0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είσαστε συντονισμένοι εδώ στην αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα έχει βάλει τα μουσικά της. Ο Στέφανο Μπαλότολο είναι στο πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ρυθμίζει τους ήχους και κάνει και μικρές αποστάσεις για να προλάβει τα τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε σήμερα. Η Μαρία Παταμιάνου είναι εδώ και είναι καλά διαβασμένη.
3: Λοιπόν, διαβάζω ότι τον πρωτοάκουσε ο Μητσάκης. Του λέει, τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, εσύ δεν είναι μόνο που έχεις καλή φωνή, αλλά είσαι και μάστορας. Ο Τάκης ο Μπίνης του λέει, εγώ ρε μάγκα υπογράφω στη φωνή σου. Και διαβάζω επίσης ότι τα χρόνια τότε που τραγούδαγε, τα δύσκολα αυτά χρόνια, ήταν και οι παραγγελιές. Ήταν και ότι κάθε παραγγελιά συνοδευόταν και με χαρτούρα. Δεν ήταν αστείο. Και όποιος έκανε την παραγγελιά, μόνο εκείνος μπορούσε να σηκωθεί να τη χορέψει. Κανένας άλλος. Απαγορευότανε. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και σε στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη, το Χθες το βράδυ στην ταβέρνα.

0: Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα από την Πάτρα. Ναι, λοιπόν, γεια σου Σάκη 7, Μιζούρι. Τέλειος από τον Κορυδαλό. Χαιρετίσματα στο Γιαννάκη από την Πάτρα που έχει ανοίξει τα μπουκάλια του και έχει εξηγηθεί.
1: Εννοείται ότι θα ακούσουμε και το μπαλιαζί του Ρεβάνη, έτσι.
0: Εννοείται. Έχουμε quiz για εσάς όμως. Με το επόμενο τραγούδι. Εγώ καλά σου τα έλεγα πια.
1: Εγώ να τα αφιερώσω όμως κάπου.
0: Διαλέγε.
1: Να τα αφιερώσω στο Χάρη εκεί που με ακούει με τη μαμά μου.
0: Ο Χάρης. Γεια σου, ρε Χάρη. Λοιπόν, εγώ καλά σου τα έλεγα. Πιανούν το τραγούδι, άντε.

0: Γεια σου φίλε Μαρίνο από τη Ρόδο. Ναι, τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Θα παίξουν αυτά. Άκης Πάνου λοιπόν ήταν το τραγούδι και έπαιξε πάρα πολύ το... Αμέσως απαντήσατε. Τα παιδιά από την Πάρμα, οι φοιτητές, τα Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, τους έχασα, ο Γιώργος, ο Μάνος, ο Ρήγας, ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά και από την Πολόνια. Λοιπόν, ο Θανάσης από την Ελευσίνα, σίγουρα θα το ξέρω, Θανάση δεν γίνεται.
1: Είναι στο θέμα ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι. Ο Κοσμάς από τη Θεσσαλονίκη, έξω τον Ταραροειδή λέει. Με έφτιαξες δικέ μου, με έφτιαξες. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, τώρα κάνει σοβαρή εκπομπή, τις καθημερινές δεν κάνει σοβαρή εκπομπή. Μάλλον δεν θα είσαι Ολυμπιακός.
1: Είναι που είμαι εγώ και μορφώνω το χώρο.
0: Λοιπόν, αδελφέ, εντάξει, πάντα κάνω σοβαρά την εκπομπή, είτε κάνω μουσική είτε κάνω οτιδήποτε άλλο. Δεν το λέω, αλλά απλώς εδώ με τη μουσική ηρεμεί το μυαλό μου, ηρεμεί η ψυχή μου. Είναι κάτι που το έχω ζήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το δουλεύω πολλά χρόνια. Και είναι άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Όχι ότι δεν αγαπώ τον αθλητισμό και δεν το, αλλά η μουσική σε ξημερώνει και λιγάκι, σε φτιάχνει, σε κάνει και κάπως αλλιώς. Όχι ότι άμα βάλει κανένα γκολ ο Τζιοβάνι δεν φτιάχνουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μεγάλο
1: τραγούδι. Ναι, εκτός από δεύτερες εκτελέσεις που έχει κάνει σε τραγούδια του Χιώτη και εκτός, όπως είπαμε, τον ένα από τους άνθρωπους που τον προέτρεψε να κατέβει στην Αθήνα, του δώσε και στην πορεία τραγούδια. Σε μουσική, λοιπόν, Μανώλη Χιώτη και σε στίχους Εμιλίου Σαββίδη και Σαββαήμου Βοσποριανού, θα ακούσουμε το «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Γεια σου φίλε Μάικ, Σοκράτης από τη Μάντρα. Γεια σου η Μπολόνια, αποδίδει τους χαιρετισμούς στην Πάρμα. Ωραία τα έχετε φτιάξει μεταξύ σας εκεί στην... λοιπόν, το βρέχει φωτιά στράτα μου, οπωσδήποτε Γιώργο θα παιχτεί. Από το Χαϊδάρι ο Γιώργος, ο Σταύρος ο Νεοσέος, από τη Στοκχόλμη. Πάμε σε ένα αρκετά μεγάλο τραγούδι.

0: κάνει την αντικατάσταση και πάλι μάγκα θες.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι μες στο
0: μωρό. Ο Άκης Πάνου δεν ήταν εύκολο στο να δίνει τραγούδια και γενικώ δεν έδινε τραγούδια όπου να είναι. Και ακόμα κι αν ήταν κάποιοι που ήταν πολύ δημοφιλή ονόματα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το Διονυσίου τον δέχτηκε. Βλέπουμε και από τα τραγούδια ότι τον δέχτηκε στην επιλεγμένη ομάδα των ερμηνευτών του. Τι έχει ετοιμάσει το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου.
1: Γεια σου, Δραγούμη. Γεια σου, μάγκα από το Παρίσι. Ο Αντώνης ο Πυρώτης που είναι στο Παρίσι. Α, έτσι, ε. Μας έχει αφήσει το χάμα και έχει πάει στο Παρίσι.
0: Αντρέα, από την Κρήτη, εννοείται ότι θα το βάλουμε του κόσμου το περίγελο, εννοείται.
1: Λοιπόν.
0: Με το Μίμη Πλέσσα γνωρίστηκαν όταν τραγούδαγε ο Διονυσίου στο Σούμο. Είχε έρθει ένα βράδυ λοιπόν παρακινούμενο από το Λευτέρη Παπαδόπουλο για να τον ακούσει. Καθόταν σε μια καρέκλα και κράταγε την κιθάρα του και τραγουδούσε. Ο Μίμης Πλέσσα εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τη φωνή του και δύο μήνες αργότερα τον φώναξε στο στούντιο για να δανείσει τη φωνή του σε ένα τραγούδι σε μια ταινία του Φίνους Φίλμες, σκηνοθέτη τον Νίκο Φόσκολο. Το έργο λεγόταν Ορατό της Μηδέν με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούργουλο. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι τους στίχους του συγκεκριμένου του τραγουδιού τους είχε απαγορεύσει το Μπλέσσα από το τηλέφωνο. Οπότε ο Διονύσης όταν πήγε να γράψει, εκείνη την ώρα είδε και τα λόγια. Μάλιστα, πάρα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα που λένε για τον Διονύση είναι ότι όταν έμπαινε στο στούντιο να γράψει, έμπαινε και έγραφε σερί το δίσκο. Σερί. Λοιπόν, Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου.
1: Πολύ μεγάλο τραγούδι.

0: Και ο κατεψυγμένος Βόλος είναι εδώ, λοιπόν. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, γεια σου φίλε Βαγγέλη από την Λευκωσία. Γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο. Πάρα πολλά μηνύματα. Συγγνώμη αν κάποιους τους πώς περνάμε, αλλά το μαραφέτη εδώ τρέχει και γρήγορα. Γεια σου Πέτρο από την Θεσσαλονίκη. Τι λέγαμε?
1: Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, είχε γίνει επιτυχία πολύ πριν το βάλουν, αφού το ηχογραφήσαν, γιατί το έλεγε στο μαγαζί πριν το βάλουν στο...
0: Το έκανε πολλές φορές αυτό.
1: Ναι, στην ταινία. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε και εκεί που ήταν η επιτυχία, από την άλλη του ήρθε και η πίκρα του, γιατί δεν μπορούσε, λέει, το τραγούδι αυτό να το κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας τότε δεν συνεργαζόταν με την εταιρεία του Διονυσίου και έτσι δεν μπορούσαν να το βγάλουν σε δίσκο το τραγούδι. Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο και ο Μίμης Πλέσας του λέει: ποιος δεν σε αφήνει, αγόρι μου, του λέει, να το κυκλοφορήσεις. Ό,τι θες για σένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πλέσας του λέει την εταιρεία και για σένα δεν θέλω τίποτα. Φτάνει να κάνουμε μαζί δίσκο. Ο Μίμης Πλέσας, πρέπει να πω ότι του κάνει και δίσκο του Διονυσίου την άσχημη εποχή της ζωής του, τότε που ήταν στη φυλακή. Ναι, θα το πούμε αυτό.
0: Πάμε στο αργά, είναι πια αργά.
1: Αυτό είναι σε στίχους Ευγενίας Παπαγιανοπούλου και συνθέσεις είναι ο Απόστολος Καρδάρας.
0: Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου λοιπόν και ο Απόστολος Καρδάρας, μεγάλο δίδυμο. Πάμε.

0: πού βρισκόμαστε.
1: Δεν ξεχάσαμε, Φάνη, από τον Μπελόκη που
0: ήρθε. Έχει ακόμα πράγμα, παιδιά. Είναι 2,5 ώρα.
1: Αλλά θα σας πω και μια άλλη ιστορία για το. Του Παοκτζή ήταν σίγουρα. Ο Κώστας μου λέει ότι τελείωσε, λέει, το ουίσκι και θα αρχίσει να πει.
0: Παοκτζή και κρυφό Ολυμπιακό.
1: Ήταν,
0: γιατί τα παιδιά ήταν βάζελοι και ξέρεις, ήταν λίγο μπερδεμένος. Ναι,
1: ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω. Ξέρω μια ιστορία που την περιγράφει ο Πάνος ο Γεραμάνης που έχει γίνει με το. Θα σας το πω με το Βαγγέλη το Περπινιάν. Θα το πούμε και πιο κάτω. Ο Κώστας στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά στον Αντώνη, το φύλακα τη Security. Πού πάμε τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, Ακυπάνου πάλι.
0: Του κόσμου το Περίγελο.
1: Ναι, ναι.
0: Τραγουδάρα.
1: Εντάξει.

0: 92,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Μάνος εννοώ λιώμα, ρε Μπαμπίνο, είσαι και της πιάτσας. Ναι. Δεν είναι το λιώμα, αυτό είναι γαλλικό που μου πες.
5: Ναι, το μερακλαντάν είναι το κανονικό.
4: Το μερακλαντάν το καταλαβαίνω. Το
5: γκλαμόρ είναι ναι, λίγο κάνει.
4: Πολύ γαλλικό, αδελφέ.
5: Είναι γαλλικό, δεν είναι.
4: Πολύ παριζιάνικο για μένα. Δεν μπορώ. Πάμε σε ένα.
5: Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης.
4: Γιατί θέα μου η ζωή.

0: Γεια σου φίλε συνονόματα από την Πάτρα, με την ωραία ιστορία με τον Διονυσίου στο αεροπλάνο που άκουσε τα δύο τραγούδια από σένα πιτσιρικάς. Να σε καλά. Λοιπόν, γεια σου Τζιο από το Χαλάνδρι. Γεια σου Κυριάκο από την Κίνα, και έφτασε χάρη μας.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα.
1: Μετά από αυτό το τραγούδι όμως που ακούσαμε, θέλω να διαβάσω έτσι ένα απόσπασμα που το εξτρώει ο ίδιος ο Διονυσίου. Θυμάμαι ότι μόλις βγήκα από τις φυλακές της Τύρνθας, έζησα μία από τις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής μου. Ένα βράδυ παίρνουν τον Μπατζανάκη του, τον Γιάννη, το Μορφούτσικο και πάνε στο κέντρο αδυναμία. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Και ήθελε, λέει, να δει πώς θα τον αντιμετώπιζε ο κόσμος. Ήμουν φοβισμένος, λέει, σχεδόν σοκαρισμένος. Τα τραγούδια μου είχαν απαγορευτεί. Είχε περάσει πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Του είχαν σταματήσει τα τραγούδια και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και φανταζότανε ότι ο κόσμος, και φοβόταν κιόλας ότι ο κόσμος τον είχε ξεγράψει. Με το που μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μαγαζί, και με το που κάνει και μπαίνει ο Διονύσης μέσα στο μαγαζί, είναι άλλος ο κόσμος, τον κοιτάει και ηλεκτρίζεται, συγκινείται, και άρχισαν όλοι και του πέταγαν λουλούδια. Ήταν μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής του, η οποία το στιγμάτισε και τον πίκρανε πάρα πολύ. Η όλη ιστορία έτσι πάρα πολύ σύντομα θα πούμε, γιατί και ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, γιατί είχε νιώσει πάρα πολύ αδικημένος με όλη αυτή την ιστορία. Ξεκίνησε από την άρνησή του για να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν θα επεκταθώ, γιατί λίγος πολύ το ξέρουμε όλοι. Θα πει ότι την δεύτερη και τελευταία υπογραφή που βάλε στη ζωή του ήταν αυτή, ουσιαστικά τον ανάγκασαν να υπογράψει μια κατάθεση, για την οποία όλο τον υπόλοιπο καιρό πριν φώναζε και έλεγε ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά βέβαια, σε κάποιους που δεν το γνωρίζετε αυτό, να ξέρετε ότι αποφυλακίστηκε, και την αποφυλάκησή του, την χάρη δηλαδή, την υπέγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Δημήτρης ο Τσάτσος τότε. Εκεί στην Τύρινθα, να πω ότι γνωρίζετε και με ένα δεσμοφύλακα, τον οποίο τον είχε κάνει κολλητό του, ήταν ο Μίτσος ο Παπακώστας, τον λέει πολύ και τον αναφέρει, τον πήρε και μαζί του στο μαγαζί μετά στο Στράτος. Ακούμε τώρα, έχουμε...
0: Μπαλιατζή.
1: Λοιπόν, για τον Μπαλιατζή, είναι το 76. Ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία, λέει, που γι' αυτόν τον καθιέρωσε. Είναι το Αντώνη Ρεπάνη, βεβαίως, σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Λέει ο ίδιος ο Διονυσίου ότι όλοι οι τραγουδιστές έχουν κάποιο τραγούδι που αγαπάνε ιδιαίτερα. Εμένα ο Παλιατζής είναι η στάμπα μου. Με αντιπροσωπεύει. Με ακουμπάνε τα πράγματα εκείνα που αγγίζουν το παρελθόν μου και δεν τα αποχωρίζομαι ποτέ.

0: ο Στράτος Διονυσίου είχε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες.
1: Πάντα είχε παρτενέρ,
0: τις καλύτερες, και πάντα είχε γυναίκες.
1: Πολυπάνη και την Γκρέη μαζί τα γουδίσανε.
0: Ναι. Και με άλλη σχέση με τις γυναίκες, διαφορετική.

0: Είπαμε, έχει πει πολλά για γυναίκες. Έχει τραγουδήσει τα σηκώτια του
1: γουλίου. Ναι, βέβαια. Αγαπησιάρης και τον αγαπούσαν και πάρα πολύ γυναίκες τον ακούγαν. Το 1972, Δειλινά, Φαντασία, 71-72, μεγάλα σούξε. Ένα από αυτά θα ακούσουμε και τώρα, το Αγάπη μου επικίνδυνη. Είναι σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη και βέβαια μουσική Αντώνη Ρεπάνη.

0: Γεια σου Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιώργο. Φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε γοντίδι μου λέει να σε εντάξει αδελφέ.
1: Είναι εκτός θέματος.
0: Αργότερα που θα έρθουμε τα κότερα. Λοιπόν, καλημέρα, Νίκος πάω από το Las Vegas. Ναι, το εγώ ξέρω, θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Τσιμάκο, ρίξε κανένα ουσκάκι στον πάγο. Λοιπόν, πάμε στο κάψε κάψε.
1: Σε στίχους είναι Σόφη Παπά και μουσική Στέλιος Ζαφυρίου.

0: Λοιπόν.
1: Είναι μελίτσα διαμάντι αυτό που πεις, έκανε λάθος.
0: Ναι,
1: το έχει πει και μετά μόνη της. Ναι, έχουν πει και άλλο ντουέτο με τη διαμάντι, το Μέλες Αγάπη του Νίκο Λουκά και του Τάκη Σούκα. Θα το
0: λοιπόν,
1: ακούσουμε γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα πάμε στο Δεν Τελειώνει. Στην αφιλότιμη τύχη.
1: Αφιλότιμη
0: έχεις.
1: Είναι μαζί με το Αγάπη μου επικίνδυνη, είναι ίδιας χρονολογίας, εκεί το 72 και αυτό το λέει.
0: Μεγάλο τραγούδι και αυτό, φοβερή επιτυχία στην εποχή του.
1: Τάσος Οικονόμου, Γιώργος Χατζηνάσιος, δεν το πάμε.
0: Πάμε.

0: Χαζεύω τα μήνυματα, τι λέει.
1: Χαζεύεις.
0: Ναι,
1: αλλά δεν θα σε ακούμε άμα μιλάς έτσι.
0: Το 1971 συνεργάζεται στο Κανκάν με τη Βίκη Μοσχολιού και λέει και ο ίδιος φωνάρα. Λέει πολύ εξηγημένη η Βίκη, ήξερε και την αδυναμία που έχω στις παχουλούτσικες. Και όταν τραγουδούσαν και παίρναγε έτσι καμιά γεματούλα, της έκλεινε το μάτι καλά και ντε. Και του λέει Βίκη, καλό στρατό αυτό, ε. Στο Χρυσό Βαρέλι, στις Τζιφιές του 68 με τη Χαρούλα Λαμπράκη, ερμήνευσαν τραγούδια του Τσιτσάνη με πάρα πολλούς συνεργασίες ατέλειωτες.

δουλεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

94,6, η Μαρία Ποταμιάνου και ο Στέφανο Παλότολο που χαϊδεύει και σήμερα τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έχουμε κάνει ήδη 2 ώρες, σαν να μην έχει περάσει καθόλου. Λοιπόν, να είχα το κουράγιο.

0: Λοιπόν.
1: Επιτυχίες, τραγούδια, είπα Μάκη Πάνω, Απόσταλος Καλδάρας, Αντώνης Ρεπάνης, Τάκης Σούκας, Μίμης Πλέσας, Γιώργος Χατζινάσιος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, Τόλης Βοσκόπουλος, Αλέκος Χρυσοβέργης, χιλιδιό. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που πάλι με γυναίκες έχει να κάνει και θα σας διαβάσω έτσι κάτι που είπε ο ίδιος. Η γυναίκα αδερφάκι μου είναι λαχείο, είναι θέμα τύχης. Τραβάς και δεν ξέρεις τι θα σου πέσει. Μια γυναίκα σε ανεβάζει και μια γυναίκα σε κατεβάζει. Άντε και να πέσει καμιά στριφνή και να είσαι ταλαιπωρημένος μια ζωή. Ευτυχώς η δικιά μου γυναίκα είναι βράχος, είπε. Της γυναίκας η καρδιά λοιπόν. Κώστας Ψυχογιός, Αντώνης Κατινάρης.

τραγουδιόταν, θα τραγουδιέται και στο μέλλον και δεν νομίζω ότι έχετε πάει σε μαγαζί και να μην το έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα πολλά του Στράτου Διονυσίου. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα του Άκη Πάνου. Το ήταν ψεύτικο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν του Άκη Πάνου, το ήταν ψεύτικα. Πάμε στο ποιος σου είπε για τους μάγκες.
1: Να πούμε ότι αυτό το ήταν ψεύτικα στο σταθμό του Μονάχου, το τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου, του Κόσμου, το Περίγελο, ήταν τραγούδια τα οποία είχαν μείνει έτσι κλασικά και ήταν και αυτά τα τραγούδια που τον βοήθησαν να, ουσιαστικά να ξαναεπανέλθει μετά τα επεισόδια με την ιστορία της φυλακής. Ποιο θα βάλεις, είπες τώρα?
0: Ποιο σου είπε για τους μάγκες που μου το ζητάνε τα παιδιά από την Ιταλία, αλλά και εγώ τους το κρατάω για αργότερα, λέει, για λοιπόν, να μην μας αφήσουν μόνους.
1: Λέει λοιπόν ο Γενεσίου, εγώ δεν κάνω το σκληρό, ναι, λέει, ούτε είμαι. Αδερφέ μου, μάγκας όμως είμαι.
0: Παναγία μου.

0: Τάκης Σούκας ήταν με το προηγούμενο τραγούδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης Σούκας.
0: Και πάμε στους Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια.
1: Θάνος Σοφός, Αντώνης Κατινάρης.
0: Ο Θάνος Σοφός.

0: χαιρετίσματα λοιπόν στον Κώστα από τη Λαμία. Οι μάγκες το ρίξανε στην πρέφα στην Ιταλία. Καλά ξηγηθήκανε, ακούνε για στράτο. Παραγγελιές. Ρίχτε και κάνια παραγγελιά. Όλο και κάτι θα κάνουμε από αυτά που μας λέτε, παιδιά.
1: Πάντως, Μπαμπή ήταν ένας άνθρωπος που ενώ γνώρισε έτσι τεράστια επιτυχία και τον αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Εσύ έτσι και που τον έχεις ζήσει και αν δεν κάνω λάθος μου έχεις πει ότι το έχεις κάνει και συνέντευξη, ναι. Δεν πούλησε ποτέ μωρί, έτσι, ούτε το έπαιξε ποτέ βεντέτα, ούτε τέτοια πράγματα καθόλου. Γενικώς δεν ήταν ένας άνθρωπος.
0: Ήταν μάγκας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μάγκας. Λοιπόν, πού πάμε, στο ταξιτζή.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Το έχουν ζητήσει και πάρα πολύ.
1: Ο Τάκης μου Σαφής,
0: το φίλο μου το Φώτη το αφιερώνω για να κοιμηθεί κιόλας γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος.
1: Ωραία. Ο Τάκης μου Σαφής του έχει δώσει πολύ ωραία τραγούδια πάντως. Από τα καλύτερα του όπως και ο Άκης Πάνου.
0: Και ο Άκης Πάνου, ο Χρυσοβέργης Γιατράς. Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, στίχους Βασίλης Παπαδόπουλος, Τάκης μου Σαφής, μουσική μου.

Λοιπόν, άντε να σας πω για αυτή την ιστορία για τον ύμνο του Ολυμπιακού που μου λέτε όλοι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι βάσει κάποιων πραγμάτων που έχει καταθέσει εδώ στο πάνω το Γεραμάνι. Το ξέθαψα. Με το Βαγγέλη το Μπερπινιάδη συνεργαστήκανε μαζί, τον είχε ακούσει από παλιότερα και συνεργαστήκανε μαζί και στην Κοκκινιά. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι λοιπόν, λέει, του 1963 και λέει ο Περπινιάδης ότι όσον αφορά τον ύμνο του Ολυμπιακού που είχε πει με τη Ρία Νόρμα τότε, όλα ξεκίνησαν από το φίλο μου και συνάδελφό μου Στράτο Διονυσίου. Καλοκαίρι λοιπόν του 1963 και ο Ολυμπιακός, λέει, είχε γυρίσει από την Τουρκία από ένα θρίαμβο ή πρέπει να έπαιζε με τη Φενέρμπαξέ ή με τη Γαλατά Σαράι. Στο αεροδρόμιο, λέει, του Ελληνικού εκείνη τη νύχτα γινόταν χαλασμός. Είχαν κατέβει 3.000 άτομα για να υποδεχτούν τον Ολυμπιακό. Και από το Ελληνικό όλος αυτός ο κόσμος ακολούθησε με τα πόδια τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν λοιπόν η εικόνα. Ανάμεσα σε αυτούς τους χιλιάδες οπαδούς είχε πάει και ο Στράτος Διονυσίου με ένα φίλο του, τον Λαζόπουλο. Όταν τελείωσε λοιπόν όλη αυτή με τα μεσονύχτια φιέστα, ο Στράτος Διονυσίου πάει στο σπίτι του Βαγγέλη του Περπινιάδη στο Χαϊδάρι και του εξιστορούσαν λοιπόν όλα αυτά. Του λέγανε λοιπόν για τους διεθνείς θριάμβους και όλο αυτό που είχε γίνει εκείνο το βράδυ. Έτσι λοιπόν άρχισε ο Βαγγέλης ο Περπινιάδης να γράφει τα πρώτα λόγια. Ξεκινάει λοιπόν και γράφει το Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, Ολυμπιακέ, που ξέρουμε όλοι, Φλαμέγκο, Λεύσκι, νίκησε, Σάντος και Ζραγκλεπιέ, δεν τις ξέρω κι εγώ αυτές τις ομάδες. Ψιθύριζε λοιπόν μια γρήγορη μουσική και έτσι έγραψε και τα υπόλοιπα λόγια μέχρι να ξημερώσει. Το πρωί παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία συνοντεών στο Μάτσα και του λέει: «Κύριε Μάτσα, έγραψα τον ύμνο του Ολυμπιακού». Έτσι έγινε λοιπόν και μέσα σε λίγες ώρες έγινε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν, πως είχε βάλει το χεράκι του ο Στράτος Διονυσίου να γραφτεί ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τώρα θα ακούσουμε «Καρδιά μου είχες αγαπήσει» από Κώστα Ρουβέλα και Σπύρο Παπαβασιλείου.

0: νοήσεως. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς τον Τάσο το Περιστέρι, τη Δυτική Αττική. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι για τη συνέχεια, το αποκοιμήθηκα.
4: Βέβαια, το 1970 πρωτογνωρίζονται στο μαγαζί, το έχει τελειώσει από το Σουμού και είναι στο Σεραφίνο. Πρώτο όνομα τότε ήταν ο Βοσκόπουλος, λέει, γινόταν πανικός με τον Βοσκόπουλο. Αργότερα τραγουδίσανε μαζί το Κανκάν στα Δειλινά το 1976 και τους έδεσε έτσι μια πάρα πολύ στενή φιλία και έγιναν αχώριστοι. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε διάφορα μαγαζιά. Έτσι λοιπόν, σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου και σε μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου, βγήκε αυτό το αριστούργημα.

0: πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Και το είπε, το έσκησε.
1: Ναι, βέβαια. Τη δεκαετία του 80 σπάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Κάνει τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια που, όπως είπαμε, τραγουδούνται και μέχρι σήμερα, όχι μόνο, δηλαδή βγαίνουν και σε επανεκτελέσεις. Συνεργάζεται λοιπόν με το μεγάλο Λευτέρη Παπαδόπουλο και σε μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου, που και με αυτούς τους δύο έκανε πάλι μεγάλες επιτυχίες. Βγαίνει αυτή η τεράστια επιτυχία ο Σαλονικιός.

0: Έλα γρήγορα να σας βάλουμε στο κόλπο. Πιανούνε το τραγούδι.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς,

0: Θα σας αφήσω λιγάκι να παιδευτείτε, γιατί.
1: Εντάξει, κάτι φαίνεται... Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να μας το πείτε. Λοιπόν,
1: άντε πάμε αυτό το
0: Μέλες Διαμάντη.
1: Νίκος
0: με έχετε πρίξει με το Μέλες Αγάπη.
1: Τάκη Σούκας, άντε.

0: μόνο ο Κώστας το είχε βρει.
1: Ο Κώστας το βρήκε, το βρήκε όλο το βρήκε ο Κώστας.
0: Ναι, οι άλλοι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς.
1: Και την Πόνη, λοιπόν, ο Τάκης Μουσαφίρης. Τα παιδιά από την Πάρμα βρήκαν το μισό. Ο Σωκράτης τα έχει πει τελείως και δεν βρίσκει ούτε το κοντρόλ για να γράψει, το όνομά του δεν γράφει σωστά. Εντάξει, ρε εσύ. Είσαι μέσα στο, μες στην τρέλα που λέγει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα... Ποιο πάμε? Τι λέγαμε ρε Στέφανε τώρα?
0: Πού είμαστε?
1: Λέγε με παλιό.
0: Λέγε με εσύ και θα τα βρούμε. Λοιπόν, Τάκης Μουσαφίρης είναι αυτό.
1: Άντε πάλι Μουσαφίρης.
0: Όλα.

0: επόμενο τραγούδι είναι το «Γύρισε κοντά μου».
1: Σου δίνει επιλογές.
0: Τι σου δίνει?
1: Επιλογές. Δηλαδή σου λέει «Γύρισε κοντά μου», δηλαδή θέλει, ναι. Αλλά αν κουραστείς, δηλαδή φύγει ξανά. Είναι καλό αυτό. Δηλαδή εντάξει, είναι κάπως έτσι.

0: Νομίζω ότι εντάξει, παραφέρθηκα προηγουμένως, αλλά πάει με το τραγούδι, παιδιά, πάει. Και είναι και αργά, είμαστε και μόνοι μας. Και... εντάξει, μην...
1: να πω όμως ότι ο Κώστας που βρήκε το quiz μας το πρώτο είναι και 20 χρονών, έτσι.
0: 20 χρονών.
1: Αυτό.
0: Πολύ καλό.
1: Ο άλλος πυρεώτης άνθρωπος.
0: Τι θέλει να πάρει,
1: τι κάνει με τους Πουρκουάδες. Τι κάνει. Τι κάνει. Λοιπόν. Είχα ακούσει, δεν ξέρω, θα μου το πεις και εσύ, ότι ο Διονυσίου λέει δεν άφηνε να χορεύουν.
0: Ναι, δεν άφηνε.
1: Ναι, ξέρεις όμως, επειδή.
0: Από εκεί ήταν... το είχε πάρει και ο Νότης.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος που, διαβάζοντάς τον, ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδάγε και σεβόταν το κοινό του. Δηλαδή ήταν πάντοτε καλοντυμένος, ήταν πάντοτε περιποιημένος. Και επειδή είχε ζήσει και. Κάποιες στιγμές τότε που αυτό που σηκωνόντουσαν, σπάγανε πιάτα και γίνονταν τις τρελής. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή ότι ο κάθε τραγουδιστής θέλει και το χώρο του να πει και τα τραγούδια του. Δηλαδή δεν μου φαίνεται και περίεργο που το λένε ως κακό, ότι δεν άφηνε να χορέψουνε. Τι ακούμε παρακάτω?
0: Ακούμε πολλά.
1: Το προηγούμενο που ακούσαμε είπαμε ότι ήταν Γιάννης Πάριος το...
0: Πάριος.
1: Το δίδυμο, ναι.
0: Δεν προλάβαμε γιατί πέσαν τα μπινελίκια. Λοιπόν... τι ακούμε τώρα.
1: Και τότε μόνος δεν μας είπες.
0: Και τότε μόνος.
1: Θάκης Μουσαφίρης, κανονικά πάμε.
0: Πω πω πω πω.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το πάρτι συνεχίζεται λοιπόν. Είστε στους 94,6. Ο ηχολήπτης που ταλαιπωρούμε σήμερα είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
4: Σε ταλαιπωρούμε, καλέ μου. Νομίζεις, αγαπητέ, δεν τον ταλαιπωρούμε. Σπύρουμε, καλέ μου. Νομίζεις, αγαπητέ, δεν τον ταλαιπωρούμε.

0: Ιταλία είναι παρούσα. Κάτι κάνουν αυτοί εκεί στην Ιταλία. Η Θάλια στον Έτσι, ο Κώστας στον Βαγγέλη, ο Γιώργος στην αυτή. Στο Λονδίνο περιμένουν για τον Βαγγέλη. Τι έχετε εσωτερική ανταπόκριση, ρε Μπαγκάστη.
1: Θα πέσει και ένα τραγούδι για πολύ καλή αφιέρωση. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ντόμπρος, βαρύς, αφεντικά λαϊκός. Ένας αρκετά έτσι συναισθηματικός άνθρωπος, ο Διονυσίου, τραγουδούσε σχεδόν όπως μιλούσε. Και αν έχει τραγουδήσει τραγούδια για αγάπες, για έρωτες, για γυναίκες, μόνο ερωτευμένη με τη Μαρίνα Βλαχάκη το λέει εδώ. Ωραία λοιπόν. Σε στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου και συνθέτης ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

0: Δημήτρης Ταχιτσούξη και δεν θυμάται ότι έχουμε παίξει το Αγάπη μου επικίνδυνη. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο τραγούδι ο Δημήτρης το αφιερώνει στην Ελένη που θα πήγαινε στην Πάρμα και δεν έχει πάει ακόμα.
1: Πέταξα τα σκεπάσματα και φόρεσα ό,τι βρήκα.
0: Καλύτερα.
1: Και μέσα τη νύχτα με βροχή, ποιο θα βάλει.
0: Καλύτερα μαζί σου και τρελό.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος Χρυσοβέργης και Ειρήνη Χρυσοβέργη πάλι, συνθέτες.
0: Και η χιονισμένη Ολλανδία εδώ, παρούσα.

0: Γεια σου Φιντέλα από τη Λαμία, γεια σου Λάμπρο από τη Χίο, το έχουμε παίξει το τραγούδι.
1: Τα τραγούδια του Διονυσίου είναι σκληρά και τρυφερά μαζί. Εκφράζουν τα ανθρώπινα πάθη, μας πάνε στην αρχή ή στο τέλος ενός έρωτα. Καλό είναι βέβαια το τέλος να μην είναι σαν και αυτό το τραγούδι. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου, πώς το λένε, ο Θαλασσάκης, μάλλον δεν καταλαβαίνει τι ακούει. Συγγνώμη φίλο μου, αλλά δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Σφακιανάκης, ούτε ο άλλος ο φίλος που ζητάει γονίδι. Είναι βραδιά στράτου. Και από τη στιγμή που είναι βραδιά στράτου,
1: είμαστε σοβαροί.
0: Τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εμείς τουλάχιστον είμαστε σοβαροί. Γιατί θα σου απαντήσω με τραγούδι. Ρίχτε το.
1: Σπύρος Γιατράς, Αλέκος και Ειρήνη Χρυσοβέργη, και στο αφιερώνω.

0: Μπράβο, έχει παίξει το τραγούδι αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε. Έχουμε πάρα πολλά να βάλουμε ακόμα. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε μέχρι τις 5.
1: Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, λέει, ήμουν το ξενάκι, ο ξένος. Δεν ήξερα άνθρωπο να πω καλημέρα. Είχα όμως θέληση. Δεν τρεπόμουν προκειμένου, λέει, να δείξω αυτό που έχω και αυτό που είμαι. Και το πέτυχα. Τα ξεπέρασα. Δικαιώθηκα. Εγώ, ο ξένος, δεν το έβαλα κάτω. Τάκης Μουσαφίρης.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο Θανασάκη που τώρα ξύπνησε και δεν κατάλαβε τι άκουγε. Αφιερωμένο από τον αδελφό του και τους φίλους του. Και τους φίλους του. Λοιπόν, άντε, ξύπνα, αδελφέ Θανάση, και πήγαινε, σε περιμένουμε. Το έχουμε παίξει, παιδιά, το τραγούδι αυτό που μας ζητάτε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα.
1: Είναι, στο, είναι το τελευταίο του, τελευταίος το δίσκος αυτός βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Είναι στο στούντιο στη Πολυσάν, στη Σπατησίων, για να ηχογραφήσει λοιπόν το τελευταίο του δίσκο με τον Τάκη Μουσαφίρη. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο συνθέτης και ο παραγωγός του δίσκου, Αχιλλέας Θεοφύλου, του λέει να ξανατραγουδήσει τη δεύτερη φράση του κουπλέ. Τον κοιτάει ο Διονυσίου και του λέει: ποια δεύτερη φράση, όλα θα τα πω από την αρχή. Ξαναλέει λοιπόν από την αρχή όλο το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Και οι συνεργάτες του προβληματίστηκαν ποια από τις δύο εκτελέσεις θα προτιμήσουν. Μόλις αρχίσαν να συζητούν τον τίτλο του δίσκου, λέει ο Διονυσίου: θα το πούμε ποιος άλλος. Σε αντιρρήσεις του παραγωγού, απαντάει ο Διονυσίου γελώντας και λέει: συγγνώμη, ποιος άλλος τραγουδάει για το λαό? Ο Στράτος. Ποιος άλλος γράφει επιτυχίες? Ο Τάκης Μουσαφίρης.
0: Μερικές μέρες υπομονή, Δημήτρη, και θα σου έρθει. Σου στέλνει για μήνυμα. Λοιπόν, η κοπέλα που.
1: Ποια αγαπάει, ποια αγαπάει.
0: Η Ελένη.
1: Εντάξει.
0: Εδώ έχει γίνει Φόρτσα Ιτάλια του.
1: Είναι αυτή, σου λέω, κάτι κάνουν αυτοί. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Μάνος από την Πολώνια λέει: μαύρη μια ώρα που τους πήρα τηλέφωνο να σε ακούσουν, τώρα είναι όλοι κόκαλο.
4: Γιατί ρε Μάνο, ας τα παιδιά.
3: Γεια σου Σταύρο και εσύ από Ιταλία. Τελικά μου φαίνεται ότι όλη η Ιταλία ακούει σήμερα εδώ τον Nova Sport FM.
4: Ο Στράτος Διονυσίου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να συγχωρεί με ένα δικό του τρόπο. Δεν κρατούσε κακία, δύσκολα έκανε φίλους, αλλά αν έδειχνες χαρακτήρα, σε αποκαλούσε μαγκάκι και πλέον σε είχε κατατάξει για πάντα στους κολλητούς του. Είχε μαζί του πολλά χρόνια συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως την Ελένη Χρυσάφη που την είχε χρόνια οικονόμος του και την είχε μαζί του και στα μαγαζιά, την Κωνσταντίνα την Ερμίδου, την είχε συνέχεια μαζί του στην καρταρόμπα στα μαγαζιά του. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
3: Το άνθρωπος είσαι και λιγάς.
4: Εντάξει, τάξη μου σαφήρης, τι να πω.

0: Να και η πεσκάρα στο κόλπο, να και στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, ναι, είναι γνωστό αυτό ότι αμέσως μετά το τραγούδι που τραγουδούσε το στο Στράτος, ναι, το έχουμε πει, το ξαναλέμε γιατί
1: θα το πούμε το και φίλο, στο τέλος.
0: Πιθανόν να μην το άκουσε.
1: Και θα παίξει και το τραγούδι που ζητάει εδώ ο Μάκης που είναι οδηγός ταξί, το κύριο Σίθρα. Ασφαλώς θα παίξει το τραγούδι.
0: Ναι. Θα είναι το τελευταίο όμως, έτσι.
1: Ναι, τελευταίο.
0: Έτσι, για να δουλέψει λίγο ακόμα, αδελφέ. Λοιπόν.
1: Τι, ένα λεπτό περιπτερά, ναι.
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Πάλι έχει βάλει το χεράκι του Μουσαφίρης εδώ, στάνταρ. Και Μαριανίνα Κρυαζή είναι στους στίχους.
0: Φαντάζομαι θυμάστε ποια είναι η Μαριανίνα Κρυαζή, έτσι. Λιλιπούπολη.

0: Ε, τον Κώστα δεν
1: κοιμάται. Κωστάκι, είσαι ξυπνιός.
0: Δεν κοιμάται ο Κώστας.
1: Άντε να σου δω πώς θα
0: πας στη δουλειά. Γεια σου, Στράτο. Ε, ναι. Λοιπόν, μεγάλος τραγουδιστής, μεγάλος και ως άνθρωπος, μάγκας και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Η σημασία της προσφοράς του στο λαϊκό τραγούδι υπήρξε τεράστια, γι' αυτό και αγαπήθηκε εξάλλου πάρα πολύ όσο λίγοι οι συναδελφοί του. Άγγιξε τα παράπονα της ευαισθητής των ανθρώπων της γειτονιάς και του Σαλονιού. Η φωνή του Στράτου Διονυσίου με τα τραγούδια του ξεκίνουσαν από την Κοκκινιά, φτάναν στο Περιστέρι και τη Νέα Ιωνία. Άρεσε μέχρι και στο Κολωνάκι.
0: Και στην Ιταλία.
1: Άγγιξε Μουσαφίρης.

0: Μεγάλη βραδιά, μεγάλη νύχτα, Στράτος Διονυσίου, ο Στέφανο Παλότολο είναι κοντά μας και μας βοηθάει σε ό,τι μπορεί και σε ό,τι προλαβαίνει. Τι? Μαρία Ποταμιάνου.
1: Τελειώσαμε.
0: Παρακαλώ. Τελειώσαμε.
1: Κοντεύουμε. Νίκος Λουκάς, Τάκης Σούκας.

0: Πάμε προς το κλείσιμο.
1: Να πούμε καληνύχτα και ευχαριστούμε πολύ
0: σε όλους αυτούς
1: βέβαια που ήταν μαζί μας στο Σότς, τα παιδιά από την Ιταλία. Και κάπου εδώ να πω ότι η Βίκη Μιχαλονάκου έχει κάνει μια θαυμάσια βιογραφία του Στράτου Διονυσίου. Του Στράτου Διονυσίου που 32 ολόκληρα χρόνια χωρίς την παραμικρή διακοπή κυριάρχησε στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Χάραξε δικούς του ερμηνευτικούς δρόμους με την καθαρή, δυνατή και λαϊκή φωνή του. Άγγιξε την ευαισθησία και τον ερωτισμό του Έλληνα χωρίς ταξικές διαφορές. Με την αξία του αναδείχθηκε κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο. Μέσα από το έργο του περνάει σχεδόν ολόκληρη η ζωή αυτού του υπέροχου λαϊκού τραγουδιστή. Ο Διονυσίου έζησε 3 δεκαετίες μέσα στην επιτυχία, την αναγνώριση και την καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, όπως είχε υποσχεθεί, θα τραγουδούσε μέχρι και το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί του στο Στράτος, σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, να ασύεται τα φωνητικά του ταξίμια. Εκείνη τη νύχτα, οι θαμώνες του κέντρου Στράτου στην οδό Φιλελλήνων αποθέωναν το είδωλό τους, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια πως είχαν το θλιβερό προνόμιο να τον απολαμβάνουν για τελευταία φορά, να απολαμβάνουν αυτή τη μεγάλη φωνή. Νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για το δίσκο «Ποιος άλλος» που ακούσαμε. Κυκλοφόρησε 1 μήνα μετά το θάνατό του, κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. Τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε εκείνη τη μέρα ήταν το «Μη με αφήνεις μόνο μου». Το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Μαΐου του 1990, ο άνθρωπος που μέσα από τα τραγούδια του μας δίδαξε πώς να αγαπάει ο άντρας και σε ποιους κώδικες αξιών υπακούει, έφυγε για πάντα από τη ζωή. Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής άφησε για κληρονομιά ένα πλούσιο έργο από 2.000 και πλέον τραγούδια που ερμήνευσε με έκφραση και πάθος, αφήνοντας σαφώς ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Πήρε μαζί του τα βάσανά του, ένα βαρύ φορτίο, αναμνήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, συγκινήσεις, νύχτες δόξας και θριάμβου, αλλά και την ειλικρινή αγάπη και αφοσίωση από χιλιάδες θαυμαστές του. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου.
0: Κύριος ήρθε λοιπόν, κύριος έφυγε από την Μαρία Ποταμιάνου, τον Στέφανο Παλουότολο και από μένα. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, να έχετε μια καλή μέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,5. 5-5-10. Με σαρδάμ ξεκίνησε η ημέρα, μια χαρά.
1: Ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 96.

0: Μπαρμπαγιώργος.
1: Με δεσκάλικο.
2: Και το πρώτο λάρι.
3: Οι Γάλλοι έκαναν προηγουμένως και ένα εντυπωσιακό παρεό υπόθηκε.
4: Καταγγέλνουν οι ακροατές ότι είπες εντυπωσιακό παρεό αντί για κορεό. Υπόθηκε αυτό το πράγμα.
3: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
4: Αν το έχεις πει, μπράβο σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο σου.
3: Οι Γάλλοι έκαναν...
5: Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610-527-588.
14: Αυτό που θες.
12: Τηλέφωνο 2610-527-588.

0: μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: παίζετε στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια, η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Είπα και εγώ να κοιμηθώ μια μέρα σαν άνθρωπος. Να κοιμηθώ, εντάξει, okay. Να ξυπνήσω 6, που είχα βάλει το ξυπνητήρι 6 και 4. Και βλέπω ξαφνικά την ώρα, πετάχτηκα κάτι τώρα, δεν ξέρω, 5 παρά 4. Και δεν μπορούσα να ξανακοιμηθώ. Καλά είναι αυτό. Δόδωρε, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Σε 9 ώρα τώρα, από τη στιγμή που σταμάτησε ο Σαρής, η Δευτέρα και Παρασκευή. Θα είμαστε ουσιαστικά καθημερινά 9 η ώρα το πρωί. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Είναι Δευτέρα σήμερα, εννοείται 6 Ιουλίου, γι' αυτό πάει και καλή εβδομάδα. Είναι των Αγίων 24 Μαρτύρων, δηλαδή γιορτάζει ο Λύκειος και η Λυκία, ο Σάτυρος και ο Σάτος και ο Σισόης. Εντάξει, τώρα σπάνια ονόματα αυτά, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον να γιορτάζει. Γεια σου Μάριε. Η Δύση του Ηλίου είναι πλέον, δεν αλλάζει αυτό. Έχει κλειδώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 που λέμε. Του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Έτσι και αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Η σελήνη είναι 20,7 ημερών, που σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι είμαστε στα μισά του φεγγαριού. Πέρασε η Πανσέληνος τώρα από τον Αύγουστο. Και ο το φεγγάρι έτσι του Αυγούστου είναι και από τα καλύτερα, λένε, και, αυτά, και αυτό τέλος πάντων που επηρεάζει τους περισσότερους. Καλοπροαίρετα το λέω, αλλά έτσι είναι, έτσι λένε. Όχι εγώ, το λέω εγώ, έτσι λένε. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Τι καιρός, αλλοπρόσαλλος καιρός, χτες και προχτές, εντάξει, νομίζω το Σάββατο πιο πολύ έριξε λίγο νεράκι, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά μου είπαν ότι σε κάποιες περιοχές εδώ στην Πάτρα έριξε αρκετό νερό, αλλά προς το κέντρο εκεί που δούλευα και όλα στο καφέ δεν έριξε τίποτα, ήταν πολύ ψηλόβροχο. Θες να μου πεις τι περιμένεις, είναι Ιούλιος μήνας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, με αυτόν τον καιρό τα έχουμε δει όλα. Ο καιρός λοιπόν έτσι θα κυλήσει. Όχι με βροχή, αλλά ρε παιδί μου, λίγο η ζέστη θα παραμείνει και σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή δεν έχουμε, και δεν ξέρω πότε θα έχουμε. Μέχρι 16 σου είχα πει, Θόδωρε, δεν θα έχουμε 40, πάνω από 40. Θα φτάσουμε εκεί 35-36. Και έτσι θα κυλήσει μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου όμως, έτσι. Μετά θα δούμε. Δεν έχει γίνει πρόβλεψη. Αν και είναι κάποιοι, καλημέρα Μάρη, είναι κάποιοι βέβαια που λένε ότι θα έρθουν και τα 40. Όχι Παναγία μου, μην έρθουμε, καλά είμαστε, ναι, είμαστε έτσι τώρα. Και κοιμόμαστε και μια χαρά. Εγώ δεν ξέρω, δυσκολεύομαι ακόμα και με τον ανεμιστήρα το βράδυ, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω για σας, εγώ τέλος πάντων δυσκολεύομαι και με τον ανεμιστήρα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, καλά, τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό βγάζω και κάλτσες για ένα περίεργο λόγο και τώρα δεν το ξανακάνω αυτό στη ζωή μου, γιατί ψιλοκρύωσα, να ξέρεις, Θόδωρε. Ο ανεμιστήρας θέλετε, δεν έχω κάτι, αλλά ψιλοκρύωσα, ίσως γι' αυτό. Λοιπόν, μέχρι βλέπω εδώ πέρα, γιατί έκανα και με ένα zoom στα περισσότερα καιρικά μοντέλα, μέχρι 35. Μια χαρά, ησυχία, ηρεμία, ούτε αέρα, ούτε τίποτα. Μην αγχώνεστε, εντάξει, υγρασία παιδιά έχουμε στην Πάτρα, το έχουμε ξαναπεί. Άμα δεν έχει και η Πάτρα υγρασία, ποιος θα έχει, τώρα για να τα λέμε όλα. Μια χαρά, καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε. Φυσικά στην αγαπημένη Ναύπακτο. Και στο Αντίριο, έτσι για μην ξεχνάμε, και Καλάβρη, τα Χαγιά και όλες τις περιοχές. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε επικαιρότητα, γιατί είχαμε εχθές πάρα πολλά αθλητικά πράγματα να πούμε, και επιτυχίες και μετάλλια, χαμός έγινε, και εθνική μπάσκετ, ξέσπασμα σπανούλη και όχι αυτό, η ξεφτύλα του μπάσκετ έγινε χθες. Να πούμε το εξής, το δωρε μια ανάσα για να το πω. The water wall is calling. It lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρα, σημειώστε τη διεύθυνση Αγίου Ανδρέου 47-3, όχι, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τώρα το ποσοστά, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και αναγνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, υπάρχει site, εννοείται, www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο για την Πάτρα 2610 27 0551.

Με τι να ξεκινήσω δεν ξέρω. Πραγματικά, παιδί μου, βλέποντας λίγο και το Μουντιάλ, έτσι όπως εξελίχθηκε και εξελίσσεται λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Γιατί όλοι λέγαμε, και εγώ μέσα και περισσότεροι, ότι η Βραζιλία αυτό, να όμως που η Βραζιλία την πάτησε. Από τους Νορβηγούς ή μάλλον από το Χάλαντ, και έξω οι Βραζιλιάνοι πήγανε σπίτι τους. Οι Γάλλοι περάσανε, έστω και δύσκολα, κερδίσαν την Παραγουάη 1-0 και Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν εχθές 1-2 στην έκπληξη μέχρι τώρα του Μουντιάλ. Πήγε να γίνει κι άλλη θεωρητικά πάντα, γιατί το Μεξικό και okay, δεν είναι κακή ομάδα. Μεξικό-Αγγλία 2-3 πήρε το εισιτήριο Αγγλία και πάμε στα σημερινά. Τα σημερινά είναι 10 η ώρα το βράδυ, θα το δω γιατί είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εννοείται, δεν γίνεται να μυρίσει αυτό το παιχνίδι. Πορτογαλία-Ισπανία είναι και ας πούμε δύο χώρες που έχουν πολλά κοινά, είναι και δίπλα, γειτονάκια. Οπότε θα είναι ωραίο παιχνίδι γιατί και η Ισπανία είναι καλή ομάδα. Να δούμε ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Να δούμε έξι. Α, ναι. Και 3 το πρωί έχουμε το άλλο καλό παιχνίδι. Καλά, δεν θα το δω αυτό, εννοείται, λόγω ώρας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποια έκπληξη εγώ. Εδώ θα έπαιζα και στα δύο παιχνίδια γκολ-γκολ. Για ένα περίεργο λόγο πιστεύω θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες στα σημερινά παιχνίδια που πάμε καλά σαν προγνωστικά. Άμα τα είχα σημειώσει τώρα εδώ πέρα θα είχαμε και σερί. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω και αύριο ξεκινούν. Ακόμα δεν τελείωσε ρε παιδιά το Champions League. Ακόμα δεν τελείωσε το Champions League. Παιδιά, πότε έχει, ούτε 20 μέρες. Μπαίνουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Τα πρώτα ζευγάρια δηλαδή παίζουν αύριο προκριματικά. Και φυσικά το conference, αλλά και όλες οι διοργανώσεις της UEFA, κάποιες ομάδες μπαίνουν σχετικά νωρίς, όπως ο Παναθηναϊκός που θα κληθεί στα τέλη του μήνα, προς τα τέλη του μήνα, νομίζω και ο ΠΑΟΚ να δώσει προκριματικούς αγώνες. Έτσι όπως τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ φυσικά, γιατί αλλιώς θα είχε σχεδιάσει και ο ΠΑΟΚ πέρσι, θα ξεκινήσουν νωρίς τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Τώρα, επειδή λέγαμε για τη Βραζιλία, μετράει 6 σερί αποκλεισμούς από ευρωπαϊκές ομάδες στο Μουντιάλ. Μάλιστα. Και νομίζω έχασε πέναλτι μετά από 40 χρόνια. Κάνω λάθος, κάπου το διάβασα αυτό τώρα, πρωί-πρωί. Και ήδη στις ημέρες, βέβαια, για την Εθνική Βραζιλία είναι ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος στα 34 του και μετά τον αποκλεισμό σοκ που υπέστη η ομάδα του από την Νορβηγία, αποφάσισε να αποσυρθεί. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι δεν θα συνεχίσει, το προσπάθησε, είπε, το ξαναπροσπάθησε, ξεκίνησα εδώ στο στάδιο και τελείωσα εδώ, τώρα τελείωσε. Με δάκρυα στα μάτια λοιπόν ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Βραζιλίας, όπου έφτασε τις 130 συμμετοχές με του Σελεσάο, όντας ο δεύτερος με τις περισσότερες εμφανίσεις. Θυμίζουμε, πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Καφού με 140 συμμετοχές.

Στο μπάσκετ είχαμε στραπάτσο για την εθνική ομάδα, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία. Βασικά έκανε δύο ήττες, αλλά η χθεσινή ήταν αυτή που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και στα social και σε πολύ κόσμο που σχολίαζε, κατσάδιασε και την εθνική, σπανούλιδες και τα λοιπά, και την Ομοσπονδία βέβαια, είναι η αλήθεια, και βλέπει πλέον το φάσμα του αποκλεισμού από το Μουντομπάσκετ να είναι κοντά από ποτέ και ζητούνται υπερβάσεις στη δεύτερη φάση για τα παράθυρά μας. Η εθνική μας έμαθε για το πρόγραμμά της στο νέο όμιλο. Στην δεύτερη φάση εκεί θα δώσει κάθε ομάδα 6 αγώνες, παίζοντας εντός και εκτός έδρας, κόντρα σε 3 ομάδες. Δηλαδή η Ελλάδα θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, που βρίσκονταν αρχικά στο Group Α και πλέον διαμορφώνουν μαζί με τις ομάδες το Group Β και το Group Ι. Γιώτα τέλος πάντων, καλά, εδώ είναι λίγο μπλέξιμο. Το πρόγραμμα λοιπόν της Ελλάδας στη δεύτερη φάση είναι στις 28 Αυγούστου, εκεί όπου ο Βασίλης Πανούλης ανακοίνωσε ότι θα είναι άπαντες παρόντες όλοι. Γιατί παιδιά, είναι τρομερή εντύπωση τώρα, γιατί είδα κάποιους παίχτες, ήτανε χαλαροί σε διακοπές, δηλαδή, εντάξει, και αυτό λίγο τώρα είναι ένα ζήτημα. Θα μου πεις τώρα, κάτσε Νίκο, να μην πάει ο άλλος, έχει πάρει Ευρωλίγκα ή έχει παίξει τόσα παιχνίδια, να μην πάει να ξεκουραστεί. Άμα δεν ξεκουραστεί τώρα, πότε θα ξεκουραστεί? Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά γενικώς, χτύπησε άσχημα ο Όκαπ, νομίζω, που πήγε στην Κίνα. Κάπου εκεί φόραγε και κιμόνο. Τι πραγματικά, ρε παιδιά, πότε θα παίξει αυτό το παιδί στην εθνική? Ψάχνουμε να τον βρούμε τόσο καιρό. Πότε θα παίξει? Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Ξέρουν καλύτερα αυτοί που διοικούν και αυτός που είναι στην τεχνική ηγεσία. Ο οποίος εχθές, Βασίλης Πανούλης, είχε και ένα ξέσπασμα και στους δημοσιογράφους, αλλά και προς όλους. Ότι γιατί μου ζητάτε μόνο σε μένα ευθύνη? Εντάξει, είσαι και εσύ προπονητής όμως. Δεν το λέει ένας όποιος να είναι, δεν ρωτήσαν όποιον να είναι, ρωτήσαν τον προπονητή της εθνικής μας. Εσύ έχεις την ευθύνη για δεν έρχονται οι παίχτες. Και άμα δεν έρχονται, πες. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, πήγε. Μην ξανάρεις, θα βρω άλλον. Καλύτερα να πάμε με άλλους παρά να παρακαλάμε τώρα. Όποιος και αν είναι, από όποια ομάδα και είναι, από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, δεν το λέω ότι είπα για το walk-up. Απλά το είδα το walk-up, μου έκανε εντύπωση. Με το κιμόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμα της Ελλάδας στη β' φάση. Είπαμε 28 Αυγούστου Ουκρανία-Ελλάδα. Στις 31, τρεις μέρες μετά, Ισπανία-Ελλάδα. Μετά θα παίξουμε τον Νοέμβριο Ελλάδα-Γεωργία και Ισπανία-Ελλάδα. Και τον Φεβρουάριο του 27 Ελλάδα. Ουκρανία και Γεωργία-Ελλάδα την 1η Μαρτίου. Η Ισπανία είναι πρώτη με 11 βαθμούς στο νέο όμιλο της Εθνικής. Η Ουκρανία 10, το Μαυροβούνιο 10, η Πορτογαλία 9, η Ελλάδα 9 και η Γεωργία 9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ομάδων του ίδιου γκρουπ, δηλαδή π.χ. Πορτογαλίας και Ελλάδας, υπερτερεί η Πορτογαλία καθώς κάλυψε τη διαφορά τους στο μεταξύ τους παιχνίδια. Άντε, μπλέξαμε τώρα και εκεί.

αυτό το πράγμα, φτιάξαμε μια ομάδα ποδοσφαίρου η οποία έπαιξε και εντάξει, δεν πάμε να πούμε τώρα τι, έπαιξε όμως καλό ποδόσφαιρο με Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όλοι έλεγαν τα καλύτερα και μα θαμποθήκαμε και λέγαμε ομαδάρα και εκείνο το άλλο, να και τα χαστούκια που φάγαμε και τώρα δεν βλέπετε. Είναι τρομερό αυτό. Όταν ανέλαβε ο Σπανούλης στην Εθνική, όλοι λέγαμε, και εγώ και οι περισσότεροι, δεν σου μιλώ όλοι, οι περισσότεροι λέγαμε, α, παίζει μπάσκετ η Εθνική, επιτέλους ένας προπονητής. Και τι είναι αυτά τώρα, αυτά είναι δωρεάν, εντάξει. Το χθεσινό, ειδικά τώρα από τους Πορτογάλους, μα είναι δυνατόν, έμαθαν και Πορτογάλοι μπάσκετ. Γιατί τώρα, που ξέρεις δεν Νίκο, γιατί και οι Πορτογάλοι, έστω και αυτό, είχαν μια ποιότητα ρε παιδί μου, στο παιχνίδι τους. Πού τους βρήκαν τώρα και οι Πορτογάλοι αυτούς τους παίχτες, δεν ξέρω. Γιατί και εδώ δεν παίζουν και οι Έλληνες. Ελληνοποιούμε συνέχεια, ελληνοποιούμε και στο τέλος δεν θα παίζουν και οι Έλληνες. Και περάσανε και τη διάταξη, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, ακόμα και στα τοπικά πρωταθλήματα εδώ της ΣΚΑΗ να υπάρχει και ένας κοινοτικός. Θα δεν ξέρω, αυτά μόνο, πραγματικά μόνο στην Ελλάδα πρέπει να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Γιατί άμα δεν προωθούμε και, και τα δικά μας παιδιά και βάζουμε και ξένους τώρα από πάνω, καπέλο στις ομάδες, τι να πει κανείς. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την Εθνική και να καταφέρει έστω και με αυτή τη δεύτερη φάση να πάρει το εισιτήριο για το Μουντομπάσκετ.

Ναι, λέει ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, πλέον θα κάνεις εκπομπές σε 9 η ώρα όλες τις μέρες. Ναι φίλε, όλες τις μέρες σε 9 η ώρα. Έχουμε κανένα νέο με παίκτες για την Παναχαϊκή. Κοίταξε, θα σου πω. Παρότι, ξέρεις, εγώ με, λίγο με τα σενάρια έχω ένα θέμα. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά πάνω κάτω έχουν γραφτεί σήμερα στις εφημερίδες αρκετά ονόματα πατρινών, οι οποίοι απασχολούν. Και οι οποίοι έχουν, κάποιοι έχουν συμφωνήσει, κάποιοι περιμένουν, κάποιοι είναι στα pitch που λέμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι Σούλης και Πατάπης θα είναι οι δύο πρώτες μεταγραφές που έχει κλείσει η Παναχαϊκή. Από εκεί και πέρα εξετάζεται ο Νίκος Ιωαννίδης, γράφτηκε νομίζω εχθές, είναι 30 ετών, είναι επιθετικός. Ενώ στα έγραψε και ο Γιώργος Σωτηρόπουλος στο Μόνο Μπάλα για Στάθη Βασιλούδη και Ανδρέα Βασιλόγιαννη. Εντάξει, τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη τον γνωρίζω, τον ξέρω πολλά χρόνια και όλοι τον γνωρίζετε νομίζω, είναι εδώ και εδώ από την περιοχή, από την Κάτω Αχαγιά. Ο Στάθης ο Βασιλούδης είναι από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο ένας είναι 30, ο Βασιλούδης 35 είναι ο Βασιλόγιαννης. Τώρα, σε ό,τι αφορά Θανασακόπουλο και Μουστακόπουλο είναι δύσκολες περιπτώσεις, αλλά τις εξετάζει η Παναχαϊκή. Ενώ σε ό,τι αφορά τους παίχτες που θέλει να κρατήσει, νομίζω το βάρος έχει πέσει κυρίως στον Νηφορόπουλο, τον οποίον σαφώς και θέλει να κρατήσει η Παναχαϊκή, αλλά και τον Καμπεράη. Θα δούμε, μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, μην πω και αύριο μεθαύριο. Κάποιες ανακοινώσεις θα τρέξουν, γιατί όλο αυτό το διάστημα η Παναχαϊκή το τρέχει το ζήτημα. Μπορεί να μην βγάζει προς τα έξω λεπτομέρειες, αλλά το τρέχει. Δεν κάθεται. Από ό,τι ξέρω κι εγώ. Τα τηλέφωνα είναι ακατάπαυστα. Ο Γιώργος ο Τσιρίνης, είδατε, έφυγε ο τερματοφύλακας, πήγε στο Φωκικό. Και δεν μπορεί να μείνουν κι όλοι. Κάποιος θα φύγει κιόλας. Αλλά οπωσδήποτε, από τη στιγμή που έχει πάει 6 Ιουλίου, η Παναχαϊκή πρέπει να βιαστεί. Ο σχεδιασμός, δηλαδή, πρέπει να προχωρήσει.

Ορίστε. Σε γάμο, λέει, στο Κοροπή. Τώρα δεν ξέρω αν το διάβασες. Θόδωρο εξεσάλωσε, λέει, κουμπάρα. Έγινε ντύλα και φίλησε τον παπά. Στο στόμα. Μα είναι δυνατόν. Πραγματικά τώρα. Τι να πεις.

Βέβαια, με να συνέλθει ο παπάς, λέει, και όλα αυτά, γιατί πήγαν έξω, δώσανε καφέ στη κουμπάρα. Συνέχισε το μυστήριο παπάς με τον αναπληρωματικό κουμπάρο. Δεύτερο κουμπάρο, ένα αναπληρωματικό, ρε παιδί μου. Είναι και αυτά που συμβαίνουν σε γάμους. Τι να πεις, έτσι.

Ναι. Μόλις γυρίσουμε εδώ τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε λίγο με πυγμαχία που είχαμε μετάλλια. Σάρωσαν οι πατινοί πυγμάχοι, πραγματικά. Όσοι συμμετείχαν σχεδόν. Σχεδόν συμμετείχαν. Συμμετείχαν αρκετοί και πήραν και μετάλλια αρκετοί. Αυτό θέλω να πω. Είχαμε πίσω στο στίβο επιτυχίες. Είχαμε στο πόλο επιτυχίες. Ευτυχώς που έχουμε, ρε παιδί μου, να χαμογελάσει λίγο το χυλάκι μας με τις πίκρες που τρώμε. Αύριο έχει ο Απόλλωνας στην επίσημη παρουσίαση του προπονητή, του Dick Bowerman. Ενώ και ο Προμηθέας θα παρουσιάσει τα ειστήρια διαρκείας και λογικά θα βγουν και ειδήσεις από εκεί σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Αυτά. Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι στο πρώτο, στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και Θόδωρε, εδώ είμαστε, έτσι, να γυρίσουμε.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
13: Δεν είναι offside,
12: το σούτ.

Λοιπόν, για πάμε τώρα, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτρας, στους 96,3, δεύτερο μέρος. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Και πάμε να δούμε τι έγινε στην πυγμαχία. Πριν πάμε όμως στην πυγμαχία, στη Win Masters, μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, δηλαδή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά πραγματικά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε και την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει το παιχνίδι, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

Πάμε στην πυγμαχία. Είχαμε χθες τα πρωταθλήματα στα Γρεβενά, παιδών, κορασίδων, παγκορασίδων και παμπέδων. Ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία περιοχή τα Γρεβενά. Εκεί οι άνθρωποι έκαναν τα πάντα και είχαμε συνολικά 29 μετάλλια για την Πάτρα. 29 μετάλλια. Παιδιά, πολλά μετάλλια. 8 χρυσά, 7 ασημένια, 14 χάλκινα και είχαμε 40 νίκες, 32 ήττες σε 72 αγώνες. Πρωταθλητές Ελλάδος ήταν ο Δημήτρης Παύλου από τον Μήλωνα, ο Λευτέρης Ζουνατζής από την Παναχαϊκή. Μάλιστα με μία κανονική νίκη, κανονική καταλαβαίνετε την, όχι με διακοπή, η άλλη ήταν με διακοπή. Ο Μάριος Καπερώνης Τζούνιορ από την Άμυνα, που αυτοί στέφτηκαν πρωταθλητές μετά από 4 νικηφόρα παιχνίδια, ενώ επίσης είχαμε πρωταθλητές τον Χρύσανθο Γιαννακόπουλο, τον Άγγελο τον Κολφινόπουλο, τον Αλέξανδρο τον Παπαθανασόπουλο και τις Παναγιώτα Πετρίτσι και Βάλια Ασημακοπούλου. 41 αθλητές έλαβαν μέρος από τα σωματεία εδώ του νομού μας και όλα πανηγύρισαν μετάλλιο. Προπονητής στην Παναχαϊκή ο Νίκος Πλέας, στη Νέα από Γιάννης Χαζάπης και ο Χρυσοκλαμπανάς, από την Άμυνα ο Μέριος Καπερώνης, από το Μήλωνα ο Ηλίας Πελεκούδας, από τον Τόφαλο ο Μάικης ο Συνοδεινός, από το Fight Club ο Σωτήρης Οστεργίου, από το Λεωνίδα Αιγίου ο Αντώνης ο Τσινάκης, από τον Άτλαντα Αιγίου ο Τάκης ο Καραγκούνιας. Πάμε να δούμε τι είχαμε. Στους παίδες ο Δημήτρης ο Τσεγγενές ασημένιο μετάλλιο στη Νέα στα 46 κιλά. Χάλκινο μετάλλιο Θεοφάνης ο Κυριακόπουλος από το Λεωνίδα Αιγίου στα 46 κιλά. Ο Βασίλης ο Βασιλείου είχε αποκλειστεί στους 8. Ο Χρύσανθος ο Γιαννακόπουλος από την Παναχαϊκή στα 52 κιλά πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Άγγελος ο Αγγελόπουλος του Άτλαντα Αιγίου στα 52 κιλά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Δεν προκρίθηκαν ο Νίκος ο Χάλας από την Παναχαϊκή και ο Νίκος ο Σοφιανόπουλος από την ΕΑΠ. Ο Γιάννης ο Μανώνας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά από την Άμυνα Πατρών. Ο Λευτέρης ο Ζουνατζής είπαμε στα 57 κιλά από την Παναχαϊκή πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Γιάννης ο Κόγκας της Παναχαϊκής, ο Στάθης ο Σταυρόπουλος από το Μήλωνα. Ο Βασίλης ο Γκίνος στα 63 κιλά από την Παναχαϊκή. Ο Νίκος ο Καλαμιώτης στα 70 κιλά από τον Τόφαλο αποκλείστηκαν στους 16. Ο Δημήτρης ο Παύλου στα 63 κιλά φέτος από τον Μήλωνα, πάλι πρωταθλητής. Μάλιστα η μία ήταν με διακοπή, μία νίκη από τις 4 που έκανε. Ο Μιχάλης ο Λιόλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 70 κιλά, είναι αθλητής Παναχαϊκής. Χάλκινο μετάλλιο για τον Ιάσον Αντωνόπουλο του Άτλαντα Αιγίου στα 70 κιλά, αλλά και ο Σάμουελ Μύρτο, χάλκινο από την Παναχαϊκή στα 75 κιλά. Στους 16 αποκλείστηκε ο Σωτήρης ο Μάστορας της Παναχαϊκής στα 70 κιλά. Ο Κωνσταντίνος ο Τζούμας, χάλκινο μετάλλιο στα 80 κιλά με την Παναχαϊκή. Ο Φώτης ο Παναγιωτόπουλος του Μήλωνα στα 80 πλάς, επίσης χάλκινο μετάλλιο, ενώ αποκλείστηκε στους 16 ο Ανδρέας ο Καμπάκος στην πρώτη συμμετοχή με την Άμυνα.

θάλασσα. Πάμε τώρα γιατί είναι πολλά τα μετάλλια στους παμπέλες. Ο Μάριος ο Καπερώνης Junior από την Άμυνα σε 40 κιλά. Ναι, είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Σωτήρης ο Σαμαντάς από την Παναχαϊκή σε 44 κιλά αποκλείστηκε στους 8. Ο Θανάσης ο Γεωργίου από τον Άτλαντα Αιγίου σε 46 κιλά αποσύρθηκε λόγω ίωσης. Ο Κωνσταντίνος ο Πανταζόπουλος της Άμυνας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Άγγελος ο Γκολφινόπουλος από την Παναχαϊκή είναι πρωταθλητής Ελλάδος στα 50 κιλά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Γιώργο τον Καρτέρη του Τόφαλου στα 54 κιλά. Χάλκινο μετάλλιο για τον Κώστα τον Κορδά του Άτλαντα Αιγίου στα 57 κιλά. Χάλκινο μετάλλιο για τον Παναγιώτη τον Τόγια της Άμυνας στα 63 κιλά. Ασημένιο μετάλλιο για τον Χαμίτα Γκαράι της Άμυνας στα 66 κιλά. Και πρωταθλητής Ελλάδος ο Αλέξανδρος ο Παπαθανασόπουλος του Λεωνίδα Αιγίου στα 90 κιλά. Πάμε τώρα στα κορίτσια.

Η Έλενα Καρίδη Μουρατίδη της Παναχαϊκής κατέκτησε στα 52 κιλά το ασημένιο μετάλλιο. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, νομίζω για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Παναγιώτα Πετρίτσι στα 54 κιλά για την Παναχαϊκή. Ασημένιο μετάλλιο για την Αταλία Ζαφυροπούλου της ΕΑΠ στα 54 κιλά. Στους 8 έφτασε η Όλγα Νιακού της Παναχαϊκής στα 59 κιλά. Και είχαμε και άλλα δύο μετάλλια εδώ για το Fight Club. Ένα για τη Μαρία Μπαμπίλια Σημαίνιο στα 60 κιλά και ένα χάλκινο μετάλλιο για την Καλλιρόη Γαλάνη στα 63 κιλά. Και κλείνουμε με τις Παγκορασίδες, 4 συμμετοχές εδώ. Η Αναστασία Εγκίνου της Παναχαϊκής στα 42 κιλά, χάλκινο μετάλλιο. Η Βάλια Ιασημακοπούλου, πρωταθλήτρια Ελλάδος της Παναχαϊκής στα 50 κιλά. Η Αναστασία Ιρουμελιώτη της Άμυνας στα 57 κιλά, χάλκινο μετάλλιο. Ενώ είχε χάλκινο μετάλλιο και η Ζωή Καλυβιώτη του Άτλαντα Αιγίου στα 63 κιλά. Και έτσι ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα με πρωταθλητή και πολυνίκη σύλλογο για το 2026 στην κατηγορία των παιδών, την Παναχαϊκή. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους, είτε πήραν είτε δεν πήραν μετάλλιο, αν και πήραμε πάρα πολλά. 29 παρακαλώ για την Αχαΐα.

Εχθές είχαμε επίσης και το πανελλήνιο. Χθες και προχθές, μάλλον ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Χθες λοιπόν, στα Τρίκαλα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου εφήβων νεανίδων, K20. Για την δεύτερη μέρα των αγώνων είχαμε 6 μετάλλια και ο Πέλοπας θριάμβευσε, όπως και το Σάββατο. Χρυσό και πάλι η Μυρτό Βαλαχά του Πέλοπα, με προπονήτρια την Ολυμπία Λιμπεράτου στο τριάρι, που η Πάτρα έκανε τρέμπλ, με συγχωρείτε, όπως και στο πεντάρι. Ενώ τρίτος ο Γιάννης Μάριος Μητρόπουλος, ο Αλέξανδρος ο Σταυρόπουλος και ο μικρότερος όλων, ο Αιγιώτης ο Παναγιώτης ο Σαμίκος. Μάλιστα, ο Μητρόπουλος και ο Σαμίκος πέτυχαν ρεκόρ αχαΐας όλων των εποχών στα αγωνίσματά τους, στους έφηβους και στους παίδες αντίστοιχα. Συνολικά για την Πάτρα ή γενικότερα αχαΐα να βάλω, είχαμε 14 μετάλλια, 3 χρυσά, 4 ασημένια και 7 χάλκινα, που πήγανε ο Πέλοπας πήρε 8, ο Κούρος Πατρών πήρε 1, ο Αρίων Πάτρας 1, ο Άτλας 1 και ο Άκρος 1. Ενώ 2 ακόμη πήγαν στην πρώην αθλήτρια του Πέλοπα, την Ειρήνη την Τάνταρου, που αγωνίζεται με τον έφηβο Χίου.

Συνολικά εμείς θα πούμε μέχρι και την τρίτη θέση, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά τώρα για να τα αναφέρουμε στο ράδιο. Η τρίτος ο Γιάννης Μάριος Μητρόπουλος του Αρίωνα στο μήκος με 7.63, ήταν και έβδομος στον προκριματικό με 7.07. Τρίτος ο Αλέξανδρος ο Σταυρόπουλος του Πέλοπα στα 3.000 μέτρα με 8.40.86 και τρίτος ο Παναγιώτης Σαμίκος του Άτλαντα, βέβαια ως πέδας εδώ να το πούμε, έπαιζε με μεγαλύτερους. Έτρεξε βασικά με μεγαλύτερους στα 400 μέτρα με εμπόδια με 54-62, ενώ ήταν πρώτος στον προκριματικό με 56-37. Στις Νεάνιδες πρώτη η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα στα 3.000 μέτρα, γιατί βιάζομαι τώρα, 9.52.20. Δεύτερη η Ευγενία η Χρυσόβα Πετσαλά του Πέλοπα στα 3.000 μέτρα με 9.54-54 και τρίτη η Ειρήνη Τάνταρου του Έφη Βουχίου Πατρινή στα 3.000 μέτρα με 10.04-24. Το Σάββατο ήταν η πρώτη μέρα με τους έφηβους. Είχαμε δύο ασημένια, του Νίκου του Μπηλιανού από τον Πέλοπα στα 1500 μέτρα με 3.53.76 και δεύτερος ο Δημήτρης ο Σακαμπέτης του Πέλοπα ως πέδας, εδώ μικρότερος λοιπόν, στα 5000 μέτρα με 15.41.09, ενώ στις Νεάνιδες πάλι Μυρτώ Βαλαχά πρώτη θέση στα 1500 μέτρα με 4.32.83. Πρώτη Ευγενία Χρυσόβια Πετσαλά του Πέλοπα στα 5.000 μέτρα με 17.38.48. Δεύτερη η Ανθή Αγγελάτη του Πέλοπα ως κορασίδα στα 5.000 μέτρα με 17.47.33 και είχαμε τρεις θέσεις για τα κορίτσια εδώ. Τρίτη η Αθανασία Οικονομοπούλου του Κούρου ως κορασίδα στα 100 μέτρα με εμπόδια με 14.34 και με νέο ρεκόρ αχαΐας παρακαλώ όλων των εποχών το 14.31. Είχαμε τρίτη την Αθαναμαντία Καμαρού του Άκρου στα 400 μέτρα με 57.49 και τρίτη και Ειρήνη Τάνταρου του Έφη Βουχίου στα 5.000 μέτρα με 17.52.16.

Είχαμε επίσης και Πόλο, σημαντικές επιτυχίες. Μία ακόμα σπουδαία διάκριση για τον ΟΠ στα αναπτυξιακά του τμήματα. Η ομάδα παιδών του κατέκτησε την πέμπτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Golden Link που διεξήχθη στο Αντώνης Πεπανός και επιβεβαίωσε έτσι την ανωδική του πορεία. Όλο αυτό που έχει φτιάξει η ομάδα του ΝΟΠ και προσπαθεί να το αναπτύξει. Η πατρινή ομάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στο πρωτάθλημα στην τελική φάση με 2 νίκες και 1 ήττα. Στον αγώνα που έκρινε την πρόκριση στα ημιτελικά, γνώρισε την ήττα με 13-7 από τον Παναθηναϊκό. Ένα αποτέλεσμα που τον άφησε και άφησε την ομάδα του ΝΟΠ εκτός μεταλλίων. Πάντως ο ΝΟΠ έκανε πολύ καλές εμφανίσεις κυρίως με τον Πανιόνιο που κέρδισε με 14-12. Σπύρος Αθανασόπουλος στην αποστολή του ΝΟΠ, λέμε, Γιώργος Αναστασίου, Γιάννης Ανδρεόπουλος, Ανδρέας Γαλάνης, Ηλίας Ζαφύρης, Σπύρος Καγκελάρης, Χαρίτωνας Κυριακόπουλος, Γιώργος Παπάς, Ίωνας Παπουλίδης, Νεοκλής Παρασκευόπουλος, Οδυσσέας Κεπανιάς, Θεμιστοκλής Σοφιανόπουλος, Κώστας Σχορτσιανίτης, Διονύσης Τουντόπουλος και Διονύσης Ζόντος.

Η ΝΕΠ στη Silver League για τις θέσεις 9-16 του ίδιου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος έχασε από το παλαιό Φάληρο με 16-9. Θρίαμβος για τα κορίτσια όμως της ΝΕΠ, οι νεάνιζες νίξαν με 12-16 τον Ολυμπιακό και κατέκτησαν την 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο. Ήταν η καλύτερη συγκομιδή φέτος για τα γυναικεία τμήματα πόλο της ΝΕΠ, καθώς είχαν προηγηθεί η παραμονή στην Α1 Εθνική για τις γυναίκες, η δεύτερη θέση στην Ελλάδα για τις κορασίδες, η τέταρτη για τις νέες γυναίκες και αναμένουν να δούμε τι θα κάνουν και οι μίνι κορασίδες. Σαρώνουνε στην ΝΕΠ εκεί. Σε ό,τι αφορά την εθνική μας ομάδα, πόλο των εφήβων K18, με τους τρεις πατρινούς πολίστες, τον Μπιτσάκο, τον Λαμπάτο και τον Αγγελόπουλο, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην πόλη Ρίο Μάιορ της Πορτογαλίας με απολογισμό 6 νίκες σε 7 παιχνίδια και την κατάκτηση της 5ης θέσης. Κέρδισε στο τελευταίο παιχνίδι τη Σερβία με 13-8 και εξασφάλισε την νίκη, τέλος πάντων, από το δεύτερο οκτάλεπτο και μετά προηγήθηκε, πήρε κάποιες διαφορές και η εθνική μας αποχαιρέτησε. Εντάξει, θα μπορούσε κάτι καλύτερο. Ο Ηλίας Αγγελόπουλος εχθές πέτυχε 3 γκολ, ένα ο Λαμπάτος, ενώ ο Μπιτσάκος δεν έβαλε γκολ, αλλά γενικότερα η παρουσία των τριών πολιστών ήταν πάρα πολύ σημαντική.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες εργασίας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρχεται η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, μην ανησυχείς, γιατί έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο Στάδιο Δρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις τη σχολή Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, και πάρει και τηλέφωνο 2610 27 0551.

9 κενά προέκυψαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν δήλωσαν λοιπόν συμμετοχή 9 ομάδες στην τρίτη εθνική. Είναι ο Απόλλων Κρύας Βρύσης, η Αθλητική Ένωση Αλεξάνδρειας, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, η Θεία Λαμπελοκήπων, ο Σαρονικός Αναβίσου, ο Άρης Πετρούπολης, ο Πάσα Νέζα, είναι ο πρωταθλητής της Εψάρτας, ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας, ο πρωταθλητής της Εψάμου και η Δάφνη Δαφνώνα της πρωταθλήτριας Χίου. Τώρα, ο προβλεπόμενος αριθμός των 120 υπολείπονται πλέον κατά 9 ομάδες. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή ομάδες δικαιούμενες να προβιβαστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν δηλώσουν συμμετοχή για οποιαδήποτε λόγο, τότε αντικαθίσταται από την επόμενη δικαιούχο του Α τοπικού της ίδιας ΕΠΣ, με την ομάδα που δεν δηλώνει συμμετοχή, και η κατάσταση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι 2 ομάδες της ίδιας ΕΠΣ από την δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια του Α τοπικού. Αν μετά την εξάντληση των ανωτέρων δυνατοτήτων ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το ειδικό πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής έχει 10 ομίλους φέτος σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΕΠΟ, αλλά για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε μήπως έχουμε καμιά άνοδο π.χ. και από την ΕΠΣ Αχαΐας, δεύτερη ομάδα από την Αχαϊκή. Αυτά

Δεν ξέρεις και τι να φορέσεις εδώ μεταξύ. Τώρα εδώ το πρωί, Θόδρα, που ήρθα με το αυτοκίνητο, είχα κλειστά τα παράθυρα. Δεν ξέρω, έρχονταν έτσι μια ψιλοψύχρα. Καλό είναι αυτό, να μην έχουμε από τώρα ζέστη. Κλείνουμε σιγά σιγά. Εμείς θα τα λέμε κάθε μέρα εδώ στις 9 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Θυμίζω, από τη στιγμή που τελείωσε ο Δημήτρης Σαρής, 9 θα πάμε μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Εκεί θα δούμε πότε θα είναι τώρα, μέχρι τέλος Ιουλίου. Ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή κανονικά το απόγευμα εδώ στην παρέα σας, να μιλήσετε για Παναχαϊκή και όχι μόνο, κυρίως όμως για Παναχαϊκή. Λέτε, ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγενόπουλο που ήταν στον ήχο και επέλεξε αυτή την ωραία μουσική. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9, εννοείται, με πυγμαχία και με, έτσι, τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
1: Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αγενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν.

0: πάει και αυτό. Πού είσαι, γιατί. Α, πάλι πρόβλημα.
1: Τελειώνεται. Όχι, να αλλάξω.
0: Όχι, θα αλλάξει.
1: Έλα, βέβαια, δεν μπορώ να μιλήσω εδώ μέσα. Βεβαίως. Τώρα με έχετε δεδομένο, πάει,
0: Μη είχες
1: όλα. Πάλι δεν με παίζει αυτό εδώ. Έχεις κάνει ρηλό. Θέλω κι εγώ να μιλήσω. Μπράβο, αγόρι μου. Πάλι ακούγομαι λες και είμαι από το πηγάδι. Μίλα εσύ.
0: Δεν πας της Μαρίας.
1: Τι να πάω της Μαρίας, αλλάξω και θέση εδώ πέρα. Πώς θα μιλήσει, μπράβο.
0: Τι να κάνω.
1: Πώς θα μιλήσει ο διευθυντής μετά.
0: Δεν ακούγεται αυτό εδώ.
1: Δεν ακούγεται. Δώσε μου λίγο μουσική.

0: Τίποτα. Μπράβο, Ρίλο, έκανες τη δουλειά σου.
1: Δεν έκανες τη δουλειά μου,
0: δεν παίζεις εσύ.
1: Δεν παίζεις σωστά.
0: Ωραία, καλά είμαι.
1: Όχι, καλά. Είσαι καθόλου καλά.
0: Μια χαρά ακούγομαι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου, φίλε μου? Επειδή είμαστε ματσούκιασε ο Χάλαντ, δεν με αφήνεται να μιλήσω. Όχι. Επειδή πήγα σπίτι μου για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά.
1: Όχι, όχι.
0: Πάω στο άλλο. Δεν έχω πρόβλημα, φίλε μου. Προσαρμογή. Προσαρμογή. Κοίτα πόσο γρήγορα ήρθα εδώ. Τώρα.
1: Παίζω
0: κανονικά,
1: τώρα,
0: βέβαια.
1: Παίζεις μπάλα μεγάλη.
0: Βέβαια, παίζω μεγάλη μπάλα. Ανέβασέ με λίγο ακόμα.
1: Θα
0: Big Win, Sport FM 94,6. Ξεκινάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Η εκπομπή ή από εδώ. Κορυφαία συχνότητα, χωρίς μικρόφωνα. Ο Big Win Sport FM 94,6. Θα τελειώνουμε με αυτό το κολομουντιάλ. Είμαστε άϊπνοι, είμαστε χάλια.
1: Άϊπνοι.
0: Είμαστε ασπροκίτρινοι, λες και έχουμε ύκτερο. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Θα πάμε μέχρι τις 10. Έχω πει ότι η παράσταση είναι εξωγήινος. Ήμουνα χθες το βράδυ, τα έδινα όλα στην Παραμυθιά και τώρα το πρωί είμαι στο Μοσχάτο. Έτοιμος, κεφάτος, δυνατός, με 2,5 καφεδάκια. Με το μαλλί, λες και με φιλούσε κάποιος Νορβηγός με κουπί. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός, Μίλαν, Ρεάλ και Βραζιλία. Πόσο άλλο θα πιω το ποτήρι, πόσο άλλο θα πιω το βάσανο αυτό που μου έχετε... Πόσες διοργανώσεις ακόμα... Ήρθε Ιούλιος και ακόμα με γλεντάτε. Τι Μοντέρο πέρασα, τι Ολυμπιακό κούπες στο Τέλεκομ. Τι πέρασα, μπάλα τέταρτη.
1: Δικός εκεί στη Ρεάλ είναι αυτός ο Έντρικ που είχασε το τέταρτη.
0: Πρέσα την Γκάη, κάνε τον γκολ εκεί, φεύγεις από το κέντρο.
1: Μπράβο.
0: Σου κάνει ο Βινίσιους που έπαιζε
1: Μασάρα,
0: μόνος του.
1: Μασάρα.
0: Στην Εθνική Βραζιλία ήταν ο Βινίσιους και 10 φίλοι του. Ελάτε, δεν πειράζει. Σου κάνει μια πάσα με το εξωτερικό. Μπήκες αλλαγή για να αποθεωθείς. Και κάνεις το κοντρόλ, το τρελόμπαλο. Το θυμάστε, το τρελόμπαλάκι. Και μετά κάνεις και καλά να την τζιμπήσεις 5 μέτρα out. Που να περάσει από αυτό τον τερματοφύλακα. Και ο άλλος, ο Χάλαντ με το μαλλί της Εύας, ο Χάλαντ πάει και μας κάνει 2 γκολ. Είναι άφαντος εντωμεταξύ το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ο Χάλαντ σε όλο το παιχνίδι.

0: Δεν υπάρχει. Και μετά κάνει μία κεφαλιά. Βέβαια. Άμα τρώει σπλήνες από μοσχάρια δύο χρονών ομές, δεν ξέρω τι τρώει.
1: Αυτό τους καθρέφτες τρομάζει.
0: Ναι, δεν ξέρω τι τρώει. Κέρατα από ελάφια, σούπα. Τι στο διάλο τρώει αυτός ο άνθρωπος. Όπου κάνει ένα βήμα και τραβάει σιρτό σούτρε. Ρε, καταλαβαίνεις πόσο σουτάρα, δυνατό ήταν αυτό το σουτ. Καταλαβαίνεις πόσο δυνατό ήταν αυτό το σουτ. Και μετά τα μπούρλα και. Έχουμε και το καραγκιουζουλίκι αυτό που να πάθεται ακάραια.
1: Και όλα κάθεται εκεί πηγαίνει, περπατητός.
0: Ρε, δεν το πιστεύει αυτό που ζει. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, το βάλα.
0: Με το μόμπι προπονητή. Λοιπόν, και ο Αντζελότη, όπου μας έβαλε μέσα τον Νεϊμάρ με τα μάγουλα τα δικά μου, που το κίτρινο χρώμα σε κάνει να φαίνεσαι ακόμα πιο ζώων. Μας έβαλε μέσα τον Νεϊμάρ, όπου τι κάνει, κλαίγανε μετά. Ναι. Βέβαια, δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους Βραζιλιάνους να κλαίνε μια ζωή.
1: Βγήκε το Ριβάλτο και είπε, έπρεπε να τον βάλουμε περισσότερο τον Νεϊμάρ.
0: Ρε Ριβάλτο, πήγαινε παίξε στην Κουτσουρούβιτση, πώς τη λένε αυτοί. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Να παίξει περισσότερο Νεϊμάρ. Η εθνική Βραζιλία.
1: Τσακωνόταν με τον τερματοφύλακα, ρε φίλε.
0: Εγώ είμαι εδώ, εγώ κάνω κουμάντο. Ζούσε τον ήρω του. Και μετά Texas Hold'em. Λοιπόν, Ρονάλντο φαινόμενο. Ριβάλντο, όπως ανέφερες. Ροναλντίνιο. Ρομάριο. Μπεμπέτο.
1: Κάρλος.
0: Καφού. Ντούγκα. Αλταΐρ, Ταφαρέλ, τι θες να πω.
1: Ζιλμπέρτο Σίλβα.
0: Το αόρατο στίχος. Ζιλμπέρτο Σίλβα εδώ πέρα. Με φωσφοριζέ παπούτσια. Και τώρα έχουμε το Σέντερφορ, έχουμε τον Χακούνα Ματάτα αυτόν και τον Νεϊμάρ. Και τον Βινίσιους που του λένε παίξε από εδώ, παίξε από εκεί. Πού ξεφτυλιστήκαμε έτσι, ρε η Βραζιλία, ρε. Τι ξεφτύλανε αυτοί.
1: Εδώ έχουμε κατέβει με το Φρέντρε, φίλε.
0: Με το Φρέντζ. Και το λένε Φρέντζ. Και το Μαρτινέλη, λες και είναι από τη Μυτιλίνη ο Μαρτινέλη. Ρε παιδιά, το Μανταμάδο. Τι θέλετε, ρε παιδιά, ποιους παίζουμε, ρε η Βραζιλία. Και πού θέλετε να περάσετε. Και είναι οι άλλοι είναι κομπιούτερ, η Νορβηγική. Είναι και πολύ συμπαθητική, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Είναι Ισχύει. Πάρα πολύ συμπαθητική.
1: Ισχύει.
0: Και δεν κατάλαβες. Δεν μας απέκλεισαν ως outsider. Στα ίσια και να ξαναφάνε ξύλο.
1: Κατοχή, λοιπόν, αυτά.
0: Για πλάκα, τίποτε, για πλάκα. Τίποτε. Και μετά είχαμε και τους Μεξικάνους, όπου πήγανε οι Μεξικάνοι οπαδοί και πετούσανε και πυροτεχνήματα. Τους ξύπνησαν τους Άγγλους. Πετούσαν και πυροτεχνήματα. Τους ξύπνησαν τους Άγγλους. Φάτε το στο υψόμετρο. Φάτε το ψηλά στο υψόμετρο. Πέρασε ο.
1: Με Βιάγκρα.
0: Βιάγκρα πήρανε. Τι περιμένατε. Πήρε Βιάγκρα ο Κέιν και ο Μπέλιχαμ.
1: Μπέλιχαμ πήρε το καλύτερο.
0: Ο Μπέλιχαμ πήρε διπλό μπλε. Λοιπόν, ελάτε κι εσείς. Και από την άλλη, τι έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: να σου πω, τι κάνεις. Καλά. Έχω ένα παίχτη μωρέ εκεί πέρα, τον Μπαλογκάν, έχει φάει κόκκινη. Ναι. Πού είσαι, ρε Φαντίνο, να σου πω. Για σβήσει την κλίση εκεί πέρα, γιατί το όχημα το θέλει, είναι επαγγελματικό. Δεν μπορεί να πάει δουλειά και δεν μπορεί να πάει. Αυτά που λένε τα ψέματα της ενστάσεις. Δεν μπορεί να πάει τον πατέρα του στην εργασία του. Και έχει και πρόβλημα με στο πόδι ο πατέρας του. Τι λες, ρε φίλε, θα ξεφτυλιστούμε παγκοσμίως. Θες να το κλείσω, το κάνω κούγκι όπως είναι εδώ το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είναι εδώ πέρα να σας απειλήσω όλους μαζί. Κύριε Τραμπ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάρε με τηλέφωνο σε 10 λεπτά και τον πήρε Φαντίνη. Ξέρετε κάτι, υπάρχει το άρθρο 27F. Κάναν έφεση. Και η κόκκινη, ναι, και η κόκκινη λέει θα είναι με αναστολή για ένα χρόνο. Και παίζει κανονικά. Ταμπάκο. Παίζει κανονικά. Πήρε τηλέφωνο. Ο Τραμπ είναι αυτός που μου οφείλει, που μας δικαιολογούσε τις απουσίες. Δεν είχε ιδέα. Και έγραφε σε ένα χαρτί. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας ήταν μαζί μου άρρωστος. Τάδε. Ο θείος Θανάσης Τσουβέλλας και υπογραφή. Και πήγαινε με ένα κομμάτι χαρτί, θυμάσαι, και μας δικαιολογούσε απουσίες. Τι ωραίο ήταν αυτό. Ούτε στο σύστημα έμπαιναν οι απουσίες, ούτε τίποτα. Και ο Μπαλογκάν αυτός, πως το λένε, με το όνομα Γκάν. Είναι δυνατόν. Βλέπετε, νη στο τέλος ταμπάκο, να ξυγωνώνεται ο εγκέφαλος. Και ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά με το Βέλγιο. Πρώτη φορά θα με Βέλγιο. Που το Βέλγιο είναι φασολάκια χωρίς φέτα, ρε παιδί.
1: Αυτό.
0: Το Βέλγιο είναι. Πώς να σου πω, το καπάκι από την ντομάτα στα γεμιστά του από πάνω.
1: Ή το καπάκι από το νεράκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το βγάζουμε.
0: Ναι, αυτό είναι το Βέλγιο.
1: Εξέλιξη.
0: Ναι, θα είμαι με το Βέλγιο τώρα. Αποκλειστεί να
1: δείτε. Νομίζω όλος ο κόσμος παίζει.
0: Καλύτερη. Πού είναι ο ακροατής που του είπα θα περάσει ο Καναδάς με το Μαρόκο να με γλεντήσει. Ρίξε πάνω μου τα βέλη σου. Περιμένω πώς και πώς.
1: Τριάρα ξυγυρισμένη.
0: Ο Ουναή δεν μας άρεσε, ήταν ακριβώς. Λοιπόν, και έχω έρθει με νεύρα από τη Βραζιλία αυτή. Έβριζα σε όλο το δρόμο γιατί ήμουν συνοδηγός. Εγώ ήρθα τη νύχτα.
1: Αχα.
0: Και είδα τα παιχνίδια.
1: Τι το έβλεπες,
0: συνοδηγός. Είχα βάλει το κινητό εκεί και σχολίαζα. Μου λέει τι όρεξη έχει, ρε φίλε μου, λέγε ο Κουμεντάκης. Ρε φίλε, του λέω είναι αυτή η Βραζιλία να πούμε. Φεύγεις από το κέντρο, ρε Καραγκιόζη, και δεν κάνεις αυτό το γκολ. Και δεν έχω καταλάβει. Τώρα, συγγνώμη, ρίχνω το επίπεδο, αλλά περιμένατε. Ξέρατε τι θα ακούσετε.
1: Ρίχτω, ρίχτω.
0: Τι έχει αυτός ξεχωριστό και παίζει την Εθνική Βραζιλία 18.
1: Έντρικ.
0: Ναι, τι έχει, πες
1: είναι μου. Με το Βαγγέλη που το συζητάγαμε, το next big thing.
0: Αυτό είναι το next big thing.
1: Είναι.
0: Φεύγω από το κέντρο και λιποθυμάω. Έτσι είναι το.
1: Αυτό είναι.
0: Φίλε, θα σου πω κάτι. Εάν δεν μπορείς να βάλεις γκολ 18 χρονών, δεν θα μπορείς και 25.
1: Ισχύει.
0: Φίλε, φεύγεις από το κέντρο. Είναι ευκαιρία στο παγκόσμιο κύπελλο να αποθεωθείς.
1: Έχει βγάλει τετ-α-τετ, δεν σε φτάνει κανείς.
0: Από το κέντρο και είσαι, ρε παιδί μου, έχεις και πνευμόνια. Δεν είναι ότι έχεις τρέξει. Τώρα μπήκε.
1: Μόλις
0: και
1: μπει.
0: Ωραία. Και κάνεις ένα κοντρόλ και μόλις κάνει το κοντρόλ, τι κάνει αυτό τώρα. Τι θέλει να τον τριπλάρει.
1: Έχει φτάσει στο κύκλιο και κάνει και έξτρα κοντρόλ.
0: Πέρασαν τρεις σκέψεις μαζί. Πλασάρω, τον περνάω ή την τσιμπάω. Ας τα κάνω όλα μαζί. Έτσι παθαίνει επιθετική. Χειρότερα να έχει πολύ χρόνο να σκεφτεί.
1: Εκεί στην Παλμέιρα δεν. Από που ήρθε.
0: Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Η Αγγλία που δεν την είχαμε.
1: Δεν την είχαμε. Να τα.
0: Κοροϊδεύαμε σιγά έτσι. It's coming home. Έχει και τον Τούχελ προπονητή, ε. Έχει κορυφαίο τεχνικό. Έχει προπονητή κανονικό η Αγγλία. Mm-hmm. Έχει προπονητή συλλόγου. Δεν έχει εκλέκτορα γραφικό με. με περίεργα αντισύματα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Είμαι έξαλλος. Ξεφτυλιστικά με ρε φίλε.
1: Με κρεμελί που κάμισο.
0: Μας έβαλε ο άλλος τον Νεϊμάρ λες και θα του λέγε ντούκου. Δικαίωμα.

0: Sport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Diri Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Diri. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Wins for FM 94,6.
15: Χωρίς μουσική, χωρίς δεν θέλω μουσική. Μαύρος. Είμαι έξαλλος. Είμαι έξαλλος κυρίως γιατί δεν έχω δει χαρά, ρε φίλε, φέτος. Δεν έχω. Τίποτα. Και τα μαλλιά μου πως είναι. Τίποτα. Σαν κοτόπουλο που το κυνηγήσει Αλεπού. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε φίλε, τι πράγματα είναι αυτά? Ποιος Ντανίλο, ρε? Ποιος Ντανίλο αυτό είναι? Και σάλτσα Ντανίλο για το μοσχάρι σας. Ποιος Ντανίλο, ρε φίλε, τώρα?
16: Προσφορά στα λίγη.
15: Είναι δυνατόν? Και ο Σπυρόπουλος είπε: χωρίς να θέλω να γίνω κακούλης που πας με τον Ντανίλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν, ρε φίλε? Ποιος Ντανίλο, ρε? Πώς παίζει ο Ντανίλο? Ο Ντανίλο, και έχουμε απ' την άλλη έναν. Δεν θυμάμαι καν, δηλαδή αν τον δω στον δρόμο, δεν θα του πω: φίλε, παίζει στην Εθνική Βραζιλία βασικό στον παγκόσμιο κύπελο.
16: Θα σου το πει και δεν το πιστεύεις.
15: Κάνε μου, ρε, τη χάρη. Ρε, εγώ είμαι. Δεν σε ξέρω, ρε φίλε. Ποιοι είναι όλοι αυτοί?
16: Άλλος ρωτάει γιατί εκτέλεσε ο Γκυμαράης το πέναλτι.
15: Πες μου εσύ.
16: Απάντησε ο Αντσελότη.
15: Τι είπε ο Μπαρμπάς?
16: Αναλύσαμε στατιστικά στοιχεία ενός έτους, τόσο για τους δικούς μας παίκτες όσο και για τους αντιπάλους. Και ο καλύτερος εκτελεστής πέναλτι ήταν ο Ραφίνια. Επιλέξαμε τον Μπρούνο Γκυμαράης επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει το πέναλτι. Τελεία, παύλα.
15: Βάλε, ρε Αντσελότη, το Βινίσιος που είναι ο καλύτερος παίκτης με ψυχολογία να εκτελέσει το πέναλτι. Μου βάλε τώρα εκεί πέρα αυτό να εκτελέσει το πέναλτι. Χάλια πέναλτι. Καλά, μου πεις, καλό πέναλτι είναι αυτό που μπαίνει.
16: Ναι, δηλαδή, αν, αλλά δεν ήταν και καλά εκτελέσει.
15: Ναι, αλλά αν έπεφτε από την άλλη θα λέγαμε τον ψάρο, ο Βραζιλιάνος Άσος.
16: Ναι.
15: Και ο διαιτητής δεν το είδε αυτό ότι είναι πέναλτι?
16: Όχι.
15: Άλλος Καραγκιόζης αυτό.
16: Όχι, δεν το δε.
15: Καλός διαιτητής όμως. Αλήθεια, ήταν πολύ καλός διαιτητής.
16: Πολύ καλός.
15: Λοιπόν, αυτά είχαμε. Και τώρα έχουμε απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Με ξεκάθαρο φαβορί τους Ισπανούς βλέπω πάνω.
16: Ναι, δε τι θα πάρει.
15: Επιτέλους είμαστε άϊπνοι από τα παιχνίδια. Να δούμε μια ματσάρα 10 η ώρα το βράδυ. Δικαιούμαστε. Δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Δεν λένε δικαιούσε, δικαιείσαι. Το άκουσα πρώτη φορά και λέω γιατί το λέτε έτσι. Έτσι το λέμε. Δικαιείται. Και λέω θα το λέω και εγώ έτσι εδώ πέρα. Το δικαιείμαι, το δικαιείμαι.
16: Δικαιείται.
15: Το δικαιείται. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ, Παέγια εναντίον Μπακαλιάρος, Βακαλάο. Τι βλέπεις?
16: Τι, που, λογική λέει Ισπανία.
15: Ναι, η λογική.
16: Βλέπεις αλλά κάποια λογική. Αλλά με αυτά σκεκάνα πέναλτι, τίποτα δεν ξέρεις ποτέ.
15: Γιατί στα ίσια δεν μπορούν οι Πορτογάλοι να κερδίσουν
16: στα ίσια. Ίσια δεν νομίζω.
15: Στα ίσια, ε?
16: Δεν νομίζω.
15: Όχι, ε.
16: Γιατί οι Πορτογάλοι, από αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον.
15: Έχουν παίξει μέτρια ως τώρα.
16: Ναι. Δεν έχουν αυτό που έχουν οι Αργεντίνοι. Δηλαδή έχουν τον Superstar οι Αργεντίνοι και παίζουν όλοι γι' αυτόν. Και γουστάρουν να παίζουν γι' αυτόν.
15: Καλά. Όχι απλά γουστάρουν, ε. Μόνο και μόνο που είναι εκεί. Οι άλλοι δεν γουστάρουν.
16: Οι άλλοι δεν γουστάρουν.
15: Απλά. Ναι. Εντάξει. Μπροστά στις κάμερες. Ναι, ναι. Δεν είναι okay. Και το.
16: Αλλά δεν είναι το
15: not their cup of tea που λέει η πεθερά μου. Not my cup of tea. Not my cup of tea. Το Ροντινέι να είχε λέει η Βραζιλία θα ήταν καλύτερα.
16: Αυτό είπε ο Σπυρόπουλος και έχει ξεσκωθεί κόσμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
15: Και τι να κάνει ρε παιδιά και ο Αντζελότη. Υπάρχει και αυτό τώρα. Έχει το, είχε το Νεϊμάρ. Δεν νομίζω να συνεχίσει τώρα ο Αντζελότη. Θα συνεχίσει τη Βραζιλία
16: αυτός
15: με τέτοια αποτυχία.
16: Μάλλον θα συνεχίσει.
15: Αποτυχία.
16: Θα
15: αποτυχία,
16: δούμε,
15: αποτυχία.
16: Θα
15: τεράστια ρε φίλε.
16: Εντάξει.
15: Τεράστια αποτυχία. Δηλαδή άλλη μια φορά που αποκλείει τη Βραζιλία από μια ευρωπαϊκή ομάδα. Και από Γερμανία, νομίζω από Ολλανδία. Ναι.
16: Βλέπω εδώ μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της ΕΛΣΑ, ο Κάρλο Αντσελότι, έκανε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
15: Γιατί θέλω τα χρήματά μου.
16: Και τόνισε ότι αυτή η αποτυχία πρέπει να οδηγήσει σε μια καινούργια νέα αρχή.
15: Καλά, εντάξει, φέρτε μου τα χρήματα και την αποζημίωση. Είμαι στο διαόλου τη μάνα μακριά από τα Κάτσιο Πέπε και αυτά. Και φέρτε μου τα χρήματά μου για να φύγω. Θα διαβάζεις όπως πρέπει.
16: Πίσω από το.
15: Ναι. Αυτή η αποτυχία μας κάνει δυνατούς. Τι είναι, ρε φίλε, αντιπολίτευση. Αυτή η αποτυχία, λέει, μας ενώνει για να βρούμε κι άλλους Έρλινγκς. Τέτοιους. Άσε μας, μωρέ. Επειδή είσαι μολύβι, μου λέει κάποιος, μου αρέσει η λέξη μολύβι. Μεγάλο μολύβι. Μ' αρέσει, είναι ποδοσφαιρική. Μπορείς σήμερα να υποστηρίζεις τους Πορτογάλους. Με τους Πορτογάλους είμαι. Οπότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
16: Εντάξει.
15: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
16: Καλά θα πάει. Περάσει. Ναι. Εντάξει, νομίζω οι Γάλλοι έχουν δείξει ότι παίζουν την καλύτερη μπάλα.
15: Οι Ισπανοί.
16: Οι Γάλλοι.
15: Ναι, ρε φίλε, και πρόσεξε. Καλά. Ο διαιτητής στο Γαλλία-Παραγουάη, γιατί δεν τα είχαμε πει, όπου είχε τρεις κάρτες η Γαλλία και μηδέν η Παραγουάη. Αγκονιές, κλωτσιές, σκαριές εκτός φάσης. Τάκλιν, φτισιές, όλο, μανουριάσματα, μπουκέτα περιστεριώτικα. Τα μπουκέτα περιστεριώτικα έρχονται από ψηλά. Στο περιστεριώτικο μπουκέτο τι κάνεις? Κάνεις, βάζεις την μπουνιά πίσω από το αυτί
16: και
15: κάνεις τον κορμό σου πίσω και έρχεται από ψηλά χαμηλά.
16: Με τη δύναμη του σώματος.
15: Με τη δύναμη του Grayscale. Έρχονται, με τη δύναμη του λόφα σωματικών, έρχονται από ψηλά. Χαμηλά, κατεβαίνουν στη μάπα τα περιστεριώτικα μπουκέτα. Είναι μια τεχνική, ας πούμε, που χρησιμοποιούσες και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα πόδια σου, όχι στη βία, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και άκτες.
16: Ο καλός ο γλάρος.
15: Ναι, όλα τα αλέθη από ό,τι φαίνεται καλοκαιριάτικα. Μ' αρέσει που με είπε μολύβι ο άλλος. Για να ξέρεις.
16: Ο άλλος ξεφυσούσε, λέει, σαν ατμόπλιο πριν το. Καλά, μωρό. Πρώτος είναι τελευταίος πριν το πέναλτι.
15: Και εγώ μπορώ να το χάσω. Καλημερίζω και ταμπάκο. Νωρίς. Ταμπάκος εδώ, δυνατός όπως πρέπει. Θα έχουμε ποδοσφαιρική ανάλυση μετά, αλλά και αστυνομία μόδας. Αυτά είδα. Τι άλλο είδα? Ένας Γάλλος, μιας και λες για Γαλλία, έκανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και τον λίστεψαν στο Μενίδη προχτές.
16: Σοβαρολογής.
15: Τον πέταξαν κάτω 4 άτομα και του πήραν ό,τι είχε και δεν είχε.
16: Σοβαρολογής τώρα.
15: Ναι, τον έβγαλε το GPS από Θήβα να περάσει μέσα από το Μενίδη, από τον καταβλισμό.
16: Σοβαρά μιλάς τώρα.
15: Ναι, Googler, τι μου το λες αμπάρμπαση. Το να κάνεις βλάκα.
16: Βάλε μου ένα τσιγουρό.
15: Βάλε μου ένα.
16: Τι λες το.
15: Ναι. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Τον πέταξαν κάτω και του πήραν το σαντάκι, του πήραν τα αντικείμενα και το ποδήλατο. Googler, να δεις. Δεν σου λέω βλακίες.
16: Τι λες, τι μαλιστίας καταβλισμένο ρωμά. Στο Μενίδη επίσης Γάλλος ποδήλατο.
15: Τι είχε Λάζαρο, λέει, καταστράφηκε.
16: Δεν το πιστεύω, ρε φίλε.
15: Τον πετάξαν κάτω τέσσερι ανήλικε. Ε, φίλε, και σκέτ του Βέιση.
16: Περίπου 5 ή 6 ήταν γύρω μου και άλλα 3 άτομα έρχονταν από πίσω μου, λέει ο άνθρωπο. Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινε Αθήνα, είπε στην κάμερα του. Γνωστού καναλιού.
15: Συνεχίζει το ποδηλατικό κανάλι, ταξίδι. Δεν έχουμε πρόβλημα.
16: Ναι, ρε παιδί,
15: είμαστε πολύ cool εδώ πέρα.
16: Συνεχίζει το ποδηλατικό ταξίδι, 22 ετών ο Γάλλος.
15: Το βρήκε το ποδηλατό. Δεν βρήκε τα αντικείμενα γιατί πήγε αστυνομία στον καταβλισμό. Ποιοι ήταν, πού να θυμάται ο Γάλλος.
16: Αθήνα, ναι.
15: Κάτι Παραγουανοί ήταν που κλωτσάγανε χωρίς κάρτα.
16: Απίστευτο.
15: Εντάξει.
16: Μάλιστα.
15: Ναι. Απ' την άλλη είχαμε.
16: Μα το πήγε το GPS στον καταβλητισμό της Αγίας Σωτήρας, ρε.
15: Τι έχω πει για τα GPS, ρε. Κινηθείτε αριστερά και αριστερά έχει νεκροταφείο.
16: Εντάξει, πού να ξέρει ο άνθρωπος, ρε. Λέγεται είναι άλλη άκρη του κόσμου.
15: Είχαμε και τον μπάσκετ, Ελλάδα Πορτογαλία χθες. Και ξέσπασμα μεγάλο μπάσκετ. Ηρακλής Περιστερίου Σιαπέρας. Χάσαμε για την Πορτογαλία. Και ξέσπασμα coach Πανούλη μετά.
16: Ναι.
15: Το επόμενο θα είναι όλοι εδώ. Ναι. Και εγώ γυναίκα, έχω παιδιά και δεν φεύγω διακοπές και πρέπει τα παιδιά που είναι εδώ να είναι έτοιμα. Ορίστε. Και θέλω και χρόνο. Πάρ το χρόνο. Με λίγα λόγια, πάρτε τα τέτοια που θέλετε και χρόνο στις ομάδες. Ξέρεις εμάς ποιο είναι το ωραίο πάνω.
16: Για πες.
15: Λοιπόν, το ωραίο ποιο είναι. Κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Λες πάμε. Εύκολα. Θάλασσα, βόλτα. Γιατί διεκδικείς με το Lidl Plus 1000 ζωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρεις τη φιακή κάρτα στο ταμείο. 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
16: Και τι άλλο έχεις?
15: Σου έχω WhatsApp Music πάνω.
16: Α, για πες, ναι, αυτό με ενδιαφέρουν.
15: Αν θες να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από τα πιο exclusive spot, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδι, χωρίς ψηλούς σαν εμένα να σου κρύβουν τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge. Απογειώνεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στη συναυλία Lex, το Off the Hook Festival, το Zamna X Primer και μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
16: Υπέροχα. Καλημέρα, λέω, λέει, της Βραζιλίας, Άνος Γιωβάνης δεν κάνουνε.
15: Ναι, ρε φίλε, ό,τι είπες. Ό,τι είπες, μαζί σου είμαι κι εγώ. Ό,τι είπες.
16: Θύμες, λέει, δύο από αυτούς που λύσεις πέραν το γάλα ήταν ο Γκυμαράης και δεν τρέπεσαι.
15: Ντροπή. Για τον
16: Μάγλε.
15: Μάγλε από δύο πομπέ. Για τον παίχτη της Αμερικής, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Δεν μπορώ να λέω τα ίδια και μην έχουμε τίποτα σουάτς. Και δεις από τον ταμπάκο. Εκεί πέρα πεταχτεί ένας με τριχιά, έτσι, με σκηνή. Ξέρω ότι στο διάλογο έχουν αυτοί. Με τα πόδια. Και μπει μέσα και πέσουν και τα τσιγάρα που έχετε αφήσει εδώ πέρα στο περβάζι. Λοιπόν,
16: εγώ τα κάνω αυτά.
15: Ντρέπεσαι. Θα τα βάλω και μαζί σου και με τους φίλους μου. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και να σου πω και κάτι άλλο πρώτα.
16: Για
15: ακολουθεί
16: πες.
15: Διαφημιστικό μήνυμα.
16: Θα κάνεις τέτοιο πράγμα, ε.
15: Βεβαίως. Νιώθεις παιχταράς. Τότε παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις στην B-Win. Το στοίχημα στην B-Win παίζει σε άλλο πλανήτη.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Power FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε ΑΧΑΗΑ και ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Sport FM.
12: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και

0: Πας ντολμάς, δεν μπορώ να το πω για τον Νεϊμάρ τώρα και τη Βραζιλία.
1: Φυσικά.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ή από εδώ. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο. Γεια σου ρε ταμπάκο γίγαντα, fashion icon, καθαριστή με ενόπνευμα της επιφάνειας εργασίας. Εσύ καθαρίζεις την επιφάνεια εργασίας. Όχι υπολογιστές με αυτά τα αντιβάρους. Εσύ. Εσύ ειδικά μιλάς. Εσύ. Η ΑΕΚ πήρε το Χάκινεν. Ποιον πήρε?
1: Πήρε. Αυτός είναι οδηγός, ρε.
0: Ναι, ρε, τον Γκάιρινεν.
1: Τον Γκάιρινεν και
0: τον Αλεξίου, έτσι.
1: Τον Αλεξίου, ναι. Αντανικός ο Αλεξίου, έτσι, με οψιόν.
0: Ναι, αντανικός ο Αλεξίου. Τι έγινε, πανάθα δυνατή. Μόνο αυτό με χαροποίησε. Ο Άγιαξ ρούφησε τρία μπαλ. Φυσικά το είδα, έχω ζωή. Λοιπόν, 1-3. Τι έγινε, ταμπάκο. Όλοι μου οι φίλοι Παναθηναϊκοί, κάτι πλούσιοι γιατροί, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε τώρα μια χαρά την πάει την ομάδα ο Νίστρουπο. Ωραίος εκείνος, ωραίος και ο άλλος. Τα ίδια μου λένε κάθε χρόνο, έτσι. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Και ο Ολυμπιακός με τα γραφάρες. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Πάνω Ρίλο, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Ναι. Ο Μπεγούνης Πορεφέμ θα περάσει στις κορυφές σε όλες τις εκπομπές. Τόσα αθλητικά που έχει. Δεν γλιτώνεται.
1: Δεν σταματάνε τα ποδόσφαιρα.
0: Δεν γλιτώνεται. Παλιά είχαμε ένα Champions League, ένα Europa League. Και μετά λέγαμε το πάμε house στον επόμενο φίλο και έλεγε ο άλλος με χώρισε η γυναίκα μου και συζητούσαν βλάκες. Εδώ μπάλα, 24-7. Όλοι εδώ, στο Μαντρί, όλοι. Όλοι!
1: Από κατορθώματα ζωής, λέει κάποιος, είχα over μισή κάρτα Παραγουάης. Έχασα μόνο αυτό.
0: Φίλε, είσαι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έχεις πολλά, πολλά δίκαια, αλλά πάντα βρεις.
0: Αυτό που κάνουν, φίλε, με τις κάρτες είναι φοβερό.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι, είναι φοβερό. Ειδικά διαιτητές ταμπάκο που σφυρίζουν, ξέρω εγώ, στην Έψα Πειραιά αυτοί, οι διαιτητές αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι, άσχετοι, το λέω με την έννοια, άσχετοι από το πραγματικό ποδόσφαιρο, νομίζουν ότι να πάρεις τον αχίλιο του άλλου στο χέρι με. Είναι εντάξει, παίξε, εντάξει, εντάξει, μωρέ.
1: Έλα, μωρέ, για άντρες είναι τα.
0: Άντρες είναι, ναι.
1: Οχ.
0: Άντρες είναι, ναι.
1: Μια κότα την πατήσανε τέσσερις Νορβηγοί και ο κάλος της πονή, λέει ο Paranoid 13.
0: Έχει δίκιο ο Paranoid 13. Ρε φίλε, ο Χάλαντ λες να είναι AI.
1: Είναι AI.
0: Έχει βάλει. Πόσα γκολ έχει βάλει.
1: Όλοι, 7 είναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι
1: αυτός
0: έχει βάλει.
1: Ο Μπαπέ και ο Μέση.
0: Δεν είναι αυτό, ρε. Στις 14 τελευταίες αναμετρήσεις έχει βάλει 27 γκολ για την Νορβηγία. Μπορείς να καταλάβεις τι σου είπα αυτή τη στιγμή.
1: Στην ηλικία του, κάπου.
0: Καλή και AI. Ναι.
1: Κάτσε, θα το βρω, περίμενε.
0: Τι κάνει, ρε φίλε.
1: Ναι, κάνει φοβερά πράγματα ο τύπος και μια ομάδα που δεν την περιμένεις, τέλος πάντων.
0: Ναι, φίλε, είναι η Νορβηγία, δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν, στη σημερινή ηλικία του Χάλαντ, λοιπόν, 26 σχεδόν ετών, ο Κριστιάνο είχε 202 γκολ, ο Μέση 348 και ο Εμπαπέ 354. Ο Χάλαντ έχει 359.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τι να σου πω.
1: Σε 15 μέρες έχει γενέθλια το παιδί.
0: Ναι, σε 15 μέρες θα βάλει άλλα 22 γκολ.
1: Σε 15 μέρες θα έχει πάρει το παγκόσμιο.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε ξεκάθαρο φαβορί την Αγγλία. Ταμπάκο, συμφωνείς? Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Γιατί έχει παραπάνω λύσεις η Αγγλία. Έχει και προπονητή κανονικό. Ακούστε με τι σας λέω. Ο τεχνικός παίζει πάντα ρόλο. Έχει τον Τούχελ που είναι αδυναμία μου και εμένα. Ρε φίλε, ο Αντζελότη εδώ και 2-3 χρόνια δεν είναι. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν είναι τόσο ενεργός. Ο Τούχελ, ο Κυραλέκος. Βεβαίως. Εδώ, εγώ, I am coming home. Είναι τεχνικός κανονικός, δηλαδή είναι προπονητής κανονικός. Τον σέβονται όλοι οι παίκτες. Μιλάει στα αποδυτήρια ταμπάκο, Τούχελ και τον σέβονται όλοι. Δεν θυμάσαι, του λέγες τον Κόντε. Εμένα θα με κοιτάς τα μάτια. Εμένα θα με χαιρετάς κανονικά. Θυμάσαι τον Κόντε. Ακούσεις τι σου λέω. Εμένα θα μου λες καλημέρα. Είμαι υποχρεωμένος, του λέει ο Κόντε. Έλα εδώ. Εμένα θα με κοιτάς κανονικά. Ο Κλόπ αναλαμβάνει Εθνική Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Αναμενόμενο δεν ήταν.
0: Ωραίο. Ωραίο story. Ωραίο
1: story. Τι θα μπορέσει να κάνει εκεί, πώς θα τα μαζέψει.
0: Ο Χάλαντ εκτός από AI λέει, είναι και από το Κιλκίς, λέει κάποιος. Ξεκίνησε Κιλκισιακό, μικρός.
1: Μπορεί.
0: Στατσικό.
1: Λοιπόν, πάμε για στιγμή.
0: Φυσικά και πάμε για στιγμή.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Ρε φίλε, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήταν που έκατσε ο Νεϊμάρ κάτω, κολόκατσε και έκλαιγε. Δηλαδή, δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τους Βραζιλιάνους. Κλαίνε 20 μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο. Κλαίνε στην προετοιμασία. Κολλήσανε κλάματα μπάκο τον Αντζελότη να κλαίει για τα εγγόνια του. Έκλαιγε ο Βινίσιος που τον πήρε η γιαγιά του να τον ξεματιάσει και του είπε: σε περιμένω 20 Ιουλίου. Έχουμε στον Αηλιά πανηγύρι εδώ έξω. Ημερήσιο πανηγύρι. Θα ψήσουμε, θα φάμε όλοι μαζί και θα προσευχηθούμε. Και τι περιμένατε χθες? Αυτή η γκρίνια, αυτή η μιζέρια, αυτό το κλάμα, κλάμα έφερε. Μπήκε ο Μαγουλάκια στο Texas Hold'em με χθες ο Νεϊμάρ, κόπηκε η ομάδα στα δύο, κέρδισε πέναλτι, το έβαλε. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα πέναλτι, ρε φίλε. Και εγώ μπορώ να βάλω ένα πέναλτι. Και μετά κάτσε κάτω, έκλαιγε, τον παρηγόρησαν και είπε: είναι η τελευταία μου φορά που φοράω τα χρώματα της Εθνικής Βραζιλίας. Χαριστικά σε πήραμε, ρε. Χαριστικά σε πήραμε.
1: Επειδή έκλαιγε όλη
0: η χώρα. Έκλαιγε κι εσύ. Είπε ο Αντζελότη, φέρ το να δω και τι γίνει. Και επειδή είναι γάτος ο Αντζελότη, αποκλείστηκε με εσένα μέσα. Έτσι, αυτή είναι η κορυφαία στιγμή.
1: Έκλαιγε όλη η χώρα.
0: Έκλαιγε όλη η χώρα.
1: Σε γαλανό νησί.
0: Ναι, έκατσε κάτω και έκλαιγε. Μπράβο. Πάρτε, πήγε.
1: Κιμαράες δεν το βάλε μόνο στο πέναλτι, κάτσε.
0: Κιμαράες δεν το βάλε. Αυτός το βάλε, ναι. Αυτός το βάλε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μας δίνανε και τρίτο πέναλτι, μπας και σοβαρίσουμε.
1: Μπα.
0: Ο Κασεμίρο, το Σαμάγουλα που είχε φάγει αγκονιά.
1: Τι να βγάλει μια σέντρα, το σούταρε εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων.
1: Γεια σου, Βραζιλία.
0: Γεια σου.
1: Στο επόμενο.
0: Θα λέμε. Στο επόμενο θα αποκλειστείς πάλι.
1: Μη δεν περάσει.
0: Κάνε. Κάτσε, αδερφέ.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών.

0: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις. Ζελέκ.

0: Θα σας κάνουν οι τερματοφύλακες.
1: Μέχρι και ο Μέση λέει κάποιος όλος την πάτησε, ναι.
0: Ποιο?
1: Το λέει ένας άλλος παρακάτω, δεν ξέρω αν είναι.
0: Κανονικό πέναλτι πρέπει.
1: Παίρνεις φορά, σου τάρεις τελείως. Είχα πει, λέει, σε ένα φίλο μου χθες να παίξει ακριβές σκόρερ 1-2 και σκόρερ Χάλαν. Του έδωσε ένα 50 να το παίξει για εμένα και σήμερα δεν τον βρίσκω στο τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Γίνονται αυτά, γίνονται αυτά.
1: Μπορεί να κοιμάται ακόμα.
0: Εσείς ως φίλο Βραζιλιάνη, λέει, πιστεύετε ότι αυτή η Βραζιλία, αν έπαιζε προκριματικά με ευρωπαϊκές ομάδες, θα πέρναγε μουντιάλ?
1: Όχι.
0: Εγώ πιστεύω ναι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Άλλο ρε φίλε, συνεχόμενα παιχνίδια που θες να πάρεις και χ και πας εκεί να βάλεις ένα γκολ, ξέρεις, σε διαδικασία ομίλων. Τα νοκάουτ είναι το θέμα. Στα νοκάουτ λιποθυμάνε, ρε. Λιποθυμάνε, βάζουν τα κλάματα, έχουμε ένταση, συναισθηματική φόρτιση. Πω, και έκανε κοντινό χτες, παιδιά, δεν ήταν ο Ροναλντίνιο, ήταν ο Κρις Ροκ. Έκανε κοντινό σε έναν και χειροκρότησε το άσχετο γήπεδο από μπάλα, ότι είναι ο Ροναλντίνιο. Ήταν ο Κρις Ροκ.
1: Ήταν και ο Ροναλντίνιο πάντως.
0: Ναι, αλλά...
1: Και ο Ριβάλτο και ο Ρομπέρτο Κάρλος νομίζω.
0: Και ο Χάρισον ήταν δίπλα. Ο Χάρελσον έτρωγε μπρόκολο. Και ο Κρις Ροκ έτρωγε πίτσα. Στην αρχή λέω αυτός είναι με το καπέλο ή μοιάζει. Αλλά είναι αυτά τα VVVIP εισιτήρια. Και ποιος κίδευσε τη Βραζιλία χθες? Ο Ράπτης. Εγώ είμαι ο Γκαντέμις τους άχαστους. Θα τα πούμε καλά αύριο. Ο Ράπτης, όπου είναι στην Αμερική. Ήταν στον αγώνα με φανέλα και σημαία της Βραζιλίας.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά μιλάω. Και έκανε και βίντεο λίγο πριν. Μας κίδεψε. Του έστειλε μήνυμα.
1: Αυτό έγραφε κάποιος για το Ράπτης στο γήπεδο.
0: Βεβαίως
1: για αυτό. Νομίζω ότι προσπαθούσα να παραλληλήσει κάποιο παίχτη και δεν βρίσκα τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι. Η πιο αδύνατο από τον Νεϊμάρ. Λοιπόν, είχε σημαία της Βραζιλίας εχθές ο Ράπτη.
1: Μπράβο, Ράπτη.
0: Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραπτήλο.
1: Γιατί καλή σου την ενέργεια.
0: Ο Ράπτης θα το βάζει το πέναλτι, να ξέρεις.
1: Το πιστεύω.
0: Κάτω.

0: Λοιπόν, για σας ψάχνετε τη Μαρία, θα είναι την Πέμπτη εδώ νομίζω. Ε?
1: Ναι, την Πέμπτη θα είναι παρούσα. Εγώ ίσως δεν προλάβω από την Κομωτινή.
0: Να το ξανα... Τετάρτη παίζεις Κομωτινή.
1: Είναι αυτή η, ξέρεις, η αγωνιστική.
0: Χαμένη.
1: Η εναπομείνασα.
0: Θα βάλεις εμβόλυμη.
1: Ναι. Πάλι για εμβόλια τα λέτε. Κονομάτε, ε.
0: Πού είναι.
1: Από τους μπρουλάδες.
0: Ανταπόκριση από Χανιά μετά την αειδιαστική περσινή μόδα παντόφλα με άσπρη κάλτσα. Φέτος ευτυχώς οι τουρίστριες λανσάρουν φούστα διχτυχτή πλεχτό της γιαγιάς και από μέσα το εσώρουχο. Μάλιστα. Καλύτερα νομίζω.
1: Λοιπόν, καλύτερα. Έχουμε κάτι άσχημο. Στο νοσοκομείο Χέντερσον, ναι, μετά το σοβαρό τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς της Αγγλίας. Κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του για το μάτς με Νορβηγία. Ο Τζόρνταν Χέντερσον τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον καρπό.
0: Πιλώντας έχασε την ισορροπία.
1: Ναι. Αποχώρησε με φορείο, ρε φίλε.
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάν Μπέρν, ο οποίος είναι ο.
1: Ο δόκτωρας.
0: Ο δόκτωρας, ναι, εκεί.
1: Νερό με όζον, Χέντερσον, και ο καρπός σου θα γίνει καλά.
0: Να τρως και καρότα.
1: Τρως και καρότα, θα έχεις και την κομενούλα, θα πηγαίνεις και τη βολτούλα και θα κλάνεις και μια χαρά με όζον. Εντάξει. Ρε τι έπαθω καημένος ο Χέντερσον.
0: Απίστευτο.

0: Εντάξει, και απόψε. Εντάξει, απόψε έχει μπυρίτσα, φίλε. Έχει...
1: ναι. Όπως πρέπει απόψε.
0: Εντάξει, τι έχουμε, ένα παγωμένο, ένα ποτήρι στην κατάψυξη. Ε? Mm-hmm,
1: ναι.
0: Εντάξει, ναι. Να... Mm-hmm. Πέφτει, να πέφτει η μπύρα και.
1: Βγάζει καπνούς μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων.
0: Στο σπίτι, όχι mm-hmm. αυτοκίνητο. Δεν θέλει βαρύ φαΐ.
1: Όχι, μωρέ. Τσιμπολογάς.
0: Τσιμπολογά. Κάνα τυρί, κάνα σαλάμι, mm-hmm. κάνα λουκανικάκι, κάνα προβατίνα. Δεν θέλει βαρύ φαΐ. Καμιά τυροκαυτερή, βαριά.

0: Για, δεν θέλει πολύ ψημένο ψωμί, δεν θέλει πολύ φαΐ.
1: Μαγιονέζα.
0: Ναι. Χαλαρά, χαλαρά, παιδιά. Και βλέπεις το ματσάκι που μπορεί να πάει και παράταση και πέναλτι. Έτσι. Ναι. Έχουμε και κάποιον που το πάει διαφορετικά πάνω. Όποιος δει τι συμβόλαιο αγάπης έβαλε στον 18χρονο τότε Έντρικ, η τότε σύντροφός και νυν σύζυγός του. Νομίζω έχει παιδιά ο Έντρικ.
1: Ο οποίος είναι 19.
0: Έρε φίλοι, εμείς νωρίς παντρευόμαστε στη Βραζιλιά.
1: 19 είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Του 6.
0: Καταλαβαίνει γιατί αυτό το παιδί δεν θα προκόψει πουθενά.
1: Και αυτό σε 15 μέρες και γυναίκα. Μάλιστα. 21 Ιουλίου 2006.
0: Δεν με νοιάζει, φίλε. Βάλ το πλασέ, φεύγεις από το κέντρο.
1: Βάλε το πλασέ.
0: Ο Καούνος θα το βάζε.
1: Καθόλου κίνηση έξω, τι καλά λέει η Νικόλ. Ναι, έχουν φύγει οι πρώτες άδειες, μου φαίνεται στο.
0: Ρε φίλε, δεν βρήκα στον Κηφισό το παραμικρό. Mm. Πού είναι, από το 6 Ιουλίου φύγανε.
1: Εγώ νομίζω πλέον ότι αρχή αυτό το πράγμα θα αρχίσει να σπάει.
0: Α, δεν θα είναι 15 Αύγουστο.
1: 15 Αύγουστο θα είναι άδεια Αθήνα, απλά πράγματα.
0: Οκ. Okay.
1: Σε ευθεία γραμμή με τις πρωτοπές διάφορων δημοσιογράφων, τα ξέρεις τώρα. Αυτά μην τα λέμε πάλι.
0: Ποια, για
1: να μην πηγαίνετε τον Αύγουστο διακοπές, γιατί που θα πάνε τουρίστες.
0: Ποιο θα λέει, δίπλα απέναντι.
1: Εντάξει, όλα
0: τι έγινε, έχει φοβηθεί που είμαστε δεύτεροι και είναι πρώτος. Ερχόμαστε. Σε σκέφτηκα με Μαλή Χάλαντ. Ριλό. Χάλαντ.
1: Για να τραβάμε κουπί μετά. Βάρεσε και το τύμπανο.
0: Ρε φιλέ, δεν μπορώ να το βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι τώρα. Ωραίο, είναι ωραίο.
0: Εντάξει, ωραίο. Είναι γραφικό, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Κάτι.
0: Δεν έχουμε.
1: Θα το θυμάσαι αυτό. Όταν φτάσει 60, θα το θυμάσαι. Λες,
0: και
1: βάραγε το.
0: Ο τότε, ο Κάρλαντ, δεν τον θυμάμαι, βάραγαν κουτιά και κάναν κουπιά. Τι λες ρε Μπάρβα. Βάραγαν με το κουπί. Είχανε κουπί μέσα στο γήπεδο. Ρε βλαμένο, μετά τον αγώνα κάνανε κουπί, τριήρης. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, εντάξει, ωραίο. Μία, δύο, τρεις, τώρα μεγάλοι άνθρωποι κάθονται κάτω και κάνουν. Θα να μου πεις,
1: εγώ φοράω περούκα και μέχρι να συνεχίσουν, όσο
0: το έχουν για γούρι.
1: Ναι, προφανώς τώρα. Εδώ οι Άγγλοι τραγουδάνε το Wonderwall.
0: Ρε φίλε, εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό ροκ και
1: μπάλα. Πότε ήταν ποδοσφαιρικό το Wonderwall, να μην τρελαθούμε ξαφνικά.
0: Εντάξει ρε φίλε, καταλαβαίνω πως το λέει. Μουσική είναι αυτά.
1: Τι ξέρω να πω κουπί.
0: Καρδιοπάθειες από τις πολλές συμπάθειες.
1: Δεν μπορούσαμε να τραγουδάμε ως Εθνική Ελλάδα.
0: Τι να τραγουδάμε ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Μου είσαι κάνει μάγια μάγια.
0: Με κρατάει κοντά σου. Αγαπώ τα χάδια σου και όλα τα ψέματά σου. Χρήστος Αντωνιάδης. Το χρή με γιώτα. Για όσοι στην.
1: Γιώτα το γράφει ο Αντωνιάδης.
0: Έχω μεγάλη γνώση, φίλε. Teora@gmail.com. Θοδωρής Ρακιτζής, με στείλει ελληνικό.
1: Αυτός δηλαδή ο Χαραλαμπόπουλος και ο Βασιλόπουλος. Ωραία.
0: Ας αφήσουμε τον Χαραλαμπόπουλο εκτός. Εντάξει.
1: Για το χρή.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι.
1: Αγαπητέ Πάνο, νομίζω ότι οι υπερβολές με τους λαγοκέφαλους είχε να κάνει με το μείνετε σπίτι για να κολυμπούν τουρίστες. Δεν ξέρω. Εμείς δεν πετύχαμε πάντως όπου κάναμε μπανάκι.
0: Τι λαγοκέφαλο.
1: Ναι, δεν είχε.
0: Ναι, δεν
1: είχε. Δεν είχε.
0: Ούτε. Και εγώ στην πισίνα.
1: Στον Εβοϊκό κυρίως.
0: Ξενοδοχείο δεν είχε λαγοκέφαλο στην πισίνα που πήγα.
1: Δεν ρίξανε.
0: Ναι, όχι, δεν ρίξανε έτσι. Για να νιώθεις ότι είσαι στη θάλασσα. Αν δεν είσαι μεταλλάς, δεν μπορείς να το καταλάβεις, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Δεν είμαι, αλλά θέλω να μάθω, ρε φίλε. Δεν είμαι κομπλεξικός. Δηλαδή είμαι, αλλά προσπαθώ να μάθω. Ρε φίλε, το σήκωσε το που λέγανε δεν μπορώ να περιμένω.
1: Είναι
0: ήταν
1: σύνθημα.
0: Ένα σύνθημα ρε φίλε. Ου με τα μπουρλα τώρα, έλα τώρα. Ο Μαδάρα η Νορβηγία, εγώ την γουστάρω πολύ. Την έπαιρνα στο προ την Νορβηγία.
1: Έχω κάνει κάτι κηδείες με την Νορβηγία.
0: Έπαιρνα στο προ την Νορβηγία με Κάριου. Και τώρα Άντρε Φλό. Και έπαιζα 4-4-2.
1: Δεν έχανε αυτή η ομάδα καμία και κανένα λόγο.
0: Με ρίησε
1: Σόλσκερ,
0: Σούσκα. Και το έπαιζα 4-3-3 στο προ με αυτούς τους τρεις μπροστά. Μιλάμε για ξύλο.
1: Στο PlayStation 1 εντωμεταξύ.
0: Χωρίς memory card. Λοιπόν, τον Γκρι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Εννοείται, κορυφαία.
1: Νορβηγία, Αργεντινές, Βραζιλία.
0: Νορβηγία παίρναμε.
1: Νορβηγία
0: και Βραζιλία, αλλά δεύτερη έπαιρνα Νορβηγία.
1: Του κίδευα.
0: Μ' άρεσε το χρώμα αυτό, μου θύμιζε λίγο τη United, δεν ξέρω.
1: Ήταν πολύ καλή ομάδα.
0: Λίγο πριν πάμε, λίγο πριν πάμε. Ταμπάκο, εσύ θα πει δελτίο.
1: Ναι, ναι.
0: Γίγαντα ταμπάκο. Ή θα φάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι με μια καλή σαλάτα, αυτά δεν έλεγα πριν. Για ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Ναι. Από πού παίρνεις φρούτα και λαχανικά? Λίντλ, με φουλ εγγύηση και έλεγχο. Και εγγυώται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει που θα το βρει Λίντλ. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Γυρνάμε σε λίγο.
1: Εξαιρετικά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Τη λεωφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
10: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
11: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Το δεύτερο ημίχρονο είναι εδώ, 9 μετά τις 9.
1: Είναι λάθος. Είναι λάθος.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος, ξέρω εγώ που σου λέω. Για πάμε.
0: Είναι λάθος το.
1: Είναι λάθος.
0: Ότι είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι δεν λάθος. Καταλαβαίνω τι έκανα πάλι. Δημιούργησα πάλι προβλήματα.
1: Πάλι προβλήματα. Ένα πρόβλημα είσαι γενικότερα.
0: Φίλε, εντάξει, τώρα δηλαδή είμαι λάθος που είμαι εδώ.
1: Τώρα είσαι λάθος.
0: Εδώ είναι η θέση μου, κύριε.
1: Πήγαινε
0: δίπλα. Το εισιτήριό μου λέει εδώ. Δεν θέλω να αλλάξω.
1: Πάτε δίπλα, κύριε.
0: Μάλιστα. Πάω δίπλα όπου μου πείτε. Ό,τι πει το κράτος, εγώ ακολουθώ. Ως τώρα εδώ είμαι καλά.
1: Wow.
0: Δώστε μου λίγο ένταση.
1: Σας δώσουμε και ένταση.
0: Big Wins for FM 94,6 είναι η κορυφή.

0: Και πάμε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Πάνος Ρήλος,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ. Έτσι, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, κάποιος φίλος το έστειλε και το ψάξα.
0: Τι θέλει?
1: Το συμβόλαιο αγάπης του Έντρικ.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, λοιπόν, υπέγραψε.
0: Δεν μπορείς να μιλήσει.
1: Συμβόλαιο αγάπης με τη σύντροφό του.
0: Συμβόλαιο αγάπης κιόλας.
1: Γκαμπριέλη Μιράντα. Κάτσε να τσεκάρω μετά λίγο τι γίνεται εδώ. Το οποίο περιέλαμβανε ασυνήθιστους όρους, όπως την απαγόρευση συγκεκριμένων λέξεων. Υποχρεωτικές εκφράσεις λατρείας και ένα χρηματικό πρόστιμο κάθετος δώρο για παραβάσεις. Οι απαγορευμένες λέξεις είναι αδράχτη, όχι, αυτό είναι από αλλού. Λοιπόν, δεν επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις μεταξύ τους στις μεταξύ τους συνομιλίες, όπως η λέξη εξαρτάται.
0: Δηλαδή, μα τι όνειρα θα έκανες αν δεν ήμουν στο πλάι.
1: Δεν το λες.
0: Βάλτε εξαρτάται τώρα.
1: Βάλε
0: εξαρτάται από Ελένη Δήμου, ναι.
1: Υπήρχε τι δέσμευση να λένε σ' αγαπώ ένας τον άλλον σε τακτική βάση.
0: Πρέπει να λένε.
1: Ναι.
0: Ξενέρωτο είναι αυτό. Με το ζόρι να λες τον άλλον σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, απαγορεύεται οι δραστικές.
0: Χάρη Αλεξίου, τι λέω. Εξαρτάται θα βάλεις μετά. Μπερδεύτηκα.
1: Απαγορεύεται οι δραστικές αλλαγές συμπεριφοράς και ο εθισμός στα video games.
0: Αφού είναι 18 χρόνια, εκεί το καταλαβαίνω. Παίζει video games.
1: Και υπάρχει λοιπόν ρήτρα ικανοποίησης, όποιος παραβίαζε τους όρους έπρεπε να προσφέρει ένα δώρο στον άλλον στο τέλος του μήνα.
0: Είπες ρήτρα.
1: Ρήτρα.
0: Ικανοποίησης.
1: Μερό. Ρήτρα ικανοποίησης.
0: Το άλλο θα το καταλάβαινα. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς σου φάνηκαν όλα αυτά?
0: Πολύ ωραία όλα αυτά. Παντελή, πώς σου φαίνεται ότι πρέπει να υπογράψεις συμβόλαιο αγάπης, ότι δεν θα λες τη λέξη εξαρτάται και με το ζόρι θα λες την άλλη σ' αγαπάω για να είμαι δίπλα.
1: Σε αυτήν που σου δείχνω. Αυτή είναι αυτή που τον έβαλε να υπογράψει αυτόν που έχασε, ναι, την ήτρα.
0: Δεν έχω δει, πώς είναι. Τουμπανό.
1: Βάλε, Γκαμπριέλη Μιράντα.
0: Σ' αγαπάω ήδη κι εγώ. Πώς την είπες?
1: Γκαμπριέλη Μιράντα.
0: Γκαμπριέλη, μήπως είναι από πάνω? Μιράντα. Γκαμπριέλη, μήπως είναι της Ραμόνας, αδέρφη? Μια άλλη μου, θα την κάνω κι αυτή.
1: Είναι ξανθιά. Σε κάθε περίπτωση.
0: Μου βγάλε ένα παλικάρι με καπέλο, ρε φίλε. Έλα και εσύ στην παρέα μας.
2: Υπόγραψε ρήτρα.
1: Είστε σκέδες.
0: Ούτε εξαρτάται, ξαναλέω. Σκαπάς.
1: Ούτε video games, ούτε τίποτα.
0: Φίλε, όχι συμφιλίωσης. Όχι. Εντάξει. Ρήτρα συμφιλίωσης.

0: Με φέρανε τώρα πάλι στο άλλο μικρόφωνο. Για έβασε με.
1: Τα ίδια.
0: Πάλι δεν ακούγεται.
1: Τα ίδια.
2: Τι θέλετε σήμερα.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Γιατί με πας παραδόθε. Χάσα τα κλειδιά σας. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση

0: είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι η εκπομπή ηχητική πειραματισμή. Όχι, όχι, χαίρομαι. Συνεχίζω εγώ από εδώ πέρα, από το κεντρικό μικρόφωνο. Big Wins for FM 94,6. Αυτή είναι η παρέα, παιδιά. Αυτό το ραδιόφωνο είναι στην κορυφή. Γιατί, για ποιο λόγο ταμπάκο, αυτό το ραδιόφωνο είναι στην κορυφή? Γιατί δεν έχουμε αυτό το σταριλίκι ότι είναι όλα τέλεια και ότι, ξέρω εγώ, έχουν μια αστερόσκονη από πάνω. Είμαστε used, είμαστε το τζιν αυτό το χρησιμοποιημένο που το βάζει και σε γάμο.
1: Το αγαπάς μέχρι να...
0: μέχρι να
1: και
0: να
1: που θα λιώσει ακόμα θα το φοράς.
0: Μέχρι που θα βγει βουβονοκύλι. Δηλαδή τα φτιάχνουμε όλα live, είμαστε ζωντανό πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι καλύτερο πάνω ρίλο από live Μάκη Χριστοδηλόπουλου, όπου μιλάει και κάνει με το μικρόφωνο και λέει: φτιάξτε μου λίγο τον ήχο, ρε παιδιά. Βγήκε τ' άστρο της αυγής στο παραθύρο της γης. Αυτά θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή το dirty, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Τη βρωμιά, τον πόνο, την αλήθεια, την πραγματικότητα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό γκολ που μυρίζει καινουργίλα. Το ποδόσφαιρο θέλει και το tackling, θέλει και τις καθυστερήσεις, θέλει και τη μανούρα. Αυτοί είμαστε εμείς. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό είμαστε Βραζιλία. Και εκεί
0: αυτό
1: φτάσαμε.
0: Και τι σου έχω τώρα για να καταλάβεις. Λοιπόν, πες ότι ο Χάρι Κέιν τώρα πήγαινε και έκανε δηλώσεις. Άκου τον Μπάκο. Πήγε και έκανε δηλώσεις κανονικές. Όχι. Δεν θα γινόταν viral. Ενώ τώρα πήγε ο Χάρι Κέιν και δεν είχε φωνή. Άκου.
2: Congratulations, what a contest, what a win. But I just firstly wanted to ask you what's happened over there by the
0: English goal,
2: because there looks to be some concern.
3: Yeah, Jordan, my voice is gone.
2: Okay, well, as for the performance, I think it says it all, the fact that your voice is gone. That was some contest to watch. What on earth was it like to play in?
3: Yeah, it was a crazy game.
0: Έπαθε γερουλά. Πιστεύω ότι παίξαμε ένα. We played a very good game and we are very. You know, we're very happy that we are through the next phase against Mexico. This is for our fans, for England. It's coming home. It's coming home, Ανδρουλάκη.
4: Τραγουδάω, χορεύω. Έπαθε ο Κέιν. Είμαι θετικό, σε βαλαγκόν, είμαι καλλιτέχνη.
0: Ρε φίλε, μήπως εκείνος ο μάγος του έδωσε τίποτα άλλο τελικά?
1: Δεν ξέρω.
0: Και ο Χάρι Κέιν. Έχω πέρα εδώ πέρα τον Μπονάτσο, τον Παντελή. Τα καλώδια! Φτιάχνω τα καλώδια! Με φοβερό φακό κινητού Sky Meet ο κύριος Γρανάζης του σταθμού.
1: Εύκολα.
0: Είμαστε γίγαντες.
1: Μας βοηθάει η τεχνολογία.
0: Βέβαια, ρε φίλε, η τεχνολογία και η παντελολογία αυτή εδώ πέρα. Τέλος πάντων.

0: Χάρη Κένγερ Ουλάνος, καλημέρα και από Γιώργο Οδηγό Κτέλ. Έφαγε χτες, λέει, στον αγώνα 3 Chicken Burger και τον πήρε ο ύπνος πριν τα γκολ της Νορβηγίας. Πώς προτείνεις να αντιμετωπίσεις τα επόμενα? Όχι με 3 Chicken Burger, Γιώργο Οδηγέ. Φίλε Οδηγέ. Φίλε Οδηγέ, βάλες πλά στην μπαταρία. Εντάξει, και δεν πηδάνε εκεί πέρα, εννοεί στη θάλασσα, γιατί φοβάται τους λαγοκέφαλους. Έτσι, πάρτα. Που θα μου βάλει σε μένα συμβόλαιο να μην λέω το εξαρτάται. Άμα θέλει, ναι.
1: Δεν θα το βάζει.
0: Ότι... ούτε χάρη Αλεξίου ποτέ θα την έβγαζα τον Παπακαλιάτη από το μαέστρο. Στη σκηνή, να λείπει.
1: Εν τω μεταξύ, του ρίχνει και 5 χρόνια.
0: Το θέμα είναι τι ρίχνει αυτό, δεν φυλαίει.

0: Και τι άλλο είχαμε, ρε φίλε, εκτός από το Μουντιάλ, είχαμε και Αντουάν Σαμαρά με στυλάκι άχαστη. Ήταν λίγο βιντεάκι με μπιφ. TikTok, TikTok, Αντώνη Σαμαράς. Έλα ρε, οικογενειακές ιστορίες. Πότε το είπα αυτό? Ναι, τώρα 17 χρόνια το έχω κάνει αυτό. Πες της. Το ξεπεράσει, να τα βρει με τον αδερφό της, πες της. Όταν με ρώτησαν τι είπε τώρα, τα έχασα. Δεν το περίμενα. Κάνω το κόμμα μου. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι είναι κάποια συνέντευξη, ότι είναι το Netflix. Αντουάν, ξέρεις, τέτοια φάση. Έχουμε να ζήσουμε πραγματάκια ωραία. Με τα social media και τους πολιτικούς αρχηγούς, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Καλά, τα ζούμε ήδη.
0: Ναι, αλλά τώρα μπήκε και Σαμαρά. Μπήκε και Σαμαρά με λευκό πουκάμισο. Πρόσεξε. Να σου πω, δεν το έκανε face to face την κάμερα. Γυρνούσε τρία τέταρτα. Και μιλούσε χαλαρός. Τι είπε? Πες να τα βρούμε τον αδερφό της πρώτα. Άντε από εκεί πέρα. Τον το έχουν ξεπεράσει. Έλα ρε, του κάνει άλλος. Ναι ρε μπρο, που είσαι ρε ντελούλου, τα γκάνια είναι έτοιμα για το κόμμα.
1: Τα change μου λίγο.
0: Ρε τα change ήταν έτοιμος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο. Λέει, σε πλαγιαστό ύφος θα βρούμε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχε γίνει αυτό με την αρχηγία? 17.
1: 17.
0: Δεν φταίω που δεν το έχει περάσει, να πούμε. Πες να βρούμε τον αδερφό της. Νόμιζα ότι είναι Οικονομίδης. Ρε, ακούσεις, σου λέω.
1: 17 χρόνια από την πολιτική. Όχι, ρε, τι 17.
0: Από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
1: Νομίζω ότι την αποστασία με την πολιτική.
0: Αυτό είναι το 93.
1: Πολλά χρόνια.
0: 93 με 33 χρόνια. Ωπω, έπαθα κατάλληλα.
1: Ναι, κανονικά. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω Χαρούλα, εξαρτάται. Τι καλύτερο για Δευτέρα πρωί. Καλημέρα σας, παιδιά. Η Ελισάβετ από το Ρότερνταμ.
0: Πού και πού βάζουμε κάτι. Για χαρά, βάζουμε κάτι τέτοιο, ρε παιδί.
1: Ναι, έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ θα βάλω και ένα προσωπικά Ελένη Δήμου. Μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Είναι φανταστικά. Είναι κανονικά τραγούδια με αρχή.
1: Μέση.
0: Αν καραμέση, αν καραμέση, αν καρα. Και είσαι κολλημένο με το Μουντιάλ.
1: Και τέλος η Βραζιλία.
0: Κοίτα, το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος. Και τέλος είναι αλήθεια. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι ήταν η Άι Σαμαράι. Και εγώ το νόμιζα.

0: Λέει κάποιος άλλος, εμένα σαν Έλληνα με εκφράζει παραγουάνος που πήγε να σκάψει τη βούλα του πέναλτι.
1: Ρε φίλε, το είδες. Σου λέει, εγώ θα σου δημιουργήσω προβλήματα τώρα εδώ πέρα.
0: Αδέρφια παραγουανή, βγάλτε και εγώ πέ και πέ.
1: Όχι, εγώ δεν αναλύω τα πολιτικά, φίλε. Ό,τι θέλει ο καθένας, έχει το δικαίωμα, εκλέγει, εκλέγεσαι, ό,τι θέλει ας κάνει. Έχει και επιλογές πολλές, ειδικά τώρα. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ εξετάζω την προσέγγιση social media και πολιτική. Mm-hmm. Καταλαβες. Ο Μητσοτάκης το κάνει ευθέως. Ήρθα εδώ, πήγαμε. Ο Άδωνης, έχει δει ο Άδωνης.
0: Φίλε, ο Μητσοτάκης έκλεισε τη μισή Νέα Σμύρνη για να πάει σε καφενείο, το οποίο δεν βγάζει τάβλη και να πιει καφέ. Αλήθεια.
1: Πού είναι αυτό το καφενείο? Και να σου πω κάτι. Άδων έχεις δει που είναι. Άδων έχεις δει Μποντζόβι με το λεωφορείο. Έχει ένα λεωφορείο με black light στο πλάι που εμφανίζεται. Έχουμε εδώ αυτό. Και δείχνει. Κόβει κορδέλες. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε με τους φίλους μου κομμουνιστές. Κατεβαίνει κάτω. Πού είναι κομμουνιά, τι έγινε καλά, γιο μπρο.
0: Πού είναι.
1: Έχει TikTok τέτοιο τύπου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και μετά λέει, είμαι κουρασμένος, πάω για ύπνο αρκετά για σήμερα. Και τελειώνει το βίντεο. Δεν τα έχεις δει.
0: Όχι,
1: πρέπει
0: όχι,
1: να δει.
0: Γι' αυτό δεν έχω TikTok.
1: Ρε φίλε, όχι. Υπάρχει, τα ανεβάζει και στο Facebook. Τα ανεβάζει και στο Facebook. Πρέπει να δει την προσέγγιση. Εγώ δεν εξετάζω τι
0: δεν
1: θέλει
0: μπορώ
1: να κάνω καθένα. Την προσέγγιση με τα social media και την πολιτική. Ξέρεις, μαζεύεται μια ομάδα
0: επικοινωνιολόγων
1: και λένε θα κάνουμε αυτό. Και Σαμαράς εμφανίστηκε. Λευκό που κάμισε αυτό, ο Αντώνης Σαμαράς, λευκό που κάμισε ο συνεργάτης που είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του και ήταν ένα σερβιτόρι σε διάλειμμα. Τι να κάνουμε, γεμίσαμε εδώ πέρα τουρίστες. Θα τους φτύσω τον μπιφτέκι.
0: Ωχ, δε μου.

0: Τι βλέπω, έχει πάθει Τραμπ ο Κριστιάνο, ε.
1: Το είδες τι έκανε ο Κριστιάνο. Αυτός εκεί ο δημοσιογράφος, εσύ, δεν με συμπαθείς, ε. Σε ξέρω καλά εσένα, ε. Σε ξέρω καλά. Έλα, κάνε την ερωτησούλα
0: εκείνος
1: σου.
0: Εκεί, δεν με γουστάρει. Ναι,
1: κάνε
0: εσύ,
1: την
0: εσύ,
1: ερωτησούλα εσύ. Σου και θα τα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Θα έχει φορτώματα, μικρέ, μόνο αυτό δεν είπε. Που έλεγε στο Σρόιτ, μικρέ, τώρα θα έχει φορτώματα. Με αυτό το χαρτί το υπογράφει και δεν χρωστά, τελείωσε. Λοιπόν, ήταν λίγο ώρα. Ήτανε...
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Πέρα από την μπλακίτσα που κάνουμε, αυτές οι συμπεριφορές, πώς να το θέσω, κανονικοποιούνται όταν βλέπεις έναν πλανητάρχη να το χρησιμοποιεί κατά κόρον και κανένας να μην αντιδρά. Όταν βλέπεις ανθρώπους να ορίζουν στο δημοσιογράφο τι θα πει, τι θα ορίσει και κανένας δεν μιλάει, όλα αυτά, πώς να το πω, γίνονται μια καθημερινότητα η οποία δεν σου κάνει και εντύπωση. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα. Και η απόφαση του Ιφαντίνο και αυτές οι συμπεριφορές
0: κανονικοποιούνται την
1: ρε φίλε,
0: κατάσταση.
1: Αφήστε λίγο να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Τα έχετε μπει μέσα.
0: Τίποτα.
1: Πόσα λεφτά θα βγάλετε,
0: τίποτα,
1: ρε παιδιά. Πού θα τα πάτε τόσα λεφτά, ρε παιδιά.
0: Τίποτα.
1: Τόσο καπρίτσιο, γυνάτι και λεφτά. Πού θα τα βάλετε όλα αυτά. Πόσες ζωές θα ζήσετε. Ρε φίλε, πόσες ζωές νομίζεις ότι θα ζήσεις. Ω, δεν κάνω καμία αναφορά. Πολιτική ενημέρωση. Πόσες ζωές, ρε φίλε, νομίζεις ότι θα κάνεις. Πόσα χρόνια θα ζήσεις που πρέπει να μας πρίξεις με τη συμπεριφορά σου. Όχι εσύ. Γενικά, όποιος είναι σε μια θέση ισχύως, τι πιστεύει δηλαδή ότι θα γίνει. Δεν ξέρει ότι σε 10 χρόνια θα είναι ανήμπορος, δεν μπορεί να περπατήσει. Τι νομίζει.
0: Θα έχει λεφτά το παιδί.
1: Τι να τα κάνει, ρε φίλε, όταν έρθει η ώρα που σε ξεσκατίζει.
0: Πώς θα έβγαλε ο ιός από όλα αυτά μετά.
1: Τι με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Δεν εξασφαλίζει το παιδί.
1: Τι πιστεύει ότι θα γίνει στη ζωή. Τέλος πάντων.
0: Πέστα, θα σα πω μετά τη στιχομηθεία, Κριστιανό.
1: Λοιπόν, έχουμε road show Κοσμοτέ Τέλεμου που γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr. Κάθετος Telecom Road Show.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτιέρ!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Στρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Με έχετε κάνει σήμερα.
1: Λάστιχο θα σε κάνω.
0: Τέτρις με έχετε κάνει σήμερα. Με έχετε κάνει σήμερα τέτρις. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω πολλά μικρόφωνα γιατί είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, παιδιά.
1: Γιατί είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Μιλάω όπου θέλω. Έχω πολλά μικρόφωνα. Είμαι Dolby Surround. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και συνεχίζουμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
1: Σνιφ.
0: Σνιφ.
1: Λοιπόν, να πούμε τι έγινε με τον Κριστιανό, θες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, 41 ετών λοιπόν Superstar γυρίσε και πέσε τον υπεύθυνο τύπο της Εθνικής Πορτογαλίας. Αφήστε το να κάνει μια ερώτηση. Εκείνος εκεί.
0: Ναι. Ξέρω δεν με συμπαθεί.
1: Δεν με γουστάρει. Ναι, εσύ. Θέλω να ξέρω αν θα μου κάνει μια καλή ερώτηση. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ψιλοσαστισμένος. Λέει, ήθελα να μάθω ποιο είναι το πιο δύσκολο όταν παίζεις ένα μουντιάλ στα 41 σου. Το πιο δύσκολο είναι να μιλάω μαζί σας, με κάποιους από εσάς. Κυρίως από αυτούς που δεν με γουστάρουν. Εσύ είσαι ένας από αυτούς, το ξέρω. Θυμάμαι καλά τα πρόσωπα. Το να παίζω στα 41 ήταν μια καλή εμπειρία, γιατί για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να θυσιάσει πολλά πράγματα κτλ.
0: Και τι έγινε άμα δεν σε γουστάρει κάποιος, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία των ανθρώπων. Κακός, εγώ το λέω σε φίλους. Γιατί πάω εγώ να ερμηνεύσω με τη δική μου λογική τα πράγματα και χαλιέμαι.
1: Έλατε.
0: Τα μπάκω. Γιατί να ερμηνεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό τις συμπεριφορές όλων των ανθρώπων και να χαλιέμαι. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται όπως γουστάρει και εγώ μετά συμπεριφέρομαι ανάλογα. Τέλος. Θα γίνω. Θα περιμένω να αντιδρώ.
1: James Bond.
0: Ναι. Τζέμις. Είναι το σωστό. Επειδή δεν είναι όλα ποδόσφαιρο. Είναι όλα ποδόσφαιρο, φίλε μου, και είναι και όλα ζωή και κοινωνία. Ντροπή στα παιδιά, λέει, που βανδάλισαν το δημοτικό σχολείο Νάξου. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω ιδέα, φίλε, αν έχεις κάποιο link την είδηση ή ξέρω εγώ, αν έχεις κάποια πληροφορία που δεν έχει γίνει η είδηση, γιατί ρε φίλε δεν γίνονται και όλα είδηση, έτσι είναι πάνω.
1: Ναι.
0: Στείλε μας να δούμε τι έχει γίνει.
1: Υπάρχει. Υπάρχει ως είδηση, βλέπω, ναι.
0: Δηλαδή τι έχει γίνει.
1: Βανδάλισα δημοτικό σχολείο στην Άξο, ντροπή για όλους και τα λοιπά, φωτογραφίες.
0: Για ποιο λόγο το βανδάλισα. Δηλαδή τι έκανε το δημοτικό, έμεινε κάποιο παιδάκι στο
1: εισβολή αγνώστων στο δεύτερο 14θέσιο δημοτικό σχολείο χώρας Νάξο, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί στους χώρους του κτηρίου.
0: Δηλαδή ρε μάγκες, δεν έχουν που δεν έχουν εκεί πέρα τρόπο πολλές φορές τα παιδιά και πάτε και τους διαλύετε και το σχολείο. Τι είναι αυτή ρε φίλε.
1: Τι να πω.
0: Τι προβλήματα έχει ο κόσμος ρε φίλε.
1: Καλά προβλήματα.
0: Χρειάζεται ένα τσομπόνι. Το ξέρεις το τσομπόνι, το χαρακτήρα μου.
1: Γιατί το έχω χάσει εγώ αυτό.
0: Τσομπόνι, αυτό από το Βαλτιασινίκο Αρκαδίας. Που λέει, όταν αυνανίζεσαι, χαλαρώνεις. Αυνανιστείτε και μετά βγείτε στη ζωή. Τσομπόνι. Κάθεσαι εκεί, βαράς μία, μετά βλέπεις την μπάλα σου και βγαίνεις στην κοινωνία. Και είσαι πολύ ήρεμος. Δεν σε ενδιαφέρει. Ακούς τα μπάκο. Και μετά βγαίνεις μια χαρά. Εγώ σταματάω και με το φορτηγό. Κάθομαι εκεί στα ΣΕΑ, εκεί λίγο έξω. Έρχονται τα σκυλιά. Και μια χαρά. Να, μας έχουν στείλει. Χάρι Κέιν χωρίς φωνή, όντως ήταν πάρα πολύ αστείο. Ο Χάρι Κέιν Γερουλάνος ήταν πραγματικά πάρα πολύ αστείο. I believe that England have a great squad now and we're ready for the next phase. It was a great win. I believe that our supporters are the greatest of the world. It's coming home. Θες να σου πω κάτι για την Αγγλία που εμένα yeah, γενικά. Εγώ δεν είμαι Αγγλία, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Είναι πολύ συμπαθητική αυτή η ομάδα της Αγγλίας.
1: Νομίζω ότι είχε και συμπαθητικότερες, ρε φίλε. Αλλά
0: ρε φίλε.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Εντάξει, δεν είχε πιο συμπαθητική ομάδα. Είχε πιο μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή Λάμπαρντ, Τζέραρντ, Μπέκαμ, Όουεν, ξέρω εγώ. Είχε πιο συμπαθητική. Είχε πιο μεγάλη προσωπικότητα. Αυτοί εδώ μου φαίνονται πιο συμπαθητικοί τύποι, να σου πω την αλήθεια.
1: Τέρμα δεν είχαν ποτέ. Τώρα...
0: Ο Πίκφορντ μια χαρά είναι.
1: Καλύτερα, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, ο Πίκφορντ είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και είναι σύγχρονος με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τώρα ρούφα ο Πίκφορντ. Είναι καλός τερματοφύλακας ο Πίκφορντ. Αλλά και μου φαίνεται και ωραίος τύπος. Θα πήγαινα για μπύρες με τον Πίκφορντ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Χάρι Κέιν, ρε φίλε. Ο Μπέλιγχαμ έχει λίγο κάτι της Ρεάλ που είμαι Ρεάλ που σε αποθεί. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Στοκολάτε.
0: Αλλά όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι δεν έχουν. Ξέρεις και γιατί δεν έχει τώρα η Αγγλία και προχωράει, νομίζω. Δεν τους βλέπει και υποτιμητικά. Δηλαδή μου φαίνεται πιο δεμένη ομάδα.
1: Ναι,
0: είναι πιο.
1: Υπεροπτικά.
0: Δεν τους βλέπει υπεροπτικά. Mm. Ξέρεις, οι Άγγλοι το είχαν αυτό, ότι είμαστε Αγγλία και είμαστε Αγγλία και φεύγανε.
1: Φύβραμε τους κανόνες και τα λοιπά. Ναι.
0: Είναι πολύ συμπαθητική αυτή η Αγγλία. Σε πληροφορώ ότι εμένα μου είναι πολύ συμπαθητική.
1: Εντάξει, δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια.
0: Μου είναι συμπαθής. Δεν ξέρω. Συμφωνείς τα μπάκο. Είναι καλή ομάδα. Είναι γλυκιά ομάδα η Αγγλία για Αγγλία. Δεν είναι αυτή.
1: Γλυκιά, της κεράσουμε μια πάστα, ρε, τσουβέλα.
0: Ναι.
1: Τι λέει.
0: Εντάξει, και την έχουμε κερδίσει κι εμείς, έτσι. Εγώ είχα κερδίσει αυτή τη ομάδα. Το πιστεύω αυτό.
1: Τώρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε, Κώστα. Τι θα γίνει.
0: Κωνσταντέλιας μου είπε θέλει να βλέπει οικογένεια. Τζόλι στην Κόμενα, δεν ξέρω. Παυλίδης θέλει να πηγαίνει στη Χασιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ιωαννίδης δεν θα. Δεν το ξέρω. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε.

0: Έτοιμος για τούμπα ο Χάλαντ. Λέει να χτυπάει το τύμπανο, βεβαίως, βεβαίως. Και μόλις αποκλείστηκε, λέει κάποιος, η Αγγλία μετά τα καλά λόγια του Τσουβέλα.
1: Ρε φιλέ, δεν είμαι, δεν σου είπα θα αποκλειστεί η Αγγλία. Φαβορεί.
0: Όχι, όχι. Αυτό λέει. Ακριβώς αυτό λέει.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μου είναι ευχάριστη η Αγγλία. Πώς να σου πω, δεν με χαλάει καθόλου. Χαίρομαι να τη βλέπω. Πώς να σου πω, ρε φίλε, μου ήταν αδιάφορη εμένα στις διοργανώσεις. Δεν με νοιάζει η Αγγλία.
0: Η Νορβηγία στους τέσσερις.
2: Ο Χάλαντ και η παρέα του, ο Σπυρόπουλος, να το ταμπούρλο και το κουπί. Ουφ! Ουφ!
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ.

0: Ποιο είναι ο Θοδωρής, ρε φίλε?
1: Τι έγινε,
0: ποιος? Καλημέρα, Θοδωρή, ωραίο γκράφτη στο Μαρούσι, με μπρο, Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Γιαννακόπουλο. Το έχω στείλει στο Instagram τη σελίδα.
1: Δεν το έχω δει.
0: Ποιο είναι ο Θοδωρή?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα τα δει Μαρία, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ψευτοπαναθηναϊκή τσουβέλα για λιόλιο και το τσίρκο που έχει κάνει την εθνική, θα πει τίποτα. Φίλε, ξυπνάς αργά. Εγώ δεν θα κρίνω λιόλιους και τα λοιπά. Έκρινα το γεγονός ότι η εθνική ήταν χάλια.
0: Λιόλιο, τι...
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τι έγινε, σε χάλασαν πάλι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήμασταν χάλια. Είπαμε για το ξάσπασμα του Σπανούλη. Και πριν 3 χρόνια είχα πει εγώ για τα παράθυρα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. Σου λένε, έλα εδώ, παίξε. Και μετά οι πλούσιοι και οι πετυχημένοι θα έρθουν να σου πάρουν τη θέση. Είναι τιμή σου που είσαι εδώ. Μου θυμίζει οι δημοσιογράφοι που, ξέρεις, κάνουν το αγροτικό τους και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, κάνουν την παραγωγή, κάνουν, ράνουν και μετά έρχονται τα μεγάλα συμβόλαια και σου λένε: άντρε, παιδάκι, στο διάλογο, θα αναλάβω εγώ τώρα. Ήταν τιμή σου μόνο και που κάτσε στη θέση μου.
0: Αυτό.
1: Δεν δημιουργεί και μια ωραία παρέα και συνείδηση όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις με βάση τα προγράμματα, καταλαβαίνεις. Και είπε ο Σπανούλης και συμφωνώ ότι πρέπει να είναι όλοι εδώ. Όσοι είναι υγιείς, έτσι. Αυτό. Τι να πούμε τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Φίλε, αυτό με την Αγγλία ότι έχει τον καλύτερο προπονητή, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Έχει τον καλύτερο προπονητή σε όλο το Μουντιάλ. Ο Τούχελ είναι ένας κανονικός προπονητής. Δεν είναι εκλέκτορας που θα πηγαίνει να βλέπει, θα τρώει σποράκι, θα λέει αυτό να το δοκιμάσουμε. Είναι προπονητής κανονικός. Με τις αλλαγές του και με αυτά που πρέπει. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. κρατάει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, μπάσκετ πες με, είπε ο Σπανούλης, πες με σαν χεσμένη.
1: Αυτό είπε, δηλαδή δεν τι θέλατε να πει, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πράττουμε με τον τρόπο που έχουμε προγραμματίσει. Εντάξει, μπάσκετ είναι, καταλαβαίνεις. Ποιος είναι ο Τσομπόνης, καλά ντροπή. Ντροπή ρε φίλε, δεν ξέρεις τον Πάπη Τσομπόνη.
2: Εγώ τον Τσομπόνη. Έχασα ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, ένα παλιό βίντεο με Πάπη Τσομπόνη σε Βαλτιασινίου Αρκαδίας, ο οποίος λέει, ο Πάπη Τσομπόνη λέει, δεν θα υπήρχε βία αν το παίζανε λίγο. Άμα το βαράγαν λίγο, θα πάω να μιλήσω στο TEDx. Θα πάω να μιλήσω στο TEDx και θα πω, παιδιά, βαράτε. Όσοι βαράτε, χαλαρώνει. Άμα βαρεί τρεις-τέσσερις, ούτε όρεξη για μουντιάλ έχεις, ούτε για να τσακωθείς. Θα σου λέει άλλο, θα σου κάνω, θα σου ρίξω και εσύ θα λες, εγώ δεν μπορώ να προπατήσω. Οπότε πάω σπίτι. Και είναι μια χαρά. Πολύ, πολύ καλά. Θα βάλω τη συνήθεια που κάτω σας περιμένω. Εντάξει. Τι έγινε, Παντελή, πώς πάμε.
3: Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μείνε με Τσούτσι Κατσόχο, κάτσε ρε φίλε. Καθένας έχει το ρόλο του εδώ πέρα. Εγώ έχω γίνει κουβάι ο Τσούτσικας πάντως με όλα αυτά που έχω προβλέψει εδώ για το παγκόσμιο κύπελο.
2: Τίποτα ρε.
3: Τίποτα ρε, δεν πάει ρε. Δεν πάει τίποτα. Δεν πάει τίποτα. Απλά ένα ωραίο συνδυασμό με τον Άγιαξ. Τι έγινε, Ταμπάκο Παναθηναϊκός. Τι έγινε, κάτι ακούγεται. Το λένε πρίγκιπα το Χάλαντ που δεν έγινε βασιλιάς.
1: Πόσο κιτς το θέλει! Το έχω! Εδώ έγινε βάτραχος από πριν.
4: Σα παρακαλώ, φύγαμε από τη Παγία.
2: Με μισή Αγγλίδα σύντροφο, αν ήθελε σας μη συμπαθούσε, σας στιεύομαι.
3: Όχι, εντάξει, είμαστε... Ξυπνήσαμε, ξέρεις, ωραία. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Ξυπνήσαμε λίγο ευχάριστα, δεν θέλω και γκρίνια. Τι είναι η ζωή, μια ωραία καθημερινότητα, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι, Παντελή. Άμα έχεις μια ωραία καθημερινότητα, όπως έχεις εσύ τώρα.
2: Καταπληκτική,
3: όλα πάνε καλά.
2: Όλα καλά.
3: Ο Γιώργος λέει ότι είχε έναν τέτοιο συνάδελφο οδηγό στα λεωφορεία, Τσομπόνη. Δεν έκανε μόνο το λεωφορείο έτσι. Καταλαβαίνεις.

0: Λοιπόν, βγήκε και ο διάλογος του Νίλαντ με τον Νέιμαρ. Βλέπω. Εκεί πριν το πέναλτι.
1: Α, τι του είπε.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε. Εγώ κάνω εδώ κουμάντο.
0: Ο γκολκίπερ της Νορβηγίας που είχε αποκρούσει το πρώτο πέναλτι και τα λοιπά. Προκάλεσε τον Βραζιλιάνο Σουπερτάστα. Θα σε σταματήσω. Του είπε τρεις φορές.
1: Θα μου τι είπε ο Νέιμαρ.
0: Είσαι σίγουρος. Πού θες να στο στείλω. Από πού θες. Ο Νέιμαρ μετά.
1: Τι του είπε.
0: Κάτσε. Όχι σε μένα αυτά. Αφού το βάλε. Όχι σε μένα. Και απάντησε τέλος πάντων σε δηλώσεις. Προσπάθησε να με προκαλέσει με λόγια και να με αποσπάσει, αλλά μετά τον γκολ πήγα κατευθείαν να του θυμίσω ότι είμαι ο Νεϊμάρ σε περίπτωση που δεν το ξέρει.
1: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Ζει τον ηρώ του. Όχι, δεν έχει καταλάβει. Συμφωνώ με Σπυρόπουλο που χτες. Νομίζω δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει. Λοιπόν, ζουν ένα δικό του κόσμο του like και του insta στη Βραζιλία. Τύπο ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Και θα βάλω τον γκολ και θα γίνω viral γιατί είμαι ο Νεϊμάρ. Και είναι το τελευταίο του γκολ με την εθνική Βραζιλία.
0: Καλά, εντάξει, μπαίνεις και ορκό.
1: Παίρνω όρκο.
0: Παίρνεις.
1: Ρε φίλε, έχει αφήσει τον εαυτό του. Πόσο χρόνο είναι ο Νεϊμάρ, νομίζεις?
0: 34, δεν είπαμε. Πόσο
1: είναι. Ναι. Γι' αυτό μερικοί είναι κορυφαίοι. Δηλαδή ο Ρονάλντο, ο Μέση.
0: Ναι, καλά,
1: αυτές είναι οι διαφορές. Φίλε, σκέφτεσαι να αφήσει ο Χάλαντ κοιλιά 35 χρονών. Θα του παίρνει όλοι παραμάζωμα.
0: Κανονικά.
1: Σκέφτεσαι το Χάλαντ με κοιλιά να σου λέει θα με κρατήσει σε ένα τσάμικο. Γιατί, για να βγάλω τον τένοντά μου, που πρέπει να κρατήσει ως δεύτερος χορευτής τον πρώτο με δύναμη. Σκέφτεσαι το Χάλαντ με φουστανέλα. Ωρε φίλε. Τούμπανο. Σαν δερβίσεις με μπανέλα, αυτό που κάνει γύρω-γύρω θα είναι. Μου βάλες και αυτά που ακούγανε τα ήμο τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Α, μου βάλες
0: και αυτά. Τα βάλε και αυτά.
1: Χιμ. Τι είναι αυτό, χιμ.
0: Χιμ.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, που σ' άρεσαν τώρα.
1: Μου αρέσανε.
0: Βίλι Βάλο, άκουγες.
1: Ναι, ρε φίλε. Βίλι Βάλο ήταν. Βίλι Βάλο ήταν. Πώ να σου πω, ο Ζαφίρης Μελάς με αυτή τη φωνή. Ναι. Summer wine, δεν λέει και αυτό. Ένα απόγευμα θλιμμένο. Τι όρεξη έχω κατευθείαν από το, κατευθείαν από το δρόμο της παραμυθιάς. Live στον Big Wins Pro FM 94,6 και είδα και τα παιχνίδια στο αυτοκίνητο ταμπάκο. Από υπερένταση είμαι έτσι, ε. Αλλά είμαι ο Χαρικέιν και δεν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ περήφανος.
0: Κάθε φορά που βλέπουμε Νορβηγία, ο Μάκης θυμάται το Μίκλαντ, το κουνούπι. Κάθε φορά που θυμάμαι το Μίκλαντ, σκέφτομαι νησιά, μπύρες, μοχίτο, διακοπές. Δεν ξέρω πώς την κάνεις αυτή τη σύνδεση.
1: Πώς του ήρθαν όλα αυτά μαζί.
0: Δεν ξέρω. Χθες βάφτιζα, λέει, ένα παιδάκι.
1: Α, βάφτιζα ένα παιδί. Είναι παπάς.
0: Είναι νουνός. Είχα παίξει ένα πολύ καλό δελτίο και στα δύο παιχνίδια τα χθεσινά.
1: Ναι.
0: Γυρνώντας από το Γλέντι, είδα το δελτίο να βγαίνει, μην τα πολυλογώ, άϊπνος συν 100 ευρώ. Καλά είναι. Καλά είναι.

0: Ρε παιδί μου, χτες ο Νεϊμάρ ήταν στο δικό μου, δεν χωράει, στο δικό, δηλαδή 15 χρονών. Και αυτοί είναι και οι λόγοι που η Βραζιλία είναι εδώ που είναι. Δεν έχουν καταλάβει τη φανέλα που φοράνε, την ιστορία της, 200 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση. Δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Ισχύει.
0: Και δεν πρόκειται να την αντέξουν ποτέ.
1: Δεν έχουν την προσωπικότητα για να την αντέξουν. Αυτό το
0: δεν υπάρχει, ρε φίλε. Η προσωπικότητα είναι με το ζόρι. Δηλαδή είναι ένας 18 χρονών και το βαφτίζουμε τον Έντρικ, το μεγαλύτερο ταλέντο που θα υπάρχει.
1: Κοσμόλου.
0: Χωρίς να έχει παίξει μπάλα. Και αυτή
1: εντάξει,
0: πίεση...
1: ήταν καλό στην Παλμέιρα όταν ήταν ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, τι σχέση έχει η Παλμέιρα τώρα με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγε στη Ρεάλ, τον έδωσε τον Νικό στη Λιόν και τώρα
0: στη Λιόν έχει κάνει κάποιες.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Το έχουν φτιάξει και ένα φοβερό βίντεο στη Λιόν γιατί τα βλέπω όλα. Mm-hmm. Με πάσεις με το εξωτερικό φάλτσο και με. Δεν γίνεται έτσι. Είσαι μάγκα. Φεύγει από το κέντρο ταμπάκο. Κάνει γκολ εκεί. Περνά στον τερματοφύλακα, κάνει το 1-0 και λε. Είμαι 18 χρονών, μπήκα, έβαλα γκολ. Και πέρασα την ομάδα μου στο επόμενο στάδιο.
1: Και γιατί... μετά στη συνέντευξη, ρωτάνε πώς τη βλέπετε τη συνέχεια.
0: Κάνεις και μάγκα τον Αντζελότη, γιατί γι' αυτό σε έβαλε.
1: Απαντάς εξαρτάται και τρως πρόστιμο. Αυτό είναι.
0: Ναι. Τι έκανε ο Αντζελότη χτες, τι έκανε ο Αντζελότη, έδωσε την μπάλα στους Νορβηγούς. Σου λέει είμαστε χάλια. Κάτσε να έχουν αυτή την μπάλα οι Νορβηγοί να το πιστέψουν και να φύγει ο Βινίσιους στην αντεπίθεση και του λέει του Έρλινγκ. Ο Αντζελότη που τον βρίζεται σήμερα, ταμπάκο, τον βρίζουνε. Και του λέει του μικρού αυτού: λοιπόν, θέλω να αφήσει την αντεπίθεση και να κάνει γκολ. Μπορεί, θα το κάνω, είμαι κορυφαίο. Και πήγε και λιποθύμησε. Τι να κάνουμε, ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει. Ενώ άλλο με το μαλλί τη Σαμπαλένκα που έχει ο, ο Χάλαντ, η μπάλα έρχεται μπροστά. Τα δύο μεγάλα φόρ, τα καλύτερα center φόρ στον κόσμο μέσα στην περιοχή, ο Κέιν και ο Χάλαντ. Τι γκολ έβαλε, βάλτε τα να τα δείτε δίπλα-δίπλα ταμπάκο να κάνουμε τέτοια εκπομπή. Ποιο γκολ έβαλε ο Κέιν στην προηγούμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, βγήκε μπροστά από τον αμυντικό με κεφαλιά και τον χάνει ο αμυντικός με αλλαγή κατεύθυνσης. Κάνει το ίδιο και ο Χάλαν. Έτσι είναι τα σέντερφορ. Έτσι είναι τα σέντερφορ. Το κάνουν τον γκολ. Α, καλή προσπάθεια, αλλά λίγο. Α, ρε βρε σε στία, ρε.
1: Τώρα να έχει παίξει 21 παιχνίδια στη Βραζιλία και να έχει βάλει 4 γκολ.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Επιθετικός άνθρωπος.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Όχι. Sorry, αλλά όχι.
0: Χαβαλέδεστε και πήγε και λιποθύμησε. Κλαίει ο άλλο. Λιποθύμησε, ρε. Μόλις είδε τον τερματοφύλακα στην Ερβηγία, έκανε. Στο Δημοτικό Σύμβουλιο Λαμίας. Είναι ψέματα εδώ, μου βρήκε στο πόδι, είναι ψέματα εδώ. Από το άγχος σκέφτηκε επιθετικός. Πρώτον, το τέρμα μικραίνει και ο τερματοφύλακας μεγαλώνει. Ένα είναι αυτό το ταμπάκο. Δεύτερον, να τον περάσω τον τερματοφύλακα. Του περνάνε σκέψεις όταν έχει χρόνο και κάνει κατεβασιά. Να πλασάρω από πάνω. Όχι, μου φύγε το κοντρόλ. Να την τσιμπήσω τώρα να πάρω και πέναλτι. Όλα μαζί, όλα μαζί του ήρθανε στο κεφάλι και μετά έκανε thumbs up. Ευχαριστώ για την παλιά. Τι thumbs up, ρε Καραγκιοζάκο. Πότε θα ξανά έχεις ευκαιρία να φύγεις από το κέντρο και εδώ στο παγκόσμιο.
1: Βλέπω τα στατιστικά του. Ακόμα και στη Βραζιλία έχει παίξει στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Εννοώ 4 παιχνίδια, 14 γκολ.
0: Ρε φίλε, με το ζόρι πρέπει
1: στη
0: να.
1: Στη Γαλλική Λίγκα που ήταν πέρσι, 16 παιχνίδια, 5 γκολ. Στην Ισπανία, εντάξει, 23 παιχνίδια, 1 γκολ. Εντάξει,
0: τώρα. Εντάξει, τώρα εντάξει.
1: Έχει βάλει και ένα στο Champions League.
0: Μπράβο, εντάξει, ωραία. Βάλει τον να παίξει στην Εθνική Βραζιλία. Αντζελότη, φύγε από τη Βραζιλία, ξεφτιλίζεσαι. Σου επιβάλλουν με το ζόρι τον Νεϊμάρ. Φύγε ρε.
1: Αυτούς.
0: Φύγε ρε.

0: Κάτι τελευταίο ναι, να σας
1: πάμε
0: πω.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ. Βάει ο Τσούσικας, Μιχάλη Τσόχος, δύο ώρο περσάρισμα. Τι. Τον πηγούν στο FM 94,6. Έρχεται ο Ταμπάκος για το δελτίο. Ένα πράγμα δεν έχω να πω μόνο. Ένα πράγμα έχω να πω μόνο και να φύγω και να ανανεώσουμε.
1: Δύο έχεις, αλλά. Ναι.
0: Δεν έχω δύο.
1: Δύο έχεις.
0: Αφού τα έκανα όλα, ρε Ρίλο. Δεν σημειώνεις με τον Παντελή που τα λέω.
1: Μόνο δύο έχεις.
0: Τι έχω να πω, δύο. Πες μου, κλείς τον αέρα. Κλείς τον αέρα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Σε 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές προβολές VR, AI εμπειρίες και δωρεάν είσοδο. Βρείτε ημερομηνίες και τα πάντα στους σταθμούς cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Μάλιστα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Bwin. Αυτό νόμιζα έχω μόνο. Αυτό. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και να πω σε ένα 121 που λες βούλος το φίλε τελείωνε. Θα κανονίσω να μην ξανακούσεις την Bwin Sport FM.
1: Τιποτά.
0: Έρχομαι τώρα να σε βρω στην εργασία σου να σου δημιουργήσω θέματα.
1: Λοιπόν, άντε, καλημέρα σας.

0: my chain.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι δύο.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τάνια!
16: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
16: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
15: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
16: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
17: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πανιζωγράφησες.
18: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Ronaldo. Ronaldo is to his right. But again Ronaldo just runs into trouble. This is Harmon. Ronaldo wins it back. Now can he find Ronaldo? Yes he can. Ronaldo. Oh, come on, come on. Ronaldo.

0: Καταρχάς να σου πω ότι...
1: ότι...
2: Και εγώ νόμιζα ότι φέγανε τα ακουστικά μου.
1: Όχι, όχι. Ότι την Παρασκευή έκανες εκπομπάρα. Δηλαδή, εγώ, επειδή ήμουν στον δρόμο και σε άκουγα, προσπέρασα όλες τις κακοήθειες που είπες. Όλες τις κακοήθειες που είπες, τις προσπέρασα.
2: Πρέπει να είμαι λίγες από τις
1: μάμες. Λίγες, είπες, αλλά εντάξει.
2: Φοβήθηκα να ακούει η μαμά, δεν είπα καλά κατά ονόμα.
1: Η μαμά άκουγε σίγουρα και είχε ειδοποιηθεί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αλλά έκανες εκπομπάρα. Ήταν τόσο καλή εκπομπή που σκέφτομαι. Πότε θα φύγεις, Μαρία?
2: Μια εβδομάδα τώρα τον Ιούλιο.
1: Πότε.
2: 19.
1: 20 με το
2: Μουντιάλ.
1: Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι.
1: Δευτέρα 20 του μήνους, πώς είναι.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Μέχρι τις 20 θα κάνεις μόνος σου, φίλε. Γιατί δεν μπορεί να το στερεί το κοινό αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή είσαι εκπληκτικός. Μπράβο, Μιχάλη. Όχι, το λέω. Το λέω με αγάπη. Τι γίνεται.
2: Τρέιν με 2 ώρες ύπνο, γιατί αυτό εδώ ήταν.
1: Έκατσε και το δε.
2: Ναι,
1: φίλε, ειδικά όταν βγήκε η ειδοποίηση ότι καθυστερεί και μια ώρα. Λέω ότι δεν πειράζει.
2: Είχα και παρέγγελμα σκορευτό ότι δεν.
1: Ποιο.
2: Αλλά το είχα ετοιμάσει και καλά.
1: Δηλαδή.
2: Γιατί.
1: Δεν σε πήρε καθόλου ύπνο.
2: Τίποτα, ρε. Είχα πάει για μπάνιο.
1: Πού, Μπάθαλα.
2: Έφαγα του σκάσμου.
1: Στο χωριό σου, στο εξοχικό σου.
2: Ναι, στο Λαύριο. Έφαγα του σκάσμου.
1: Το οποίο ήταν εντάξει στο σπίτι μετά τι εκδηλώσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
2: Και γυρνάω 6 και σπίτι.
1: Και κοιμάσαι.
2: Και κοιμάμαι 7 παρατέταρτο με 10 και μισή.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: είσαι καμαγουλάκι.
2: Ναι,
1: μέχρι και καφέ ήπιες μετά.
2: Ναι,
1: βέβαια.
2: Ξυπνάω 10 και μισή, βρέσκω, βλέπω το ένα.
1: Ναι.
2: Και μετά καφέδες.
1: Εντάξει, μετά μέχρι και καφέ ήπιες. Ναι. Άμα πήγαινε και παράταση ντέτο Βραζιλία-Νορβηγία, θα ήταν πολύ πιο ομαλή μετάβαση.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Μόλις ανακοινώθηκε η τέτοια, είδα και μια ταινιούλα.
1: Μπράβο. Και εγώ έτσι πήγα να την παραμυθιάσω. Δηλαδή, λέω, κάτσε να βάλω μια ταινία μόλις τελειώσει το Νορβηγία-Βραζιλία. Και βάζω μια ταινία η οποία ήταν ό,τι πιο ηλίθιο έχω πετύχει ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά απορώ με τον εαυτό μου που άντεξε πάνω από 5 λεπτά να λέω αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Αλλά δεν πήγε. Δεν πήγαινε. Δηλαδή, λέω, όχι, δηλαδή, θα έχουμε πρόβλημα.
2: Ξεκινάει το Μεξικό-Αγγλία.
1: Αν ήξερα, βέβαια, θα πάει το μάτς έτσι.
2: Ναι.
1: Θα κοιμόμουν 2 ώρες.
2: Ναι.
1: Μετά την, και θα ξυπνάγα 4 να δω το μάτς.
2: Ναι. Ξεκινάει το Μεξικό-Αγγλία και στα πρώτα 15-20 λεπτά δεν γίνεται τίποτα.
1: Κυλάστη, ναι.
2: Πέρα από την ένταση και τέτοια.
1: Έχουν πρόβλημα.
2: Και λέω, έχουμε φάει ξενύχτη του κέρατα. Θα είμαστε αύριο όλη μέρα κομμάτια.
1: Ναι.
2: Άμα δούμε και καμιά σούπα, καταστραφήκαμε.
1: Αλλά εντάξει.
2: Αλλά μετά το 20 λεπτό έστρωσε πολύ.
1: Αλλά εντάξει. Ναι. Και τώρα, φίλε, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία
1: τώρα, φίλε.
2: Ναι.
1: Αγγλία-Νορβηγία. Εντάξει, τώρα το Μουντιάλ τώρα άρχισε. Δηλαδή, για μένα, τώρα βλέπω το Μουντιάλ να αρχίζει. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, έχει Ισπανία-Πορτογαλία. Μου χτυπάγανε τις πόρτες χθες οι γείτονες. Ο Κώστας, δηλαδή, ένας γείτονας, ο οποίος είναι αντιμέση και φούλουρε ροναλτικός.
2: Ναι.
1: Και χτυπάει την πόρτα και μου λέει: να σου πω κάτι. Αύριο μου λέει: γλεντάμε τους Ισπανούς, πάμε ρε Κριστιανό. Και έφυγε. Και λέω: άμα αρχίσουμε να έχουμε, να εκφράζουμε τέτοιου είδους οπαδικά συναισθήματα. Και σε προαναγγελία παγκοσμίου κυπέλου, αγώνα παγκοσμίου κυπέλου, δεν έχουμε καμία σωτηρία. Καμία σωτηρία.
2: Ναι.
1: Αλλά φίλε, κοίταξε, οι Άγγλοι. Το είχε πει εδώ ένας φίλος που κάνουμε μαζί κομπί ο Τσόχος, ότι έχουν προπονητάρα. Για μένα οι Άγγλοι, τώρα που παίζουν παιχνίδια με ομάδες που θα παίξουν μπαλά και η Νορβηγία θα βγει να παίξει μπαλά, πιο πολύ βολεύονται.
2: Ναι.
1: Πιο πολύ βολεύονται.
2: Το χθεσινό μάτς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να πεις ότι τους βόλευε. Έτσι όπως.
1: Όχι, βάλανε πρώτη γκολ και του βόλεψε. Άμα βάζει πρώτο γκολ το Μεξικό, πιστεύω θα βλέπουμε αντιποδόσφαιρο από τον Αγκυρέ. Το πιστεύω αυτό.
2: Ναι, καλά, δεν έχω καμία αμφιβολία.
1: Ναι.
2: Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι. Μετάραξε έτσι. Προσγειώνει το καφές και στο τσάκ να φύγει όλος. Αλλά σώθηκαμε την τελευταία στιγμή.

0: Εσύ έχουν προβλήματα και οι Άγγλοι, αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που εννοώ ποιότητα σε κάποιες θέσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Δεν υπάρχει Βραζιλία, Μιχάλη μου. Δεν υπάρχει Βραζιλία.
0: Δηλαδή, πραγματικά τώρα δεν είναι. Δεν χρειάζεται να έκανε καμία μαντεψιά. Έκανε μπάμα από μακριά πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Θυμάμαι πόσες φορές με ρωτήσαν και σε βίντεο και σε τέτοια, ποιες ήταν οι δύο απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Και είπε Γερμανία-Βραζιλία.
1: Είπε και Γερμανία, ε.
0: Ναι. Ναι. Και δεν είναι. Δηλαδή, κοιτά τα ρόστερ. Και λες ρε παιδιά τώρα, με βασικό χαφ τον Κασεμίρο, που η Manchester United πανηγύρισε που τέλειωσε το συμβόλαιό του και δεν θα πρέπει να τον πληρώνει και δεν του έκανε μια πρόταση ανανέωσης ούτε με τα μισά, έτσι, έτσι και μαλλοκού, και που δεν βρήκε πρόταση στην Ευρώπη και θα πάει στο MLS, δεν ξέρω που θα πάει, με δύο ακραία μπακ που λες, δηλαδή είπε χθες ο Σπυρόπουλος,
1: δεν γίνεται ο Ντανιέλ να παίζει στη Βραζιλία, είναι ο Ροντινέη καλύτερος. Το είπε, όχι, το είπε, ναι, και, και το νιώσαμε όλοι και αυτό ότι είναι αληθινό,
0: αλλά το πιο τέτοιο είναι ότι.
1: Δεν είπε ο Κωστινία.
0: Ναι,
1: είπε.
0: Προσπαθώντας να βρεις καλύτερα από τον Ντανίλο ως speaker, καταλήγεις στο Ροντινέη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα.
0: Εσύ καταλαβαίνεις την ένδια. Δηλαδή δεν είναι. Δεν έχει μια Βραζιλία που να πει στο Αντσελότη τι κάνει, τι πήγε και πήγε. Γιατί δεν πήρε του άλλου.
1: Ναι.
0: Άντε στην Αγγλία το λένε κιόλα. Του λέει γιατί δεν πήρε τον Άρνολ, γιατί δεν πήρε τον Μπάλμερ, γιατί δεν πήρε τον Φόντεν. Στη Βραζιλία δεν του πει, γιατί δεν πήρε ποιον.
1: Καλά, δεν ξέρουμε και πολλού που ζουν στη Βραζιλία πάντω, μήπω έχουμε τίποτα.
0: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή να μπακ στη Βραζιλία που να κάνει τον μπακ σωστά. Να παίζει τον ρόλο του.
0: Κάποιο θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι κάποιο που να λε πόπο Παναγιά μου και Χριστέ μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει τίποτα Βραζιλία. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω πώ γίνεται. Και εγώ δεν τον κατηγορώ και το χθεσινό. Δηλαδή, ακόμα πολλούς που λένε, μα κατρίγησε το DNA. Ποιο DNA, δηλαδή, το DNA της Βραζιλίας ήταν αυτό που ήταν, γιατί είχε κάποιους παίκτες που μπορούσαν να
1: παίξουν. Μεχαλή, 11 παίκτες στο γήπεδο.
0: Τώρα με τον Κασεμίρο και τον Πακετά και τον Δεκάρη τον Μαρτινέλη.
1: 11 παίκτες στο γήπεδο, τριπλάρι μόνο ένας.
0: Ναι.
1: Βραζιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και τριπλάρι μόνο ένας. Εντάξει, δηλαδή, όπα. Το DNA καταργήθηκε από μόνο του.
0: Και μια χαρά το πήγε. Δηλαδή το έφερε στα μέτρα του, σα βγάζω τρεις φορές απέναντι από την αιστεία. Τη μία κερδίζετε πέναντι, δεν το βάζετε. Δύο δεν τα βάζετε.
1: Ρέντρικ.
0: Έτσι να κάνω.
1: Πραγματικά Ρέντρικ. Δεν θα μα έδινε ένα πολύ ωραίο Βραζιλία-Αγγλία. Νομίζω ποδοσφαιρικά όμω την Νορβηγία-Αγγλία θα είναι πολύ καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Ποδοσφαιρικά. Έτσι όπω παίζουν οι Νορβηγοί. Φίλε, οι Νορβηγοί πραγματικά με μέτρα στο γήπεδο. Κάποια φάση λέω, ρε Αντσελότη, πραγματικά είσαι πολύ μεγάλη γκάτα. Έχει πείσει τη Βραζιλία να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Όταν ο αντίπαλο είναι η Νορβηγία. Και τους δίνει την μπάλα και χτυπάει στην κόντρα στο πρώτο ημίχρονο. Και λέω εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό οποιοδήποτε, μόνο αν σε λέω ότι μπορεί να το κάνει. Ωραία. Αλλά οι Νορβηγοί δεν τζίμπησαν ούτε σε αυτό. Θα παίξουν με τα μέτρα τους, θα παίξουν με τους πολλούς ποδοσφαιριστές έξω από την περιοχή, θα ψάξουν να βρουν καταστάσεις για γκολ, μετάβαση. Πουλήσαν την μπάλα 2-3 φορές και πήγαν να πάθουν ζημιά. Ειδικά μία δικό σου έκανε μία όμα ο Έντεγκαρντ.
0: Ναι, ναι.
1: Μία ονούσα, δύο ονούσα. Αλλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων. Μια χαρά παιχνίδι πάνω. Στο Βραζιλία-Νορβηγία θα είναι μια χαρά παιχνίδι και έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση θα είναι και πολύ high scoring παιχνίδι.
0: Το Νορβηγία-Αγγλία λες.
1: Νορβηγία-Αγγλία. Τι είπα, Γαλλία.
0: Όχι, Βραζιλία.
1: Είπα Βραζιλία, ε.
0: Μα.
1: Στα μάτια μου η Αγγλία μοιάζει με τη Βραζιλία πλέον. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break. Εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ξεκινά μουντιαλικά με την BWIN πάντα στο πλευρό μας. Στην BWIN ζει στο παγκόσμιο κύπελο με αναμετρήσεις να προσφέρονται με 0% κανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, ενισχυμένα build the bet και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big
9: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δώσουμε κανένα δώρο στον κόσμο.
0: Να δώσουμε. Μια κονσόλα.
1: Τη δικιά μας. Μαζί με τον Παντελή.
0: Μαζί με τον Παντελή, ναι.
1: Μαζί με τον Παντελή. Λοιπόν, τι θα δώσουμε σήμερα. Θα δώσουμε 4 μπαλίτσες από Liga Sport. Το μεγάλο μας τηλεοβάτη σε αυτά τα 300 μας γενέθλια. Μας δίνει κάθε μέρα δώρα. 4 μπάλες λοιπόν. Μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βολή, μία μπάλα handball. 4 μπάλες. Οι οποίες θα συνοδευτούν για ένα έξτρα δωράκι, δύο ζευγάρια κάλτσες με κάθε νικητή, έτσι, όπως τον καθένα, για να έχετε να αλλάζετε τώρα το καλοκαίρι να κάνετε τους περίπατούς σας και τις αθλοπαιδίες σας. Τρεις μπλουζάρες Animal Print Think Design με τις τάμπες του καλοκαιριού, τις αθλητικές τάμπες του καλοκαιριού και όχι μόνο. Πάνω από 200 επιλογές. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας, βλέπετε τις επιλογές σας και διαλέγετε ποια θέλετε να κάνετε δική σας. Και τρία βιβλία φυσικά, τα βιβλία του καλοκαιριού. Το βιβλίο για την ιστορία του Μουντιάλ, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Το βιβλίο για την ιστορία των τριών γιονταριών στο Παγκόσμιο Κύπελο. Και το βιβλίο για τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα που είναι αφιερωμένο στην Εθνική Αργεντινή. Εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας, εδώ στείλτε και για τα δώρα που διεκδικείτε. Λοιπόν, και επειδή είχα μια γκρινιά τις προάλλες από τον κουμπάρο μου και μελλοντικό αστέρα των ελληνικών μίντια, τέλος πάντων, τον Χρήστο, τον Λιβανό, που λέει ότι μόνο με κράζεις, δεν λες κάτι χρήσιμο, να πω ότι... Περίμενα εδώ, κάτσε πώς μου το έχουν στείλει, να το πω ακριβώς. Λοιπόν, ότι η Βέκλιν βρίσκεται στην Κρήτη και σας στέλνει καλημέρα. Λοιπόν, φίλε, Καϊρίνεν.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, όπως όλες του Ριμπάλτα, πολύ ψαγμένη περίπτωση. Ήμουν βέβαιος ότι είναι μια τέτοια περίπτωση, από μια χώρα δηλαδή που δεν γράφεται το παραμικρό ακόμα και στο
1: που δεν είναι τα φώτα πάνω.
0: Ναι, ακόμα και στο πρώτο τηλεφώνημα. Δεν ξέρω τι περίμενε ο κόσμος ΣΑΕΚ να αποκτηθεί. Επειδή άκουγε για ένα εξάρι.
1: Για ένα σημαντικό παίχτη, ο οποίος θα είναι...
0: Ναι, αυτός εδώ είναι μια περίπτωση Μαρίν.
1: Πιο ψηλός.
0: Πιο ψηλός.
1: Αριστεροπόδαρος.
0: Λιγότερο εκτελεστής, περισσότερο δημιουργός. Πολύ περισσότερο να πάρει την πρώτη μπάλα
1: deep
0: από το Μαρίν.
1: Playmaker.
0: Μπράβο, όπως λένε οι Άγγλοι. νομίζω με μεγάλη ευκολία θα αντικαταστήσει τον Μαρίν. Αλλά...
1: Όχι τον Πινέδα.
0: Ναι.
1: Δεν οδηγεί την μπάλα.
0: Ναι. Δηλαδή θα δυσκολευτούμε να δούμε Καϊρίν εν Μαρίν.
1: Ναι.
0: Καϊρίν εν Πινέδα θα δούμε πολύ πιο εύκολα. Αν σκεφτείς ποιον ήθελε πέρυσι από την Μπολόνια, τον Μωρό, καταλαβαίνεις γιατί παίρνει τον Καϊρίνεν και καταλαβαίνεις και τι θέλει να κάνει.
1: Mm-hmm. Είναι το 6 στην τριάδα το χαφ. Δηλαδή το πιο 6 από όλους.
0: Και στη διάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το 6 με την έννοια που ξέρουμε. Δεν έχει εντάσει στο παιχνίδι. Δεν θα μπρέξει με τάκλιν κάτω τον αντίπαλο. Καλύπτει πάρα πολύ καλά τους χώρους. Είναι πολύ έξυπνος. Είναι στις μεταβάσεις, είναι ποσοστά ασύλληπτα.
1: 100%, 99%, 98%.
0: Πολύ δύσκολα κάνει λάθος. Δεν θα δεις να κουβαλάει την μπάλα. Θα τη δώσει πολύ γρήγορα. Πολύ ταιριαστός με τον Πινέδα, αλλά αυτό είναι μια βελτιωμένη. Στη θεωρία πάντα, θα δούμε στο κήπεδο. Μια βελτιωμένη έκδοση του Μαρίν.
1: Κοίταξε, είναι ένα εργαλείο πάντως που μπαίνει στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ο οποίος προέρχεται από μια καταπληκτική χρονιά γιατί βγήκε ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Είναι καταπληκτική η ηλικία του. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: 27 χρονών. Είναι διεθνής με την Φιλανδία. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται να είναι τώρα αυτή τη στιγμή στην καλύτερη του φάση και έχετε να βάλει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά σε μια μεσαία γραμμή που κατά κοινή ομολογία ήταν από τις καλύτερες γραμμές της ΑΕΚ την περσινή περίοδο και ήταν και η πιο, πώς να το πω, ταλαιπωρημένη γραμμή της ΑΕΚ την περασμένη περίοδο. Πάνω από 3.500 λεπτά Πινέδα και Μαρίν.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν έρχεται και μπαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι και δίνει την ευκαιρία στον Νίκολιτς και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι πιο πολύ θα τον δούμε ζευγάρι με τον Πινέδα και λιγότερο με τον Μαρίν. Τον,
0: να και βέβαια Καϊρίνεν είναι με Μάνταλο σε κάποια μάτια θα μπορούσε.
1: Και με Μάνταλο.
0: Το λέω για κάποιον
1: προφέρει. Και δεν ξέρω αν σου αγαπώ, έτσι.
0: Ναι. Ναι, καλά.
1: Δεν και, ξέρω
0: εκεί
1: αγαπώ,
0: περιμένουμε
1: έτσι.
0: Να δούμε. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Επειδή με ρωτάει κάποιο φίλο τι εννοώ, δεν κουβαλάει την μπαλά. Εννοώ ότι δεν την κουβαλάει όπω την κουβαλάει ο Πινέδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ένα ποδοσφαιριστή που θα πάρει την μπάλα και θα την οδηγήσει, θα κάνει 30 μέτρα με την μπάλα στα πόδια κούρσα. Αυτό εννοώ. Κάνει όλο το κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά το κάνει μεταφέροντα την μπάλα. Μέσω των ποδοσφαιριστών. Σπανίως θα τον δεις να παίρνει την μπάλα, ξέρω εγώ, έξω από μεγάλη περιοχή και να κάνει μια κούρσα 30 μέτρων.
1: Αλλά πασάρι με τρομερή ευστοχία.
0: Φοβερό, κομπιούτερ.
1: Κομπιούτερ, δηλαδή έχει 100% άνθρωπος. Ναι, κοντά στο 100%. Έτσι. Ναι. Δεν χάνει πάσα, δηλαδή.
0: Πάρα πολύ εγκεφαλικός παίκτης, πολύ έξυπνος όσον αφορά τις τοποθετήσεις του, εννοώ στην ασταλτική λειτουργία. Πολύ
1: πιο ψηλός από τα χαφ της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό χρειάζεται, γιατί το λέγαμε ότι και τον Μπόι είναι χρήσιμο. Έτσι. Ναι. Αν και εγώ να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη. Συνόμαι πολύ περισσότερο. Όχι ότι δεν μου κάνει ο Καϊρίνεν, μου κάνει για το πρωτάθλημα μας μια χαρά. Με τον Αλεξίου. Το θεωρώ πραγματικά πολύ hot μετοχή τον νεαρό στόπερ της Ίντερ και πλέον της ΑΕΚ. Και είναι και στην. Έχετε και επιβεβαιώνεται και ο Κέτσε που έλεγε ότι θα πάρει η ΑΕΚ παίχτη κάτω των 22, που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική.
0: Γεννημένο τέλος πάντων το 4 και μετά.
1: Το 4, ναι. Ενώ, ας πούμε, επίσημα έβγαινε προς τα έξω ότι θα δούμε τα παιδιά με τα δικά μας και μετά. Νομίζω ότι ο Αλεξίου είναι πραγματικά από την φουρνιά αυτή των ελπίδων που κάνει τρομερή πορεία. Νομίζω ότι είναι μετά τους Κοστούλα, Τζίμα, μαζί με τον Κοντούρι τέλος πάντων είναι κρέμ de la κρέμ.
0: Ναι. Όχι, φίλε, δεν νομίζω. Λέει κάποιος ότι έφυγαν ο Περέιρα, ο Γκρούγκιτς και ίσως φύγει και ο Λιούμπισιτς. Και ήρθε ο Φιλανδός και ο Σαχαμπόα. Ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει πιο μεγάλο ρόστερ, αλλά θέλουμε και άλλο χαφ. Δεν νομίζω ότι το είπε για τα χαφ. Εκεί υπάρχει μεγάλος αριθμός, αν υπολογίσουμε για τον. Ακόμα και αν φύγει ο Λιούμπισιτς, αν υπολογίσουμε και τον Σαχαμπό, είναι 5 παίχτες για 2 θέσεις. Ο Πινέδα, ο Μαρίν, ο Καϊρίνεν, ο Σαχαμπό και ο Μάνταλος. Mm-hmm. Χωρίς τον Λιούμπισιτς, 5 mm-hmm. για 2 θέσεις. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει άλλον παίχτη εκεί. Mm-hmm. Αν η ΑΕΚ πάρει παίχτη, θα πάρει παίχτη στη θέση του Ελίασον, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πουλήσει τον
1: Ελίασον. Να φύγει ο Ελίασον.
0: Να.
1: Λοιπόν,
0: και εκεί θα πάρει παίχτη.
1: Και επειδή έχουμε ενδοοικογενειακή διαμάχη, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Κάναβα Βελόνια, στη Βάρη, που είναι στη Βάρη και σας περιμένει. Πανούλη, καλημέρα. Προλάβαμε δελτίο. Ωραία, πάμε να δούμε αν θα παίξουμε δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: Έχετε μάθει με τα δωράκια και στέλνετε μήνυμα και δεν βρίζετε κιόλας και είναι καλό αυτό. Όταν θα τελειώσουν τα δώρα όμως, θα έχουν αρχίσει και τα πρωταθλήματα, πιστεύω θα μας πάτε το πινελίκι πάτωμα. Εντάξει, θα βρούμε κάτι. Παναθηναϊκό, πώς είδες?
1: Παναθηναϊκό δεν είχα δει το πρώτο. Και ήταν προσεχή το μάτς με τον Άγιαξ.
0: Εντάξει, το πρώτο. Ναι, το δεύτερο ήταν πιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έλεγες πιο σοβαρός αντίπαλος, πιο αυτό, πιο εκεί. Έχει ένα νόημα να το δω. Καλός, που έλεγε και ένας φίλος μου.
0: Καλός. Πρόσεξε αυτό που σου είπα, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ την απαλλαγή όταν ο αντίπαλος ανεβάζει την πίεση. Πόσο σωστά και ήρεμα βγαίνει από την περιοχή του.
1: Ναι. Βέβαια, για μένα αυτό είναι το. Όχι το πρώτο πρόβλημα. Να μην το πω πρόβλημα και παρεξηγηθώ. Είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο θα πρέπει να είμαστε λίγο όλοι μας υπομονετικοί και λίγο προσεκτικοί στην κριτική. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς επειδή είναι build-up υψηλών απαιτήσεων και build-up χωρίς παράθυρα.
0: Πέτα την ψηλά.
1: Ναι.
0: Ένα μόνο υπάρχει.
1: Στην αρχή σίγουρα θα υπάρξουν και παιχνίδια που θα του,
0: που θα κοστίσει.
1: Που θα του κοστίσει.
0: Ένα παραθυράκι υπάρχει μόνο, Μιχάλης, αυτό που λες, στο build-up. Όταν ο Πένια δει παίχτη με χώρο στην άκρη, θα τη δοκιμάσει τη μεγάλη. Το έκανε δύο φορές δηλαδή με τον Άγιαξ.
1: Ναι, ναι, αλλά και αυτό δεν είναι γιώμα.
0: Όχι.
1: Είναι
0: στοχευμένο, ναι.
1: Ναι, ναι, στα πλαίσια του, του πόσο καλός με τα πόδια είναι ο Πένια, θα δοκιμάσει και 40 μετέβαση στο πλαίσιο του build-up. Απλώς αυτή η 40 δεν έχει το κίνδυνο να χαθεί η μπάλα εκεί να πάθει στη μεγάλη ζημιά. Αλλά το νέο μοντέλο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού κάχα είναι πάρα πολύ αλλαγμένο. Και άρα αυτό έτσι κι αλλιώς μόνο του χρειάζεται χρόνο και προσαρμογή. Δηλαδή θα έρθουν τα πολύ καλά μάτς, θα το καταλαβαίνουμε, αλλά θα έρθουν και κάποιες στραβές μέχρι να ολοκληρωθεί όλο αυτό το project που θα πάρει και το καιρό. Δεν είναι θέμα 3-4 εβδομάδων. Αλλά είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα στο σωστό δρόμο. Ξεκάθαρα. Ένας προπονητής ακριβώς όπως τον περιμέναμε, ζητάει ακριβώς αυτά που περιμέναμε. Ακόμα και οι μεταγραφικές επιλογές είναι στο πλαίσιο των όσων περιμέναμε. Υπ' αυτήν την έννοια, αλλάζει και άποψη σιγά-σιγά ή γρήγορα-γρήγορα, όπως θες, μπορείς να το πεις για τον Τζίρι Βέγια, γιατί ακριβώς σε αυτό το παιχνίδι καταλαβαίνει ο Νίστροπ που δεν του πολυγέμιζε το μάτι ότι μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Δεν αποκλείεται όταν θα αποκτηθεί και το βασικό
0: καλό οχτάρι,
1: ναι. Να δούμε στην αρχή περισσότερο βασικό, ας πούμε, τον Τζίρι Βέγια από τον Καμαρά.
0: Από τον Καμαρά,
1: ναι.
0: Εντάξει, ο Καμαρά τώρα μαθαίνει μια πολύ απαιτητική θέση για αυτό το σχηματισμό. Το 6 σε αυτό το σχηματισμό είναι πάρα πολύ απαιτητική.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω σε σχέση με τον Καμαρά. Ναι. Το λέω σε σχέση με τον Τζίρι Βέγια που, όπως λένε και όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και παρακολούθησαν την προετοιμασία, έχει κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Mm-hmm. Και το καταλαβαίνεις από τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί την πίεση ψηλά και το aggressive ποδόσφαιρο δεν είχαμε καμία αμφιβολία, το ξέραμε, το
0: κάνει, ναι.
1: Το πόσο build-up θα κάνει ήταν ένα ζητούμενο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος. Και γι' αυτό λέω ότι okay, θα πρέπει να είμαστε και λίγο
0: ανεκτικοί στα όσα προβλήματα που δημιουργηθούν.
1: Γιατί λοιπόν, θα υπάρξουν ζητηματάκια.
0: Στο μεγάλο δικαιωμένο της προηγούμενης εβδομάδας θα δώσουμε πρώτο τον λόγο για να τον αποθεώσουμε, γιατί με σιγουριά έβγαινε και έλεγε ότι μέσα από το Κυριακό Παρασκευή μας έχει πει, τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει και το περιθώριο, το χρονικό περιθώριο, θα κλείσει η ΑΕΚ μια μεταγραφή και κλείσε δύο. Και δικαιώθηκε γιατί πήρε και κάτω τον 22 παίχτη η ΑΕΚ. Κώστα και Τζόγλου, καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα σας.
0: Μας ακούει.
1: Η πολύ δικαίωση του Τζάκης.
0: Ναι, ή απολαμβάνει, ας πούμε, την αποθέωση. Κώστα.
2: Εγώ σας ακούω
1: κανονικά.
0: Α, εσύ μας ακούς. Σου μιλάμε και δεν
1: μιλάς. Μας άκουγες, μας μιλάγες. Είναι το ερώτημα.
2: Και σας μίλαγα. Σας έλεγα ότι αυτές τις μέρες θα πηγαίνω στην ίδια διαδρομή που είχα πάει την άλλη φορά, μήπως πετύχω αυτό να μου είχε πει ότι πήγε 1η Ιουλίου. Εντάξει, βέβαια, τυπικά είχε δίκιο. Εντάξει, είναι. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ έκανε τη μεταγραφή που ήθελε, του ΧΑΦ. και θα τον έχει στην προετοιμασία πιθανόν και από σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβει την απογευματινή προπόνηση. Αλλά τρέχουν τα πράγματα, έχει πάει η Ολλανδία για ιατρικές εξετάσεις. Ο παίχτης έχει πάει και ο κύριος Λισάνδρου στην Ολλανδία με τα συμβόλαια. Οπότε θα τελειώσει η μεταγραφή άμεσα και θα προπονηθεί κανονικά. Άρα τον έχει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ουσιαστικά. Και ο Καϊρίνεν δεν έχασε, δεν έχασε ούτε μέρα από από τη δουλειά. Και το κυριότερο είναι ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ, δηλαδή με τα χαρακτηριστικά που ήθελε. Στο κέντρο είναι γνωστό ότι οι παίχτες θέλει εκεί πέρα ο Νίκολιτς. Και νομίζω ότι όποιος είδε τον Καϊρίνεν κατάλαβε ότι είναι ακριβώς στα χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής και είναι ένας παίχτης που μπορεί να αντικαταστήσει αλλά και να σταθεί δίπλα σε Μαρίν και Πινέδα. Να αντικαταστήσει αν χρειαστεί και να είναι και ζευγάρι με οποιοδήποτε από τους δύο, να το πούμε έτσι. Ήταν μια μεταγραφή που δουλευόταν πολύ καιρό. Από τη Σπάρτα Πράγας δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρεις παίχτη. Είναι από τις ομάδες που λένε καλά. Υπήρχε και ενδιαφέρον, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε σε ρεπορτάζ, από Γερμανία, σίγουρα από Βέρντερ και Κολονία, αλλά και από άλλες ομάδες, χωρίς να ξέρουμε ποιες ήταν. Αλλά η ΑΕ κατάφερε και έκλεισε αυτή τη μεταγραφή, εκεί στα 4 εκατομμύρια, όπως λένε οι Τσέχοι, και 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Και έκλεισε και αυτή τη δεύτερη, ας πούμε, μεταγραφή από τον ενδυνάμει βασικών που είχε προαναγγείλει 3-4 ο Νίκολιτς. Αυτή είναι η δεύτερη. Τώρα για τις άλλες, πιθανόν για την άλλη μάλλον που είναι σίγουρη του center back και βλέπουμε, πιθανόν να περιμένουμε λίγο.
0: Να δούμε ενδεχομένως και πώς θα μοιραστούν τώρα οι ρόλοι με τον Αλεξίου να μπαίνει στην ομάδα, με τον Γεωργίεφ. Και αυτός είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Ναι, που όμως φαίνεται ότι θα παίξει πολύ περισσότερο
0: στο back. Ναι.
2: Είναι σίγουρο, παιδιά, ότι η ΑΕΚ θα πάρει στόπερ.
0: Θα πάρει στόπερ, ναι.
2: Δηλαδή θα πάρει το στόπερ που θα είναι όπως ο Καϊρίνεν στο κέντρο ή ο Ζήνης στην επίθεση. Δηλαδή ένας παίκτης που θα μπορεί άντα να παίξει και να διεκδικήσει και τη θέση κάποιου. Ο Αλεξίου είναι αριστεροπόδαρος, θα είναι ο τέταρτος πίσω από τον Ρέλβας. Βέβαια και ο Μουκουντή μπορεί να παίξει αριστερά, έτσι.
0: Όπως την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα. Ναι.
2: Ακριβώς. Και τη δεύτερη και τη τρίτη.
0: Ναι.
2: Είναι ο Βίντα Μπαλαντέρ και ο άλλος που θα έρθει, το πιθανότερο θα είναι δεξιοπόδαρος, θα είναι ο τρίτος στόπερ. Ο τρίτος στόπερος. Θα ξεκινήσει ο τρίτος και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει και δεύτερο. Μπορεί να πάρει τη θέση κάποιου.
0: Mm-hmm.
2: Στην ομάδα. Τώρα για τον Αλεξίου, επέμενα ότι η ΑΕΚ θα πάρει σίγουρα παίχτη κάτω των 22, γεννημένο δηλαδή μετά το 2004, γιατί με τον νέο κανονισμό, ναι μεν υπήρχε πριν ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός και ιδίως από τη στιγμή που μπήκε και στο Super Cup, το οποίο το λέω από τώρα, παρότι είναι πάνω από ένας μήνας μπροστά, η ΑΕΚ το παίρνει πάρα πολύ σοβαρά. Το θεωρεί τίτλο και σημαντικό τίτλο. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκε αυτός ο περιορισμός, δεν είναι κακά τα ψέματα τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο με ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19 να πας να παίξεις ένα τίτλο και να έχεις μετά και το κύπελο μέχρι τον τελικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει, είναι δύσκολο και για αυτά τα παιδιά. Αν κάποιος είχε ξεχωρίσει τόσο πολύ, θα τον βλέπαμε και από πέρυσι. Και απ' την άλλη, είναι και πιο εύκολο για αυτούς. Έτσι αλλιώς, αφού θα έχει δύο βασικούς η ομάδα, θα έχει και δύο-τρεις στην αποστολή. Άρα, θα είναι μια ευκαιρία σαν και αυτά τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει και το υπερβολικό βάρος, ας πούμε, που θα μπορούσε με ένα κακό παιχνίδι
3: να τους πάει πίσω στη... στην καριέρα τους. Με τον Αλεξίου τώρα ήταν μια κίνηση πάρα πολύ γρήγορη από την ΑΕΚ, παρότι ένας παίκτης που η ΑΕΚ ασχολιόταν ένα χρόνο. Απλά επειδή, και δεν το λέω τώρα για να διατυπώσεις ή κάτι, όλοι το ξέραν ότι είναι ένα παιδί που όλοι πίστευαν ότι όταν έρθει στην Ελλάδα θα πάει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης που τον είχε ο Ολυμπιακός περίπου όπως πέρυσι είχε γίνει με τον Καλοσκάμι. Η ΑΕΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό, μέσα από δηλαδή τις 3-4 τελευταίες μέρες, έκανε αυτή την αποφασιστική κίνηση που έκανε και με την Ίντερ, και εκεί έπαιξε και μεγάλο ρόλο ο Ριμπάλτα με τη σχέση που έχει με τους ανθρώπους που χειρίζονται με τα γραφικά της Ίντερ, και με τον ποδοσφαιριστή. Του έδειξε πάρα πολύ πόσο τον ήθελε, του μίλησε ο προπονητής, του είπε για τον ρόλο του, που επίσης τον ήθελε πάρα πολύ ο Νίκολιτς. Του δόθηκε ένα καλό συμβόλαιο και έτσι κατάφερε η ΑΕΚ να τον πάρει. Για να πείσει την Ίντερ να της τον δώσει, σύμφωνα, έχει μπει σίγουρα ρήτρα επαναγοράς, σύμφωνα με τον Δημάρτζιο είναι 3 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ τον παίρνει δανεικό με οψιόν. Η οψιόν συνήθως είναι κάτω από τη ρήτρα επαναγοράς.
0: Okay.
3: Τώρα το ακριβές ποσό της οψιόν δεν το γνωρίζω.
1: Τα 3 εκατομμύρια είναι η ρήτρα επαναγοράς
0: της Ίντερ.
3: Έτσι λέει ο Δημάρτζιο, υπάρχει σίγουρα ρήτρα επαναγοράς, ο Δημάρτζιο λέει ότι είναι 3 εκατομμύρια.
1: Okay.
3: Αυτό βγήκε χθες. Ότι υπάρχει η ρήτρα επαναγοράς, το έχω επιβεβαιώσει και εγώ, δεν ξέρω τα ποσά. Οπότε κλείνει και αυτό το κενό, να το πούμε, μια μεταγραφή εκτός έτσι των τριών, δηλαδή...
0: Εκτός βασικού σχεδιασμού.
3: Ξεκαθαρίσαμε ακριβώς από χθες ότι δεν είναι ο στόπερ που λέγαμε ότι θα πάρει ΑΕΚ, ο Αλεξίου. Είναι ο παίχτης που έλεγα ότι θα πάρει σίγουρα έναν Έλληνα γεννημένο μετά το 2004. Ο Αλεξίου είναι του 5. Εντάξει, είναι ένας παίχτης που έχει παίξει, δεν έχει παίξει την πρώτη ομάδα τσίτερ, αλλά είναι ένας παίχτης που έχει πάρα πολλές παραστάσεις, ήταν αρχηγός Πριμαβέρα της Ίντερ, της δεύτερης ομάδας δηλαδή. Έχει παίξει στο Youth League και εκεί ως αρχηγός της Ίντερ, έχει σκοράρει. Είναι ένας παίχτης καλός με την μπάλα. Ψηλός, έχει δυναμώσει το κορμί του πάρα πολύ. Αυτό το καλό του το έχουν κάνει οι Ιταλοί τον καιρό που πήγε εκεί. Έχει μεταμορφωθεί. Σίγουρα η Ιταλική σχολή, στα βασικά τουλάχιστον ενός αμυντικού, και κυρίως το πόσο aggressive πρέπει να είναι, τον έχει εκπαιδεύσει καλά. Οπότε περιμένω και στην ΑΕΚ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ από πέρυσι είχε ασχοληθεί, τον ήθελε πάρα πολύ. Σε κάποιο σημείο το έχει αφήσει γιατί πίστευε ότι δεν έχει τύχει να τον πάρει. Αλλά με αυτές τις κινήσεις που έκανε το τελευταίο τριήμερο και με κάποιες υπερβάσεις, ιδίως για να πιστεί και ο ποδοσφαιριστής, τα κατάφερε. Τώρα ο Κάιρινεν είναι επίσης, συγγνώμη λίγο τώρα σας έχω πάρει μονότερμα, είναι ένας παίχτης που πέρυσι στο τσέχικο πρωτάθλημα το ψήφισαν οι παίχτες που σαν τον καλύτερο παίχτη της σεζόν για τη Σπάρτα. Είναι ένας δημιουργός των πίσω γραμμών, όπως θέλει να έχει ο Νίκολιτς. Έχει ακριβώς τα στοιχεία που ήθελε η ΑΕΚ. Εντάξει.
0: Άλλα χαρακτηριστικά βάζει με τους χαφ που έχει τώρα διαθέσιμους, έτσι. Βάζει και άλλο, ναι. Και άλλα χαρακτηριστικά.
3: Όπως βοήθησε με λίγο.
0: Ότι παίζει, πιο, παίζει την πρώτη πάσα πολύ εύκολα, δηλαδή είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα για να κάνει τον deep line playmaker που λέμε. Είναι ένα παιδί με διαφορετικό...
3: Το λέω γιατί και ο Μαρίν το έχει αυτό.
0: Το έχει και ο Μαρίν, αλλά είναι το χαρακτηριστικό του αυτό.
1: Ναι, έτσι. Και αυτό μοιάζει να είναι περισσότερο αντικαταστάτης Μαρίν, εντός εισαγωγικών, ναι. Παρά Πινέδα.
3: Κοίτα, ο Πινέδα είναι και δύσκολο να αντικατασταθεί γενικά. Είναι
0: ναι, ένας
3: βέβαια, επειδή όλοι και οι μεγαλύτεροι παίχτες έχουν κάποιο λάτωμα, με την απόφαση του Κάιρινεν, γλιτώνουμε λίγο ακόμη περισσότερο να κάνει την πρώτη πάσα ο Πινέδα.
0: Επιρρεπής.
3: Έχουμε πάθει κάτι.
0: Ναι.
3: Κάτι ανεβαίνουν οι σφιγμοί απότομα, μουδιάσματα κτλ. Έχει πάρα πολύ σίγουρη πάσα ο Κάιρινεν. Μάλιστα ήταν στην πεντάδα, ας πούμε, οι πρώτες πέντε πιο σωστές πάσες στατιστικά σε ένα παιχνίδι για παίχτη που έκανε πάνω από 60, ήταν και οι πέντε δικές του. Mm-hmm. Δηλαδή, την έκτη θέση ήταν ο επόμενος παίχτης. Ξεκίναγε από 100% μέχρι 98-97%. Δηλαδή,
0: computer.
3: Είναι πραγματικά, ναι, και είναι ακριβώς ο παίχτης που ήθελε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα μοτίβο, σας έχω πριν που λέγατε για τον Παναθηναϊκό, και βλέπω ότι και εκεί υπάρχει ένα μοτίβο που δείχνει ένα αγωνιστικό σχέδιο. Το θεωρώ το πιο σημαντικό στις μεταγραφές. Δηλαδή, τα παίρνεις παίχτες που
0: ταιριάζουν στη λογική σου, ναι.
3: Ακριβώς, στη λογική σου και κάνουν χημεία με την ομάδα. Είναι το πιο σημαντικό. Ακόμη και από την αξία του ποδοσφαιριστή, αυτό μετράει για μένα πολλές φορές περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Μέσα.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
3: Να πούμε ότι η ομάδα πέταξε για Ολλανδία, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ναι. Έχει πάει και ο Μινέλ Λισάνδρου μαζί για να τελειώσει τη μεταγραφή του Κάιν Ενεχή. Και ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία της.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή σεζόν.
3: Εκεί με το Θεόδωρο Καρβουνιάρη.
0: Έτσι. Με το γίγαντα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
3: Ακριβώς.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτεψε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε, Πάμε τώρα. Όχι Ολλανδία, γύρισαν στην Ελλάδα τα παιδιά.
1: Γύρισαν, ναι.
0: Θα κάνουμε συνολική κουβέντα για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού αύριο. Θα έχουν πολύ περισσότερο χρόνο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Διονύσης Δεσύλλας είναι εδώ και μας περιμένει. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
12: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά. Κι άλλος τηλεοπτικός θα έρθει σε αυτήν την εκπομπή. Εντάξει, εγώ δεν αντέχω πλέον την πίεση αυτή, να ξέρετε.
12: Γιατί τηλεοπτικός θα, δεν βγαίνω εγώ στο γυαλί.
0: Εντάξει, δε φίλε.
1: Καλό μελέτη.
0: Καλό μελέτη.
12: Ένα τέτοιο. Μια περιγραφή ταπεινή, φιλικά προετοιμασία. Τι είμαστε, άλλοι βγαίνουν τα πιο λίγο διπλανό, α πούμε, που σε έτσι ακούμπησε.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τίβα. Δεν σε βάζω εκεί. Δεν σε βάζω εκεί. Δεν σε βάζω εκεί.
12: Δεν υποτιμά.
0: Δεν σε βάζω εκεί.
12: Λοιπόν, θα κάνουμε αύριο απολογισμό.
0: Βέβαια.
12: Να έχουμε περισσότερο χρόνο. Να τα βάλουμε κάτω για το τι είδαμε. Και εν πάση τόσο πώς πήγαν αυτές οι μέρες. Θα είναι μια ωραία ποδοσφαιρική συζήτηση. Τώρα ρεπορταζιακά είμαστε σε μια εβδομάδα αριστερού μπακ. Θα πω τις νεότερες πληροφορίες. Τα νεότερα τα οποία έχουμε είναι τα εξής. Πάντα, αν θυμάστε, σας έλεγα ας κρατάμε ένα μικρό παράθυρο για τον Κρίστιανσεν, το οποίο το θέμα είχε παγώσει γιατί η Λέστερ δεν συζητούσε το ενδεχόμενο δανεισμού. Παναθηναϊκός ήθελε δανεισμό, η Λέστερ ήθελε πώληση. Οι ατζέντες του παίκτη, επειδή και ο ίδιος ο παίκτης θέλει Παναθηναϊκό και ο προπονητής θέλει τον Ίστρουπ. Ωραίο. Και ο προπονητής ο Ίστρουπ θέλει τον Κρίστιανσεν. Θα έρθουν σε επαφή με τη Λέστερ αυτές τις ημέρες. Μπορεί και μέσα στη μέρα, δεν ξέρω, θα το δούμε. Για να μεταφέρουν όλο αυτό το κλίμα και να μεταφέρουν επίσης ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπλοφάρει. Δηλαδή δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός, δεν λέει τον θέλω δανεικό, θα αλλάξει στάση ο Παναθηναϊκός και αύριο μεθαύριο θα πει «ΟΚ, πάμε με την επιθυμία σας για πώληση». Μένει να δούμε αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ. Αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ και προχωρήσει να συζητήσει το δανεισμό, ο Παναθηναϊκός θα το προχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει μέσα στην εβδομάδα, στα μέσα της εβδομάδας, κάπου εκεί, και ή θα προχωρήσει το θέμα Λέστερ με δανεισμό, το θέμα Κρίστιανσεν με δανεισμό του Λέστερ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε πλάν B ο Παναθηναϊκός, σε άλλες περιπτώσεις που τις έχει ήδη δουλέψει. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε σχετικά με το θέμα του αριστερού μπακ, που ούτως ή άλλως τώρα ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ καίγεται. Εν όψη προβληματικών, λέω. Γιατί έχει ένα.
0: Και τον Πινιάρη.
12: Ναι, είδαμε στα φιλικά που έπαιζε τον Πινιάρη, που δεν είναι η θέση του παιδιού, έτσι. Και είναι για να παίζει 16 χρόνια, ακόμα δεν έγινε 17.
0: Ναι, βέβαια κατά δήλωση του ιδίου θα παίξω, που μου πει ο προπονητής, ακόμα
12: και δεν θα. Σωστά. Ωραία,
0: και γέλαγε με, πώς το λένε, με τον ενθουσιασμό ενός νεαρού που ξαφνικά βλέπει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα και να μπαίνει με τους μεγάλους.
12: Ξαναλέω, είναι 16.
0: Όλα
12: αυτά τα παιδιά που...
0: Βέβαια δεν φαίνεται για 16, έτσι.
12: Δεν φαίνεται, γιατί είναι το κορμί του τέτοιο. Όπως και ο Λάβδας. Ο Λάβδας με αυτό το κορμί που έχει, που περπατάει δίπλα σου και λες ποιον έχω δίπλα μου, σου φαίνεται για 16, στα 17. Ο Στόπερ που είναι χτιστός σου φαίνεται για 25. Είναι μερικά παιδιά τα οποία, ρε παιδί μου, είναι το κορμί τους, δεν τους καταλαβαίνεις. Είναι και επειδή τα από κοντά έχουν και μια ωριμότητα. Μια και αυτό είναι καλό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με το θέμα Κρίστιανσεν ή άλλος, να το πούμε έτσι. Θα περιμένει ο Παναθηναϊκός το θέμα Κρίστιανσεν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Αν όχι, αν δεν αλλάξει στάση η Λέστερ, από τη στιγμή που θα πάνε οι ατζέντες, όπως είπαμε, και θα πούνε αυτά που να πούν, θα πάει σε άλλη επιλογή.
0: Το θέμα με το χαφ και το στόπερ που είναι στο βασικό σχεδιασμό έχει...
12: Είναι, αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Γιατί είχαμε πει και πριν φύγουμε από Ολλανδία να επιστρέψουμε Αθήνα ότι το βάρος θα πέσει στον αριστερό μπακ. Αυτό θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός να κλείσει. Και θα έχει χρόνο μετά και για στόπερ και για χαφ. Στου στόπερ πάντα υπάρχει το θέμα Φαντρόχελεν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ. Έχει επιλογές άλλες, αλλά και εδώ πρέπει να αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο, με δεδομένο ότι υπάρχει. Και ο παίκτης θέλει. Ο παίκτης θέλει Παναθηναϊκό. Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω τώρα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί. Άρα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις στο κομμάτι αυτό που είπαμε για το θέμα του αριστερού μπακ. Να δούμε, θα μεταφέρουν οι ατζέντες, αυτό που σας είπα, οι ατζέντες του παίκτη στη Λέστερ τα δεδομένα. Θα πούνε ότι ο Παναθηναϊκός όντως δεν μπλοφάρει, τον θέλει μόνο δανεικό. Και ο παίκτης θέλει, αν αλλάξει κάτι, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει ξαναλέω για το θέμα Κρίστιανσεν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Είτε ξεκαθαρίζει θετικά και προχωράει το θέμα, είτε δεν προχωράει και πάει σε άλλη περίπτωση την οποία έχει ήδη δουλέψει ο Παναθηναϊκός για τη θέση αυτή. Από εκεί πέρα, να πω, αύριο επιστροφή της προπονήσεις. Τώρα υπάρχει ένα διήμερο μια ξεκούρασης για τους παίκτες μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αύριο το απόγευμα επιστρέφουν και σιγά σιγά δουλεύουν για τη συνέχεια. Υπάρχουν δύο ακόμη φιλικά με Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο. 11 του μήνα, 15 με Rapid στη Βιέννη, που θα είναι και η πρόβα general του Παναθηναϊκού. Και αυτά τα φιλικά τηλεοπτικά από τον Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big Wings Forever, και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία Ευρώπης, Πάξη και επίσημων αγώνων.
0: Φανέλα, Διονύση.
12: Πότε θα βγει,
0: ναι,
12: ή πότε ή πώς θα είναι.
0: Καλά, πώς θα είναι, δεν ξέρεις.
12: Πώς θα έχει σήμερα. Έξι. Είναι πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή 13 νομίζω, ναι, ναι, να ξέρουμε για τη φανέλα.
0: Έχεις καμιά εικόνα, τίποτα.
12: Δεν έχω καμία εικόνα. Θα πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ η...
0: Καλά, προπονητικές. Που... Προπονητικές ήταν αυτές.
12: Πολύ ωραία.
1: Η επαιτειακή, ρε.
12: Θα έχει τι.
1: Λέει αυτή που φόραγε με τον Άγιαξ.
0: Ήταν προπονητική αυτή όμως.
12: Προπονητική. Φάνηκε σαν να ήταν, ξέρεις τι, γιατί σε μπέρδεψε ο Μιχάλη. Επαιτειακή. Ήταν λίγο... μας θύμισε λίγο...
0: Κοφτό.
12: Όχι, εμένα μου θύμισε Γουέμπλεϊ, έπαιζε με τον Άγιαξ και το χρώμα.
1: Αυτό δεν είναι ότι επίδεσκε και αυτή. Α, όχι, η προπονητική, ναι.
12: Προπονητική, αλλά ήταν πολύ ωραία, άρεσε πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
12: Άρεσε πολύ κόσμο. Εντάξει, θα βγουν οι φανέλες. Πάντα οι φανέλες, εγώ το άκουσα να πει, είναι θέμα γούστου, έτσι. Δηλαδή κάποιος θα πει μου αρέσει, κάποιος θα πει δεν μου αρέσει.
0: Φίλε, είναι σημαντικό. Είναι... Φανέλα είναι σημαντική όμως, είναι ωραία.
1: Ναι, ρε,
0: να
1: εδώ,
0: ναι,
12: το ωραία, όμως...
1: Φανελολάγνος εδώ δίπλα.
0: Έχω θέμα εγώ. Ναι,
12: και εγώ είμαι έτσι.
0: Ναι,
12: μ' αρέσουν.
0: Ναι.
12: Οι φανέλες πάντα, δηλαδή από μικρούς περίμενα, αλλά πρόσεξε, το είναι ωραία για σένα, για μένα μπορεί να είναι ωραία. Ή το αντίστροφο. Τι να, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το κάνω.
0: Ναι, προφανώς.
12: Στο 100%. Έτσι, ας πούμε, εμένα μου άρεσε, ξέρετε, γιατί μου άρεσε αυτή που είδαμε τον Άγιαξ. Γιατί μου αρέσει περισσότερο αυτό το ανοιχτό ως πράσινο.
0: Okay.
12: Μου θυμίζει δεκαετία 90. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει τόσο το κλειστό πράσινο, το πιο σκούρο. Αλλά ούσταν αυτά.
0: Εντάξει.
12: Αυτά και περιμένουμε.
0: Καλημέρα.
12: Θα γίνει στο θέμα του αριστερού μπακ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Να πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω γκολ από τα αποδυτήρια iWorld με Summer of Football Deals που φτάνουν έως 30%. Μείον 30%. Ένα είναι ένα προσφορέ και σούπερ τιμέ σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Σκοράρει πριν καν ξεκινήσει ο αγώνα. Οι προσφορέ ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το, να ψάχνουμε αυτό το μεταγραφικά πολύ έντονο Σαββατοκύριακο που πέρασαμε. Γιατί και ο Ολυμπιακός προχώρησε και προχωράει πολύ δυνατά. Τι κάνετε, κύριε Τσανάκα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Buongiorno.
1: Καλά, καλά, μια χαρούλα.
0: Και Σμάιλοβιτς.
1: Εννοείται. Και Ζώτα Σίλβα.
0: Και Ζώτα Σίλβα.
1: Ο οποίος αναμένεται και αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό. Γενικότερα βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα στον Ολυμπιακό για να κλείσει κάποιους παίχτες απαραίτητους για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Καταρχάς έκλεισε τετράδα της άμυνας ήδη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω έκλεισε και με upgrade τώρα.
0: Τετράδα της άμυνας είναι τα stopper.
1: Ναι, τα stopper.
0: Okay.
1: Ουσιαστικά πεντάδα, αν βάλω και τον Κουτσίδη μέσα.
0: Okay.
2: Το λες στα όρια της υπερβολής.
0: Okay.
1: Ουσιαστικά πεντάδα, αν βάλω και τον Κουτσίδη μέσα.
0: Okay.
2: Το λες στα όρια της υπερβολής.
1: Δηλαδή.

0: Για τον Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Το Ρέτσο. Μιλάμε για τον καλύτερο στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάνω την άποψη δική μου, τον Πιρόλα. Και μιλάμε τώρα για δύο παιδιά που έρχονται. Ο Κάρμο με το μυαλό στο κεφάλι είχε δείξει ότι είναι βασικός κατά την κατάσταση στον Ολυμπιακό.
0: Για μένα είναι ένας αμυντικός ελίτ επίπεδου. Μπορεί να το πω και έτσι.
1: Και μια μεταγραφή 6 εκατομμυρίων. Για το, δηλαδή, ναι.
0: Και αν σκεφτούμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός είχε αντίστοιχα το Μάντσα και τον Μπιανκόν. Στο 3-4 και τον Καλογερόπουλο να έρχεται από πίσω.
2: Ναι, το πρόβλημα εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί προφανώς πλεονέκτημα είναι να έχει τόσο ποιοτικού ποσοστέ, είναι ότι είναι η θέση με το μικρότερο rotation παγκοσμίως. Η θέση του στόπερ.
0: Ναι, αλλά και πέρυσι είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, Πιρόλα έχασε αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός το δίδυμα. Τα χρόνια όμως τριλάζει συχνά δίδυμα.
0: Πρόπερσι ο Ρέτσος ήταν αυτός που είχε χάσει αρκετά παιχνίδια. Τότε είχε και τον Κάρμο Ολυμπιακός βέβαια και ήταν οκ. Okay. Πέρυσι δεν έχασε, έχασε πολύ λίγα μάτς. 3-4 παιχνίδια έχασε. Δηλαδή που είχε χτυπήσει το χέρι του και έπαιζε κανονικά με ενάρθηκα μετά. Και το είδαμε και ότι όταν χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τον τρίτο στόπερ του να μπει στο Champions League, τον Μπιανκόν, δεν πήγε καλά. Ναι. Με τη Leverkusen όταν έπαιξε. Οπότε, έχοντας μίνιμουμ 50 παιχνίδια σεζόν, μίνιμουμ, αν βάλουμε τα ευρωπαϊκά, το κύπελο, το πρωτάθλημα, τα λιγότερα μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός είναι 50-52 μάτς σίγουρα. Οπότε σίγουρα θα χρειαστούν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και ειδικά όλο και στα στόπερ. Γιατί, όχι, γιατί είναι και ένας δίκαιος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που αν δεν του βγαίνει κάτι θα το αλλάξει. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει αυτό. Περιμένουμε τον Ζώτα Σίλβα και αυτός πολύ σύντομα πιθανότητα θα βρεθεί στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Με δανεισμό θα είναι αυτή η μεταγραφή. Θα ανανεώσει και το συμβόλαιο του με την Νότιχαμ. Έχει μέχρι το 28 βέβαια. Θα το ανανεώσει μέχρι το 29. Θα έρθει για έναν χρόνο πιθανότατα δανεικός στον Ολυμπιακό. Είναι ο ένας εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ο ένας.
0: Τι εννοείς ο δεύτερος?
1: Ο πρώτος έχει έρθει. Φορτούνησε, παιδιά.
0: Ναι,
2: ο ένας από τους δύο που θα πάρει. Ναι, ακόμα. Αλλά ο άλλος δεν θα είναι ο Ρόκα.
0: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως θα προχωρήσει του Ρόκα. Υπάρχει μια στάση αναμονής στην περίπτωση του Ρόκα. Από τον Ολυμπιακό. Γιατί φαίνεται πως. Εντάξει, δεν θα περιμένει βέβαια και πάρα πολύ και την Τζιρόνα για να δώσει το τελικό OK. Γιατί επί τη ουσία αυτά που ζητούσε η Τζιρόνα, ο Ολυμπιακός θα έχει δώσει. Αλλά το πράσινο φως για να ταξιδέψει ο παίκτης δεν το έχει δώσει η Τζιρόνα. Αλλά και από τη στιγμή που παίρνει αυτή τη στιγμή έναν εξτρέμ. Ίσως ήταν νομίζω και λίγο υπερβολή να πάρει δύο εξτρέμ τώρα, έχοντας ήδη στην προετοιμασία το Φορτούνι, τον Ροντινέι, τον Αντρέ Λουίζ, τον Ζέλσον και τον Μασούρα, που πώς έχει ο μήνας.
1: Και αυτός ήταν αποστολή.
0: Σήμερα πάει και στην Ολλανδία.
2: Εντάξει, ας μην το λέμε με δεδομένο τρόπο, το λέω γιατί δεν γράφεται το παραμικρό για δεξιμπακ στον Ολυμπιακό, ότι ο Ροντινέι είναι εξτρέμ. Ειδικά τώρα.
1: Στο ξεκίνημα τη σεζόν, λες.
2: Ναι, και ειδικά τώρα με τις μεταγραφές που θα γίνουν στα εξτρέμ. Αν παγώνει του Ρόκα, παγώνει και του Ολυμπιακού, θέλω να πάρει κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Άρα θέλω να πω με Ζώτα Σίλβα, κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ζέλσον. Και μετά όλους τους υπόλοιπους, Φορτούνης που λες και τα λοιπά.
1: Το Φορτούνης σίγουρα, γιατί.
2: Ναι, σωστά, εκεί τον βάζει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Αντρέ Λουίς και βλέπουμε.
1: Ο Αντρέ Λουίς μπορεί να είναι
2: πρωταθλητής. Α πούμε ότι θα βγει ο Αντρέ Λουίς. Δεν μοιάζει να υπάρχει πάρα πολύ χώρο στα εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Βέβαια θα φανεί λίγο και πώς θα πάει, γιατί στο τέλος δεν θα είναι και περίεργο να το δούμε τον Ροντινέι να το δεξιμπακ. Ή ας πούμε, αν πάει ο μικρός ο Σιόζος που είναι 17 χρονών, πάει καλά, θα μπορούσε να είναι και αυτός μέρος του rotation του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, μετά τον Ζώτα Σίλβα, τρεις είναι οι θέσεις νομίζω που ο Ολυμπιακός θα κινηθεί, θέλει να κινηθεί τις επόμενες ημέρες. Το αμυντικού χαφ. Ένα εξάρι-εξαρο-οχτάρι περισσότερο ψαχνική, γιατί παίζει με δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές ο προπονητής. Ένα αριστερό μπακ. Και νομίζω ότι ο τρίτος παίκτης θα πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι ο σέντερφορ. Ένα σέντερφορ λίγο διαφορετικού προφίλ, λίγο διαφορετικής ηλικίας, under 25, που θα μπορεί να έρχεται και από τον μπάγκο πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, να θυμίζει και λίγο κοστούλα, να μπορεί να παίξει λίγο περιφερειακός. Ένα τέτοιο στυλ. Περίμε, δηλαδή, περίμε. Δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, καθόλου περίεργο θα μου φανεί να πάρει. Δεν θα πάρει, δεν πιστεύω ο Ολυμπιακός, θα πάρει και δεκάρι και δεύτερο. Άρα και σέντερφορ. Ο Στάνιτς είναι μια περίπτωση που και αυτή είναι παγωμένη τώρα.
1: Okay.
0: Okay. Δεν έχει αλλάξει η κατεύθυνση του Ολυμπιακού στα μεταγραφικά. Γιατί εντάξει, πολλές φορές όταν έρχονται νέα στελέχη, ναι, αλλάζουν και οι μεταγραφικοί στόχοι. Είναι λογικό. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει να μην βρίσκει άκρη με την Λουντογκόρες. Αν γίνει αυτό. Νομίζω ότι τον προχωρήσει κανονικά το Στάνιτς.
1: Okay, και πάρει έναν περιφερειακό επιθετικό, ας πούμε, για να πλησιώσει την τριάδα του στην επιθετική γραμμή, με τη λογική ότι θα φύγει ο Ταρέμι όμως.
0: Υπάρχει ο Ταρέμι. Καλά, με τη λογική που έχουμε τώρα μπορεί
2: με
0: να υπάρχει.
2: Θα φύγουν ένα καναδιό, όχι ο Ταρέμι.
0: Ναι,
1: με τη λογική.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις.
0: Ακόμα και ο Γιάρεμτσουκ.

0: Βίνιξε σε πολύ καλή κατάσταση στην προετοιμασία. Δεν θα είναι περίεργο αν το δούμε να γυρίσει, ας πούμε, στη Λιόν τελικά.
1: Ναι, ή Καπαλού τέλος πάντων.
0: Ή Καπαλού, ναι. Αλλά ας πούμε ο Κλέιτον και ο Ταρέμι είναι δύο ποδοσφαιριστές που πιάνουν θέση ξένου. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας γι' αυτό με τους μη κοινοτικούς. Γιατί πάλι θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν αποχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Λέω έχουμε έξι όμως,
0: Έξι από σε.
1: Λέω έχουμε έξι, όχι πέντε.
0: Ναι, έγιναν έξι. Πέρασε.
1: Πέρασε τη Λίγκα.
0: Έξι.
2: Α, τώρα καταλαβαίνω. Γιατί πήγα να σου πω εφτά. Τι έξι.
1: Όχι, έχουμε έξι.
2: Έχουμε έξι στο ποδάσμα.
0: Και πάλι δεν θα.
2: Ναι, αλλά νομίζω να παίζουν έξι ή να δηλώσει έξι και να παίζουν πέντε.
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Τέλος
2: πάντων.
1: Ναι.
0: Είναι, okay, πέντε συν ένα, ας το πούμε. Ναι. Αλλά και πάλι, προπονητής σίγουρα δεν θα θέλει 7 να είναι. Αν και 6 να είναι η μη κοινοτική, δεν θα θέλει 7, γιατί το είδε πως πήγε στο δεύτερο μισό
1: τη σεζόν. Δεν δουλεύει.
0: Ότι τον τελεπόρησε περισσότερο αντί να τον βοηθήσει. Για το αριστερό μπακ, πολλά ονόματα. Ο Άρον Μαρτίν, ένας, τη Τζένοα. Ο Πεντρόσα Σεβίλη, ο δεύτερος. Πάντα στο βάθος υπάρχει ο Γιαννούλης. Δεν θα πρέπει να τον αφήνουμε στην άκρη τον Γιαννούλη. Και για τα χάφη δύο που είναι ψηλότερα στη λίστα, το 1 και το 2, αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Το νούμερο 1 είναι ο Άμραμπα, το νούμερο 2 είναι ο Καντιού. Για τον Άμραμπα, το Ολυμπιακός, εφόσον αποφασίσει να τον περιμένει, θα πρέπει να τον περιμένει μέχρι να τελειώσει το Μαρόκο το Μουντιάλ. Το Μαρόκο βέβαια τώρα παίζει με τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ας μην το έχουμε χαμένο από χέρι.
1: Την Πέμπτη παίζει.
0: Αλλά οκ. Okay,
1: τι ματσάρα είναι αυτή η ρεση τώρα, Μαρόκο-Γαλλία.
2: Ωραίο.
1: Ματσάρα.
0: Ναι, ναι. Και ο άλλο είναι ο Καντιού. Είναι λίγο παρόμοιο
1: προφίλ. Για τον οποίο το Σαββατοκύριακο του Καντιού λίγο πατήσαμε τον Γκάζι.
0: Έγινε μια επαναπροσέγγιση. Ναι. Έγινε μια επαναπροσέγγιση προς την πλευρά της Λοριάν, η οποία είναι αμετακίνητη.
1: Okay.
0: Η οποία είναι αμετακίνητη και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αλλά νομίζω ότι παραμένει για τον Ολυμπιακό πρώτο στόχος ο Άμραμπατ. Αλλά πρέπει να περιμένει αυτή την υπόθεση. Ναι. Ακόμα και την Πέμπτη να αποκλειστεί το Μαρόκο και να πει την Παρασκευή, ναι, έρχομαι. Δεν πρέπει να πάρει και 10 μέρες, 15 άδεια.
1: Ναι,
0: κάνε δεκαριά μέρες άδεια σίγουρα.
1: Προφανώς.
0: Γιατί υπάρχουν και κάποιες υποχρεωτικές μέρες και από τη FIFA νομίζω, ναι, και την UEFA που είναι σε αυτούς τους διεθνείς παίκτες. Οπότε θα περάσουμε τα μέσα του Ιουλίου, δηλαδή μέχρι να ενσωματωθεί στην προετοιμασία.
1: Εντάξει, βέβαια από την άλλη μεριά.
0: Αν
1: έχει επαφή με τον παίκτη και σου λέει γίνεται, ξέρω εγώ, και με την ομάδα του και αυτά. Εντάξει, θα τον περιμένει.
0: Ο ίδιος δεν είναι αρνητικός πάντως στο ενδεχόμενο. Απλά θεωρώ ότι ίσως να περιμένει να τελειώσει το Μουντιάλ για να δει τι άλλο θα έχει. Υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει Μπέτις. Τουρκία δεν θέλει και ο ίδιος να παραμείνει, νομίζω ότι Φενέρ θέλει. Καλά και πολύ μεγάλο συμβόλαιο, έτσι. Στην Τουρκία 5-5,5 εκατομμύρια.
1: Πήρε τον Ακέι Φενέρ. Πήρε τον Ακέι Φενέρ.
2: Ναι.
0: Ναι, και παίρνει και η Γαλάτα, νομίζω είναι από την Άρσεναλ. Δεν θυμάμαι ποιο παίρνει τώρα. Κάποιον παίρνει από την Άρσεναλ.
2: Η Γαλάτα ή η Μπεσίκτας.
0: Τον
2: Τροσάρ.
0: Τον Τροσάρ, η Μπεσίκτας, ναι. Ναι. Καλά, οι Τούρκοι δίνουν τρομερά χρήματα. Δηλαδή η Τραμπζονσπορ χθες πήγε για να πάρει ένα από τη Μίντιλαν με 15 εκατομμύρια. Η Τραμπζονσπορ τώρα που είναι 5η-6η ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να σου ανταγωνιστούμε. Καλό ή κακό αυτό.
1: Άρα, να τα βάλω σε μια σειρά. Αριστερό μπακ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχουμε αρκετές υποψηφιότητες. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη όμως που είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στη λίστα. Δεξί μπακ πάντα κοιτάμε.
0: Εννοείται αυτό.
1: Για να βάλουμε μαζί με τον Μαφέο κάποιο στην εξίσωση. Αλλά ξεκινάμε με Μαφέο Ροντινέη τη χρονιά. Ένα αμυντικό χαφ και ένα επιθετικό.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά νομίζω θα υπάρχουν δύο-τρεις συμπληρωματικές κινήσεις ακόμα. Και δηλαδή, τύπου όχι. Μπορεί να αποκτηθεί, θεωρώ, δεδομένο ένας ακόμα extreme.
1: Μπράβο. Πιο μετά όμως, παρακάτω.
0: Ναι. Και άλλος ένας half. Να δούμε αν θα είναι τύπου.
2: Κι άλλος half.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αν θα είναι τύπου δεκάρι. Αν θα είναι τύπου Stanis.
2: Okay.
0: Γιατί τον βάζω εγώ στους half, στους τρεις που
2: είναι. Ναι.
0: Ή αν θα τελικά προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε μια λύση ενός παίχτη που θα είναι. Ή τρίτο, που θα είναι ο τρίτος σεντερφόρ και θα μπορεί να παίξει και δεκάρι.
1: Ναι.
0: Τύπου Κοστούλας. Ένα τέτοιο πακέτο, πόσο εύκολο να βρεθεί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Να σου πω κάτι. Μας στείλανε εδώ πέρα πριν από λίγο φίλοι για φανέλα. Έχουμε καμιά ενημέρωση.
0: Τι φανέλα.
1: Του Ολυμπιακού. Η τρίτη βγήκε.
0: Βγήκε σήμερα, δεν την έχω δει. Α, για να δω, γιατί δεν την έχω δει κιόλας. Αν έχει βγει και η φανέλα, πραγματικά δεν την είδα όπως ερχόμουν. Αλλά. Ναι, έχει βγει. Η δεύτερη εκτός έδρας. Λευκή. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Απλή.
1: Απλή, ωραία, ναι.
0: Εντάξει. Αντίντας είναι εγγύηση πολλές φορές.
1: Στο ποδόσφαιρο
0: λοιπόν. Σε εμφανίση είναι ωραία. Τέτοια εμφάνιση νομίζω ο Ολυμπιακός. Και θυμάμαι κιόλας. Χρόνια τώρα να έχει έτσι απλή. Τόσο πάντα έχει κάποιο σχέδιο και πάντα κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Και ωραία. Περιμένουμε τώρα έτσι Τετάρτη πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Να αρχίσουμε λίγο να μπαίνουμε πάλι σε ρυθμούς.
1: Να ακούμε το με τη λίμπα να φωνάζει. Έτσι.
2: Να.
1: Ρακόφ Τσεστοχόβα και έχουμε δικούς μας.
0: Ναι, δύο είναι. Είναι ο Κεραμίτσης και πήγε και ο Μπότης. Δεν πήγε. Ο Μπότης.
1: Ο Μπότης. Α, για Μπότης, ναι.
2: Ωραία.
0: Οπότε Απέναντι Μπότη.
1: Μάλιστα. Αντίπαλο. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σα πω. Παίζουν προβλέψει στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN Score Master με καθημερινά έπαθλα.
3: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Sport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
2: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν για να κοφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, παιδιά, να σας ενημερώσω ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνει παρά την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις, για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την Granitiva Flex της Nova Mix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων, μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Nova Mix. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους, στεγανοτικά επισκευαστικά συστήματα εξωτικής θερμομόνωσης και παντητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Για κόκκινη Μπαλογκάν τι λες?
1: Εντάξει μωρέ, άλλη μια, άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της ξεφτύλας της FIFA σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Τι επικαλέστηκαν?
1: Το άρθρο 67. Μια, άσε τώρα να μη σχολιάσω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα παίξει κανονικά ο Μπαλόγκαν, αν είναι μπαρούτη στο Βέλγιο, και λογικό είναι να είναι μπαρούτη στο Βέλγιο. Γιατί θα παίξει κανονικά ο παίκτης της ΗΠΑ που έχει αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι. Θα παίξει κανονικά. Εδώ δώσαμε ολόκληρο φίλε βραβείο ειρηνοποιού στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα κολώσουμε να σβήσουμε μια κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Έλα, παρακαλώ πολύ τώρα. Δηλαδή, ήμαρτον. Και είναι τρομερό το μήνυμα που έχει κυκλοφορήσει. Είναι ο διαιτητής που δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν. Και ο Μπάλογκαν του δείχνει μια κάρτα με τον Τραμπ να του κάνει το μεσαίο δαχτυλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Δεν έχει καμία αμφιβολία, δηλαδή. Δεν θέλει κανένα να το επιβεβαιώσει. Το που γράφει ο Γκάρντεν, ξέρω ποιο το γράφει, αλλά δεν θέλει κανένα να το επιβεβαιώσει ότι πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και είπε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, Τζιάννη.
1: Γιάννη, ναι, ναι, ναι. Τι σε παρακαλώ. Γιάννη, να σβήσει κόκκινη.
0: Να σβήσει κόκκινη.
1: Το παιδί να παίξει.
0: Ναι. Το παιδί να παίξει.
1: Μα.
0: Το παιδί να παίξει. Ολοκληρώθηκε και η παρουσία του Χαβιέρ Αγκυρέτ στον πάγκο του Μεξικού μετά από πολλά χρόνια στον πάγκο της ομάδας. Εντάξει, τα 67 του πλέον. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Οκ, okay, προφανώς. Και τώρα διάδοχος του φίλε Ράφα Μάρκες. Ο εμβληματικός αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού που είχαμε συνηθίσει να παρακολουθούμε στα προηγούμενα Μουντιάλ. 147 συμμετοχές, 5 Μουντιάλ, 2, 6, 10, 14, 18. Μεγάλη καριέρα Μπαρτσελόνα, Ράφα Μάρκετ, παιχτάρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει.
1: Εμπλωματική μορφή.
0: Εμπλωματική μορφή. Λίμπερο. Ε. Λίμπερο. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Τώρα και πέρα τον Μπάλογκαν, νομίζω ότι ποδοσφαιρικά κιόλας το Βέλγιο όπως το έχουμε δει δεν μπορεί να την περάσει την ομάδα των ΗΠΑ. Είναι πολύ καλύτερη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Αλλά ξέρεις, με αυτά και με αυτά κάνουν μια ωραία ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αντιπαθητική στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα είναι με το Βέλγιο σήμερα λόγω που δεν θα το έβλεπαν ή θα τους ήταν αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Λόγω αυτής της ιστορίας με τον Μπάλογκαν.
0: Κάτσα, πάμε σε ένα break, ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας πω ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN Score Master με καθημερινά έπαθλα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
11: Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ που στέλνουμε, που συζητάμε κάθε μέρα. Ξέρετε το μηχανισμό, στο site μπαίνετε πάνω, ακούτε ραδιόφωνο live, εκεί υπάρχει ένα πεδίο μηνυμάτων, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν για να διεκδικήσετε τα δώρα που δίνουμε και σήμερα. 4 μπάλες από Liga Sport. Μία ποδοσφαίρου, μία μπάσκετ, μία βόλεϊ, μία handball. Μαζί με 2 ζευγάρια κάλτσες σε κάθε νικητή. Έτσι, αθλητικές ωραίες για να μπορείτε να κάνετε τις αθλητικές σας, τους αθλητικούς σας. Τα κόλπα σας, τέλος πάντων, με καλτσούλα ωραία εντυπωσιακή. Τα 3 βιβλία της MP Publication. Ένα για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής. Τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα. Τρομερό βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον αυτό. Και την ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ. Πάλι από τον Τζόναθαν Γουίλσον. Και φυσικά τις 3 μπλουζάρες από Animal Print Think Design. Με επιλογές, εκατοντάδες επιλογές. Που μπορείτε να τις δείτε στο Facebook της εταιρείας. Να διαλέξετε και να παραγγείλετε το νούμερο που επιθυμείτε. Και αν φυσικά δεν κερδίσετε, δεν πειράζει. Κλείνετε το μάτι, λέτε B-Wins for FM και έχετε μια προνομιακή τιμή από το φίλο μας το Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία να δούμε εκεί που ο ΠΑΟΚ χτίζεται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, φίλε, συνεχίζει και φωνάζει ότι χρειάζεται ποδοσφαιριστές, αλλά τουλάχιστον στο γήπεδο βγάζει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στα φιλικά παιχνιδιά που τον βλέπουμε, έτσι που τον παρακολουθούμε. Πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας πει τι γίνεται, τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ της ομάδας και πώς προχωράει η προετοιμασία υπό τον νέο τεχνικό, τον κύριο Λύση. Καλημέρα σας κύριε Τζομπαζόγλου, πώς είστε?
12: Χαίρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα, καλή
12: εβδομάδα. Δεύτερη εβδομάδα και για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει. Υγεία να ευχηθούμε. Να ευχηθούμε να φύγουμε περισσότεροι από όσοι ήρθαμε την ερχόμενη Κυριακή. Και πιο υγιείς, γιατί δεν είναι μόνο το ότι το ρόστερ έχει λήψεις μεταγραφικές, είναι και οι 3-4 τα προβλήματα. Είναι και το ποδόσφαιρο, είναι το ποδόσφαιρο. Να, στο πρώτο φιλικό χτύπησε ο Τσάλοφ, στο δεύτερο χτύπησε ο Σαρίς. Γίνονται και αυτά. Yeah. Δηλαδή δεν λες ότι έχω δύο χαφ τώρα και είμαι okay, παίζω. Μα αύριο μπορεί να μην παίζεις.
11: Σωστό, ναι.
12: Χτυπάς και ξύλο, φυσικά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό οι ελλείψεις και τα κενά φαίνονται περισσότερο. Πάντως η ομάδα παίζει καλά, το ευχαριστιέται, έχει ρυθμό, σηκώνουν το βάρος όλοι, γιατί αυτή η αίσθηση και αυτή η εικόνα, το ότι δεν είμαστε πολλοί, η ενδυνάμει βασική, ας το πούμε, δεν είμαστε πολλοί, αλλά όσοι είναι σηκώνουν το βάρος. Κάποιοι άλλοι νιώθουν, και αλήθεια είναι ότι είναι σε νέα κρίση. Με τον Λουτσέσκου όλο το ρόστερ είχε κρυθεί. Ο καθένας είχε το ρόλο του, ήξερε τι παίζει, πόσο κτλ. Και κάποιοι ήξεραν ότι δύσκολα θα έχουν ρόλο. Τώρα όλοι γνωρίζουν πως έχουν ευκαιρία, και ο Καμαρά για παράδειγμα θα θέλει να την αξιοποιήσει και το παλεύει και είναι πρωταγωνιστής και είναι ο καλύτερος. Για να δείξει στον νέο προπονητή και να έχει μια καλύτερη άποψη εκείνος από ότι ο προηγούμενος, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι λογικά, θετικά, είναι καλά μιας αλλαγής και αυτής της κατάστασης που βιώνει ο ΠΑΟΚ. Βγαίνουν στο γήπεδο και το Σάββατο είχε καλή εικόνα, ήταν πολύ αποτελεσματικός στο δεύτερο ημίχρονο με την Βέστερλο και τα 4 γκολ και πολύ όμορφα γκολ τα οποία έβαλε. Δυστυχώς χτύπησε ο Σαρίς. Σήμερα θα μάθουμε το αποτέλεσμα της μαγνητικής. Στο γόνατο είναι το πρόβλημα.
11: Δεύτερο γόνατο. Και
12: ναι, σωστά. Σωστά. Και τι ακριβώς θα σημαίνει από εδώ και πέρα για έναν από τους νεαρούς που μαζί με τον Μπαταούλα, μαζί με το που είναι στόπερ, τον Μπέρδο που είναι εξτρέμ, έδειξαν να ξεκινούν καλά και να είναι λίγο πιο έντονα στη σκέψη του προπονητή. Και φυσικά στα χάφη που πάω δεν έχει και πολλές επιλογές. Και από εκεί πέρα, όποια κουβέντα και να ανοίξουμε για τον ΠΑΟΚ, για τα φιλικά, για το ρόστερ, θα καταλήξουμε στις μεταγραφές. Την ανάγκη που έχει να ενισχυθεί και γρήγορα, γιατί και ο αριθμός είναι μεγάλος. Ξεκινάει από το 6, το 7 μάλλον. Το 7 είναι 7 οι αναφισβήτες ανάγκες.
11: Οι ανάγκες, ναι.
12: Που έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι
11: οποίες,
12: δύο στόπερ,
11: Δημήτρη,
12: δύο χαφ.
11: Δύο στόπερ, δύο χαφ, ναι.
12: Αριστερό μπακ που είναι συγκεκριμένος φυσικά ο Γιαννούλης, αριστερό εξτρέμ και φόρ. Από εκεί ξεκινάμε.
11: Ναι, ναι.
12: Και ό,τι άλλο προκύψει, π.χ. ο Σάντσες, μπορεί και να παραχωρηθεί. Όγδοη ανάγκη. Ό,τι άλλο προστίθεται. Τώρα για πώς έχουμε σήμερα, 5-6 Ιουλίου, είναι πολλές. Για ομάδα που παίζει 23. Και για νέο προπονητή. Για νέο προπονητή που κάθε μέρα κάτι γνωρίζει, κάτι μαθαίνει και τον μαθαίνουν.
11: Εντάξει, το πιθανότερο είναι ότι στα πρώτα μάτια θα πάμε με αυτούς που έχουμε να προσθεθεί ένας-δύο. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να προσθέσουμε.
12: Αυτό είναι, ναι. Έτσι, φυσικά. Αυτό είναι. Ο Χατζηδιάκος, ο Σανταμαρία και ο Γιαννούλης είναι δεδομένοι ως στόχοι. Νομίζω ότι όλα δείχνουν πως κάποια στιγμή θα κλείσουν. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δεν μπορεί, δεν βγαίνει ούτε από το ρεπορτάζ, ούτε κανείς δεσμεύεται, να πεις ότι αυτή την εβδομάδα θα κλείσουν οι δύο. Είναι πιο κοντά. Δεν φαίνεται, δεν μπορείς να εκτεθείς κι εσύ με αυτόν τον τρόπο. Παρά το ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα βασικού σταδίου και ο ΠΑΟΚ στις 23 παίζει. Του Χατζηδιάκου προχώρησε ευτυχώς με τον παίχτη στα τέλη της εβδομάδας, τα βρήκε. Δεν δείχνανε πολύ μεγάλο εμπόδιο Κοπεχάγη. Δεν δείχνει. Και εκείνοι θέλουν να παραχωρήσουν τον παίχτη του. Γιαννούλη είναι γνωστό. Εντάξει, έχει φτάσει πολύ ψηλά ο ΠΑΟΚ. Η Augsburg μιλάει με παίχτη. Θα γίνει κάποια στιγμή. Νομίζω είναι πασιφανές το πότε δεν προσδιορίζεται. Και του Σάντα Μαρία έχει κάνει βήματα ο ΠΑΟΚ. Προς το παρόν για τον Γεωργιανό της Sporting δεν δείχνει να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση. Από βάση ΠΑΟΚ ότι απασχολεί ο ΧΑΦ ο συγκεκριμένος, δεν αποκλείεται τον Κοτσορασβίλη. Και έχει επιλογές και ο προπονητής που τις τσεκάρει και τις διηγίζει και στα φορ και έναν πιο νεαρό εξτρέμ. Okay, και ο Τάισον είναι εδώ σήμερα, ξεκινάει και ο παππούς της ομάδας και πάμε σε μια εβδομάδα που φανερά δεν είναι πάρα πολλές οι ώρες προπόνηση, έχει δηλαδή μόνο μια διπλή προπόνηση. Είναι φανερά προσαρμοσμένη η προετοιμασία στους αγώνες που έρχονται. Δεν μπορεί να φορτώσει πάρα πολύ, είναι και οι εντάσεις και οι ώρες. Είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες ενός καλοκαιριού με παιχνίδια. Μόνο την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα έχει την προπόνηση. Αύριο απόγευμα φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Και το Σάββατο αυτό το ιδιαίτερο με 2,90 λεπτά κόντρα στην Ντβέντε. Ώστε να παίξουν πολλοί αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το όλο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη εβδομάδα παραμονής του στην Ολλανδία.
11: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε για την προετοιμασία. Δηλαδή για το πώς ας πούμε ρυθμίζει τις εντάσεις ο Λύση.
13: Ναι. Αυτό είναι κάτι τέτοιο. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή στα χαφ, στα σεντερφόρ. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Τσάλοφ.
11: Ναι.
13: Έχει δύο χαφ για δύο θέσεις επί της ουσίας. Ναι. Έχει. Πώς το λένε. Γερεμέγεφ και Μύθου. Ναι. Μόνο για τη θέση του φόρου.
12: Μύθου και Γερεμέγεφ.
13: Ή Μύθου και Γερεμέγεφ. Ναι, ναι.
12: Αν το δούμε και ιεραρχικά με αυτό που τώρα. Διαφαίνεται. Μην ξεχνάμε, είναι μεγάλο θέμα για τις ελληνικές ομάδες τα καλοκαιρινά παιχνίδια και η διαχείρισή τους και η σημασία αλλά και η διαχείριση. Ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Με Λουτσέσκου, και αυτή η σύγκριση είναι αναπόφευκτη που κάνουμε εμείς, με Λουτσέσκου για παράδειγμα βλέπαμε προετοιμασίες όπου ποτέ η ομάδα δεν δούλευε σε όλο το γήπεδο. Ποτέ, ποτέ. Ούτε στο διπλό. Μικρότεροι χώροι, πιο πολλές εντάσεις. Και 45 λεπτά μέχρι το τρίτο τέταρτο φιλικό στα παιχνίδια. Άλλο πράγμα τώρα. Δουλειά σε όλο το γήπεδο και αρχίσαμε τα 60 λεπτά από το δεύτερο φιλικό. Για Κωνσταντέλια, για Κένι, για Τέιλορ, για Μύθου. Παίκτες που φαίνεται ότι προηγούνται στην σκέψη του.
11: Στην ιεραρχία, ναι.
12: Είναι τακτικές και τακτικές. Θα δούμε τι θα φέρουν όχι μόνο στο ξεκίνημα αλλά και στην πορεία της χρονιάς με το φορμάρισμα, με την κοιλιά που κάνει κάθε ομάδα, με όλα αυτά τα οποία πλέον δουλεύονται συνέχεια και δεν είναι θέμα μόνο καλοκαιριού όπως τα παλιότερα χρόνια.
11: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να δούμε το καλοκαίρι πώς θα κυλήσει και γενικά πώς θα κυλήσει αυτή η πρώτη χρονιά του Λύση στον ΠΑΟΚ.
12: Δεν αλλάζει το ότι μιλάμε για μια νέα αρχή, για πολλές αλλαγές, για ένα δύσκολο ξεκίνημα, απαιτητικό, όπου ειδικά για τα πρώτα παιχνίδια θα χρειαστεί συγκυρία, θα χρειαστεί τύχη, θα χρειαστούν λεπτομέρειες, φάσεις, στιγμές και υγεία κυρίως να μην βγουν άλλα προβλήματα, γιατί μέσα σε όλα δεν είπαμε ότι δεν έχουμε ΜΕΙΤΕ. Καμία απάντηση πότε θα έχουμε. Δεν έχουμε Ντεσπότοφ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε και Παυλένκα, πλάκα-πλάκα. Έβγαλε ένα μυϊκό, δεν είναι φλάση ευτυχώς, αλλά δεν τον έχουμε δει τον Παύλεγκα, είναι εκτός. Είναι και αυτά. Είναι και αυτά μέσα σε όλα που έχει ο ΠΑΟΚ.
11: Ευχαριστούμε κύριε.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Χαίρετε, χαίρετε.
11: Έλεγα ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα που κάνει τώρα ο Λύση. Γιατί αυτό βοηθάει τις ομάδες στο ξεκίνημα να έχουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα σαν θέμα. Θυμάσαι ότι το αντιμετώπισε και ο Παναθηναϊκός με τον Βιτόρι αυτό.
13: Ναι.
11: Έτσι. Πέρασε το προγραμματικό καλοκαίρι πολύ καλά και μετά σιγά σιγά άρχισε να έχει ζητήματα. Αλλά και μου πεις τι να κάνει.
13: Ναι, είναι πρόβλημα να σου λείπουν 7-8 παίκτες από το ρόστερ στη βασική προετοιμασία. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Που δεν λείπουν 7-8, λείπουν περισσότεροι. Δηλαδή, βάλε 7-8 που θα κάνει μεταγραφές. Δεν υπάρχει ακόμα Μπάμπα λόγω Μουντιάλ. Δεν υπάρχει
11: Παυλένκα.
13: Μητέ, Ντεσπότοφ. Δηλαδή, κάνει προετοιμασία με πάνω από 10 παίκτες.
11: Τώρα τους έχεις στο βασικό rotation, ας πούμε.
13: Ναι, ναι.
11: Αν όχι βασική εντεκάδα.
13: Στους 23.
11: Στους 23.
13: λείπουν 10, 11 από τις 23.
11: Λοιπόν, κάτσα πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω το εξής, ότι στον αγώνα όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες, γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι, λαχταριστές γεύσεις, να ξαναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκτόσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
25: Για πάντα!
24: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο χρόνο να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάει με 1710 δώρα. Στην Big Win παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και εσύ ζεις μοναδικά την εμπειρία του στοιχήματος και του live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι εδώ ο Χριστός. Είναι εδώ ο Χριστός.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι εδώ ο Χριστός, ε. Χριστό μου, ξενύχτησες, το είδες το μάτς.
3: Ξενύχτησα και το είδα το μάτς.
2: Βέβαια, εννοείται. Για την Αγγλία, για την Αγγλία, τι να κάνουμε. Ξενυχτήσουμε.
3: Κοίτα τι γίνεται.
2: Το άλλο είναι το ερώτημα. Έχεις ψηθεί ή δεν έχεις ψηθεί ακόμα.
3: Το χθεσινό αρχίζει για πρώτη φορά κάπως και με ψήνει. Συν το ότι θα έχει να παίξει έναν προημιτελικό που από πλευράς ονομάτων δεν σου μοιάζει τρομακτικός, δηλαδή δεν παίζεις με τη Βραζιλία, από πλευράς ομάδας όμως, sorry, αλλά η Νορβηγία σε αυτό το Μουντιάλ είναι η καλύτερη ομάδα τη Βραζιλία, τελικά. Δηλαδή η Βραζιλία μας ξεγέλασε πολύ με την έννοια του ότι, okay, προετοιμαζότανε καιρό, έχει παίχτες που παίζουν πλέον στην Ευρώπη ουσιαστικά όλοι οι παίχτες της, αλλά προδόθηκε ο Αντσελότη. Γιατί και ο Αντσελότη ξεπέρασε νομίζω κάποια στιγμή τον εαυτό του και αυτός. Χθες έκανε τις αλλαγές, σου λέει θα βάλω τον Έντρικ που μας είχαν πρίξει πριν από 2 χρόνια, το παιδί θαύμα κτλ. Και το παιδί, συγγνώμη, κοντρολάρει όπως παίχτης του Βίτερας τεχνικού. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Και δεν είναι μόνη μία φάση. Γενικώς δεν σου προσφέρει όταν έχει μπει οτιδήποτε άλλο. Η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία, εάν της δώσεις αυτό το λίγο χώρο, επειδή έχει αυτό το θαύμα της φύσης, δεν νομίζω μπορούμε να βρούμε λέξεις για το. Τα νούμερα δηλαδή της καριέρας του Χάλαν λένε ότι σκοράρει περισσότερα γκολ από τις παρουσίες του. Αλλά είναι άλλο πράγμα να το λες έτσι με νούμερα και άλλο να βλέπεις ότι ένας παίκτης έχει πάρει μια εθνική ομάδα, την έχει πάει στη τελική φάση, διέλυσε την Ιταλία στα προκριματικά, σκοράρει non-stop, στα τελευταία 14 λέει επίσημα.
2: 26 γκολ.
3: Αυτό το λέξη που το έλεγε χθες, 27 γκολ. 14 επίσημα, 27 γκολ. Αυτά είναι νούμερα, συγγνώμη, της δεκαετίας του 40 και του 50. Που υπήρχαν παίχτες, ας πούμε, που παίζαν το 10 μάτς με την εθνική τους ομάδα 20 και πετυχαίναν 35 γκολ, διότι τα σκόρ ήταν 7-5. Αυτό το πράγμα λοιπόν τον έχεις μπροστά το Χάλαντ, άρα αυτομάτως αυτό μεταβάλλει την Νορβηγία επικίνδυνη αντίπαλο για την Αγγλία. Από την άλλη, αν θέλεις και ψυχολογικά, η Νορβηγία κάπου στο βάθος του μυαλού τους, όπως όλη η Σκανδιναβία, έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη την Αγγλία. Συμβαίνει ιστορικά αυτό το πράγμα. Και οι Άγγλοι, από την άλλη πλευρά, ξέρουν πάρα πολύ καλά όλα τα ατού. Το ότι ξέρω το ατού της Νορβηγίας, ότι είναι ο Χάλαντ, και να τον περιορίσουν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Χθες επίσης το αυτό που με έψησε λίγο, ρε Βάιε, είναι ότι η χθεσινή διαχείριση του αγώνα όταν έμεινε με 10 από τον Τούχελ πραγματικά δικαιώνει τη λογική γιατί να πάρεις προπονητή τον Τούχελ για ένα τέτοιο τουρνουά. Έχουμε τις όποιες ενστάσεις και για μένα παραμένουν στους παίκτες που κάποιοι δεν είναι εκεί κτλ. Αλλά χθες τι έπρεπε να κάνει, να φαντάστηκε και πολύ λογικά ότι τώρα θα πάνε από τα πλάγια και θα μας πλακώσουν στις έντρες με την εμπειρία του. Έγινε. Έγιναν το 70% από τις σέντρες στο μάτς, στατιστικά, έγινε μετά την αποβολή του Κουάντσα. Με αποτέλεσμα έχει φορτώσει την άμυνά του με τον Μπέρν, βάζει και τον Στόουνς κάποια στιγμή και το όλο το πράγμα αυτό, σύν τις αλλαγές όταν χρειάστηκε βάλει το Ρότζερς, τον δικαίωσε ο Γκόρντον, που ο Γκόρντον πήρε την ευκαιρία του στο πρώτο μάτς και δεν τον δικαίωσε με την Κροατία, μετά προχώρησε σε άλλες λύσεις. Χθες αυτή η έκρηξη που έχει ο Γκόρντον. Γκόρντον, η έκρηξή του στην αρχή όταν φεύγει προς την μπάλα είναι έκρηξη κατοστάρι, σπρίντερ. Ναι. Δεν είναι έκρηξη ποδοσφαιριστή. Τα πρώτα μέτρα. Αυτό το λίγο που κατεβάζει την μπάλα ο Κέιν και την πετάει, τους δίνει το πέναλτι. Ο Πίκφορντ έχει κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με την Αγγλία, διότι στο πρώτο ημίχρονο αυτός έχει κρατήσει την Αγγλία. Και έτσι λοιπόν είπε ο Χέντερσον κάποια στιγμή ότι έχω παίξει πάρα πολλά μάτς, αλλά τέτοια ατμόσφαιρα και τέτοιο γήπεδο και τέτοιο αντίπαλο, με την έννοια του τι είχα να αντιμετωπίσω. Ήταν από τα πολύ μεγάλα μάτς. Θεωρώ, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη σε παγκόσμιο κύπελο για την Αγγλία μετά το τελικό του 66. Αυτό έχω γράψει σήμερα στο Ελληνικό 65.
2: Έτσι λες,
3: Πες με υπερβολικό, αλλά πιάνω όλες τις συνθήκες. ότι είναι το Αστέκα, ότι οι άλλες 86 μάτς είχαν δύο ήττες, ότι σε παγκόσμιο κύπελο δεν έχουν χάσει ποτέ, ότι έρχονται μόνο νίκες.
2: Ότι 10 παίχτες.
3: Ότι. Yeah. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα το Μεξικό. Yeah. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ήταν μια κακή ομάδα το Μεξικό, να πεις, OK, έπαιξε και μια μέτρια ομάδα. Και χθες λοιπόν χρειάστηκε, εκτός από το, εντάξει, OK, είναι πάντα μια τρομερά αξιόπιστη περίπτωση, ξέρεις ότι θα σου πάρει το πέναλτι εκεί, ο Ντάρης 99 φορές σε 100 τέτοια πέναλτι θα τα βάλει, το ένα ήταν αυτό με τη Γαλλία το πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, το μεγάλο μας το έκανε ο Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ χθες για την ηλικία του, ξεχνάμε ότι αυτό το παιδί είναι 23 έτσι, έχει τόση εμπειρία πια και τόση συσσωρευμένη εικόνα, παραστάσεις σε επίπεδο μεγάλων τουρνουά, 4 μεγάλα τουρνουά σε αυτήν την ηλικία, που χθες κάποια στιγμή περιμένεις από κάποιον να πει είμαι εδώ. Το είπε. Και το είπε μέσα σε 100 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Το οποίο αλλάζει και τη ροή του αγώνα. Ναι. Ήταν προηγηθεί το Μεξικό, εκεί που βγάζω πίκο.
2: Θα βλέπαμε τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
3: Αλλάζει το μάτσο.
2: Και σίγουρα ο Αγκύρε θα μάζευε την ομάδα πίσω και σίγουρα οι Άγγλοι θα είχαν πάλι πρόβλημα.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λεπτομεριών. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραίο. Αυτό το παιχνίδι περί Γιώργης. Είναι παιχνίδι, τα λένε σπορ. Είσαι παιχνίδι, είναι μια επιλογή που θα κάνεις, μια επιλογή, ένα ρίσκο που θα πάρεις κάποια στιγμή, να σου βγει εσένα μια φάση, να μην βγει στον άλλο. Πάει να γίνει κάποια στιγμή χθες στο Βραζιλία-Νορβηγία, η μπάλα παίρνει ύψος, πάει στο δοκάρι, δεν μπαίνει στα δίχτυα και μετά κάποια στιγμή παίρνει την μπάλα ο Χάλαντ έξω από την περιοχή και σουτάρει λες και παίζει με τους φίλους του στο πάρκο.
2: Ενστάσει ρε παιδιά, και έφυγε η μπάλα με...
3: Και γωνία στον Άλισον, ναι. Έτσι όσο οποιοδήποτε ήταν το φύλακα.
2: Ενστάσει και η μπάλα έφυγε με 200 χιλιόμετρα.
3: Αυτό. Γι' αυτό και λοιπόν τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωί τελικό. Η Βραζιλία τελικά για μία ακόμη φορά, μία ευρωπαϊκή ομάδα, την πετάει έξω από το 2002 και μετά. Αν θέλεις σε ένα αδιόρατο κάρμα του ότι η Βραζιλία έχει προσπαθήσει μετά το 2002 να παίξει σαν ευρωπαϊκή ομάδα σε όλα τα παγκόσμια κύπελα και την αποκλείουν οι ευρωπαϊκές ομάδες. Θα μου πεις πώς θα ξαναγυρίσει η Βραζιλία να παίξει το ποδόσφαιρό της, αυτό που φανταζόμαστε, που...
2: εγώ καλά, και το 94 που το είχε πάρει Χρήστο, σαν ευρωπαϊκή ομάδα το είχε πάρει.
3: Ευρωπαϊκή έπαιξε και της βγήκε και σου λέει από εκεί και πέρα μια χαρά. Το 2002 δεν έπαιξε ευρωπαϊκά. Πήγε να παίξει το ποδόσφαιρό της, ήταν πιο... είχε Ροναλντίνιο. Το 6 πήγε να παίξει ένα ακόμα πιο extreme ποδόσφαιρο, δεν της βγήκε και την καθάρισε η Γαλλία. Από το 10 και μετά όμως δεν την ξεχωρίζεις από μια Γερμανία, αν καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν την ξεχωρίζεις σαν ποδόσφαιρο, σαν διαφορετικό στυλ από μια από το Βέλγιο, από την ενώ ας πούμε οι Ισπανοί έχουν διατηρήσει ένα δικό τους τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι. Πάντως στην πραγματικότητα το τι μας εντυπωσιάζει με τη Βραζιλία είναι το όνομά της. Αν δεις το ρόστερ της.
3: Ναι, γιατί άμα δεις το ρόστερ δεν θα την υπολογίζαμε στους στα πέντε φαβόρες.
0: Όχι, με τίποτα.
3: Θα λέγαμε αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει έκπληξη.
0: Ναι.
3: Αλλά λέγεται Βραζιλία, δεν μπορούμε να τη βάλουμε στην έκπληξη.
0: Σωστά.
3: Και αυτό και σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Αλλά αν δεις το ρόστερ, τώρα δεξί μπάκο Ντανίλο.
3: Ευρωπαίους εντός εισαγωγικών που παίζουν στην Ευρώπη. Και Αντσελότη στο πάγκο θα είναι. Το έκανε μια φορά το τρίκ, το γύρισε δεύτερη φορά το τρίκ. Τρίτη με την Νορβηγία δεν μπορεί να το γυρίσει το τρίκ. Τελικά. Κατάλαβες. Αυτό. Κύριε Βάη, έχουμε απάντηση αν θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό μας.
2: Βεβαίως.
3: Από εσάς περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
3: Από εσάς περιμένουμε το νεύμα.
2: Ναι.
3: Πώς κάνει ο άλλος, μπαίνει μπροστά και βαράει το.
2: Έχεις
3: το
2: θέμα. Έχεις θέμα.
3: Πώς δεν έχω θέμα, έχω φτιάξει και σποτ. Αλλά άμα δεν μου το πεις εσύ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, το λέω μια γρήγορη και θα παίζει και το σποτ. Αύριο θα το πούμε πιο αναλυτικά για να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο.
2: Ωραία.
3: Θα είναι το επόμενο ημίχρονο η απειλή ή καταλήτης μιας εποχής. Game changer ή game over. Το λέω τώρα λίγο μπερδεμένα. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Mm-hmm. Σύμμαχος ή αντίπαλος των δημοσιογράφων, κύριε.
2: Εδώ λοιπόν να πω εγώ...
3: Διευθυντικά στελέχη μου...
2: Να πω εγώ, ναι. Όχι, απλά έχω ένα τρομερό βοήθημα για όποιον θέλει να γράψει αυτή τη διατριβή, τέλος πάντων. Έχω ένα τρομερό βοήθημα, έχω μια ανάλυση από έναν άνθρωπο στην Αμερική που δουλεύει στη Silicon Valley. Και έχει κάνει μια παρουσίαση σε μεγάλες εταιρείες για το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο το παίρνεις, το γράφεις και μπαίνεις, ας πούμε, στο κέντρο θετικού ρεπορτάζ για πλάκα. Το λέω εγώ, το τηλέφωνό μου είναι γνωστό, μπορείτε να μου πάρετε.
3: Και το δίνεις, εννοείται, και με λίγα-λίγα, δίνεις, κάνεις και δόσεις κτλ. Λοιπόν, είναι 5 οι υποτροφίες να πω σε αυτή την συνεργασία Big Wins Sport FM των 30 χρόνων και κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ των 32 χρόνων, 5 υποτροφίες και πάει μέχρι τις 17-18 Αυγούστου, νομίζω κάτι τέτοιο έχουμε βάλει. Mm-hmm. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα, σήμερα δεν έχει σημασία, έχει καιρό. Yeah. Αλλά λέω κάποιος, μην το αφήσει. Επίσης, όσο παίρνει, τρέχει ο διαγωνισμός, όποιος παίρνει μέρος στο διαγωνισμό έχει έτσι κι αλλιώς μια έκπτωση στα δίδακτρα. Δηλαδή, αν δεν είναι ανάμεσα στους 5. Mm-hmm. Και προχωράμε.
2: Ωραία. Προχωράμε. Ωραία. Θα έχετε και το mail, κύριε Σουλακόπουλε, εντός της ημέρας.
3: Μπορείς να το ακούσεις μετά, να δώσεις την έγκριση, τη διευθυντική έγκρισή σου.
2: Αν τώρα μας δουλεύει.
3: Το έχω φτιάξει το Σάββατο. Εγώ είμαι πολύ σωστός. Ναι, ναι. Το Σάββατο έκανε το σποτάκι μου.
2: Μπράβο.
3: Και περίμενα το OK σου, γιατί με ρώτησε ο Μιχάλης την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Μου λέει θα πούμε διαγωνισμό. Και λέω αν δεν πει ο διευθυντής, δεν γίνεται. Η ιεραρχία.
2: Κατάλαβε.
3: Πρέπει... Και τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε,
2: ναι.
3: Το λέω μια συμβουλή προς όλα τα νεότερα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, έχω κάνει μια μικρούλα καριέρα.
2: Mm.
3: Είναι πολύ σημαντικό η τήρηση της ιεραρχίας. Στη ζωή γενικά. Έτσι. Κάποιοι έχουν μια θέση, έχουν έναν ρόλο, έχουν μια ευθύνη. Όταν λοιπόν κάποιος πάει να συνεργαστεί κάπου, όποια δουλειά και αν κάνουμε, πρέπει να τηρεί αυτά που έχει μπροστά του. Τα καουμποϊλίκια είναι ωραία για τις ταινίες.
2: Δεν λειτουργεί το σύστημα μετά όμως. Έτσι.
3: Είναι ένα μικρό δικό μου κοινωνικό
2: μήνυμα.
3: Μάθημα προς τα νεότερα παιδιά εκεί πέρα έξω. Αν μάθουν να τηρούν τις ιεραρχίες και τις διαδικασίες και τα deadlines και τις προθεσμίες, να είναι βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Χαρή, θα μου πεις 10 stop. Να δώσουμε 10 δώρα. Πάμε, ξεκινάμε να δώσουμε τις μπάλες. Πρώτα την μπάλα μπάσκετ. Ιωάννης Λιάσκος τελειώνει σε 2,72. Κάθε νικητής από τους 4 αυτούς κερδίζει και 2 ζευγάρια running socks with gel seeker, έτσι, από τη Λίγκα Sport. Πάμε να δώσουμε την μπάλα ποδοσφαίρου. Ηλίας Ξενικάκης τελειώνει σε 6,64. Την μπάλα βόλεϊ. Γιώργος Κοντογόνης τελειώνει σε 6,68. Πάμε για το handball. Παύλος Παρασκευόπουλος τελειώνει σε 0,17. Πάμε να δώσουμε 3 μπλουζάρες από Animal Print Think Design. Ανδρέας Βρέτζος τελειώνει σε 3,79. Δεύτερη μπλουζά. Δημήτριος Κρητικός τελειώνει σε 9,22. Και τρίτη μπλουζά. Βικτόρια Παπαβασιλείου τελειώνει σε 202. Και τα βιβλία της MP Publication που δίνουμε σε κάτι διάρκεια άλλου του Μουντιάλ. Πρώτα για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στάθης Γερασιμίδης τελειώνει σε 0,20. Πάμε για το βιβλίο της Αγγλίας. Σταμάτης Ρίζος τελειώνει σε 5,58. Και πάμε για το βιβλίο της Αργεντινής. Πόπι και Χαγιόγλου τελειώνει σε 281. Τα δώσαμε και σήμερα όλα, φίλε.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Έχετε Χρήστο Ρομπόλης.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο μπάσκετ εμείς.
0: Σαν την εβδομάδα θα τα πει όλα.
2: Γιατί ο Χρήστος θα τα πει όλα. Έτσι. Έχει και το ρεπορτάζ και το θέμα και τα πάντα. Έχει και θα μας αναλύσει τι εννοούσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, θα τα ακούσετε όλα εδώ λοιπόν από τον Χρήστο Ρομπόλη μετά το δελτίο ειδήσεων.
4: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
6: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
5: Το σούτ. Είναι
7: Sport FM Patra.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ
11: Dial χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
13: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
14: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
15: Πάντα σαν καινούργιες.
13: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
17: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
16: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
17: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
18: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2, με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Έξω από το στούντιο έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο και την Αναστασία Βοσνάκη. Θα πορευτούμε αυτό το 2ωρο με την κλασική δομή της εκπομπής. Έτσι, φυσικά θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ και φυσικά θα σχολιάσουμε και τα μπασκετικά, όσα έγιναν χθες με την ίδια της Εθνικής και όλα τα μεταγραφικά και γενικά ό,τι άλλο προκύψει. Έχουμε και Μουντιάλ βέβαια σε εξέλιξη. Χαμός κανονικός. Είδαμε τη Βραζιλία με κάτι παίκτες από το Ρίο, μάλλον αντίριο πρέπει να ήταν αυτοί και όχι κανονικοί Βραζιλιάνοι, να αποκλείονται από την Νορβηγία με την ήττα με 2-1. Και δεν ήταν μόνο ήττα, γιατί εντάξει, ένα παιχνίδι μπορεί να στραβώσει με μια φάση. Ήταν όλη η εικόνα. Να βλέπεις τώρα να παίζει Βραζιλία, Νορβηγία και να έχουν την κατοχή Νορβηγοί. Δεν το λες και κάτι πολύ συνήθες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά των Βραζιλιάνων δεν έχει πολύ ταλέντο. Δεν έχει, μάλλον, παραελάχιστο ταλέντο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχει παρά ένα-δυο παίχτες, άντε το πολύ, παραελάχιστο ταλέντο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχει παρά ένα-δυο παίχτες, άντε το πολύ, δύο

0: αποκρούσεις, η κυριότερη το πέναλτι. Με έναν Χάλαντ να είναι killer, πραγματικός, να πετυχαίνει δύο γκολ ουσιαστικά με δύο φάσεις, έτσι. Και γενικά μια ομάδα που έχει πολύ καλή δομή, πολύ καλή οργάνωση, σκληρή όσο πρέπει, μπαλαδόρι όσο χρειάζεται για να φτάσουν τόσο μακριά. Και τώρα να βρίσκουν μπροστά τους σε έναν προημιτελικό την Αγγλία, η οποία κατάφερε να δείξει σοβαρότητα, να αποκλείσει το Μεξικό, να το κάνει μάλιστα στο Αστέκα, σε υψόμετρο, σε μια έδρα που έχουν κάνει μόνο δύο ήττες οι Μεξικανοί όλα αυτά τα χρόνια. Με 3-2, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, μετά την αποβολή που υπήρχε εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι οι Άγγλοι συνεχίζουν για αυτή την πορεία τους για το It's coming home που λένε εδώ και 50 χρόνια και έχει καταδύσει να είναι ανέκδοτα, αλλά δεν ξέρω, φέτος δεν αποκλείεται να το ζήσουμε κι αυτό. Τόσα που έχουμε ζήσει, να το δούμε κι αυτό, να βλέπουμε τους Άγγλους να κατακτούν την κορυφή του κόσμου. Βέβαια, ο ανταγωνισμός είναι πανίσχυρος. Σήμερα έχουμε, νομίζω, το καλύτερο match στη φάση των 16. Ισπανία-Πορτογαλία είναι και σε τρομερή ώρα, ό,τι πρέπει, 10 το βραδάκι. Οπότε μπορούμε να απολαύσουμε και αυτό το match για να δούμε να συμπληρώνεται σιγά-σιγά το puzzle. Αλλά τα δύο τα ζευγάρια τα ξέρουμε, αλλά δύο απομένουν για τα προημιτελικά. Για να συμπληρωθεί σιγά-σιγά ο χάρτης των 8 και να πάμε προς το φινάλε, θυμίζουμε την επόμενη Κυριακή ουσιαστικά, 19 του μήνα, ολοκληρώνεται το παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι αν και άρχισε λίγο έτσι, κατά την άποψή μου, λίγο έτσι υποτονικά, στην πορεία νομίζω ότι οι ομάδες το βρήκανε και στα νοκάου τουλάχιστον βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Παιχνίδια που κρίνονται οριακά, στις λεπτομέρειες, στα πέναλτι, με μεγάλους παίχτες να ξεχωρίζουν, να παίζουν καλά. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει φέτος με Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ να έχουν από 7 γκολ είναι κάτι ανεπανάληπτο. Να βλέπεις τρεις παίχτες τόσο μεγάλες επιδόσεις σκοραρίσματος και έχουμε ακόμα πόσα μάτς μπροστά μας. Έτσι, που μπορεί να αυξήσουν κι άλλο την παραγωγικότητα τους, δηλαδή, και μπορεί να μπει και κανένας άλλος στο κόλπο. Ο Κέιν δεν απέχει πολύ ούτως ή άλλως, και αυτός δίπλα εκεί είναι τριγύρω, βρίσκεται στις παρυφές των 7 γκολ. Γενικά ένα ωραίο μουντιάλ νομίζω. Λέγαμε ότι εκείνο του Κατάρ ήταν καλύτερο γιατί ήταν πιο φρέσκοι παίχτες, είχε γίνει η μεσούση της περιόδου, και λέγαμε ότι φέτος όπως ξεκίνησε ίσως να μην είναι τόσο καλό και με τις ώρες που γίνονταν πολλά παιχνίδια, με τη ζέστη, με όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα έχει στρώσει αρκετά από τα νοκάουτ και μετά και βλέπουμε ένα ωραίο μουντιάλ. Νομίζω ότι αν ήταν και λίγο πιο εμπορικές οι ώρες για τα μέρη μας εδώ στην Ευρώπη και δεν χάναμε κάποια παιχνίδια, εγώ αν σας πω την αμαρτία μου, το μάτι της Αγγλίας με το Μεξικό δεν το πρόλαβα γιατί χθες ήμουν άλλη τη μέρα στους δρόμους με την Εθνική και όλα αυτά και σήμερα πρωί στο γραφείο, θα ήταν καλύτερα για όλους να τα μπορέσαμε να τα βλέπουμε, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να πηγαίνει κυκλικά το πράγμα, να γίνεται και στην Ευρώπη, να γίνεται και στην Αμερική, να γίνεται και στην Ασία. Να γυρίζει το πράγμα, να φιλοξενούν όλοι το παγκόσμιο κύπελο. Και κάποια στιγμή νομίζω θα το δούμε ξανά και στην Αφρική, έτσι, μετά την Νότια Αφρική που έγινε το 2010. Λοιπόν, αυτά από το θέμα του παγκοσμίου κυπέλου. Να πούμε ότι σε αυτό το δύο ώρο είναι μαζί μας χορηγός εκπομπής η Bet365, παρέα μας, μαζί μας για αυτήν την εκπομπή. Και πάμε να δούμε τώρα, να σχολιάσουμε λιγάκι τι έγινε χθες με την εθνική ομάδα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την πιο. Έχουμε break, κύριε Χάρη. Ωραία. Θα κάνουμε τότε ένα break, να κάνουμε αναμονή κοινού που λένε και έτσι, των εμπορικών και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα. Λοιπόν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος.

0: ΕΕΠ, περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πούμε ότι έχουμε event. Έχουμε event στο Athens Metro Mall. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο BWinSport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Εβδόμου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2. Παρέα με τον Σταύρο Χοδοθήμιο και τον Νίκο Ράλλη και πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρουμε από τριχωτική μηχανή Philips, ένα βιβλίο για το παγκόσμιο κύπελο δύναμη και δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ ιστορίες πίσω από τον Τρόπαιο και άλλα πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cold Brew Cafe, το Bubble Tail και το pizza.gr. Οπότε μπορείτε να έρθετε εκεί, να παίξετε, να κερδίσετε, να απολαύσετε και τους παραγωγούς μας και να κάνετε ωραία έτσι μουντιαλική συζήτηση, γιατί εκεί το πράγμα θα πηγαίνει πλέον στην τελική ευθεία και θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι συνεχίζουν στην τελική ευθεία του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα της Εθνικής. Πρέπει να το πούμε ότι ήταν ξεκάθαρα το χειρότερο παράθυρο με διαφορά που έχει παίξει η ελληνική ομάδα από τότε που επανήλθαν τα προκριματικά, με δύο ήττες σε εισάρτητους αγώνες απέναντι σε ομάδες που δεν είναι ουσιαστικά τίποτα μεγαθύρια, μην τρελαθούμε, ούτε οι Ρουμάνοι ούτε οι Πορτογάλοι. Καλές ομάδες όμως είναι, δεν πρέπει να υποτιμάμε κανέναν στο σύγχρονο μπάσκετ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον τους υποτιμήσαμε, όχι από την άποψη της ομάδας που παρουσιάστηκε, γιατί νομίζω ότι η ομάδα που παρουσιάστηκε δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα. Μάλλον έγινε και το παραδείχθηκε ουσιαστικά και ο Σπανούλης κακός σχεδιασμός ως προς το συγκεκριμένο παράθυρο. Δηλαδή, ποντάραμε στο ότι με αυτά τα παιδιά που κατέβηκαν και παρά τις πολλές απουσίες, γιατί είναι πολλές οι απουσίες, θα μπορούσαμε έστω και με αυτή τη σύνθεση να κάνουμε δύο νίκες. Γιατί ρε παιδάκι μου, εντάξει, Ρουμάνοι και Πορτογάλοι είναι, με ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταφέρουμε να τους κερδίσουμε. Αν δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και κάναμε δύο ήττες που πονάνε. Εντάξει, το είπαμε, το παραδέχτηκε ουσιαστικά και ο Σπανούλης. Κατάφερε η ομάδα να είναι αυτή που έπρεπε να είναι και από την άποψη της αγωνιστικής κατάστασης των παιχτών. Γιατί, ας πούμε, το συγκεκριμένο παράθυρο, παιδιά, είναι πάντα το χειρότερο δυνατό για τους παίχτες όταν έρχονται από απαιτητικές σεζόν, αλλά και να μην έρχονται από απαιτητικές σεζόν. Γιατί το λέω, γιατί έρχεται τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου οι παίκτες που παίζουν στις μεγάλες ομάδες, ουσιαστικά τρεις ήταν σε αυτό το παράθυρο, ο Παπα-Νικολάου, ο Λαριτζάκης και ο Τολιόπουλος, έχουν τελειώσει πριν από δύο εβδομάδες, δυόμιση τους τελικούς του πρωταθλήματος. Όλο αυτό φέρνει ένα άδειασμα για τους παίκτες και το τελευταίο που έχουν στο μυαλό τους είναι να ξεκουραστούν, ας πούμε, 10 μέρες και να ξαναμπούν στο γήπεδο να προπονηθούν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ένας αθλητής. Τα άλλα τα παιδιά που είχαν τελειώσει αρκετά νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους, κάποιοι το Μάιο, κάποιοι ενδεχομένως και τον Απρίλιο, έτσι, δεν ήταν σε καλή κατάσταση αγωνιστική, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν σημαίνει κάτι ότι η ομάδα έκανε προπονήσεις για μια εβδομάδα γεμάτη από πριν, δεν παίζει κανένα ρόλο. Άλλο το παιχνίδια, η ένταση των αγώνων και άλλοι προπονήσεις. Και έτσι η ομάδα και οι παίχτες προσωπικά εμφανίστηκαν κατώτεροι από αυτό που είναι. Δεν λέω ότι είχαμε το καλύτερο δυνατό ρόστερ προς Θεού, έτσι, αλλά και αυτοί που υπήρχαν δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το είδαμε δηλαδή και από παιδιά που ξέρουμε τι μπορούν να προσφέρουν και δεν πρόσφεραν αυτά που συνήθως προσφέρουν. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο τους τρεις που είπα που παίζουν στους αιώνιους. Τώρα από εκεί και πέρα ο ίδιος ο Σπανούλης καθάρισε παιδιά ότι δεν υπήρχαν αρνήσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι πήρε τηλέφωνο τον τάδε παίχτη και του είπε όχι δεν έρχομαι, άσε με να κάνω διακοπές. Έτσι. Εγώ θα πω βέβαια ότι καλό θα ήταν όταν παίζει η εθνική ομάδα να λειτουργούν όλοι σε έναν ιδεατό κόσμο όπως ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να είναι 36 χρονών, να έχει παιδιά και αυτός, να έχει και αυτός μια γεμάτη σεζόν με τον Ολυμπιακό και να θέλει και αυτός κάποια στιγμή να ηρεμήσει, αλλά να σου πει πρώτα θα πάω στην εθνική ομάδα και μετά σκάτσω ένα μισή μήνα, δύο μήνες πόσο μου μένει για να ξεκουραστώ και να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, έτσι. Αλλά προφανώς δεν συνέβη αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχουν από εκεί και πέρα κατηγορίες και κατηγορίες παιχτών. Έτσι. Καταρχάς, όλη η συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο είναι παντελώς αβάσιμη και άδικη. Θα πει κάποιος γιατί πήγε ο Γιώκητς και έπαιξε με τη Σερβία. Γιατί πήγε, ας πούμε, ο Βαλαντσιούνας που έπαιξε με τη Λιθουανία. Καταρχάς, παιδιά, ο Γιάννης ήταν σε καθεστώς ανταλλαγής. Όταν μια ομάδα, ένας παίκτης είναι σε καθεστώς ανταλλαγής και ακόμα αυτή δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί δεν μπορεί να ανακοινωθεί βάσει των κανονισμών του NBA, δεν πρόκειται καμία ομάδα. Βλέπε Milwaukee Bucks, γιατί εκεί ακόμα νίκη τυπικά ο Γιάννης μέχρι σε λίγες ώρες από τώρα που θα ανακοινωθεί και τυπικά από το Μαϊάμι. Δεν μπορεί καμία ομάδα λοιπόν να βάλει την υπογραφή της και να πει αφήνω τον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει στα παράθυρα με τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους που είναι για λίγο ατσούμπαλοι
και να έρθει κανένας περίεργος εκεί πέρα, άγραφος παίκτης, και να σακατέψει τον Αντετοκούμπο και να πάθει κανένα σοβαρό τραυματισμό. Και μετά όλο αυτό το οικονομικό πακέτο που μπορεί να βασίζεται και όλο το μέλλον των Bucks πάνω σε αυτό το πακέτο της ανταλλαγής να πάει περίπατο, γιατί άφησε τον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Αυτό είναι ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος, παιδιά, είναι ότι αν χρειαζόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο για να κερδίσουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι. Προφανώς και δεν χρειαζόμαστε τον Γιάννη Αντετοκούμπο για να κερδίσουμε τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι και οι υπάρχοντες παίκτες θα μπορούσαν, αν ήταν σε καλύτερη κατάσταση, να κερδίσουν. Ακόμα και με τόσες απουσίες. Φυσικά πάντως υπάρχει και το θέμα των απουσιών. Όταν παίζεις ειδικά με ομάδες όπως είναι οι Ρουμάνοι και οι Πορτογάλοι, που χειμώνα καλοκαίρι στα παράθυρα είναι οι ίδιες ομάδες, δεν έχουν προσταφαιρέσεις όπως έχουμε εμείς, που σε ένα παράθυρο έρχονται της Ευρωλίγκας, στο άλλο δεν έρχονται. Σε άλλο έρχεται ο Αντετοκούμπο, στο παράλληλο δεν έρχεται. Σε ένα παράθυρο έχουμε Naturalizé, τον Ντόρσεϊ, στο άλλο έχουμε τον Μίτρου Λόγκ, τον Ναζ, στο άλλο έχουμε τον Ελάιζα. Πιο παλιά είχαμε για δύο διοργανώσεις τον Γόκαπ. Όλο αυτό δεν βοηθάει μια ομάδα να έχει χημεία, ειδικά όταν έχει λίγες προπονήσεις και κανένα φιλικό μπροστά της για να οργανωθεί. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ξαναλέω, πολλά μπορούμε να πούμε. Εγώ κρατάω σαν, να το πω έτσι, όχι υπόσχεση, δέσμευση θα το πω, του Σπανούλη. Και περιμένω να δω και τη δέσμευση των παιχτών. Όταν θα φτάσουμε πλέον προς τα τέλη Αυγούστου, γιατί πλέον πάμε σε ένα πολύ καθοριστικό παράθυρο τέλη Αυγούστου, παίζοντας με Ουκρανία και Ισπανία. Και το σημαντικό μας, παιδιά, είναι το πρώτο εκτός με την Ουκρανία. Γιατί αν εκεί χάσουμε, μετά γίνεται πάρα πολύ δύσκολη πρόκριση. Και θα παίξουμε με την Ουκρανία σε πλήρη σύνθεση, λογικά, γιατί ο Μιχαλιούκ, που έβαλε 60 πόντους σε δύο μάτς, δεν έχει NBA και θα έρθει να παίξει κανονικά σε εκείνο το παιχνίδι. Εμείς θα έρθουν να παίξουν όλα τα παιδιά εκείνη την περίοδο, ή θα έχουμε πάλι τραυματίες, θα έχουμε πάλι. Θα πούμε ότι μας φτάνει αυτή η σύνθεση που έχουμε και δεν θα καλέσουμε τους πάντες. Εδώ είναι το θέμα. Το βασικό είναι όλοι να δηλώσουν παρόντες. Όσοι τέλος πάντων θέλουν να είναι στο παγκόσμιο, ή και όσοι θέλουν τέλος πάντων να πάρουν την ευκαιρία τους. Γιατί βρήκε αυτή η κουβέντα χθες, ότι ας πούμε μπορεί πολλά παιδιά από αυτά τη δεύτερη, τρίτη γραμμή, ας πούμε, να είναι ξενερωμένα, γιατί τους καλούμε πάντα τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για να ξεκουραστούν οι καλοί μας, εντός εισαγωγικών, και μετά όταν θα έρθει η ώρα του παγκόσμιου, του Ευρωμπάσκετ, των Ολυμπιακών Αγώνων, τους λέμε ευχαριστούμε, δεν σας θέλουμε. Ναι, αλλά στο παγκόσμιο και στο Ευρωμπάσκετ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πας με τους καλύτερους που έχεις. Έτσι. Και ας είναι άδικο για τα παιδιά που βοήθησαν να έρθει η πρόκριση. Βέβαια, έχει αποδειχθεί και από την ιστορία ότι όταν αυτά τα παιδιά στα προκριματικά έπαιξαν και έβαλαν πλάτη και βοήθησαν την ομάδα να προκριθεί, βρήκανε και θέση κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, δεν μπορούσαν να βρουν όλοι προφανώς, στην τελική δωδεκάδα μεγάλων διοργανώσεων. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος και ο Λαριτζάκης είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι παιδιά τα οποία πριν καν πάνε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, παίζοντας σε πιο κάτω επίπεδου ομάδες, στον Λαριτζάκης στην ΑΕΚ, ο Τολιόπουλος στον Άρη, ξέρω εγώ, ή σε άλλες ομάδες στο παρελθόν, έπαιξαν στα παράθυρα, έδειξαν ότι αξίζουν. Πήγαν μετά στις κλήσεις της κανονικής, να το πω έτσι, εθνικής ομάδας στην προετοιμασία για Ευρωμπάσκετ, για παγκόσμιο, για Ολυμπιακούς Αγώνες. Έδειξαν εκεί ότι μπορούν να προσφέρουν, ίσως όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά σε έναν σημαντικό ρόλο, και διατήρησαν τη θέση τους. Έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι. Ακόμα και αν δεν πάνε ποτέ στην τελική φάση, πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν γίνεται. Το έλεγε με παράπονο Σπανούλης. Δεν γίνεται η εθνική να έχει προπονήσεις εν ώψη ενός παραθύρου και να εμφανίζονται οι παίχτες εκτός φόρμας, να το πω έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν τελειώνει η σεζόν και επειδή ο παίχτης σου λέει θα φορτσάρω κάνα μήνα πριν αρχίσει η κανονική περίοδο να κάνω τη μεταβατική, τη λεγόμενη, για να έρθω σε μια κατάσταση κανονική, χαλαρώνουν μετά το τέλος της σεζόν. Τώρα όλοι θα εμφανίστηκαν πολύ χαλαροί, βλέπατε ότι ανά τρία λεπτά μέναν από ανάσες οι παίχτες και ζητούσαν αλλαγή, και κάπως έτσι οι άλλοι που παίζαν για τη ζωή τους, και οι Ρουμάνοι και οι Πορτογάλοι, μας κάνουν τώρα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, αυτά έτσι εν συντομία. Θα πούμε και αργότερα και με τα σχόλιά σας κάποια πράγματα. Πάμε τώρα σε ένα break, να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο
13: τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
18: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
19: El Greco.
18: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
19: El Greco.
18: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
19: El Greco.
18: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
19: El Greco.
18: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
20: El Greco. Πίτσα El Greco.
18: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
21: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
22: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
23: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
22: Το σούτ.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει για την Εθνική. Παιδιά, εγώ λέω λίγο ψυχραιμία. Δεν είμαστε ούτε τόσο καλοί ίσως όσο πιστεύαμε, ούτε τόσο κακοί όσο δείξαμε στο τελευταίο παράθυρο. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε απεριόριστη δεξαμενή παιχτών και ότι αν μας λείπουν 1, 2, 3, 5, 10, 15 παίχτες, πονάει, γιατί δεν έχουμε, όπως είπαμε, απεριόριστες επιλογές και απεριόριστες λύσεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πάνω κάτω με τα ίδια παιδιά είχαμε πάρει όλες τις προηγούμενες προκρίσεις, ενώ υπήρξαν, ας πούμε, χώρες που είχαν αποτύχει. Έτσι. Απλά τώρα μας γύρισε και εμάς το φύλλο και είδαμε και εμείς τη στραβή πλευρά της ιστορίας. Εγώ θα πω, καλό θα μας κάνει, έτσι, για να τα δούμε πιο σοβαρά τα επόμενα παιχνίδια. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως τώρα να είχαμε πάρει μια νίκη της Πορτογαλίας και να πάμε χαλαρή τον Αύγουστο και να μετράμε εκεί τις φαλιάρες, αν κατεβαίναμε πάλι με ομάδα που δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, μακάρι με αυτό το χαστούκι που ήρθε να ενεργοποιηθούν όλοι λίγο περισσότερο και να έχουμε μια καλύτερη ομάδα να παρουσιάσουμε. Γιατί αν κατέβουμε με πλήρη σύνθεση, νομίζω ότι μπορούμε ανετότατα να περάσουμε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα για το μέλλον, παιδιά, δεν ξέρω. Προφανώς και λέτε πολλοί, ας πούμε, ότι αν δεν ήταν ο Αντετοκούμπο, δεν θα παίρναμε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Είναι προφανές, παιδιά, αυτό. Εντάξει. Και αν δεν υπήρχε ο Σρέντερ, δεν θα παίρνει η Γερμανία το χρυσό. Και αν δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, ο Πάου Γκασόλ παλιότερα, δεν θα παίρνει η Ισπανία όσα μετάλλια πήρε. Δηλαδή αυτή η κουβέντα δεν έχει κανένα νόημα. Και αν δεν υπήρχε ο Γκάλι, δεν θα παίρναμε το 87. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να αντέξουν τόσες απουσίες. Εδώ είδατε ότι Dream Team, μετά από καρπαζιές που δέχτηκε σε διαδοχές, σε διοργανώσεις, επιστράτευσε ό,τι καλύτερο διέθετε, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, Κάρι, Λεμπρόν, Ντουράντ κτλ., για να πάει να πάρει το Ολυμπιακό μετάλλιο και να εξηλωθεί. Όταν αυτοί δεν έχουν απεριόριστες επιλογές, ας πούμε, ή τέλος πάντων όσοι καλούνται σε κάποιες διοργανώσεις δεν είναι στο ύψος των προηγούμενων, ας πούμε, ομάδων. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και προτεραιότητα ο κόσμος το μπάσκετ, έτσι. Τουλάχιστον να παίζουν. Γιατί να βλέπουν όλοι και να έχουν γνώμη έχουν προτεραιότητα. Τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι γιατί οι παίκτες απουσιάζουν, λέει, με τη θέλησή τους. Λέει, στο ποδόσφαιρο π.χ. δεν γίνεται να μην πας στην εθνική. Ό,τι και να λέμε πρέπει να αλλάξει, λέει αυτό. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα έπρεπε οι αθλητές, όποτε τους καλεί η εθνική, να είναι εκεί. Και προφανώς δεν το λέω από άποψη, ας πούμε, να βάλουμε μπροστά την πατριδάρα μας και την Ελλαδάρα μας κτλ., που και αυτό είναι, εννοείται, πολύ σημαντικό. Ακόμα και να το πούμε σαν συμφεροντολογικό να τον δούνε, έτσι, όλο αυτό το πράγμα, πόσο πολύ τους βολεύει, πόσα παιδιά φτιάξαν την καριέρα τους από την εθνική ομάδα, τα συμβόλαιά τους. Έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα είπαμε και πριν τα παιδιά, και ο Λαριτζάκης και ο Λιόπουλος έχουν κάνει μια αξιοσέβαστη πορεία στο πιο κάτω επίπεδο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πριν πάνε σε αυτές τις ομάδες. Αλλά αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εμφανίσεις που κάνανε με την εθνική ομάδα, δεν θα είχαν φτάσει να παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν τώρα ή που θα παίρνουν σε 1-2 χρόνια. Έτσι. Άρα πρέπει να το δουν και έτσι τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, αν χθες έμπαινε ένα παιδί το οποίο δεν ήταν στο βασικό rotation και έκανε μια μεγάλη εμφάνιση, θα μπορούσε να αλλάξει και τη δικιά του τη μοίρα σε μια περίοδο που στο μπάσκετ σκάνε γυάλινες παίκτες, ειδικά αφού πληρώνουν οι ομάδες υπεραξίες κάτι τρελά ποσά που, αν πας να πάρεις ξένο, θα πάρεις πολύ καλύτερο παίχτη, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή πρέπει να έχεις Έλληνες αναγκαστικά βάσει των κανονισμών, τα χρήματα αυτά τα παίρνουν οι Έλληνες. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Λοιπόν, το πρόβλημα, λέει, είναι με το καλεντάρι της FIBA. Λέει, δεν είναι δυνατόν να ορίζονται παιχνίδια Ιούλιο μήνα, λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Γιατί αν σκεφτείτε ότι οι Ισπανοί παίζαν πριν από 5-10 μέρες τελικούς, δεν μπορούσαν να παίξουν. Να μπουν νωρίτερα τα πρωταθλήματα. Εμείς τελειώσαμε νωρίς φέτος η ελληνική τελική. Άλλες χώρες παίζανε κανένα 2 εβδομάδες παραπάνω. Και οι Τούρκοι παίζαν παραπάνω, και οι Ιταλοί παίζαν παραπάνω, και οι Ισπανοί ακόμα παραπάνω. Εμείς τελειώσαμε νωρίτερα από όλους. Εμείς έχουμε και την πιο μικρή λίγκα σε αριθμό ομάδων, επίσης να πούμε. Δηλαδή είναι 14 ομάδες και φέτος είχαμε και ρεπό. Του χρόνου δεν θα έχουμε. Οι Ισπανοί έχουν 18 ομάδες. Στην Τουρκία είναι παραπάνω από εμάς επίσης και στην Ιταλία. Άρα δεν μπορεί να μπει άλλη ημερομηνία το παράθυρο. Και εγώ πιστεύω ότι τα παράθυρα κάνουν καλό. Δηλαδή, ας πούμε, χθες, εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ ότι ο κόσμος μετά από τέτοιο στραπάτσο το γέμισε το γήπεδο. Πήγανε στα Λιώσια με 35 βαθμούς κατά καλό καιρό, Κυριακή, που ο κόσμος είναι στις παραλίες, και γέμισε το γήπεδο. Και το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ο κόσμος, ακόμα και στο πλην 20, ελάχιστοι φύγανε για να γλιτώσουν την κίνηση. Και ξέρετε ότι στην αποχώρηση από τα Λιώσια, αν φύγουν μαζικά πολλοί, έχει κίνηση αρκετή. Ελάχιστοι φύγανε. Οι περισσότεροι μείναν στο τέλος, στηρίξανε, και στο τέλος δεν ακούστηκε ούτε μισή αποδοκιμασία. Που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορούσε να είναι και δικαιολογημένη με την εικόνα της ομάδας. Είπε και ο Σπανούλης, μας ήταν άθλιοι, λέει.
Ήταν άθλια εικόνα. Το παραδέχτηκαν και οι παίχτες. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Και ο κόσμος στηρίζει. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αγαπάει, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το καταφέρουν οι εθνικές ομάδες. Έτσι. Και σε μια περίοδο δηλαδή, τώρα που έχουμε φέρει τον κόσμο κοντά, πρέπει και οι παίχτες οι ίδιοι να ανταποκριθούν. Καταλαβαίνω ότι είναι όλοι αποκοπιαστικές σεζόν, ότι όλοι θέλουν να αδειάσουν το καλοκαίρι από μέσα τους, να βγάλουν την ένταση, την κούραση 1002. Θα μου πει κάποιος παίρνουν εκατομμύρια. Ναι, αλλά επειδή ακριβώς παίρνουν εκατομμύρια και επειδή ακριβώς η καριέρα τους δεν θα είναι 15 χρόνια, αυτά τα 10-15 χρόνια που θα παίξουν σε καλό επίπεδο και θα καλούνται στην εθνική, να πηγαίνουν στην εθνική. Χωρίς να έχουν οποιαδήποτε δικαιολογία όταν απουσιάζουν. Ξαναλέω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, γιατί υπήρχαν παιδιά που όντως είχαν τραυματισμό και δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. Έτσι. Αλλά από την άλλη, υπήρχε και αυτή η ψευδέστηση που την είχαμε όλοι, και εγώ την είχα. Έλεγα ότι ρε παιδάκι μου, OK, και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε κατέβει με τόσο κουτσουρεμένη σύνθεση και με τέτοιους αντιπάλους, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καταφέρναμε να κερδίσουμε. Όχι εμφαντικά, όχι με τρομερές διαφορές, αλλά καταφέρναμε να κάνουμε τη δουλειά και να παίρνουμε τις προκρίσεις. Αυτή τη φορά δεν συνέβη. Κάποια στιγμή θα στράβωνε και σε εμάς. Δεν γίνεται να βγαίνει κάθε φορά ένας Αθηναίος να βάζει ένα τρίποντο στο Λέστερ από το πουθενά. Δεν γίνεται, ας πούμε, να πετυχαίνει μπάζερ μπίτερ ο Παπα-Νικολάου στη Γεωργία να παίρνουν την πρόκριση στο παγκόσμιο. Όλα αυτά θα γίνουν μια-δύο φορές. Κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα βάλουν και άλλοι τα μεγάλα σουτ. Θα κάνουν και άλλοι τα μεγάλα παιχνίδια. Θα είμαστε κι εμείς κατώτεροι των περιστάσεων και θα έρθουν και οι στραβές. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε στις στραβές. Έτσι. Ούτε εγώ συμμερίζομαι ότι έρχονται μαύρες μέρες και όλα αυτά. Υπάρχουν παιδιά με ταλέντο. Φτάνει τα παιδιά με ταλέντο να γίνουν αυτό που πρέπει. Αλλά για να γίνουν αυτό που πρέπει, πρέπει να δουλέψουν σωστά και πρέπει να παίξουν. Έτσι. Ας πούμε, λείπουν τα παιδιά τώρα των κολεγίων. Ο Αβδάλλας και ο Σαμοντούροφ, επί παραδείγματι, γιατί είναι δύο από τις αρκετές περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλοι Ζούγρις, 1002 παιδιά, πληρώνονται πλέον αδρά για να είναι στα κολέγια. Οι ομάδες τους θέλουν κοντά τους. Έχουν και τις εξεταστικές τους κάποιοι από αυτούς. Ο Σαμοντούροφ, ας πούμε, τώρα θα πάει τη νέα σεζόν, δεν έχει εξεταστική. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό στερεί παιδιά που θα μπορούσαν να παίξουν στα παράθυρα. Ο Αβδάλλας, ας πούμε, αν ήταν σε αυτή την εθνική ομάδα, θα ήταν βασικότατος. Τι συζητάμε τώρα. Ο Σαμοντούροφ, που ήταν σημαντικός στο Ευρωμπάσκετ, θα μπορούσε να είχε άνετα χθες 20 λεπτά στο παρκέ και να βοηθήσει. Έστω και αν δεν έπαιξε καθόλου φέτος στον Παναθηναϊκό, σχεδόν καθόλου. Αλλά το ξαναλέω, το θέμα είναι να παίζουν αυτά τα παιδιά, να εξελίσσονται, να παίρνουν ευθύνες, να παίρνουν πραγματικό χρόνο συμμετοχής. Εγώ δεν βλέπω υπό αυτό το πρίσμα αρνητικό και το να πηγαίνουν στα κολέγια, γιατί αν, ας πούμε, θεωρούμε τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, τον Αβδάλλα και τον Σαμοντούροφ, και αυτοί στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, οι αντίστοιχες άλλες ομάδες δεν βρίσκουν πεντάδα ούτε με το Κιάλι ούτε καν στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλύτερα να πάνε στο κολέγιο και να παίξουν εκεί. Και να τα βάλουν και με αθληταράδες και με παιδιά τα οποία θα είναι σε 2-3 χρόνια στο NBA και θα κάνουν παπάδες. Μόνο έτσι θα δούνε το πραγματικό μπάσκετ και μόνο έτσι θα αναλάβουν ευθύνες και θα κοιτάξουν να γίνουν και καλύτεροι και σωματικά κτλ. Όχι όλοι. Κάποια παιδιά μπορεί να απογοητευτούν, κάποια παιδιά μπορεί μην παίζοντας και στα κολέγια να κάνουν πίσω βήματα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις παιχτών, πολλές, όχι μία και δύο. Αλλά σίγουρα πολλούς θα τους βοηθήσει κιόλας. Γιατί ξαναλέω, στην Ελλάδα, αν περιμένετε να δείτε κανένα υπερταλέντο να παίζει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, εγώ θα βάλω και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα βάλω ακόμα και την ΑΕΚ μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ξεχάστε το. Όταν ο κόσμος διψάει αποτελέσματα, θέλει η Ευρωλίγκα ή θάνατο, BCL ή θάνατο, Eurocup ή θάνατο, ξεχάστε να δείτε το 18χρονο, 19χρονο να παίρνει ευκαιρίες. Πρέπει να τις πάρει σε χαμηλότερο επίπεδο, σε κολέγιο, και αν δείξει την αξία του εκεί, μετά να έρθει να πάρει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο και να γίνει, ας πούμε, ο νέος Ρογκαβόπουλος, ο νέος Λαρετζάκης, ο νέος Τολιόπουλος, ο νέος Παπα-Νικολάου, ο νέος Λούκας. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Ένας φίλος λέει: πρέπει και η ΕΟΚ να πάει υποχρεωτικά, λέει, σε το πολύ δύο Αμερικανούς, αφού δεν μπορεί να περιορίσει κοινοτικούς στο πρωτάθλημα. Όχι, εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει σε κάτι. Νομίζω ότι πολλά παιδιά δεν έχουν γίνει αυτοί οι παίκτες που μπορούν, γιατί επαναπαύονται. Σου λέει: έξι Έλληνες, έξι Έλληνες. Τα έχουμε θέσει, ό,τι και να γίνει. Και τώρα που πέφτουν και χρήματα, έχουν πάρει παιδιά πάρα πολλά λεφτά που υπό άλλες συνθήκες θα τα βρίσκανε πουθενά βάσει τη ξεκάθαρα της αγωνιστικής τους κατάστασης και μόνο της εικόνας τους, έτσι, και της προσφοράς τους. Αντίθετα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχεις καθόλου εγγυημένη θέση, θα πασχίσεις και εσύ για το συμβόλαιο σου, θα κάνεις ατομική προπόνηση, θα λιώσεις στα σουτ, στα τρίποντα, στις βολές, στην τρίπλα, να γίνεις καλύτερος, στη φυσική κατάσταση, στο κορμί σου. Δεν θα πεις: α, εντάξει, με ανάγκη με έχουν, Έλληνες ψάχνουν το δίκανο, καλούτσικος είμαι, θα πάρω 200, 300, 400 χιλιάρικα το χρόνο,
Θα αράξω μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δεν χτίζονται καριέρες όμως. Θέλει φιλοδοξίες. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Νομίζω ότι όλοι σεβαστές σε οι απόψεις. Εγώ πάντα είμαι κατά των άκρων. Δηλαδή, ούτε να λέμε ότι ήρθε το νέο 1987, επειδή ας πούμε όλες οι ομάδες μας τώρα είναι σε μια καλή φάση, το πρωτάθλημα δυναμώνει, έρχονται επενδυτές, έρχονται χρήματα εμπορικά και όλα αυτά. Αλλά ούτε και να λέμε ότι μετά από αυτές τις είδες δεν πάμε πουθενά και να το κλείσουμε το μαγαζί. Έτσι, η αλήθεια βρίσκεται κάπου πάντα στη μέση. Να δούμε τι μας φταίει, να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα και να σταθούμε στη δουλειά. Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Χάρη μας. Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

0: 94,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπιούμε στο FM 94,6. Να πούμε ότι έχουν βγει σε όλα τα site, φυσικά και στο sportfm.gr, οι δηλώσεις που έκανε στους απεσταλμένους, όσο ήταν εκεί τέλος πάντων, στην Ολλανδία, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής των Πράσινων. Έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα. Έχουμε και τον Νίκο Αθανασίου να μας κάνει έτσι και μια μινι σύνοψη, ό,τι ξεχώρισε ο ίδιος και σταχυολόγησε ο πιο σημαντικός αυτή την κουβέντα. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε μου, μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Τι κρατάς από τον Κοτσόλη, ο οποίος νομίζω ότι από τη Σπράτο, εγώ τουλάχιστον στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έχει κάνει πολύ καλό γκέλος τώρα με τη δουλειά του, με τη στάση του. Καλά, γενικά ήταν ένας άνθρωπος αρκετά έτσι, πώς να το πω, έτσι, είχε το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου.
1: Κοίταξε, ο Κοτσόλης είναι ένα παιδί που τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως παράγοντας έχει το χαρακτήρα, το ήθος και την προσωπικότητα που αρμόζει στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί χαμηλό τόνων, ένας άνθρωπος πολύ σεμνός και πολύ ταπεινός. Εγώ θα κρατήσω κάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί και θα ξεκινήσω από αυτό. Στη συνέντευξη που κάναμε στην Ολλανδία, μεταξύ άλλων πραγμάτων μας είπε, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου μια χάρη. Μην γράφετε καλά πράγματα για μένα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέει για να το πει. Το λέει γιατί το πιστεύει, το λέει γιατί νιώθει άβολα, το λέει γιατί κοκκινίζει, να το πω έτσι. Να πω πρασινίζει καλύτερα, για να είμαι πιο κοντά στο κλίμα του ρεπορτάζ για το Παναθηναϊκού, όταν γράφονται καλά λόγια για αυτόν. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, κρατώ σίγουρα τον τρόπο που μίλησε για το γεγονός ότι είναι τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, και αυτό λέει πολλά, ή το χαρακτήρισε ως ευλογία. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον παράγοντα τα τελευταία χρόνια να έχει αποκαλέσει ευλογία το γεγονός ότι βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Κρατώ τα πάρα πολύ καλά λόγια, απόλυτα φυσιολογικά βέβαια, που είπε για τον Νίστρουπ, αναλύοντας τους λόγους που ο Παναθηναϊκός πήγε σε αυτή την επιλογή, όπως το γεγονός...
0: Δική του επιλογή, έτσι εμπολής, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
1: Είναι μια, για να είμαι δίκαιος, είναι μια συλλογική επιλογή.
0: Ναι, αλλά έχει μεγάλο μερίδιο σίγουρα και εκείνος.
1: Είναι, ναι, 100%. Απλά είναι μια επιλογή που πέρασε από κόσκινα, από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή, έγιναν συνεντεύξεις που δεν ήταν μόνο ο Κοτσόλης σε αυτές. Ναι. Ήταν και ο Γιάννης Αλαφούζος, ήταν και ο Λονίδας Μπουτσικάρης. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, σαν να, πώς να το πω, έμαθε από το πάθημα του περασμένου Οκτωβρίου και έκανε αυτή τη διαδικασία με έναν πολύ καλύτερο και πιο ασφαλή τρόπο, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να εξασφαλίζει ότι είσαι 100% σίγουρος ότι...
0: Καλά, και η Βραζιλία τον Αντσελότη πήρε, φίλε, και είδαμε τι έκανα. Δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο.
1: Θα κλείσουμε με αυτό, γιατί θα σου πω μια εμπειρία που θέλω να τη μοιραστώ και με τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε αυτό το πράγμα αυτές το βράδυ, αλλά θα το πω στο τέλος. Στέκομαι σε αυτό που είπε για την Ακαδημία, ότι θέλει και είναι σχέδιο του Παναθηναϊκού να υπάρχει ένας παίχτης από την Ακαδημία σε κάθε γραμμή. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται τώρα, για παράδειγμα. Υπάρχει ο Κότσαρης, αλλά και αναφέρθηκε κυρίως σε πιο μικρούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι ο γείτονας, στην άμυνα είναι ο Κάτρης, στη μεσαία γραμμή μπορεί να είναι ο Μπινιάρης, στην επίθεση υπάρχει στην πρώτη ομάδα ο Νεμπής. Οπότε θέλει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο να έχει πιο κοντά τα παιδιά της Ακαδημίας στο να παίξουν, στο να διακριθούν, στο να καθιερωθούν. Παράλληλα κρατάω το ότι ζήτησε για ακόμα μια φορά, το είχε κάνει στην επίσημη παρουσίασή του συσπήρωση.
0: Αυτό είναι το κλειδί για μένα. Μεγάλο κλειδί.
1: Και να σου πω για μένα ποιο είναι αυτό το ένα κλειδί όσον αφορά τη συνολικότερη κατάσταση του οργανισμού, γιατί είπε ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα το κλειδί είναι αυτό το οποίο λέει προς το τέλος της συνέντευξης, την οποία μπορούν οι φίλοι ακροατές να διαβάσουν στο site του Sport FM, ότι δεν φτάνει να κάνεις πρωταθλητισμό μόνο σε επίπεδο ποδοσφαιρικό ή να έχεις τον καλύτερο προπονητή. Πρέπει, είπε χαρακτηριστικά, όλα τα κομμάτια της εταιρείας να κάνουν πρωταθλητισμό, να λειτουργούν ως ένα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε πρέπει να παίρνεις αποφάσεις ως αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή όποιος δεν λειτουργεί ομαδικά, όποιος δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λογικό είναι, όποιος σου βάζει αναχώματα, όποιος σου βάζει φρένο, πρέπει να το ξεφορτώνεις εκείνος.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, ενδιαφέροντα.
1: Αυτά
0: πολλά.
1: Αυτά είναι γενικές γραμμές. Πολύ. Έχει πει και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Για να το συνδέσω και λίγο με την παρουσία σου στην εκπομπή, μας είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ, πανηγύριζε σχεδόν για την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μας αποκάλυψε ότι πήγαινε μικρός και έβλεπε προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Το Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι πασχετικός, έτσι δεν το έχει πως ο παδός του Παναθηναϊκού λατρεύει το μπάσκετ, εγώ θα πω και κάτι ακόμα, ποιος ο παδός του Παναθηναϊκού δεν λατρεύει το μπασκετικό τμήμα, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές για τη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη. Από τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί και μια συνέντευξη του Jacob Nistrup, έτσι, πάλι στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου στην Ολλανδία, οπότε και από εκεί θα έχουμε να συζητήσουμε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Σήμερα το πρόγραμμα έχει ρεπό, αύριο έχει επιστροφή στις προπονήσεις για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το φιλικό του Σαββάτου με την Grasshopper 9 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, ιστορικό παιχνίδι. Ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρου να μην είναι ιστορικό, να μην έχει τη δική του αξία και σημασία και συναισθηματισμό. Οπότε νομίζω ότι επειδή υπάρχει ένα κλίμα έτσι εφορίας και ελπίδας από την εικόνα του Παναθηναϊκού στα φιλικά και από τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα με τα γραφικά, νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο το Σάββατο και κόσμο που ίσως να μην έχουμε ξαναδεί σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας Ιούλιο μήνα.
0: Αυτό θα είναι το μοναδικό τεστ στη Λεωφόρο. Ναι.
1: Ναι, γιατί μετά ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βιέννη να παίξει με τη Rapid 15 του μήνα και έπειτα ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Άξι και τα λοιπά.
1: Άξι και ο Παναθηναϊκός θα χρησιμοποιεί κανονικά το Ολυμπιακό στάδιο. Το Τριφύλλι θα ξαναπαίξει στη Λεωφόρο δεδομένα ως φιλοξενούμενος μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά κόντρα στην Κηφισιά.
0: Στην Κηφισιά, ναι.
1: Ωραία, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και για του χρόνου βλέπουμε. Που ξαναλέω ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο, γιατί το γήπεδο στο Βοτανικό πηγαίνει σφαίρα. Υπάρχει η πρόβλεψη, νομίζω ήταν και μια δήλωση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκη, για το Παναθηναϊκό θα μπει στο
0: ξεκίνημα
1: της ζώνης 27-28. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλικό
0: αποχαιρετιστήριο.
1: Μπράβο. Για να την αποχαιρετήσει όπως πρέπει. Αλλά αυτά θα έχουμε ακόμα
0: ναι,
1: και
0: καλά, προφανώς, προφανώς.
1: Για να τα δούμε και για να τα συζητήσουμε.
0: Με τα γραφικά έχουμε κάτι. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα πάρει ένα αριστερό μπακ. Εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Τα υπόλοιπα, το θέμα του στόπερ και του κεντρικού μέσου θα μπορούσαν να έχουν άμεση εξέλιξη μόνο αν υπήρχε κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή στο θέμα του
0: Γιάνσεν.
1: Του Φαντρόγγελε, που είναι δύο περιπτώσεις παγωμένες αλλά έχουν διαφορετική έτσι, υφή, να το πω. Στη μία περίπτωση του Γιάννη Σενοπαίκτης είναι αυτός που ζητά τον Ιωαννό Μετάστρα. Στην άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε πρώτη φάση να βγάλει άκρη με τους Αψοφόρα, αλλά ο παίκτης πιέζει ασφυκτικά και θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό και μπορώ να πω ότι έχει ψηθεί και λίγο ακόμα για το ότι υποφυσιολογικές συνθήκες θα παίζει στο πλευρό του Στέφαν Ντεφράι.
0: Σωστό,
1: ο οποίος γνώρισε φοβερή αποθέωση το Σάββατο το απόγευμα στο Έρμελο από τους φίλους του Άγιαξ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι παιδί του Άγιαξ, ίσα ίσα.
0: Εντάξει, είναι παιδί της εθνικής ομάδας τόσα χρόνια.
1: Είναι εθνικής ομάδας, παιδί. Μπράβο, και δηλαδή μιλάμε, έγινε πραγματικά χαμός. Δεν ασχολήθηκαν με κανένα παίκτη του Άγιαξ όσο ασχολήθηκαν με τον Ντεφέι, άντε και λίγο με τον Γκλάσεν που είναι και αυτός ένα παιδί του
0: Άγιαξ,
1: έτσι, και το πιο γνωστό όνομα μαζί με τον Ντόλμπεργκ. Οπότε για αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός κινείται αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μέχρι, πόσο έχουμε σήμερα, 6, μέχρι να φύγει ο Παναθηναϊκός για τη Βιέννη σε 9-10 μέρες, κάτι θα έχει κάνει εκεί, και αν δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη μεταγραφή, θα έχει βάλει μια μεταγραφή προς την ολοκλήρωσή της. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω οριστικά και αμετάκλητα ότι δεν θα γίνει του Κρίστιανσεν.
0: Okay,
1: ναι. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Όπως δεν μπορώ να το πω και για κανέναν. Και όποιος μιλά και συζητά και τοποθετείται δημόσια για μεταγραφές και λέει με τίποτα, ποτέ, για μένα το και γαλλικά, 0% ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε ρε παιδί μου ότι υπάρχουν ανατροπές.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ τώρα στο θέμα αυτό με τη Λέστερ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό και πιέζει. Ο τεχνικός διευθυντής της Λέστερ δεν είναι αρνητικός στο να δώσει τον παίχτη ιδανικό. Το ζήτημα έχει κολλήσει στον πρόεδρο. Εντάξει. Τώρα, αν μέσα στις επόμενες ημέρες, άμεσα,
0: αλλάξει κάτι,
1: μπορεί ο Παναθηναϊκός να περιμένει εκεί πάρα πολύ, θα βάλουν κάτω οι αλεπούδες και πούνε ότι εντάξει, οκ, okay, θα πάει ιδανικός στον Παναθηναϊκό, τότε η δουλειά μπορεί να γίνει. Αν δεν συμβεί κάποια ανατροπή μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο, ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τις άλλες περιπτώσεις που έχει και θα πάει να κλείσει και αυτό το κενό, γιατί είναι ένα κενό πολύ σημαντικό και ένα κενό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Ωραία. Για να έχει ο προπονητής δύο διαθέσιμες επιλογές και τα παιχνίδια με την Bucks.
0: Ωραία. Να πούμε για τους φίλους που ρωτάνε για τα εισιτήρια, σήμερα βγαίνουν, έτσι, για το φιλικό.
1: Σήμερα.
0: Ωραία. Κάνε και το σχόλιο για τη Βραζιλία τώρα, γιατί πρέπει να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να έχουν καταγγελίες.
1: Ναι, το ξέχασα. Κοίταξε να δεις. Το Αντζελότη το λατρεύω. Ωραία. Και ως
0: συμπαθέστατος πάντα. Και ως
1: παρουσία, φοβερή προσωπικότητα. Αστείος του ποδοσφαίρου, παιδί μου, στα δικά μου τα μάτια. Δεν ψυχούλα μου γλυκιά. Δεν γίνεται να έχει αυτό το ρόστερ, αυτούς τους παιχταράδες και να παίζεις όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός πέρυσι, ας πούμε.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ λίγο με το ρόστερ πάντως, να ξέρεις. Δεν νομίζω ότι είχε πολύ καλύτερο και άφησε έξω. Δηλαδή είναι πολύ φτωχό το ρόστερ της Βραζιλίας γενικά.
1: Είναι πολύ φτωχό, αλλά όχι να παίζεις με την Ορβηγία και να είσαι πίσω από την μπάλα.
0: Α, ναι, καλά, ναι. Αυτό σίγουρα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, επειδή επηρεάζομαι κάποιες φορές από κάποια πράγματα που βλέπω και είδα πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για την Ορβηγία και το πώς, ας πούμε, ζούσαν και ανέπιναν για να επιστρέψουν σε ένα Μουντιάλ. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, παίζουν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σχεδόν μετά από 30 χρόνια.
0: 36, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα το τσεκάρω.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και όσο περνούσε το παιχνίδι, εντάξει, ας πω τώρα στο δεύτερο γκολ πανηγύρισα. Είχαν βγει από τα μπαλκόνια και θα λένε ποιος ανώμαλος είναι αυτός.
0: 28.
1: Ποιος ανώμαλος είναι αυτός πανηγύρισε τα γκολ της Εθνικής Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Ήθελα να περάσουν, ρε φίλε. Και για όλο αυτό το οποίο φέρνουν στα γήπεδα.
0: Ναι, ναι, με το κουπί,
1: Ναι, με το κουπί που είναι μια φοβερή σύνδεση κόσμου και ομάδας. Κάτι διαφορετικό που δεν το έχουμε συνηθίσει. Όπως φυσικά, για να είμαι δίκαιος, κάτι παρόμοιο αντίστοιχο κάνουν και οι Άγγλοι. Τέλειο.
0: Με το Wonderwall.
1: Με τραγουδάρα, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οπότε μακάρι με το Βηγία να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται. Με αυτόν τον ρόμπο κόπου μπροστά, που είναι μια συγκλονιστική παιχτάρα, έχει βάλει δύο γκολ.
0: Εντάξει, είπαμε, ο ορισμός του σεντερφόρ.
1: Μπράβο, ανοίξει το λεξικό, πας τη λέξη σεντερφόρ, μετά δίπλα τη φωτογραφία του. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση, να μου το πεις και εσύ για να κλείσουμε, γιατί δεν πανηγύρισε πολύ τα γκολ.
0: Αφού είναι ρομπότ, είπαμε, δεν είναι άνθρωπος αυτός, είναι Android.
1: Αυτό το πράγμα, ρε. Android. Είναι iOS. Δεν πανηγύρισε τίποτα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν τα πανηγύρισα μετά, εντάξει.
1: Λίγο Zlatan. Μετά έβγαλε, εντάξει, έβγαλε τα σώψυχά του, δάκρυσε και όλα, σαν είδα, συγκινήθηκε. Έδωσε και ο Ότεγκαρ το τύμπανο. Πολύ όμορφες στιγμές,
0: είναι ωραίο.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω ποδοσφαιρικά για την ποιότητά του, γιατί έχω δει πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Αλλά όσον αφορά τις εικόνες...
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Πολύ όμορφα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Και νομίζω ποδοσφαιρικά καλό είναι ποδοσφαιρικά. Από τα νοκάουτ και μετά έχει ανέβει, νομίζω, αρκετά.
1: Έχει και πρωταγωνιστές δυνατούς. Δηλαδή βλέπεις το μέσα τελευταία του, έχει κάνει τελευταία ποδοσφαιρικά. Έχει κάνει 7 γκολ.
0: Ναι,
1: βλέπεις
0: ναι.
1: Μια μάχη για τον πρώτο σκόρερ, χαμός.
0: Τρεις παίκτες με 7, έρχεται και ο Κέιν από πίσω, χαμός.
1: Βέβαια, ο Μπαπέ, ο Κέιν, χθες ματσάρα Αγγλία-Μεξικό. Τα νοκάουτ είναι τούμπανο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μπράβο, μας σου φάγαμε πάλι 3 λεπτά από το δελτίο.
0: 100%. Πάντα.
1: Σημαίνει ότι περνάμε καλά, ζητώ συγγνώμη.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
8: Sport FM.
9: Sport FM.
8: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
10: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην λεπτομέρεια γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρι και γραμμή δεν είναι γκολ. Ο καιρός και ο παίκτης πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Μπιδάλ για τους Γάλλους. Γκολ σε 3-2. Δελπιέρο, λίγα μέτρα φορά, πέρα το Μπαρτέ. Γκολ. Ο Φίλιπ Ανιόλ

προμηθεία της ομάδας του Πάολο Ρόση και του Έντζο Μπέαλτο. Είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου. Παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία του Μαρσέλο Λίπτη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα που ο Καναβάλο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές.

Εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με τον Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Χρήστος Ραμπόλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι και τις δύο παρεούλα. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου στο φινάλε της προηγούμενης ώρας. Λίγο θα έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και προς το φινάλε τον Γιώργο Τσαχίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε κάποιες έτσι δυσούλες ενδιαφέρουσες από την διεθνή επικαιρότητα και μπασκετικές. Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οριστική και τυπικά πλέον η πρόσληψη του Ισπανού προπονητή, 65 ετών. Έκανε φέτος φοβερή χρονιά με τη Βαλένθια. Πήρε το πρωτάθλημα της Ισπανίας, έφτασε στο Final Four. Αλλά πήγε αυτός ο κύμα της μεγάλης φυγής, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι φέτος από τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, ο Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Λογικά αύριο θα ανακοινωθεί ο τελευταίος. Και ο Μοντέρο, θέμα χρόνου είναι να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Ο Μπράξον εκεί που πάει στην Φενέρ. Ο Πραντίγια που λογικά πάει στη Ρεάλ και δεν συμμαζεύεται δηλαδή. Διαλύεται ουσιαστικά η Βαλένθια και είναι το παράδοξο ότι πρόκειται για μια ομάδα που έχει χρήματα. Είχε έναν πολύ ισχυρό οικονομικό ηγέτη, τον κύριο Ρότζ, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Ισπανία. Αλλά έχει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που λέει ότι δεν θα πληρώσει αυτό. Το που θεωρεί ίσως η αγορά, ίσως υπεραξία, θα πληρώσει τους παίχτες στα χρήματα που ο ίδιος θεωρεί ότι κοστολογούνται και όχι παραπάνω, με τον κίνδυνο να χρειαστεί να κάνει μια ομάδα από την αρχή, όπως από ό,τι φαίνεται θα κληθεί να κάνει για τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε κάποια νέα για τον ΠΑΟΚ, ότι θα πάει για επέμβαση στο Λονδίνο ο Τσαλόφ, ο οποίος τραυματίστηκε σε φιλικό των Θεσσαλονικαίων πριν από λίγες ημέρες στην Ολλανδία. Θα εξεταστεί από έναν εξειδικευμένο γιατρό και μετά. Θα κάνει την επέμβαση. Θυμίζω ότι έχει υποστεί ρήξη στον έξω μηνίσκο. Δεν είναι κάποιος πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός, αλλά κανένα μήνα συνήθως μετά τον τραυματισμό τον τρως στα θεραπευτήρια και στις φυσιοθεραπείες. Οπότε θέλει το χρόνο του και σίγουρα τα πρώτα ευρωπαϊκά τουλάχιστον του ΠΑΟΚ θα τα χάσει. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή, είναι αλήθεια, αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλές επιλογές στην επίθεση. Με το μύθο θα πάει όπως είναι τώρα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες έτσι ανακοινώσεις. Ανέλαβε την Νότιχαμ Όλιβερ Γκλάσνερ, καλός προπονητής, με καλό έργο τα προηγούμενα χρόνια, ήταν στην Κρίσταλ Πάλας, τώρα πηγαίνει στην Νότιχαμ, η οποία έδιωξε τον Βίτορ Περέιρα, ο οποίος την πήγε στα ημιτελικά του Europa League, την έσωσε, γιατί όταν την είχε αναλάβει ήταν

0: η off-season και γίνονται και οι free agency, οι μετακινήσεις των παιχτών, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μπόγκα μπορεί να βρει και τα χρήματα που θέλει και κυρίως το ρόλο που θέλει εκεί, οπότε είναι πιο πιθανό να γίνει η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν και άλλες ομάδες, και η Ρεάλ και ακόμα η Ρεάλ, η οποία παίρνει το Λουαού Καμπαρό, να πούμε, όχι ακριβώς ο ίδιος παίχτης, καμία σχέση, πιο επιθετικός ο Λουαού Καμπαρό, αλλά τριάρικο ένας, τριάρικο άλλος, αλλά τελείως διαφορετικά στοιχεία τέλος πάντων. Τον ήθελε η Φενέρ που κινδυνεύει να χάσει τον Μπιμπέροβιτς, αλλά είπαμε όταν ο Παναθηναϊκός έχει τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο, που ξέρει τον Μπόγκα γιατί συνεργάστηκαν για ένα χρόνο και κάτι στην Παρτίζαν, έχει αυτομάτως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού για να τον κλείσει. Αυτά και από τα έτσι, νέα δεξιά και αριστερά. Γενικά μπορείτε να δείτε πάρα πολλά θεματάκια για το Μουντιάλ στο sportfm.gr, να δείτε ακριβώς το διάλογο μεταξύ του Νέιμαρ και του Νίλαντ εκεί πριν την εκτέλεση του πέναλτι. Ήταν λίγο στενάχωρη εικόνα του Νέιμαρ, είναι η αλήθεια. Με αρκετά παραπανήσια κιλά, πολύ πιο βαρύς. Εντάξει, την τεχνική την είχε, την έχει. Ακόμα και ο τρόπος που εκτέλεσε το πέναλτι δείχνει την ποιότητα και την κλάση του. Αλλά τώρα στο τέλος, ενώ η ομάδα σου χάνει με 2-0, βάζεις τον γκολ, μειώνεις και λες τα όσα δευτερόλεπτα απομένουν, αντί να πάω να μαζέψω την μπάλα, να τρέξω, να κερδίσω όσο χρόνο διαθέτω, εσύ έχεις το μυαλό να πας να την πεις στον τερματοφύλακα που πήγε να σου χαλάσει το μυαλό. Αυτό δείχνει ότι το παιδί αυτό μάλλον δεν έχει οριμάσει και τόσο πολύ ποδοσφαιρικά, θα λέγαμε. Δεν ξέρω, ίσως και εξωποδοσφαιρικά, αλλά εμείς κοιτάμε το αγωνιστικό κυρίως για τον Νέιμαρ, ο οποίος ολοκλήρωσε και τυπικά την καριέρα του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Κατά πολλούς, θα συμφωνήσω και εγώ, μάλλον ήταν και λίγο χαριστική η συμπερίληψή του στην αποστολή για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, βάσει της εικόνας που είχε, που δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντική με τη Σάντος και τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν. Μπήκε περισσότερο για το ονόρε που λένε. Τον πήρε ο Αντσελότη, του έδωσε και κάποια λεπτά, τον έβαλε εκεί και πάνω στην Ναμπουμπούλα μπας και κάνει κάτι στον αγώνα χθες με την Νορβηγία, αλλά είπαμε, είναι σκιά του εαυτού του και βλέπεις από τη μια πλευρά, ας πούμε, πως εντός αγωγικών γερνούν ποδοσφαιρικά ο Μέση ή και ο Ρονάλντο ή και άλλα παιδιά, ο Μόντριτς, ας πούμε, και βλέπεις και από την άλλη τον Νέιμαρ, ο οποίος άφησε τον εαυτό του να αφήνει πολύ αγωνιστικά, και κυρίως αυτό έχει να κάνει και με τους τραυματισμούς, okay, γιατί πέρασε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και καπάκι έναν ακόμα. Έχει να κάνει και με τις επιλογές καριέρας, ότι πήγε στα πετροδόλαρα. Έχει να κάνει βέβαια κυρίως, εγώ θα έλεγα, και με την νοοτροπία του παίχτη, ο οποίος σε όλη του την καριέρα ίσως δεν έγινε αυτό που μπορούσε να γίνει, γιατί είχε το μυαλό του αλλού, στα καρναβάλια, στο να παίρνει άδειες να τρέχει στο Ρίο, στην καλή ζωή, στα χαρτιά, δεξιά και αριστερά, και όχι τόσο σε αυτό που ήταν εξαιρετικός. Εντάξει, επιλογές είναι, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, αυτό τον έκανε ευτυχισμένο, με γεια του, με χαρά του. Απλά λέμε ότι δεν έγινε αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει και να πετύχει αυτά που θα μπορούσε να πετύχει και σε ατομικό περισσότερο επίπεδο, γιατί ομαδικά και με την Μπαρτσελόνα και με την Παρί πήρε πράγματα, κυρίως με την Μπαρτσελόνα, όχι όμως με τη Βραζιλία, πέρα από τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Λοιπόν, θέλει break ο κύριος Χάρης. Ωραία, πάμε σε ένα σύντομο break και γυρίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα

0: Τα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Big Wins for FM 94,6.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε ότι έχει υπάρξει μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία κράζει, να το πω έτσι λαϊκά, τη FIFA για το γεγονός ότι ανεστάλλει, ουσιαστικά κυρώθηκε η ποινή ενός αγώνα που έπρεπε να έχει ο Μπάλογκαν για την αποβολή του στο μάτς των 32. Αυτή η ποινή, η οποία άρθηκε τελικά με την απόφαση της FIFA, λέγεται ότι υπήρξε παρέμβαση Τραμπ και έτσι ο Μπάλογκαν μπορεί να παίξει κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τους 16 του θεσμού. Η UEFA λοιπόν κράζει ανοιχτά την FIFA. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ότι ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή με αυτή την απόφαση. Λέγεται ότι οι κανόνες πρέπει να είναι διαφανείς, ο ανταγωνισμός να είναι δίκαιος και μερικές φορές οι κανόνες λέει να ανοιχτεί σε ερμηνεία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο και η ελάχιστη αποβολή ενός παίχτη, η ελάχιστη ποινή ενός παίχτη για αποβολή είναι μια αγωνιστική και αυτό δεν μπορεί να είναι στη διακριτική ευκαιρία οποιαδήποτε οργάνου να το αναιρεί. Και καταλήγει αυτή η ανακοίνωση λέγοντας ότι εκφράζουμε τη δυσπιστία μας για μια τόσο άνευ προηγουμένου, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Άρα ανοιχτή κόντρα ανάμεσα στη FIFA και την UEFA για την υπόθεση του Μπάλογκαν. Βγήκε, θυμίζω νωρίτερα, και ο Γιούργεν Κλοπ, ο από ό,τι φαίνεται προσεχής προπονητής, νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, και έκραξε και τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και τον Τζάνι Φαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, λέγοντας ότι είναι άσχετοι άνθρωποι με το ποδόσφαιρο και παρεμβαίνουν σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να είναι στις αρμοδιότητές τους. Εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ξέρουμε ότι ακόμα και αν μια απόφαση είναι λάθος, πρέπει να την αποδεχτείς και να συνεχίσεις τη ζωή σου με αυτή και τις συνέπειες της. Τέλος πάντων, λοιπόν, το αφήσουμε στην άκρη αυτό. Πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει αρκετά πραγματάκια από την ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Έχει αρχίσει πλέον η δουλειά και στην προετοιμασία της ομάδας. Αλλά κυρίως τα βλέμματα στρέφονται όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις στα μεταγραφικά. Είχαμε πριν από λίγο και την ανακοίνωση για τα εισιτήρια για το πρώτο φιλικό που είναι με την Ράκοβ. Ένα παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη στις 6 την τοπική ώρα στην Ολλανδία. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
6: Έλα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, διπλή προπόνηση σήμερα στον Ολυμπιακό και φιλικό μεθαύριο με τους Πολωνούς. Έβγαλε ο Ολυμπιακός και τη νέα του φανέλα.
5: Τη δεύτερη,
6: ναι, για τα εκτός έδρας παιχνίδια που λέμε. Μπορεί να τη δούμε στο site, είναι μια πολύ ωραία φανέλα.
5: Η λευκή, έτσι, η κλασική.
6: Ναι, λευκή με κόκκινο, ας πούμε, με κόκκινο στοιχείο, έντονο, αρκετά έντονο. Τώρα τα στοιχεία, τα έντονα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού είναι ότι περιμένουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Σμάιλοβιτς, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, πέρασε από ιατρικά και αναμένουμε την ανακοίνωση, δηλαδή, της απόκτησής του, μια κίνηση την οποία έκανε ο Ολυμπιακός και για το παρόν και για το μέλλον, να το πούμε έτσι. Και περιμένουμε σήμερα και το Μασούρα στην Ολλανδία. Θα ενσωματωθεί με την ομάδα και ο Γιώργος ο Μασούρας. Όπως είχαμε πει, είχε πάρει μια μικρή άδεια έξτρα. Και αυτό σήμερα λοιπόν στην αποστολή των Ερυθρόλευκων.
5: Σε ερωτηματικό, έτσι πάντως, για το μέλλον του ακόμα. Έτσι φαίνεται,
6: αλλά όπως και να το κάνουμε, για παράδειγμα ο Στρεφέτσα δεν είναι στην αποστολή.
5: Ναι.
6: Μιλάει με την Πάρμα, Ολυμπιακός, για να τον δώσει. Ο Μασούρας θα είναι εκεί και θα δούμε τι τελικά θα εξελιχθεί με την περίπτωσή του. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός περιμένει να ολοκληρώσει την απόκτηση και του Ζώτα και στη συνέχεια να πάρει για τα πιο άμεσα, λέμε, πιο άμεσα, τέλος πάντων, αυτά τα οποία λέει ο σχεδιασμός, είναι να αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ και ένας κεντρικός χαφ, όπως έχουμε πει, τον Άμραμπατ θέλει ο Ολυμπιακός, ή τέλος πάντων ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Μαροκινού διεθνή. Για τον αριστερό μπακ δεν έχουμε τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, δεν μας επιβεβαιώνονται. Εννοώ του αυτών Ελλήνων παιχτών, ξέρω εγώ, και του Πεδρόσα και λοιπά, δεν μας τα επιβεβαιώνουν πηγές του Ολυμπιακού, πρέπει να πω.
5: Ούτε του Γιαννούλη, να υποθέσω.
6: Ναι, ναι, των Ελλήνων, Γιαννούλη Τσιμίκα εννοώ.
5: Ναι, ναι.
6: Ναι, δεν επιβεβαιώνονται από πηγές του Ολυμπιακού. Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα ξέρουμε πως είναι αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ λέω ότι τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι προκύπτει από πλευράς του Ολυμπιακού. Για το Ζώτα, όπως λέγαμε και χτες, είναι να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με την Νότιχαμ και στη συνέχεια να υπογράψει και στον Ολυμπιακό, να ενταχθεί στις προπονήσεις. Υποτίθεται άμεσα θα γίνει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
5: Σωστά.
6: Έτσι δεν είναι?
5: Σωστά.
6: Ναι, 4 Αυγούστου, 4-5 το αργότερο θα παίξει ο Ολυμπιακός και έχουμε 6. Άρα είναι ένας μήνας και αρχίζει και γίνεται σκάρτος. Άρα πρέπει η ομάδα να αρχίζει να... όσο το δυνατόν να ολοκληρώνει το ρόστερ της σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις προσθήκες που ξέρουμε, αλλά σίγουρα χρειάζεται και άλλα πράγματα.
5: Και στην επίθεση νομίζω να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, έτσι.
6: Και στην επίθεση να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα ακριβώς. Είναι πώς το λένε,
5: ο Ελκαμπή αργεί, ας πούμε, έχει μουντιάλ ακόμα, αν προχωρήσει.
6: Ναι, υπάρχουν ανάγκες, ναι, ναι, υπάρχουν ανάγκες για την ομάδα επιθετικά, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν ανάγκες και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και με την απόκτηση ενός εξτρέμ. Είχαμε το προπονητής, έχει ζητήσει το Ρόκο, όπως ξέρουμε, τον Ισπανό, και με ενός εντερφόρ στην πορεία της... που λέμε του χρόνου, γιατί δεν έχει φύγει κανένας ακόμα.
5: Σωστά.
6: Όπως και αν έχει, είμαστε ανοιχτοί πραγματικά σε εξελίξεις πάλι στον Ολυμπιακό, για νεότερες εξελίξεις δηλαδή και άμεσα, οπότε σε αναμονή και σε επαφή για να δούμε τι θα μας προκύψει, Χρήστο, ακόμα και εντός της ημέρας.
5: Ναι, γιατί για την Τετάρτη έχουμε εικόνα αν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, το φιλικό.
6: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά πάντα υπάρχει.
5: Πάντα υπάρχει, ναι.
6: Θα το ρωτήσω τώρα που το λες.
5: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουν στείλει κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι.
6: Ναι,
5: ψούνε και αυτοί.
6: Ναι. Θα το ρωτήσω, ναι, ναι, ναι.
5: Είναι και σε καλή ώρα, έτσι, όχι μουντιαλική δηλαδή, οπότε.
6: Ναι, είναι στις 6 τοπική.
5: Ναι. Άρα 7,
6: Εφτά σε εμάς, ναι. Άρα 7 σε εμάς, ναι.
5: Κοσμοτέ, okay. Μου λέει ο Σωτήρης Σταμπάκος.
6: Νομίζω όμως ότι κανονικά θα είναι όπως όλες τις φορές, όλα τα χρόνια.
5: Μου είπε ο Σωτήρης τώρα Κοσμοτέ.
6: Ναι, ο Κοσμοτέ μεταδίδει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια, και τα φιλικά, οπότε δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, ναι, απλά, ναι. Για επίσημα, ας πούμε, να το πω.
5: Για να το λέει ο Σωτήρης, είναι επίσημο.
6: Α, το έχει ανακοινώσει κιόλας, δεν το
5: ναι,
6: έχω
5: ναι. προσέξει. Ράκοβ, Λέουβεν και Φορτούνα, λέει, στην Κοσμοτέ. Ωραία, άρα τα έχουμε και επίσημα.
6: Ωραία.
5: Και Άγιαξ, έτσι, 4 μάτς.
6: 6 είναι.
5: Ναι, τα πρώτα, έτσι.
6: Φαίνεται τα πρώτα είναι.
5: Τα πρώτα, που... ναι, το πρώτο πακέτο. Ναι.
6: Ωραία. Σε ευχαριστώ και εγώ λοιπόν και είμαστε σε επαφή.
5: Εννοείται, εννοείται. Καλή συνέχεια.
6: Καλά.
5: Λοιπόν, πάμε break, πολιτικό αν το προλάβουμε και επιστρέφουμε.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Δηλαδή πήγε απέναντι στον κουφόν για το πρώτο χτύπημα.
8: Ένα παιχνίδι στην Ισπανία. Γκρόσο γκολ. 1-1. Σάντι Καπάρνα. Το σουτ σύντρεμο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τερόσι. Απέναντι στον Καστίγιο.

Vienna na tom Buffon. Από την Γαλλία.

0: Εδώ είμαι, επιστρέψαμε τελική ευθεία της εκπομπής. Να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε μια δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, για τις δύο ήττες που έκανε η εθνική ομάδα στα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναφέρει: στα τελευταία δύο παιχνίδια της εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΣΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η λυτή δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη ως διοίκηση της Ομοσπονδίας και δεσμεύεται ότι θα γίνει ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων για να παρουσιαστεί η ομάδα πολύ καλύτερη στο ερχόμενο παράθυρο που είναι, θυμίζω, τέλη Αυγούστου πλέον. Έτσι. Θα παίξουμε πρώτα έξω με την Ουκρανία, όχι στην Ουκρανία προφανώς για ευνόητους λόγους. Οι Ουκρανοί παίζανε στη Ρίγα τώρα τα τελευταία τους παιχνίδια για τα παράθυρα. Δεν ξέρω που θα παίξουν με εμάς. Λογικά εκεί πάλι, γιατί είναι και σχετικά κοντά. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει, από ό,τι ακούγεται, μάλλον στο ΆΚΑ, τέλη Αυγούστου, με την Ισπανία. Εγώ θα πω τώρα ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι με την Ουκρανία. Με τους Ισπανούς ας χάσουμε. Μπορούμε να χάσουμε, έχουμε δικαίωμα να χάσουμε. Αν μου έλεγες μια νίκη να κάνουμε, θα σου έλεγα να κερδίσουμε τους Ουκρανούς. Έτσι, οι Ισπανοί με 5-1 λογικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα και στη δεύτερη φάση που θα παίξουν με Πορτογάλους, Μαυροβούνιους και τα λοιπά θα κάνουν και 4 νίκες λογικά, οπότε δεν θα έχουν κανένα ιδιαίτερο θέμα να προκριθούν. Άρα δεν κυνηγάμε αυτούς. Τους Ουκρανούς κυνηγάμε που είναι μπροστά μας με 4-2, τους Μαυροβούνιους που είναι μπροστά μας με 4-2, άρα πρέπει να γίνει εκεί η υπερκάλυψη, ας πούμε, του χάντικα που έχουμε από αυτή την πρώτη προκριματική φάση. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Μήπως ο Λυκάος Σπανούλης δεν είναι και τόσο καλός σας προπονητής. Παιδιά, αν κρίνουμε βάση αποτελεσμάτων, ο Σπανούλης ήταν στο Περιστέρι, έφτασε Final Four BCL δύο φορές τρίτο στο ελληνικό πρωτάθλημα, τελικό κυπέλου. Μετά πήγε στη Μονακό, έφτασε τελικό Ευρωλίγκας. Ήταν στην Εθνική, προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη Γερμανία. Την επόμενη χρονιά πήρε μετάλλιο. Αν μιλάνε τα δεδομένα, εσείς λέτε ότι δεν είναι καλός προπονητής. Εγώ λέω ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Βέβαια, όλοι υπόκεινται σε κριτική πάντα. Δεν είναι κανένα στο απειρόβλητο, προφανώς. Και ο ίδιος ο Σπανούλης αναγνώρισε τις ευθύνες του. Και έχει όντως ευθύνες και εκείνος, αν δεν κάλεσε αυτούς που έπρεπε. Έτσι. Όπως βγήκε ο Σπανούλης και το είπε, και όπως είπαμε και τη δήλωση νωρίτερα του πρόεδρου του ΣΕΟΚ. Έτσι. Αλλά το ότι δεν είναι καλός προπονητής, παιδιά, δεν ξέρω. Τα δεδομένα δείχνουν άλλα πάντως αυτή τη στιγμή. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Όλοι οι προπονητές και οι καλύτεροι του κόσμου έχουν κάνει λάθη. Έτσι, και ο Μπράντοβιτς και ο Πόποβιτς και ο Μπαρτζόκας και ο Φιλ Τζάκσον και οποιοδήποτε άλλος. Είναι δεδομένο. Όταν λαμβάνεις αμέτρητες αποφάσεις, όχι μόνο μέσα σε έναν αγώνα και σε μια off-season, ας πούμε, στη διάρκεια της χρονιάς, καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν μπορείς να έχεις 100% στις αποφάσεις αυτές. Γιατί οι προπονητές, ειδικά στο κουτσάρισμα μέσα στον αγώνα, παίρνουν εκατοντάδες αποφάσεις σε έναν αγώνα. Το ποιον θα βγάλουν, ποιον θα βάλουν, τι άμυνα θα παίξουν, όλα αυτά μαζί. Οπότε είναι λογικό να γίνονται και λάθη. Δεν μπορεί να είναι όλα σωστά, γιατί αλλιώς δεν θα μιλάγαμε για ανθρώπους, θα μιλάγαμε για AI. Λοιπόν, πόσες νίκες θέλουμε για να περάσουμε, αυτό τώρα είναι πολύ πρόχειρο να κάνουμε τον υπολογισμό, γιατί έχει να κάνει με το τι θα κάνει ο ανταγωνισμός. Το κακό στη δική μας την περίπτωση, φίλε μου, είναι ότι ενώ οι θεωρητικά έτσι, οι μεγάλοι μας ανταγωνιστές, που είναι οι Γεωργιανοί, οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι, μάλλον οι Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι έχουν καλύτερο ρεκόρ 4-2. Οι Γεωργιανοί έχουν ίδιο ρεκόρ με εμάς το 3-3. Αλλά οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί θα παίξουν με ευκολότερους δύο αντιπάλους σε σχέση με εμάς. Θα παίξουν με Μαυροβούνιο και με Πορτογαλία, ενώ εμείς θα παίξουμε, όπως και το Μαυροβούνιο αντίστοιχα, με Ισπανούς, Γεωργιανούς και Ουκρανούς. Υψηλότερο το επίπεδο των ομάδων που θα παίξουμε. Γιατί εμείς παίζουμε με τους αντιπάλους που δεν παίξανε στον πρώτο γύρο και αντίστοιχα εκείνοι παίζουν με τους αντιπάλους που δεν παίξανε στον πρώτο γύρο σε αυτό το νέο γκρουπ. Και οι τρεις πρώτοι περνάνε. Εγώ θεωρώ την Ισπανία ότι είναι περασμένη ήδη, όχι μαθηματικά προφανώς, έτσι, αλλά έχει ουσιαστικά περάσει. Και από εκεί πέρα κυνηγάμε να καπελώσουμε τουλάχιστον δύο ακόμα. Τουλάχιστον δύο ακόμα. Έτσι. Ας περάσουμε και ας περάσουμε ως τρίτη, είναι το θέμα, έτσι, δεν το συζητάμε καν. Αλλά πρέπει να καπελώσουμε τουλάχιστον δύο. Την Ισπανία είναι πολύ δύσκολο να την καπελώσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Ποιοι πέθαναν διαθέσιμοι τον Αύγουστο, θεωρητικά παιδιά όλοι. Δεν ξέρω τι καθεστώς θα υπάρχει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη και ο Γιάννης είναι ετοιμοπόλεμος και ιατρικά δηλαδή, γιατί είχε κάτι τραυματισμού στο φινάλε τη σεζόν, τους οποίους μάλλον τους είχε περάσει τώρα, πρέπει να είναι όλοι. Δηλαδή όσοι θέλουν να είναι στο παγκόσμιο, έτσι, δεν λέω για παιδιά που ενδεχομένως σχεδιάζουν να αποσυρθούν, έτσι, δεν λέω να εμφανιστεί ο Καλάθης, ας πούμε. Που εμένα θα μ' άρεσε να το δω. Καθόλου άσχημα δεν θα ήταν. Έτσι. Δεν έχει αποσυρθεί επισήμως ο Νικαλάτης από την Εθνική, να το πούμε. Ή ο Σλούκας, που επίσης δεν έχει αποσυρθεί από την Εθνική. Αν σχεδιάζει ο Σλούκας, ο Παπα-Νικολάου να παίξουν στον Παγκόσμιο ή να κλείσουν την καριέρα τους ενδεχομένως στον Παγκόσμιο με την Εθνική, πρέπει να είναι όλοι. Τι να συζητάμε. Δεν περισσεύει κανένας πλέον, έτσι όπως το κάναμε. Δεν περισσεύει κανένας. Λοιπόν, αυτά. Μου λες, λέει ο φίλος, ότι ο πρωτοκλασσά τι θέλανε και ο Σπανούλης δεν τους κάλεσε. Ο ίδιος ο Σπανούλης είπε ότι δεν είναι ότι δεν τηλεφώνησα εγώ σε κάποιο παίχτη. Είπε ότι αυτούς κάλεσε και αυτοί ήρθανε. Δεν είπε ότι κάλεσε κάποιον και εισέπραξε άρνηση. Υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, τους ξέρετε, τους έχουμε αναφέρει. Υπήρχαν και στα ενημερωτικά δελτία της ΕΟΚ. Ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης, ο Φιόνης, ο Ρογκαβόπουλος που ξέρουμε που είχε το πρόβλημα από τους τελικούς που τραυματίστηκε το παιδί, ο Σλούκας, έτσι, και αυτός τραυματίας έπαιζε στους τελικούς και ουσιαστικά έπαιξε ένα παιχνίδι, ενάμιση, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό συμβαίνει, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, της ποδοσφαιρικής, η οποία έχει αρκετά πραγματάκια, αλλά όχι πάρα πολλές εκκρεμότητες, τις λιγότερες εκκρεμότητες από όλες τις ομάδες που υπάρχουν έτσι στο Big Four. Και έχουμε για ένα break πριν από όλα αυτά, το τελευταίο της εκπομπής. Πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
10: Διψά για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφού εκφράσουμε εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο τη συμπαράσταση, επειδή έχασε λέει για ένα κόρνερ που δεν κέρδισε η Αγγλία στο δεύτερο ημίχρονο 1500 ευρώ. Τι να κάνουμε, φίλε, αυτά συμβαίνουν. Άμα παίζει και με 10, πιο δύσκολα τα πράγματα. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσαχίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και πολλά έτσι, σχόλια συνεχίζετε να στέλνετε για την εθνική ομάδα. Εμένα μου αρέσει που την πονάτε την ομάδα πάντως, έτσι. Εντάξει, προφανώς κάποιοι τα συνδέουν πάλι με οπαδικά, με ομαδικά. Παιδιά, όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, μιλάμε για εθνική ομάδα. Δεν θέλω να τα μπλέκουμε τα οπαδικά. Αυτά έχουμε όλο το χρόνο να τρογόμαστε. Η εθνική είναι λίγες μέρες το χρόνο. Στις διοργανώσεις, στα παράθυρα. Άμα βάζουμε και εκεί πέρα μέσα τους αιώνιους και την τοξικότητα, να τα το κλείσουμε το μαγαζί καλύτερα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει να λογοδοτήσει ο Σπανούλης, λέει, γιατί άφησε εκτός τα μεγάλα ονόματα. Όπως είπε, έγινε κακός σχεδιασμός. Προφανώς κρίνανε ότι με αυτή την ομάδα θα μπορούσαν να κερδίσουν τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, που και εμείς θεωρούσαμε ότι το ένα με τον άλλο τρόπο θα τους κερδίζαμε. Δεν τους βγήκε. Προφανώς εκείνοι είναι οι υπεύθυνοι που κάνανε τις αποφάσεις συγκεκριμένες. Τώρα να λογοδοτήσει, τι εννοεί, να τον απολύσουνε. Μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, ένα προπονητή που σου έχει φέρει δύο επιτυχίες, σε πήγε Ολυμπιακούς Αγώνες στα προημιτελικά και σε πήγε και σου έφερε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, να το διώξει, επειδή ας πούμε έγινε ένα στραβό παράθυρο. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Κριτική, ναι, εννοείται. Και νομίζω ότι θέλει και ο Σπανούλης την κριτική. Την απαξίωση νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Και στην Ελλάδα είμαστε πρώτοι και σε απαξίωση και σε αποθέωση. Κάθε λοιπόν, για τον Νόλεϊ που με ρωτάτε, κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ είναι σε επαφή η ΑΕΚ με τον Λάντερς Νόλεϊ. Παίζει στο 3 και στο 2. Ουσιαστικά θα είναι ο αντικαθιστάτης του Νάναλη. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι σε καλό δρόμο. Έχει γίνει πρόταση. Ένα παιδί που παίζει στη Στρασβούρ. Έπαιζε στον Άρη. Είχε φύγει πρόπερση από τον Άρη στα μέσα της χρονιάς, όχι για αγωνιστικούς λόγους. Δηλαδή είχε 17 πόντους μέσο όρο. Έχει πολύ καλά νούμερα. Τα γράφουμε και στο sportfm.gr. Ένας πολύ καλός αθλητής. Καλός σκόρερ. Σουτέρ καλός. Δεν έχει προφανώς την εμπειρία του να αναλύει ενδεχομένως και την κλάση, αλλά είναι πολύ πιο φρέσκος. Είναι 26 χρονών το παιδί. Και τον προορίζει ο Σάκοτα για το βασικό τριάρι της ΑΕΚ τη νέα σεζονιά. Και βέβαια ψάχνει ακόμα ένα τεσάρι με σουτ. Μπορεί να κουμπάει και στο πεντελικάκι και ένα playmaker για να ουσιαστικά κλείσει με αυτές τις δύο κινήσεις τις βασικές κινήσεις της για την νέα σεζόν. Έτσι. Από ό,τι λέγεται, θα είναι καλές κινήσεις και οι δύο αυτές οι τελευταίες, εφόσον γίνει και του Νόλε που θα είναι η τρίτη. Έτσι. Και να δούμε και τι άλλο μπορεί να γίνει με κάποια άλλη κίνηση, αν προκύψει ενδεχομένως στον ορίζοντα. Ο Λαρετζάκης πηγαίνει προς Άρη πηγαίνει και ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά για εκεί πάει το πράγμα. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις των ομάδων. Λοιπόν, ο Παπαγιάννης, παιδιά, είχε τραυματισμό, είναι στην τελική ευθεία, δεν έχει κάνει κανονική προπόνηση από το χιάστο που υπέστηκε μετά, οπότε μην ζητάμε να παίξει στα παράθυρα, δηλαδή. Είναι υπερβολή να περιμένεις από ένα παιδί που έχει να παίξει από τον Νοέμβριο που πάθει χιαστό και να εμφανιστεί κατευθείαν να παίξει στα παράθυρα χωρίς να έχει κάνει προπόνηση με ομάδα τόσο καιρό κανονικά. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα Τσαχίρη, έτσι ή όχι. Περιμένουμε ειδοποίηση από το Control. Αν θα πάρει άλλους πιτσιρικάδες ή έξω στο μπάσκετ, έχει πάρει δύο, το Γυμνόπουλο και το Χαρτόνα. Ενδεχομένως να κάνει και κάποια άλλη κίνηση, αλλά δεν νομίζω να κάνει πεδομάζωμα όπως είχε κάνει, ας πούμε, το 95 πότε ήταν που είχε πάρει. Το Χατζή, το Μπαρλά, το Λίγκο και τον Κακιούζη, έτσι. Πήρε δύο. Μακάρι τα παιδιά να παίξουν, να εξελιχθούν και να μπορέσουν να γίνουν μέλη του rotation. Αλλά ακόμα είναι πολύ πρόημα να το συζητάμε αυτό, γιατί μιλάμε για 18 χρονών παιδιά και εντάξει, αν δεν είσαι ο Ντόντσιτς στην Ελλάδα, δεν μπορείς να παίξεις σε τέτοια ηλικία. Έτσι, έχουμε δει και μεγαλύτερα τάλεντα από αυτά τα παιδιά να μην παίζουν. Λοιπόν... απαιτείται, λέει ένας φίλος, αυτοκριτική και από τους δημοσιογράφους, λέει, να σταματούμε να δικαιολογούμε τα πάντα. Λέει. Δεν δικαιολογούμε τα πάντα, φίλε μου. Βλέπεις ότι εδώ κάνουμε κριτική σε οτιδήποτε υπάρχει. Την απαξίωση δεν θέλουμε. Νομίζω ότι η κριτική είναι αναγκαία. Η απαξίωση δεν είναι καθόλου επιθυμητή. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσαχίρη. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία δεν ξέρω, προσγειώνεται στην Ολλανδία. Αρχίζει η δουλειά στο Apeldoorn. Με μία προστίκη και προσεχώς και μία δεύτερη, με τον Αλεξίου δηλαδή να είναι στο αεροπλάνο και με τον Κάιρινεν να ακολουθεί να συναντήσει την ομάδα απευθείας στην Ολλανδία. Έλα Γιώργο, τι κάνεις, φίλε?
1: Τρεις και με τον Ζουμπκόφ εκεί.
0: Εντάξει, ο Ζουμπκόφ τον ξέραμε
1: και
0: τον
1: Ιούνιο. Και με τον Σαρακασίδη τέσσερις, καλά είμαστε, πολύ καλά είμαστε.
0: Ναι. Εντάξει, είμαστε ουσιαστικά γεμάτοι, έτσι. Γεμάτοι ουσιαστικά. Δηλαδή,
1: 100% ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός πλην του στόπερ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα αποκτηθεί, δεν είχε να κάνει με τον Αλεξίου, έχουμε πει από χθες, τα είπαμε και μαζί νομίζω.
0: Ναι, αριθμητικά δεν έχει πρόβλημα, πάντως και στα στόπερ, δηλαδή βγαίνει δουλειά στην προετοιμασία.
1: Ούτως ή άλλως έβγαινε, ναι, σοχτσά το λες, πολύ σωστά το λες, και αυτή τη στιγμή μιλάμε, βγαίνει κανονικότατα με τον Βίντα, με τον Ρέλβας, με τον Μουκουντή, σε πρώτη γραμμή και με τον Γεωργίου θα χρειάζεται να έχουμε 4 στόπερ δηλαδή στην προπόνηση όπως λες, αν και θα πάει δεξιμπάκ και μόνο δεξιμπάκ, και με τον Αλεξίου θα έχουμε και έναν παραπάνω πουλιολόγο σαν να φάθει ο παίχτης που υπολογίζεται και θα υπολογίζεται για βασικός εφόσον βρεθεί και είναι αυτός που θέλουμε, έτσι, για να μην...
0: Ναι, χωρίς άγχος θα τον ψάξει τώρα.
1: Μπράβο. Δεν έχει και τον χρόνο που να την πιέζει πλέον, οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που έχει που ήθελε να κάνει η ΑΕΚ, το πέτυχε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε πει ότι δεν θα υπάρξει κάποια κίνηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας της προηγούμενης σε ό,τι αφορά το να έχει ολοκληρωθεί κάποια μεταγραφή. Αυτό και έγινε γιατί είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μπορεί να φτάσει σε deal προφορικά, αλλά να τα κλείσεις και να γίνονται ταξίδια και
0: ιατρικά ανακοινώσεις όλα αυτά.
1: Ναι, και χθες λέγαμε αν θα ήρθε εδώ ο Κάιμεν. Και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση όντως θα πάει η Ολλανδία αν δεν βρίσκεται ήδη και να περιμένει στην ομάδα. Ήταν δεδομένο λοιπόν ότι θα είχε ενίσχυση η ΑΕΚ από τις πρώτες μέρες του βασικού στάδιου προετοιμασίας, επιπλέον εννοώ μετά τον Ζουμπκόφ, ουσιαστική κιόλας όπως είναι ο μέσος της Ένωσης. Αλλά αυτό περιμέναμε ήταν να δούμε αν θα γίνει οι πρώτες δύο μέρες ας πούμε ή από την πρώτη προπόνηση ή αν θα πάει για λίγο αργότερα. Τελικά, ακόμα καλύτερα τα μαντάτα, να το πούμε έτσι, για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα έχει όλο το υλικό διαθέσιμο και αυτό που γνώριζε ότι θα έχει και παραπάνω από την πρώτη μέρα για να δουλέψει όπως θέλει. Στα κάτω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον deal, θυμίζω, για τον διεθνή Φιλανδό Άσο, που ταιριάζει απόλυτα σαν εξαροχτάρι, όχι κόφτης, εξαροχτάρι με χαρακτηριστικά δημιουργικού ποδοσφαιρικού μέσου. Και όχι κόφτη, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ούτως ή άλλως αυτούς δεν τους πολύ θέλει και ο Νίκολας, ναι, από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Σωστά το λες. Πολύ σωστά το λες. Το ξέραμε δηλαδή από πέρυσι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τέτοιο ψάρι. Και ένα παιδί το οποίο θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, γιατί δεν το έχουμε εμπεδώσει, και το 4-3-2-1 στο ευρωπαϊκά μάτς.
0: Να παίζουν και τρεις λες εσύ,
1: Και με, γιατί,
0: και με Μάρι και με Πινέδα δηλαδή. Τριάδα.
1: Σωστά. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ή να σκεφτώ ότι θα πάει η ΑΕΚ να παίξει με το, ξέρω εγώ,
0: με την Ρεάλ, ας πούμε, ναι, αν περάσουμε.
1: Ναι, με την Μπαρτσελόνα, με την Άρσεναλ, να πούμε ομάδες που έπαιξε ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Με 4-4-2 φλατ και να πιέζουμε για να τους διαλύσουμε.
0: Εκεί προσαρμόζεσαι, αναγκαστικά.
1: Ακριβώς. Μα το είδαμε και πέρυσι σε similar συνθήκες.
0: Φιωρεντίνα και τα λοιπά.
1: Μπράβο, και Σάμφιλντ. Εκεί η ΑΕΚ πήγε με 4-3-2-1 και ήταν πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική και πάρα πολύ ουσιαστική στο αγωνιστικό κομμάτι και γι' αυτό και πήρε και δύο διπλά.
0: Σωστά. Τώρα, ο Πινέδα, μιας και τον ανέφερες, πότε σου κάνει τη χάρη η αγαπημένη σου Αγγλία, τον στέλνει νωρίτερα.
1: Μεγάλη μπέλη θα πει και να είναι καλά τα γόρια. Επειδή να είναι καλά, κυρίως όμως για τον Πινέδα μας, πρέπει να πούμε, καταρχάς χρήσουμε, ότι αυτό είναι το πιο ξεκούραστο καλοκαίρι του Πινέδα.
0: Ναι.
1: Ο Ορμπελίν θα ξεκουραστεί περισσότερο από ποτέ, γιατί θυμίζω ότι τα προηγούμενα ήταν το Gold Cup και στο Gold Cup το Μέχικο έφτανε μέχρι το τέλος.
0: Ναι, τελικούς, ναι.
1: Είτε στους τελικούς, είτε το έπαιρνε, είτε το έχασε στον τελικό. Τώρα θα έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί έως και στις 22 Ιουλίου, τουλάχιστον 15 μέρες. Mm-hmm. Είναι ήδη στην πατρίδα του, δεν χρειάζεται να κάνει και επιπλέον ταξίδια, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μπορεί να ενσωματωθεί, δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι παραπάνω coach. Ένα, ξέρεις, μπονουσάκι ημερών. Αλλά είναι να ξεκουραστεί μέχρι τις 22 Ιουλίου και να ενσωματωθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και να το κάνει και όλο, μάλιστα, μέχρι τις 2 Αυγούστου.
0: Mm-hmm.
1: Θα το επιδιώξει και ο ίδιος, γιατί είναι το τελευταίο αποθυμένο του
0: πίνακα
1: τον Αύγουστο. Ναι, να παίξει Champions League. Αυτό είναι το τελευταίο του αποθυμένο σε επίπεδο ευρωπαϊκής παρουσίας του, έτσι.
0: Ναι. Αφού είναι και αποθυμένο, ας βάλει και μια υπογραφή να επεκτείνει, έτσι.
1: Μακάρι. Εγώ βέβαια θα έτρεχα να επεκτείνω πρώτα τον τύπο που τα κάνει αυτά.
0: Το Ριμπάλτα, λες.
1: Πρώτα απ' όλους, ναι. Αυτό πρέπει να τον κλειδώσουν, σας πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Να τον κλειδώσουν, σας πάντα, να του πάρω την υπογραφή και μετά να τον αφήσω να κινείται ελεύθερα που θέλει.
0: Σε αυτό το κομμάτι που είμαστε.
1: Περιμένουμε να διαπιστώσουμε. Θυμίζω ότι η επιθυμία είναι αυτή, η πρόθεση είναι αυτή. Σήμερα που μιλάμε, deal δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο οι συζητήσεις και οι οποίες επαφές έχουν γίνει, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά deal. Αυτό θα επιδιώξει ο διοικητής και, να σου πω την αλήθεια μου, θα ανησυχούσα, αλλά από αυτά που είχα ακούσει να λέει με την παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι. Ότι το project συνεχίζεται και τα λοιπά.
1: Και θα συνεχίσει και θα ακολουθήσει ο Χαβιέ και είμαστε ένα επιτυχημένο τρίο που δεν θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τόσο...
0: Επέκτηνε και ο Νίκολιτς ήδη, έτσι, οπότε είναι...
1: Σωστά, γι' αυτό το λέω.
0: Εκείνο έχει συμβόλαιο πάντως στο 27, μπορεί... έτσι, ο
1: ναι,
0: Μπαλτά.
1: Όπως είχε και ο coach. Όπως είχε και ο coach, ναι. Απλά εδώ πρέπει να πω ότι μπορεί και αυτό να πάει πιο μετά σε επίπεδο ανακοινώσεων, ακόμα και να γίνει αύριο που λέει ο λόγος. Να πει ο Μπαλτά, ok, συμφωνούμε, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει τώρα. Γίνεται από το Σεπτέμβριο
0: και μετά. Να κλείσει και το στόπερ, να κλείσει και ό,τι θέλει να κλείσει άλλο και μετά να
1: κλείσει. Να συγκεντρωθεί πάνω μας, ενδιαφέρον, δεν υπάρχει λόγος. Είναι και ένας τύπος ο οποίος δεν γουστάρει αυτό.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή είχαμε να ακούσουμε τη φωνή του μέχρι τη Φιέστα, δεν την ακούσαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, στη Φιέστα και πριν τον είχαμε ξανακούσει στην Κύπρο όταν είχε μιλήσει στο μάτσο τον Άρη Λεμεσού.
0: Ναι, την ομιλία γίνει λες που είχε βγει...
1: Όχι, τη συνέντευξη.
0: Ναι, σωστά.
1: Τη δηλώσει συνέντευξη. Τη δηλώσει εκεί στον αγωνιστικό χώρο πριν την ανέξη του Άρη Λεμεσουάκ.
0: Χαμηλών τόνων όπως και οι μεταγραφές του, δηλαδή χωρίς προαναγγελίες, χωρίς φανφάρες.
1: Σωστά.
0: Απλά βγαίνει ένα όνομα και κλείνει τελικά.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια αυτός και ο Πινέδα, έτσι υπάρχει ο Γιώβιτς, με τρία κεφάλαια ανοιχτά και τώρα είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί πολύ εύκολα ο Ριμπάλτα να ασχοληθεί με αυτά. Mm-hmm. Απομακρύνεις δηλαδή παύλα παραχωρήσεις. Είδαμε ότι στην αποστολή δεν βρίσκεται, για παράδειγμα, όπως λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στο ρεπορτάζ, ο Πιερό με τον Παύλο Φερνάντες, γιατί είναι σε διαδικασία παραχώρησης. Θα δούμε αν θα υπάρξει και τον UBCC, τον Ελιασούνι, θα είναι στο ρόστερ για να το γεμίζουν, γιατί δεν θα είναι πρώτοι, έτσι, να διεκδικούν. Προφανέστατα, αν μείνουν, θα δοθούν ευκαιρίες στους παίχτες να τις εκμεταλλευτούν. Σωστά. Αλλά έπειτα θα κοιτάνε πάντα οι ΑΕΚ, θα έχει ανοιχτά τα ραντάρ της για κάποια παραχώρηση. Mm-hmm.
0: Κάποιοι φίλοι εδώ ρωτούν αν ξέρεις και το όνομα του προπονητικού, γιατί θέλουν να το επισκεφτούν στην Ολλανδία, στο Apeldoorn. Εκτός και αν λέγεται Apeldoorn.
1: Θα το ρωτήσουν. Κοίταξε τώρα, δεν μπορεί να έχει 12 εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δηλαδή, το που φτάσουν όμως τους people training center θα σου πούνε εκεί. Δηλαδή,
0: μήπως έχει, ναι, μήπως
1: και να κουκλάρουν, ναι, τη 2026, πιστεύω θα το βρουν training center Apple του.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Νομίζω στο ίδιο με τον Παναθηναϊκό δεν πηγαίνουν. Ναι, στο ίδιο με τον Παναθηναϊκό δεν
1: πηγαίνουν. Ναι, ρωτήσουν τον Αθανασίου και τον Δεσίδη και θα μας πούνε,
0: μωρέ. Εννοείται.
1: Όποιος θέλει θα το μάθει μέσα από τη διαδικασία των εκπομπών της πόλης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, Χριστό μου.
0: Και σε σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσακίρη και κλείνουμε με αυτά. Τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που, όπως πάντα, σε αυτήν την εποχή δεν τις ακούτε ποτέ. τον Σωτήρη Δαμπάγκο και την Κωνσταντίνα Βανούτσου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Χρήστος Ζωροπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή το μεσημέρι πλέον στις 12. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Μπαμ και κάτω, Μπαμπής Χριστόγλου και Σταύρος Χονδεροθύμιος για ένα 2 ώρο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Δευτέρας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια θα πορευτούμε στο Τίρι Δαμπάκο και Κωνσταντίνα Πάνου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

Σφίξαν τα γάλατα. Είναι η στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου που ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι. Και δεν ξέρω για πόσους πριν από λίγα χρόνια θα ήταν Ήρα, η Στάρι, η Βραζιλία και η Νορβηγία αντίστοιχα. Πάντως για τους μοιημένους, βλέπανε ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δεν έλεγα, δεν θα πω τώρα για την πρόξη της Νορβηγίας χθες, δεν την βλέπανε ως φαβορή, αλλά βλέπανε ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα Νορβηγία, ακόμα και πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου, και λέγαμε όλοι ότι αυτή η Βραζιλία δεν μπορεί να πάει μακριά. Ίσως ξαναλέω, λόγω Αντσελότη να έκανε ένα κλικ πιο πάνω από ότι ήταν προδιαγεγραμμένο να κάνει αυτό το σύνολο, για να μην πω στην οθήλευμα της Εθνικής Βραζιλίας.

0: Ερωτικά.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Άκουγα και χθες την εκπομπή του Άρη από τα Ασβεστά. Είχε στείλει ένας φίλος μήνυμα και έλεγε για 3-4 παστέλια που θα βάλουν οι Βραζιλιάνοι στους Νορβηγούς κτλ. Και προσπαθούσε ο Άρης όσο πιο ευγενικά γινόταν να του πει ότι αδερφέ, χαλάρωσε λίγο. Διότι είσαι λίγο αισιόδοξο, είσαι λίγο υπερβολικό. Τι να του πει. Δυστυχώς δεν έχω άποψη για την ματσάρα της Αγγλίας με το Μεξικό, καθώς ενώ ήμουν έτοιμος τρεις παρά είδα την μετάθεση της έναρξης για τις τέσσερις και λέω εντάξει γεια σας. Σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα την ματσάρα Πορτογαλία-Ισπανία και εδώ βλέπω μήνυματα που λέει, μάλλον μήνυμα που λέει ο φίλος να βγουν τουλάχιστον και η Ισπανία έξω απόψε. Μπας και πιάσουμε την φιναλή στην Πορτογαλία. Δύσκολο σε βλέπω αδερφέ, έως πολύ δύσκολο. Διότι και η Πορτογαλία όπως και η Βραζιλία δεν μας έχουν δείξει τίποτα φοβερό και τρομερό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ οι Ισπανοί, αν και ξεκίνησαν μουδιασμένοι παρότι θεωρούνταν πρώτο φαβορί, στην πορεία αρχίζουν σιγά σιγά και το βρίσκουν.

Πάντως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το απόψινο παιχνίδι, καθώς και αμφίροπο θεωρητικά θα είναι, και πολλά αστέρια θα δούμε στο χορτάρι, και εντάξει είναι και ένα έτσι, τοπικό ντέρμπι να το πω, ναι, ντέρμπι της Ιβυρικής Χερσονήσου. Ούτως ή άλλως, όταν ακόμα και στο outsider, που στην προκειμένη περίπτωση outsider είναι η Πορτογαλία, υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλδο και τόσοι παιχταράδες, υπάρχει αυτομάτως στην προκειμένη περίπτωση outsider είναι η Πορτογαλία, υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλδο και τόσοι παιχταράδες, υπάρχει αυτομάτως και ένα

0: Και όλη αυτή η κουβέντα που έχει σηκωθεί για το πριν των ΗΠΑ με το Βέλγιο είναι για την σκανδαλώδη απόβαση σχετικά με τον Μπάλογκαν.
1: Παιδιά σε πλατείες, μίλιας ακόμα αιτίες, προσευχές για αλητίες, για ακόμα τόσες χιλιετίες.
0: Και δεν είναι μόνο η απόφαση που έχει πάρει η FIFA για ακύρωση της ποινής και τα λοιπά, είναι και όλο το παρασκήνιο πως έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν την απόφαση με τηλεφωνήματα, με πιέσεις, με αντιδράσεις. Βράστα χαράλαμπε, για να μην πω καμία άλλη έκφραση και μας πιάσει το σουρού. Παρένθεση από τα μουντιαλικά, παρένθεση δεν μπορώ. Μόλις βλέπω τώρα στο site του Sport FM την ανακοίνωση της Tottenham για την απόκτηση του Τονάλι με ποσό ρεκόρ. Τι ομαδάρα πας να φτιάξεις ρε τσέρμπι. 115 εκατομμύρια βέβαια, πολλά τα λες, αλλά δεν φεύγουν από την γούρλωση στα μάτια του Χάρης, αλλά δεν φεύγουν από την τσέπη τη δική μου. Λοιπόν, μετά τον Ματέος Φερνάντες που κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια, ξεπέρασε πάλι το ρεκόρ της η Tottenham και έχει πάλι δύο φοβερούς και τρομερούς παίκτες στον κεντρικό άξονα. Είμαι λέει πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα στο σύλλογο η αίσθηση ήταν φανταστική. Γίνεται λόγος για 4 ή 5 συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένας. Μίλησα με τον προπονητή για σχεδόν 2 ώρες σχετικά με το σύνολο, τους φιλάθλους, το γήπεδο και τον ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ήταν κάτι μαγικό, καθώς κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να υπογράψω στην τότε να με έχω αντιμετωπίσει λέει, την ομάδα αρκετές φορές και πάντα συναντούσα υπέροχη ατμόσφαιρα χάρη στους σπουδαίους φιλάθλους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν, δήλωσε ο Τονάλι στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Tottenham. Το πρώτο είναι το τραγούδι του Απών από το ρεμπέτικο, μάλλον ρεμπέτικο από τον Απών. Δεν ξέρω, κλείνει το Απόντα, Απών. Δεν ξέρω. Άρα σας πω τον Απόντα, θα ψάχνεστε. Λοιπόν, είναι ο Απών που τραγουδάει. Και τώρα είναι το κλασικό ρεμπέτικο, όπως αντιλαμβάνεστε. Με Σαββόπουλο και Σωτηρία Μπέλου. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: μια βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Σταύρο, με κάθε σεβασμό σε σένα και καθόλου στην Τότεναμ, η ομάδα είναι, λέει, σαν την Εθνική Βελγίου. Όλο φρουφούρ και αρώματα και από πράξεις, άστα να πάνε, λέει. Ο Τονάλι είναι στοίχημα, λέει, από δημοπέως μάκλος. Συμφωνώ. Και θεωρώ ότι είναι και υπερβολικό το ποσό. Βέβαια, πάντα πληρώνουν υπεραξία οι αγγλικές ομάδες όταν παίρνουν παίκτη από άλλη αγγλική ομάδα.
1: Να αγοράσω ένα νέο κεφάλι, να φύγω, λέω, αλλά πες που να πάω.
0: Καλησπέρα, λέω, Νίκος από Κάπα. Από Κάπα, ναι, από Καβάλα, δεν ξέρω από πού. Με πρόλαβες, λέει, κανονικά όλη η γη έπρεπε σήμερα να μιλάει για την κόκκινη του Μπάλογκ μια φορά και έναν καιρό, λέει, ήταν ένα ωραίο άθλημα που το λέγανε ποδόσφαιρο. Εκεί μιλάει ουσιαστικά όλος ο πλανήτης. Μιλούν μέχρι και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όταν τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Αμερική κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα παράκληση Τραμπ και τα λοιπά, δηλαδή δεν το περνάνε στον ντούκο γιατί ευνοείται η χώρα τους, καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ομοσπονδία του Βελγίου για να πω στον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι των ΗΠΑ, αλλά η FIFA θέτει την τιμωρία του σε αναστολή. Ναι, καλά το ακούσατε, σε αναστολή. Okay. Λοιπόν, και έτσι θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Θα είναι στη διάθεση του Μαουρίσιο Ποσετίνο για το απόψινο μάτς κόντρα στο Βέλγιο. Μετά την ανακοίνωση και της Ομοσπονδίας του Βελγίου, έχουμε και ανακοίνωση της UEFA. Η UEFA εναντιώνεται στην FIFA. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Να σας την διαβάσω. Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μιας αγωνιστικής μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Φολαρίνε Μπάλογκαν ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δικαίου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Κάποιες φορές οι κανονισμοί επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε απαιτεί απόφαση κάποιου αρμοδίου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή των κανονισμών, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όταν αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια θέση και εξέτησαν κανονικά την ποινή τους. Όταν η βεβαιότητα εφαρμογής των κανονισμών δεν διασφαλίζεται πλέον από τους ίδιους τους τερματοφύλακές τους, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο για την συνέχεια του τουρνουά, καθώς κάθε παρόμοια περίπτωση θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο, επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και επειδή ο κόσμος το εμπιστεύεται, γνωρίζοντας ότι παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Κάθε διοργάνωση, μάλλον καμία, με συγχωρείτε, καμία διοργάνωση δεν λειτουργεί αποκομμένα και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο έχει τη δύναμη να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το ίδιο το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκφράζουμε την έκπληξη και την απογοήτευσή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της UEFA, η οποία στρέφεται απέναντι στην FIFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.

0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metromall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά σας αναφέρω μια αποτελεστική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο, όπως υπάρχουν και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.
1: Είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Καλησπέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Ο Κώστας από τη Φιλαδέλφια. Χθες λέει πέσα μέσα σε Αγγλία και Νορβηγία. Σήμερα δύσκολα τα πράγματα. Τι βλέπεις? Βλέπω να περνάει η Ισπανία. Βλέπεις να περνάει η Ισπανία, λέει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, την Ισπανία τη βλέπω σίγουρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες την έβλεπα ως φαβορή απέναντι στο Βέλγιο. Τώρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν ξέρω, ξέρεις λίγο πώς θα έχει διαμορφωθεί η ψυχολογία και των μεν και των δε. Και πώς μπορούσε αυτό να ερμηνευτεί τότε που δεν υπήρχαν οι ειδικοί. Yeah. Ό,τι κάνω είναι δρόμος, ό,τι γράφω είναι νόμος. Η Νορβηγία έχει παίξει 5 φορές με τη Βραζιλία και είναι αίτητη, έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ισχύει, βέβαια τις περισσότερες φορές ήταν σε μια αδιάφορη φάση των διοργανώσεων οι νίκες της Νορβηγίας, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και θέλουμε να δώσουμε και στον Ανδρέα από την Ουαλία που στέλνει και σήμερα τους χαιρετισμούς του.
1: Κατά από υπόστεγας οικοδομές, στημένοι σαν αυτόματοι πολιτές. Όλοι μας με άγχοδες διαταραχές. Όταν φώτα πέφτανε πάνω σε μένα, έφευγα βολίδα σαν τον.
0: Όπως και στον Βίρονα από τα Χανιά.

Στας ανάλογας υποδρομίες, τα λένε δικαιολογίες. Yeah, η μεγαλύτερα από ποτέ. Φυσάει τον καπνό στο στόμα μου πριν έρθει για να φιληθούμε. Αυτές τις μέρες τις φτιάξαμε εμείς, όταν δεν πίστευε σε μας κανείς. Και να είμαι από κομπάρσος πρωταγωνιστής.

0: Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάθη Τάχα του. Για έναν χρόνο λοιπόν θα φοράει την φανέλα της Εραϊκής ομάδος.
1: Στη φουρτούνα και μέσα στην κρίση είναι κουρσάροι οι φίλοι μου και όταν βουλιάζουνε κάνουνε πλάνο. Μη με συγκρίνεις με τις μαριονέτες. Έπαιζα ντάμα με την επιβίωση, έτοιμο δεν βρήκα τίποτα. Ήρθανε σίγουροι, ήρθα σαν παίχτες. Όμως τη δύσκολη ώρα αυτά τα...
0: Καλησπέρα και στην Βασιλική από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα και στον Μάριο Πολίτη.
1: Πρωτού μου τα σκάσεις, θα τον Πικάσο και βυθίσω τον κόσμο στον κυβισμό.
0: Ο οποίος θέλει ως Λίβερπουλ να μου δώσει, λέει, τον Κάκπο για να πάρει τον Φαντεφέρ. Όχι, αδερφέ, λυπάμαι.

0: ένα story που μου στέλνει εδώ ένας φίλος που δεν γράφει το δικό του όνομα.
1: Όλοι και όλοι είναι μια πεντάδα. Έκαστο στο είδο στην Ελλάδα. Το αφάνγκατε τη Μεσογείου. Σαν του σαμουράι του Κουροσάβα. Είπα φέτο γλυφώ τι πληγέ. Κι οι βοσκοί χαζογελάνε ζάντα. Αλλά μια φορά υποτιμά το λύκο. Και μετά το μετανιώνει πάντα. Σενιόρε Φάλκο.
0: Πάμε σε διαφημίσει. Και επιστρέφουμε με ανοιχτέ γραμμέ. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας.
10: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά. Του ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό.

0: Με έχει βάλει και τρεχώ σαν τρελός και ο κόσμος θα νομίζει ότι εγώ την έχω κοπανίσει και κάνω σαν αυτό. Λοιπόν,
1: καλώς,
0: άκου να δεις.
1: Μια κουβέντα. Καλώς τον νέο Αντώνη Πανούτσο.
0: Άκου να δεις. Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχήν έχω ξενυχτήσει.
1: Τι έκανα εγώ αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν πρέπει να δούμε τα μάτς. Δεν πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι.
1: Ναι, τα πούμε. Ξενυχτά τα βλέπεις και δεν ξέρω να τα πεις. Τι ξενυχτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Είναι σαν να σε στέλνουμε για γευσηγνωσία και να μην έχετε να μας πει μετά τη δοκίμαση.
0: Μην το κάνετε το λάθος. Ναι.
1: Για πες τι είδες.
0: Ρε φίλε, λυπήθηκα τη Βραζιλία, ρε φίλε.
1: Ήταν για λύψη.
0: Τη λυπήθηκα, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή.
1: Δεν είναι ότι έχασε.
0: Πανάξια η.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πανάξια.
1: Και όχι μόνο γιατί έβαλε δύο γκολ, δεν απλήθηκε.
0: Και παρόλο.
1: Τη βλέπεις, ξεκινάει το μάτσο.
0: Ναι.
1: Και έχει βγει η θαραλέα μπροστά να λέει. Δεν είναι κάτι να πάρω τα μέτρα να δω τι και πώς εκεί.
0: Κανονικά. Αμάθετε. Κανονικά. Και αυτή. Ρε Αντζελότη. Εντάξει. Okay, δεν μπορούμε να πούμε κακή κουβέντα για τον άνθρωπο αυτό.
1: Τι
0: αλλά
1: μπορούσε...
0: τι ακριβώς έκανε.
1: Να σου πω τι πίστευε με αυτούς ναι. που είχε. Γιατί με αυτούς που είχε δεν μπορεί να κάνει και πολλά.
0: Ναι.
1: Σου λέει, επειδή ο άλλος είναι θορυκτό και τον είδαμε, τους έπαιρνε παραμάζωμα όλους. Κλείστε τους χώρους να μην φτάσει εκεί η μπάλα που μέχρι το 60-65 το. Δηλαδή σκέφτομαι ότι έβαζαν ναι. φάσεις. Πώς έβαζαν φάσεις. Επειδή κλείναν όλοι, πάνω, επειδή κλείναν όλοι πάνω στον Χάλαν, έβγαινε ο Έντεγκαρντ ή οποιοδήποτε άλλο, κάναν τα τελειώματα, δεν έχουν την ποιότητα του Χάλαν, δεν έμπαινε το γκολ. Και σου λέει μπροστά τώρα έχω τον Βινίσιους, έχω κανένα δυο. Άμα στην ατομική προσπάθεια προκύψει κάτι. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι με τέτοιο πλάνο. Μια, δύο, τρεις, πέντε. Θα το φας. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Κακή προσέγγιση αν με ρωτά, αλλά νομίζω ότι εάν ανοιγόταν και έπαιζε την μπάλα του θα ήταν χειρότερα τα πράγματα.
0: Λες, α.
1: Να που ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως εγώ αυτούς τους τύπους πραγματικά που μπορεί να έχουν ταλέντο, που μπορούν να βγάλουν και άλλα ταλέντα που σίγουρα θα βγάλουν και σίγουρα κάτι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια και τα λοιπά, αν το πάρουν σοβαρά και δεν αρχίσουν πάλι το ότι εμείς είμαστε Βραζιλιάνοι, άρα εμείς
1: δεν είναι, από το 2002 και μετά που ήταν το μαδάκι και το πήρα.
0: Εσείς δεν είσαστε Βραζιλιάνοι.
1: Ναι. Έχει μια φθήνουσα πορεία και ακόμα και με μεγαλύτερα αστέρια και πιο καλές ομάδες δεν φτάνε ποτέ πολύ, πολύ πολύ μακριά. Τώρα πόσο μάλλον όταν όντως...
0: Ένας φίλος λέει ότι αν είχε προηγηθεί και αν η γιαγιά μου είχε καρούλια θα τη λέγαμε πάντα.
1: Ναι, ώρα πήρε ένα πέναλτι, έχει χάσει και το πέναλτι. Ώρα είχε προηγηθεί. Τι θα έκανε,
0: το ίδιο πράγμα. Πήρε το πέναλτι, ρε φίλε. Δεν τη το φάγανε το πέναλτι. Το πήρε. Δεν το βάλει ο τύπος.
1: Και πάλι δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν είναι ότι ξέρει, αναγκάστηκε να ανοιχτεί, οπότε τη βρήκε μπόσκι η Νορβηγία. Ακόμα και να έχει προηγηθεί, με το ίδιο στυλ θα έπαιζε η Βραζιλία, δηλαδή τα μπούρι πίσω να κλείσουμε διαδρόμους, και με το ίδιο στυλ θα έπαιζε και η Νορβηγία. Δηλαδή, ίδιο μας τα βλέπαμε.
0: Και μετά οι Εγγλέζοι, αδελφέ, δείξανε μία προσαρμογή γενική. Και βλέπω ότι εκεί που θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα το παίρνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω στη συνέχεια. Δεν τους πιστεύω. Δεν είμαι δηλαδή από αυτούς που λένε επειδή κερδίσαν.
1: Όχι, αλλά.
0: Δεν τους πιστεύω, αλλά δείχνουν μια προσαρμογή.
1: Είναι το νέο πρόσωπο της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 18 και μετά, εγώ θα σου πω που πήγαν και τελικό. Ασχέτως αν το χάσανε. Λοιπόν, ότι. Όλες οι φανφάρες εκεί που είχαμε παιχταράδες και τα λοιπά και το πάρουμε μόνο και μόνο γιατί έχουμε παιχταράδες και είμαστε Έλληνες και τα λοιπά, το έχουν αφήσει λίγο πίσω και βλέπουμε ότι στις τελευταίες διοργανώσεις σε όλες είναι σοβαρή ομάδα. Μπορεί να μην αποδίδει πάντα στο μέγιστο βαθμό, να μην είναι θεαματική σε όλα τα παιχνίδια και τα λοιπά, αλλά όπως λες, είναι πιο ομάδα, δεν είναι τόσο. Ναι. Είμαστε οι Άγγλοι και it's coming home και τρίχες κατσαρές.
0: Όπως πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο η Νορβηγία. Έτσι, δηλαδή. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι λες σου βγάζουν μάτια και τα λοιπά.
1: Είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα
0: οργανωμένη,
1: με τρεξίματα και ένα Χάλαντ που άμα έχει πάρει τρεις τελικές τη μία θα την παστελώσει σίγουρα.
0: Καθαρίζει την μπουγάδα μπροστά. Αυτό είναι.
1: Και ακριβώς επειδή καθαρίζει ο Χάλαντ έχεις τη δυνατότητα αν είσαι σφιχτός σου λες πέντε φάσεις θα τις βγάλω. Αν πάνε τρεις στο Χάλαντ ένα γκολ τουλάχιστον θα μπει μπορεί και δύο και γίναμε. Μια χαρά ομάδα, όχι να βγάζει μάτια. Αλλά να σου πω κάτι, ήταν όντως καλύτερη από την Βραζιλία χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ήταν καλύτερη.
1: Σήμερα πώς τα βλέπεις? Σήμερα αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Το Πορτογαλία-Ισπανία επειδή είναι ίδια.
1: Είναι εξαδελφάκια.
0: Είναι εξαδελφάκια, ίδια μάρκα, ίδια αυτά κτλ. Θα έχει πάρα πολύ τακτική. Θα έχει να πάρουν την μπάλα οι Ισπανοί και να κάνουν το παιχνίδι τους, να προσπαθήσουν οι. οι Πορτογάλοι πίσω να έχουμε, να είμαστε καλά, να μην έχουμε τέτοια. Δεν ξέρω, είναι και, έχει πολύ τακτική το σημερινό μάτς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Είναι καλύτερη ομάδα η, η Ισπανία. Ακόμα και έτσι δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά και οι Πορτογάλοι έχουν μονάδες πολύ δυνατές. Θα είναι ενδιαφέρον το.
1: Όντως. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον από όλα που είδαμε σε αυτή την φάση. Κάτσε να πω λίγο. Πού είδατε, λέτε, τρακή τη Βραζιλία. Απλά έπεσε πάνω ίσως στην πιο φορμαρισμένη ομάδα του τουρνουά μετά τους Γάλλους. Ρε παιδιά, τώρα είσαι Βραζιλία και έχει κάνει μια μισή φάση. Δηλαδή, τι σου άρεσε από αυτή τη Βραζιλία.
0: Εντάξει, οκ, ο καθένα το βλέπει.
1: Όχι, να καταλάβω, μπορεί να. Κάτι εμείς να μην έχουμε καταλάβει. Να ακούσουμε την άποψή του για να καταλάβω πού εστιάζει το, την άποψη ότι. Μάλλον πώς την τεκμηριώνει την άποψη ότι α, ήταν μια χαρά η Βραζιλία. Ναι, είστε μια χαρά. Όμως είσαι εσύ, κάνεις 15 τελικές, κάνουν οι άλλοι 20 γιατί είναι καλύτεροι και το πάρουν. Εδώ πέρα δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ έχει βρεθεί πίσω στο σκόρ η Βραζιλία και δεν μπορεί να κάνει μια σημαντική φάση, μια φοβερή ευκαιρία. Τι να πούμε τώρα.
0: Γιατί ξεσηκώθηκε το σύμπαν για τον
1: λογικό.
0: Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εδώ αποφασίζουμε, διατάσσουμε, κάνουμε τα χατήρια του Τράμπο, Ιφαντίνο και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Αυτό έλεγα και εγώ πριν. Mm. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το δεδικασμένο πλέον. Οποιοδήποτε μπορεί να αιτείται να πάρει αναστολή, κάρτα ή οτιδήποτε. Okay. Δεν είναι κάτι. Πολλές φορές μπορεί να μειωθεί μια ποινή οτιδήποτε. Όχι σε τέτοια ιστορία. Δηλαδή είναι άλλο, έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος τι απόθεση έκανε, έρανε να μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Γιατί. Τώρα αυτό είναι θεμελιώδες. Τι συζητάμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση, παρά την κοτίτσα που υπάρχει έτσι για UEFA και FIFA, ότι έχει βγάλει μέχρι και η UEFA επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με δρυμία επίθεση απέναντι στην FIFA, που ουσιαστικά η UEFA υπάγεται στη FIFA, έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Εάν εσύ θα βλέπετε όλα και να σας πω και κάτι, σκεφτείτε το ανάποδα, να ήταν η ομάδα σας αυτή που θα αναγκαζόταν να αντιμετωπίσει την αντίπαλη ομάδα με ένα παίκτη όπως ο Μπαλογκάν απόψε. Δηλαδή μην το βλέπετε ως Αμερικανοί ή ως φίλοι των Αμερικανών, που εντάξει για την ομάδα μας καλό θα είναι, ξέρω εγώ, ότι ο πρώτος της σκόρερ θα δώσει το παρόν, να είσαι το Βέλγιο.
0: Ναι. Πάντως στο Βέλγιο φωνάζουν πάρα πολύ.
1: Πολύ και να σου πω, αυτό έλεγα λίγο πριν, δεν ξέρω γιατί είχε δουλειά αν άκουγε την εισαγωγή μου. Πριν από όλα αυτά, έβλεπα φαβόρη Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το έχω εντελώς ισορροπημένο γιατί θεωρώ ότι θα βγάλουν κι άλλο
0: αντίδραση
1: το Βέλγιο κτλ.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν θα το πάει γιατί δεν μας έχει δείξει φοβερή εικόνα.
0: Και έτσι όπως έγινε το πράγμα, θα έχουν και όλο τον πλανήτη μαζί τους.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι το Βέλγιο δεν μας έχει κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Ενώ απέναντίας, για να τα λέμε όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνιστικά έχει δείξει.
0: Είναι καλό πρόσωπο.
1: Πολύ ωραία πραγματάκια μέσα στο γήπεδο. Αλλά έτσι όπως έχει πάει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν αλλάξουν λίγο.
0: Αρκεί να μείνει το στραγάλι, παίξει ένα περίεργο θέμα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από πριν. Εάν φτάσουμε στο τέτοιο σημείο, κρίμα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Πάντως λοιπόν, τα μεγάλα κανάλια στην Αμερική λένε ότι μετά από τηλέφωνο Τραμπ
1: αλλάξε. Ναι, μα αυτό έλεγα ότι δεν είναι μόνο ο υπόλοιπος πλανήτης. Όταν τα αμερικανικά δίκτυα και αυτά στέκονται για την απόφαση σκάνδαλο και πώς έχει προκύψει όλη αυτή, ότι τώρα είναι παράκληση, είναι προτροπή, είναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, λέω λεξούλες τέτοιο, είναι αίτημα, είναι απέτηση. Δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι όλα πράγματα αυτά από όπου και προέρχονται. Θα πω εγώ, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός κλει.
10: Αποκλείεται!
9: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
8: Να βασιστείς. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.

Λέω Διονύσης, αν η Εθνική μας έπαιζε χθες όπως έπαιξε η Βραζιλία, σήμερα θα κράζονται Γιοβάνοβιτς και τους παίχτες. Και τώρα αυτό κάνουμε. Κράζουμε. Τέλος πάντων, κάνουμε κριτική. Το κράζουμε δεν είναι ωραία λέξη. Και δεν το κάνουμε στην προηγουμένη περίπτωση ούτως ή άλλως. Κάνουμε κριτική στην κακή εμφάνιση της Εθνικής Βραζιλίας. Και δεν σύμφωνα με το άλλο το μήνυμα του φίλου που λέει Κοτζάμ Βραζιλία και εμπιστεύτηκαν Ιταλό προπονητή, που αυτός είναι ένας προπονητής στα τελειώματα της καριέρας του. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά οι Ιταλοί προπονητές. Αφενός, δεν έχουμε και πολλούς Βραζιλιάνους, να εμπιστευτούν Βραζιλιάνο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά εκτός αυτού, όχι τώρα και ότι τους πέφτει λίγο σαν τσελότη. Είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαν να είχαν. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι μάλιστα λόγω Αντσελότη πίστευε ότι μπορεί να πάει πιο μακριά αυτή η εθνική Βραζιλίας.

0: ακούσω. Έχω...
1: Από σήμερα βρίσκεται στην Ολλανδία η ΑΕΚ. Σήμερα αρχίζει και η προετοιμασία του Όφη, προγραμματισμένο για τις 7 το απόγευμα, είναι το πρώτο ραντεβού των παικτών της σχετικής ομάδος.

Απορώ, λέει, δηλαδή, με όσα έχω δει από τον Αντσελότη, πώς έχει πάρει τόσα Champions League, λέει, γιατί σας λέω από τακτικές και ποδόσφαιρο δεν βλέπω κάτι, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, τι να σου πω, δεν μπαίνεις τόσα Champions League τυχαία. Επίσης, δεν είναι μόνο οι τακτικές, είναι και η διαχείριση προσωπικότητων πολλών αστέρων που είχε να κάνει με την ποδοσφαιρική της Ρεάλ και όχι μόνο της Ρεάλ. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι ήταν ο ιδανικός για αυτή την αποστολή, που και πάλι όμως δεν ήταν εύκολο να την φέρεις πέρας.

για τον φίλο που με ρωτάει ποιον θα βρει η Αγγλία εάν περάσει τον ημιτελικό με την Νορβηγία. Θα βρει την Αργεντινή, αν περάσει η Αργεντινή την Αίγυπτο, και που θα παίξει με την Κολομβία ή την Ελβετία. Δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες θα προκύψει μία ομάδα στον ημιτελικό, τον ημιτελικό που θα βρεθεί μία εκ των Νορβηγία-Αγγλία.

τα δύο ζευγάρια των προημιτελικών που ξέρουμε είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στην άλλη πλευρά είναι το Γαλλία-Μαρόκο. Η νικήτρια ομάδα του Γαλλία-Μαρόκο στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει μία εκ των Πορτογαλία-Ισπανία ή Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο που παίζουν απόψε. Μεταξύ τους μετά θα παίξουν την φάση την προημιτελική και έτσι οδηγούμαστε από αυτό το μονοπάτι σε μία φιναλίστ.

ουσιαστικά, για να μην λέμε πολλά πολλά και μπερδεύεστε. Εάν επικρατήσουν οι νταφαβόροι, στον έναν ημιτελικό είναι η Αργεντινή με αντίπαλο είτε την Νορβηγία είτε την Βραζιλία, και στον άλλον ημιτελικό θα είναι η νικήτρια του Γαλλία Μαρόκο με μία εκ των Πορτογαλία, Ισπανία, μάλλον Ισπανία λέω εγώ, ή Ηνωμένες Πολιτείες και Βέλγιο.

Αδερφέ, με αυτά τα corner, άσε, την έχουμε πατήσει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Έλα Χάλαντ στην Μιλανάρα να ξανάρθει η παντοκατορία, λέει ένας φίλος. Πολύ χρώμα σε βλέπω, αδερφέ μου. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings for FM στους 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-2-3-4-5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πότε λέει θα δούμε ένα τελικό μεταξύ ομάδων της Λατινικής Αμερικής? Εννοείς τώρα το Αργεντινή, Βραζιλία ή γενικά της Λατινικής Αμερικής? Φίλε, δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και οι δύο ομαδάρες. Τώρα που δεν είναι και στα καλύτερά τους, πολύ δύσκολο το βλέπω.
1: 2-10-95-79-2-83-4-5. Βρίσκουμε ανάμεσα μας τόσες αντίθεσεις. Απ' την κορφή έχω τον νου μου. Τι λέτε για σήμερα? Θα έχω κανέναν για να με σώσει. Οπότε πέφτουμε μετά, ξαναπετάμε για καλύτερα. Θα φτάσουμε τα αστέρια όταν νυχτώσει και έτσι. Αυτά τα Ρολάν Καρός και τα τέτοια τελειώσανε. Τι έχει ακόμα?
0: Γουίμπλετον.
1: Τι ήταν Γουίμπλετον?
0: Είναι. Τα αφήσαμε πίσω το Ρολάν Καρός.
1: Ναι, δηλαδή τώρα τι, ποιος παίζει?
0: Τώρα παίζει. Τι σε νοιάζει τώρα?
1: Παιδί μου, μπορεί να είναι κανένας αγώνας ο οποίος να με ενδιαφέρει.
0: Θα στα πω, αλλά μετά μιλήσεις τώρα ποιος ασχολείται, ποιος νοιάζεται κτλ. Σκέψου ότι μέχρι και ο Σωτήρης Ταμπάκος δεν πολύ ασχολείται. Δεν καταλάβεις τώρα.
1: Έχει μείνει κανένας καλός τροφή, λέει, ή τα έχουν πάρει τα λιμά.
0: Πλέον έχουν μείνει μόνο οι καλοί.
1: Ή τα λιμά έχουν μείνει τώρα.
0: Τα λιμά, γιατί μιλάς έτσι τώρα, δεν είναι ωραίο. Τι θα πει τα λιμά?
1: Οι δικοί μας φύγανε όμως.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα σε λίγο τον Μινόρ με τον Κόμπολη, μετά είναι Δημητρόφ με τον Φέρι, μετά ο Φρίτς με τον Μπούμπλικ και μετά ο Λέχτσα με τον Ζουβέρεφ. Μόνο τον Ζουβέρεφ θα ξέρεις εσύ προφανώς.
1: Ζουβέρεφ μόνο ξέρω εγώ. Ναι.
0: Αύριο λοιπόν έχουν περάσει.
1: Ο Σέρβος έχει φύγει?
0: Όχι, όχι, αυτός λέει αύριο παίζει ο Σέρβος ο Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ και παίζει και ο Σίνερ, και αυτό να το ξέρεις φαντάζομαι.
1: Λοιπόν,
0: με τον Στρούμφ.
1: Τον μπαμπά Στρούμφ.
0: Γιάν Λέναρ Στρούμφ.
1: Ωραία.
0: Αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Σίνερ και ο Τζόκοβιτς, έχουν περάσει ήδη στον προημιτελικό 8. Τα άλλα τα σημερινά είναι για τη φάση των 16, γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε τι και πώς. Θες και τις γυναίκες?
1: Όχι.

0: Γενετική προσπάθεια λέει από τον Νεϊμάρ, απλά έφερε να κάνει βήματα πίσω. Συγγενετική, εντάξει, ο άνθρωπος τελευταίο του, δεν ξέρω αν ήταν τελευταίο του μουντιάλ.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν ήταν και σε κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πολύ λίγος λέει ο Βινίσιος, κέντρο χωρίς ίχνος δημιουργίας, γερασμένη αργή ομάδα, χωρίς καθαρονιάρη, χωρίς επιθυμογενή fullbacks και χωρίς αρχηγό. Έχει αποκλειστεί από Νορβηγία, Κροατία και Βέλγιο. Ισχύουν όλα. Πολύ λίγος. Ο Βινίσιος, να σου πω κάτι, εγώ γενικά δεν είμαι φαν του, αλλά νομίζω ότι είναι ο μόνος που θύμισε παλιά Βραζιλία. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε βερσίον της Βραζιλίας. Όλοι οι άλλοι.
1: Σε όλες δεν όχι, αλλά.
0: Όχι βασικός ή πρωταγωνιστικά, ρε παιδί μου, αλλά θα σου πω ότι οπουδήποτε τον έβαζε, θα έλεγε τι είναι αυτό το παιδί εδώ. Ενώ όλοι οι άλλοι νομίζω δεν περνούσαν ούτε απ' έξω.
2: Μα όχι μια αληθινή αγκαλιά και είναι de facto. Αυτό το έμαθα από ένα σκύλο και ένα γάτο. Όταν τους πρόσφερα μονάχα τα χάδια μου και ένα πιάτο πόρτο.
0: Καλησπέρα λέει, έχω παίξει μετά από παρότριση της άσχετης ποδοσφαιρικά γυναίκας μου να πάρει το κύπελλο Πορτογαλία. Τελικώς αν είναι το last dance του Ρονάλντο, λέει ο Χρήστος από το Βόλο. Μ' αρέσει που ο Χρήστος διευκρινίζει όταν λέει το άσχετης ποδοσφαιρικά, κατάλαβα, μην φέξουμε το κορίτσι. Επίσης Χρήστο, αν μπορείς να κάνεις κασάδο κανένα. Δεν το βλέπω να το παίρνει. Και εκτός αυτού, δεν βλέπω ούτε καν να προκρίνεται σήμερα. Τέλος πάντων, Last Dance τον, επειδή είναι τελευταίος χορός και πολλούς θα είναι τελευταίο μουντιάλ.
1: Για πολλούς είναι, παιδιά. Δηλαδή,
0: δεν μπορώ να το πάρω.
1: Δεν φαντάζομαι ούτε το Μέση να έχει κι άλλο μουντιάλ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φαντάζομαι. Οριακά και ο Κέιν.
0: Και ο. Τι να σου πω τώρα, και του Μόντρις που εντάξει δεν το λες και.
1: Φαβόρι,
0: ναι, αλλά.
2: Τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου.
0: Και του Νέιμαρ τελευταίο 34, είναι και δεν είναι και σε αγωνιστική κατάσταση.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Βλέπουνε φως μου.
0: Και του Νέιμαρ τελευταίο 34, είναι και δεν είναι και σε αγωνιστική κατάσταση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Να πεις ότι θα συνεχίζει.

0: Όχι, okay, είναι 32. Μπορεί και έτσι όπως το βλέπω να το προλάβει το επόμενο.
1: Είναι center
0: forward. Και είναι και βαρύ κορμί.
1: Είναι βαρύ κορμί.
0: Αλλά
1: ναι. Δύσκολο.
0: Αλλά επειδή είναι και εμβληματική η φυσιογνωμία για τους Άγγλους, μπορεί δηλαδή να διατηρηθεί. Μπορεί να μην έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο σε 4 χρόνια, αλλά ίσως είναι στην αποστολή.
2: Αν με βλέπουν φως μου, δεν κανένα στοιχεί. Με κοιτάει όπως εσύ, γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχεί, λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Πάντως, για να γυρίσουμε λίγο στο δέντρο και στις διασταυρώσεις, ημιτελική. Έσκος διαγράφονται.
1: Ναι.
0: Με τα φαβορή είναι η Γαλλία με την Ισπανία για μένα. Και το Αγγλία με Αργεντινή έχουν πολύ ζωή.
1: Ναι, αυτά έχουν, θα έχουν.
0: Δηλαδή δύσκολα βλέπω να είναι κάποια ομάδα πλην αυτό. Να είναι, ξέρω, το Μαρόκο, να είναι η Νορβηγία, να είναι...
1: Το Μαρόκο, ρε φίλε, βγάζει μια υγεία.
0: Βγάζει, παίζει πάνω στην Γαλλία, έχει πέσει τώρα. Αυτό, δηλαδή...
1: Βγάζει μια υγεία το Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Έχουμε συνηθίσει στα τελευταία παγκόσμια κύπελα μία από τις τέσσερις ομάδες στα ημιτελικά να μην είναι από τις πρωτοκλασάτες, τέλος πάντων. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορεί. Δηλαδή, εάν θα μπορεί να το κάνει.
1: Το μόνο
0: μία...
1: που μπορεί είναι το Μαρόκο. Δεν βλέπω.
0: Και η Νορβηγία, ίσως, με τους Άγγλους. Ναι. Δηλαδή. Γιατί...
1: Πέφτουνε με τους Άγγλους στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Α, πέφτουνε με τους
0: Άγγλους. Είναι, αυτό είναι ο προημιτελικός. Ενώ ο άλλος προημιτελικός είναι η Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία ή η Πορτογαλία θα παίξει με οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Βέλγιο. Θεωρώ ότι όποιο και να περάσει από αυτές τις Ισπανία που βλέπω να περνάει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με μία του Βελγίου και οι Ηνωμένων Πολιτείων. Και από την άλλη, η Αργεντινή, αν περάσει την Αίγυπτο, με Ελβετία, Κολομβία, θεωρώ επίσης ότι είναι μεγάλο φαβορί.
1: Σωστά.

Τα βρολεκροατία μετά τους μόδρες και πέρυσι θα μικρύνει όπως ήταν εκεί μας στον Πάσχα, τότε να σταματήσουν, λέει Παπα-Νικολάου, Λούκας κτλ. Αυτή η γενιά. Θεωρώ ότι οι Κροάτες βγάζουν και άλλες γενιές, μπορεί να μην έχουν ακόμα τις αστέρες τύπου μόδες να έρχονται, αλλά δεν πάβουν να έχουν ταλέντο, να έχουν

0: βλέπω στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή. Και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
1: δεν μας κάνει τίποτα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτοδιαπλάσματα μου ζουνε αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια. Μετά τις 4 διαστέλλονται οι κόρες.
2: Σε διάρκεια ο Λεβαντόφσκι έπαιξε μέχρι τα 36.

0: εντάξει, οπότε μπορεί και ο Κέιν. Σαφώς μπορεί, Χρήστο. Απλά βέβαια ο Λεβαδόφσκι έχει άλλη σωματοδομή. Αλλά θεωρώ ότι και ο Κέιν είναι πάρα πολύ γυμνασμένο και αθλητικός για να αντέξει μέχρι 36. Πάμε, πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: ζωή δεν ξέρω αν είναι.
1: Ο φίλος απορεί. Κυρονεύεται. Λέει καλησπέρα Σταύρο. Ξέρεις και από σωματοδομές ποδοσφαιριστέων έλεος. Πρέπει να έχεις βγάλει τουλάχιστον πανεπιστήμιο για να δεις αν κάποιος είναι στεγνός, αν κάποιος είναι πιο ψηλός, πιο δεμένο κορμί, πιο βαρύς, πιο αθλητικός. Είναι επιστήμη.
0: Ο Μιαζάκη, παιδόφιλοι πνιγμένοι από το σχοινάκι. Η συνταγή για την επιτυχία γνωστή κι ας μην ξέρω το...
1: Κρατήστε για μια πισινή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους τέσσερις ιστορικά ηλεκτρονατές έχουν σπρώξιμο. Βλέπε Νότια Κορέα, όντως είχε σπρώξιμο το 2002. Πόσο μάλλον τώρα, μην δούμε πράγματα λέει, που θα κάνουν την ακύρωση της κόκκινης του Μπαλογκάν να μοιάζει πτέσμα. Εντάξει, και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό είναι, αλλά εμείς τώρα κρίνουμε με βάση την ποδοσφαιρική λογική και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να κρίνω υποθέτοντας ότι μπορεί να ευνοηθεί μια ομάδα, αν και ξαναλέω ότι αδικεί την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή η άποψη ότι θα σπρωχτεί, διότι έτσι κι αλλιώς έχει αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, αν πάει μακριά, δεν είναι δεδομένο ότι πάει μακριά επειδή έχει σπρωχτεί ή επειδή όλοι έχουν πέσει πάνω τους για να ευνοηθεί. Βέβαια τώρα με αυτή την σκανδαλώδη απόφαση

0: Από πού προκύπτει, λέτε, τόσο μεγάλο φαβορή Ισπανία, ενώ οι Πορτογάλοι δείχνουν σημάδια βελτίωση στα δύο τελευταία μάτς. Θεωρώ ότι ακόμα και η βελτιωμένη Πορτογαλία δεν είναι καλύτερη από την Ισπανία. Προσωπική γνώμη, μπορεί να φάω τα μούτρα μου και να έρθω εδώ αύριο και να με χλεντάτε.
1: Η ζωή σε λούπα, έφυγες πάτσες, χρέη και άγχη. Λάγεις τους κουλικό, τρυπάς τον τρυπιωμά στο μάχη.
0: Όχι, όχι, δεν πήρε Μπρούνο Φερνάνδες, πήρε τον Ματέος Φερνάνδες στο θέμα και σήμερα τον Ρονάλι.
1: Κάποια σκάφη, οθόνες φωτικό, τρυπές, τοξίνες και συνάχη.
2: Εκεί πολλά ξεκίνησαν, θα καταλήξουν πάλι.
0: Ηρακλή από την Ικαρία. Τι ωραία η Ικαρία. Να είσαι τώρα καλοκαιράκι στην Ικαρία και να κάθεσαι να ακούσε εμάς. Τέλος πάντων, μπράβο. Είσαι Μερακλής. Δεν έχει κλείσει κάτι. Αν ήταν, θα το έχει ακούσει, θα έχει ανακοινωθεί. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά.

μεταξύ και επίσημα πλέον παίκτης της Κρασνοντάρα είναι ο Σδόεφ, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει τη συνεργασία των δύο πλευρών με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Η Καλαμάτα συνεχίζει τις προσθήκες της για τη νέα χρονιά. Ανακοίνωσε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Ο συγκεκριμένος θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδος και πρόκειται για τον Άλεξ Πέρες. Ο οποίος έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες της Ράγιο Βαγιακάνο και της Μπέτις, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στην ομάδα νέων της Ίντερ και της Τωρίνο.

Δηλώσει έχει κάνει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στην μπασκετική σελίδα του Άρη. Ένας Άρης που αναμένεται φέτος να είναι πάρα πολύ δυνατός. Σίγουρα λέει ο θέατρο Ρίσκα πέρυσι στον Άρη και πως ξέρω τι περιμένω από όπως μπάσκετ στο επίπεδο του EuroCup. Την ερώτηση για το πόσο εύκολο θα είναι να μην υπάρχει φέτος χρόνος προσαρμογής. Μίλησε και για την εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Ο Κος λέει είναι ένας πραγματικός προπονητής και έχω σεβασμό και εμπιστοσύνη σε αυτόν. Θέλω να ελπίζω πως η συνεργασία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην εθνική ομάδα. Επίσης ρωτήθηκε για το πως βλέπει την νέα χρονιά με τον Άρη καθώς έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Άρης λέει όντως ανεβαίνει ορμητικά και αυτό το βλέπουν όλοι. Η σεζόν που έρχεται πιστεύω θα είναι μια πρόκληση και για μας και που είμαστε παίκτες και για τα μέλη της ομάδας αλλά και για όλους τους φιλάθλους. Και επίσης μιλάει και το ρωτήθηκε μάλλον για το πως κατάφερε να γίνει από τους αγαπημένους παίκτες του φιλάθλου κόσμου της ομάδας. Πραγματικά η αγάπη που ένιωσε εδώ στον Άρη είναι εξωπραγματική. Με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά τους αγαπώ και είμαι έτοιμος να δώσω το καλύτερο με αυτό. Και στη συνέχεια αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούμπο για τη νέα σεζόν.

Τι είπα, δεν πάτησα σε έναν κανονισμό της FIFA εκεί που είχε πατήσει και η Πορτογαλία για τον Ρονάλντο, λες, έναν αγώνα. Ναι, δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση, διότι ο Κριστιάνο εξέτειε την ποινή μίας αγωνιστικής και τελικά ενώ ήταν τρεις, έπεσε στη αγωνιστική στη μία. Το να πάρει αναβολή, αναστολή, οτιδήποτε είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να ακούω θα και θα δικέ μου. Επιτέλους κάνε κάτι, στρώσου τη δουλειά δικέ μου. Αν με ρωτάς, και εκείνη η απόφαση δεν ήταν σωστή, αλλά οκ.

Και από τον μπασκετικό Άρη να πάμε λίγο και στον ποδοσφαιρικό, καθώς φαίνεται πως στην ομάδα του Άρη εξετάζουν τον Μάγνουσον για την άμυνά τους. Απασχολεί ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός της ομάδας Θεσσαλονίκης και είχαν βρεθεί και πέρσι πολύ κοντά στην αποκτήσή του. Τελικά δεν βοδόθηκαν τότε οι συνομιλίες και να δούμε αν και φέτος τελικά θα στραφούν στη λύση του υψηλόσωμου αριστερού πόδαρου αμυντικού. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
12: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
13: Το σούτ. Είναι 2-0.
14: Σπόρ FM Πάτρα.
15: Ρομπέρτο Κάρλος με μερικά μέτρα φόρα, το σούτ παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτ είναι το σούτ. Και πάλι ο Σέντας Αμπάιος.

0: προσέχεις. Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις για την απόφαση της FIFA αυξάνονται με πολύ πολύ γοργό ρυθμό. Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν άπαντες, τώρα από τον πρόεδρο της Βελγικής Ομοσπονδίας μέχρι τον Κλοπ, τον Ρούντι Γκαρσία, τον Ντούχελ, τον Σολμπάκεν. Πραγματικά,
1: ναι,
0: ακατανόητη απόφαση.

0: Και όχι τίποτα άλλο, αφήνει και ένα στίγμα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν επικρατήσει το του Βελγίου οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν επικρατήσουν, δεν θα λένε όλοι ότι με αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τα λοιπά.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ένα σκάνδαλο όλο αυτό, ρε φίλε. Μετά όταν βλέπεις ότι οι αποφάσεις παίρνονται από τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο που ουσιαστικά είναι ένα, καταλαβαίνεις ότι...
0: Αυτό λέω, και είναι και αγωνιστικά κρίμα για αυτή την ομάδα των ΗΠΑ που θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να προκριθεί και τώρα θα κουβαλάει και όλο αυτό. Ούτως ή άλλως δηλαδή, πέραν της τραγικής απόφασης που πήρε η FIFA.
2: Το σημείο που θα μιλάω και θα λέω.

0: Συνεχίζει την, τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φράγκο Ορόθκο, ο οποίος θα αγωνίζεται ως δανεικός από την Λανούς με όψιον αγοράς. Πρόκειται για δεξιό Αργεντίνο, βραχύσωμο εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως από τα δεξιά. Είχε 105 εμφανίσεις με τη Λανούς, 15 γκολ και 10 assist, και την News Old Boys έκανε 10 συμμετοχές. Να δούμε.
1: Έχει πράγμα, δηλαδή.
0: Ναι, μόνο πριν Αργεντινός, Κοντούλης και Εξτρεμάκος.
1: Αλλιώς τους λένε, αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά θα γκρινιάζεις.
0: Όχι, και εγώ αυτό πήγα να πω, γι' αυτό έκανα την πάση.
1: Okay.
0: Ναι. Κοντοπίθαρος.
1: Κοντοπούτανος.
0: Κοντοπίθαρος λόγω, τα λέει αυτός. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα πούμε, νομίζεις.
1: Πέστε τα ντε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πέστε τα ντε. Φαντάζεσαι να είσαι σε παρέα ποδοσφαιρική και τα λοιπά και να τον πει κοντοπίθαρο.
0: Όχι, αλλά.
1: Να σου πούνε, κάνε μας τη χάρη, ρε Σταύρο.
0: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική συνθήκη.
1: Πήγαινε, παίξε βολέι,
0: είναι
1: πούμε.
0: Λίγο διαφορετική συνθήκη. Εδώ, με μια παραλία που είναι στην παρέα.
1: Εντάξει.
2: Γυρίσανε στη μόδα εν τέλει. Βλέπει αδερφούλη, αν σε θέλει.
3: Έχω σκάσει με τον τρίφτο μετάστερο μετατύχη. Μα κοιτάνε σαν τον Λεωνίδα και τον τρίφτο.
0: Ακατανόητη λέει για όλου του υπόλοιπου, πλήρω κατανοητή με τη λογική του τραπισμού, λέει ο Ανδρέα. Συμφώνουμε. Τώρα, αν εμεί θε να σπαστούμε τον τραπισμό, τέλο πάντων είναι τη λογική του, όχι.
1: Τι να σπαστούμε, που είπε χθε που μαζεύτηκαν για την κηδεία του Χαμεϊνή και λέει θα μπορούσαμε, λέει, με μία σφαίρα, λέει, να του εξεδετερώσουμε όλου αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, μην πούμε σε ακόμα πιο βασικά χωράφια.
1: Άσε μας, ρε τραμπάρι φανού.
2: Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα. Στη βαλάωρη του κουβάλω μια πολυθρόνα. Οκ, στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε με Γιάννη Καρτζαφέρη και να σχολιάσουμε το
1: διαμάτι.

0: 94,6. Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή. Λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθω από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Α, όχι. Το Γιάννη Καρατζαφέρα έχουμε. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλό, ωραίο.
0: Τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι?
1: Καλά, μια
0: χαρά. Η πλάκα ποια είναι? Τρομάζει η Κωνσταντίνα, με κοιτάει έξω από το παράθυρο, τι έγινε?
1: Δεν τον έχουμε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Έχεις χαιρετίσματα. Ήμουν Σαββατοκύριακο στις Σέρες.
0: Α.
1: Και μου είπα να σου πω τόσο χαιρετίσματα και ακούνε εκπομπές κλπ.
0: Α, όχι κάποιος που γνωρίζω προσωπικά, γενικότερα.
1: Είναι... κοίταξε, γιατί γνωρίζει πολύ κόσμο, αλλά σε γνωρίζει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχει η μητέρα μου είναι από τις Σέρες. Οπότε λέμε ότι είναι ένα συγγενή. Πιο κάτω από την Παλαιοκόμη, χαμηλά.
1: Προς Τούσλα. Πήγα...
0: αλλά έχω και συγγενείς, έχω και πρώτο ξάδερφο μέσα στις Σέρες. Γι' αυτό σου λέω, μήπως πέτυχες κανένα συγγενή, ρε παιδί μου.
1: Α, μπορεί. Ήμουν και πήγα και Σιδρόκαστρο πιο πάνω.
0: Όχι, εκεί δεν έχουμε παρτίδες. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Πήγε στοιχηματικά, πήγε εξαιρετικά το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αν εξαιρέσει βέβαια την Αργεντινή, έτσι, που εντάξει, ψεύω ότι την είχε παίξει πολλοί κόσμος να πάει παράταση. Αλλά ήταν ένα ισχυρό outsider η Νορβηγία, που την πόντερε πολλοί κόσμος βλέποντας την κάκιστη εικόνα της Βραζιλίας.
0: Και να σου πω και κάτι, πολλοί κόσμος ίσως σώθηκε στο πέναλτι του Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Με το goal και over και τα, γιατί λέγαμε ότι ακόμα και όσοι έβλεπαν φαβόρη τη Βραζιλία έλεγαν ότι οι Νορβηγοί θα βάλουν ένα goal και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά δελτία σώθηκαν στο πέναλτι του Νεϊμάρ ή πληρώθηκαν και παραπάνω για όσους είχαν παίξει το χ2 και το goal ή το over 2,5. Mm-hmm. Ναι. Η Αγγλία είχε παιχτεί ως πρόκριση σκέτη. Εντάξει, γιατί από εκεί και πέρα δεν περίμενα εγώ να έχει τόσα γκολ το παιχνίδι, είδα τα highlights, δεν άντεξα.
0: Νομίζω ότι ανάποδα το περιμέναμε. Δηλαδή... να έχει πολλά γκολ το Βραζιλία, Νορβηγία και λίγα γκολ το...
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και είναι όλα τα μάτς ωραία. Στο Πορτογαλία, Ισπανία... βλέπω να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα οι Ισπανοί, είναι κοντά στο 2 το διπλό, το να περάσουν από το 90 λεπτό, με βάση την εικόνα και των δύο εθνικών ομάδων. Δηλαδή η Ισπανία είναι μια ομάδα που ξεκίνησε έτσι με αυτή την τεράστια αγγέλα με το πράσινο ακροτήρι, αλλά νομίζω ότι όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο τουρνουά, τόσο και βελτιώνεται, βρίσκει την περπατησιά της. Δεν έχει φάει ακόμα γκολ στη διοργάνωση, εντάξει, σήμερα ίσως αυτό να αλλάξει. Και από εκεί και πέρα είναι και πολλά παιχνίδια σε ρή αίτητη. Είναι 34 μάτς πλέον το αίτητο σε ρή. Από την άλλη, μια Πορτογαλία που με την Κροατία νομίζω άξιζε πιο πολύ Κροατία να περάσει, θα είχαμε πει με βάση την εικόνα του αγώνα, αλλά πέτυχε αυτή την ανατροπή σε ένα μάτς θρίλερ. Νομίζω ότι η Πορτογαλία θα το πάει πιο πολύ σταύρο στην παράταση, στα πέναλ, θα κοιτάξει να το πάει εκεί το μάτς. Έχω πάρει διπλό με άντερ 4,5 στο 2,40, δηλαδή ήθελα 2,50, ήθελα να τσιμπήσω λίγο παραπάνω το σκέτο διπλό που το βρίσκουμε ακόμα σε 2 απόδοση. Τώρα δεν νομίζω να γίνει ροντέο, γιατί και οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που θέλουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, νιώσουν πιο σιγουριά έτσι και κάνουν τις ευκαιρίες τους. Οι Πορτογάλοι νομίζω θα ψάξουν στιμένες φάσεις ή και την κόντρα. Διπλό με άντερ 4,5 για Ισπανούς. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις.
0: Ισπανούς βλέπω κι εγώ.
1: Ισπανούς.
0: Και αυτό το 1,92 το βλέπω πάρα πολύ καλή απόδοση.
1: Mm-hmm.
0: Ας το διαθέσει ο καθένας.
1: Επειδή είναι νοκάουτ.
0: Και έχω, έχω και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να στα πω πριν αρχίσει την ανάλυση και σε διακόψω, που το έβλεπα πολύ μέχρι την φάση αυτή με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, της ποινής μάλλον κτλ. Έβλεπα πολύ περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα είμαι λίγο πιο συγκρατημένος, γιατί μπορεί να βγάλει αντίδραση διαφορετική το Βέλγιο. Και αν το συνδυάσουμε με νίκη Κολομβίας και νίκη Αργεντινής με over 1,5, δίνει 18 απόδοση λέγω.
1: Ας πού πήγαμε τώρα, περίμενα.
0: Στα 4 παιχνίδια.
1: Που απομένουν.
0: Χωρίς αυτά τα 4 παιχνίδια δίνει με Ιταλία και με, Ιταλία, λέω, με Ισπανία και με.
1: Βέλγιο.
0: Και ναι, είπα, γίνει γύρω στο 5 απόδοση με νίκες των δύο αυτών.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα, έχω ένα μακροχρόνιο με Νορβηγία πρόκριση στους 16, Αμερική πρόκριση στους 8, ναι. Αργεντινή στα ημιτελικά και Γαλλία κατάκτηση. Την Νορβηγία την έχω βγάλει ήδη. Σήμερα δεν θα παίξω κάτι γιατί περιμένω Αμερική.
0: Λογικό,
1: αλλά αλλά θέλω Αμερική, βλέπουμε ως Βέλγιο. Αυτό που έγινε με τον Παλογκάν βέβαια, εντάξει, βρήκαν το παρασυράκι για να τον ξετιμωρήσουν, μας δείχνει ότι θα πάρει και σφυρίγματα λογικά σήμερα η Αμερική.
0: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι ίσως ξυπνήσει λίγο και τους Βέλγους, ρε παιδί μου, που ενώ υπάρχει ταλέντο, είναι λίγο ξεαποχαυνομένοι, είναι λίγο κλασικό Βέλγιο. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι πριν αυτό το περιστατικό, δηλαδή άμα με ρωτήσεις προχθές, θα σου έλεγα, είπα χωρίς δεύτερη σκέψη. Τώρα είμαι λίγο πιο συγκρατημένος.
1: Α, να τους
0: τσιτώσει λίγο, ρε παιδί μου, ναι, γιατί έχει και προσωπικότητες. Δεν είναι ότι, ναι, δεν έχει δείξει και τίποτα αξιόλογο το Βέλγιο, αλλά έχει κάποιες προσωπικότητες που όλο αυτό εδώ έχει εξοργήσει τόσο κόσμο που δεν τον αφορά επί της ουσίας. Πόσο μάλλον τώρα τους Βέλγους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει.
0: Ούτε εγώ ξέρω αν φτάνει.
1: Και με βάση τα expected goals και την εικόνα ήταν για να κερδίσουν και με πάνω από ένα goal διαφορά, έτσι, και τελικά μείναν έξω.
0: Συμφωνώ με αυτό σου λέω ότι okay. Εγώ βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και ψηλά. Δηλαδή αυτό θα παίξω. Απλά προχθές θα το παίζα με κλειστά μάτια, τώρα λίγο με εγκράτεια.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εγώ είπα ότι επειδή περιμένω πρόκριση Αμερικής, ίσως να παίξω κάτι για κάλυψη Βέλγιο, ίσως και τίποτα. Να πούμε απλά ότι η Αμερική, το Βέλγιο, τα γκολ τα πετυχαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή
0: όταν μπαίνει ο Λουκάκου.
1: Πιο πιο ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, μια ισοπαλία είναι στο 2-10-2-20, ισοπαλία πρώτο ημίχρονο μιλάω, έτσι. αλλά το βλέπω και να έχει γκολ. Δηλαδή θα παίζει άνετα και ένα γκολ-γκολ ο Βέλγιο μισό στο 2.
0: Ναι, ένα 3-1 το βλέπω κι εγώ.
1: Μακάρι να γίνει και θρίαμβος. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την παρέα. Από τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Σωτήρ Δαμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Το Σταύρο και τον Μπάμπη. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά. Οι ρεπόρτες μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτζολού και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: μπροστά.
1: Κάνε το μπλασέκ. Κάνε το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούργιες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπηση. Σώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα. Και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
16: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

Σπάρχματος Ιντάξη Ματρής, Αλέξη στο μικρόφωνο, θα δώσουμε για νόπλο στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Οι εξελίξεις τρέχουν. Κινητικότητα και αυτήν την ώρα στα γραφεία της Πανχαϊκής για τις μεταγραφικές εξελίξεις. Πάντως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμη και δύσκολα θα υπάρξει μέσα στην ημέρα, αν και μέσα στην εβδομάδα λογικά θα υπάρξουν ανακοινώσεις, οι πρώτες ανακοινώσεις μεταγραφών, αλλά και ανανεώσεων με παίχτες που έχουν ήδη κλείσει για τη νέα περίοδο. Κάποιοι παίχτες έχουν συμφωνήσει οριστικά, κάποιοι είναι στις διαβουλεύσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν αρκετοί παίχτες, καθώς το ρόστερ είναι σε βαθμό πάνω από 80% κλεισμένο για τη νέα περίοδο και με έναρξη προετοιμασίας 27 του μήνα. Κλείνει και το τεχνικό επιτελείο, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, με ερωτηματικό μόνο το γυμναστή που θα είναι τελικά εκτός Αχαΐας. Η τελική απόφαση λοιπόν είναι εκτός Αχαΐας ο γυμναστής, τα υπόλοιπα στελέχη του team έχουν κλείσει. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ο Παναγιάδης ανακοίνωσε και την απόκριση του Γιωργούση από τον Εθνικό, που έκανε εξαιρετική χρονιά πέρυσι και πάει και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Ατρόμητος και αυτός έχει κλείσει παίχτες και αναμένει επίσημη ανακοίνωση από ρότα οριστικοποίηση όλες τις ανανεώσεις. Σύσκεψη σήμερα στην ΕΠΟ για την τρίτη εθνική κατηγορία. Άντυπα, υπάρχει μια παράταση κάποιων ημερών για να δουν πότε θα γίνει με τα 10 κενά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες οι οποίες έχουν κάνει, 4 ομάδες έχουν κάνει αίτηση να παίξουν τρίτη εθνική κατηγορία. Ανάμεσά τους και Χαϊκή, η οποία έχει στείλει αίτημα εδώ και λίγες ημέρες, το οποίο ζητάει να συμπεριληφθεί στους νέους ομίλους του νέου πρωταθλήματος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα εξελίξεις με το θέμα αυτό και με τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα δούμε και από εκεί τι λέει το ρεπορτάζ που υπάρχει. Έχουμε τον Απόλλωνα να ανακοινώνει την πρώτη του μεταγραφή. Ο Γιάννης Μελαδιανός είναι ο πρώτος παίκτης που αποκτά η ομάδα του Απόλλωνα από τη Χαντ. Προέρχεται ο νέος παίκτης, ενώ ο Προμηθέας περιμένει την κλήρωση της Basket League την Τετάρτη και κινείται και αυτός για τις μεταγραφικές του ενισχύσεις. Νέα εποχή στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδος, καθώς ο Άκης Δαρίος αποχώρησε και Χρήστος Αδαμόπουλος και Νίκος Μελιώτης πλέον στα ενία της τεχνικής ηγεσία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 σοφέρει τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Από τρεις ομάδες τρεις εθνικές κατηγορίες κινούν το μεταγραφικό τους σχεδιασμό. Σήμερα υπήρχε σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ, όπου υπήρχαν εξελίξεις. Αν δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Άτυπα υπάρχει μια παράταση μερικών ημερών για να δούμε ποιες ομάδες θα αντικαταστήσουν τις 9 ομάδες οι οποίες τελικά δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει 111 ομάδες, αλλά και από τις 111 πάλι κάποιες εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζουμε πλέον τι θα γίνει με αυτές τις ομάδες, καθώς π.χ. Υπάρχει η Πετρούπολη, η οποία έχει δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν είναι αν και ο Άρης Πετρούπολης δεν έχει δηλώσει συμμετοχή. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δηλώσει, αλλά αυτές είναι αβέβαιο αν θα συμμετέσχουν. Μέχρι τώρα η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι ο Απόλλων Κρέας Βρύσης, η Αλεξάνδρεια, ο Άωτη Μπακίου, η Θεία Λαμπελοκήπων, ο Σαρανικός Αναβίσου, ο Άρης Πετρούπολης, ο Παζανέζα, ο Άγιος Αθανάσιος, η Δρούσας και η Δάφνη Δαφνούνα είναι οι 9 ομάδες οι οποίες δεν δηλώσαν συμμετοχή. Βεβαίως σε αυτές τις ομάδες υπάρχουν ομάδες, δηλαδή στην Ζάκυνθο μπορεί να μην δήλωσε η πρωταθλήτρια ομάδα, έχει όμως δηλώσει συμμετοχή η δεύτερη ομάδα. Το Λεβάντε στην Σάμο επίσης έχει δηλώσει συμμετοχή η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Άρα και να είναι λιγότερα. Γι' αυτό σήμερα έχει δοθεί μια άτυπη παράταση για να δούμε τι θα γίνει με τις ομάδες και πώς θα συμπληρωθούν οι 120 ομάδες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 ομάδες, ανάμεσά τους και η Αχαϊκή, η οποία έχει στείλει έγγραφο στην ΕΠΟ με το οποίο ζητάει επίσημα να τοποθετηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα περίοδο. Και υπάρχει και το αίτημα των 6 ομάδων, μέσα σε αυτές και η Θεία Λαπατρών, με το οποίο ζητούν να μην υποβαστούν και να παραμείνουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ομάδες που έρχονται από το τοπικό πρωτάθλημα. Θα δούμε λοιπόν σήμερα ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Σήμερα θα ήταν και συζητιόταν και το θέμα αν θα υπάρχει δεύτερος καλύτερος πλέον για στα μπαράζ ή αν πάμε μόνο μεταξύ των 5 πρώτων του Βορρά και 5 πρώτων του Νότου. Αλλά μέσα στην εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί πλέον οριστικά τι θα γίνει με τους ομίλους και ποιες θα είναι οι 120 ομάδες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες που έχουν ζητήσει να συμπεριληφθούν και ανάμεσά τους είναι και η Αχαϊκή, η οποία περιμένει αυτή την ώρα ενημέρωση από την ΕΠΟ. 4 ομάδες από το τοπικό πρωτάθλημα, οι οποίες δήλωσαν και ετούνται να παίξουν στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά θα ξεκαθαρίζουν μέχρι την Παρασκευή εκ των πραγμάτων. Θα δούμε. Βλέπω τώρα και το Λουτράκι ότι ανακοινώθηκε επίσημα ο Βέλιτς, ο οποίος θα πληρώνεται από το Βαρδινογιάννη. Ο Βέλιτς λοιπόν ανακοινώθηκε στο Λουτράκι, αλλά θα πληρώνεται εκ των πραγμάτων από την Motor Oil, η οποία έχει δώσει ήδη 300.000 μετρητά, από ό,τι πληροφορήθηκα. Έχουν άλλες 2 χορηγίες στο 40.000 και το Λουτράκι ξεκινάει με 380 στο χέρι αυτή τη στιγμή και λογικά θα κάνει και κινήσεις για να έχει πρωταγωνιστικές δουλέψεις σε όποιον όμιλο θα παίξει.

Στην Παναγιακή υπάρχει κινητικότητα, καθώς και αυτήν την ώρα στα γραφεία γίνεται έντονη κινητικότητα για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Μπορεί να μην έχουν ανακοινωθεί, δύσκολο θα υπάρξει ανακοίνωση σήμερα. Εκ των πραγμάτων όμως φαίνεται ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει, όπως ο Ιωαννίδης. Είναι δεδομένο ότι έχει κλείσει εδώ και κάποιες μέρες στην Παναγάκη. Όπως ο Βασιλούδης από τον Απόλλωνο Καλαμαριάς, και αυτός φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με την Παναγάκη. Αυτοί είναι δύο σίγουροι παίκτες στην επιθετική γραμμή. Μεσούλη και Πατάπη είναι προχωρημένες επαφές. Μάλιστα το Σάββατο βράδυ ο Τάσος Παπαδόπουλος έφαγε στο εστιατόριο της πόλης μαζί με τους δύο ποδοσφαιριστές, Μεσούλη και Πατάπη. Ο Σούλης έχει συμφωνήσει με τον Πατάπη. Υπάρχει μια διαφορά ακόμη στο οικονομικό, αλλά φαίνεται ότι θα καλυφθεί από τη στιγμή που θα μείνει ελεύθερος από τον πύργο, και ποτέ ακόμη και άλλοι αρκετοί παίκτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν. Και βεβαίως υπάρχουν και οι πατρινοί, τους οποίους περιμένει, όπως ο Μουστακόπουλος, όπως ο Αθανασακόπουλος, όπως ο Βασιλόγιαννης. Αυτοί είναι παίκτες που ενδιαφέρουν. Ό,τι πατρινός μείνει ελεύθερος, σίγουρα ενδιαφέρει την Παναχαϊκή, που θέλει να έχει τον

τέτοιο στοιχείο. Παραλαμβάνω όμως ότι Ιωαννίδης, Βασιλούδης, Σούλης είναι σίγουροι. Ο Πατάβης, παρά τη διαφορά, θεωρεί ότι θα βρεθεί μη χρυσή τομή. Έχει πάρει ήδη ένα μικρό από τη Ζάκυνθο, η Παναχαϊκή, ο οποίος ήδη έχει υπογράψει στην ομάδα και αναμένονται και άλλες κινήσεις στις επόμενες μέρες. Ενώ από το περσινό ρόστερ φαίνεται ότι πλέον οριστική συμφωνία με Γρηγόρη Νηφορόπουλο. Στο δεύτερο ραντεβού, Δίκης Παναχαϊκής και Νηφορόπουλο τα βρήκαν. Στο οικονομικό, και ο Νηφορόπουλο θα συνεχίσει στη Παναχαϊκή την επόμενη περίοδο. Όπως το Σάββατο, οριστική συμφωνία με Σταθόπουλο και Γεωργόπουλο. Επίσης και αυτοί συνεχίζουν στο ρόστερ και τη νέα περίοδο. Ούτως ή άλλως, από το περσινό ρόστερ δεν είναι και πάρα πολύ. 8-10 παίκτες έχει εισηγηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος να παραμείνουν. Θεωρητικά, από τη στιγμή που τα βρήκε και με τον Νηφορόπουλο, δεν νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες και αυτοί που έχει, νομίζω θα τα βρει. Νομίζω ότι και 8-10 παίκτες που ζητάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα μείνουν όλοι. Η πιο δύσκολη περίπτωση ήταν ο Νηφορόπουλος, με τον οποίο όμως επήλθε συμφωνία στο δεύτερο ραντεβού και θα συνεχίσει κανονικά στην Παναχαϊκή, καθότι είχε προτάσεις και από ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας να συνεχίσει την καριέρα. Τελικά συμφώνησε με τον Τάσο Παπαδόπουλο και θα παραμείνει στην Παναχαϊκή.

Είναι γεγονός ότι τώρα μένουν τα θέματα, πρέπει να κλείσει και το θέμα καταρχήν του τεχνικού επιτελείου, ο Σπύρο Αντωνόπουλο, Φίλιππα Σκηνά, ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος οριστικά έμεινε πλέον βοηθός προβοητής τερματοφυλάκων, είναι ο τρίτος που παραμένει στο team. Γυμναστής αυτή τη στιγμή είναι το μόνο ερωτηματικό στο το τι θα γίνει. Φαίνεται ότι η Παναχαϊκή στρέφεται σε λύση εκτός Αχαΐας. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος μιλάει με άτομο εκτός Αχαΐας. Ήδη είχε προσεγγίσει, τώρα που έχουν ολοκληρωθεί, είχε προσεγγίσει δύο γυμναστές από την περιοχή. Ο ευσεβής πρώτος της τεχνικής ηγεσίας ήταν ο Ανδρέας Φουσέκης. Ο Ανδρέας Φουσέκης όμως ασχολείται με άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάρα πολλές προτάσεις. Καταρχήν ο Ανδρέας Φουσέκης είχε προτάσεις ακόμη και ομάδα Super League 1, αλλά δεν στα πλάνα του πλέον να επιστρέψει ως γυμναστής στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, ευγενικά ο Ανδρέας Φουσέκης ενημέρωσε και τον Σπύρο Αντωνόπουλο ότι δεν στα πλάνα του να δουλέψει ως γυμναστής σε ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς είναι τόσες επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν του το επιτρέπουν. Έγινε κουβέντα με τον Μάικ Παρασκευόπουλο ως δεύτερη επιλογή για τη θέση του γυμναστή. Κάπου ήρθαν κοντά, κάπου με τις ώρες δεν βρέθηκε λύση και από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων η Παναχαϊκή κινείται αυτή τη στιγμή για γυμναστή εκτός πατρών. Θα είναι επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου, ήδη έχει καταθέσει πρόταση και πολύ πιθανό και σήμερα να κλείσει. Όπως και ο αναλυτής που φαίνεται ότι η Παναχαϊκή έχει καταλήξει στον αναλυτή που θα έχει τη νέα περίοδο, ώστε να συμπληρωθεί το team, το staff της τεχνικής ηγεσίας για τη νέα περίοδο.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζονται αυτή τη στιγμή και τώρα στα γραφεία αρκετές επαφές. Νομίζω είπα ότι όσον αφορά, επειδή με ρωτάει και εδώ ο φίλος Μαντώνης ο Μασούρας, λέει και ο Καμπεράι, τίποτα. Θα κλείσουν. Νομίζω ότι όλοι θα κλείσουν. Από τους 10 που έχει στήσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν, φαντάζομαι, όλοι. Αυτό τουλάχιστον φτάνει στα αυτιά μου, ότι με όλους μάλλον θα επέλθει η συμφωνία. Είχα πει την Παρασκευή ότι ήδη προσανατολίζεται να κρατήσει τον Γεωργόπουλο και τον κράτησε. Το Σάββατο ο Θόδος Γεωργόπουλος συμφώνησε με τη διοίκηση Παναχαϊκής, ήθελε να κρατήσει τον Γεωργόπουλο. Θα πάρει το Σούλιο, ο οποίος έχει συμφωνήσει όλα. Από τη στιγμή θα μείνει ελεύθερος, θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Σούλης Γεωργόπουλος, δηλαδή το βασικό δίδυμο, και θα αποκτηθεί και ένας τρίτος τερματοφύλακας, ο οποίος θα είναι μικρός σε ηλικία, δηλαδή θα καλύψει το κενό του Τσιρίνη που έφυγε πίσω στο Φωκικό. Μικρός θα υπάρξει σε ηλικία ο τρίτος τερματοφύλακας που θα αποκτηθεί. Νομίζω ότι τον έχει ήδη πάρει από ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, όπως έχουν αποκτηθεί ακόμη άλλοι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, για να κλείσει και το θέμα με τους τερματοφύλακες. Από τη στιγμή που έκλεισε τον Νηφορόπουλο, που ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων τώρα με τους υπόλοιπους θα υπάρχουν τελευταίες επαφές. Υπάρχει αισιοδοξία, δηλαδή και για Μασούρα και για Καμπερά και για Ορτέτζιο και για Σύρμη, γιατί και ο Σύρμης είναι στα πλάνα αυτή τη στιγμή, για να παραμείνει στην ομάδα. Τουλάχιστον δηλαδή αυτοί οι 10 ποδοσφαιριστές που ήθελε ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται, θα είναι κοντά για να συνεχίσουν την νέα περίοδο.

Ο Μαρίνος λέει εδώ, καλησπέρα λέει σε όλους, ευτυχώς έμεινε ο Νηφορόπουλος, λέει για σέντρε φόρτων ο Ιωαννίδη, έχω επιφυλάξεις. Πάντως θέλει κι άλλο φόρο. Ο Τσερίνης πήγε στο Φωκικό, λέει, τη ματσάρα με την Αργεντινή, την είδες Αλέξη. Ο Νηφορόπουλος, ναι, έμεινε, εκτός από τον Ιωαννίδη θα πάρει κι άλλο φόρο, αυτό είναι δεδομένο. Μαρίνο στο Φώτη. Εντάξει, βέβαια, κοίταξε τώρα είμαι Ιωαννίδη. Λογικά θα μείνει και ο Καμπεράι. Είναι πολύ κοντά με τον Καμπεράι. Νομίζω λογικά και ο Καμπεράι πρέπει να έχει κλείσει. Εκ των πραγμάτων θα αποκτηθεί άλλο ένα. Μετά δεν μπορεί να θέλει να ξεπέθει. Δεν μπορεί να πάρει και πάνω από τρεις φορ. Έτσι. Είναι και ο Βασιλούδης, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά και με την Καλαμαριά, αλλά και γενικώ τελευταία χρόνια και είναι και σκόρερ. Θα αποκτηθούν βεβαίω και άλλοι Γουίνκερ. Εκ των πραγμάτων γίνονται κινήσεις αυτή τη στιγμή. Όπως και να το κάνουμε, θα υπάρξουν και άλλες. Θα πάρει άλλο ένα φόρο ακόμη. Από ό,τι γνωρίζω, θα πάρει ένα φόρο ακόμη. Και θα πάρει και ένα τερματοφύλακα εκ των πραγμάτων, είπα, μικρό. Ο επόμενος τερματοφύλακας μετά το Σούλη και την παραμονή του Γεωργόπουλου θα είναι μικρός. Και τη ματσάρα, ναι, η Αργεντινή την είδα, Μαρίνο. Τώρα Σαββατοκύριακο την μπορούμε, βλέπουμε. Τώρα έχουν αρχίσει τα καλά μάτσα, νομίζω, εκ των πραγμάτων όλα είναι ματσάρες από εδώ και πέρα. Πίστευα χθες στον αποκλεισμό της Βραζιλίας, δεν με είχε πείσει ούτε αυτή. Νομίζω ότι έχω πει η Αγγλία θα πάει στα μεταλλικά. Πιστεύω θα πάει, τουλάχιστον μέχρι 4 τη βλέπω θα φτάσει. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα είναι ματσάρες όλα. Έτσι, τώρα είναι κάθε μέρα και παιχνιδάρες.

Ο Νίκος Ρέκας, πέρα Αλέξη, λέει στο τοπική εφημερίδα γράφει ότι πληρώθηκε προσφυγή για γυρίσει παίξει ομάδα. Γνωρί κάτι, υπάρχει παίξει που μιλάει όντω η Παναγιακή Νίκο και έχει προσφυγή. Από το παρελθόν, ο Τάσος Παπαδόπουλος του είπε ότι η Παναγιακή θα του τακτοποιήσει άμεσα τώρα την. Τα χρήματα για να τελειώσει προσφυγή και να υπογράψει την ομάδα.

Λοιπόν, ο Νίκος Ζήμπος είναι ο Μουστακόπουλος. Ο Μουστακόπουλος αυτή τη στιγμή, Νίκο, έχει συζητήσει με Ραϊκή. Εξαντλείωνα τα περιθώρια για Super League 2. Εντάξει, με Ραϊκή αισιοδοξούν ότι θα τον αποκτήσουν. Έχει μια πρόταση στην Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτή είναι η αλήθεια και από κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά στην Παναγική αισιοδοξούν, θα περιμένουν βέβαια κάποιες μέρες. Όποιος πατρινός, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθερος, αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει. Θέλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος να έχει το πατρινό στοιχείο μέσα και είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί.

Λοιπόν, Νίκος Ζέκα, πέρα Αλέξη, άλλη εβδομάδα διάβασα, λέει, σε κάποιο site, λέει, ότι υπάρχει περίπτωση ο πύργος να ζητήσει χρήματα από την περιφέρεια. Ισχύει? Δεν το ξέρω, Νίκο, αν ο πύργος θα ζητήσει χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι και το πολύ το θέμα και με τη σκεπαστή εδώ δεν πρέπει να λέγεται. Έτσι. Επόμενο είναι το είχα πει ότι όσο ανοίγουμε αυτό το θέμα και μιλάμε τώρα για τα χρήματα, για την περιφέρεια και όλα αυτά, θα βρεθούν κι άλλοι τα ζητάνε χρήματα. Γιατί ο πύργος τώρα ίδια περιφέρεια είναι και σαν και έχει θέμα σοβαρό με το γήπεδο του. Και από ό,τι μαθαίνω, τα χρήματα είναι πάρα πολλά και στον πύργο που απαιτούνται για τη βελτίωση του γήπεδου. Άρα εκ των πραγμάτων νομίζω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει και ο πύργος. Η Παναχαϊκή πάντως εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβάλει ακόμη το αίτημα, θα το υποβάλει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα το υποβάλει στην περιφέρεια και νομίζω ότι υποβάλει αυτήν την εβδομάδα για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η Παναχαϊκή θα ζητήσει ό,τι χρήματα αυτό το ποσό γύρω στα 70.000 που έχουν συμφωνήσει θα το ζητήσει από την περιφέρεια. Βεβαίως είναι γραφειοκρατικά τα θέματα. Πρέπει να περάσει συμβούλιο, να εγκριθεί. Έχει μια διαδικασία, έτσι. Επίτροπος και όλα αυτά να τελειώσει. Γι' αυτό στην Παναχαϊκή θεωρώ ότι θα φάει ένα εξάμεινο ακόμη το θέμα της σκεπαστής. Και γενικώς τώρα αυτό το θέμα Παναχαϊκή θα το τρέξει χωρίς να λέει και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είπα ότι να, τώρα πολλοί θα ζητάνε χρήματα. Και ο πύργος τώρα μπορεί να ζητάει χρήματα. Επόμενο, όπου ακούει θα δώσουν χρήματα στην Πάτρα για τη σκεπαστή, γιατί εντάξει, η Παναχαϊκή θα πάρει για την ανάπλαση, έτσι. Θα ζητάει και ο πύργος χρήματα. Μπορεί να ζητήσει κάποια ομάδα από τα Αγρίνιο χρήματα. Όλα ανοιχτά είναι από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, ο Μαρέος μου λέει, αυτή που έβγαλε μάτια λέει ήταν η Νορβηγία, λέει με τη Βραζιλία και δεν μιλάω μόνο του λέει για το Χάλαντ. Ναι, είναι καλή ομάδα. Και, εντάξει, εμένα δεν με έχει πει η Βραζιλία, Μαρίνο. Γενικώς δεν με έχει πει. Η Βραζιλία είναι τώρα δεν καμία σχέση με τη Βραζιλία του παρελθόντο. Τη Βραζιλία του 70, του 80, καμία σχέση. Τώρα μια πολύ μέτρια ομάδα. Να σου πω, δεν τη έδινα και κάτι παραπάνω από 16. Και πολύ έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι πλέον πολύ δυνατές. Έτσι, είναι η Νορβηγία μέχρι τώρα έχει φτάσει άξια το που έχει φτάσει. Και προχωράει. Εντάξει, τώρα είμαι ματσάρες από εδώ και πέρα. Και όλα ανοιχτά. Οι διαφορές, βλέπετε, έχουν μειωθεί πάρα πολύ την ομάδα. Αυτό που λέμε και γενικώς εδώ στις κατηγορίες, τώρα το βλέπουμε και στο ευρωπαϊκό στερεώμα. Τώρα δεν είναι καμία ομάδα σίγουρη. Είδατε τι έχει πάθει η Γερμανία. Όλοι. Οι διαφορές μειώθηκαν πάρα πολύ και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έρχονται ομάδες τώρα που έχουν αρκετά καλούς παίκτες, εθνικές ομάδες, πολύ δυνατές. Και είναι και πάρα πολύ καλό για αυτό για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, τώρα ο Νίκος μου στέλνει εδώ μία τοποθέτηση που έχει γράψει στο Facebook το μέλος Ερασινικής Παναχαϊκής, ο κ. Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος, μας έχουν δύο, ότι για τις συναυλίες που γίνονται στο Παπαπελοποννησιακό στάδιο, λέει, έχει κάνει μια τοποθέτηση ο κ. Παπαχριστόπουλος, ότι δεν πάμε καθόλου καλά, λέει, μου φαίνεται. Βάλα στο Παπαπελοποννησιακό, λέει, πρώτη έκτου, λέει, 26 συναυλία, 15.000 άτομα σε γήπεδο χωρίς άδεια. Και σήμερα θα βάλουν άλλους τόσους, πάλι 15.000, πάλι χωρίς άδεια. Ούτε πυρασφάλεια, ούτε υγειονομικό, ούτε αστυνομία, λέει. Κανένας υπεύθυνος δεν θα κάνει έλεγχο με τόσες χιλιάδες κόσμο μέσα. Μάλιστα, εντάξει, αυτό είναι τώρα ένα θέμα που αφορά άλλους, αυτούς που πρέπει να κάνουν άδεια, τους ελέγχους, έτσι. Γιατί οι άδειες έχουν λήξει στα στάδια. Δεν ξέρω τι έχει κάνει το Παπελοποννησιακό όσον αφορά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να βγάλει άδεια, να ανανεώσει την άδεια της Παναχαϊκής. Το γήπεδο τελειώνει 6 Νοεμβρίου. Στην Παναχαϊκή γίνονται νόμιμα οι συναυλίες με τη μία εξέδρα, γιατί η Παναχαϊκή έχει άδεια, το ξεκαθαρίζω, η άδεια της Παναχαϊκής τελειώνει 6 Νοεμβρίου. Τότε είναι η τελευταία μέρα που τελειώνει. Και μου λένε τώρα ότι η σημερινή συναυλία ματαιώθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ματαιώθηκε η σημερινή συναυλία στο στάδιο. Δεν υπάρχει, διότι τα ξεπερνάω, είναι αυτό το θέμα της άδειας. Είναι σωστό και ο Δήμος, από ό,τι φαίνεται, το ακύρωσε τη συναυλία λόγω του θέματος που έχει προκύψει με τις άδειες των γηπέδων. Είναι σοβαρό το θέμα με τις άδειες, έτσι, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και στην Παναχαϊκή παραλαμβάνω ότι τρέχουν και λένε να πάρει άδεια έστω και μια εξέδρα αρχικά. Από ό,τι μαθαίνω ότι στους ελέγχους τώρα και σε όλα τα γήπεδα είναι ακόμη πιο αυστηρά τα πράγματα. Δηλαδή η Επιτροπή που θα πράσει στο γήπεδο της Παναχαϊκής δεν πάει για ένα τυπικό έλεγχο, από ό,τι μαθαίνω. Θα κάνει έλεγχο τώρα και στην ανοιχτή εξέδρα. Γι' αυτό στη διοίκηση Παναχαϊκής μεταφέρουν ότι να πάρουμε τη χρήση της μιας εξέδρας και βλέπουμε μετά τι θα γίνει. Δηλαδή βλέπω ότι λίγο αγχωμένοι ότι να τελειώσει αυτό το θέμα της άδειας. Θεωρούμε βέβαια ότι θα πάρει άδεια, αλλά θα το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Την ανανέωση τουλάχιστον για ένα ή δύο χρόνια, να την πάρουν σε 6 Σεπτεμβρίου για να, και μετά θα δουν τι θα κάνουν με τη σκευαστή εξέδρα. Ο Γιώργος λέει, αλλά δεν ξεδιάβασε, λέει, πρόσφατα στην εφημερίδα, λέει, ότι συμμετέχει ουσιαστικά αποχωρεί από πρόεδρος. Ξέρετε, λέει, ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος στην Ερασιτεχνική? Κοίταξε, Γιώργο, ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος, η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλη. Λογικά μέσα στο 2026 θα αποχωρήσει. Είπε ότι περιμένει να τακτοποιήσει και το θέμα το τμήμα του μπάσκετ και να φύγει. Γιατί αυτή τη στιγμή στην μεταβίωση ομάδος για να πάει στον κύριο Γιούν και στον Τάσο Παπαδόπουλο, υπογραφεί έβαλε το κύριο Σεμιτέκολος, έτσι. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής. Αυτός υπογράφει, αυτός. Ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος, λοιπόν, θα αποχωρήσει, είναι οριστική απόφαση. Τελειωμένη απόφαση ότι φεύγει. Από εκεί και πέρα, τώρα, δύο ονόματα μπορούν να παίξουν. Γιατί θα είναι εκ των έσω, έτσι. Νομίζω, δεν ξέρω τι θα πράξει ο Κώστας Βόλης, ο οποίος έχει πιεστεί να λάβει την προεδρία, αλλά από ό,τι ξέρω δεν είναι τόσο σωστός. Και ένα δεύτερο όνομα που υπάρχει είναι του κ. Βαλισάρη, ο οποίος από πέρυσι είχε πει ότι το βλέπει θετικά, αρκεί να φύγει το ποδόσφαιρο από την Ερασιτεχνική. Το ποδόσφαιρο έφυγε από την Ερασιτεχνική. Θεωρώ ότι και η περίπτωση του κ. Βαλισάρη, ο οποίος είναι και κοντά στην ποδοσφαιρική ομάδα, παίζει. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους υπόλοιπους αυτή τη στιγμή θα θέσει θέμα προεδρίας. Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία η αναπλήρωση του Παναγιώτη Σεμιτέκολου στην προεδρία. Θα μπει ένας ακόμη, ο πρώτος αναπληρωματικός από τις τελευταίες εκλογές που έχουν γίνει, ότι και εκ των πραγμάτων νομίζω ότι, αν θες να αποφασίσουν, Γιώργο, θεωρώ λίγο περισσότερο Βελισάρης. Νομίζω ότι ο κ. Βελισάρης για μένα φαίνεται πιο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι που το σκέφτεται εδώ και ένα χρόνο, και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα πράξει ο Κώστας Βόλης. Για την ώρα. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Βεβαίως έχει κάνει μια κουβέντα με τους υπόλοιπους. Δεν το έχει ανοίξει καθόλου, από ό,τι ξέρω, το θέμα ο κ. Βόλης. Στα τελευταία διοικητικά συμβούλια δεν έχει, και γενικά σε επαφές, δεν το έχουν ανοίξει καθόλου το θέμα της διαδοχής του Παναγιώτη Σεμιτέκολου. Το οποίο δεν το αγγίζει η Ερασιτεχνική. Δηλαδή θεωρεί ότι όσο περισσότερο μείνει ο Παναγιώτη Σεμιτέκολος, τόσο το καλύτερο. Αλλά η πρόθεση του Παναγιώτη Σεμιτέκολου είναι μέσα στο 26 να αποχωρήσει οριστικά. Νομίζω ότι μετά το καλοκαίρι σίγουρα θα πάμε στη διαδοχή. Νομίζω ότι ένας από τους δύο θα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, προχωράμε και μια και είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ. Θυμίζω στη Goon Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0-1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφο. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει τη Goon Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, εσύ το θεωρείς σωστό, λέει, να κανονίζουν για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, ενώ η ομάδα είναι, λέει, στη διαδικασία αλλαγής προέδρου. Και επίσης, τι σημαίνει να τακτοποιήσει το μπάσκετ, λέει, ενώ φεύγει από πρόεδρος και να εξασχολείται με την ομάδα. Περίεργο μου ακούγεται εσένα. Εμένα δεν μου ακούγεται περίεργο, Γιώργο, να σου πω και από τον εξής λόγο. Ότι ο Παναγιώτης Μητέκολος, σου είπα, μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά ο Κώστας Βόλης, τις επαφές, την υπογραφή, την έβαλε ο πρόεδρος. Με τα παραχώρηση του management για τη νέα περίοδο, έχει κάνει την υπογραφή ο Παναγιώτης Μητέκολος. Έτσι. Τη αλλαγή προέδρου δεν είναι ένα θέμα που θα πάει σε εκλογές, είναι ένα εσωτερικό θέμα. Από τη στιγμή ο Παναγιώτης Μητέκολος έχει υποβάλει εδώ και κάμποσους μήνες στην παραίτησή του. Δεν είναι ότι είναι τωρινό το θέμα. Την παραίτησή του έχει δώσει και αρκετό καιρό. Απλά το διοικητικό συμβούλιο τον παρακάλεσε να μην τεθεί το θέμα σε συνεδρία σε κόμμα για να βοηθήσει. Άρα, από τη στιγμή που είναι εσωτερικό το θέμα, δηλαδή θα φύγει ο Παναγιώτης Μητέκολος, θα μπει κάποιος άλλος στη θέση του Προέδρου και θα μπει ο πρώτος αναπληρωματικός στη διοίκηση. Είναι τυπικό το θέμα. Εντάξει, ούτως ή άλλως το μπάσκετ είναι ένα θέμα που ο Παναγιώτης Μητέκολος γνωρίζει καλά. Τόσα χρόνια ασχολείται πιο πολύ με το τμήμα μπάσκετ. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να συζητάνε και με άλλον για να παραχωρήσουν το μπάσκετ. Θέλει να ολοκληρώσουν και αυτό το κομμάτι. Ούτως ή άλλως, ό,τι να γίνει με το μπάσκετ θα γίνει μέχρι την έναρξη του νέου αθλήματος. Άρα, μέχρι το τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβρη θα έχει τελειώσει και αυτό το θέμα. Δεν είναι ότι βάζει υπογραφές και στην παραχώρηση του μπάσκετ να γίνει. Πάλι αυτός θα βάλει υπογραφή. Ο πρόεδρος βάζει υπογραφή. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι που μου είναι περίεργο. Και σου επαναλαμβάνω, είναι εσωτερικό το θέμα που θα ακολουθήσει. Ούτε εκλογική διαδικασία θα ξαναγίνει, τίποτα. Μεταξύ τους οι 9 θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Φαίνεται ότι 2 μπορεί να είναι πιθανοί, αυτοί που ανέφερα. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους υπόλοιπους έχει βλέψει για την προεδρία. Και εσωτερικά θα λύσει το θέμα.

0: Λοιπόν, να πω να διευκρινίσω, η συναυλία του Φέρι γίνεται κανονικά, έτσι. Για την άλλη, η συναυλία του Φέρι γίνεται κανονικότατο. Οπότε πάτε κανονικά, γήπεδο, συναυλία Φέρι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: σου έχω πει, λέει, την περασμένη εβδομάδα, λέει, πόσο σίγουρο είσαι ότι η Παναγιακή δεν θα παίξει το Πανεπιστημιακό τη νέα σεζόν. Κοίταξε, Νίκο, θεωρώ ότι θα παίξει την Αγιά. Από αυτά που ξέρω. Όμως, σου επαναλαμβάνω ότι ο έλεγχος της περιφέρειας με των μηχανικών της Επιτροπής δεν θα είναι τυπικός. Δηλαδή, η ίδια η δίκηση Παναγιακής λέει ότι μακάρι να πάρουμε, θα είναι σημαντικό να πάρουμε την άδεια με μία εξέδρα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν θέματα τώρα στο γήπεδο. Το είναι γνωστό τώρα. Όσο και αν θέλουμε να τα καλύψουμε, υπάρχουν θέματα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Από αυτά που γνωρίζω, θα πάρει άδεια για μία κερκίδα. Δεν θα χρειαστεί να φύγει αυτό από την Αγιά. Θα γίνουν ό,τι πρέπει, όποιες διαμορφώσεις χρειάζονται, θα βελτιωθούν αυτές τις επόμενες μέρες και θα πάρει άδεια. Δεν θα αλλάξει έδρα, αλλά θα είναι με μια εξέδρα. Έτσι, νομίζω ότι μόνο αυτό θα είναι. Έτσι.
1: Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος επιμένει εδώ στο θέμα του προέτου. Ναι, λέει, αλλά άμα λέει δεν βρεθεί από τρίτο στο μπάσκετ, λέει, θα κατεβάσει την ομάδα μια δίκηση με άλλον πρόεδρο. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι αντιφατικό. Κανονίζει τη λειτουργία των τμήματων ένα πρόεδρο που και εδώ και μήνες είναι διακοσμητικό. Λέει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι διακοσμητικό. Ήταν διακοσμητικό, όχι διακοσμητικό. Ήταν εκτό όσο ήταν στο νοσοκομείο άνθρωπο. Έτσι. Τώρα δεν είναι ο ρόλο του διακοσμητικό. Σε πληροφορώ ότι στι τελευταίε επαφέ ήταν πολύ ενεργό με το ποδόσφαιρο. Λέμε πως έχουν τα πράγματα. Το τελευταίο διάστημα ο Βαγιώτης Μητρόπουλος είναι πάρα πολύ ενεργός. Απλά δεν γίνονται διοικητικά συμβούλια στο γήπεδο, έτσι, για να τον εξυπηρετούν. Δεν μου λέει κάτι εμένα. Και να σου πω και κάτι. Εγώ ακόμη μπορεί ο Βαγιώτης Μητρόπουλος να λέει ότι η απόφαση είναι οριστική. Δεν ξέρω, μπορεί να φύγει στο όλο του χρόνου. Δεν ξέρω ποια μέρα θα επιλέξει το διοικητικό συμβούλιο. Εγώ ξέρω ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν το έχει ανοίξει καθόλου το θέμα τη διαδοχή του Προέδρου. Καθόλου. Αποφεύγουν καν να το συζητήσουν. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι περισσότεροι θέλουν να συνεχίσει. Ο ίδιος μιλάει όμως ότι η απόφαση είναι οριστική για μετάκλη. Τώρα, πότε θα επιλέξει τη στιγμή που θα ενημερώσει τον εγχώριο, είναι δικιά του, δικό του θέμα.

Ο Νίκος δεν μπορούσε να είμαστε ακόπλες αυτή που έχει κάνει προσφυγή. Τώρα, Νίκο, δεν θυμάμαι. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουστακόπουλος. Ο Μουστακόπουλος δεν πρέπει να είσαι αυτός που έχει προσφύγει. Δεν θυμάμαι το όνομά του σε αυτός που... Νομίζω ότι κάποιον άλλο θα λένε. Δεν νομίζω ότι στα ονόματα αυτή τη στιγμή υπήρχε όνομα Μουστακόπουλος. Καταφέρω Μουστακόπουλος ή φύγει... Νομίζω ότι ήταν αυτός που τακτοποιήθηκαν τους Αμερικάνους. Δεν νομίζω. Αν κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι είναι σε αυτούς που είναι τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος άλλος παίχτης που έρχονται, που μπορεί να ξαναχει περάσει και έχει προσφυγεί. Έτσι. Δεν νομίζω να είναι ο Γιώργος.

Ναι, δεν είναι ο φίλος μου ο Γιώργος ο γνωστός, έτσι. Μάλιστα, και ρίλε είναι δύσκολη. Όχι, όχι, ο φίλος μου ο Γιώργος, θα στείλει σε λίγο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, γιατί δεν ξέρω τη σκεπαστή να τελειώνουμε. Λέει, περιφέρεια, λέει, δεν δίνει άδεια, λέει, είναι ολοφάνερο. Νίκο, για τη σκεπαστή, σου επαναλαμβάνω, θα γίνει διαδικασία. Όπως και να γίνει, θα γίνει διαδικασία. Θα υποβληθεί ένα αίτημα στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή. Η περιφέρεια θεωρητικά, αφού συμφωνήσει, το εγκρίνει. Θα πάει στον επίτροπο, θα πάρει την έγκριση, θα πρέπει να μπουν τα συνεργεία. Είναι γραφειοκρατία. Έτσι. Είναι γραφειοκρατία όλο αυτό το διάστημα. Θα δοθούν κάποια χρήματα για τις αναγκαίες εργασίες. Είπα να γαϊκίσω, επαναλαμβάνω, δεν θα το ανοίξει τώρα, μου είναι το θέμα. Γιατί άλλο να πάρει από αυτή τη διαδικασία που έχουν συμφωνήσει και ξέρει ότι σου μιλάνε για τις αναγκαίες εργασίες, και άλλο να πει ότι πάω σαν δείξει να ξεκινήσω μόνο και σου πούν κάνω τα όλα. Υπάρχει μια απόσταση. Άλλο το 70 με τις αναγκαίες που σου λένε αυτοί θα σε δώσουμε να τις κάνεις, τουλάχιστον να έχουμε τις αναγκαίες, να μην έχουμε κανένα φόβο για τον κόσμο, και άλλο να βάζεις εσύ μόνος και να πεις το φτιάξω εγώ και θα σου πούνε βάλε και 400. Γι' αυτό δεν μπαίνει τώρα ούτε δείξει κανένας αυτή τη διαδικασία. Δεν το ανοίγει κανένας αυτό το κεφάλαιο με τη σκεπαστή. Γιατί ξέρουν τη συνέχεια. Τι θα υπομειστεί ο δείξει αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα. Λοιπόν, μου έρχεται τώρα μία πληροφορία από άνθρωπο που γνωρίζει πράγματα. Ο Μουστακόπλος είναι, μου λέμε, προσφυγή. Δεν είχε πληρωθεί από τους Αμερικάνους. Την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική Κατηγορία ο Μουστακόπλος δεν είχε πληρωθεί από τους Αμερικάνους και ήταν ένας από αυτούς που είχε κάνει προσφυγή τότε. Δηλαδή, στη συμφωνία που είχαν κάνει οι Αμερικάνοι με τον Μουστακόπλο, δεν πληρώθηκε, μου λένε, ο Μουστακόπλος, και όντως υπάρχει οφειλή στο Μουστακόπλο. Άρα, τώρα καταλαβαίνω ότι μάλλον πιθανόν είναι ο Μουστακόπλος, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μάλιστα, μισό λεπτό. Ωραία. Ναι, το κατάλαβα τώρα. Το κατάλαβα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, μου λένε ότι ο Μουστακόπλος δεν είναι σε αυτούς τους οφείλους. Ότι μου διευκρινίζουν, ο Μουστακόπλος ήταν από τους πρώτους που πληρώθηκε από τους Αμερικάνους. Δεν υπάρχει ούτε ευρώ οφειλής του Μουστακόπλου. Ευχαριστώ πολύ. Μου το λένε τώρα άνθρωποι που ξέρουν. Και ευχαριστώ. Ούτε ευρώ μου λέει στο Μουστακόπλου. Από τους πρώτους που πλήρωσαν οι Αμερικάνοι ήταν ο Γιώργος Μουστακόπλος, έχει ξοφληθεί, έχει υπογράψει, δεν το οφείλεται ούτε ευρώ από την ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ευχαριστώ πολύ. Άρα είναι τσεκαρισμένη η πληροφορία, δεν είναι ο Μουστακόπλος. Γι' αυτό λέω ότι κάποιος από αυτούς που ήταν άλλον εννοούν. Φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς που είναι τώρα οι προσφυγές, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.

Μάλιστα. Μου λένε εδώ ότι όντως ο Νέκτορα και περισσότερα στοιχεία ότι ήταν παίκτη από τελευταία χρονιά της Παναχαϊκής στη Β' Εθνική που ξοφλήθηκε. Κανένα θέμα με οφειλή στον Γιώργο Μουστακόπουλο που ξεκαθαρίζουν. Από την τελευταία χρονιά στη Β' Εθνική, ο Μουστακόπουλος ήταν σε αυτούς τους παίκτες. Όντως, ξοφλήθηκε από τους πρώτους από τους Αμερικάνους. Δεν του οφείλεται ούτε ένα ευρώ.

0: Ωραία, κοίταζε κανένα νέο από Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή σήμερα. Γιάννης Μελαδιανός. Γεννηθής το 2003. Γκάρντ που έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή του Απόλλωνα. Έχει παίξει ήδη σε Αρίων Ξάνθη, Πανσεραϊκό, Φίλιππο Βέρειας και Χάνθ. Φέτος έπαιζε στη Χάνθ ο νεαρός Γιάννης Μελαδιανός. Είχε μέσο όρο 14,6 πόντους και 4,2 rebound σε 31 αγώνες. Η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Απόλλωνα είναι ο Μελαδιανός. Έτσι. Ανακοίνωσε και την παραμονή του Ανέστη. Μετά τον Παπαφωτίου, ο Απόλλωνας ήταν αναμενόμενο ότι θα κρατήσει τον Ανέστη. Θεωρώ ότι στον Ανέστη σωστά πράττει. Ο Ανέστης ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν ο Ανέστης πέρυσι ήταν στα καλά, δεν είχε τραυματισμό, νομίζω ότι ο Απόλλωνας θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άρα έμεινε ο Ανέστης, ανακοίνωσε Μελαδιανό και προχωράμε. Έχει ακουστεί για το φιλοξενίδι από την Νίκη Βόλου, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί. Μελαδιανός πάντως είναι ο πρώτος που ανακοινώνεται. Και αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα η Δίκη του Απόλλωνα θα παρουσιάζει τον Μπάουμαντ, τον νέο προπονητή της ομάδος για την περίοδο 26-27. Πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω. Μιλάμε για βοηθητικό γήπεδο. Γιατί δεν μπορούν να τα βρουν για το φωστήρα το γήπεδο?
0: Έχει γίνει μια κουβέντα. Εκεί είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση με το ιδιοκτησιακό. Είχα μιλήσει για το ράδιο. Είναι στις σκέψεις. Έγινε μια επίσκεψη στη Χαλανδρίτσα. Έχουν εξετάσει το χώρο στη Χαλανδρίτσα. Έγινε όντως κουβέντα για το προπονητικό στην Οβριά, επειδή είναι γήπεδο, έχει το γυμναστήριο, όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Ναι, απλά εξετάζουν τι ακριβώς γίνεται με το ιδιοκτησιακό εκεί. Είναι ένα θεματάκι λίγο με το ιδιοκτησιακό. Δεν νομίζω ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που το ψάχνει η Παναγάκη.
1: Δεν είναι το, με το συμβόλαιο, δεν είναι ακόμα στο Μπάρλο.
0: Ναι, έχει και ο Γιώργος Μπάρλος, αλλά εκεί νομίζω ότι ο κύριος Σπανός και πέφτει κάπου σε ένα κομμάτι, πέφτει χτηματική. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Γι' αυτό λέω. Έτσι. Είναι και ο κύριος Σπανός ακόμα. Έχει.
1: Ναι,
0: ψάχνεται. Όντως Παναγάκη το έχει ρωτήσει το θέμα. Δεν είναι ψέμα το γύρω. Το ψάχνει αυτό το γήπεδο.
1: Το γήπεδο αυτό αυτή τη στιγμή εμείς περνάμε συνέχεια κάθε μέρα. Έχει γεμίσει και το χόρτο έχει φτάσει.
0: Χόρτο. Το έχω δει και εγώ, πέρασα κι εγώ.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, τώρα ψάχνει η Παναχαϊκή για γήπεδο. Η Χαλανδρίτσα που εμπλέκεται με τον γήπεδο του Χωστήρα?
0: Δεν εμπλέκεται με τον γήπεδο του Χωστήρα. Η Χαλανδρίτσα εμπλέκεται ως ένα από τα γήπεδα το οποίο πήγαν και εξέτασαν οι άνθρωποι της Νέας Δίκης Παναχαϊκής ως επίδοξο βοηθητικό γήπεδο. Η Παναχαϊκή ούτως ή άλλως ο Στάσος Παπαδόπουλος ψάχνει τώρα χώρο βοηθητικού γήπεδου. Ψάχνει, είναι αλήθεια αυτό που ψάχνει.
1: Θα γίνουν ανακοινώσεις για τους παίκτες από ποια μέρα?
0: Σήμερα δεν νομίζω, φαντάζομαι Τρίτη, Τετάρτη από ό,τι μαθαίνω θα αρχίσουν ανακοινώσεις.
1: Okay, έγινε.
0: Εντάξει.
1: Ο Μπαλτιμάς είναι στην ομάδα.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, τελικά είναι Δημήτρης Ακελαρόπουλος. Όντως έπαιξε και η περίπτωση του Γιάννη Μπαλτιμά για τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων.
1: Ναι.
0: Τελικά όμως παραμένει ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος, οπότε δεν υπάρχει θέμα Γιάννη Μπαλτιμά για την Παναχαϊκή. Ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος συμφώνησε το Σάββατο, συνεχίζει όπως προπονητής τερματοφυλάκων, απομένει γυμναστής που θα είναι εκτός Αχαΐας και αναλυτής.
1: Και ο Κολοβούρης έμεινε
0: στη Θήλα. Ο Ανδρέας Κολοβούρης έμεινε στη Θήλα. Θα συνεχίσει ως τερματοφύλακας και αναλαμβάνει και προπονητή στα τμήματα κατομοιών της Θήλας. Και παντρεύτηκε όλα πριν από λίγες μέρες και αναλαμβάνει και προπονητής τερματοφυλάκων και θεατρικές καταβοηθάκης ακαδημίες της Θήλας. Μένει στη Θήλα.
1: Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, Νίκο λέει: όλε τι περιφέρειε δίνουν λεφτά, λέει, ομάδε και εδώ μα έχουν βγάλει λέει, τον ενδόξο να μα δώσουν έστω 70.000. Να ανοίξουν μια κερκίδα που έχουν κλείσει παράνομα χωρί θέμα στατικότητα. Εραστική λέει: κάθετε με σταυρωμένα χέρια και το δέχεται. Νίκο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και η περιφέρεια εδώ θα βγάλει σε λίγο διάστημα ένα τεράστιο νούμερο για το γήπεδο. Μην τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωμένη στο 70. Για να τα λέμε ομάδα πλέον. Η περιφέρεια θα βγάλει ένα νούμερο 5,5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για το γήπεδο τη Παναχαϊκή. Ένα τεράστιο νούμερο, αν το καλώς σκεφτούμε. Που μπορεί να είναι και 6 από ό,τι μαθαίνω. Έτσι. Η περιφέρεια θα ευηδοτήσει το κομμάτι που έπρεπε. Το γήπεδο τη σκεπαστή. Η περιφέρεια δεν έχει κανένα λόγο. Τώρα χατηρικά έγινε αυτό που έγινε. Να το πούμε μα. Και ένα τώρα που λέει και ο Πύργος. Θέλουμε κι εμείς λεφτά. Γι' αυτό είπα ότι μην το ανοίγουμε και το σκαλίζεται πολύ το θέμα με τη σκεπαστή. Μην χρειάζεται συνέχεια να σκαλίζει το τι θα γίνει με τη σκεπαστή. Η περιφέρεια δεν έχει κανένα λόγο να σου δώσει 70.000 σήμερα. Για τη σκεπαστή. Είναι θέμα δικό σου στο φινάλε να κάνεις τη συντήρηση. Και πάλι καλά που βρήκαν αυτή τη λύση. Γιατί σου επαναλαμβάνω ότι η διοίκηση Παναχαϊκής δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία. Αν μπει η Παναχαϊκή σήμερα, παρουσιαστεί ο Παπαδόπουλος, ο Γκιούν και πει τα βάζουμε εμείς, θα του πούνε ώρα, όλα, προχώρα. Ποιος θα μας βάλει 440. Γι' αυτό είπα να η διοίκηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία σήμερα με τη σκεπαστή. Αυτή τη στιγμή ό,τι έχει γίνει κατόπιν μεγάλων πιέσεων και εντάξει να σου πω ότι μπορεί και η περιφέρεια να σκέφτεται και τις εκλογές λίγο μετά, δεν σου το αποκλείω, έτσι. Αλλά ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό. Αυτό το θέμα δεν είναι να το σκαλίζουμε πολύ. Η περιφέρεια έχει αναλάβει το γήπεδο την ανάπλαση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό το νούμερο που έχει για την 5,5-6 εκατομμύρια που θα βγουν στην περιφέρεια, πάει, θα μπουν στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Δεν ήταν υποχρεωμένη σήμερα να σου βγάλει κονδύλι για τη σκεπαστή. Θα το διευκρινίσουμε λίγο. Ό,τι έγινε κατόπιν πιέσεως της Εραστεχνικής, πήγε ο κ. Παπαχριστόπουλος ο Παναγιώτης, συναντήθηκε με τον κ. Μητρογιώργο από ό,τι έμαθα δύο φορές, συναντήθηκε με τον Τάκη του Αντωνόπουλο και αποφάσισαν κατόπιν παρουσίας της μηχανικού της περιφέρειας και της Προέδρου της Επιτροπής ότι θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον αναγκαίες εργασίες για να δοθεί άδεια, να ανοίξει και σκεπαστεί. Θες ότι κοιτάνε και το μέλλον, να το δεχτώ. Ότι η περιφέρεια κοιτά και το μέλλον και σου λέει να ανοίξουμε σκεπαστεί. Πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα όμως. Όπως και αν το κάνουν. Δεν ήταν όμως υποχρεωμένοι να σου βγάλει κονδύλι. Αυτό έγινε κατόπιν πιέσεων που θα βγει κονδύλι. Η περιφέρεια έχει αναλάβει ένα άλλο κομμάτι για το γήπεδο. Ακείνο το κομμάτι των 5,5-6 εκατομμυρίων θα το βγάλει. Τώρα, πού θα βρει τα χρήματα από το προγράμμα είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι η περιφέρεια κάνει αγώνα σήμερα να βρει τα 700 χιλιάρικα στον πρώτο κωδικό. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Να υπάρξουν τα πρώτα 700. Το πρώτο κομμάτι ανάπλαση θες 700 με το καλημέρα. Που θα μπουν οι μπουλντόζες πρέπει να έχεις 700 στον κωδικό. Όσο για να ακούγεται περίεργο θες 700. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα της σκεπάσκης δεν είναι τόσο απλό. Αν ήταν τόσο απλό δεν ήταν να κλειστώ το γήπεδο. Η μία ξέδρα δύο χρόνια πάμε στον τρίτο τώρα.

Ο Ρακλής λέει: Ο Κώτας λέει γιατί έφυγε, Αλέξη. Λέει: Όλη η ομάδα λέει, ήταν πέρυσι. Λέει: Ευχαριστώ. Ο Κώτας έφυγε γιατί δεν τα είχε βρει με το Σίλα. Νομίζω η Ρακλή Μακού. Ο Κώτας εντάξει, έχει κάνει καλά παιχνίδια. Ήταν σε κάποιο που. Πάει σε πιο αθλητική η ομάδα ο Βούλας. Δεν θα πάει στα βαριά κορμιά, έχω την αίσθηση. Έτσι, θα αλλάξει ο στυλ της ομάδας του Απόλλωνα. Φάνηκε και από τις άλλες ομάδες που ανέβηκαν. Θα κάνει καλές μεταγραφές, θα φτιάξει ομάδα πρωταθλητισμού, εννοείται. Φαντάζομαι ότι και αύριο και ο Μπάουμαν θα αναφερθεί στα μεταγραφικά, στην επίσης παρουσίαση 8 η ώρα αύριο στο My Way. Αλλά εντάξει, μπορεί να βρει και καλύτερου παίκτες από τον Κώτα. Και να πω και επαναλαμβάνω, Ρακλή, ο Απόλλωνας είχε τεράστιο μπάτζετ. Ο Έσπρος που ανέβηκε, ο Γλάφκος, είχε πολύ μικρό το μπάτζετ πάνω απ' όλα. Αλλά είχε αθλητική ομάδα. Είχε παίκτες που δίψαγαν, που έπαιρναν παιχνίδια. Στον Απόλλωνα έμειναν τα βαριά συμβόλαια. Ο Απόλλωνας είχε πολύ μεγάλα νούμερα. Και ο Απόλλωνας δεν χρώσαγε και ένα ευρώ, που δεν αγόταν βεβαίως και η Ένωση, έτσι. Αλλά και ο Απόλλωνας, παρά την πορεία του ήταν πολύ μέτρια, κάθε πρώτο μήνα τα χρήματα έμπαιναν. Ο Απόλλωνας σήμερα δεν έχει οφειλεί ούτε ένα ευρώ. Δεν χρωστάει πουθενά. Αλλά σε βάση τα νούμερα που υπήρχαν τώρα, 40 και 50 χιλιάρικα συμβόλαια που είχε, δεν πήρε βοήθειες τώρα, μην κρυβόμαστε. Με αυτά τα νούμερα δεν πήρε βοήθειες. Έτσι, γιατί είχε τρομερή υπέρβαση πέρσι το καλοκαίρι. Ο Απόλλωνας, επαναλαμβάνω, και πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ της υπόλοιπης ομάδας. Νομίζω ότι θα πάει σε εντελώς διαφορετικό σχήμα ο Απόλλωνας του χρόνου. Πιο νεανική ομάδα, πιο φιλόδοξη, πιο αθλητική. Και νομίζω θα γίνουν και σωστές επιλογές. Ούτως ή άλλως τώρα εντάξει, περιμένει την απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Αυτή είναι η αλήθεια. Να δει τι θα γίνει. Έστω που δεν έχει και πολλές πιθανότητες, αλλά το και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Αλλά λες ότι τα περιμένουμε. Πιθανόν να βγει και απόφαση αυτή τη βδομάδα, από ό,τι μαθαίνω, από το ΑΣΕΑΔ. Και αν δεν ανέβει, αν δεν δικαιωθεί στο ΑΣΕΑΔ, θα φτιάξει μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του χρόνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ εδώ και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε. Με ενημερώνω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει κόσμος και πηγαίνει προς Αναγιά για τη συναυλία του Φέρι. Απόψε η πρώτη από τις τρεις συναυλίες. Φέτος μόνο τρεις έχει στο γήπεδο της Παναγιακής. Μετά θα γίνει κανονική επανασφορά εν ώψη και τη σύνδεξη του πρωταθλήματος. Θα δούμε. 26 Σεπτεμβρίου ακούγεται ως πιο πιθανή ημερομηνία για το νέο πρωτάθλημα. Αύριο βεβαίως θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Είπα ότι σήμερα υπήρχε μια σύσκεψη στα γραφεία της ΕΠΟ με αντικείμενο την τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ο Μπίλης λέει: ξέμπτω, θα έρθουν λέξει, θα είναι έμπειροι ή μικροί. Έμπειροι, έμπειροι. Οι ξένοι είναι έμπειροι. Θα δούμε τι θα γίνει.

Θα είναι έμπειρη, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν μιλάμε για μικρούς. Στους μικρούς Παναχαϊκή θα έχει τους μικρούς σχεδόν τους έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε περίπτωση ότι δεν πάρει άδεια, λέει η Αγία Αλέξη, η πρώτη επιλογή θα είναι τα προσφυγικά. Θα πάρει άδεια, Μπιλ, από ό,τι ξέρω θα πάρει. Η Αγία Αλέξη, η πρώτη επιλογή θα είναι τα προσφυγικά. Θα πάρει άδεια, Μπιλ, από ό,τι ξέρω θα πάρει.

Όσο όμως δεν υπογράφει, όσο δεν τελειώνει το θέμα στη Ζάκυνθο, Παναχαϊκή περιμένει. Είναι μία από τις περιπτώσεις στη Ζάκυνθο που Παναχαϊκή το ψάχνει. Έχει πάρει ήδη παίχτη από Ζάκυνθο, έχει κλείσει ήδη και προσπαθούν τώρα και, για κάποιους. Ο Σίλβα θα είναι μια υπόθεση που μέχρι να βάλει υπογραφή στη Ζάκυνθο και να ανακοινωθεί επίσημα θα παίζει. Είναι όντως παίχτης που ενδιαφέρει σήμερα.

Ο Κλεωμένης λέει πού θα ξεκινήσει μαγιά ή προσφυγικά. Κλεωμένη, τώρα κοίταξε. Είναι πού θα κυρωθεί πρώτη αγωνιστική, για να το βάζουμε στη βάση του. Πού θα ξεκινήσει η επανασφορά. Καταρχήν, η επανασφορά δεν μπορεί να ξεκινήσει στον Αύγουστο. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν μπορεί να ξεκινήσει η επανασφορά με τον Αύγουστο μέσα σε τέτοια ζέστη. Έτσι, θεωρητικά, η Παναγιακή, από ό,τι γνωρίζω, γύρω στις 5 Σεπτεμβρίου βάζει ένα πλάνο να ξεκινήσει η επανασφορά. Μπορεί να εκδηλωθεί πρώτο παιχνίδι έξω και να μην χρειαστεί. Μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι αλλού. Έτσι. Είναι πόσο τα κάνει. Πέρυσι ήταν και τυχερή, γιατί ήταν και με ένα διάστημα μια μικρή αγωνιστική που είχε διακοπεί. Είχε παίξει 2 παιχνίδια, νομίζω. Είχε παίξει το Μιλτιάδη και είχε παίξει τη Θουρία. 2 είχε παίξει. Μη σου κρύβουμε, το ένα πιστεύω ότι θα το παίξει την Αγία. Δεν νομίζω ότι τέλειο Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμη η Αγία. Έτσι. Εκτός. Τώρα δεν νομίζω, δεν ξέρω. Πρέπει να ενημερωθούμε πού θα ξεκινήσει η επανασφορά. Ούτως ή άλλως η πρόθεση είναι να γίνει καλή δουλειά. Αυτό έχει ζητήσει ο Παπαδόπουλος και ο Γκιούν, να γίνει πολύ καλή δουλειά στην επανασφορά. Να το γήπεδο χαλεί. Είναι ένα κομμάτι. Μπορεί και να χρειαστεί να παίξει ένα παιχνίδι με εκτός Αγία, όχι στην Αγία, λόγω του χρόνου. Θα εξαρτηθεί από τη ημερομηνία που θα ξεκινήσει την επανασφορά. Όμως με 15 μετά κάνει πολύ ζέστη. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει στον Αύγουστο κάτι. Αλλά ας περιμένουμε. Αν ξεκινήσει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, το πολύ να μην παίξει ένα στην Αγία. Και βάσει προγράμματος, έτσι. Είναι κάτι που θα το μάθουμε λίγο αργότερα.

Λοιπόν, ο δικός μας ο Σίλβεν αυτός, ναι, εντάξει, είναι στη λίστα, στους πρώτους κιόλας. Μια ζωή τα δύο με τις συναυλίες. Κλωμένη, κοίταξε, ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι, με τις συναυλίες, δεν το ξεκαθαρίσουμε. Και συναυλίες, τώρα την πρώτη χρονιά, το 24, γίνανε 7 συναυλίες νομίζω. Πέρσι γίνανε 5, φέτος έχουμε πάει 3. Ό,τι και να γίνει με τις συναυλίες, η επανασπορά δεν μπορεί να ξεκινήσει ούτε τον Ιούλιο τώρα, ούτε αρχές Αυγούστου. Είναι συγκεκριμένη χρόνη που γίνονται επανασπορές στα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ. Και δεν ξέρω πότε είναι και άλλες ζωές στους συναυλίες. Μην σου λέω ψέματα. Φέτος τελικά δεν ξέρω καν ποτέ. Ξέρω ότι με αυτή του φέρει απόψε στην Αγία που θα έχει πολύ κόσμο και άλλες δύο. Δεν ξέρω καν ποιες είναι άλλες δύο. Και δεν ξέρω και τι ημερομηνίες έχουν. Δεν έχω ρωτήσει καθόλου για συναυλίες. Μην σου λέω ψέματα. Ξέρω ότι μόνο 3 έχει το γήπεδο φέτος. Έτσι. Άρα νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα που θα είπα να ξεκινήσει την επανασπορά, το γήπεδο θα είναι άδειο. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή με τις συναυλίες. Αυτό θέλω να καταλάβουν όλοι. Ότι και τα προηγούμενα χρόνια φωνάζει ο κόσμος τις συναυλίες. Δηλαδή σήμερα και αν έχει συναυλία του Φέρι ή αύριο τον όποιον έχει, δεν ξέρω ποιον έχει. Δεν μπορεί να μπει μέσα να κάνει επανασπορά με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα η επανασπορά εδώ.

Ο Σάββας δεν είπε να έχει ανέβει Super League 2, λέμε τα χρέη, αν δεν τα κανονίσει μπορεί να παίξει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει πάει μπροστά Σάββα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τα χρέη πρέπει να τα κανονίσει. Είναι επόμενο ότι αν ανέβει Super League 2, πρέπει οπωσδήποτε για να βάρει στο παιδικό συμμετοχή να τακτοποιήσει όλα τα χρέη που υπάρχουν. Αυτό εξυπακούεται. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη Super League 2. Λοιπόν, πάλι λέει ο Νίκος τα ίδια λέει με τις επανασπορές, λέει. Τι είναι αυτό, λέει το πράγμα, πάλι λέει κάθε χρόνο. Εντάξει, είναι δεδομένο. Νίκο, τι θα συμβεί. Λοιπόν, εκεί λέει εφημερίδα, λέει το 75% λέει ο Νίκος, το ρόστερ θα είναι με παίχτες από τη Super League 2. Καλά, 75% από τη Super League 2 δεν θα είναι, έτσι, ότι είναι έτοιμο, λέει το ρόστερ κατά 70%. Εντάξει, δεν θα είναι. Θα έχει παίχτες από Super League 2, είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή στο 80% το ρόστερ. Αλλά έχει ακόμα αρκετές κινήσεις, μέχρι τις 27 Ιουλίου και...

βεβαίως 27 Ιουλίου δεν θα είναι και 100% έτοιμο το ρόστερ. Θεωρώ ότι δεδομένο ότι θα υπάρξουν παίκτες Super League 2 τον Αύγουστο, τους οποίους όλες οι ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα θα τους περιμένουν. Καταρχήν, σήμερα όντως κοίταγα, ούτε μία ομάδα γάμα εθνικής δεν έχει πάρει ακόμη παίκτες Super League 2. Καμία. Καμία. Δηλαδή από αυτές που ξέρω ότι πάνε για πρωτάθλημα, μα καμία. Όλοι οι παίκτες θα είναι 15 ημέρα από Super League 2 και 20 ημέρα. Ούτε μία ομάδα γάμα εθνικής ακόμη δεν έχει ένα παίκτη β' εθνικής. Δεν είναι εύκολο. Όλοι θέλουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια.

Λοιπόν, ότι ο Κλωμένης λέει και πόσο άλλο τα γήπεδα στην Ελλάδα είναι έτοιμα, λέει, άλλο καιρό έχουν εκεί. Εντάξει, εδώ είναι δεδομένη η επανασπορά, είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Δηλαδή και στη Θιέλα που ρώτησα, όταν κάνει, αρχές Σεπτεμβρίου κάνει. Όλες οι ομάδες εδώ κάνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν είναι ξεκάθαρες οι ημερομηνίες. Τουλάχιστον εδώ σε εμάς είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι φέτος θα δούμε. Και εδώ λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, ρίχνει εδώ τη φόμα. Λέει να ζητήσει να παίξει, λέει, εκτός τα δύο πρώτα, λέει, σε Ρόδο, λέει, και Πειραιά. Γιατί αυτό, λέει, θα γίνει, εκεί θα μας πάνε. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούγεται τίποτα με τους ομίλους, μα τίποτα, σε πληροφορώ ότι όλοι το φοβούνται το σενάριο. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχει, μετά την διαρροή, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Απλές διαβεβαιώσεις αόριστες ότι ναι, θα πάτε σε όμιλο της Πελοποννήσου, αόριστες, εντελώς, μα εντελώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι σήμερα μεταφέρουν από το Λουτράκι ότι η ΑΧΑΙΑ δεν θα είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Επίσης και αυτό ακούγεται. Δεν ξέρω. Εγώ το φοβάμαι, Κωνσταντίνε. Μη σου λέω ψέματα. Μέχρι να δω τους ομίλους, θεωρώ ότι υπάρχει τρομερό παρασκήνιο ακόμη με τους ομίλους. Και τώρα πάμε και καμιά εβδομάδα πίσω ακόμη. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους ομίλους. Μετά τη διαρροή εκείνη την περίεργη, δεν έχει ασχοληθεί, δεν είπε κανένας κάτι. Ό,τι έχει υποθεί είναι εντελώς αόριστα. Σε παράγοντες ομάδων υπάρχει βεβαίως μια επιστολή Παναχαϊκής Παναγιαλίου και Ατρόμητου. Των τριών που έχουν στείλει στην ΕΠΟ και λένε ότι δεν έχουμε να πάμε σε αυτόν τον όμιλο. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε σε όμιλο της Πελοποννήσου. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι σε όμιλο. Σήμερα κάποιος μου είπε ότι για βάλτα κάτω, αν είναι όμιλο της Πελοποννήσου και μπορεί να είστε 13. Πώς θα γίνει 13. Δεν ξέρω ποιον εννοώ, πώς θα είναι 13. Αν είμαστε στην Πελοπόννησο, θα είναι σίγουρα το Άργος. Αυτό ακούγεται εντόνως τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει παρασκήνιο. Ότι υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει παρασκήνιο. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Όπως είναι το λογικό, το σωστό, το τίμιο, το δίκαιο, γιατί η ΑΧΑΙΑ δεν συνορεύει με τα 12 άνοισα. Δεν συνορεύει σε καμία περίπτωση. Για να πας στη Ρόδο θες 16 ώρες με το καράβι. Οπότε δεν συνορεύουμε με τη Ρόδο, έχω την αίσθηση. Ούτε με τον Πειραιά συνορεύει. Για να συνορεύεις, πριν τον Πειραιά συνορεύει, συνορεύει η Κορινθία, οπότε υπάρχει κι άλλος όμως νωρίτερα. Που είναι πολύ πιο εύκολο να πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους ομίλους. Δεν μου λένε κιόλας. Δηλαδή ρωτάω και αποφεύγουν, αλλάζουν κουβέντα όλοι με τους ομίλους. Ναι, το βλέπουμε, το εξετάζουμε, μην ανησυχείτε και όλα αυτά. Αόριστα όμως, εντελώς αόριστα.

0: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά.
1: Δεν ήθελα να βγω, αλλά όταν ακούω για νησιά με πιάνει κάτι.
0: Εσύ το έχεις ζήσει αυτό?
1: Το έχω ζήσει και είναι ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο. Και πρέπει όλες οι ομάδες να ενωθούν και να...
0: Εντάξει, υπάρχει η ένωση.
1: Γιατί...
0: Παναχαϊκή, Παναγιάλιος και Ατρόμητος κινούνται σε αυτό το κομμάτι ενιαία.
1: Εμείς τότε που μας έγινε αυτό το δώρο, δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, γιατί οι όμιλοι είχαν βγει 27 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα ξεκίναγε στις 12 Νοέμβρη. Οπότε δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Η μόνη αντίδραση που κάναμε σαν ομάδες της Πελοποννήσου ήταν να πούμε ότι δεν θα κατέβουμε σε κάποιους αγώνες για μορφή διαμαρτυρίας, όπως και έγινε από κάποιους. Τώρα είναι πολύ νωρίς και υπάρχουν αντίδρασεις. Δηλαδή μπορεί να γίνουν ενέργειες, να μπλοκάρει. Είχαμε ξεφύγει τότε, αλλά πραγματικά ο χρόνος πίεζε τόσο πολύ και στο διατάφτα, ξέρεις, οι περισσότεροι κάνανε πίσω.
0: Ναι, και ο Παναγιώτης πήγε 2 χρόνια στη Ρόδο, έτσι.
1: Ο Παναγιώτης έχει πάει 2 χρόνια.
0: Του 2 χρόνια πήγε στη Ρόδο, 2 χρόνια.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Υποτίθεται ότι ανεβαίνουν περισσότεροι για να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να είναι
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Γιατί και οι ομάδες έκαναν με βάση αυτόν τον προγραμματισμό τους. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι οφότηστες σε όλα τα τοπικά της Ελλάδος. Υπολόγιζαν τόσο μακρινά ταξίδια.
0: Ναι, ας ελπίσουμε.
1: Και εγώ το φοβάμαι. Και ναι. Πρέπει οι ομάδες να αντιδράσουν. Έτσι, τώρα,
0: Γιώργο, θα... εγώ και το έχουμε κουβεντιάσει και εσύ ξέρεις τώρα και έχεις και τα τηλέφωνα. Μιλάς και βλέπω ότι επίσημα ακόμη δεν λέει κανένας κάτι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με ΕΠΟ που μιλάω, όταν λέω για τους ομίλους μου γυρίζουν την κουβέντα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γυρίζουν την κουβέντα. Ναι, θα πάτε σε όμιλο Πελοποννήσου, το δίκαιο, το σωστό. Ο κύριος Σιδέρης μου μετέφερε και σήμερα ότι γι' αυτό έγιναν όπως το λες και εσύ, ότι όμιλο έγιναν για να είναι οι ομάδες κοντά. Δηλαδή, μου αφήνει την αίσθηση ότι όντως ο σχεδιασμός του είναι για Πελοπόννησο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γκαγκάτσης όμως. Εκεί έχω λίγο τις εμφυλάξεις, έχω από το κεφάλι την κεφαλή. Αυτό ακριβώς.
1: Ποιος θα αποφασίσει. Γιατί,
0: και επειδή η Αχαΐα πήρε ένα μήνυμα με τη διαιτησία. Πήρε ένα μήνυμα τη διαιτησία, έτσι.
1: Μην κρυβόμαστε. Η διαιτησία στην Αχαΐα είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Ναι. Φοβάμαι. Μήπως πάρει και συνέχεια τώρα με τους ομίλους.
1: Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Πρέπει να αντιδράσουν οι ομάδες, αλλά. Και τι να κάνεις όμως, για πες μου.
0: Εντάξει, τρεις έχουν γίνει γραμμή. Τώρα Παναγιάτης, Παναγιακή, Ατρόμητος πιέζουν και ποντάρουν όλοι. Θα πάνε σε όμιλο Πελοποννήσου. Μα γι' αυτό έγιναν οι 10 ομίλοι για να είναι κοντινιά σε.
1: Οι ομάδες από τη Ρόδο είναι. Ο Διαγόρας δηλώσε τελικά ή όχι?
0: Ο Διαγόρας έχει δηλώσει συμμετοχή, έχει πρόβλημα. Ακόμη αν θα.
1: Ωρα, μπορεί να μην κατέβει.
0: Φαντάζομαι θα κατέβει, αλλά πώς θα κατέβει δεν ξέρω. Οι Καλυθιές πάνε, οι Καλαθιές άνοιξαν, άλλαξαν διοίκηση. Δεν συνεχίζει ο πρόεδρος με 750 που χάλασε πέρυσι, είχαμε βάζει άλλα 750.
1: Ποια ομάδα λες?
0: Στις Καλυθιές. Να. Πήραν το τζίμα προπονητή από ό,τι έμαθα. Λε... Πάνε πολύ συγκρατημένα με ένα μπάτζετ 350-400. Καμία σχέση με τα 750 πέρυσι, με αλλαγή δίκης και τζίμα προπονητή από ό,τι ξέρω. Είναι ο αέρας που λέει θα πάει για πρωτάθλημα, που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Ναι, και έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές και θα πάει για πρωτάθλημα, από ό,τι ξέρω. Εντάξει, έχει 4 ομάδες. Είναι και ανέβηκε και ο Ιάλης, ο οποίος στηρίζεται από ξενοδόχους και θα προσπαθήσει για παραμονή αφήσω.
1: Γενικά το προσόν αυτό είναι στα νησιά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε 4-5 μήνες. Βγάζουν χρήματα τα οποία δεν τους είναι και κόπος να διαθέσουν το 10% να διαθέσουν. Κάθε χρόνο βγαίνουν αυτά τα νούμερα που λες. Γιατί η τζίρη στα νησιά είναι τεράστια. Σε αντίθεση με την Αχαΐα που είναι μια πολύ φτωχή περιοχή. Και όχι μόνο ποδοσφαιρικά, γενικότερα δεν είναι και στα καλύτερά της. Τώρα από εκεί και πέρα σου λέω θα είναι καταστροφή και θα αλλάξουν και τα διαγωνιστικές ισορροπίες. Δηλαδή θα είναι διαφορετικότερο για την Παναχαϊκή, η οποία έχει δηλώσει πως. Όχι, έχει δηλώσει, δεν το έχει δηλώσει κανένας, αλλά εξυπακούεται ότι θα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους, έτσι.
0: Ναι.
1: Να κοντραριστεί π.χ. με τον Εθνικό Πειραιός, όπως και να είναι και στην κατάσταση.
0: Ούτως ή άλλως, σε όμιλος Πελοποννήσου, ο όμιλος Πελοποννήσου θα είναι με μεγάλη μονομαχία, Παναγιάλης Παναγιάκη, έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: ναι.
1: Αν είναι όμιλος Πελοποννήσου και έχει και δύο από την Αθήνα.
0: Και σύντο Μιλτιάδη, που δεν τον βγάζω απ' έξω, γιατί μαθαίνω ότι ανέβασε πολύ το μπάτζετ και έχει κάνει ακόμη άλλες δύο πολύ χειρές μεταγραφές τελευταίες ώρες, μαθαίνω από εκεί. Ρίχνουν πολλά λεφτά στο Μιλτιάδη. Αν είναι και ο Εθνικός, εντάξει, δυσκολεύει η κατάσταση. Αν δεν είσαι Πελοπόννησο.
1: Κοίταξε, είναι και το οικονομικό, έτσι, και για ομάδες οι οποίες είναι νεοφώτιστες, η κατηγορία έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο τώρα, Αλέξη, να χαλάσεις 1000 ευρώ να πας, ξέρω εγώ, μέχρι την Καλαμάτα,
0: ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, 1000 ευρώ θα είναι το λεωφορείο που θα σε πάει και θα σε φέρει από το αεροδρόμιο. Συν το λεωφορείο το εκεί, είναι δυσβάσταχτο δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μόνιμα η Αχαΐα, γιατί δεν είναι μόνο τώρα, γιατί λέμε φταίνε οι καταστάσεις ότι η ΕΠΣΑ είναι συνήθως αντίθετη, γιατί ελάχιστες φορές είναι η ΕΠΣΑ στο ίδιο μήκος κυμάτος με την κεντρική εξουσία. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό ή φταίει ο κακός σχεδιασμός της ΕΠΟ, γιατί και ο Παλμοβριακός θυμάμαι και πάει
0: στο καράβι.
1: Και ο Παλμοβριακός. Ταξίδια με το καράβι, έτσι, και πάει στο Διαγόρα, στον Ιάλισο και στο Φίβο Κραμαστής τότε, το 2018. Τότε η ΕΠΟ είχε διοίκηση παρόμοια με τη σημερινή και ήταν πάλι ο κύριος Σιδέρης, πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων. Εμείς ήμασταν επί θητείας του κύριου Δανιήλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Τώρα από εκεί πέρα σου λέω, αυτά γίνονται με βάση το ποιος θέλει να πρωταγωνιστήσει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όσο ακούτε ησυχία, είναι ανησυχητικές οι διεργασίες που γίνονται στο παρασκήνιο.
0: Ναι, ο κύριος Σιδέρης έχει μεταφέρει ότι πάμε για όμιλο προπονήσεις. Τουλάχιστον αυτό μου φωτογραφίζει συνεχώς. Όμως, επειδή από περιβάλλον κακάτσι δεν μαθαίνω κάτι, το φοβάμαι. Για την τελική απόφαση θα την πάρει ο Σιδέρης, μην κρυβόμαστε. Έτσι.
1: Πότε είναι το deadline?
0: Κοίταξε, το deadline ήταν για την άλλη Δευτέρα. Νομίζω θα πάει πίσω γιατί μέχρι την Παρασκευή άτυπα υπάρχει μια παράταση τώρα για να δούμε αν θα υπάρχουν ομάδες που μπορούν να δηλώσουν. Δηλαδή, ο Κρουσόνας τώρα από ό,τι μαθαίνω λέει ότι θα την πάρει θέση από το Τιμπάκι. Αυτό περιμένω.
1: Ωραία, και να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Σε περίπτωση ότι όπου φτιαχτεί, ας πούμε, όμιλος με Πελοπόννησο και τρεις από την Αθήνα. Ο Άρης Πετρούπολης δεν δήλωσε, οπότε δεν υπολογίζεται σε αυτές. Για το θέμα της Αχαϊκής ρωτάω, τι πληροφόρησε.
0: Η Αχαϊκή αυτή τη στιγμή έχει κάνει επίσημη αίτηση. Μου το επιβεβαίωσε η Αχαϊκή. Εγώ το μάθα από την ΕΠΟ προχθές ότι η Αχαϊκή έχουν κάνει 4 ομάδες επίσημο αίτημα στην ΕΠΟ και ζητάνε να
1: πει. Άτυπη wild card, ας
0: πούμε. Ναι, ναι. Η Αχαϊκή είναι μία από τις 4. Μου επιβεβαίωσε η Αχαϊκή ότι όντως έχει κάνει αίτηση. Δεν το έχει διαδώσει. Έχει κάνει επίσημο αίτημα στην ΕΠΟ. Η Αχαϊκή ζητάνε να παίξει γάμα εθνική. Είναι άλλες 3 ομάδες. Αυτές οι 4 ομάδες αυτή την ώρα πιέζουν για να παίξουν γάμα εθνική κατηγορία.
1: Η Ελλάδα που έκανε την προσπάθεια αυτή.
0: Άλλες 6 ομάδες. Άλλες 6 ομάδες περιμένουν στην αναμονή. Βεβαίως, αν υπάρξει είναι αντικατάσταση, θα προηγηθούν ομάδες από τη μικρότερη κατηγορία και θα προχωράμε μετά στους υπόλοιπους.
1: Άρα, δηλαδή, υπάρχουν ορατές πιθανότητες σε Ερυθρέα.
0: Για όλους υπάρχουν αυτήν την ώρα. Έχουμε 9 κενά, βάλε το Λεβάντε 8. Νομίζω και Σάμος υπάρχουν 7 κενά. Υπάρχουν όμως π.χ. ομάδες αυτή τη στιγμή που θα πιεστούν, αν είναι να μην παίξουν, να το δηλώσουν τώρα αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή θα δοθεί μια αντιπαράθεση στο Διαγόρα και σε κάποιες άλλες ομάδες να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή θα είναι ό,τι χειρότερο να πει ο Διαγόρας παίζω και να πει σε ένα μήνα δεν παίζω.
1: Ναι, κι άλλα μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, κάποιες ομάδες θα το κάνουν. Το θεωρώ δεδομένο.
1: Η Ρόδος, ας πούμε, είναι στο τοπικό.
0: Η Ρόδος
1: το φιάσκο.
0: Είναι στο τοπικό, η Ρόδος. Είναι στο τοπικό.
1: Όσο έχουν καιρό οι ομάδες να κινηθούν, γιατί.
0: Και στην Αχαϊκή όμως αυτό που μεταφέρουν οι Γιώργο μου είναι ότι αρχίζουν και έχουν εκνευρισμό, διότι η Αχαϊκή τώρα δεν κάνει ούτε μία κίνηση, γιατί άλλους παίξει για τοπικό, άλλους για γάμα εθνική, και απλά θα περίμενε την αυτή η εβδομάδα. Τώρα αυτή η εβδομάδα δεν μπορεί να ξέρει η Αχαϊκή κάτι. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Από τη στιγμή που δόθηκε κάτι που παράτησε μέχρι την Παρασκευή, να καλυφθούν τα κενά, η Αχαϊκή είναι υποχρεωμένη να περιμένει και άλλες μέρες μετά.
1: Να σου πω κάτι, Αλέξη. Δεν ξέρω, αυτός ο σχεδιασμός σου λέω χωλαίνει από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι εδώ και η Ένωση να βοηθήσει τις ομάδες να πιέσει προς κάθε.
0: Πιέζει και προς όλες τις κατευθύνσεις πιέζει.
1: Γιατί όντως πραγματικά να συνορεύει Αχαΐα με την ΚΟ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή να ξέρεις τι είναι να φτάνεις και να χτυπάει το κινητό σου Turk Telecom.
0: Ναι.
1: Ότι να έχει φτάσει δηλαδή στα σύνορα επί της ουσίας. Έτσι. Αυτά προς το παρόν. Καλή επιτυχία και στη νέα.
0: Πώς βλέπεις την τέτοια κατάσταση στην Παναχαϊκή, τι βλέπεις και τι μαθαίνεις?
1: Τι βλέπω, θα πω τι βλέπω. Σε πρώτη φάση ότι είναι μια προσπάθεια καινούργια. Όπως κάνουμε πάντα με όλες τις νέες προσπάθειες, στηρίζουμε. Στην αρχή ο κόσμος θα στηρίξει. Καταλαβαίνω ότι η δυσπιστία είναι λογικό, είμαστε όλοι παθόντες από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι τώρα εφόσον η κατάσταση δρομολογήθηκε. Η γκρίνια εντός αγωγικών και η κριτική η πρώιμη δεν βοηθάει σε κάτι. Αν γίνουν στραβά πράγματα, βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και κριτική. Να δούμε τι ομάδα θα δημιουργηθεί και πώς θα είναι και η κατάσταση. Θα παίξει ρόλο φυσικά και η διάθεση των ομίλων και όλα αυτά. Αλλά η Παναχαϊκή, και ας μην το έχει πει κανένας, είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Βάζοντας παρένθεση την περσινή χρονιά, η οποία ήταν ειδικών συνθήκων, και μακάρι να μην
0: ξαναπαραχθεί. Δεν θα είχε καμία σχέση τώρα με πέρυσι, δεν το συζητάμε.
1: Να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί όντως ήταν πολύ σκληρή.
0: Δεν θα είχε καμία σχέση.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και δύσκολη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά. Εσύ τι βλέπεις?
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι θα γίνουν σημαντικές κινήσεις. Σούπα, θα όπως άνεσε Πελοπόννησης, αλλά και όπου να είναι, θεωρώ θα είναι μια μονομαχία Παναγιώτης Παναχαϊκή, έτσι. Να, αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα υπάρχει το σενάριο όπως πέρυσι να υπάρχει καλύτερο δεύτερο σε αυτά.
0: Σήμερα, σύσκεψη. Θα μάθουμε αύριο το πρωί τι είναι. Υπάρχει, η μία σκέψη είναι ότι να είναι 5 πρώτοι, από την άποψη, παιδί μου, ότι είναι 5 να ανεβούν 2. Γιατί αν ανέξει, μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Από την άλλη, προβληματίζονται με το ρεπό. Δεν θέλουν δηλαδή να υπάρχει αγωνιστική με ρεπό και να ξέρει μια ομάδα με τα αποτελέσματα και όλα αυτά.
1: Καλά, κοίταξε να δεις πώς θα πάει και η Super League 2 φέτος που είναι μετά από χρόνια σε έναν όμιλο και πόσοι θα σούρουν και από εκεί το καλοκαίρι του χρόνου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί πάλι μπαίνουν τα γεωγραφικά κριτήρια που υπήρχαν. Είναι έξοδα τώρα να πάει μια ομάδα από Θεσσαλονίκη να κατέβει, ξέρω εγώ.
0: Κρήτη,
1: ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όλα είναι το οικονομικό στο ποδόσφαιρο πλέον, δυστυχώς. Εκεί...
0: Βέβαια, στη Super League 2, φέτος τα χρήματα από ό,τι έχουμε μάθει των επιχορηγήσεων ήταν πολύ πιο ψηλά από το από κάθε άλλη χρονιά, έτσι.
1: Δηλαδή θα φτάσουν 300-400.
0: Έτσι, εγώ τώρα, κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά, εάν θα κάνει κίνηση ο Λαφούζος ή αν τελικά πάνε στο One, όπως ακούγεται. Αυτό που ακούγεται είναι ότι πάνε στο One, ότι το One έχει ένα προβάδισμα. Το κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και ο Αλαφούζος το παλεύει. Θεωρώ ότι αν πάει σε ένα από τους δύο, η Αλαφούζο ή η Μαρινάκη, θα υπάρχουν και έσοδα για τις ομάδες. Γιατί έχω δει ότι έχει κάνει γερό μπάσιμο και ο Αλαφούζος στα τηλεοπτικά, έτσι παντού.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κουβέντα με το One.
1: Εντάξει, είχαμε χρόνια να δούμε κατηγορία. Πρέπει να έχει να γίνει σε έναν όμιλο πόσα χρόνια.
0: Πάρα πολλά, και εγώ πολλά χρόνια πίσω.
1: Από τότε που ήταν η Παναχαϊκή στα play-off με τον Πλατανιά, ίσως. Εγώ αυτό θυμάμαι τελευταία φορά, γιατί ξέρεις, μετά υποβιβαζόταν, δεν την παρακολουθούσαμε και πολύ συχνά, αλλά νομίζω πάνε 10 χρόνια πόσα.
0: Όχι, παραπάνω. 12.
1: 12 χρόνια. Εντάξει, ήταν ωραίο το πρωτάθλημα τότε, και τότε ήταν επί τη ουσία τελευταία ευκαιρία της Παναχαϊκής να ανέβει στη Super League, γιατί είναι η πρώτη φορά που
0: το πάλεψε. Ήταν,
1: δηλαδή,
0: το
1: άγγιξε. Από εξαγωνιστικούς παράγοντες δεν κατάφερε. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία και αυτό. Στην αρχή, ας είμαστε λίγο σωστά, να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά να μην είμαστε και αρνητικοί.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε με το καλημέρα, δηλαδή, να έχουμε μια θετική διάθεση. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που ο χρόνος θα δείξει, όπως όλες τις περιπτώσεις, έτσι, γιατί κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί. Γιατί κάποτε, θυμάσαι, πήρε την ομάδα η συμμαχία και πώς την παρέδωσε. Και όλα αυτά. Το τέλος μετράει, Αλέξη.
0: Ένα
1: τραγούδι, κανένα τέλος δεν θυμάται την αρχή.
0: Ακριβώς. Και όλοι θα κρυβδούν από το αποτέλεσμα και το τελικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Έγινε. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ο Νίκος λέει ότι έχουν πει ότι αρχίζει το πρωτάθλημα. Ακούγεται και το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, ούτε αυτό είναι επίσημο, Νίκο. Λέγεται ότι μπορεί και μια εβδομάδα νωρίτερα, πάντως μέσα στο Σεπτέμβριο. Είναι δεδομένο ότι ή το πρώτο τελευταίο ή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Έτσι. Μέσα στο Σεπτέμβριο, από ό,τι η ΕΠΟ προγραμματίζει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και θα ξεκινήσει. Ούτως ή άλλως, τα τελευταία χρόνια ξεκινάνε κανονικά σημερινή που λένε, και ούτως ή άλλως η Β' εθνική κατηγορία πολλές φορές ξεκινάει και πριν από τη Β'. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
4: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Sport FM Patras

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ναι. Πάμε, γραμμή βουλευτόδος, πάμε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
0: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Υγεία.
1: Να σε ρωτήσω έτσι μια διευκρίνηση, θέλω. Εφέτος το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει όπως έγινε και πέρσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή 10 όμιλοι, θα έχουμε play out και play off και
0: κανονικό, τέτοια. Κανονικά 6 και 6. Κανονικά 6 και 6.
1: Δηλαδή 6 πρώτοι. Θα παίζουν για να μπει, για να βγει ο πρώτος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οι 6 τελευταίοι
0: για να πέσουν 3. Ναι.
1: Και μετά οι πρώτοι 1, 2, 3, 5, 10 θα κάνουν 2 ομίλους, 5 και 5 για να μπουν 2 και 2.
0: Ή 5 και 5 ή 6 και 6. Θα διευκρινιστεί μέχρι αύριο αν δεν πάρει δεύτερος καλύτερος ή όχι.
1: Α, για το δεύτερο.
0: Ναι, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες φέτος, αλλά δεν αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Γιατί απλά και η ΕΠΟ βλέπω ότι 5 ομάδες εντάξει να βγουν 2, γιατί άμα είναι 6 είναι μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας της ομάδας.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή μπορεί ένας όμιλος να έχει 5 και άλλος 6. Εδώ υπάρχει λίγο πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Ο δεύτερος καλύτερος όμιλος τώρα πέρσι ήταν σε 3 ομίλους. Φέτος
1: ναι, αλλά είχατε όμως κανονική.
0: Και φέτος κανονική θα είναι.
1: Οι ομάδες 4.
0: Ναι, ούτως ή άλλως ήταν 4 με το δεύτερο καλύτερο.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι 6 με το δεύτερο καλύτερο, αν δεν είναι 5. Αν μιλάμε όμως μόνο για τους πρώτους, θα μείνουν 5, καταλάβατε.
1: Αυτό λέμε.
0: Απλά τώρα μπαίνουν άλλοι 2 όμιλοι επιπλέον, ότι μιλάς για δεύτερο καλύτερο σε 5 ομίλους, αν έπαιρνε σε 3, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες φέτος ο δεύτερος καλύτερος.
1: 4 δεν θα μείνουν 4.
0: 4 συνολικά, 2 από βορρά και 2 από βορρά.
1: Γιατί πέφτουν και από τη Super League 2 τη Βίτια Αθηνική 4.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι μετά μόλις τελειώσει οι 6 πρώτες και 6 τελευταίες θα ξαναπαίξουν πάλι όπως επέρυσι.
0: Όπως επέρυσι.
1: Εγώ έλεγα ότι θα πάνε κατευθείαν οι πρώτοι.
0: Όχι. Όπως επέρυσι.
1: Και μετά θα βγει αυτός για να γίνει να πούμε οι 10 πρώτοι ξέρω εγώ που θα είναι για να γίνουν οι 2 όμιλοι και τα λοιπά.
0: Ναι, play off και play out.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που λες εσύ, ας πούμε. Πες ότι δεν συμπληρώνεται ρε παιδί μου και έχουν λείπουν 8 ομάδες. Γιατί δεν τις κάνει 9 όμιλους από 13 ξέρω εγώ. Θέλουν οπωσδήποτε να γίνουν οι 10 όμιλοι.
0: Θέλουν 10, ναι.
1: Θέλουν 10 οπωσδήποτε. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι άμα ο άλλος ας πούμε δεν συμμετέχει, πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει να βρει ομάδες που να ανέβουν οι δευτεραλυτές, οι τριταλυτές κτλ.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ, υπάρχει μια σκέψη και λένε, μεταφέρουν κάποιες λέξεις της ΕΠΟ, ότι επειδή η προκήρυξη λέει έως 120, μπορεί να ξεκινήσουμε για πρωτάθλημα με 115. Δεν είναι όμως το καλύτερο τώρα. Δηλαδή, αν πάμε με 115, θα υπάρχει ένας όμιλος με 12 ομάδες, άλλος με 11, άλλος με 10, θα μπερδευτεί η κατάσταση εντελώς.
1: Αφού μου λες εσύ ότι λείπουν 7-8, κοντεύει σχεδόν ένας, μπορεί να γίνουν 9 όμιλοι.
0: Δεν θα γίνουν, θα πάμε 10 με θα συμπληρωθούν τα κενά, φαντάζομαι. 10 θα είναι 10.
1: Κάτι άλλο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ακούω που λες, ας πούμε, έτσι, γιατί άπτα και σήμερα και στην εφημερίδα, ότι έχουν κάνει ομάδες, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά οι περισσότερες ομάδες που δεν συμμετέχουν, όλες είναι από βόρειο όμιλα πάνω. Κρύα Βρύση, ξέρω εγώ τι λέει, ας πούμε, Έμπια κτλ. Εδώ Πελοπόννησο και από Κορινθία. Δεν υπάρχει καμία. Μία ήταν το Λεβάντε.
0: Το Λεβάντε αναπλήρωσε την ομάδα της
1: Δύναπελε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν οι άλλοι, δηλαδή άμα το βάλεις εδώ που λέμε εμείς άμα μας βάλουν εδώ Πελοπόννησο, ήδη 12 ομάδες, άμα τις κάνεις να πούμε έχουν βγει.
0: Ναι.
1: Πώς η Αχαϊκή τώρα έχει κάνει δήλωση για να παίξει. Να γίνει
0: η Αχαϊκή, σας πω εγώ, η Αχαϊκή λέει
1: τώρα,
0: ότι φέτος έχει βγει ο δεύτερος καλύτερος, έχουν βγει 3 δεύτεροι καλύτεροι από το τοπικό, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Λέει ότι η επόμενη μεγάλη ένωση είναι η Αχαϊκή, οπότε αν προκύψει κενό πρέπει να ανέβει.
1: Άλλο, ναι. Αν προκύψει κενό που αφού ήδη η Αχαϊκή έχει τις 12 ομάδες.
0: Ναι, η Αχαϊκή θεωρεί ότι αν υπάρχουν κενά, ανεξάρτητα που είναι, ότι πρέπει να ανέβει η Αχαϊκή.
1: Δηλαδή όπως στη Ζάκυνθο και δεν ήταν αναπληρωθεί, να ανέβει.
0: Στη Ζάκυνθο αναπληρώθηκε από το Λεβάντε.
1: Α, λέμε, αν παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα κενό. Καλαμάτα.
0: Όπως και τώρα έμαθα, δηλαδή νομίζω ότι έκανε τώρα κενό αίτημα, νομίζω, ο Φωστήρας για να πάρει τη θέση του Σαρωνικού Αναβήσου. Δηλαδή υπάρχουν τώρα και από την Αθήνα ομάδες που μπαίνουν στο παιχνίδι, γιατί δεν δήλωσε ο Σαρωνικός, δεν δήλωσε Πετρούπολη. Οπότε ψάχνουν και οι Αθήνα.
1: Πάει στο. Πώς το λένε, στο Γάλλο, λέω.
0: Ο Παρτόγλου πάει στο Γάλλο.
1: Εδώ στην Αχαΐα όμως, έχω δει, και ειδικά στην Πελοπόννησο και από Κόρινθο κτλ. Όλες οι ομάδες είναι συμπληρωμένες. Δηλαδή, ό,τι έχει υπάρχει κενό, υπάρχει έξω από την Πελοπόννησο. Και λέω τώρα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Θα βγάλουν έτσι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή μια ομάδα που είναι από την Εύβοια. Και δεν υπάρχει συμπλήρωση. Να στείλουν ομάδα από Αχαΐα και πάνω.
0: Όχι, απλά μετά θα αλλάξει το στυλ των ομίλων. Θα αλλάξουν πάλι γεωγραφικά τα γεωγραφικά κριτήρια.
1: Ναι,
0: αν μπει μια ακόμη τραγαία.
1: Αν συμπληρωμένο το καρνέ, ας πούμε έτσι, πώς μπορεί η Θήλα, λέμε τώρα, ή η Αρχαϊκή, οποιαδήποτε ομάδα, να μπει μέσα στο νομό εδώ. Αφού εδώ και οι 12 έχουν συμπληρωθεί.
0: Ναι, λέω ότι μετά θα μπει, η Αχαΐα 4 ομάδες, θα γίνει μετά πρόσθεση διαφορετική με τους ομίλους. Θα συμπληρωθούν οι ομίλοι διαφορετικά.
1: Ναι,
0: είναι θέμα.
1: Δηλαδή, να βγάλουν, να γίνει καμία τράμπα, το φαντάζεσαι. Να βγάλουν τον Πανεγιάλιο, λέμε την Παναχαϊκή, τον άλλον, τον Ατρόμητο, και να βγάλουν δύο από αυτές τις δύο ομάδες. Το φαντάζεσαι να γίνει κανένα.
0: Δεν νομίζω. Αλλά... Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω. Το τυμπάκι π.χ. στην Κρήτη που είναι κρατικό όμιλο θα πάει ο Κουρσόνα από ό,τι μαθαίνω. Πάω ο Κουρσόνα, θα συμπληρωθεί εκεί. Η Θήλα Μπελοκύπων μπήκε το Λεβάντε. Τώρα, Σαρονικό Αναβίσου, Άρης Πετρούπολη, θεωρώ θα μπουν αθηναϊκές ομάδες. Η προσωπική μου ότι η Αθήνα θα τι πάρει και τι ομάδε.
1: Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες βόρεια απάνω και από Αθήνα, το πούμε και απάνω, που κάποιοι θα ωφεληθούν, εντάξει, όπως το Χαϊδάρι, δεν ξέρω το Χαϊδάρι αν ζητάει, ναι. Αλλά εδώ, ειδικά η Αχαΐα και ειδικά η Πελοπόννησο, δεν έχουν ελπίδες αυτές οι ομάδες, από ό,τι βλέπω να πούμε, γιατί καμία. Μία που έφυγε, αμέσως συμπληρώθηκε. Οπότε αν κάσεις με ένα στυλό και ένα χαρτί και τις βγάλεις, βγάζεις από εδώ τρεις, βγάζεις τον Ηλία, τον Αμαλιάδα, τις βγάζεις κατευθείαν. Οπότε αυτές... Εκτός και τις πάνε πουθενά. Και λέω τώρα, δέχεται οι άλλοι τώρα, πες σε Αχαϊκή. Και τις πούνε, ναι, δεν υπάρχει κενό, δεν πάει καμία, μένουν με 11 ομάδες απάνω στην Εύβοια. Πας, θα πάει. Πάνε, θα πάνε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα γίνει διαφορετικές τώρα.
1: Δεν θέλεις να μπήξεις στη Γάμα Εθνική, εδώ δεν υπάρχει κενό. Στην Εύβοια λέμε τώρα ή απάνω Μακεδονία, δεν πάει ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη κτλ. Υπάρχει μια θέση. Θες τι έλα να πας, θα πάνε. Εκτός και πάρουμε καμία από εδώ, και σου λένε, ξέρω εγώ, να πάμε την Παναχαϊκή, τον Πανεγιάλιο, ξέρω εγώ, και να κρατήσουμε εδώ. Το φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο τρελό?
0: Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Γιατί στην Ελλάδα.
0: Τα έχω δει όλα, τα έχω δει όλα στην
1: Ελλάδα. Άρα οι πέστες μην επιμένουν και στη Θήλα και όλα. Άσε να κάτσουν και χάμουν όπως είναι. Για του χρόνου, όταν εμείς θα βγει μέσα στη Β, ανεβαίνουν αυτή τη γάμα. Λοιπόν, έγινε, Αλέξη, καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ούτε σήμερα ανακοίνωσε μεταγραφές. Χρήστο, όχι. Και δεν νομίζω υπάρξει τώρα επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρω. Από Τρίτη Τετάρτη έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν μεταγραφές. Πάντως, μέχρι πριν από λίγη ώρα στα γραφεία υπήρχε κινητικότητα, παρότι υπάρχει και συναυλία του Φέρι στο γήπεδο Τσαγιάς και μαζεύεται κόσμο για τη συναυλία αυτήν την ώρα. Οι άνθρωποι της Παναγιακής είναι επί το έργο. Νομίζω ότι και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και όλοι στα γραφεία αυτήν την ώρα πυρετώ τις διαβουλεύσεις για τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα θέματα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει μετά τις 15 Οκτωβρίου, λέει, υπολόγιζε την έναρξη. Μπα, δεν νομίζω να πάμε τόσο πίσω, Νίκο. Δεν νομίζω να πάει τόσο πίσω το πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος λέει, καλησπέρα, λέει, ξέρουμε τι γίνεται με στελέχους της ομάδος, λέει, στα υπόλοιπα τμήματα οι δύο φορτιστές θα συνεχίσουν, πρόσφεραν πέρυσι. Στελεχώνεται κανονικά, Αλέξανδρε, με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι, και το team και φυσιοθεραπευτές και γιατροί και με τους φορτιστές, ξέρω ότι με διαδικά με τον Παύλο και τον Δημήτρη θα μιλήσουν, έτσι. Όντως πρόσφεραν πέρυσι πάρα πολλά τα δύο παιδιά, νομίζω ότι ευρωτερότητα να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν μίλησαν μέχρι προχθές, δεν είχα μιλήσει μέχρι την Παρασκευή. Τώρα δεν γνωρίζω αν έχει κάποια κουβέντα στο Δικρέκο, στο Δικρέκο έχουν πάρα πολλές επαφές. Νομίζω ότι υπάρχει στελέχος παντού, σε όλα τα τμήματα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Ο Νίκος λέει: θα έχουμε διπλές εκλογές. Λέει: μην το ξεχνάς. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Δεν σου κρύβω ότι και κάποιοι στην ΕΠΟ φοβάται το σενάριο της 4ης Οκτωβρίου. Το συζητάνε αν μέσα στο Οκτώβριο προκύψει εκλογική διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν θα γίνουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Διάβασα τώρα ένα θέμα σήμερα στο πρώτο θέμα που έλεγε ότι παρότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για με άνοιξη, ότι οι συνεργάτες του έχουν μια και τέτοια κινητοποίηση. Φαίνεται ότι θα είναι νωρίτερα εκλογές. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει την άνοιξη. Δεν ξέρω ακριβώς τον χρόνο που θα γίνουν εκλογές αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κάποιοι το υπολογίζουν βέβαια ότι μπορεί να έχουμε και τέτοια θέματα μέσα στο χειμώνα. Αλλά η ΕΠΟ θα κάνει το σχηματιασμό της με τις ημερομηνίες αυτές. Σου λέω γιατί οι άνθρωποι της ΕΠΟ μου το έχουν μεταφέρει αυτό. Τις φοβούνται αυτές τις διακοπές αν προκύψει οι εκλογές νωρίτερα. Αλλά η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να βάλει ημερομηνίες αυτές.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει εδώ πέρα, λέει, ο Μακάρνερ το Σίλβα λέει, εξαιρετικός παίκτης και σαν χαρακτήρας. Κοίταξε, μέσα σου κρύβω, λίγο είναι ίδιος στόχος. Δεν σου το κρύβω. Ότι όσο δεν υπογράφεις η Ζακ, δεν είναι από τους πρώτους στόχους. Για το προπονητικό λέει που είναι λέει, πιο κοντά, ο Βρυά ή Χαλανδρίτσα. Ο Βρυά σου είπα, το σκέφτονται Μπιλ, αλλά δεν ξέρω το τι θα γίνει εκεί. Θα ρωτήσω αύριο να σου πω, δεν έχω ζημιά επικοινωνία, δεν ξέρω τώρα ποιο από τα δύο. Χαλανδρίτσα πήγαν, το είδανε, κάναν μια κουβέντα και βλέπουμε. Πιστεύω, λέει, πιο καλή λύση, πιο κοντά είναι η Βρία, λέει, για να μην ταλαιπωρείται η ομάδα, λέει. Εντάξει, είναι ένα γήπεδο το οποίο, αν το φτιάξει, παιδί μου, έχει προϋποθέσεις αυτό. Εγώ δηλαδή το θεωρώ, το βλέπω πέρυσι ότι το βλέπω σαν λύση εγώ αυτό το γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα με ποιον πρέπει να συνοηθούν. Αυτό είναι θέμα. Είναι ένα όμως γήπεδο που έχει το γυμναστήριο του, έχει πολλά πράγματα εκεί. Με βασιλόγια, αν τη βλέπεις. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, το οποίο την παλεύει πάνω εκεί. Το έχει καταθέσει πρόταση, ενδιαφέρει. Είναι από τις περιπτώσεις που εξετάζονται. Ποτέ την αποκλείω κιόλας, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ, Τάσο άνοιξε τη σκεπαστή. Μάλιστα. Η σκεπαστή είναι κλειστή, Νίκο. Εντάξει. Ο Τάσος κάθισε πάντως στη σκεπαστή. Νίκο μου, είναι ο μόνος που έχει καθίσει. Τελευταία δύο χρόνια είναι ο μόνος που έχει καθίσει στη σκεπαστή, εξέτρα.

Άστα, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, πότε βλέπεις να κινούνται οι πρώτες μεταγραφές. Είπα, σε επόμενες μέρες. Μέσα εβδομάδα θα ανακοινωθούν τώρα, δεν είναι τίθεται θέμα. Απλά νομίζω ότι προσπαθούν να φτιάξουν τώρα και τον τρόπο που θα τις ανακοινώνουν. Να στείλουν όλο αυτό το κομμάτι που θέλουν με τα social αυτή την ώρα. Τα social. Θα λειτουργήσουν πάρα πολύ τα social, από ό,τι ξέρω. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: πολύ καλός παίκτης αυτός ο Γιώργος Σπύρο Παναγιάλιος. Ναι, είναι πολύ καλή περίπτωση. Τον διεκδικούσαν πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει, ο Παναγιάλιος έκανε υπέρβαση για τον Πάρη. Έτσι. Εντάξει, ο Παναγιάλιος έχει στόχο την πρωτιά, τα δίνει όλα, θα πάρει και άλλους παίκτες. Πάρα πολύ. Και είναι από τους παίκτες, επειδή είμαι ο Γιώργος, ο οποίος παρότι παίζει στα άκρα, βάζει γκολ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στον Αθηνικό τα τρία τελευταία χρόνια έχει 80 συμμετοχές βασικός, 35 γκολ και 26 assist. Έτσι. Έχει βάλει 35 γκολ. Ένα παίκτη δηλαδή, που δίνει 12 γκολ μέσω όρο π.χ. κάθε χρόνο. Έχει μια χρονιά 12, την άλλη 15. Είναι παίκτη που σκοράρει. Έτσι, παίζει τα άκρα. Ούτως ή άλλως θα πάρει και άλλο winger σε αυτή από εκεί. Είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτές τις θέσεις με τους παίκτες που έχει πάρει. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Όντως και από τον Εθνικό ήταν για τους παίκτες που ουσιαστικά από τους κορυφαίους παίκτες του Εθνικού. Θα φύγουν και άλλοι από τον Εθνικό πάντως. Από ό,τι μαθαίνω. Έχουν και άλλοι παίκτες. Ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τον Εθνικό. Όντως ο Γιώργος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι και σε καλή ηλικία, 27 ετών. Ούτως ή άλλως και ο Παναγιάλης εντάξει έχει πάρει έναν έμπειρο πολύ το Γιάκο, αφού και πρώτος υπόλοιπος πάει σε πολύ πιο νεαρικές ηλικίες. Έχει κρατήσει ένα βασικό κορμό 14 βασικών παιχτών που είναι πολύ σημαντικό και έρχονται και άλλες μεταγραφές τις επόμενες μέρες.

0: Μάλιστα, εδώ ο Σάββας μου στέλνει ότι η ομάδα έκπληξη λέει από τη Γάμα Εθνική κυνηγάει το Βέλιο. Η Άρα Φάντου. Το γνωρίζω αυτό. Σάββα, είπα η Άρα Φάντου πάει για πρωτάθλημα. Έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έτσι. Και τώρα έχει κάνει πρόταση και στο Βέλιο. Ήταν δύσκολο.
1: Με κοιτάς κατάματα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει μόνο άλλο το Άγιο Λέας περιμένει για του χρόνου. Νίκο, θα είναι μονομαχία, θα είναι δύσκολα. Εντάξει, η Παναχαϊκή βλογίζει πάρα πολύ και αυτό που βλέπει στην Παναχαϊκή του Παναγιώτη είναι σίγουρα πιο έτοιμο. Θα είναι πιο έτοιμη ομάδα. Όταν έχει κρατήσει 14 παίχτες βασικούς, θα μπει, είναι και αυτό πολύ δυνατό. Θα τα δώσει και αυτό για ένα πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο αυτό. Και έχει πάει καλές μεταγραφές και θα κάνει κι άλλες. Και θέλει 100 χρόνια για αυτό να ανέβει. Θα ρέξει αυτό πολλά χρήματα για την νέα περίοδο. Έτσι. Πέρσι πέρασε το μισό εκατομμύριο budget, φέτος θα το αυξήσει ακόμη πιο πάνω για τους παίχτες που παίρνει. Και θα πάρει βέβαια. Και το κακό τώρα είναι με όλες τις ομάδες ότι οι μεταγραφές είναι με 26 Γενάρη. Είναι ένα θέμα τώρα που έχει ανοίξει. Αυτό με τις μεταγραφές μέχρι 26 Γενάρη είναι τρομερό που έχει κάνει η ΕΠΟ. Τώρα δηλαδή θα έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή θα έχει το φόβο ενός παίχτη να σου λέει μπορεί να φύγω. Το ότι μένουν ανοιχτές οι μεταγραφές μέχρι 26 Γενάρη νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Θα έχουμε και αυτό το κομμάτι τώρα με τις 26 Γενάρη. Τώρα θα εξαρτάσει από κάθε παίχτη που θα, αν δεν παίζει βασικό, θα σου λέει πάνω να φύγω, αφήνω το δελτίο, να φύγω, να πάω σε ομάδα να παίξω. Θα έχουμε τέτοια τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό η ΕΠΟ άνοιξε τόσο πολύ μεταγραφική περίοδο έτσι, μέχρι 26 Γενάρη ανοιχτά να πάρει παίχτη. Δεν το έχω καταλάβει. Όλα αυτά δηλαδή, μου φαίνουν λίγο περίεργα. Δηλαδή, εξαρτάται τώρα τι ολοθέσει και ενό παίχτη. Δεν παίζω βασικό, φεύγω, θα σου λέει. Γιατί θα έχει μεταγραφική περίοδο. Δηλαδή, θα βρει κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω σε πού βοηθάει αυτό ότι θα μένει με ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι 26 Γενάρη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, είμαστε τον Ιούλιο, που αρχίζουν μεταγραφέ 1η Ιουλίου και έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη. 7 μήνε μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, είναι. Τρομερό αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι 26 Γενάρη. Δεν ξέρω ποιο μανιάλο το σοφίστηκε, αλλά τώρα θα έχουμε και τις ορέξεις κάθε ποδοσφαιριστή με το τι θα ζητάει και πώς θα πράττει την πέντινή χρονιά.

Παναγιώτης λέει το Μιλτιά τον υπολογίζει αν είμαι στο σώμα του τηλεφωνή σου. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εδώ. Μαθαίνω ότι κάνει πολύ καλές κινήσεις. Θα ανακοινώσει δύο παίκτες, έχω την αίσθηση, πάρα πολύ καλούς. Καταρχήν ο Μιχαλόπουλος έριξε λεφτά, το έχω δει από την αρχή. Καταρχήν τον Γκουρβανά μπάτζετ 650. Έχει φτιάξει τεράστιο μπάτζετ στον Γκουρβανά. Και σε πολλές περιπτώσεις που μιλάει εκεί Παναχαϊκή και Παναγιάλης, γνωρίζει ότι βρίσκουν τον Μιλτιάδη μπροστά. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να πεις βέβαια τους παίκτες να πάνε. Βέβαια, έμαθα κάτι άλλο για τον Μιλτιάδη σήμερα. Ότι αυτό το δελεαρτό του Μιλτιάδη είναι ότι ο κ. Μιχαλόπουλος αποφάσισε όλοι οι παίκτες του Μιλτιάδη θα μένουν στην Καλαμάτα. Ότι συμφώνησε, θα κάνει όλες τις προπονήσεις στο γήπεδο του Μεσσηνιακού και θα πηγαίνει μόνο κάθε Παρασκευή στο Πυργάκι για να μια προπόνηση και να παίζει τους αγώνες, τους εντός έδρας αγώνες. Δηλαδή το Δέλεαρ αυτή τη στιγμή, βλέποντας το πρόβλημα που υπήρχε με αρκετούς παίκτες, έτσι, που ότι σου λέει παιδί είναι χωριό. Εγώ ξέρω τώρα και δύο προπονητές που έκανε πρόταση με την Κουρμπανά. Που και δύο δεν ήθελαν να πάνε λόγω ότι είναι πολύ μικρή περιοχή. Έτσι. Έμαθα σήμερα ότι ο κ. Μιχαλόπουλος δίνει κάνει δέλεαρ τώρα ότι παίκτες με το Μιλτιά θα μένουν όλοι στην Καλαμάτα. Τους δελεάζει ότι πλέον η ομάδα θα κλείνει σπίτια και ξενοδοχεία μέσα στην πόλη. Και ότι όλες οι προπονήσεις θα γίνονται στην Καλαμάτα. Εκτός από την τελευταία κάθε Παρασκευή που θα πηγαίνει στο Πυργάκι. Και θα παίζει μόνο τους αγώνες στην έδρα. Με μία προπόνηση. Αυτό γιατί είδε ότι υπάρχουν θέματα με τους παίκτες. Δεν πάει τώρα ένας παίκτης τώρα καλός να κάτσει ένα χωριό παιδιά με 100 άτομα. Είναι επόμενο ότι θα πάει. Έτσι, όπως και το κάνουν. Για να δελεάσει λοιπόν τους παίκτες, τους πλέον πάει μετακομίσουν όλοι οι παίκτες στην Καλαμάτα. Θα μένουν όλοι στην Καλαμάτα. Και εκεί θα γίνονται και οι προπονήσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ξέρεις τι έγραψε σήμερα, λέει το βιγεθμένο ήταν λέξη του Φερνάντο Παναγιάζου, βλέποντα τι μεταγραφέ τη Παναγιακή. Όχι, Νίκο, δεν είναι έτσι. Ο Παναγιάζου έχει 21 παίξει αυτή τη στιγμή. Έχει 20. Πρόσεξε. Δεν φρενάζει με τη Φερνάντο, θα πάρει δύο που θέλει αυτέ τι μέρε και περιμένει αυτή τη μεταγραφή και η Παναγιακή θα πάρει ακόμη 4 μεταγραφέ από το πιο πάνω ράφι. Αυτό είναι το στόχο για τα περιμένει αυτή τη κινήση θα κάνει η Παναγιακή για να αφήσει 4 κινήσει για αργότερα. Για να είναι ακόμη πιο, να πάρει πιο πάνω ράφι. Αυτό είναι ο στόχο. Δεν φρενάρει. Ήδη έχει 20 αυτή τη στιγμή πάνω γυάλιος. Έχει στο ρόστερ έχει 20 παίκτες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Απλά θα πάρει άλλους δύο τώρα μέχρι Τετάρτη. Ο ένας είναι πάρα πολύ καλός παίκτης που έρχεται και θα δει τι παίκτη θα πάρει Παναγιακή γιατί θα χαταπανίσει ακόμα περισσότερα χρήματα. Σε αυτούς θα μένουν ελεύθερος από τη Super League 1 και Super League 2 για αργότερα. Τις 4 τελευταίες κινήσεις θα τις κάνει λίγο πιο μετά. Αυτό είναι το σκεπτικό στην όλη υπόθεση.

Λοιπόν, έχουμε συνεντεύξει τώρα αύριο 8 η ώρα του Απόλλωνα, My Way, στο Θόδωρε. 8 η ώρα αύριο στο My Way και Τετάρτη 12 η ώρα και συνέντευξη του Προμηθέα, ο οποίος θα παρουσιάσει τα διαρκεία, θα παρουσιάσει πολλές ανακοινώσεις. Προμηθέας, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται, περιμένει τώρα το κλήρωση του νέου προαθλήματος, θα ενισχυθεί και θα δώσει συνέντευξη στο Προμηθέας Park την Τετάρτη στις 12. Άρα έχουμε και μπασκετικές συνεντεύξεις που θα κυριορίξουν το τελευταίο αυτό διήμερο.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, για Λόρι Κέρ λέει τι ακούς, λέει εξαιρετική περίπτωση, ελεύθερος είναι ακόμη. Δεν έχω ακούσει κάτι για Λόρι Κέρ, δεν ξέρω. Εντάξει, ο Κέρι, δεν ξέρω. Κάτι είχα ακούσει για Κύπρο, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν έχω ακούσει κάτι για Παναγιακή, δεν νομίζω. Κοίταξε, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από πέρσι Ζάκη, το βλέπω δύσκολο. Που γνωρίζει τους πυρούς αντωνόπους, το βλέπω δύσκολο. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Από Ζάκη θα έρθουν πάντως ένα-δύο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ο ένας έχει έρθει ήδη. Και περιμένει κι άλλους.

Λοιπόν, να σου βάζουμε φώτα, κάνεις εκπομπές όλο τον Ιούλιο. Ναι, κάπως έτσι, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε, η ώρα πήγε 8 και 5. Είπαμε, θα δούμε τι, κάτι άλλο. Νέα εποχή και στην Ολυμπιάδα, στο βόλεϊ. Μετά από τόσα χρόνια εξαρίωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ολυμπιάδος. Έσπασε όλα τα ρεκόρ, νομίζω, προπονητικό. 23 χρόνια προπονητή στην Ολυμπιάδα. Ο Βεγγέρ της Πάτρας ουσιαστικά τελείωσε και Χρήστος Ανταμόπουλος, Νίκος Δερμελιώτης, τεχνικό επιτελείο πλέον στην ομάδα της Ολυμπιάδας βόλεϊ. Νομίζω ότι είναι είδηση ότι ένας προπονητής κάθισε 23 χρόνια σε πάγκο ομάδος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μιλάμε για την Αχαΐα. Μόλαβος τελειώνουν κάποια στιγμή και τελείωσε τώρα και η θητεία του Άκη Δαρίου στην ομάδα της Ολυμπιάδας μετά από 23 χρόνια. Νίκος Δερμελιώτης λοιπόν και Χρήστος Ανταμόπουλος, νέοι προπονητές στην ομάδα της Ολυμπιάδος. Αυτοί θα την οδηγήσουν στο νέο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Βόλεϊ. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανάσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη Γιάννη, τα μικρόφωνα του Παρεφέμ Πάτρας και το Δόρφα Γιαννόπουλο, τα στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic.

0: αυτοδιάλυτες βαφές.
1: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
0: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
0: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
1: Τηλέφωνο 2610 642 399.
0: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.
2: Δεν μπορεί να συμμετάσχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση. Συνεπώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να εφεσιβάλλει στην ετιμιγορία που βγήκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της FIFA εχθές το απόγευμα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είχαμε γενικότερα ένα πολύ τεράστιο σάλο. Προκλήθηκε και με την πληροφορία πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνήσει με τον Γιάννη Ινφαντίνο και με την παραδοχή του Τραμπ δημοσίως πως ναι, τον πήρα τηλέφωνο γιατί ήθελα να δω τι γίνεται, είδα ένα replay, δεν μου φάνηκε εμένα κόκκινη, οπότε επικοινώνησα με τον Ινφαντίνο, δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα, αλλά το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα θέλησε να τονίσει πως ο συγκεκριμένος ρέφερι της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία είχε εμπλακεί σε υπόθεση χειραγώγησης αναμετρήσεων. Είχε αποδειχτεί βέβαια ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό, είχε αθωωωθεί ως συγκεκριμένος ρέφερι. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, για να εξυπηρετήσει και το δικό του σκοπό, είχε κάνει αναφορά σε αυτό το πράγμα. Αργότερα και ο Τζιάννη Ινφαντίνο είπε ότι ναι, παιδιά, επικοινώνησε ο Τραμπ, με πήρε τηλέφωνο, όπως με παίρνουν τηλέφωνο και επιχειρηματίες και μέτοχοι ομάδων και διάφοροι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και του εξηγώ αρκετά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα γιατί είπε ότι και ορισμένες φορές διαφωνώ με τις αποφάσεις των ανεξάρτητων επιτροπών που τις λαμβάνουν σε συνεργασία με την FIFA. Είπε ότι το γεγονός πως είναι ανεξάρτητες επιτροπές ενισχύει την ακαιρεότητα του αθλήματος. Νωρίτερα το μεσημέρι και η UEFA είχε βγει στην αντεπίθεση. Γενικότερα, αν ξέρεις, την UEFA την εμφανίζουν ως ιερή αγελάδα. Αλλά λένε ότι αυτή τη στιγμή ο Ινφαντίνο μπορεί να βρεθεί σε πολύ δεινή θέση, γιατί είναι πολύ πιο ισχυρή η UEFA. Γιατί έχει όλες τις μεγάλες λίγκες που και από άποψη οικονομικού, αν το πάρεις, και από άποψη λάμψης και από άποψη κύρους, μπορούν να στριμώξουν τη FIFA και το καθεστώς που επικρατεί στην FIFA και τον Γιάννη Ινφαντίνο. Η UEFA ανέφερε πως ξεπεράστηκε μια πολύ κόκκινη γραμμή, μια γραμμή που δεν θα έπρεπε, με μια κατανόητη και πρωτοφανή απόφαση σε σχέση με τον Μπάλογκαν. Όλο αυτό σε ένα πολύ εξωαγωνιστικό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς, αλλά δεν νομίζω να περνούσε μεγάλο τουρνουά χωρίς να μας απασχολήσει κάτι το οποίο δεν είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς και είναι πρωτοφανές. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω στο Μουντιάλ του 64. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, το έχω και μαζί μου. Αν μου δώσετε για δευτερόλεπτα, θα το εντοπίσω για να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Ήταν ο Γκαρίντσα, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τη Βραζιλία στην δεκαετία του 60 σε ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν είχε ισχύσει μία αποβολή του, μία κόκκινη κάρτα. Βέβαια τότε είχε να κάνει με μεταφορά σε φάση μη τελικών, οπότε ήταν η προηγούμενη φορά που δεν ίσχυσε μία αποβολή. Τώρα, εν όψη εν έτη 2026, έγινε πάλι αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Εξωαγωνιστικά. Ασχολούμαστε μεν, ναι, βλέπουμε λίγο τι συμβαίνει, αλλά άποψή μου είναι ότι είναι και τόσο ωραίο όλο αυτό που παρακολουθούμε, όσο μπορούμε να το παρακολουθούμε και όσο δεν μας παίρνει και ο ύπνος.
3: Καλά, ναι.
2: Η αλήθεια είναι.
3: Πάντως, αν είσαι ξύπνιος, θα σου πω κάτι. Η Novibet έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins σε κάθε σου στιγματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Μπες και στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21 συν. Παίξει υπεύθυνα. Πάμε και στο αγωνιστικό. Τι είδαμε χθες?
2: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον μέγιστο κύριο Erling Haaland. Με μια Βραζιλία την οποία αρκετοί δεν βλέπαμε να προχωρά πάρα πολύ.
3: Το περίμενα, φίλε.
2: Ναι. Ξέρεις τι, είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν μπορείς να προβλέψεις τόσο πολύ, γιατί δεν σου κάνει και το κλικ το λεγόμενο στην θεωρία φαβορή να πεις ότι θα το στηρίξεις. Δηλαδή το Βραζιλία-Νορβηγία, και τώρα αν ρωτήσεις κάποιους το Αγγλία-Νορβηγία, δεν ξέρεις ποιο ακριβώς είναι το φαβορή σε αυτό το μάτς. Πολλοί μετά το χθεσινό επίτευγμα της Αγγλίας θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, είναι πιο εμπειρή ομάδα, λυσάει περισσότερο στο χορτάρι. Έχει καλύτερες και περισσότερες μονάδες από εκείνες που έχει η Νορβηγία, που στηρίζεται κυρίως στον Έντεγκαρντ και στο Χάλαντ. Αλλά είναι από αυτά τα μάτς που δεν ξέρεις, δεν μπορείς να προβλέψεις. Όπως και το απόψινό, το Πορτογαλία-Ισπανία, μια τεράστια.

0: ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Πιθανότατα και το τελευταίο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ξεκαθάρισε χθες. Ναι, στα 41 του πλέον ξεκαθάρισε χθες ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα συνεχίσει για κάποια φιλικά, αν θα είναι έτσι, τιμόμενο πρόσωπο και θα τον προσκαλούν, δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν το περίμενα. Έλεγα ότι ο Κριστιάνο στα 44-45 μπορεί να εμφανιστεί. Μπορεί να πει, κύριε, δείτε πώς είμαι. Βάλτε στη σειρά κι άλλους 100 και αποφασίστε αν εγώ είμαι καλύτερος ή όχι. Αν έχει διατηρηθεί έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι φτάνει.
0: Ναι, κάπου φτάνει. Κάπου πρέπει να καταλαβαίνεις αν σε αφήνει κάτι πίσω.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία λοιπόν έχουμε για απόψε. Να ολοκληρώσουμε λίγο με τα χθεσινά. Το Βραζιλιάνο-Νορβηγία στο 1-2 με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ στο 79 και το 90. Ο τρόπος με τον οποίο πετάει αυτό το ξερό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή στο 90 και απλά γυρίζει και δεν αντιδρά. Σαν να μην συνέβη τίποτα.
1: Ναι, σαν να βάλα πριν νερό που είπε και μια
0: σαν να μην έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στα πρώιμη τελικά ενός Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ένα απίθανο πράγμα. Ένα θαύμα της ποδοσφαιρικής φύσης. Ο Έρλινγκ Χάλαντ αποτελείωσε και τους Βραζιλιάνους. Και πόσο κακό για τον Νεϊμάρ να χάνει η ομάδα σου, να πετυχαίνεις πέναλτι και να μην είναι η πρώτη σκέψη σου να πας να πάρεις την μπάλα και να γυρίσεις. Θα κερδίσεις 10 δευτερόλεπτα. Ας μην σου χρησιμεύσουν ποτέ. Δεν γίνεται να αντιδράς εγωιστικά και να πας στον φλέκα να πεις χαχά, κοίτα να δεις, με κάνεις mind games, αλλά δεν ψάρωσα. Ρε φίλε, χάνεις. Είναι άλλος, ο σκοπός είναι άλλος. Δεν είναι να δεχτείς εσύ.
1: Σωστό.
0: Και στο Μεξικό-Αγγλία είχαμε μια τρομερά δυνατή και μαχητική Αγγλία. Μια Αγγλία που υπέφερε πέρα από τους διθυράμβους και την καρδιά Λεόντων και την ψυχή και τους 10 παίκτες που πάλεψαν μέχρι το φινάλε. Ίδρωσε, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Υπέφερε από τους Μεξικανούς και στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, που θα μπορούσαν οι Μεξικανοί να κάνουν και ανατροπή από τα δύο πολύ γρήγορα γκολ του Μπέλιγχαμ. Και στο φινάλι θα μπορούσαν να έχουν εσωφαριστεί. Είχαν τις λύσεις στα πάντα. Προχωρούν απόλυτα δίκαια. Αρκετοί τους είχαν πετάξει ήδη εκτός. Αυτή η Αγγλία πέρασε από το Αζτέκα για να γίνει και η πρώτη ομάδα που νικά στο συγκεκριμένο γήπεδο το Μεξικό σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά είχαμε και μια πολύ μεγάλη ατυχία. Δεν αγωνίστηκε το παιδί, ο Τζόρνταν Χέντερσον, αλλά δεν ξέρω αν έχεις δει και το βίντεο με το κάταγμα του χεριού. Από τους πανηγυρισμούς και επιστρέφοντας να πηδήξει πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, ξαφνικά να πέσει κάτω
1: και τέλος,
0: μια κακή στιγμή και να χάσεις ένα μουντιάλ από μια τόσο μεγάλη απροσεξία. Πολύ πολύ γρήγορα, 10 ώρα το βράδυ Πορτογαλία-Ισπανία. Πολύ καλή ώρα για να κάτσεις να δεις μπάλα. Απαγορευτικό το 3 ώρα το Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, αλλά με όλο αυτό που έχει γίνει τριγύρω, αξίζει κάποιο να μπορεί να μείνει.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ.
0: Και ρε φίλε, επιτέλους έχουμε να δούμε και Αργεντινή 7 ώρα το απόγευμα αύριο.
1: Νωρίς, ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και Αργεντινή-Αίγυπτος, έτσι. Δηλαδή Μέση εναντίον Σαλάχ.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο απογευματάκι.
1: Ωραίο. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Κώστας Ζάλιαρης, λοιπόν, με όλα τα τελευταία νέα του παγκοσμίου κυπέλου και τι είδαμε χθες και τι θα δούμε σήμερα. Εδώ να σας πω ότι, ότι ο μένεις ξύπνιος ακόμα και όταν κοιμάσαι. Με το κασάο της Novbet. Ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στην Novbet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr. Κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novbet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: χρηματιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
8: BWIN Sport FM 94,6.

0: Πριν από λίγο, αποχαιρέτησε τους Milwaukee Bucks ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα συγκινητικό βίντεο. Μπορείτε να το δείτε και στα social media και στο site του Big Win Sport FM σε λίγο. Διαβάζω αποσπάσματα από την δήλωση των ιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος μέχρι τη μεταμόρφωση της ομάδας μας, η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Milwaukee Bucks είναι διαρκής και βαθιά. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για αυτό που υπήρξε ένα αξιοσημείωτο και ιστορικό ταξίδι μαζί του. Για 13 σεζόν έδωσε τα πάντα σε αυτή την οργάνωση και ενέπνευσε την πόλη μας με την ακούραστη ορμή του, την ταπεινότητά του και την καρδιά του. Μεγάλωσε γινόμενος ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο, ενώ παράλληλα έγινε αναπόσπαστο μέλος της κοινότητας των Milwaukee Bucks. Ακόμα πιο σημαντικό, εκπροσώπησε αυτή την ομάδα με αυθεντικότητα, χαρακτήρα και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους του Milwaukee. Οι αξέχασες στιγμές του στο παρκέ και η επιρροή του πέρα από το παιχνίδι όρισαν μια εποχή του μπάσκετ των Bucks και ανέβασε την ομάδα μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που αυτό το κεφάλαιο έφτασε στο τέλος του, η κληρονομιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Milwaukee είναι ασφαλής. Θα νιώθει πάντα εδώ ολόκληρη την κοινότητα μαζί του και στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε. Για πάντα Bucks. Είναι η δήλωση των ιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Σε πολύ λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, οι Miami Heat θα ανακοινώσουν την προσθήκη του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Αρχή με τον Άρη Αλεξαβόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρώτη σήμερα για τους παίκτες με εργομετρικά, με ιατρικά, αλλά και αρκετά πράγματα και έτσι να αρχίσουν να τρέχουν πλέον στα μεταγραφικά. Τι κάνουμε?
1: Γεια σου, Νικό, καλή εβδομάδα. Καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Μετά από αρκετό καιρό, από τις 17 Μαΐου που ολοκληρώθηκε η σεζόν, χθες και σήμερα εργομετρικές ιατρικές εξετάσεις και αύριο πρώτη προπόνηση θα πω, είμαστε σε καταστάσεις του νέου Ρησίου. Αρχίζει επίσημα η σεζόν για τον Άρη. Δεν θα καθίσουν και πολλοί στη Θεσσαλονίκη βέβαια, γιατί την επομένη Τετάρτη αναφορούν για την Τολεμαίδα, όπου θα βγουν τα τρεξίματα ή ένα διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, μέχρι τις 14 που θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Και 21 θα αναχωρήσει η αποστολή για την Ιταλία για το δεκαήμερο, που θα δώσει και δύο τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Το ένα με τη Μόντσα είναι προγραμματισμένο και φιξαρισμένο, το ανακοίνωσε και η Ιταλική ομάδα στο προπονητικό της κέντρο. Μάλιστα θα γίνει στις 30 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, και απομένει και το δεύτερο που θα δώσει ο Άρης επί Ιταλικού εδάφους. Ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και ο άλλος ο πιτσιρικάς, που σου έλεγα, ο Τιάμ Ματάρ, αυτός ο 18χρονος, μόλις συμπλήρωσε λίγο αφού του συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια, ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που έχει ανοίξει ο Άρης με την Αφρικάνικη χώρα, τη Σενεγάλη, με Διατή, με Μαμαντού Νίγκ. Αυτός είναι ο τρίτος ο οποίος έρχεται.
0: Αρκετός.
1: Ναι, είναι ένας πανύψηλος, έτσι, θηριώδης, κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα ακολουθήσει κανονικά φυσικά την προετοιμασία. Πέραψε για 4 χρόνια, για να τον δούμε και αυτόν. Ο Άρης μέχρι στιγμής από τους Σενεγαλέζους, με τον Διατή έπιασε την καλή που λέμε, καθώς και του βγήκε και πήρε και πολλά χρήματα. Ο Μαμαντού Νίγκ, ας κρατήσουμε την επισημή, δεν ξέρω αν θα φέτος θα είναι στους παρακολουθείς δανεικός, θα το δούμε αυτό στην πορεία για να ψηθεί. Έχει και τον πιστερικά αυτό, να σου πω, δεν έχω εικόνα. Ξέρω μόνο ότι είναι ένα παιδί με πολύ πλούσια σωματικά προσόντα, ο οποίος τώρα θα δοκιμαστεί σε υψηλότητα. Τον δίκαιο προπονητής του Άρη, γιατί όταν ήρθε ο Γρηγορίου, μετά από λίγες μέρες είχε λήξει το διαβατήριό του και έπρεπε να φύγει στην πατρίδα του, οπότε δεν έχει εικόνα ο Γρηγορίου. Τώρα θα αποκτήσει την προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Κάνω μια παρένθεση, μόλις ανακοίνωσαν οι Miami Heat τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έτσι. Λοιπόν, προέκυψε Μάγνουσον.
1: Καλά, ήταν και αυτή είναι μια γνωστή υπόθεση. Ο Άρης την είχε σκαλίσει πριν από αρκετό καιρό, όταν τότε μιλούσε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Για την τεχνική του ηγεσία. Mm-hmm. Την είχε αφήσει λίγο την περίπτωση αυτή. Τώρα την ξαναέπιασε εδώ και λίγα 24 ώρα και μάλιστα κατέπεσε και μια πρόταση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, που είναι ελεύθερο, θυμίζω,
0: ναι,
1: από τον Λεβαδιακό. Μια πρόταση την οποία την μελετάει η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ακριβώς αυτά που θέλει, τα χρήματα, από όσο γνωρίζω. Αυτά τώρα, ξέρεις, είναι και παιχνίδια τακτικής, λίγο πιέζει μια πλευρά, λίγο η άλλη, ίσως να ανέβει λίγο παραπάνω ο Άρης. Να κλείσει η υπόθεση. Ο παίκτης επέστρεψε στην Ελλάδα από τις διακοπές του. Έχει και άλλες προτάσεις από Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα παίξει ρόλο και του οικογενειακού γενικότερα, γιατί και δύο μικρά παιδιά. Αν ο Άρης πιστεύω ανέβει λίγο παραπάνω, δεν το αποκλείω να τελειώσει, γιατί και ο παίκτης θέλει αυτή την εβδομάδα να τελειώσει να ξέρει που θα παίζει την επόμενη σεζόν, αλλά και ο Άρης καίγεται να προσθέσει τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί πάει τώρα στην προετοιμασία στην ουσία με τον Φαμπιάνο και τους πιτσιρικάδες, τον Γκάμτζη και τον Σιταρά από τη δεύτερη ομάδα που θα είναι ένας από τους παίκτες που θα δοκιμαστούν
0: στο
1: πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Τι να φτιάξει με αυτά τα πρόσωπα, δεν γίνεται. Μάλιστα. Άλλες μεταγραφικές υποθέσεις.
1: Κοίτα, έχει πολλές εκκρεμότητες ο Άρης, Νίκο. Δηλαδή, εκτός από την ανανέωση με το Γιαννιώτα, την ανακοίνωση ενός άλλου πιτσιρικά, και αυτός ήταν στα πρότυπα, στα πλαίσια αυτά, δηλαδή του Φέρελ της νεαρός σε ηλικία πολιετές συμβόλαιο, ο Ντιαλό, δεν έχει προχωρήσει κάτι ακόμη. Δεν έχουν ρυθμιστεί ακόμη και τα διαδικαστικά, ώστε να έρθει και ο Ντέλε Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη, τον αναμένουμε. Και μένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Με τις θέσεις που σε πρώτη φάση καίγεται ο Άρης να βάλει παίκτες, δηλαδή ένα τερματοφύλακα, ένα τουλάχιστον κεντρικό αμυντικό, ένα αριστερό μπακ και ένα αριστερό εξτρέμ, και βλέποντας και κάνοντας μετά με το πώς θα αποχωρήσουν, έχει αρκετές κρεμότητες να διευθετήσει το επόμενο διάστημα. Σιγά σιγά φαίνεται ότι κάποιες τις τακτοποιεί και κάποιες ακόμη όχι. Δηλαδή, ο Σαμόρα θα συνεχίσει και δεύτερη χρονιά δανεικός από ό,τι φαίνεται στην Ακαδημία του Βιζέο, που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού Ρεμός. Πέρυσι πάρα πολύ καλά εκεί ο Σαμόρα, στην 33 μάτς έβαλε 8 γκολ. Δεν τον αγόρασαν βέβαια.
0: Ναι.
1: Είχαν χρήση οψιών. Εντάξει, δεν έκαναν χρήση της οψιών. Είναι και πολλά τα χρήματα, 300.000, και επαναδιαπραγματεύτηκαν με τον Άρη ένα νέο δανεισμό. Και ο Άρης, επειδή θέλει να διάσει και θέσεις ξένων, γιατί έχει 8 ήδη, δεν είναι αρνητικός και μάλλον θα συνεχίσει εκεί δανεικός και την επόμενη σεζόν. Το θέλει και ο ποδοσφαιριστής. Ο Ντουντού πάει στη Ρωσία.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω. Και εκείνος δανεικός.
1: Άκρον Τολιάτη. Τώρα τι είναι αυτή η ομάδα που δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς η συμφωνία που υπάρχει σε προφορικό επίπεδο. Και ο παίκτης θέλει να πάει, γιατί δεν είχε το χρόνο που θα ήθελε και στον Άρη. Και ο Άρης θέλει...
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: FM Πάτρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Αβόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Διαβάζω και δύο ατάκες πριν πάμε σε διάλειμμα από το αποχαιρεστήριο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγόκι Μπακς. Η πόλη του Μιλγόκι και η πολιτεία του Ουίσκονσιν θέλουν να θυμούνται αυτό το μήνυμα. Μην ανησυχείτε για τον μπάσκετ, μην ανησυχείτε για το πρωτάθλημα, μην ανησυχείτε για τις νίκες και τις ήττες. Προσπαθώ να είμαι σαν εκείνος. Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγόκι είναι εργατική, είναι μια πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα με κόπο που έβγαλαν για να έρθουν να δουν το παιχνίδι των Bucks. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι, να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας. Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν παρόν στην δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά ακριβώς όπως εκείνη. Θέλω να τα ακούσετε καλά από εμένα. Το Μιλγόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου, είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ, ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα, το Μιλγόκι. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία πού είμαι. Το Μιλγόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα και η οικογένειά μου. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξαναλέω, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τους Miami Heat. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: BWIN

0: Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 96,6. Συνέχεια στο σημερινό newsroom. Θα κάνουμε μια καλή παρένθεση με μπάσκετ, καθώς όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής υπήρχαν θεματάκια σήμερα. Γιώργος Πετρίδης μαζί μου. Καλή εβδομάδα.
1: Τι έγινε, Νικό?
0: Καλά, φίλε. Αρχίζουμε με τις αφίξεις.
1: Ναι, περιμένουμε αύριο τον Μπάντιο. Μπάντιο,
0: Μπάντιο.
1: Ναι. Όπως έχει πει ο ίδιος σε αυτό το ειδικό section που κάνει η Ευρωλίγκα, το guide που βάζει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Βέβαια, αν το κάνουμε, αν ακολουθήσουμε όλα αυτά τα ονόματα που λένε, πιστεύω ότι δεν μας καταλαβαίνει κανείς τους παίκτες που αναφέρουν στις μεταδόσεις.
0: Επίσης, κάποιος συμπαίκτης του το έχει κάνει λάθος και λεγόταν Κόστελο.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι Κοστέλο. Κάποιοι το κουλτίσανε.
1: Ωραίο.
0: Αλλά είναι Κοστέλο.
1: Τέλος πάντων, ναι, έρχεται αύριο η Μπαντιό στην Αθήνα να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θα έχει και ιδιαίτερα κουπιαστικό ταξίδι με δύο ανταποκρίσεις θα έρθει.
0: Ναι, γιατί ήταν στο.
1: Είχε μάτς με την εθνική ομάδα.
0: Έχει καταπληκτικός από την ΚΑΕ.
1: Ναι. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Εντάξει, η ώρα αύξηση είναι περίπου 12, αλλά ας μην το προσυπογράφουμε κι εμείς, γιατί με τις πτήσεις και με αυτά καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Θα ανακοινωθεί λοιπόν μετά και ο Μπάντιο, είναι Γαλλέζο Ζουγκάρντ. Δεύτερη μεταγραφή, βιάστηκα εγώ να πω. Ναι, η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και από εκεί πέρα πάει για την Τρίτη, γιατί διανύουμε και βρισκόμαστε σε κρίσιμες ώρες όσον αφορά την υπόθεση Μπόγκα. Έχουν μπει τις τελευταίες ημέρες και άλλες ομάδες στο παιχνίδι. Έχει μπει πολύ δυνατά η Φενερμπαχτσέ, η οποία χάνει τον Μπιμπέροβιτς και ψάχνει ένα πολύ καλό παικτική στον forward. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Μπόγκα, ο οποίος απασχολούσε πάρα πολύ και τις ισπανικές ομάδες και τον Ολυμπιακό, το έχει αναφέρει και εσύ, Νίκο, στις αρχές καλοκαιριού. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Έχει την πολύ καλή σχέση του Μπόγκα με τον Ομπράντοβιτς, που είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που να το κάνουμε. Εδώ να ξεκαθαρίσω, το έλεγα και χθες στον αέρα, ότι τα ποσά που αναφέρουν οι Ισπανοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αναφέρουν για ποσά της τάξης του 10 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια. Δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός τόσο ψηλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μήπως του δίναν τόσα εκείνη και.
1: Ναι, κοίταξε. Ισπανία είναι λογικό για να τον ψήσουν. Ναι. Και επειδή θέλουν και αυτοί παίκτες καλούς, ποιοτικούς από το πάνω πανουράφι, προφανώς θα έδωσαν και κάτι παραπάνω. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία έτσι, που περιμένουμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης. Είπαμε και πριν, ο Παναθηναϊκός έχει αυξημένες πιθανότητες για να τον αποκτήσει το Γερμανό forward. Έχει επικοινωνήσει μαζί του και ο Ζότς. Δεν φαίνεται να βρίσκεται κάτι στο NBA.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί μια και είπε και τον Ολυμπιακό που ρώτησε πριν από κάνα μήνα το στάτους του. Ήταν σχεδόν δεδομένο στη δική του πλευρά ότι θα πάει
1: NBA. Θα βρει κάτι στο NBA.
0: Ναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον κατέληψε.
1: Για να κλείσει και αυτό το θέμα, να κλείσει και ο Παναθηναϊκός την τρίτη του μεταγραφή. Είπε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένα story ότι θα είναι η τέταρτη. Ή την Τετάρτη, μάλλον θα ανακοινωθεί κάποιος άλλος.
0: Εκεί πάει το μυαλό μας.
1: Ναι. Και περιμένουμε μετά. Ο Παναθηναϊκός γενικότερα θέλει να κάνει δύο ακόμα κινήσεις, τουλάχιστον έναν σέντερ και έναν playmaker. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι φαίνεται κιόλας ότι η αγορά δεν δίνει έτσι, την ευχέρεια και την άνεση να μπορείς να κινηθείς για να πάρεις παίκτες. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος είτε να περιμένει κάποιες εξελίξεις από NBA, κάποιες περιπτώσεις που δεν θα βρουν συμβόλαιο στο NBA, είτε κάποια κοψίματα από ομάδες του NBA, μήπως βρεθεί κάποια καλή περίπτωση, είτε μετά στην Ευρώπη να πάει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ποιο συμβόλαιο μπορεί να σπάσει, ποιο παίκτη. Αυτό είναι κάτι που ξέρεις πολλές φορές. Τώρα που μιλάμε, δεν φαίνεται κάποια περίπτωση στον ορίζοντα, αλλά αλλάζουν αυτά τα δεδομένα, έτσι.
0: Ναι. Μάικ Τζέιμς, όχι λες.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει πάνω από 21 τέτοια περίπτωση.
0: Okay. Να πάρει.
1: Θέλει πιο το βλέπουμε και ήδη από αυτές τις επιλογές που υπάρχουν, να ξέρουμε το φάλι. Εντάξει, που okay,
0: ναι. Συζητάμε.
1: Πάει σε πιο φρέσκους παίκτες. Μπόγκα, Μπαντιό.
0: Το λέω επειδή είναι ο μοναδικός ελεύθερος που είναι hot.
1: Ναι, ως ελεύθερος, ναι. Ως ελεύθερος είναι ο μοναδικός που υπάρχει. Εκεί βρισκόμαστε όσον αφορά τα μεταγραφικά. Να περιμένουμε, όπως είπαμε, τις επόμενες δύο μέρες τον Μπαντιό και την επόμενη κίνηση του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω τώρα, επειδή νωρίτερα μου στείλαν και άλλα μηνύματα για τον Γιαμπουσέλε. Και αυτό το παιδί περιμένει NBA, είναι ξεκάθαρο νομίζω.
0: Στη λογική ότι έψαξε την περίπτωση Λάιλς.
1: Ναι. Ο Λάιλς, ο οποίος Παναθηναϊκός τον περίμενε, αλλά και εκείνος περίμενε το NBA και το βρήκε το συμβόλαιο που έψαξε στο NBA. Και για το Γιαμπουσέλη νομίζω ότι θα γίνει κακός χαμός αν επιστρέψει στην Ευρώπη. Είναι
0: υπάρχει
1: αυτό.
0: Φήμη ότι έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Θα το δούμε, θα το δούμε όμως και αυτό ξεκαθαρίσει. Αφού κλείσει ο Παναθηναϊκός και το κεντρικό του μεταγραφή, νομίζω ότι μετά θα έχει περισσότερη άνηση για ακόμα δύο κινήσεις. Τώρα, από εκεί πέρα είχαμε την τιμωρία την έφεση και την ωραία Βαρία Καμπάνα σε έναν. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού και στην ΚΑΕ και από την πλευρά του Ολυμπιακού στο Τάιρινγκ Τζόνς και την.
0: Και το μείον 2 και στους 2.
1: Ναι,
0: πρωτοφανές.
1: Θα προσφύγει ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός στο ΑΣΕΑΔ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Νομίζω ότι θα καθυστερήσει βέβαια λίγο η απόφαση να βγει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Εντάξει. Καλοκαίρι πάντα έχει λίγο πιο.
1: Ναι, αλλά είναι βάρη αυτό το μείον 2 γιατί όπως και να το κάνουμε. Οι ομάδες τώρα συγκεκριμένα τι θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν θα μπορούσαν ας πούμε, να κάνουν τίποτα.
0: Αυτή είναι και η αντίδραση του Ολυμπιακού σε αυτή την απόφαση. Ότι δεν είναι η πετιότητα τη ομάδα η συμπεριφορά του αθλητή. Mm-hmm. Για να τις αφαίρεις βαθμούς.
1: Νομίζω ότι βγήκε περισσότερο, χωρίς να ξέρω το σκεπτικό και όλα αυτά, βγήκε περισσότερο για όλα αυτά που έχουν γίνει, τι πλήρωσαν και οι ομάδες τώρα, όλα αυτά που είχαν γίνει.
0: Οκ. Okay. Μπορεί, αλλά. Θα δούμε. Πάντως είναι μαζί σε αυτό.
1: Ο Νάν τιμωρήθηκε να πούμε για την συμπεριφορά του στα αποδυτήρια, έτσι, όχι για το παρκέ.
0: Ναι,
1: μα
0: και του Ολυμπιακού και του Τζόνς αυτή, απλά υπάρχει υποτροπία. Είναι υπότροπος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πήγε παραπάνω.
1: Δύο αγωνιστικοί στον Νάν και το μείον δύο στους Πανασίνους. Τώρα για την εθνική που το ανέφερες και εσύ, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ευθύνη του Βαγγέλη Λιόλιου για όλο αυτό το χάλι της εθνικής ομάδας. Προφανώς και δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους παίκτες που βρέθηκαν εκεί σε αυτά τα παράθυρα και σε αυτές τις
0: εντάξει, το μέτρο παιχνίδια. Που του αναλογεί.
1: Ναι, okay, δεν ήταν καλή, δεν έπαιξαν όπως έπρεπε.
0: Από την άποψη ότι ξέρεις, ζητούν πάρα πολλά, πολύ καλά συμβόλαια στις ομάδες που είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εφόσον μένει το 6-6, νομίζω ότι.
0: Δεν θα βοηθήσει καθόλου.
1: Δεν θα βοηθήσει καθόλου. Γιατί ξέρεις και ο παίκτης μετά. Φυσικάζεται, δηλαδή σου λέει θα το βρω το συμβόλαιο όπου και να είμαι.
0: Είμαι αναγκαίος. Και δυστυχώς, από τη μία, κατά την άποψή μου, άμα κάποιος αξίζει να παίζει, θα παίζει. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι δεν ξέρω από ποια χώρα θες βάλε. Από την άλλη, τόσο καιρό που έχει. Μείνει αυτό το 6-6 και μπορώ να σου πω ότι πριν από 7-8 χρόνια ήμουν υπέρ αυτού. Δεν είδαμε κάποια ιδιαίτερη βελτίωση από τους παίχτες. Τώρα, η κουβέντα για το ποιοι θα έπρεπε να είναι προχθές και την Πέμπτη να παίζουν είναι διαφορετική. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα ρατσισμών και ο Ντόρση είχε θέμα και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είχαν θέματα και ο Ρογκαβρός και ο Σλούκας και ο Μίτογλου.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, μωρέ. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι και από τις δύο ομάδες έχουν αρνηθεί σε εισαγωγικά. Γιατί δεν το ξέρουμε επίσημα. Εγώ θέλω μια ενημέρωση.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να με πει κάποιο ότι δεν ήθελε του πρωτοκλασσάτου ο Σπανούλη.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, και εκείνη για μένα είναι μεγάλη ευθύνη σοκ. Ενημέρωση τον κόσμο γιατί δεν πήγε ο Ζέρβα, ο Πετρίδη, ο Παλότολο. Τι πρόβλημα είχε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, είτε τραυματισμού, είτε προσωπικό, είτε. Αλλά αν κάποιο, χωρί να ξέρω κάτι, δεν πήγε για να ξεκουραστεί, α ξεκουραστεί για πάντα. Μην παίξει ποτέ στην εθνική. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου. Λίγο σκληρή. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, όταν βλέπω εγώ το Σεγγέλια να είναι 34 χρονών, να έχει και πρόβλημα υγείας, σοβαρό, και να πάει να παίζει.
1: Και μια μέρα με την Μπαρτσελόνα και την Αλμέδα.
0: Ακριβώς. Όσοι το βάζουν τώρα κόκκινο-πράσινο, έχουν χάσει το δάσος. Όλοι όσοι είναι διαθέσιμοι για μένα πρέπει να παίζουν. Τελεία. Θυμίζω τον Παπαγιάννη που πήρε ταξί για
1: να πάει στο.
0: Ναι, τον Μπορούση που πήγαινε από την Κίνα.
1: Τον Παπα-Νικολάου τώρα που.
0: Τον Παπα-Νικολάου που γεννάει η γυναίκα του πριν από 3 χρόνια και πάει και εκεί. Εγώ αυτού του θέλω, ρε φίλε. Και α είμαστε και 18, δεν με νοιάζει, αποκλειστό.
1: Ίσως εδώ, γι' αυτό λέω ότι είμαι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης βάρνα τον κύριο Γιόλιο.
0: Και προς τη μήνυ του που μίλησε μετά από καιρό.
1: Ναι.
0: Και πήρε την ευθύνη.
1: Θα πρέπει να λύσει και το θέμα αυτό και με τους παίκτες να μιλήσει και ο ίδιος, έτσι.
0: Βέβαια. Και πρέπει η Ομοσπονδία να εμπνέει και να. Πώς το πω. Και να υποχρεώνει ρε Γιώργος τελική. Δηλαδή η εθνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Το θέμα είναι ότι έμπλεξε για τα καλά τώρα η εθνική και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να.
0: Είμαι αισιόδοξο ότι αν υπάρξει πανστρατιά.
1: Δεν θα είναι δύσκολος ο όμιλος, δηλαδή είναι στα μέτρα της εθνικής, αλλά απλά πρέπει να κάνει πολλές νίκες τώρα και δεν θα έχει περιθώριο ας πούμε, για κάποια γκέλα και κάποια απώλεια
0: εκτός
1: προγράμματος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διαβάζω τα μηνύματα και γελάω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπάσκετ. Είπαμε και πριν στα παιδιά, στους ρεπόρτες, στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Θα τα επαναλάβω. Όπως και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΣΕΑΔ κατά της τιμωρίας αρχικά της αφαίρεσης 2 βαθμών από το νέο πρωτάθλημα, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αποτρέψει το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Kendrick Nunn. Υπάρχουν συνεχόμενα παράπονα από την συγκεκριμένη αθλητική δικαστή από τον Ολυμπιακό. Μεταφέρθηκε κιόλας ότι κακώς δεν υπήρχε ισονομία στις ποινές με αγωνιστικές ανάμεσα σε Ναν και Τζόνους, γιατί από το βίντεο που προσκόμισε ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι και ο Ναν ξεκινάει, δεν αποφύγει, αλλά πιάνει από το λαιμό τον Tyreek Jones. Οπότε θα υπάρχει και για αυτό το συμβάν και αυτή την τιμωρία προσφυγή στο ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο. Από εκεί και έπειτα, αύριο είναι μια νέα κρίσιμη συνάντηση για τον Κώστα Παπανικολάου, όπως είπαμε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό αν θα γίνει τώρα από κοντά ή τηλεφωνικά, να το πω έτσι. Υπάρχει απόσταση, όπως προαναφέραμε, και στο οικονομικό, αλλά κυρίως στα χρόνια του συμβολαίου. Ο Παπανικολάου θέλει να παίξει για 2 ακόμη χρόνια μπάσκετ, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες. Ο Ολυμπιακός αρχικά θέλει να του κάνει μόνο ετές. Θα το βρουν, θα το συζητήσουν. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση ζωής και αγάπης ανάμεσα στον Παπα-Νικολάου και τους Αγγελόπουλους, που είναι μαζί πάνω από 15 χρόνια, 16 συνολικά, με κάποια διαλύματα για την μετακόμιση του Παπα-Νικολάου στο NBA και στην Μπαρτσελόνα. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι με λίγη καλή θέληση και από τις δύο πλευρές ο Παπα-Νικολάου θα μείνει κανονικά στον Ολυμπιακό. Οπότε αύριο λογικά θα μάθουμε περισσότερα σε αυτό το θέμα. Για τον Thomas Walkup, είναι ξεκάθαρη αντίδραση του Ολυμπιακού, την μεταδώσαμε. Η ατάκα είναι ότι δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν για το Walkup. Ο Walkup θα ανανεωθεί μόνο μερός στο συμβόλαιό του, γιατί έτσι είναι του Ολυμπιακού το συμβόλαιο που έχει με τον παίχτη, όπως το ίδιο ισχύει και με τον Tyler Dorsey. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα του προτείνει μια αναπροσαρμογή για να πάρει καλύτερα χρήματα και να αυξήσει και τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Υπάρχει αυτή η έντονη φημολογία, πληροφορία, τη μεταφέραμε και χθες στους μπάσκετους, ότι η Ντουμπάι προτίθεται να του δώσει 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα μια ομάδα να πάει να ζητήσει τον παίχτη από την ομάδα. Δεν μπορεί να πλησιάζει τον παίχτη, ό,τι και λεφτά να του πει. Αν έχει συμβόλαιο παίχτη, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να παραχωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από τον Ολυμπιακό. Και τέλος, ενώ νομίζω ότι είμαστε με τραυματίσοφο πλέον και για την ανακοίνωση του Ζαν Μοντέρο, έτσι τα έχουμε πει. Στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος μαζί με τον Ταερή του ΠΑΟΚ ψηφίστηκαν Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. 4 εκ των 5 κορυφαίων παιχτών ήταν του Ολυμπιακού. Μια-δυο ειδησούλες τώρα. Οι κυριότερες αφορούν την ΑΕΚ, όπου μέσω μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό, γιατί δεν ήταν άγνωστο, ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει παραχωρήσει το 25% του πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ σε τρεις εταιρείες. Μάλιστα η μία είναι ιδιοκτησία Ιταλού δισεκατομμυριούχου, του Αντρέα Πινιατόρα. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ, εκτός ότι έχει συμπαίκτες, έτσι, και θα είναι πολύ πιο ισχυρή οικονομικά, θα προσπαθήσει να έχει εισρωή χρημάτων για να μπορέσει να συμμετάσχει στο NBA Europe. Αυτό είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι κοντά στον Landers Nolay, έναν παίχτη ο οποίος παίζει στο 3 και στο 2, που είναι 26 χρονών, ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, έπαιζε στην Ανσή μέχρι πρότινος, 19,5 πόντι, 4 rebound, 4,5 assist. Ήταν η μέση όρη του. Η ΑΕΚ επίσης, όπως και το Περιστέρι, έμαθαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Basketball Champions League. Στο πρώτο γκρουπ είναι η ΑΕΚ, στο δεύτερο το Περιστέρι. Μπορείτε να αναλύετε αναλυτικά τις ομάδες που αποφεύγουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο sportfm.gr. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, επίσημα ο Πέντρο Μαρτίνεθ, προπονητής Real Madrid για 3 χρόνια. Η Real, η οποία είναι μια ανάσα από τον ανακοινώσει τον Λουαβού Καμπαρό από την Μπασκόνια, θέλει να κρατήσει και το Χεζόνια, αλλά ο Χεζόνια έχει το μυαλό του στο NBA. Και αναφέρουν πολλά ρεπορτάζ, κυρίως του Basket News, του πολύ έγκαιρου λιθουανικού Basket News, ότι πιέζει πολύ τον ατζέντη του για να βρει ομάδα στο NBA. Θυμίζω, στο συμβόλαιο του Χεζόνια υπάρχει opt-out μόνο για το NBA για αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και να μεταφερθούμε στην Ολλανδία, όπου συνεχίζει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά, από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
15: Γεια σου Νικό, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Μια είδηση πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ, μια και πράγματι οριστικοποιήθηκε η παρέτηση του κυρίου Ισαϊάδη από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, έγινε ψηφοφορία για τον αντικαταστάτη του μέσα από το Συμβούλιο, το υπάρχον. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος για τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ψηφίστηκε ή υπερψηφίστηκε από 14 συμβούλους στους 15. Ο κύριος Σαέντς, ο οποίος επικαλέστηκε επαγγελματικούς λόγους για την δική του απόφαση και τη δική του παρέτηση. Από το χώρο της κολύμβησης, έφορος του τμήματος κολύμβησης, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Mm-hmm. Αυτή μια πρώτη είδηση από πλευράς ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, μια ακόμη μέρα όπου ο ΠΑΟΚ έχει και ιατρικό δελτίο κανονικά. Μια ημέρα όπου ο Παυλέγκα, ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ, ο Σορετήρε, ο Τσάλοφ, ο Σαρίς μένουν εκτός. Θυμίζω ότι ο Σαρίς χτύπησε στο γόνατο προχθές με τη Βέστιλο. Περιμένουμε το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Υπάρχει ανησυχία. Επαναλαμβάνω ότι τραυματίστηκε στο γόνατο. Ο Τσάλοφ, που επίσης υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου, έχει αναχωρήσει, θα είναι στο Λονδίνο για να κάνει επέμβαση και θα χάσει σημαντικό μέρος του καλοκαιριού. Και από εκεί πέρα ο Ντεσπότοφ, μετά από πάρα πολύ καιρό, έτρεξε σήμερα, αλλά έχει πολύ δρόμο, όπως και ο ΜΕΙΤΕ. Και θα δούμε για το σωρετήρα και τον Παυλέγκα. Το τονίζω, όλα αυτά είναι πολλά τα ονόματα στο ιατρικό δελτίο.
0: Ναι.
15: 6-7 ποδοσφαιριστές. Είναι και άλλες 6-7 οι μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο συνολικός αριθμός των ποδοσφαιριστών, το οποίο ο ΠΑΟΚ περιμένει, ας το πω έτσι, είναι μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος και συνδυάζεται και με τα ιατρικά, αλλά και με τα μεταγραφικά. Για να πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι υπάρχουν ενδείξεις θετικές για το ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες είναι κοντά στο να κλείσει και τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρία. Με τον Χατζηδιάκο από την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει, δεν είναι καινούργια εξέλιξη, παρότι άργησε, έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα στόπερ. Δεν δείχνει να είναι πολύ δύσκολη η κουβέντα με, με τους Δανούς της Κοπεχάγης, γιατί και εκείνοι θέλουν να τον παραχωρήσουν, αλλά προς το παρόν αυτό περιμένουμε, την οριστική συμφωνία πλέον των δύο ομάδων για να έρθει ο Έλληνας στόπερ στον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο τελειώνει το 28 με τους Δανούς. Και με τον Σάντα Μαρία είναι σε κάθε επιλογή το κέντρο, ο Γάλλος που ανήκει στη Βαλένθια. Έχουν γίνει αρκετές επαφές, έγιναν βήματα πρόοδου, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί στο κέντρο και άμεσα, και αυτός είναι ο πρώτος εκλεκτός, ο ΠΑΟΚ ο οποίος στο κέντρο χρειάζεται και θα επιχειρήσει να κάνει άλλη μία μεταγραφή. Εφόσον τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, παράλληλα βεβαίως τρέχει την υπόθεση Extreme, έναν πιο νεαρό ποδοσφαιριστή, γιατί οι παίκτες που ο Ελουστόντο που αποκτήθηκε, ακόμα και ο Τάισον που επέστρεψε, ο Χατζηδιάκος στα 29 του, ο Σάντα Μαρία στα 31, είναι εκεί κοντά στα 30 και πιο μεγάλη. Στα εξτρέμ, ο ΠΑΟΚ τη δεύτερη επιλογή μετά τον Τάισον επιδιώκει και έχει βρει ποδοσφαιριστή σε πιο μικρή ηλικία. Μην ξεχνάμε τον Γιαννούλη, βεβαίως, ο οποίος Γιαννούλης είναι να βρεθεί στη Γερμανία, όπου η Augsburg, νομίζω μεθαύριο ή την Πέμπτη, ξεκινάει την προετοιμασία της. Εκεί είναι ένα πολύ κομβικό στάδιο. Ο στόχος παραμένει ίδιος, να πιέσει και εκείνος από την πλευρά του για να παραχωρηθεί. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Έχουν γίνει πολλά βήματα, υπάρχει αισιοδοξία. Λογικά θα πραγματοποιηθεί. Το πότε είναι το μεγάλο ζήτημα και για τον Γιαννούλη, εδώ που έχει φτάσει η υπόθεση. Ο Γιαννούλης είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να δείξει στην ομάδα του ότι θέλει να παραχωρηθεί. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, σε αντίστροφο ρόλο βρίσκεται με τον Σάντσες. Ο Σάντσες, ο Μεξικανός που χθες τελείωσε με την εθνική του και μάλιστα έπαιξε και βασικός τα τελευταία μεγάλα παιχνίδια της εθνικής του στο Μουντιάλ. Έχει δείξει και αυτό με κάθε τρόπο ότι θέλει να παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ. Έχει κατεβάσει κάθε ανάρτηση, δεν έχει επικοινωνία στον δρόμο του ΠΑΟΚ και εκείνος κάνει τη δική του προσπάθεια να κερδίσει μια μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ δεν το βλέπει αρνητικά. Γι' αυτό λέμε πάντα ότι οι παίχτες βρίσκουν τους τρόπους να πετύχουν αυτό που θέλουν και τις μεταγραφές. Βεβαίως και ο ΠΑΟΚ πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά, να πάρει τα 2,5 εκατομμύρια τουλάχιστον που έδωσε για να τον αποκτήσει τον χειμώνα και να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη θέση. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο στόπερ, δύο χαφ, back, extreme, four, για αρχή είναι 7 περιπτώσεις με τις εξελίξεις που αναφέραμε, ειδικά σε σχέση με τον Χατζηδιάκο και τον Σάντα Μαρέα που βρίσκονται πιο κοντά από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, χωρίς να προσδιορίζεται ότι μπορεί να κλείσουν αύριο ή μεσαύριο, στην λογική ερώτηση που έχει ο κάθε φίλαθλος. Mm-hmm. Από που παίζει αύριο 7 ώρα Ελλάδος με την ΑΕΚ Λάρνακας, δευτεραθλήτρια Κύπρου από την περσινή σεζόν. Αναφερθήκαμε σε όλες τις απουσίες. Χτύπησε και ο Θημιάνης σήμερα, που ο Θημιάνης πλέον είναι μια εναλλακτική στα χαφ, εκεί όπου πάω και έχει μόνο τον Ζαφίρη και τον Καμαρά και από πίσω τον νερό Τσοπούρογλου, και παίζει και ο Θημιάνης. Τραυματίστηκε σε μια φάση προπόνηση, νομίζω ότι δύσκολα θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι και αυτό από μόνο του δείχνει ότι...
17: Πάτρας Sport FM 96,3 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
22: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
21: Το σούτ, είναι 2-0.
17: Sport FM Πάτρα.
15: Υπήρχε ένα σημάδι επιβεβαίωσης από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ένας από τους άλλους εκλεκτούς πέρα από τη Σταμαρία για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα. Πάντως η εικόνα μέχρι στιγμής δεν είναι κακή στα αθλητικά, έτσι. Παρά τα προβλήματα.
15: Όχι, όχι. Όσοι παίζουν και είναι διαθέσιμοι, αντιλαμβάνονται ότι είναι ένας νέος προπονητής, πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, όλοι από το μηδέν είναι, παίχτες που μπορεί επί χρόνια να είχαν κρυθεί διαφορετικά, τώρα αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που έχουν, παίζουν καλά, ο ΠΑΟΚ έχει ένταση, πρεσάρει αρκετά καλά, σκοράρει με ευχαίρεια και μάλιστα και εντυπωσιακά τέρματα. Ευτυχώς αυτή η εικόνα είναι θετική για τον ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και στα φιλικά τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα και για αυτοπεποίθηση και για ψυχολογία για όλους σε αυτό το νέο ξεκίνημα που επαναλαμβάνουμε έτσι γιατί ήταν δύσκολο και παραμένει με όλα όσα αναφέραμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά στον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου, ο οποίος παρακολουθεί την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και μας ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις στο δικέφαλο του Βορρά. Το ρολόι δείχνει ένα λεπτό μετά τις 9. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
17: Η Winsport FM 94,6.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
23: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Να ζήσετε!
31: Άσε εμένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: μαθαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom με μία αλλαγή στη θέση του κ. Στέφανου Παλαιότολου που, όπως είπε, κουράστηκε λόγω ηλικίας. Τι να κάνουμε, τα έχει αυτά. Ο φρέσκος και ανανεωμένος Πάνος Μπουρνάς.

0: Θα δώσουμε δεκάδες εν όψη του αγώνα που θα αρχίσει στις 10 ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Με βασικούς και οι δύο, χωρίς προβλήματα. Η Πορτογαλία θα παίξει με Κώστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες, Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια, Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Και η Ισπανία με Σιμών, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Οριανθάμπαλ και Γιαμάλ. Ήρθε και κάνει καταστροφές με το που μπήκε στο στούντιο. Ο κύριος Διονύσης Δεσύλλας πλέον κοντά μας και όχι μακριά μας. Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται, κύριε Νικό?
0: Σε είδα εκεί με τη Μόφη Σαλιάρα, μου άρεσε πολύ.
1: Πού?
0: Στην μπαλίτσα.
1: Α, προς την μπάλα.
0: Τα έχεις 15 λεπτά, 20.
1: Όχι, θα σου πω το εξής. Πήγα να παίξω καιρό.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν κάνεις, δεν πάει να τρέχεις, δεν πάει να βγαίνεις να κάνεις γυμναστήρια αυτά. Άμα δεν παίζεις μπάλα, δεν είναι το ίδιο. Θα παίξω κανένα τρία χρόνια.
0: Και αν καπνίζεις κιόλας.
1: Άστο αυτό. Αυτό εντάξει, θα το διαχειριστείς. Θα το διαχειριστεί εδώ επαγγελματίες.
0: Καλά, ναι, ναι, σωστά.
1: Αλλά άμα δεν παίζεις, μπάλα είναι, φίλε, μπάλα. Ό,τι αφήνεις, αφήνει. Θα σου είμαι ειλικρινή.
0: Δεν είναι κανένα σχόλιο για το πώς έπαιξες. Είπα ότι μου άρεσαν οι φωτογραφίες.
1: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Ήταν τελευταία μέρα που όταν δεν είχε προπόνηση με μπάλα που είπαμε να παίξουμε έτσι, να παίξουμε λίγο μπάλα. Ωραία ήταν. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά, καλά. Καινούργια διαρκείας βλέπω.
1: Ναι. Καινούργια διαρκείας, όπως
0: είναι
1: γνωστό, μια πρωτοβουλία από τον Γιάννα Λαφούζο, τον διευθυντή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποφασίστηκε λοιπόν από την πρωτοβουλία αυτή να εκδοθούν εισιτήρια διαρκείας επιπλέον και στις σειρές 17α, 17β με τιμή 280 ευρώ, φτηνότερα δηλαδή. Η σειρά ένταξης, να το πω έτσι, θα καθοριστεί με χρονική προτεραιότητα, όποιος προλάβει δηλαδή να πάρει. Θυμίζω ότι όποιος παίρνει διαρκείας φέτος έχει προτεραιότητα και για το χρόνο για το βοτανικό, γιατί υπάρχει και η τρίτη βαθμίδα, να το πω έτσι, τρίτη κατηγορία προτεραιότητας. Οι πρώτοι 9.000 από εδώ και στο εξής που θα πάρουν οι εισιτήρια διαρκείας μπαίνουν στο βοτανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που η 17α και η 17β έχει 2.500 θέσεις, όποιος πάρει και διαρκείας μπαίνει σε αυτή την τρίτη προτεραιότητα και για το βοτανικό. Μια σημαντική παράμετρος, μια σημαντική υποσημείωση που έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, έκανε γνωστή ο Παναθηναϊκός, είναι ότι για λόγους ισονομίας, αν κάποιος φίλαθλος που έχει πάρει ήδη διαρκείας θεωρεί ότι είναι άδικη η συγκεκριμένη απόφαση, σου λέω, έχω πάρει, ναι, έχω πληρώσει 550 ευρώ.
0: Θα μπορούσα να πάρω πιο φθηνό, ναι.
1: Μπράβο, και τώρα βγαίνουν πιο φθηνά. Mm-hmm. Μπορεί να το ανταλλάξει με διαρκείας στις θύρες αυτές, 17α, 17β, και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.
0: Okay.
1: Αύριο το μεσημέρι θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Επίσης θυμίζω ότι για να πάρει κάποιος διαρκείας πρέπει να γίνει μέλος στον ερασιτέχνη. Είναι, ναι, απαραίτητο. Ναι. Έτσι το υπενθυμίζω. Οπότε αύριο περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Αυτό είναι το πιο φρέσκο της ημέρας για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Τι κρατάς από τον Στεφάνο Κοτσόλη, τι σου άρεσε από αυτό που σας είπε?
1: Πολλά κρατάμε.
0: Ναι.
1: Πολλά κρατάμε, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη συνέντευξη.
0: Ναι, μπορεί να διαβάσει ο κόσμος.
1: Μπορεί στο www.sportfm.gr να διαβάσει. Μια συνέντευξη που μας έδωσε στην προετοιμασία στην Ολλανδία ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Κοτσόλης. Έχει πει πολλά. Για τον Ίστρουπ είπε ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που θέλαμε. Ένας προπονητής που έχει δοκιμαστεί κάτω από συνθήκες πίεσης. Είπε ότι όχι απλά θέλαμε ένα προπονητή και νέο και φιλοδόξο, αλλά όχι απλά να έχει κάνει πρωταθλητισμό, αλλά να έχει πάρει, να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, να έχει κάνει πορεία στην Ευρώπη. Ο Νίστρουπ τα έχει κάνει αυτά. Είπε ότι το βάρος πέφτει στο αριστερό μπακ. Θα πω μετά πράγματα ρεπορταζιακά που είπαμε και το πρωί.
0: Okay.
1: Στόχος για τις ακαδημίες, γιατί μίλησε και για τις ακαδημίες, είναι να καθιερώνεται ένα παιδί από τις ακαδημίες σε κάθε γραμμή. Είπε γενικότερα ο μίνιμουμ αριθμός παικτών από την ακαδημία θέλουμε να είναι 4. Θυμίζω ότι 4 είχε ο Παναθηναϊκός στην ακαδημία του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για τον ίδιο τόνισε ότι είναι ευλογία να είναι στον Παναθηναϊκό. Από αυτή τη θέση θυμίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, είναι επαγγελματίας στον χώρο του ποδοσφαίρου φυσικά, την Κηφισιά ήρθε ως τεχνικός διευθυντής, αλλά είναι και ένας άνθρωπος του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν από τις ακαδημίες.
0: Πολλά χρόνια.
1: Είπε κάποιες φορές δουλεύω και 20 ώρες την ημέρα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο που το ξεχνάω αυτό. Και ευχαρίστησε και την οικογένειά του για τη στήριξη. Είπε ότι για τα νέα στελέχη, γιατί έχουν έρθει νέα στελέχη στο Παναθηναϊκό, μεταξύ άλλων δύο στελέχη που έφερε τον κύριο Δρούζα ο οποίος είναι στο Power Lab, και το κύριο Γκούμα, ο οποίος, Δημήτρης Γκούμας, ο οποίος επέστρεψε στο Παναθηναϊκό και θα είναι το δεξί χέρι του Στεφάνου Κοτσόλιου, συνεργάτης του όπως θες πες, ο οποίος επέστρεψε στο Παναθηναϊκό και θα είναι το δεξί χέρι του Στεφάνου Κοτσόλιου, συνεργάτης του όπως θες πες,

0: Φέτος θα δείτε, είπε τον πραγματικό Αντίνο, γιατί πέρσι ο Αντίνο μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, έρχονταν από απραξία. Το είχαμε αναφέρει και τότε. Ναι. Άλλο πρωτάθλημα και δεν έπαιζε, Γιώργη, γιατί δεν είχαν τότε πρωτάθλημα. Έχει πει πολλά, είπε ότι ανατρίχασα με το Βοτανικό. Γιατί λέει, όταν έκατσα στο τραπέζι που γίνονται συνεντεύξεις του προπονητή, μου άνοιξαν τα σχέδια του γηπέδου και ανατρίχασα. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι κάπου εκεί θα είναι και το δικό σου γραφείο και έλεγα ότι αυτό που ζω δεν είναι αληθινό. Ότι είναι ένα όνειρο. Θεωρεί θα αλλάξει επίπεδο η ομάδα με το Βοτανικό και μίλησε για μπάσκετ.
1: Όπα, αυτό το είδα.
0: Ναι. Του κάναμε μια ερώτηση ότι πέρα από επαγγελματίας είστε και άνθρωπος του Παναθηναϊκού, πόσο χαρήκατε με την ευστρία του ο Μπράντοβιτς. Γέλασε εκεί και είπε ότι. Χαμογέλασε και είπε ότι γνωρίζουν όλοι ότι μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. Όταν ήμουν μικρότερος, πήγαινα και έβλεπα προπονήσεις στον Μπράντοβιτς γιατί είχα φίλους στην ΚΑΕ και μου το επέτρεπαν. Οπότε είμαι θειασσότης της λογικής και του τρόπου λειτουργίας του. Είμαι πολύ χαρούμενος φυσικά. Είπε και είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι ΠΑΕ, ΚΑΕ έχουν καλές σχέσεις, όπως και ο ΕΡΑΣ τέχνης φυσικά. Έχει πει πολλά. Σε τίτλους αναφέραμε. Μπορεί ο κόσμος να μπει να διαβάσει τη συνέντευξη του Στέφανου Κοτσόλη.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα για αυτόν, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τεράστιο.
0: Και πρέπει να πούμε το εξής. Το διαβατήριο του Κοτσόλη, το έχει πει και ο ίδιος στην παρουσίασή του, για να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, είναι και το γεγονός ότι ήταν στον Παναθηναϊκό, άνθρωπος στον Παναθηναϊκό, αλλά το διαβατήριο ότι επί της ουσίας είναι η δουλειά του και ψυχιά. Mm-hmm. Γιατί σε χαμηλότερο επίπεδο, βέβαια, αλλά από κάπου ξεκινάς. Έκανε πολύ καλή δουλειά στη Γυψιά. Δηλαδή, πέρασε από συνεντεύξεις του Φράγκο Μπαλντίνη για να πάει στον Παναθηναϊκό. Μακάρι άνθρωπος να τα καταφέρει. Ένας άνθρωπος δουλευταράς, ξέρει το ποδόσφαιρο, ξέρει τον Παναθηναϊκό πολύ καλά και τις ιδιαιτερότητες, αν θέλεις, που μπορεί να έχει το κλαμπ, όπως κάθε κλαμπ, το DNA του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ταπεινός. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, ο Κοτσόλης δεν θα βάλει πρώτα το εγώ και μετά την ομάδα. Θα βάλει πρώτα την ομάδα και μετά το εγώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι μια μεγάλη. Σε οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε τι θα συμβεί στην πορεία. Τώρα, ρεπορταζιακά, τα πάμε και το πρωί.
1: Είμαστε τελική ευθεία για αριστερό μπακ.
0: Έχει πέσει εκεί το βάρος.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει εκεί το βάρος. Είναι πάντα ανοιχτό το θέμα του Κρίστιανσεν. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον θέλει δανεικό. Η Λέστερ συζητούσε για πώληση. Οπότε εκεί κάπως πάγωσε το θέμα. Πληροφόρηση που είπαμε και το πρωί αναφέρει ότι οι ατζέντιδες.
1: Είναι εκεί,
0: Ναι. Θα πούν στη Λέστερ ότι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπλοφάρει ο Παναθηναϊκός όντως. Δεν λέει ότι τώρα το λέει και μετά πάει σε αγορά, να συζητήσει αγορά. Θέλει τον παίκτη δανεικό. Ο παίκτης θέλει. Οπότε ελάτε να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός θα περιμένει λοιπόν αυτή την περίπτωση, αν αλλάξει κάτι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Αν αλλάξει κάτι, θα προχωρήσει το θέμα του Κρίστιανσεν που τον θέλει και ο προπονητής. Αν όχι, θα πάει σε άλλη λύση. Γιατί θέλει να το τελειώσει το θέμα του αριστερού μπακ, γιατί καίγεται για αριστερό μπακ τώρα ο Παναθηναϊκός, διότι ενώπιον των προβληματικών με την Παξί. Είναι να πάρει χάφ, είναι να πάρει στόπερ. Χάφ και στόπερ έχει όμως. Αριστερό μπακ έχει έναν. Τον Κυριακόπουλο. Οπότε.
1: Ναι. Μια κάρτα,
0: οτιδήποτε. Χτυπά ξύλο, ναι. Αλλά πρέπει να έχει. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά.
1: Ρεπό, σήμερα.
0: Ναι, αύριο το απόγευμα επιστροφή. Mm-hmm. Τρίτη. Επιστροφή στις προπονήσεις. Πήραν ένα ρεπό μετά την προετοιμασία λίγο να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και σωματικά και πνευματικά γιατί ήταν πολύ απαιτητική. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε, τρίτο απόγευμα έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις. Και σιγά σιγά να μπει ο Παναθηναϊκός. Έχει άλλα δύο φιλικά. Προτού πάμε για τα παιχνίδια με την Πάξη. 11 του μήνα στη Λεωφόρο το βράδυ στις 9 με την Grasshopper.
1: Το φιλικό.
0: Το φιλικό και μετά 15 του μήνα με τη Rapid στη Βιέννη.
1: Mm-hmm. Ρώτησα και τον Δημήτρη Βαζόγλου.
0: Ναι.
1: Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ο 27χρονος Γεωργιανός Μέσος ο Κοτσορασβίλη.
0: Δεν το ξέρω. Έχει γραφτεί, έχει υποθεί.
1: Sporting, έτσι.
0: Ναι, πρόσεχε να δεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα το θέμα που τρέχει ο Παναθηναϊκός είναι το θέμα του αριστερού μπακ. Για χαφ πρέπει να περιμένουμε. Αυτή την.
1: Okay.
0: Αυτό μπορώ να μεταφέρω εγώ.
1: Και ο Δημήτρης είπε ότι ούτε διάψευση ούτε επιβεβαίωση.
0: Όχι, όχι, ναι, προφανώς. Σου λέω ότι αναφέρει το ρεπορτάζ. Τώρα το βάρος έχει πέσει εκεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το βράδυ κανονικά, 12-2.
0: Το βράδυ κανονικά 12-2.
1: Να είσαι καλά. Διονύσης Δεσίλας με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Το ρολόι είναι 15 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε διάλειμμα.

0: καλά. Πόσταρα ο γνώστη το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθε αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Rumors spreading round, United takes his time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIBA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από το καταστήμα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη χρεωτική μηχανή Philips BR1920 με τεχνολογία IEPL για το σώμα. Δεύτερον, παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο και επίσης ένα ακόμη βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο που προσφέρει ο Big Win Sport FM. Πλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Coffee Bubble Take και Pizza.gr.

Βλέπω ότι έχει κυκλοφορήσει ήδη η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Miami Heat και είναι σε 15 σχέδια, παρακαλώ. 15. Με την τιμή είναι από 100 ως 140 δολάρια. Χαμός.

0: Πάμε να γυρίσουμε σελίδα, πάμε στο Ολυμπιακό. Αρχικά με Ηρακλή Αντίπα για τα νέα της προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων στην Ολλανδία και εν συνεχεία με Γιώργο Τσανάκα για τα υπόλοιπα θέματα. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε?
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Δική μου.
1: Που βγαίνω σε σένα, κύριε Σερβά.
0: Δική μου, τι κάνεις?
1: Και να ξεκινήσουμε. Μοντέρο, πότε θα ανακοινωθεί?
0: Όχι και εσύ, ρε Ηρακλή, όχι και εσύ.
1: Όχι, έτσι δεν κατάλαβα. Μόνο σε μένα τα βράδια Ηρακλή τι θα γίνει με το Μοντέρο? Λέω πάρτε το Ζέρβα.
0: Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Όλα καλά.
1: Δεν αγχωνόμαι. Έκανα μία ερώτηση.
0: Μπορεί και αύριο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι μια καλή λύση. Επόμενο θέμα. Το τριάρο τεσάρι.
0: Τώρα να σου πω, είναι δική μου εκπομπή, δεν ξέρω αν το καταλαβες. Εγώ ρωτάω.
1: Και εγώ ρωτάω. Απαντάω.
0: Άλλη ώρα. Στην εκπομπή σου θα σε πάρω να βγούμε.
1: Τι βάζω δύσκολα?
0: Μα δεν έχω βάζει δύσκολα, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Ολυμπιακός. Οπότε τι συζητάμε?
1: Εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Έχει. Πώς κυλάει η προετοιμασία?
1: Επειδή υπάρχουν προκριματικά, αυτό που πω, επειδή δεν υπάρχουν προκριματικά, δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία σε τρομερές εντάσεις από τον coach, ο Μιντελίπαρ, δηλαδή πιέζει τους ποδοσφαιριστές. Μέχρι στιγμής ακολουθεί ένα πλάνο με διπλή προπόνηση. Μία προπόνηση την επόμενη μέρα, ξανά διπλή και λογικά ακόμα δεν έχει φιξαριστεί, δεν το έχουμε έρθει. Αύριο θα έχει μάλλον μία προπόνηση γιατί υπάρχει και το παιχνίδι την Τετάρτη, το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ, στο οποίο έχει βγάλει και ο Ολυμπιακός και ενημέρωση για τον τρόπο διάθεση των εισιτηρίων, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Αλλά και για τα επόμενα φιλικά με τη Λέοβερ και όταν θα ξανεπιστρέψει ο Ολυμπιακός μετά στις 15 του μηνός, όπου υπάρχουν 4 φιλικά μέχρι τις 25 και είναι λογικό, ξέρεις ότι ο κόσμος που μένει στην Ελλαδία έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Αυτό σημαίνει πάντα με όλους τους Έλληνες του εξωτερικού και με όλες τις ομάδες. Τώρα εδώ μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση, για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στην όμορφη Ολλανδία, εμένα η Ολλανδία μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είχε φυσικά το ενδιαφέρον, εστιάζεται πάνω στον Σμαϊλόβιτς, που ήρθε με το ποδηλατάκι του γι' αυτός κανονικά στην πρώτη προπόνηση που έκανε με τη νέα του ομάδα. Πιο ψηλός από μένα, για να καταλάβει, για να κάνεις διάμεσο, ένα μου ρίχνει λίγο. Και άλλα για γυμνασμένους δεν το συζητώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι χαρακτηριστικό. Ξέρεις ότι υπήρχε και μια... στις ασκήσεις που έκαναν Μάργαρετ το Γιάρεψουκ και ήταν τώρα δηλαδή, λες, ο Χριστός και η Παναγία, δυο τους που είναι πάρα πολύ γυμνασμένοι και πολύ δυνατοί. Ήταν ωραία, μια καλή μονομαχία. Και πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση. Είναι χαρακτηριστικό τώρα, έπαιξε μαζί με τον Κάρμο, δεξιά-αριστερά, μοιάζουν πάρα πολύ και στο στυλ, γιατί ο Σμαϊλόβιτς μπορεί και αυτός να είναι ψηλός, αλλά δεν είναι ότι με την μπάλα μπορεί να την κατεβάσει την μπάλα. Είδαμε κάποια τέτοια πράγματα, να δώσει πάσες και σε μικρού χώρο αλλά και με μακρινές μπαλιές. Και γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει και έχει έρθει με την καρδιά του, και δεν το λέω, ξέρεις, καθπερβολήνη, το καθόλου. Έχει έρθει γιατί όντως ήθελε να έρθει και πίεση γι' αυτό στη Σάντεφιόρ. Οι αφήξεις, βέβαια εδώ στο ΣΧΙΝΤΑ και βρίσκεται στο Βλαρντίγκεν ακριβώς που είναι ο Ολυμπιακός, θα συνεχιστούν γιατί αύριο αναμένεται να έρθει εδώ ο Ζώτα Σίλβα και να περάσει αυτό στα ιατρικά και να τελειώνει, να είναι η επόμενη κίνηση που κάνουν οι πυραιότητες στο μεταγραφικό παζάρι. Θέλουν να κλείνουν όσο δυνατόν γρηγορότερα κάποια κομμάτια του πάρκι της επόμενης περίοδου, γιατί υπάρχει με ένα ακόμα χρόνος, αλλά είναι και ο Ολυμπιακός, έχει να πήξει τα προκριματικά, όπου θέλει να μπει ξανά στον όμιλο, στη League Face πλέον του Champions League, και πρέπει ο Μεντιλίμπαρ, όπως έχει ήδη παίκτες, όπως έχει το Μαθαίο, όπως έχει τώρα τον Σμαϊλόβιτς, ο Πόποβιτς, που ταξιδίσανε, είναι ο δεύτερος θεματοφυλακάς πίσω από τον Τζολάκη, ή ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έχει επιστρέψει, και ο Κάρμοντος έχει ήδη. Λοιπόν, θέλει να έχει όλη την ομάδα σαν να δουν περισσότερους γίνεται, για να δουλέψει καλά και να μπορέσει να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος, που είναι η πρόκληση, ξέρεις, στη League Face του Champions League.
0: Τι σου έχει κάνει έτσι περισσότερη εντύπωση μέχρι στιγμής. Διάβασα ότι είπες ότι προσπαθεί να δουλέψει ο Μεντιλίμπαρ στο πώς θα διασπάει τις άμυνες ο Ολυμπιακός.
1: Και αυτό. Και αυτό, όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό. Έχει δουλέψει και σε αυτό το, δουλεύει και σε αυτό το κομμάτι. Δουλεύει, ξέρεις, και σε, σε συνδυασμό σε με ποδόσφαιρο κατοχής, χωρίς να αλλάζει όμως τη γενική του φιλοσοφία, η οποία είναι, ξέρεις, το να κλέψει την μπάλα και, και να επιτεθούν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι διπλή η άσκηση που γίνεται, γιατί είναι, πες ότι παίζουν κλειστά η άμυνα, και μετά θα πρέπει όμως οι αμυντικοί, όταν θα πάρουν την μπάλα, να την βγάλουν σωστά στην επίθεση και γρήγορα. Είναι καλή η προετοιμασία που γίνεται. Αλλά τώρα να μου κάνει, ξέρεις, εντύπωση να σου μιλήσω, ξέρεις, για παίχτες.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιμένω λίγο ακόμα. Ξέρεις, έχουν γίνει τέταρτη προπόνηση. Όχι, πέντε προπόνησεις έχουν γίνει. Δηλαδή να τους δούμε περισσότερο και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ να πω δηλαδή και ποιοι παίχτες στα δικά μου μάτια έχουν ξεχωρίσει. Χωρίς να είμαι, ξέρεις, ο ειδικός.
0: Ο κύριος Μασούρας.
1: Ναι, καλά που το πες.
0: Σήμερα δεν ήτανε.
1: Ναι, ήρθε το απόγευμα. Στην απογευματινή προπόνηση ήρθε ο Γιώργος.
0: Είδες. Να μην νομίζω ότι δεν ενημερώνομαι.
1: Ωραία. Όχι, πήρε και κανονικά μέρος. Αυτά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε, κυρία μου. Θα τα λέμε καθημερινά.
1: Να τα λέμε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δράκη. Αντίπα, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προετοιμασία. Και πάμε και στον Γιώργο Σανάκα για να συζητήσουμε έτσι λίγο πιο διεξοδικά για τα μεταγραφικά. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σου, Νικόλα. Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις. Θα ήθελα να είμαι στην Ολλανδία, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, όλοι μας. Τι γίνεται.
0: Καλά. Είπε ο Ηρακλής ότι ο κύριος Σμάλεβιτς πήγε, έκανε αυτή τη δήλωση. Επιτέλους, είμαι εδώ. Mm-hmm. Έτσι, έδειξε ξεκάθαρα αυτό που λέγαμε ότι θέλει πάρα πολύ. Κύριο Ζώτα Σίλβα είναι προς Ολλανδία. Από εδώ και πέρα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα, συγγνώμη τι είπες, δεν σ' άκουσα.
0: Είναι προς Ολλανδία.
2: Ναι, εννοείται. Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να κλείσει και έκλεισε.
0: Mm-hmm.
2: Για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν θέλω να αντλογάω με τα γένια μας, αλλά εσύ το ανέφερες πρώτο, έτσι.
2: Για τον Ζώτα Σίλβα,
0: ναι. Ναι.
2: Εντάξει, είχαμε δει ότι υπάρχει πολύ πιθανό να ξαναπέσει,
0: ναι,
2: το όνομά του στο τραπέζι.
0: Και
2: έπεσε.
0: Mm-hmm.
2: Και τελικά η αλήθεια είναι πως προχώρησε η περίπτωση. Ιδανικό θα έρθει με οψιόν αγοράς. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ο ένας εκτρέμ που θα έρθει. Σου έχω πει καιρό, Νίκο, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο, ότι θα έρθει και άλλος εκτρέμ.
0: Mm-hmm.
2: Στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα έρθει τώρα. Για εκτρέμ σου λέω, για το Ρόκα.
0: Καντιού δεν είναι, ναι, συγγνώμη.
2: Απλά θέλω να δω αν θα έρθει κάποιος τώρα ή αν θα έρθει κάποιος λίγο πιο αργά. Πρέπει να το περιμένουμε, να το δούμε αυτό. Mm-hmm. Ο προπονητής ιδανικά θα ήθελε να έρθει τώρα και ο Ρόκα. Αλλά να το περιμένουμε, Νίκο.
0: Ναι.
2: Να το περιμένουμε. Γιατί τώρα, όπως είπε, υπάρχει μια θέση αναμονής. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μια ζωή την πύρο να αποφασίσει πότε θα ανάψει πράσινο φως για το Ρόκα. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, εγώ που έχω να πω, Νίκο, λέγοντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό, είναι ότι ο Ολυμπιακός, κοιτάζοντας και τα περσινά, έχει καταφέρει να υλοποιήσει ήδη 6 μεταγραφές. Τώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι η 7η, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα ήταν μόνο του Καμπελά.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός το έχει ανάγκη, βέβαια, θέλει να κάνει και μεταγραφές, αρκετές. Πέρυσι έκανε 7 όλο το καλοκαίρι. Φέτος έχει κάνει ήδη 7. Mm-hmm. Το ίδιο διάστημα τη μέρα που μιλάμε, έτσι, τώρα 6 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόνο τον Καμπελά. Δείγμα ότι δουλεύει, έτσι, ο σχεδιασμός καλά. Okay, όλοι θα ήθελαν να έχουν τελειώσει μεταγραφές τώρα. Από τώρα, αλλά δεν γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται και για πολλούς πρακτικούς λόγους, εγώ θα πω. Γιατί πολλές φορές ξέρεις ότι και τον Αύγουστο μπορείς να βάλεις και μια-δυο πινελιές παραπάνω.
0: Ναι.
2: Στο ρόστερ, αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο, νομίζω, ο σχεδιασμός. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις απ' έξω.
0: Το βλέπω έτσι σχεδιασμός... και αν βάλεις και παίχτη, νομίζω ότι πάντα στη θεωρία ίσως να υπάρχει και ένα upgrade σε πολλές θέσεις.
2: Βέβαια. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Να το δούμε έτσι. Να το δούμε.
2: Όταν έχεις πάρει Κάρμου και Σμαϊλόβιτς και το ίδιο διάστημα, το περσινό καλοκαίρι, για να μιλάω τώρα γιατί δεν είναι κανένας ακόμη παίκτης, είχε τον Μπιαμόν και τον Μάντσα, mm-hmm, δεξί και αριστερό στόπερ, σίγουρα είναι upgrade αυτό που μιλάμε, mm-hmm, τώρα, έτσι. Πήρες έναν παίκτη έτοιμο για τη δεξιά κροτσάμα στο Μαθαίος και στο Κωστίνια. Okay, δεν μπορείς να πεις ότι στο γήπεδο θα φανεί, αλλά ένα παιδί που έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Ήρθε ο Μπάλσα Πόποβιτς, ένα θερμοφύλακα στα 26 του και έφυγε ένα θερμοφύλακα στα 36 του, ο Πασχαλάκης. Εντάξει, για το Στουρνάρα και για τον Μπότη δεν θέλω να μπω σε κάποια σύγκριση. Άλλωστε νομίζω ότι ο Μπότης, Νίκο, αν είχε περάσει, είχε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, θα έμενε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο αυτό. Και τώρα έρχεται ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης που γύρισαν κατά κάποιο τρόπο θα πάρουν τη θέση του Στρεφέτσα και του Καμπελά.
0: Γι' αυτό το λέω. Και εγώ κάπως έτσι θα έκανα στο μυαλό μου.
2: Ναι. Ακριβώς, οπότε καταλαβαίνεις ότι το upgrade αυτή τη στιγμή δεν είναι πως έχει γίνει. Ασφαλώς θα φανεί και μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό.
2: Πάντα. Έτσι, αυτό ισχύει σε όλες τις μεταγραφές. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, γιατί τις προχωράει και γρήγορα στις κινήσεις του, γιατί σαν να μην από τώρα Νίκο παίζει για ευρωπαϊκά μάτια.
0: Έτσι.
2: Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Με Άμραμπατ τι γίνεται.
2: Αν μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε σε μια ιεραρχία για τα χαφ, γιατί ο Ολυμπιακός, ο χαφ και ο αριστερός μπακ, και ο αριστερός μπακ είναι οι δύο επόμενες κινήσεις που θέλει να κάνει, ιδανικά. Αν πει δεν ξέρουμε βέβαια πώς προκύπτει κάθε φορά με το μεγάλο παζάρι, αλλά αυτές οι δύο θέσεις είναι που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις ότι έχεις το νούμερο 1 του τον Άμραμπατ, το νούμερο 2 του Καντιού.
0: Okay.
2: Θεωρώ πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο χαφ. Δύο εξαρροχτάρια, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Μπορεί να είναι και πιο ντόμινο εξελίξεων προκύψει. Αλλά ο Άμραμπατ είναι το νούμερο 1. Ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει, είχε αρκετές φορές σε επαφή με την πλευρά του. Ο παίχτης δεν δείχνει αρνητικός να μιλάει, σαν να δείχνει θετικός. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο ίδιος έχει διδύσει χρόνο, γιατί θέλει να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο. Παίζει το Μαρόκο σε λίγες μέρες την Πέμπτη με την Γαλλία. Εκεί θα φανεί αν συνεχίσει και πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αν αποκλειστεί, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα θα μετράμε αντίστροφα για την απάντησή του, για το αν θα πει στον Ολυμπιακό ναι, προχωράμε, και να πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός να τα βρει μετά με την ομάδα του, με τη Φενέρμπαχτ.
0: Μάλιστα.
2: Αριστερό μπακ. Σου είπα και χθες, στο ίδιο θα μείνω και σήμερα, για τον Πεντρόσα που ακούγεται, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά στη λίστα. Νούμερο 1, τέλος πάντων. Πιο πιθανό είναι, όχι πιο πιθανό, γνωρίζω ότι ο Άρων Μαρτίν είναι πολύ ψηλότερα στη λίστα, τη Τζένοα. Αν και εκεί θεωρώ σχεδόν βέβαια ότι θα έρθει παίχτης που ακόμη δεν έχουμε ακούσει. Αλλά δεν θέλω, ξέρεις, να λέω γενικόλογα τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Και μετά θα δούμε πολλούς ενεργητές Ολυμπιακούς πάντα. Όλα έχουν να κάνουν και με τις παραμονές, με τις αποχωρήσεις. Γιατί καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε αποχώρηση θα υπάρξει για παίχτης που όποιος παίχτης φύγει θα αντικατασταθεί. Είναι δεδομένο.
0: Ήρθε πρόταση για Αντρέ Λουίς.
2: Ήρθε πρόταση για Αντρέ Λουίς. Είναι πολύ καιρό το ενδιαφέρον της Γουλς. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό. Με τους ιώθηκε σε πρόταση. Είναι στα 13 με 14 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω στα 14 είναι. Να λέμε, να τα λέμε και όπως είναι, έτσι. Πάντα σωστά το είπε νωρίτερα ο Παπακόπουλος στον Καζέτα, την εκπομπή που έχει. Ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω χρήματα για τον Αντρέα Λουίζ. Είναι δεδομένο αυτό πως θέλει παραπάνω. Νομίζω ίσως το πάτωμα, το χαμηλότερο ποσό είναι εκεί στα 17 εκατομμύρια. 17 με 18 κάπου εκεί θα πάει. Δηλαδή στις απαιτήσεις που είχε η Ρίο Άβε πριν τον παραχωρήσει τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και αν θυμάσαι τότε, η Μπενφίκα είχε φτάσει μέχρι τα 12-13 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τον πήρε με ένα ποσό στα 7 εκατομμύρια, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα διπλά χρήματα. Εντάξει, ακόμα δεν έχει φτάσει τα μπόνους με τα λίγα λεπτά που έπαιξε, περίπου 300 λεπτά. Αλλά φημολογούνται στην Πορτογαλία τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου και πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός, και φτάσει με πρόταση της Βούλης στα 17-18 εκατομμύρια. Νομίζω με αυτό το ποσό, okay, ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θα πρέπει να το δούμε και στην προετοιμασία, Νίκο.
0: Σωστό.
2: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Για τις φανέλες θα μου πεις.
2: Βέβαια.
0: Αν σου άρεσαν.
2: Φανταστική.
0: Ωραίες. Ναι.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η δεύτερη εμφάνιση.
0: Είναι εκτός έδρας, ναι.
2: Δεν θέλω τώρα να παρεξηγηθώ, αλλά μου άρεσε ακόμη περισσότερο και την πρώτη. Μ' αρέσουν αυτές τις φανέλες.
0: Γούστα είναι αυτό.
2: Κατάλαβες το λέω. Γιατί εντάξει, πάντα η ερυθρόλευκη Νίκο έχει μια άλλη γοητεία. Αλλά η δεύτερη είναι πραγματικά ξεχωριστή, είναι διαφορετική. Να τη δούμε το καλό και όλο μη φοράμε. Έβαλα πληθυντικό, είδες. Γιατί σαν καλοκαίρι θα ξοδευτούμε για αυτή τη φανέλα, αλλά πραγματικά αξίζει. Αξίζει μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Ακούσαμε και τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ. Θα πάμε πρώτα στον απεσταλμένο του Big Wings FM και του ΑΕΚ 365 στην προετοιμασία της ΑΕΚ, στον Θοδωρή Καρβουνιάρη, για να μας πει πώς κύλησε η πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ, τι συνάντησε εκεί η Ένωση, διάφορα που μπορεί να έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρετε, κύριε.
1: Καλησπέρα στην πατρίδα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Δροσιά ή...
1: Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, δεν είναι όπως στην Αθήνα όταν έχει πάνω από 30. Mm-hmm. Τώρα εδώ να φανταστείς, ήρθαμε και βρήκαμε 26-27 βαθμούς. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καλά είναι. Μήνυμα χάριστος.
0: Οκ.
1: Καλά είναι.
0: Προηγούμενες εβδομάδες ήταν λίγο χειρότερα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγει και ο Διονύσης Δερσίλας, κάτι 34, κάτι.
1: Ναι.
0: Φοβερά για κεντρική.
1: Βλέποντας τον καιρό, νομίζω θα ζήσουμε και εμείς τη στιγμή 33-34.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Θοδωρή, δεν είναι όπως παλιά.
1: Ναι, καλύτερα να μένουμε σπάτα δηλαδή, λες,
0: Κοβουγής και Πατρίς.
1: Ωραία.
0: Πώς ήταν η πρώτη μέρα?
1: Για μας και για την ομάδα φαντάζομαι, εντάξει, ήταν κουραστική, πρωινό ξύπνημα αρκετά νωρίς, ταξίδι μέχρι το Άμστερνταμ, μετά ο δικός καμιά ωρίτσα, ξενοδοχείο, εμείς δεν έχουμε προλάβει να κάτσουμε και πολύ, οι παίκτες καθίσαν έτσι κανένα δίωρο. Και προπονησούλα κράτησε μια μισή ώρα περίπου, μια ώρα και 20 λεπτά να το πούμε από την αρχή μέχρι το τέλος, σε την ώρα μου αρχίζει να μαζεύονται οι παίκτες. Πολύ ωραίο το περιβάλλον εδώ, στα δέντρα, μας σας θα λέγει ο κύριος Δεσίλας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τις προηγούμενες μέρες τα γνωρίζετε, δηλαδή είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο.
0: Έχουμε και τα βίντεο που μας έχει στείλει στο sportfm.gr, εννοείται.
1: Ωραία, τα πήρατε δηλαδή.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Το χορτάρι σκέτσα τρία γήπεδα πάρα πολύ καλό. Γενικά οι εγκαταστάσεις είναι, στα δικά μου μάτια είναι πολύ, πολύ καλές. Είχε αρκετή μπάλα για πρώτη προπόνηση. Οι παίκτες κάνανε ένα καθιερωμένο ζέσταμα. Και μετά ξεκίνησανε την μπάλα και το πρες και έπαιξαν και ένα μίνι δίτερμα.
0: Φαντάζομαι το Ζούμπκοφ κοιτάγατε όλοι, έτσι.
1: Και τον κοιτάγαμε το Ζούμπκοφ, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να κρίνεις τώρα τον άνθρωπο από
0: την
1: προπόνηση. Όσο να είναι λίγο... σίγουρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, να γνωριστεί λίγο με τους παίκτες του. Το βίντεο τον είδαμε λίγο, τον πήρε αγκαλιά. Γενικά και το κλίμα όπως έχει μείνει από πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν πάρα πολύ καλό, νομίζω είναι το α και το ω αυτό και όλοι οι παίκτες δείχνουν καλή διάθεση, κάνανε τις διακοπές τους πολύ καιρό και τώρα ξεκινάει η δουλειά. Από αύριο ξεκινάνε οι διπλές προπονήσεις, περιμένουμε, θα μάθουμε και εμείς σε λίγο ακριβή ώρα, αλλά διπλές προπονήσεις ξεκινάνε, θα ξεκινήσει και γυμναστήριο και γήπεδο.
0: Και έχει έρθει,
1: γενικά,
0: έχει έρθει και ο Καρίν, ναι.
1: Έχει έρθει στην Ολλανδία. Θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και καλώς ακούτε των πραγμάτων. Θα ανακοινωθεί και αυτός. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη εικόνα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στη δουλειά και καλή ξεκούραση. Εννοείται. Θοδωρής Καρβουνιάρης, λοιπόν, απεσταλμένος στο Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

0: Και όπως κάναμε και στον Ολυμπιακό, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ΣΑΕΚ με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζακίρη, τον οποίο καλησπερίζω και θέλω έτσι να μου πει ένα σχόλιο για το πώς είδε αυτές τις μεταγραφές του Καϊρίναν και του Αλεξίου. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Αλλά δεν τα έχουμε πει μαζί.
0: Όχι ρε φίλε, ναι.
1: Είναι... Για ένα πρωί-πρωί στο Σάββατο. Ναι.
0: Άλλο κοινό ρε φίλε. Άλλο κοινό. Μας το έχεις προαναγγείλει ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο γεμάτο.
1: Ναι, το είχαμε πει την Παρασκευή το βράδυ, ήταν γεμάτο, χωρίς να έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Και όπως είδες, Δευτέρα έχουμε φτάσει, ανακοίνωση δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, τον βρήκαμε.
1: Επίσημη, όχι δεν έχει γίνει. Έχουν γίνει αυτά που πρέπει και απλά τα τυπικά απομένουν, μέχρι και τις ιατρικές εξετάσεις στην Φιλανδία της πέρασης. Την Ολλανδία, συγγνώμη, της πέρασης ο Φιλανδός. Να σου πω την άποψή μου. Καταρχάς πρέπει να αποκλειστούμε στον Καβιέρη Μπάρτα και στη δουλειά του. Το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές που υπήρχε μια, πώς θα το πω, όχι η έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά ένα άγχος που παρατηρούσαμε, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του κόσμου της ΣΑΕΚ, που εκφράζεται πολύ όμως στα social media και στη μέσα από τα μηνύματα στο ραδιόφωνο, στο ίντερνετ, ότι τα είχαμε εισαργήσει, ας μην εισαργήσει, και γιατί δεν έχουν να μην ήταν εδώ και ο Χαφ, και ο Στόπερ και. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι έρχονται αυτοί που πρέπει να έρθουν την ώρα που πρέπει να είναι στην ομάδα και να κουμπώσουν με τους υπόλοιπους όπως ακριβώς πρέπει να κουμπώσουν σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στο κεφάλι του ο Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά ο Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι η περίπτωση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού του Κάναν, μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη. Γιατί ο Κάριναν είναι ένας παίχτης, Νίκο μου, όπως ακριβώς τον ήθελε ο Σέρβος τεχνικός, με τη δυνατότητα και την ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, ποιος διαβάζει το παιχνίδι και το ανοίγει, με φοβερά ποσοστά επιτυχίας με τα βάσεις προωθητικές μεγάλες μπάλες αλλά και κοντινές για το άμεσο παιχνίδι, που πειρετεί πολύ εύκολα το 4-4-2 σε επιθετικό τόνο αλλά και το 4-3-2-1 έχοντας μαζί του για παράδειγμα και μπροστά του στους εσωτερικούς χαφούς, γιατί δεν θα είναι κόφτης όπως το καταλαβαίνεις, αλλά decline playmaker, τους Πινέδα και Μαρίν ή το Μάνταλο ή το Σαχαμπό ανάλογα θα επιλέγει ο coach, και στην περίπτωση του Αλεξίου πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη την οποία προσπαθούσε και δούλευε για ένα χρόνο. Πέρσι ήταν Ιούνιος, προς τα τέλη Ιουνίου, όταν μέσα του Big Winning Sport είχαμε 4,6, είχαμε πει ότι τα μάτια της ΑΕΚ στον Αλεξίου είναι κολλημένα, να το πω έτσι. Δεν ήταν εφικτό να γίνει πέρυσι μεταγραφή, έγινε φέτος. Θα μιλάμε για μια περίπτωση που είπαμε ότι είναι ιδανικός με οψιόν αγοράς στα 3 εκατομμύρια ευρώ και θα υπάρξει σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ιταλούς και οψιόν επαναγοράς. Περιμένουμε να τελειώσει και τα διαδικαστικά με την Ίντερ για να κοινωθούν αυτά και να σφραγίσουμε, επιβεβαιώσουμε ότι αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης και του Έλληνα διεθνούς με την ελπίδα του κεντρικού αμυντικού αριστεροπόδαρου που θα είναι πίσω από το ρόλο μας όπως αντιλαμβάνεσαι. Στην προκειμένη περίπτωση επίσης κάνει Διάνα Ιάκ, διότι όχι μόνο τον ήθελε ένα χρόνο αλλά μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί και να καλύψει την ανάγκη να παίζει στις διοργανώσεις που χρειάζεται να υπάρχουν δύο παίχτες κάτω των γεννημένων μάλλον του 2004 και μετά. Θα είναι ο καλός κάνεις και αυτός λοιπόν. Καταρχάς αυτοί οι δύο νομίζω θα είναι και θα κάνουν και μπούτο κατευθείαν στην πρώτη υποχρέωση που είναι το Supercup, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι υποχρεωτικό εκεί. Όπως νομίζω ότι το πρώτο μάτσι, το ντεμπούτο του Αλεξίου θα το δούμε στο Παγκρίτιο λογικά. Εκτός αν προκύπτει κάποια άλλη ανάγκη, αντιλαμβάνεστε εννοώ, και πάμε σε έναν παίχτη από αυτούς τους μικρούς που έχει πάρει μαζί στην αποστολή. Τα πάντα είναι προετοιμασία, θα μας τα μεταφέρει ο Χρυστοδόλης ο Καρβουνίδης, οπότε εγώ θα εστιάσω αυτό που γίνεται στο background που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Σημαντικές λοιπόν προσθήκες, πάρα πολύ καλές. Μπράβο στο team το μεταγραφικό και στον Ιωτήρη Μπάλτα δηλαδή αλλά και ο συνεργάτης του. Εκμεταλλεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην υπόθεση του Αλεξίου τα δεδομένα στην Ίντερ του Μιλάνου, συγγνώμη, που έχει πολύ καλές επαφές ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, και αυτό γιατί υπήρχε πολύ καιρό στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, στο καμπιονάτο ενεργός, σχεδόν αρχικά της Juventus, όχι της Juventus, συγγνώμη, της Ιταλία. Και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μας μετατρέπει αισιόδοξος και για τη συνέχεια, διότι δεν κλείνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ ακόμα.
0: Τι ακολουθεί?
1: Είπαμε και χθες ότι υπάρχει ένας στόπερ που θα έρθει σίγουρα για βασικός είναι αυτός που λέμε και ενώ τώρα του θέλει να φέρει. Mm-hmm. Στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντή και τον Ρέλβα, θα θυμάσαι βέβαια, μαζί τα λέγαμε. Και θα δούμε και αν προκύψει και για μεσοπαιδευτικό ακόμα έναν ή κάποια ανάγκη άλλη μέσα από το βασικό στάδιο προετοιμασίας όπως το λαμβάνεις. Mm-hmm. Αυτό θα το συγκεκριθεί ο coach. Ο αμυντικός ήταν πάντα μέσα στην εξίσωση του αγωνιστικού προγραμματισμού. Και να είναι στην ίδια ευθεία, ξαναλέω, με τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, είτε να παίρνει τη θέση του Μουκουντή, ακόμα και να κερδίσει τη φανέλα του βασικού, είτε του Ρέλβας, αλλά να είναι στην ίδια ευθεία τέλος πάντων να υπολογίζει για τον coach. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αυτό που θέλαν οι Κιτινόμαυροι είναι 4 συν 1 κεντρική αμυντική. Δεν αποκλείω, ο ρόλος του Μπαλαντέρ ανήκει αποκλειστικά στον Ντομαγκό Ιβίτα. Που έχει μπει και ανανέωσε εμένα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι σε πιο πίσω ρόλο. Σε πιο πίσω ρόλο από όσο αναφέραμε σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Σου προκύπτει το δημοσίευμα του Ρούντι Γκαλέτη για τον Γιάννη Σιμινιανή της Λουγκάνο?
1: Όχι, δεν ασχοληθεί με την κοινωνική περίπτωση. Το ρώτησα, γιατί το είδα κι εγώ.
0: Okay.
1: Δεν προκύπτει ότι ασχολείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε την ΑΕ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι, επειδή έχει φύγει και ο Περέρα και αν γίνει και κάτι με Ελία στο Γιούπισιτς, να πάει και σαν παίχτη ακόμα για το να παίξει όλες στο αριστερό χαφ, ναι. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό, γιατί εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του κεφαλίου μας την υπόθεση Ζωάο Μάριο. Δεν αποκλείεται αυτή η περίπτωση να μας απασχολήσει στο βάθος του καλοκαιριού, γιατί δεν βιάζεται όπως αντιλαμβάνεσαι πλέον, έτσι. Οι προτεραιότητες ήταν αυτές που ολοκληρώθηκαν πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεται το χρόνο, εκμεταλλεύεται την προοπτική, εκμεταλλεύεται να είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό για να δουλέψει σε όλο το πάσμα της, του βασικού σταδίου προετοιμασίας με όσους πρέπει ο coach. Ο Ζωάο Μάριο θα πρέπει να μείνει ελεύθερος και να πάρει και προημίωση για να γίνει το deal με την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Να μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί η ΑΕΚ, να το πω πιο σωστά. Αλλά σήμερα μου λέει όχι, αυτό για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που κάνω δεν έχει ασχοληθεί η ΑΕΚ.
0: Okay.
1: Και δεν βλέπω να ασχολείται κιόλας. Μάλλον ήθελα να το είχε κάνει ο Ριμπάλτα. Εκεί ήταν και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όπως ξέρεις, στη Ζυρίχια για αρκετό καιρό, στο σπίτι του.
0: Σωστά.
1: Και αυτές τις υποθέσεις είχε απλά. Θυμίζω ότι πέρυσι η πρώτη μεταγραφή που κάνει η ΑΕΚ ήταν ο Κουτές. Mm-hmm. Από Ελβετία. Έτσι.
0: Και για να κλείσουμε, ρωτάει ένας φίλος. Βλέπεις να δοκιμάζει ο Νίκολιτς 4-3-3 με Κάιρινεν, Πινέδα, Μάριν ή Μάνταλο?
1: Κάιρινεν, Πινέδα, Μάριν.
0: Ναι.
1: Και Μάνταλος βέβαια στην εξίσωση. Αντιπινέδα. Γιατί θα υπάρχει και αλλαγές. Ότι θα κάνουμε και αλλαγή. Κοίταξε, νομίζω ότι ο οδηγός μας πρέπει να είναι τα μάτια με τη Φιωρεντίνα και με την Σάντους προς ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα αυτό το 4-3-2-1, εγώ θα το πω.
0: Ναι, okay.
1: Νομίζω ότι το 90% της ενδεκάδας είναι το ίδιο, δηλαδή σίγουρα στο 300 δεξιά, ρότα αριστερά, ένας εκ των πήγε περνάει, Ζέλβας με Μουκουντή. Η τριάδα στα χάφτα είναι αυτή που είπε, ο φίλος που σου έστειλε, με τον Φιλανδό να παίρνει λίγο πιο πολύ βάθος, το 6 ας πούμε, και μπροστά του εσωτερικού μέσου τον Μαρίν με τον Πινέδα. Σε ρόλο μεσοεπιθετικών, όχι ακραίων εξτρέμ, αλλά πίσω από τον Φορ, όπως ήταν για παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος στα παιχνίδια τα συγκεκριμένα, Κοϊτά με τον Γκατσίνοβιτς, το παιχνίδι λέμε τη Φιωρεντίνα. Αντί αυτών θα βάλουν στην εξίσωση τον Κοϊτά με τον Ζουμκόφ για αρχή και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβιτς, ίσως έτσι να ξεκινάει το παιχνίδι ΑΕΚ. Όταν θα θέλει να πάρει το παιχνίδι θα το γυρνάει σε 4-4-2, αντικαθιστώντας έναν από τα χαφ και χρησιμοποιώντας τον Βάρκα όπως αντιλαμβάνεσαι. Και θα το γυρνάει πολύ εύκολα σε 4-4-2 με οποιοδήποτε χαφ θέλει να κρατήσει σαν δίδυμο, πετώντας πιο δεξιά τον Ζουκόφ, φαίνοντας αριστερά τον Κοϊτά ή τον Κουτέσα. Έχει πάρα πολλές επιλογές μου σε αυτή την καλιά. Και θα βάζει δίπλα στον Γιώργη της Βάρκα για παράδειγμα. Στα μάτς ξαναλέω που θα είναι η απέτηση να διαχειριστούμε λίγο το παιχνίδι, θα είναι αυτό το 4-3-2-1 και όχι να το κερδίσουμε, έτσι. Ναι. Όταν θα παίζουμε το σέντρα στο 90% των αγώνων, μια και θα παίζουμε δύο επιθετικούς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα λέμε αύριο. Γιώργος Τσακίρης. Με τα τελευταία νέα τα μεταγραφικά της ΑΕΚ και ένα σχόλιο για τις κινήσεις που έκανε η Ένωση και είναι θέμα χρόνου να τις ανακοινώσει.

Λίγο πριν το φινάλε, να δούμε λίγο τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League που έχουν θεματάκια σήμερα. Αρχικά να πω ότι εκτός από τον Άρη έχει και όφη σήμερα το απόγευμα την πρώτη του συγκέντρωση εν ώψη της νέας σεζόν. Βρέθηκαν στις 7 οι κυπελούχοι Ελλάδας και μάλιστα υπήρχε έτσι και μια εξαγγελία από τον Χρήστο Κόντιο. Θα γίνουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και ο κόσμος πρέπει να περιμένει για να δει ολοκληρωμένο το ρόστερ.

Συγκεκριμένα ο Φρίσκο Κόντις είπε ότι θέλουμε 6 μεταγραφές. Δεν είναι απλώς μια νέα χρονιά για τον ΟΦΗΠ, είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχω βρεθεί στη θέση να παίζω ευρωπαϊκά παιχνίδια με ποδοσφαιριστές και ως προπονητής και για όλους είναι ένα όνειρο. Όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι ωραίο. Είναι 8-10 παιχνίδια είτε στο Europa είτε στο Conference League. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Αλλά πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε. Έχουμε κάνει μια μεταγραφή με τον Μπουχαλάκη, αλλά είμαστε ακόμη στην αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν παίκτες που είμαστε κοντά, άλλοι που είναι πιο δύσκολοι. Αξιολογούμε καθημερινά την ομάδα και ελπίζω τις επόμενες μέρες να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε. Ξαναλέω, είπε και το νούμερο 6 ο Χρήστος Κόντις για την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση των κριτικών. Τώρα, στον Αστέρα Σάκτορ, είχαμε την πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Αντώνη Χρονάκη για μια ακόμη φορά. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι και επίσημα παίκτης του Αστέρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, ο Αστέρας ανακοίνωσε τον δανεισμό του 24χρονου center for Φράνκο Ρόσκο από τη Λανούς. Στον deal υπάρχουν και όρος για οψιόν αγοράς από τους Αρκάδες. Επίσης, ο Αστέρας με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε τον Άντριαν Ριέρα, ο οποίος ουσιαστικά κάνει τη δεύτερη του θητεία στην ομάδα. Από το 19 μέχρι το 2023 ήταν παίκτης του Αστέρα. Στη συνέχεια παίξε σε Όφη, Πανσεραϊκό και Ακρίτα Χλωριάσκα.

0: Στο Λεβαδιακό είχαμε την επιστροφή του 25χρονου μεσοπιθετικού Γιώργου Βρακά. Τον ανακοίνωσε για 3 χρόνια η ομάδα της Βιωτίας. Σε ένα παιδί που ανανεώνει και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Στην Καλαμάτα υπήρχε τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα. Είναι φώτιστη ανακοίνωσαν τον τερματοφύλακα Νίκολα Βασίλεβιτς, τον δεξιό μπακ Ούρος Ιγνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό Άλεξ Πέρες και τον μεσοπιθετικό Έρικ Χάμζα. Και θα κλείσουμε με έκτακτο, ανακοινωθένο όπως λέμε παλιά, ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Κάτι θέλει να μας πει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον καλησπερίζω ξανά. Έλα φίλε.
1: Γεια σου Νίκο και πάλι. 2 ειδήσεις από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Η πρώτη πολύ δυσάρεστη. Δυστυχώς ο Γιάννης Σαρής από τη Μαγνητική αποδείχθηκε πράγματι ότι μιλάμε για ρήξη προς του ηχιαστού, το προηγούμενο φιλικό. Δυστυχώς ο νεαρός 19χρονος χάνει αυτούς τους 6-7 μήνες της σεζόν. Αυτή είναι μια εκτίμηση που συνηθίζεται, έτσι, δεν ξέρω απλά πόσο είναι περίπου για τη ρήξη χιαστού. Και υπάρχει μια ανοιχτή ανακοίνωση, επιστολή από τον ΑΣ ΠΑΟΚ μετά τη συνεδρίαση όπου βγήκε και πρόεδρος με πολύ σοβαρές καταγγελίες κατά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. ΑΣ απαριθμεί σειρά συμφωνιών που δεν έχουν τηρηθεί από την ΚΑΕ, mm-hmm. σειρά εκκρεμωτήτων και οφειλών από την ΚΑΕ προς τον ΑΣ και μάλιστα και με διαλόγους πολύ άσχημους και με γεγονότα τα οποία καταγράφονται. Είναι δυστυχώς άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο ανοίγει εντός ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, με την ουσιαστικά ανοιχτή επιστολή καταγγελία του ΑΣ κατά της ΚΑΕ για όλες τις υποχρεώσεις που έχει η ΚΑΕ και δεν τηρεί τους τελευταίους μήνες.
0: Έχω την αίσθηση ότι έτσι εξηγείται και, και η παρέτηση του κ. Σαϊάδη.
1: Είναι πιθανό. Mm. Είναι πιθανό και αυτό. Είναι πιθανό να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση και τελικά αυτήν την ανακοίνωση ενημέρωση προς τον κόσμο την ανέλαβε ο νέος πρόεδρος με τους συνεργάτες του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και στο παιδί περαστικά εννοείται. Αυτό ήταν το πολύ άσχημο που μας μετέφερες, αλλά να γυρίσει πίσω στη δράση γέρος και δυνατός. Με ειδήσεις λοιπόν, ολοκληρώθηκε το σημερινό newsroom για να επιβεβαιώσουμε και την ταυτότητα της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτση που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τον Στεφάνο Παλότλο και τον Πάνο Μπουρνά που είχαν την ηχοληψία και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Ο Νίκος Ζέρβας σας παραδίδει στο Fight Club. Να είστε καλά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming home. It's coming. The second rule of Fight Club is...

0: Έχουν γίνει τόσα πολλά αυτές τις μέρες που νιώθω σαν να έχουμε λείψει διακοπές να γυρνάμε.
1: Κανονικά! Κανονικά!
0: Να πούμε 500. Δηλαδή αυτός ο όγκος πραγμάτων και πληροφοριών που έχει μαζευτεί είναι κάτι τρομερό. Και όλα αυτά μέσα σε τρεις μέρες. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν έρθει πάνω κάτω.
2: Τώρα, από πού να αρχίσω, από πού να αρχίσω πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Αρχίσουμε ότι έχουμε Πορτογαλίες πανέμορφα.
0: Ναι. Εντάξει. Ότι είναι μέδεν.
2: Λοιπόν, είναι μέδεν. Έχουμε ξεκινήσει. Η Πορτογαλία φοράει τη φανέλα στην κανονική. Η Ισπανία φοράει την άσπρη. Λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το.
0: Το ντέρμπι της Ιβηρικής, θα λέγαμε ενδεχομένως.
2: Οι Ήβηρες. Διότι έχουμε τις διασταυρωσούλες, τα έχουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να τα πιάσουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Ναι. Θα έλεγα να τα πιάσουμε ένα-ένα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω πού
2: να ξεκινήσουμε χρονικά.
0: Να ξεκινήσουμε χρονικά ή να ξεκινήσουμε. Ναι, τέλος πάντων, ό,τι θες, ναι. Χρονικά.
2: Όχι. Ξέρω, έχεις κάτι στην ψυχούλα σου που θες να το πούμε.
0: Πολλά πρώτα. Πράγματα έχουμε να πούμε τώρα. Δεν είναι ένα και δύο. Εδώ έχει γίνει κοσμογονία, γίνει αρμαγεδόνας εδώ πέρα.
2: Αλήθεια.
0: Τι να λέμε τώρα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά επειδή άμα ξεκινήσουμε το ένα, μετά θα τα ξεχάσουμε τα άλλα.
0: Δεν ξεχνάμε τίποτα.
2: Άμα ξεκινήσουμε με το. Με το βασικό, ρε παιδί μου, τέλος
0: πάντων. Κοίτα, με το βασικό πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε το βασικό. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ωραία, ξεκινήσουμε.
0: Γιατί έχουμε καινούργια πράγματα συνέχεια. Γι' αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι απλά το βασικό που είναι, έχει να κάνει με μια αποβολή η οποία δεν είναι αποβολή τελικά, αλλά είναι αναστολή.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Εντάξει, ήταν αυτοφοράκια τελικά. Ο Μπάλογκαν προφανώς.
0: Δεν ξέρω. Ο Μπάλογκαν, ξέρεις, σαν να πάρκαρε παράνομο είναι δηλαδή. Ότι λένε για να σου πάρουμε το δίπλωμα. Αλλά τέλος πάντων σου βάζουμε αναστολή. Αν ξαναπαρκάρεις παράνομο πάλι, τότε θα σου πάρουμε το δίπλωμα. Κοίτα, είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αν το καλοσκεφτείς. Είναι πραγματικά, είναι ασύλληπτο, όχι απλά τρομερό, είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, τι έχουμε εδώ.
2: Ο Γιαρθάμπαλ το χάσε και ήταν και offside, ήταν offside όμως από την αρχή, οπότε δεν έχει σημασία.
0: Οκ. Okay.
2: Δεν ξέρω γιατί στεναχωριέται ο Γιαρθάμπαλ. Α, γιατί δεν ξέρω ότι είναι offside.
0: Μπορεί και να μην είναι offside.
2: Αμάν.
0: Μπορεί και να μην είναι offside.
2: Όχι, δεν ήτανε. Oh. Τρομερή ευκαιρία για την Ισπανία.
0: Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν ήταν μια πρωτοφανής απόφαση. Είναι κάτι το οποίο δείχνει όλη τη σαπίλα και τη διαφθορά η οποία υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αυτό που υποψιαζόμασταν.
2: Πολύ ξεκίνησε.
0: Αυτό
2: δεν ξέρω
0: που
2: γιατί.
0: Υποψιαζόμασταν όλοι, ότι δηλαδή ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο την παλακίδα του, τον Ιφαντίνο, έγινε, επιβεβαιώθηκε και από τους δύο, γιατί ήταν μια υποψία στην αρχή.
2: Ναι.
0: Το επιβεβαίωσαν και οι δύο. Δηλαδή ο Τραμπ πήρε την παλακίδα του και ζήτησε να μην ισχύει η κάρτα για να μπορέσει ο Μπαλογκάν να παίξει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Τα συγκλονιστικά πράγματα τα οποία ακούστηκαν από τις δηλώσεις του Τραμπ παραδέχθηκε την παρέμβασή του ήταν τα εξής. Ότι ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της κόκκινης κάρτας. Δεν τον γνωρίζει. Δεν γνωρίζει δηλαδή από ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζει την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, παρότι δεν γνωρίζει, του φάνηκε πάρα πολύ, ας πούμε, τραβηγμένο να δοθεί κόκκινη κάρτα σε ένα παίχτη και αυτό να σημαίνει ότι θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Αυτά είπε. Συν τη άλλη. Υπονόησε με τον γνωστό τραμπικό τρόπο ότι έχουμε κάνει και μια έρευνα για τον διαιτητή και έχουμε βρει διάφορα ύποπτα πράγματα, αλλά μην σας τα λέμε τώρα. Δηλαδή υπάρχει ένα κρεσέντο ηλιθιότητας, παρέμβασης και τσατσιάς, το οποίο ομολογούν, μαρτυράνε χωρίς ξύλο όλοι τους. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, πέρα από μια κατάφορη παραβίαση των κανονισμών, ξέρεις, ένα τέχνασμα ουσιαστικά που βρήκαν, ας πούμε, με έναν νόμο για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν κάτι πραγματικά είναι ελεηνό. Δηλαδή, να παίξει ένας παίχτης της διοργανώτριας χώρας ένα παιχνίδι παρότι δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Προκάλεσε μέχρι και την έκρηξη της UEFA. Και για μένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει σημασία. Ότι με όσα γίνονται τελευταίο καιρό η UEFA με την FIFA δεν είναι φίλοι. Ούτε στο Hydration Break, mm-hmm. ούτε σε αυτήν την ιστορία η οποία βγήκε η UEFA πολύ, πολύ άγρια να μιλήσει για όλο αυτό.
2: Λοιπόν, τα λες καλά, άνοιξες πολλά θέματα.
0: Άνοιξα πολλά, αλλά όλα είναι στο ίδιο, στην πραγματικότητα, στο ίδιο βιβλίο του ποδοσφαίρου.
2: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ποδοσφαιρικούς κανονισμούς της FIFA, τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, η απευθείας κόκκινη κάρτα σε νοκάουτ οδηγεί σε απευθείας αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι. Ωραία, τελεία παύλα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται ανελιπώς και το γνωρίζουμε.
0: και έχει στερήσει τη συμμετοχή σε επόμενα παιχνίδια πολλών και διάφορων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι και εκείνοι και οι προπονητές τους και ο λαός της χώρας κτλ. Λοιπόν, ναι.
2: Ας συμφωνήσουμε για να ξεκινήσουμε να συζητάμε το θέμα ότι δεν έχει νόημα. Όχι, δάμε το θέμα. Ότι δεν έχει νόημα. Όχι, όχι.

0: και επειδή έχουμε κάνει ρεπορτάζ εδώ για το θέμα, ξέρουμε και τι υποστήριξαν στην έφεση οι Αμερικανοί. Λοιπόν, οπότε ας τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Καλός, κακός, μια διαφορετική συζήτηση. Αυτός είναι ο κανόνας. Κάποιοι μπορείτε να πείτε για λάθος, κάποιοι μπορείτε να πείτε για απλό πάτημα, κάποιοι μπορείτε να πείτε για μπέρδεμα, κάποιοι μπορείτε να πείτε για βαναυσότητα ή οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός είναι ότι ο διαιτητής δεν είδε κάτι στην κανονική διάρκεια, τον καλέσανε για on-field review, πήγε στο on-field review, είδε αυτό που είδε, το οποίο στο super slow motion φαίνεται και ενδεχομένως είναι, διαλέξτε το ρήμα που θα βάλετε, κάτι το οποίο είναι για Mars, κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, οπότε την έβγαλε, εντάξει, πάμε, τελειώσαμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά. Τι γίνεται τώρα? Το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν γνωρίζω με βεβαιότητα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό, αρκετά έχω βαθύνει στο ρεπορτάζ του New York Times, είναι το από πού ξεκίνησε η ιδέα. Δηλαδή, ποιος ξεκίνησε την ιδέα, ποιος σκέφτηκε πρώτος ότι «Α, ναι, αλλά ο Μπαλογκάν έχει βάλει 3 γκολ και είναι ο καλύτερος μας παίχτης. Πάμε πολύ καλά, πάμε να παίξουμε το Βέλγιο, πρέπει να παίξει. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?» Ποιος είχε αυτή την ιδέα και σκέφτηκε ότι «Α, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό?» Έχω την απάντηση, πιθανότατα, όχι όμως με βεβαιότητα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λέγεται Άντριου Τζουλιάνι. Ο Άντριου Τζουλιάνι, τι γίνει? Ο Τραμπ έφτιαξε πριν από το παγκόσμιο κύπελο, συνέστησε, πώς να το πω, μια ειδική ομάδα, μια task force που λένε και στο χωριό μου, η οποία είναι επιφορτισμένη με το παγκόσμιο κύπελο αποκλειστικά. Ωραία. Επικεφαλής της λοιπόν είναι ο Άντριου Τζουλιάνι.
1: Είχα μια σχέση με τον Τζουλιάνι τον παλιό, τον
0: δήμαρχο. Νομίζω όχι.
1: Και στενό συνεργάτη του και δικηγόρο του Τραμπ στην πορεία.
0: Νομίζω λεγόταν Άντριο συγκεκριμένα.
1: Όχι, γι' αυτό λέω να έχει σχέση.
0: Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, αυτό υποθέτουμε. Τι είναι αυτό που ξέρουμε τώρα? Προσέξτε. Αυτό που ξέρουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, το New York Times, το οποίο ήταν αναλυτικότατο, και λυπάμαι που δεν μεταφέρθηκε τόσο αναλυτικά στα ελληνικά ΜΜΕ. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί το θέμα ήταν πολύ μεγάλο. Έχουν κάνει απανωτές δημοσίευσεις.
1: Πες τώρα, παιδί μου, άσε το.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τύπος, ναι, βρεθήκανε μαζί με τον κύριο Χάουαρντ Λούτνικ. Ο Χάουαρντ Λούτνικ είναι γραμματέας εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τίτλος του. Mm-hmm. Από αυτούς λοιπόν τους δύο ξεκινάει η ιστορία. Αυτοί μιλάνε με τον Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος είναι άσχετος φυσικά, αλλά βρίσκει μια ευκαιρία, άσχετος με το ποδόσφαιρο, τους κανόνες του, την ηθική του, οτιδήποτε, ξέρεις, περιβάλλει το άθλημα ποδόσφαιρο, το πραγματικό άθλημα ποδόσφαιρο, του λένε την ιδέα τους. Ο Τραμπ προφανώς βρίσκει μια ευκαιρία να εφαρμόσει το αυτοκρατορυλίκι του και λέει: «Κάπου, θα πάρω το λακέ μου». Mm-hmm. Παίρνει τον Ινφαντίνο και του λέει να ξαναδούμε την κόκκινη του Μπαλογκάν. Ο Ινφαντίνο δεν ξέρουμε τι του λέει. Mm-hmm. Αν του λέει αμέσως yes master ή ξέρετε κύριε πρόεδρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εκεί έρχεται και μπαίνει σαν σάπια βίδα μέσα στην ιστορία ένα τρίτο πρόσωπο. Αυτό το τρίτο πρόσωπο είναι ο κύριος Σκοτ Γκούντουιν. Ο κύριος Σκοτ Γκούντουιν είναι ένας τύπος ο οποίος είναι manager σε ένα μεγάλο hedge fund και είναι μέγας χορηγός του αμερικανικού ποδοσφαίρου γενικότερα, του US Soccer, δηλαδή ρίχνει χρήματα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει προφανώς απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ, οπότε παίρνει τον Τραμπ τηλέφωνο και τον κουρδίζει πριν μιλήσει με τον Ινφαντίνο και του λέει: «Κοίταξε, ο διαιτητής αυτός που έβγαλε την κόκκινη στο Βραζιλιάνος αυτός είναι στημένα, στη Βραζιλία όλο στημένα, εντάξει, και όλο έδινε περίεργες κόκκινες κάρτες και τον έχουν στην μπούκα». Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, διπλή ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ με 2 αποκρούσεις του Ντιόγκο Κώστα, η δεύτερη καλύτερη από την πρώτη, πιο δύσκολη, ενώ η πρώτη σε σούτ του Γιαμάλ, μια απόκριση όχι ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο στην επαναφορά της μπάλας ο Πόρο κάνει ένα καλύτερο σούτ, το οποίο βγάζει πολύ δύσκολα με το ανάποδο χέρι ο Ντιόγκο Κώστα σε μια πολύ ωραία επέμβαση, και το παραμένει το 0-0. Συνεχίζω. Λοιπόν, το λέει στον Τραμπ. Ο Τραμπ το μεταφέρει αυτό στον Ινφαντίνο χωρίς να το έχει διασταυρώσει. Του το λέει αυτός ο Κλάους που είναι στημένα στη Βραζιλία και... Εντάξει. Λοιπόν,

0: Μετά από αυτό, ψάχνονται τόσο η FIFA, που επιβάλλεται να το κάνει, όσο και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στην οποία απευθύνονται, και ψάχνουν το παρελθόν του. Και δεν βρίσκουν τίποτα για τον τύπο. Εντάξει. Γιατί η απάντηση είναι ότι προφανώς το είχαν κάνει από πριν, γιατί δεν θα το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που καλούν κάποιους διαιτητές, έχουν μια σχετική αξιολόγηση για τις ικανότητές τους και την προϊστορία τους.
0: Λοιπόν, οι τύποι λοιπόν αυτοί, καλούν δικηγόρους, εξειδικευμένους στο αθλητικό δίκαιο υποθέτω, και λένε, παιδιά, ψάχτε να δούμε τι θα κάνουμε, βρείτε το κενό στους νόμους, να μπούμε να χωθούμε να παίξουμε μπαλογκάν. Εντάξει. Και αυτοί προφανώς βρίσκουν το περίφημο άρθρο 27, σου λέει θα κάνουμε έφεση, έχει χρησιμοποιηθεί άλλωστε προ-μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τι θυμάστε την περίπτωση, παρακαλώ να μην μπλέκουμε τις περιπτώσεις, δεν έχουν καθόλου την ίδια βαρύτητα, καθόλου, μιλάμε για προ-μουντιάλ και εντός μουντιάλ, καμία σχέση δηλαδή οι δυο τους, αλλά...
1: Και μιλάμε για τρεις αγωνιστικές που έγιναν μία... Και ναι. Όχι για αναστολή μιας ποινής.
0: Ναι. Εγώ το αναφέρω μόνο και μόνο διότι είναι το άρθρο 27 στην περίπτωση αυτή και το άρθρο 27 στη χθεσινή. Δηλαδή είναι το ίδιο άρθρο που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο είναι ένα απολύτως ασαφές αν το έχετε διαβάσει, με τέσσερα σημεία, έχει τέσσερις υποπαραγράφους, ένα απολύτως ασαφές πράγμα. Ναι. Το οποίο λέει γενικώς και αορίστως ότι ναι, μπορούμε πάντα να επανεξετάσουμε, να επαναθεωρήσουμε. Είναι σαν αυτούς γενικούς όρους συμβολέου, ας πούμε, το συμβάσιμο που δεν καταλαβαίνεις ποτέ. Ναι. Λοιπόν, και τι κάνω τώρα. Οι Αμερικανοί ετοιμάζουν λοιπόν άρον-άρον μια έφεση τριών σελίδων, μικρή θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό κάνανε. Mm-hmm. Γιατί οι Αμερικανοί είμαστε, γιατί ήταν σίγουροι ότι θα την κερδίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία λίγο πολύ έλεγε το εξής, ακούστε τώρα, τι γράφανε μέσα. Γράφαν ότι δεν πρέπει να ισχύσει η κόκκινη στον μπαλογκάν, γιατί. Γιατί λέει ο διαιτητής δεν είδε τη φάση, δεν το κατάλαβε λέει στο live, δεν σφύριξε καν φάουλ και τον καλέσαν από το VAR.
1: Ναι.
0: Και λες,
1: αυτή είναι η δουλειά του VAR.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γι' αυτό φτιάξαμε το VAR, ναι.
0: Λοιπόν, μπούρου, μπούρου, μπούρου, και κλείνει η έφεση. Η έφεση έκλεινε, κυρίες και κύριοι, με το καταπληκτικό ότι αυτή η αδικία. Α, είναι ο γιος του Ρούντι Τζουλιάνι, ο συγκεκριμένος. Μάλιστα.
1: Ωραία. Υπέροχα.
0: Λοιπόν. Και κλείνει λοιπόν η έφεση με την απειλή ότι η αδικία αυτή μας προσβάλλει ως έθνος. Και εάν δεν κάνετε δεκτό το αίτημά μας άμεσα, θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ. Αυτή ήταν η έφεση.
1: Έπρεπε να του αφήσει να πάει στο ΚΑΣ και να βγει απόφαση τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, θα είχε μια πλάκα να περιμένουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και να γίνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Λοιπόν. Και. Βεβαίως έγινε απολύτως. Έγινε αμέσως δεκτή η αναστολή. Και μετά ξέρετε τι ακολούθησε. Εντάξει, πρώτα, καλά, πέρα από ότι όλος ο κόσμος παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα. Όχι μια ομοίη παρέμβαση. Ξέρετε, εδώ πέρα οι λέξεις πια είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι φτωχές οι λέξεις.
0: Είναι πραγματικά φτωχές οι λέξεις για να περιγράψουν το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως το είπε ο Κλόπ, ας πούμε, βρήκε μια καλή πρόταση. Ναι. Είπε ότι δύο άνθρωποι άσχετοι με το ποδόσφαιρο αποφασίζουν σημαντικά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Σωστό.
1: Και όλοι καταλαβαίνουμε ποια θα είναι η μοίρα της Εθνικής Γερμανίας, την οποία αναλαμβάνει ο Κλόπ από εδώ και πέρα. Ναι. Το αφήνω αυτό στην ακρούλα.
0: Σωστό.
1: Να το έχουμε λίγο στα υπόψη.
0: Από την άλλη. Νομίζω ότι πλέον η γενική αίσθηση είναι ότι μαζεύτηκαν πια τόσο πολλά πράγματα και είναι τόσο πολλά πια τα. Πώς να σου πω.
1: Τα σημάδια.
0: Τα σημάδια και τα κολλητιλίκια. Δηλαδή, από τις. Πώς να σου πω, είναι τόσο πολύ σφιχτοδεμένοι πια οι δυο τους.
1: Δεν είναι τόσο πολλά τα λεφτά.
0: Ναι. Αυτό όταν την νοικιάζει ο ένας στον πύργο του Τραμπ. Ναι. Όλο το περιβάλλον.
1: Το θέμα είναι απλό. Ο Τραμπ πάσχει από διάφορα σύνδρομα. Ωραία. Ξέρω εγώ, του Νέρονα που έβλεπε το Καπιτόλιο να καίγεται, ας πούμε, και ήταν και απολάμβανε βοναπαρτισμό με όλα αυτά τα πράγματα που λέει για τον εαυτό του ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο κλπ. Καταλαβαίνω εγώ ότι πάσχει από το σύνδρομο του Αδόλφου Χίτλερ. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ, όπως ο Χίτλερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, να δει τους Αμερικανούς στον τελικό, στον οποίο θα είναι εκείνος και θα δώσει το κύπελο. Mm-hmm. Θέλει πάρα πολύ. Κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του για να αποδείξει, ας πούμε, την ανωτερότητα των Ηνωμένων Πολιτείων απέναντι σε όλο τον πλανήτη, να κάνει ό,τι παραπάνω μπορεί από τη δική του πλευρά, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν όσο γίνεται παραπέρα, ιδανικά να φτάσουμε μέχρι τον τελικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Επειδή ο Τραμπ είναι ανιστόρητος και αυτό είναι γνωστό, δηλαδή δεν γνωρίζει γρία από ιστορία, ας του πει κάποιος πώς πήγε εκείνη η καταστασούλα το 1936 με τον Τζέσε Όουεν στο βάθρο. Ας του θυμίσει κάποιος ότι δεν είχε πολύ καλή κατάληξη αυτό όλο που είχε φτιάξει τότε ο Αδόλφος. να το πει και του Ντόναλτ, λίγο να το έχει στο μυαλό του. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα το βράδυ είναι το παιχνίδι, τα ξημερώματα, 3 ώρα τα ξημερώματα Ελλάδας. Εγώ λέω σαν ευχή, δεν θα γίνει, αλλά σαν ευχή, επειδή ο Ποτσετίνο είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και Αργεντινός.
0: Το έχω σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει. Θα ήταν, νομίζω, ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσε να κάνει ο Ποτσετίνο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν δεν έβαζε να παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Θα παίρναγε δηλαδή ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να κάνει τον Τραμπ, ας πούμε, να ζητήσει την απόλυσή του εν ώρα αγώνα και πιθανότατα θα γινόταν αυτό. Αλλά θα έσωζε
0: θα ο Ποτσετίνο. Θα αντιμετωπιζόταν ως αητινός από εκεί πέρα, ναι, ο Ποτσετίνο.
1: Ο Ποτσετίνο όμως θα έσωζε με αυτή την κίνηση την τιμή του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Δηλαδή, όλος ο κόσμος θα έλεγε ότι υπάρχει ένας γελίος τύπος ο οποίος παρεμβαίνει ομάς στο ποδόσφαιρο για να κάνει το κομμάτι του και ένας μάγκας προπονητής ο οποίος βάζει πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο και την ηθική και επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Το λέω ότι είναι, ξέρεις, η ευχή μου. Να σώσει ο Ποτσετίνο, είναι βαρύ φορτίο για την πλάτη του, καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει ο άνθρωπος σε τίποτα. Έχει όμως την ευκαιρία με μία επιλογή στην 11η να σώσει το ποδόσφαιρο. Απόψε το βράδυ.
0: Είναι αλήθεια. Και νομίζω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε όλη αυτή την κουβέντα η οποία γίνεται πλέον παγκοσμίως για το συγκεκριμένο θέμα, όπως έχετε καταλάβει, δεν εμπλέκεται πουθενά με αρνητικό τρόπο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, διότι είμαι βέβαιος ότι ούτε αυτός ούτε οι Αμερικανοί παίχτες έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω Αμερικανοί παίχτες. Λέω για τον Ποτσετίνο γιατί οι Αμερικανοί παίχτες μπορεί και εκείνοι να γνωρίζουν τα πάνω-πάνω από τους κανονισμούς και να συζητήθηκε αυτό το πράγμα τέλος πάντων με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και να πάρει αυτός ο νόμος. Ναι, παιδιά, να το κάνουμε.
0: Να.
1: Επειδή ο Ποτσετίνο είναι Αργεντινός. Έχει δουλέψει πολλά χρόνια στη ζωή του και στην Αγγλία και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο και την κουλτούρα του ποδοσφαίρου τελείως διαφορετικά. Και δεν έχει δώσει και ποτέ δικαίωμα από Ποτσετίνο να πούμε πράγματα γι' αυτόν. Θέλω να πω, είναι πάντα προπονητής ο οποίος τον κρίνεις πετυχημένο, αποτυχημένο, οτιδήποτε, αλλά τον κρίνεις ως ένα κανονικό άνθρωπο και κανονικό προπονητή. Ο Ποτσετίνο είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι το οποίο ούτε το ζήτησε ούτε το θέλει. Στην πραγματικότητα δεν θέλει να κουβαλάει η ομάδα του τη λέζα για κάτι το οποίο δεν έχει καμία ευθύνη ο ίδιος.
0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή τώρα έχουμε hydration break στο μάτς και έχουν γίνει αρκετά πραγματάκια, πάμε στο Στέφανο Χουλιανόπουλο, που το παρακολουθεί με προσοχή, να μας πει τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία μέχρι τώρα. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, είχα μια μικρή διαφωνία με τον Γιώργο Πετρίδη πριν με συνδέσει σε εσάς. Δεν του αρέσει πολύ το παιχνίδι. Εμένα τη θέση του μου αρέσει. Δηλαδή, βλέπω ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Βλέπω την μπάλα να πηγαίνει...
0: Καλά, χωρίς σκοπιμότητα, είπα για αλίμονο. Αυτό κι αν είναι παιχνίδι σκοπιμότητα, δεν θέλω να πω τι εννοείς
1: χωρίς σκοπιμότητα.
0: Ότι είναι χαλαρή, ότι δεν έχουμε ταμπούρι. Ναι.
2: Όχι, κανένα ταμπούρι μέχρι στιγμής. Πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, και από τους δύο. Δηλαδή και οι δύο ψάχνουν να βγουν στην κόντρα και στην μετάβαση.
1: Είναι λίγο καλύτερη Ισπανία, όπως έχουμε δει από τις ματιές που ρίχνουμε.
2: Είναι. Βγάζει πολύ πιο εύκολα τελικές και καλύτερες τελικές. Δηλαδή οι παίκτες τους βγαίνουν σε καλύτερη θέση για να σουτάρουν. Τεράστια χαμένη ευκαιρία τον Ιαρθάβαλ στο 8ο λεπτό, ο οποίος μετά από εξαιρετική κάθε τόλμη βγήκε απέναντι από τον Κώστα Πλάσαρε λίγο έξω. Ο Γιώργος Κώστα, ο οποίος έκανε τρομερή διπλή επέμβαση λίγο πριν το hydration break, βγήκε στην κόντρα η Ισπανία, προσπαθεί να εγκαταλευτεί τα κενά της Πορτογαλίας πίσω. Αρχικά σε ζωή του Γιαμάλ και στη συνέχεια του Μπαένα. Αμφότερες επιβάσεις είναι στην απέναντι γωνία. Shoot. Με τα αριστερό του Γιαμάλ να παίρνει γωνία απόκρουση και συνέχεια σου του Μπαένα πάλι ίδια απόκρουση. Ένα σου έχει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο πήγε πάνω στον.
0: Και από δύσκολη γωνία.
2: Ναι. Και το έβγαλε σχετικά εύκολα. Παραμένει το 0-0. Όπως είπαμε, πολύ καλός ρυθμός. Ναι. Αρκετές φάσεις για ένα τέτοιο παιχνίδι. Για μέχρι 25 λεπτό το βλέπουμε.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέφανο Χουριανόπουλο. Επανεκκινεί και το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε ναι, δεν θα συμβεί πιθανότητα αυτό. Μακάρι και
1: όχι,
0: εγώ πολύ θα το ήθελα. Δεν ξέρω, οι μόνες δηλώσεις του Ποτσετίνο που μας στέλνετε που έχω δει ήταν ότι χαρακτήρισε άδικη την αποβολή όταν έγινε. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δήλωση τώρα την τελευταία ώρα.
1: Ναι.
0: Για την απόφαση, διότι.
1: Προσέξτε, είναι απόλυτα θεμητό ένας προπονητής να θεωρεί άδικη την αποβολή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και για πολλοί κόσμο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι άδικη. Θέλω να σου πω, για μένα είναι αποβολή, αλλά το συζητάμε. Αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε. Δεν είναι εκεί το θέμα μας, αν είναι δίκαιο ή άδικο. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο δίκαιες και άδικες αποφάσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το σκάνδαλο που έχει παρατηρηθεί και έχει καταγραφεί εδώ πέρα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα.
0: Όχι, το κλείνουμε.
1: Ωραία, πάμε.
0: Δεν το κλείνουμε. Διότι πρέπει να πούμε καταρχάς αυτά που έχουν συμβεί από εκείνη την ώρα και μετά, σε τίτλους. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι οι Βέλγοι στην αρχή, που είναι και οι άμεσα θυγόμενοι, διαμαρτυρήθηκαν σχετικά έντονα αλλά πολιτισμένα σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση έκαναν επισήμως έφεση κατά της απόφασης,
1: η οποία
0: απορρίφθηκε πριν από δύο περίπου ώρες. Ο Τραμπ παραδέχτηκε τηλέφωνο στον Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο παραδέχτηκε ότι τηλεφώνησε ο Τραμπ. Είπε κάτι χαζομάρες, εντάξει, προφανείς χαζομάρες, ότι ναι, με πήρε τηλέφωνο, αλλά τα όργανα
1: της Επιτροπή είναι ανεξάρτητα. Και εγώ βάζω συμφωνώ να διαφωνώ, ναι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ας του δώσω ένα βραβείο ειρήνης.
0: Ναι.
1: Ένα βραβείο διαιτησίας, ένα βραβείο εφέσεων ενδεχομένως.
0: Ενδεχομένως και ενδεχομένως, τώρα έτσι όπως έχει πάει η ιστορία, να του δώσει ο Τραμπ στην τελετή λήξη ένα βραβείο fair play του Τζιάννη του Ιφαντίνου, mm-hmm. διότι. Γιατί το αξίζει. Mm-hmm. Τι εννοείς γιατί. Γιατί το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι ο βλαμμένος ο Τραμπ πιστεύει, όχι πιστεύει, το κάνει, ότι μπορεί να παρεμβαίνει στα πάντα. Γιατί έχει την αίσθηση ότι δεν λογοδοτεί πουθενά και σε κανέναν και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και
1: είναι το σύνδρομο βοναπαρτισμού για το οποίο μίλαγα νωρίτερα.
0: Λοιπόν, και παρέα με τον Ιφαντίνο αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ ισχυρό, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, η λογική μου και χωρίς υπερβολές λέει ότι το μόνο που μπορεί να γίνει, γιατί έχουν μαζευτεί πλέον πάρα πολλά πράγματα και πριν το ποδόσφαιρο έχει αμερικανοποιηθεί, γιατί αυτή είναι μια γενικόλογη και λίγο, πώς να σου πω, άνευ περιεχομένου έκφραση. Νομίζω ότι η κίνηση η οποία μπορεί να γίνει και η μοναδική κίνηση που θα έχει νόημα από εδώ και πέρα είναι η παγκόσμια με κάποιον τρόπο απέτηση, αυτό είναι η συζήτηση για μετά το Μουντιάλ πια, απομάκρυση πλέον του Ιφαντίνου από την Προεδρία της FIFA. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν θα κάνεις τον Τραμπ, κανείς δεν θα κάνει τον Τραμπ με αυτή την έννοια, ξέρεις, για αυτό που έκανε και οτιδήποτε άλλο κάνει, αλλά για το ποδόσφαιρο, για το άθλημα. Τώρα το ίδιο δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Δηλαδή ένας άνθρωπος.
1: Ο Ιφαντίνου είπε ότι εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη με αυτό.
0: Ναι, αλλήμον.
1: Μα θέλω να αποκάλυψε τον κόλο του πάρα πολύ έντεχνα, λέγοντας ότι ναι, μου τηλεφώνησε ο Τραμπ, mm-hmm. παρέπεμψα το θέμα στην Επιτροπή, η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, mm-hmm. άρα εγώ δεν νύπτω τα σχήρας μου. Πόντιος Πιλάτος ο Ιφαντίνο, οπότε εντάξει, ό,τι και να έχει γίνει ο ίδιος, okay, δεν φέρει καμία ευθύνη.
0: Εντάξει, επειδή όμως το πάμε ναι, τα ξέρουμε τι έχει ξέρουμε, συμβεί, εγώ αλλά λέω για τις επόμενες εκλογές της, okay, της FIFA, ότι ένας άνθρωπος, δηλαδή λέγαμε πρώτα μόνο ότι είναι.
1: Στις επόμενες εκλογές FIFA θα φέρει μπροστά οικονομικά στοιχεία ο Ιφαντίνο και θα πει πόσα χρήματα βγάλαμε από αυτό, ναι, και με αυτό το επιχείρημα θα ξαναβγεί, διότι είναι εμπορικά ένας πάρα πολύ πετυχημένος πρόεδρος. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να συζητάνε οι χαζοί εδώ στα ραδιόφωνα, εκεί παραπέρα, οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου, οι ανόητοι, οι αφελείς κτλ. Για μια εταιρεία όπως είναι η FIFA με μοναδικό θεό το χρήμα, εάν φέρνει χρήμα με τον Τζιάννη Ιφαντίνο στην Προεδρία, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Yeah. Και επειδή το χρήμα είναι εξασφαλισμένο από αυτό το Μουντιάλ, από το επόμενο και από το παραεπόμενο Σαουδική Αραβία, δηλαδή έχουν κλειδώσει τα χρήματα ήδη, δεν έχουν για κανένα λόγο να τον αλλάξουν αν δεν υπάρξει κάτι πολύ χοντρό.
0: Yeah. Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο αυτό και άλλα θέματα βέβαια πολλά, αλλά τώρα έχουμε δελτίο. Σωστά κύριε Πάνο, πάμε.

0: Sky 100,3.
1: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Που έχει στο λαιμό.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχει ξεχαστεί τίποτα. Γιατί λέω με αυτά και με αυτά έχει ξεχαστεί η στεναχώρια
1: του Φαντίνο
0: και την Αγία. Τίποτα. Υπάρχει μια ατζέντα εδώ πέρα τώρα. Υπάρχει μια ατζέντα στο κεφάλι μας εδώ. Τα έχουμε συγκεντρώσει τα πράγματα. Είπαμε, έχουν γίνει τόσα πολλά, σαν να λείψαμε ένα μήνα και γυρίζουμε και έχουμε να τα πούμε. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν γίνει κοσμογονία. Ναι, θα τα πούμε όλα στην ώρα.
1: Και χωρίς Viagra. Έξω το Viagra. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας και λέει πάνω ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player. Δηλαδή να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού και βρίσκεται ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001. Όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαρά, ακόμα μας φυλάει και δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαός στα μικρόφωνα.
0: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπει στο nation.stoichiman.gr. 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε στο 41ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο Πορτογαλία Ισπανία, με τις ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες, λίγες περισσότερες η Ισπανία αλλά και η Πορτογαλία.
0: Είχε μια καλή διπλή ευκαιρία νωρίτερα, ναι.
1: Διπλή, δηλαδή και οι δύο ομάδες φαίνονται ότι κυνηγάνε το γκολ. Εδώ πάλι έτσι μια ευκαιρία με κόντρα.
0: Είναι τώρα το momentum της Πορτογαλίας. Ναι, τελευταία λεπτά έχει ανέβει λίγο η Πορτογαλία και προσπαθεί να κάνει κάτι καλό.
1: Αυτή η φάση θα τα πούμε ούτως ή άλλως και σε λίγο με τον Στέφανο Χωριανόπουλο, με το που θα λήξει το ημίχρονο. Μόλις μπήκαμε στο 42ο λεπτό του παιχνιδιού. Α, δοκάρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πήγε δοκάρι.
0: Καθόλου κόντρα δεν ήταν.
1: Ναι, όχι. Κόντραρε η μπάλα. Κόντραρε στο κεφάλι του Πέδρο Πόρο και πήγε στο οριζόντιο. Οπότε δοκάρι για την Πορτογαλία. Σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνοντας το προηγούμενο θέμα για να πάμε λοιπόν στα επόμενα, η μοναδική αντίδραση που μπορεί να έχει νόημα και να ακουστεί κάπως, όπως σωστά είπε ο Κώστας πριν, ήταν η αντίδραση της UEFA, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία έκλεινε με τη φράση «εκφράζουμε την απορία μας για μια τέτοια άνευ προηγουμένου ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση», και τουλάχιστον έχει σημασία μαζί με όλο το, μάλλον ως πρώτη μεταξύ ίσων να το πούμε έτσι, μαζί με με τις απορίες και την οργή όλου του κόσμου για αυτό που έγινε, να είναι μπροστάρισα η FIFA. Τώρα από τι θα ακολουθηθεί αυτό δεν το ξέρω, δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεφουσκώσει και θα ξεχαστεί. Νομίζω ότι είναι κάτι που μένει να φανεί. Όπως μένει να φανεί εάν αυτή η ιστορία είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια, δηλαδή αν θα γλυκαθεί ο Τραμπ και οι τζουτζέδες του γύρω γύρω και θα βρουν ευκαιρία να πάρουν και σε παιχνίδια που δεν τους αφορούν ενδεχομένως, γιατί ξέρεις, ανοίγει όρεξη, ξέρεις, είναι καρχαρία σέμα εδώ πέρα.
0: Καλά, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι η Αμερική έχει ήδη ζητήσει το Μουντιάλ του 38.
1: Σωστά, καλά το λες.
0: Οπότε θέλω να πω ότι αν δούμε, ας πούμε, στο προσεχές διάστημα να εκθιάζει ο Ιφαντίνο το πόσο καλά πήγε το Μουντιάλ στην Αμερική και να σου λέει μη δοκιμάζουμε τώρα δεξιά-αριστερά, εδώ έχουμε τους ανθρώπους μας, το ξαναδώσουμε εκεί που είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά, θα καταλάβουμε ότι το σχέδιο είχε δουλευτεί πολύ καλά και έχει προχωρήσει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
1: Επίσης, προφανώς, σε όσους σκέφτονται την πιο ακραία αλλά και ενδεχομένως εφαρμόσιμη και απόλυτη και κάθετη αντίδραση, ναι, θα ήταν να πούνε όλες όπως πούνε, αλλά αυτά δεν γίνονται, σταματάμε, δεν παίζουμε άλλο.
0: Ναι, καλά.
1: Άρα αυτά τα πράγματα όπως και δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει ποτέ.
0: Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα το για κλείνουμε. Να πάμε. Ωραία, πάμε σε ένα θέμα που με έναν τρόπο σχετίζεται με το παιχνίδι για το οποίο συζητάμε και έχει να κάνει με, με τη Γαλλία, η οποία είναι η ομάδα που θα βρεθεί στο μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, με τον νικητή του Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Σωστά.
1: Θα σου πω αμέσως. Ναι.

0: Είναι τρελός, είναι τρελός ο χορηγός. Η διακοπή είναι διότι μπήκανε κάτι πίτσες στο στούντιο που μας έστειλε η Στοίχημαν. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα παιχνίδι λοιπόν με έναν τρόπο σχετίζεται με το παιχνίδι αυτό. Ήταν το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουέ, από το οποίο θα προκύψει, μάλλον προέκυψε το, ο αντίπαλος του νικητή του Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τι είδαμε σε εκείνο το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη? Είδαμε μια αδιανόητη κατάσταση από την πλευρά των Παραγουανών, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν bullying στους παίκτες της Γαλλίας, να τους χτυπάνε εντός και εκτός φάσης, να τους βρίζουν, να τους τραμπουκίζουν, να κάνουν διάφορες, να προσπαθήσουν να τους κάνουν να χάσουν την ψυχραιμία τους για να ανταποδώσουν. Η μεγαλύτερη αστείωτητα του παιχνιδιού αυτού είναι ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την Γαλλία να έχει τρεις κίτρινες κάρτες και την Παραγουάη καμία. Yeah. Προσοχή, καμία. Ούτε μία κίτρινη κάρτα. Εντάξει, είδαμε όλοι είτε το παιχνίδι είτε τις φάσεις. Είδαμε όλοι Παραγουανούς να χτυπάνε Γάλλους. Mm-hmm. Εκτός φάσης, να τους χτυπάνε, να τους έχουν αγωνιές. Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό δεν βγήκε καμία κίτρινη κάρτα για την Παραγουάη. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν, στο οποίο η Παραγουάη δεν έβγαλε, για την Παραγουάη δεν βγήκε καμία κίτρινη κάρτα. Είχαμε διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά. Δηλαδή, μετά, διάβαζα σήμερα από μία πολιτικό στην Παραγουάη.
1: Αυτό είναι, το έχω μπροστά μου για να το πούμε με πολύ ωραία, γιατί είχαμε και απάντηση. Την κυρία Σελέστε Αμαρίγια. Κυρία, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κυρία, εντάξει.
1: Λοιπόν, η Σελέστε Αμαρίγια, λοιπόν, έκανε πόσταρες στα social media μετά το παιχνίδι, αποκαλώντας τον Εμπαπέ χαζό. Κάποιον που δεν έμαθε ούτε να γράφει. Στο ίδιο πώς το έγραψε ότι αντί να πιει το γάλα της μητέρας του, θύλαζε καρύδες, και ότι τα πιο μορφωμένα πράγματα που έχει ακούσει ποτέ ήταν από χιμπατζίδες. Mm-hmm. Καπάκια κάνει δεύτερη ανάρτηση. Πάλι για τον Εμπαπέ. Mm-hmm. Στην οποία τον χαρακτηρίζει Καμερουνέζο από απεικιοκρατούμενη χώρα που προσπαθεί απεγνωσμένα να το παίξει Γάλλος. Λίγο πιο κάτω τον αποκαλεί πικραμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο. Γράφει ότι η Γαλλία δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε ένα γκολ και προκρίθηκε από τύχη, και κλείνει λέγοντας ότι το μόνο παράπονο πολλών από εμάς είναι ότι κανείς δεν του έδωσε ένα χαστούκι μετά το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Ένα από τα παράξενα λοιπόν του αγώνα αυτού είναι το εξής. Η Παραγουάη είχε παίξει το προηγούμενο μάτς με τη Γερμανία. Έπαιξε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πολύ σφιχτή στην άμυνα, ήταν πολύ συγκινητική, έπαιξε πολύ αμυντικά, αλλά έπαιξε καθαρά. Ξαφνικά στο παιχνίδι με τη Γαλλία, οι Παραγουανοί αποφάσισαν να παίξουν ξύλο.
1: Yeah.
0: Γιατί είναι η απορία? Θέλω να πω, μια ομάδα που έχει ξεκινήσει από την αρχή και παίζει ξύλο, παίζει ξύλο από την αρχή μέχρι το τέλος, λες αυτό είναι το παιχνίδι μας, εμείς παίζουμε δυνατά έως σκληρά, στο όριο του φάουλ ή οτιδήποτε άλλο, και με αυτό θα προχωρήσουμε και θα πάμε μέχρι όπου μας πάει. Mm-hmm. Προξενεί εντύπωση για ποιο λόγο η Γαλλία, η Παραγουάη παίζει κόντρα στη Γερμανία ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πουθενά αντιαθλητικό, είναι αμυντικογενές, αλλά είναι καθαρό, και με τη Γαλλία επιλέγει να παίξει ένα ματς στο οποίο είναι σαν να τους έχουν πει ότι παιδιά σήμερα βαράμε. Ατιμόρυτα.
1: Νομίζω είναι απλή απάντηση σε αυτό. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων.
0: Ρε παιδί μου, και με τη Γερμανία, η διαφορά δυναμικότητα στα χαρτιά, όταν παίζει η Παραγουάη με τη Γερμανία,
1: ναι, ήταν στα χαρτιά,
0: μεγάλη.
1: Ναι, στο γήπεδο, οι Παραγουανοί είδαν ότι η Γερμανία ήταν λίγο πιο ματζόβολη, α το πούμε.
0: Ναι, αλλά του άφησαν την μπάλα, ας πούμε, σε μια κατοχή τη Γερμανία 80%. Θέλω να πω ότι και εκεί οι Παραγουανοί αποδέχτηκαν ότι είναι ο μικρό απέναντι στο μεγάλο. Αλλά έπαιξαν με ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν είχε μέσα χτυπήματα.
1: Ναι.
0: Με την Γαλλία επέλεξαν να βαράνε στο σταυρό.
1: Ναι.
0: Χωρίς να πάρουν ούτε κίτρινη, ξαναλέω. Εμένα αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλων.
1: Ναι.
0: Είναι ότι δεν πήραν μία κίτρινη στο παιχνίδι και οι Γάλλοι πήραν τρεις.
1: Ναι. Σκέφτηκα ότι δεν τους είχαν. Ξέρεις, από κάπου ξεκίνησε ένας, μετά το είδαν οι άλλοι. Λένε, ωραία, δεν παίρνουμε κίτρινες. Ας συνεχίσουμε να χτυπάμε. Ήταν άσχημη εικόνα. Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν θλιβερή εικόνα. Το να προσπαθούν συνέχεια να τους προκαλέσουν για να ανταποδώσουν χτύπημα και να μπας και πάρουν καμιά αποβολή. Ήταν μια θλίψη του ποδοσφαίρου για μια ομάδα την οποία η αλήθεια είναι μας φάνηκε πολύ συμπαθητική στο μάτς με τη Γερμανία. Ναι. Με τον τρόπο που το πάλεψε και με τον τρόπο που κατάφερε να προκριθεί στα πέναλτι, ας πούμε. Κέρδισε τη συμπάθεια όλων των ουδέτερων. Νομίζω σε αυτό το μάτς έχασε τη συμπάθεια όλων των ουδέτερων, διότι ο τρόπος που επέλεξε να αντιμετωπίσει τη Γαλλία ήταν ελεηνός.
1: Γίνανε από ψιλομοντέρνα μετά τελείως old school. Δεν θυμήθηκαν προχρηματικά Λατινικής Αμερικής, δεν ξέρω τι ακριβώς θυμήθηκαν οι Παραγουανοί. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι παρότι η Παραγουάη μας άφησε με μια άσχημη εικόνα, έδωσε δύο παίκτες που δεν τους είχαμε δει. Αφού τυχαία δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτήν. δύο παίχτες καλούς, τον Γκαλάρτσα, ο οποίος είναι ο Ρώσος και ο τερματοφυλακάτης βασικά. Κάνουν τερματοφυλακάτης, είναι μια ψιλοαποκάλυψη. Ένας παίχτης που παίζει στην Αργεντινή όλη του τη ζωή. Αυτός ο Γκέιλ που πέταξε την μπάλα στο τέλος στην πλάτη του Εμπαπέ. Οιδήποτε αρνήθηκε να δώσει το χέρι, βλακίες τέλος πάντων, χαζομάρες. Και αυτά. Και έφτασε όπου δεν μπορούσε στην πραγματικότητα. Ναι. Αυτό έκανε. Λοιπόν, για να κλείσουμε και εδώ πέρα το θέμα, ο Εμπαπέ απάντησε στην κυρία Αμαρίγια, γαλλικά και πολιτισμένα, ότι είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια τις θέσεις που κατέχετε. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που αγωνίστηκε με πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την ανευθυνότητά σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος ξέχασε την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Παραγουάη στο Μουντιάλ για να ασχοληθεί με μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά απάντησε ο Εμπαπέ στις κατάπτυστες δηλώσεις της. Ναι, δεν έπαιξαν σκληρά, έπαιξαν βρώμικα, έχετε δίκιο. Το ξεπούλησαν τη χώρα τους, εντάξει, όχι, είναι υπερβολικό. Παίξαν βρώμικα, όμως παίξαν αρκετά βρώμικα. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Και κάπως έτσι μας χαιρέτησε και η Παραγουάη.
0: Πάμε μια βόλτα από το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι.
1: Πάμε
0: μια βόλτα εκεί. Στεναχώρια μεγάλη, άγχος μεγάλο, Ινφαντίνο. Ναι. Δεν το λέω εμείς, το είπε ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ναι.
0: Αγχώθηκε μετά, είπε βέβαια, όχι εγώ, για όλες τις ομάδες. Και τέτοια καταλαβαίνω όταν παίζει βαφτιστήρα σου, ο Μέση, του έχει στάξει πράγματα όπως του έχει στάξει και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Καταλαβαίνω, είσαι αγχωμένος γιατί το παιδί του έχει στάξει να ξαναπάει τελικό φέτος. Είναι κατανοητό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πέρα από αυτό, λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο πέραν του ότι. Εντάξει, το πράσινο ακροτήρι στάθηκε παλικάρι, πραγματικά δηλαδή, καμία σχέση με την Παραγουάη. Ενώ στάθηκε, έπαιξε, προσπάθησε, μόχθησε, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο παιχνίδι. Στριμώχτηκε αρκετά από σφυρίγματα που έστησαν την μπάλα πολλές φορές έξω από την περιοχή του Βοζίνια. Υπήρχε δηλαδή μια διάθεση να δοθούν όλα τα σποξηματάκια και όλες οι μονομαχίες να στηθεί η μπάλα εκεί. Για μένα το πιο κατάπτυστο είναι η προσπάθεια του Μέση την ώρα που στείνει το τείχος ο Βοζίνια να πετύχει γκολ. Είναι κάτι το οποίο ένα ακόμα πράγμα που δεν τον τιμά. Αυτό που έκανε, αυτό που πήγε να κάνει για να βάλει το γκολ.
1: Λες ένα ακόμα, για πες με ένα προηγούμενο.
0: Τι εννοείς?
1: Λες είναι ένα ακόμα πράγμα που δεν τον τιμά.
0: Η επίσκεψη στον Τραμπ και το ρομπάκι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Αν θες να τα αναφέρουμε ένα προς ένα.
1: Μαζί σου 1000%. Αν εννοείς, νομίζω ότι είναι κάτι αγωνιστικό.
0: Αγωνιστικό δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, μπράβο στο πράσινο ακροτήρι, διότι μας χάρισε ένα παιχνίδι με παράταση το οποίο ήταν εκεί, έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ σοφάρισης.
1: Φανταστικό, ναι.
0: Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, χωρίς κλωτσιές, χωρίς να πέσει σε αυτή τη λογική των καθυστερήσεων, του να χαλάσω το παιχνίδι, του να σπάσω τα νεύρα των αλωνών, του να τους προκαλέσω. Έπαιξε το παιχνίδι του μέχρι παραπάνω από αυτό που μπορούσε.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι από τα ζευγάρια που έχουμε δει μέχρι στιγμής, λέω κρίμα. Που βρεθήκανε και έπρεπε να αποκλειστεί ο ένας και το ζευγάρι της Αργεντινής και της Αγγλίας με το Μεξικό. Δηλαδή, νομίζω θα ήταν ομάδες που ωραία θα ήταν να είχαν προχωρήσει, να μπορούσαν να προχωρήσουν με έναν τρόπο και οι δύο.
0: Αγγλία-Μεξικό, λοιπόν, αφού πηγαίνουμε εκεί στο παιχνίδι. Αγγλία-Μεξικό, έστω και χωρίς Βιάγκρα, δεν χρειάστηκε να πάρουμε Βιάγκρα ως Άγγλοι. Το παιχνίδι αυτό μας χάρισε πέρα από φοβερές συγκινήσεις. Και πέρα από το καλύτερο flash interview που έχουμε τελευταία χρόνια με τη φωνή του Κέιν. Μας χάρισε και μια άλλη μοναδική στιγμή περαστικά στον Τζόρνταν Χέντερσον, στον άνθρωπο που κατάφερε χωρίς να παίξει, να πάρει κίτρινη κάρτα και να σπάσει το χέρι του. Μόνο ο Τζόρνταν Χέντερσον μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο αυτός ο σπουδαίος, ο εμβληματικός, μπορεί να πάρει κίτρινη και να σπάσει το χέρι του σε εμάς που δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο. Μπράβο του.
1: Τη βλέπω, την έχω δει, δηλαδή το έχω δει 15 φορές και λέω πώς το κατάφερε. Δηλαδή, αυτό που λέμε, είσαι άξιο μέλος του Τσίλι. Δηλαδή, είσαι πραγματικά. Είσαι άξιο.
0: Κάντε το διαχειριστή.
1: Ναι, θέλει, είναι κάντε το διαχειριστή πραγματικά τον Χέντερσον. Ο οποίος έχει γράψει 10 λεπτά όλα έχει παίξει στο Μουντιάλ.
0: Μεγάλη απώλεια που θα παίξει.
1: Με τον Παναμά. Θα παίξει, εντάξει, ο σπουδαίος αρχηγός. Θα πείτε, τα λέγαμε. Εμείς τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Να όμως τη δουλειά έχει εκεί πέρα. Έδωσε content. Έδωσε content.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Αγγλία, παρότι έμεινε με παίχτη λιγότερο, πάρα πολύ σωστά έμεινε με παίχτη λιγότερο. Να δούμε πώς κάνει η ένσταση βεβαίως, διότι υπάρχει τώρα δικασμένο. Θέλω να πω. Αν κάνει ένσταση η Αγγλία.
1: Έχει κάνει ένσταση η Αγγλία. Έκανε ένσταση η Αγγλία από ό,τι.
0: Όχι, τώρα έτσι πρέπει να κάνουν όλοι η ένσταση.
1: Και κάνει και η Γαλλία για την κίτρινη του Ολύσσα.
0: Έτσι πρέπει να κάνουν
1: τώρα,
0: όλοι.
1: Και τώρα θα γίνει. Για να ανοίξει ο σκοπό του όλου, προφανώ.
0: Σου λέει γιατί, αφού η τράπεζα.
1: Τώρα όλοι έρθουν 27.
0: Ναι, αφού η τράπεζα είναι σημαδεμένη, ξέρω ποιο είναι το χάρτη το σημαδεμένο και το τραβάω κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να τραβάει μόνο ένα σε μια τράπουλα σημαδεμένη που είναι φανερό ποιο είναι το σημαδεμένο χαρτί.
1: Και τώρα να δω τι θα πει ο Ινφαντίνο στην επιτροπή του. Τώρα τι θα του πει στην ανεξάρτητη αυτή η επιτροπή.
0: Δεν θα πει γιατί είναι ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι αυτό λοιπόν, παρότι η Αγγλία μένει με 10 παίχτες, καταφέρει να βάλει τρίτο γκολ.
1: Δηλαδή, πρόσεχε τρόπο που είμαστε. Συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Θα καθόμε, θα ξανακοιτάμε και ναι, θα ξανακοιτάξουμε. Ναι. Αυτά που κοίταξε ναι. Το Βάρ και ξανακοιτάξει ναι, και αποφασίσει, θα τα ξανακοιτάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια παρέμβαση του Βάρ στο πέναλτι που δίνεται στο Μεξικό, η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχει προκαλέσει κουβέντα, ξαναλέμε ότι το VAR παρεμβαίνει μόνο όταν μια περίπτωση είναι clear and obvious. Δηλαδή είναι μια φάση που είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι υπάρχει παράβαση.
1: Ναι.
0: Η φάση αυτή.
1: Εντάξει, δεν είναι αστείο αυτό με το Χέρσον και είναι και αστείο ταυτόχρονα. Πώς το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστείο. Ναι, δεν είναι αστείο και είναι και αστείο.
0: Είναι και αστείο.
1: Είναι και τα δύο μαζί.
0: Και περαστικά του. Αλλά είναι και γιοτά.
1: Ακουδό.
0: Λοιπόν.
1: Ακουδό.
0: Παρεμβαίνει λοιπόν το VAR σε αυτή τη φάση. Σε μια φάση που κανονικά το VAR πρέπει να παρέμβει όταν η φάση είναι απόλυτα ξεκάθαρη παράβαση. Εδώ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη παράβαση. Mm. Άρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί παρεμβαίνει το VAR. Όμως, ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος πηγαίνει, βλέπει τη φάση και δίνει τελικά το πέναλτι στο Μεξικό, είναι ο διαιτητής που στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη τον φώναξε το VAR για ένα πέναλτι που ζήτησαν οι Γάλλοι. Mm-hmm. Τον φώναξε το VAR για το VAR είδε πέναλτι, πήγε και το είδε και τελικά αποφάσισε να εμείνει στην αρχή του απόφαση και να μην δώσει πέναλτι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, λοιπόν, ο διαιτητής αυτός έχει φάει φοβερές πιέσεις. Ότι γιατί δεν το έδωσες, εφώναξες το VAR και έκανες λάθος κτλ. Φτάνει λοιπόν εδώ, σε μια ανάλογη φάση, στην οποία δεν έχει δώσει ο ίδιος πέναλτι, ενώ η φάση είναι μπροστά του, τον φωνάζει το VAR και πηγαίνει και αλλάζει απόφαση αυτή τη φορά και δίνει πέναλτι στο Μεξικό.
1: Να.
0: Σημαντική λεπτομέρεια, το Μεξικό είναι συνδιοργανώτρια ομάδα του Μουντιάλ.
1: Να.
0: Και με το 3-2 και με παίχτη παραπάνω, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στο Μεξικό να μπορέσει να κυνηγήσει την ισοφάριση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, ένα Μεξικό το οποίο έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στο γήπεδό του σε ένα υψόμετρο το οποίο δεν βολεύει κανένα αντίπαλο.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε, μία εν πάση περιπτώσει αγαπάμε το Μεξικό, αλλά και το Μεξικό δείχνει ότι έχει εν πάση περιπτώσει μία σχετική αβάντα μέχρι το σημείο αυτού.
1: Mm-hmm.
0: Έχει
1: okay,
0: μία σχετική αβάντα. Αυτά και για αυτό το παιχνίδι.
1: Αυτά για αυτό το παιχνίδι. Θέλω απλώς να συμπληρώσω για το παιχνίδι αυτό. Να δώσω τα εύσημα στον Τζόρνταν τον Μπίκφορντ, ο οποίος έχει κάνει μια από τις πιο ωραίες αποκρούσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Και είναι η απόκρουση που κάνει στην αρχή του παιχνιδιού, στην κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η οποία σκάει στα 2 μέτρα από το τέρμα και πέφτει και τη βγάζει με το ένα χέρι αριστερά χαμηλά. Μια καταπληκτική απόκρουση. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία απόκρουση. Κάνει και άλλες μέσα στο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έκανε ο Ραούλ Χιμένεθ ο Δόλιος, έκανε ευκαιρίες πολλές καθαρές για γκολ και του τα έβγαλε μέχρι να βάλει το πέναλτι. Αλλά σημαντικές, πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Δηλαδή, πώς το λένε, καλά να λέμε για τον Μπέλιγχαμ, καλά να λέμε για τον Γκέν εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα σεβασμό στον Τζόρνταν τον Μπίκφορντ, πολύ σημαντικός παράγοντας για την πρόκληση της Αγγλίας.
0: Ναι, γιατί στο προηγούμενο μάτς είχε ευθύνη για τον γκολ που είχε φάει. Λοιπόν, και έχουμε αφήσει και το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία να συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε άλλο. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σε ένα μάτς το οποίο είναι μια εθνική τραγωδία για τους Βραζιλιάνους, σε ένα μάτς που έχουν αποκλειστεί για μία ακόμη φορά, σε ένα μάτς το οποίο θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί αν έκαναν τα απαραίτητα, αν έβαζαν ένα πέναλτι το οποίο κέρδισαν, αν έβαζε ο Έντρικ το τέτα τέτ το οποίο είχε, θέλω να πω, με τις λιγοστές αλλά κλασικές ευκαιρίες η Βραζιλία θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ. Θεωρώ πάρα πολύ κωμικο-τραγικό ότι ένας κλόουν, ένας απόμαχος του ποδοσφαίρου διαλέγει αυτή τη μέρα για να ανακοινώσει το τέλος της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της χώρας. Δηλαδή, το ατενσιοχοριλίκι του Νεϊμάρ σε μια τέτοια στιγμή, σε μια στιγμή τραγωδίας, προσπαθεί να πάρει τα φώτα και να τα στρέψει επάνω του, διότι μετά το τέλος του αγώνα, με σοκαρισμένη όλη τη Βραζιλία, τι κάνει ο Νεϊμάρ, αποφασίζει να πει ότι αποσύρεται από την εθνική. Και έχω πληροφορίες από ό,τι μου έρχονται, ότι πραγματικά στο γενή τζαμί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει χεστεί, ναι, ναι, ναι, πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω και εγώ την ίδια πληροφορία μέσα. Είναι αλήθεια.
0: Και η φοράδα στο αλόνι από ό,τι με ενημερώνουν επίσης. Δηλαδή είναι γελίο σε μια τέτοια στιγμή να προσπαθείς να τραβήξεις πάνω στην προσοχή.
1: Ναι. Όχι να προσπαθείς, να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Ποιος νοιάζεται στην πραγματικότητα με έναν παίχτη ο οποίος το ποδόσφαιρο τον έχει, τέλος πάντων, ο ίδιος το έχει παρατήσει και το ποδόσφαιρο τον έχει παρατήσει εδώ και χρόνια. Θέλω να πω, βρέθηκε στο Μουντιάλ γιατί ήταν, ας πούμε, μια λαϊκή απέτηση στην πραγματικότητα και μπήκε έτσι.
1: Να. Αυτό αλλά έγινε. Εντάξει, έγραψε για τη 15η εμφάνιση για να περάσει κάποιος, να περάσει τον Πελέ, ξέρεις, τις εμφανίσεις του Πελέ σε παγκόσμιο κύπελο και τον γκολ και όλα τα υπόλοιπα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο
0: κλειδί
1: με την Νορβηγία. Αλλά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Την κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκές με 280 ευρώ στη στήριξη 17α και 17β του ΆΚΑ με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε πάει Παναθηναϊκός. Στην απόκτηση αριστερού μπακ επικεντρώνουν την πράσινη αισιόδοξη για το μέλλον της ομάδας, δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής Στεφάνος Κοτσόλης. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί από την ΚΑΕ, κατήγγειλε ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ που εξέλιξε νέο πρόεδρο τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ρίξη πρόσοχη αστού η διάγνωση για τον τραυματισμό του 19χρονου μέσου Γιάννη Σαρή. Συνεχίζει η προσπάθεια για Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Σανταμαρία. Αύριο το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό, 27χρονος εξτρέμα. Αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να αρχίσει η προετοιμασία. Για δύο μέσους κινούνται οι Ερυθρόλευκοι που έχουν stand-by τον Ρόκα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς, της προπονήσης ενσωματώθηκε ξανά ο Μασούρας. Το Άμπερντον βρίσκεται από το μεσημέρι για το βασικό στάδιο προετοιμασία. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Κάιρινεν, ο οποίος πέρασε από ιατρικά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση. Ανακοινώσει από μένα για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξού από την Ίντερ. Ποινή αφαίρεση 2 βαθμού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και 150.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ για το επεισόδιο ανάμεσα στα Eric Jones και Kendrick Nash στο πέμπτο τελικό της GBL. Με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο πρώτος και 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΥΑΔ κατά των αποφάσεων προσέφυγαν οι Ερυθρόλευκοι και οι Πράσινοι. Για 6 μεταγραφές θα πρέπει να κινηθεί όφη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης των κυπελούχων Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, χρειάζεται απόλυτη μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά, τόνισε ο Έλληνας προπονητής. Πρόταση στο Χόρντουρ Μάγνουσον έχει καταθέσει ο Άσμερ τη συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και την ανακοίνωση από την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στο Περτιά Ματάρ. Πρώτη συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες που πέρασαν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα δημοσίευματα περί πρόταση 3 εκατομμυρίων ετησίως της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκαπ. Αύριο το κρίσιμο ραντεβού για την ανανέωση του Παπα-Νικολάου. Αύριο το μεσημέρι άφηξη του Φράγκου Μπαντιού στην Ελλάδα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Η μεταβάση 25% των μετοχών της ΚΑΕ σε 3 ιταλικές εταιρείες, μία εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος όπως δημοσιεύει η ΑΕ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe. Θέση για τις δύο βαριές ήττες εθνικής μπάσκετ από Ρουμανία και Πορτογαλία πήρε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η ομάδα παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη βαρύνει τη διοίκηση και εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της, αναφέρει σε δηλώσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Στο ημίχρονο του Ιβηρικού Ντέρμπι για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πορτογαλία-Ισπανία 0-0. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά μετάδοση και των 2 από τα καναλιά της ΕΡΤ. Και επίσημα παίξει ο Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Για ένα από τα σπουδαίωτερα τρέτ στην ιστορία του συλλόγου έκανε λόγο ο πρόεδρος Πατ Ράιλι, συγκινητικό το αντίο του Έλληνα φόρουαρντ στους Μπακς αλλά και ο αποχαιρετισμός της ομάδας του Μιλγουόκι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω στο Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Ραφάιλ, κάπου ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία μας. 47ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Λέγαμε λοιπόν για το, για το παιχνίδι της Βραζιλίας με την, με την Νορβηγία και τα αυτά που έκανε, τις νεϊμαριές τέλος πάντων που έκανε ο, ο Νεϊμάρ, ο οποίος
1: Μπήκε, μανούριασε, κλώτησε τον Όντεγκαρτ.
0: Ο οποίος έπεσε σε slow motion το μεταξύ, έτσι. Μου έπεσε σε slow motion, παρά τον πήγε για το τέλος πάντων. Ναι, την ώρα που ένα ολόκληρο έθνος φαντάζομαι μετρούσε το ρολόι και σκεφτόταν αν θα μπει το πέναλτι, πόσο θα κρατήσει ακόμα κανένα δίλεπτο, μπας και προλάβουμε να κάνουμε ένα γέμισμα ακόμα. Ο άλλος καθότανε και έλεγε στον, στον φράγκα της Νορβηγίας πού το θες. Ναι. Θα το πιάσω, πού το θες.
1: Και όχι σε μένα αυτά, και όχι σε μένα αυτά.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπα να λοιπόν 15 φορές πού το θες, έλεγε ο ένας. Θα το πιάσω, έλεγε ο άλλος. Ωραία, το έχεις, το έφαγε, το έφαγε όρθιος ο άλλος. Μάλιστα και μετά πήγε ο Νεϊμάρ και του έλεγε όχι αυτά σε μένα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία περάσατε.
1: Πολύ όρημα, πράγματα αυτά.
0: Πολύ όρημα, ναι. Βεβαίως.
1: Πάντα από το 34 χρονών.
0: Αυτό που λέμε, πάντα άνθρωπος βάζει. Πολύ λογικά έβαλε το εγώ του κάτω από την εθνική του σε εκείνη τη τόσο κρίσιμη ώρα, Λοιπόν, πάει αυτό. Στο παιχνίδι τώρα. Είναι αλήθεια, τώρα που η Βραζιλία αποκλείστηκε, ότι εντάξει, περισσότερο οι Βραζιλιάνοι θα τα πούνε περισσότερο συναισθηματικά, οι Ευρωπαίοι ίσως λίγο λιγότερο συναισθηματικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εάν έχεις εικόνα της Βραζιλίας, έστω της Βραζιλίας του 2002, έστω αυτής, της τελευταίας που κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Αν έχεις εικόνα και από τις παλιότερες Βραζιλίες, το πράγμα αρχίζει και περιπλέκεται πάρα πολύ, διότι δεν αναγνωρίζεις τη Βραζιλία. Δηλαδή, είναι σαν να έχει χαθεί ένα πράγμα το οποίο λες ότι δεν μπορεί να χαθεί, γιατί είναι το βασικότερο συστατικό που λέμε, αυτό που έχει στο DNA του, ας πούμε, των Βραζιλιάνων. Και όμως βλέπεις να έχει χαθεί ακόμα και το πιο πολύτιμο πράγμα των Βραζιλιάνων. Με εξαίρεση τον Βίνι, που θύμιζε Βραζιλιάνο και μέσα στο γήπεδο, να το
1: πούμε. Ναι, που θα μπορούσε να παίξει και σε παλιά εθνική ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, όλοι οι πολλοί ποδοσφαιριστές μέσα κάτι το οποίο μάλλον ακατανόητο για τους Βραζιλιάνους. Τώρα, η όλη κουβέντα είναι αν φταίει ο Αντσελότη που έβαλε πολύ ευρωπαϊκό πραγματισμό μέσα, ή φταίει το τσουκάλι που τέτοιο φαΐ έβγαλε, γιατί αυτή είναι η Βραζιλία αυτή την εποχή. Ή φταίει το τσουκάλι που τέτοιο φαΐ έβγαλε, γιατί αυτή είναι η Βραζιλία αυτή την εποχή. Άξιζε μια παρα...

0: έκανε πολύ διαφορετικές επιλογές. Ναι. Έκανε περίπου τις ίδιες. Οπότε το ερώτημα είναι, αν η Βραζιλία είχε έναν Βραζιλιάνο προπονητή, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα, τι θα γινότανε, ας πούμε, ο Μπρούνο Γκιμαράες θα γινότανε Φαλκάο, δηλαδή τι θα συνέβαινε, τι θα έκανε αυτή η Βραζιλία. Θα έπαιζε αφελέστερα, λέω
1: αυτό,
0: εγώ.
1: Θα έπαιζε αφελέστερα για να μην πέσει, ας πούμε, να μην φάει τη λέζα του είμαστε Βραζιλία και έχουμε 21% κατοχή μπάλας, 25% δεν είναι Βραζιλία αυτό. Άρα θα ζητούσε από τους παίχτες του να έχουν την μπάλα στα πόδια γιατί Βραζιλία είμαστε.
0: Να.
1: Και πιθανότατα θα έχανε πιο εύκολα σε αυτό ή στο προηγούμενο παιχνίδι από μια ομάδα η οποία θα τη χτυπούσε όταν την έβρισκε στο ξεφόδι.
0: Συμφωνώ. Νομίζω δηλαδή ότι ο Αντσελότη προσπάθησε λίγο πολύ να σώσει ό,τι σώζεται. Και ξέρετε, τουλάχιστον να πούμε, να συμφωνήσω ότι όταν μιλάμε για τον Αντσελότη, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στον χρόνο που είχε εκτίμησε σωστά το υλικό της χώρας που ανέλαβε. Εάν συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι. Ας πούμε ότι
0: έτσι,
1: συμφωνούμε.
0: Τότε αυτό ήταν. Δεν θα μπορούσε, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο.
1: Είχε και την ατυχία με τον Ραφίνια.
0: Ναι, ήταν μεγάλη
1: ατυχία. Σε μια ομάδα η οποία στερείται ταλέντου και ταχύτητας.
0: Ναι,
1: ένας παίκτης ο οποίος έχει και ταλέντο και ταχύτητα, τον χάνεις από την αρχή του τουρνουά, είναι μια ατυχία. Τώρα για το φίλο που λέει ότι ναι, δεν ατσαλώθηκε η Βραζιλία μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία, ήταν μέτρια. Ναι, εγώ επαναλαμβάνω όμως ότι ακόμα και αυτή η μέτρια Βραζιλία, εάν είχε βάλει το πέναλτι σε ένα σημείο που δεν είχε δεχτεί πίεση από την Νορβηγία.
0: Βέβαια.
1: Είχε βάλει τον κόλο Έντρικ στο τετατέτ που λες.
0: Ο οποίος έκανε τελείωμα κουκουβάνες, δηλαδή.
1: Ναι, που λες, παιδί μου, καταλαβαίνω γιατί σε βάζει να παίξει ο άλλος. Διότι έχεις ένα τετατέτ και κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Ακόμα... Είσαι Βραζιλιάνος και κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και είσαι για τα μεγάλα ταλέντα της χώρας, δεν είσαι απλά. Λοιπόν, ακόμα και η μετρίως μέτρια Βραζιλία, λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, αν προηγούνταν είτε με το πέναλτι είτε με τον γκολ του Έντρικ και μετά έπαιζε το παιχνίδι. Που έχουμε δει ότι μπορεί να παίξει πολύ σφιχτό, πολύ κλειστό και με αντεπιθέσεις να ψάξουν το Βινίσιους όταν ο αντίπαλος ανέβει ψηλά. Δεν αποκλείω να πέρναγε. Δεν αποκλείω να πέρναγε και να μην κάνω αυτή την κουβέντα τώρα. Δεν το λέω ότι αδικήθηκε η Βραζιλία. Η εικόνα του αγώνα ήταν Νορβηγία. Στην κυκλοφορία μπάλας, σαν παρεμβάσει από τον πάγκο, δηλαδή τα δύο εξτρέμ που αλλάζει και βάζει στο δεύτερο ημίχρονο ο Σουρμπάκεν, είναι οι παίκτες που αλλάζουν όλο το παιχνίδι. Υπάρχει η κλάση του Χάλαντ προφανώς, ο οποίος είναι αυτό που λέγε νομίζω ο Αντσελότη. Δεν θα κάθεται να ταλαιπωρείται σε όλο το παιχνίδι. Θα διαλέξει τις φάσεις τις οποίες έχει ελπίδες να κερδίσει και αυτό κάνει ο Χάλαντ. Δεν κάθεται να χαλάει τις δυνάμεις του, δίνοντας μάχες που ξέρει δεν μπορεί να κερδίσει. Περιμένει τη στιγμή του, τη στιγμή που νιώθει ότι μπορεί να έχει το πλεονέκτημα. Ήταν η στιγμή του πρώτου γκολ αυτή. Ήταν η σέντρα που έγινε βλέποντας τον ποιο ήταν κοντά του, τον Γκάμπριελ, να είναι αυτό το μισό μέτρο μακριά από την μπάλα που έδινε στο Χάλαντ το πλεονέκτημα να φτάσει πρώτο και να πάρει την κεφαλιά ουσιαστικά. Πάνω από τον αντίπαλό του.
0: Ναι. Επειδή γράφετε για το 2002 τη Βραζιλία και το 1994, η Βραζιλία δεν είναι μόνο η Βραζιλία του 2, αλλά ούτε και μόνο η Βραζιλία του 1994. Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και πιο πίσω Βραζιλία. Υπάρχει η Βραζιλία του 86, υπάρχει η Βραζιλία του 82, υπάρχει η Βραζιλία του 70, υπάρχει η Βραζιλία. Πώς να σου πω. Γίνει μελέτη για τη Βραζιλία. Μην ξεχωρίζουμε, γιατί άμα είναι να ξεχωρίζουμε, προφανώς. Και εγώ μπορώ να αναφερθώ στην η πλέον αποκρουστική Βραζιλία όλων των εποχών. Δεν ήταν η Βραζιλία του 94, ήταν η Βραζιλία του 74. Να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι γενικός ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να παίζουν οι Βραζιλιάνοι και κυρίως το ταλέντο, οι ατομικές ελευθερίες και το ποδόσφαιρο που έχει αλλάξει πια. Αυτή είναι η ιστορία και αυτό συζητάμε. Οπότε δικαίως περάσαν οι Νορβηγοί. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό.
1: Ναι, είναι πρόβλημα των Βραζιλιάνων που έχασαν το πέναλτι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι θέμα της Νορβηγίας.
0: Θέλω να σου πω ότι η Νορβηγία ως ομάδα μου είναι σχεδόν αδιάφορη. Δεν βλέπω κάτι, τίποτα ιδιαίτερο στην ομάδα αυτή. Πραγματικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα με τον Χάλαντ.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί γενικά την υποτιμά στην Νορβηγία από την αρχή. Είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Εγώ λέω για ποδόσφαιρο τώρα, παραγωγή ποδοσφαίρου.
1: Έχει τον Όντεγκαρντ, ο οποίος κινεί τα νήματα.
0: Προφανώς είναι παιχταράς.
1: Έχει εξτρέμ με την παρέμβαση τον πάγκο, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα. Κρατάει καλά τις γραμμές της και έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι της από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχει και ένα επιθετικό, ο οποίος μπορεί, ξέρεις, να τα βάλει με όλη την άμυνα όταν χρειαστεί και να την κερδίσει. Δηλαδή, είναι μια χαρά ομάδα. Δεν είναι προφανώς η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι μια ομάδα όμως που φτύνει σε μένα να την κερδίσει.
0: Αυτό
1: τρέχει,
0: ναι.
1: Πολύ, μαρκάρει πολύ, έχει αθλητικότητα,
0: ναι.
1: Έχει πλάνο, έχει προσήλωση στο πλάνο. Όλα αυτά τα πράγματα τα κάνει πάρα πολύ καλά. Και κυρίως έχει και, εγώ αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ, έχει και άγνοια κινδύνου και δεν μασάει από ποιον έχει απέναντι. Αυτό για μένα είναι το mentality.

0: Ότι δεν μπαίνω στο γήπεδο και κοιτάζω με δέος τη φανέλα της Βραζιλίας. Μπαίνω μες στο γήπεδο και λέω.
1: Αλλά ειδικά τη Βραζιλία δεν την έχει χαίρεσει ποτέ η Βραζιλία. Φανέλα, αλλά ναι.
0: Λέω τη φανέλα. Ότι να. Θα μπορούσες να φτάσεις στη φάση το 16 να. Που είσαι τώρα. Έχεις να πας στο Μουντιάλ από το 98. Ήταν οι πατεράδες των σημερινών που παίζουν σήμερα στο 98. Από τότε έχει να πάει η Νορβηγία. Μπαίνεις μέσα και είναι η Βραζιλία απέναντί σου και λες. Ακέ. Εγώ θα παίξω το παιχνίδι μου. Αυτό το πράγμα για μένα είναι, δείχνει νοοτροπία ή νοοτροπία type shit, θα λέγε κάποιος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο, ενδεχομένως κάποιες φορές σημαντικότερη από την ίδια την ομάδα. Η νοοτροπία.
1: Απολύτως συμφωνώ σε αυτό που λες, στο θέμα της νοοτροπίας. Νομίζω ένα πράγμα που συμφωνώ ότι μπορεί την Νορβηγία να την πάει, τώρα δεν ξέρω πόσο πιο μακριά από εδώ, αλλά ναι, μια ομάδα που δεν έχει το ταλέντο ενδεχομένως που έχουν άλλες ομάδες στην ποιότητα που έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει μια πραγματικά τσάντη, μια νοοτροπία που δεν με κερδίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν με κερδίζεται. Αυτή είναι η φάση. Και θα το δούμε τώρα στο παιχνίδι βεβαίως.
0: Νούνιο Μέντες βγήκε, μπήκε ο Σεμέδο, τραυματίας ο Νούνιο. Πλήγμα λέω αυτό για την Πορτογαλία.
1: Ναι. Είναι. Είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Προφανώς και είναι. Λοιπόν. Οπότε βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση και έχουμε τώρα μπροστά μας, για να πούμε και για τα επόμενα παιχνίδια, αν δεν έχουμε ξεχάσει κάτι τρομερό από αυτά τα οποία συνέβησαν. Καταρχάς έχουμε συγκλονιστική μάχη για τον πρώτο σκορ. Έχουμε τρεις παίκτες με 7 γκολ, δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Έχουμε δει τρεις παίκτες με 7 γκολ και τρεις παίκτες που μπορεί να προχωρήσουν, και εγώ λέω Καραδοκή και ο Κέιν, μην τον ξεχνάμε το Χάρι τον Κέιν καθόλου. Είναι ωραίο, μια ωραία μάχη, η οποία εκτελείται εις παραπλεύρος της πραγματικής μάχης, που είναι αυτή για το τρόπαιο. Λοιπόν, τώρα τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ αύριο βράδυ, είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, για το οποίο τι λέμε.
0: Εγώ είμαι Βέλγιο, πέρα από όλη την πλάκα που έχουμε κάνει, λόγω αυτού όλου που έγινε,
1: ναι.
0: Είναι και κάτι που εισπράττω πάρα πολύ, ξέρεις, μπαίνοντας στα social media και διαβάζοντας αναρτήσεις ανθρώπων από όλο τον κόσμο, ας πούμε. Υπάρχει ένα ζεσουί Βέλγιο, δηλαδή,
1: ναι.
0: Ότι ρε παιδιά, εντάξει, ας πούμε, με όλο αυτό το ελεηνό που έγινε, ας στηρίξουμε Βέλγιο, ας πούμε, να πετάξει έξω τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξεμπερδεύουμε αυτό
1: το Βέλγιο με έναν τρόπο σήμερα σηκώνει στους ώμους του την τιμή του ποδοσφαίρου. Απλά να σου πω ότι αυτό το πράγμα προσπαθώ, δεν αφορά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο αφορά. Δέσμο τους Αμερικανούς, όχι τους θεατές, τους παίκτες, ας πούμε, δεν τους αφορά. Οι Αμερικανοί σου λέει, διορθώθηκε μια αδικία. Εμείς, ξέρω εγώ, θα βγούμε να παίξουμε, δεν έχουμε τέτοια. Δεν μας γιουχάρει και κανένας.
0: Καλά, προφανώς δεν τους γιουχάρει κανείς στην Αμερική, ρε εσύ. Εγώ δεν λέω για τους Αμερικανούς, ούτε τους παίκτες, ούτε τους μυρωδιάδες στην εξέδρα.
1: Εάν το Βέλγιο, λοιπόν, για να πάμε στα αγωνιστικά, εάν το Βέλγιο δεν είχε περάσει με τον τρόπο που πέρασε με την Σενεγάλη, θα σου έλεγα, βγάζοντας στην άκρη την ιστορία του Μπαλογκάν και μένοντας στα αγωνιστικά, ότι σήμερα θα ήταν μάλλον το outsider της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ωστόσο ότι είναι από αυτά τα πράγματα, είναι από αυτά τα κλικ που αλλάζουν τη φάση σε μια
0: εγώ
1: σε μια
0: λέω
1: ομάδα.
0: Και η ιστορία του Μπαλογκάν, ότι μπορεί να δημιουργεί ένα συνέστημα, ας πούμε, ένα αίσθημα αδικίας μέσα στην ομάδα του Βελγίου, ότι εδώ πέρα κάνουν τα πάντα, ας πούμε, αλλάζουν τους κανονισμούς, φέρουν τα πάνω κάτω για να έχει εύνοια η ομάδα που διοργανώνει το τουρνουά. Μπορεί και αυτό να μετρήσει, να τους τσατίσει, ρε παιδί, με έναν τρόπο τέτοιο που να τους κάνει να μπουν μέσα και να είναι λιγότερο soft από ό,τι τους έχουμε δει να είναι στο τουρνουά. Να είναι λίγο πιο aggressive, πώς σου πω, λίγο πιο θυμωμένοι. Γιατί και ο θυμός καμιά φορά κάνει καλό στο ποδόσφαιρο.
1: Ισχύει.
0: Ότι με αδικείς, ότι υπάρχει, έχει στηθεί μια μηχανή εδώ πέρα, ας πούμε, η οποία είναι υπέρ των αντιπάλων. Και ότι εγώ θα αποδείξω ότι ακόμα και με αυτή τη μηχανή μπορώ να τα βάλω.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι το Βέλγιο σήμερα.
1: Ναι, και πέρα από όλα τα υπόλοιπα, οι Βέλγοι σου λέει τώρα παίζουμε μέχρι το 100. Μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι αυτή η φάση. Δηλαδή και να χάνουμε, ξέρεις, μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να κερδίσουμε. Νομίζω ότι σημερινό παιχνίδι, επειδή είναι έτσι το Βέλγιο, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή το Βέλγιο είναι λίγο έτσι ως ομάδα, θα είναι από τα παιχνίδια στα οποία θα δούμε αισθητή διαφορά στον τρόπο παιχνιδιού των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Επειδή το Βέλγιο είναι μια αρκετά παλιωμοδίτικη ομάδα, λόγω των παλιωσυρών που έχει, δεν μπορούν να παίξουν το ποδόσφαιρο που παίζουν ας πούμε αρκετές ομάδες
0: τόσο πολύ.
1: Ναι,
0: και το προπονητής είναι παλιωμόδινο, ναι. Πολύ σκουλάς.
1: Ναι. Θα δούμε λοιπόν να συγκρούονται λίγο δύο κόσμοι σήμερα. Δηλαδή η αθλητικότητα, η δύναμη, η ταχύτητα και τα 50 πλάνα που θα έχει ο Ποτσετίνο ας πούμε για τις στιμένες φάσεις απέναντι στο ότι κατεβάσει κούτρα του Ντεμπρόινε, η κούτρα του Τροσάρ και ένα καλό πλασάρισμα του Λουκάκου που όσο καλά ξέρω και να τον φυλάνε άμα βρεθεί ξέρω κάπου θα το παστελώσει ας πούμε και θα τελειώσει, ναι. Θα τελειώσει η ιστορία κάπως έτσι δεν ξέρω για το ποδόσφαιρο οτιδήποτε άλλο και εγώ είμαι με το Βέλγιο σήμερα στο παιχνίδι αύριο έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος πριν έρθουμε εδώ στις 7 το απόγευμα δεν ξέρω τι παιχνίδι να περιμένω ομολογώ.
0: Εγώ λέω πολύ πιο εύκολο για την Αργεντινή από ότι ήταν το Κάπο Βέρντε. Γιατί η Αίγυπτος θα παίξει μεν μαζεμένα, αλλά ξέρεις, λόγω των παιχτών που έχει μέσα, δεν θα παίξει τόσο παθητικά. Θα προσπαθήσει με την πλευρά της να κάνει το παιχνίδι της στις φάσεις του αγώνα που θα μπορεί να το κάνει.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα βοηθήσει νομίζω την Αργεντινή να βρει περισσότερους χώρους από ό,τι βρήκε με το πράσινο καροτήρι.
1: Okay.
0: Και νομίζω ότι η Αίγυπτος ήταν μέχρι εδώ. Δηλαδή και μέχρι εδώ που έφτασε είναι πολύ εξής. Ενδεχομένως και παραπάνω από ό,τι τις άξιζε, ας πούμε, σε αυτό το τουρνουά.
1: Ναι, και το είδα και πολύ συγκινημένο στην προηγούμενη πρόκριση ότι ρε παιδί μου, ξέρεις. Σχεδόν δεν το πιστεύουμε εδώ που φτάσαμε. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, το αυτό είναι χαζομάρι, συγγνώμη τώρα το διαβάζω. Δεν είναι επειδή είναι για το Ρονάλντο, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω μερικά στατιστικά είναι τόσο ηλίθια, τόσο άδεια, τόσο τυποτένια, που το διαβάζω πραγματικά ως αντιπαράδειγμα.
0: Ότι ο Βοζίνη έχει περισσότερες τρίπλες από τον Χριστιανό.
1: Ότι ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης πριν λέει με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του. Και έσπασε λέει το ρεκόρ στο παγκόσμιο γύρο. Τι ηλικιότητες είναι αυτές, Χριστιανέ. Δηλαδή, πραγματικά, τι ηλικιότητες είναι αυτές, τι παντελώς αδιάφορα κενά πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Η νομιδέρια για μετά, εδώ το βράδυ, 11 ώρα, θα δούμε το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον του Ελβετία-Κολομβία. Θυμίζω, το οποίο παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία, όταν ολοκληρωθεί πλέον και αυτό, θα έχουμε και τους 4 προημιτελικούς. Ξέρουμε, έχουμε ήδη τους 2, δηλαδή ξέρουμε το. Και να τους πούμε και χρονικά, το Γαλλία-Μαρόκο. Το οποίο θα γίνει στις 9 του μήνα στις 11 η ώρα. Την επόμενη μέρα θα γίνει ο προημιτελικός στις 10 το βράδυ, 10 Ιουλίου, ανάμεσα στον νικητή του Πορτογαλία-Ισπανία και τον νικητή του ΗΠΑ-Βέλγιο. Στις 12 του μήνα τα μεσάνυχτα, το Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 τα ξημερώματα, την ίδια μέρα, 12 δηλαδή Ιουλίου, θα παίξουν οι νικητές του Αργεντινή-Αίγυπτος και του Ελβετία-Κολομβία. Εδώ είμαστε, σε αυτή τη φάση είμαστε. Επίσης, επειδή έγινε αναφορά, έτσι τώρα μια που το λέμε αυτό, γράφηκε στα ελληνικά ΜΜΕ ότι τέτοια ιστορία είχε ένα συμβεί από το 1962 με την κόκκινη. Με αφορμή τέλος πάντων την κόκκινη του Μπαλογκάν που την πήρα πίσω. Να πούμε ότι ναι, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και να πούμε και την ιστορία. Δεν είδα, τουλάχιστον σε όλες στα mainstream τέλος πάντων sites δεν είδα να καταγράφεται αναλυτικά. Οπότε, ένα λεπτό. 1962, ημιτελικός Βραζιλία-Χιλή. Ο Γκαρίντσα κλωτσάει το Ρόχα, έναν τέλος πάντων χιλιανό αμυντικό χαφ. Είναι τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάρτες τότε. Ο διαιτητής απλά τον βγάζει έξω. Δηλαδή, του λέει. Αποβάλλεσαι, τέλος πάντων, βγαίνεις έξω. Ο κανόνας ίσχυε όπως ισχύει και σήμερα, άρα δεν έπαιζε στον τελικό. Έλα όμως που το Μουντιάλ είχε ήδη γίνει το Μουντιάλ του Γκαρίντσα, γιατί ο Πελέ ήταν τραυματίας, γιατί ο Γκαρίντσα είχε πάρει τη Βραζιλία στους ώμους και σου λέει: χωρίς τον Γκαρίντσα στον τελικό με την Τσεχοσλοβακία που ακολουθούσε, δεν έχουμε τύχη. Άμα δεν παίξει τον Γκαρίντσα, την κάτσαμε τη βάρκα. Οπότε, εκεί πέρα ήταν η ιστορία των Βραζιλιάνων. Δηλαδή, μπαίνουν μέσα οι Βραζιλιάνοι και κάνουν την εξής μαγεία. Καταφέρνουν και εξαφανίζουν με σύμμαχό τους τον Ουρουγουανό επόπτη, το φίλο Αγώνα. Στο οποίο φίλο Αγώνα αναγραφόταν το βίο ότι ο Γκαρίντσα κλώτσισε τον τάδε. Έτσι, και γι' αυτό δεν παίζει. Λοιπόν, εξαφανίζεται και σου λέει: αφού εξαφανίστηκε το φίλο Αγώνα, δεν μπορούμε να έχουμε ποινή. Και λέει και η FIFA: Ναι, δίκιο έχετε, του κάνουμε μια επίπληξη. Λοιπόν, αυτή η χαζομάρα έγινε και γι' αυτό έπαιξε ο Γκάριντσα. Αλλά όντως από τότε είχαμε να δούμε τέτοια ιστορία και να, να, που μας έδωσε την ευκαιρία, πολυχρονημένος μας πρόεδρος, να την δούμε. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα, δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Για το, και εγώ το πράσινο ακροτήρι στεναχωριέμαι, δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι. Τουλάχιστον έχουν φτιάξαν ιστορίες να λένε κάτι στα, μέχρι τα εγγόνια τους. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό?
0: Πάρα πολύ.
1: Θα έχουν να λένε. Δηλαδή επειδή ότι από όλες τις ομάδες που ήταν έτσι που τις θεωρούσαν μικρές, να, μας αγαπήσαν πιο πολύ. Και ήμασταν και πολύ ανταγωνιστικοί.
0: Δεν χάσαμε από Ισπανία, δεν χάσαμε από Ουρουγουάη, δεν χάσαμε από Αργεντινή στο 90 λεπτό.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις, από παγκόσμιες πρωταθλήτριες και πρωταθλήτριες Ευρώπης και σπουδαίες ομάδες κτλ. Εμείς οι μικροί, οι καταφρονεμένοι, πήγαμε πρώτη φορά, κερδίσαμε την αγάπη όλου του κόσμου. Και Βοζίνια και οι υπόλοιποι και με την, με τη λεβεντιά. Όχι με τη μιζέρια, όχι με, με τον τζαμπουκά, όχι με κλωτσιές, όχι με αυτά. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πραγματικά μια ομάδα, μια χώρα που αγάπησε όλος ο κόσμος. Πραγματικά αγάπησε όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει ένας που να λέει κακή κουβέντα για το Κάπο Βέρντε. Μπράβο τους ανθρώπους.
1: Όχι, νομίζω για το Κάπο Βέρντε όχι. Και ο Βοζίνια θα έχει πραγματικά να ασχολείται από εδώ και πέρα. Δηλαδή κι άλλα πραγματάκια ενδεχομένως. Αν θέλει να ασχοληθεί, γιατί. Α, και πόση μπάλα θα παίξει ακόμα. Όταν 40 είναι. Λοιπόν, έχει πλέον να μάθει μια καριέρα στα social media. Με κάποιο τρόπο τον.
0: Να γίνει influencer.
1: Τον περιμένει, ναι. Να γίνει influencer. Τέλος πάντων, αυτά. Γεμίσαμε μουντιάλα αυτές τις μέρες. Εντάξει, ωραίο είναι. Από την άλλη, που είχαμε πράγματα, να μου πείτε, όμορφα και άσχημα.
0: Εντάξει. Όπως και η ζωή. Όμορφα και άσχημα πράγματα.
1: Έτσι είναι. Είναι έτσι ακριβώς. Επίσης, για τα παλιότερα μουντιάλ έχουν άλλες ιστορίες με επιρροές. Ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, το ότι ένας άσχετος από ποδόσφαιρο και ανόητος αλαζόνας όπως ο Τραμπ κάνει αυτό που κάνει με τη διοργάνωση του Μουντιάλ από τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη. Δεν είναι ανώμια πράγματα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο ισχύει φυσικά για το Μουντιάλ του 1978. Έτσι και το Βιντέλα. Τώρα, μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε τώρα, αλλά είναι ωραία. Τη λέω γιατί τη θέσατε εδώ στα σχόλιά σας. Είναι εάν σε όλα τα Μουντιάλ έχουν ευνοηθεί με έναν τρόπο οι διοργανωτές ή οι συνδιοργανωτές. Κάποια προφανή παραδείγματα τα θυμόμαστε. Έχει όμως συμβεί σε όλα τα Μουντιάλ αυτό? Δεν είμαι βέβαιος. Και δεύτερον, οι διοργανωτές είχαν πάντα την ομάδα που ακόμα και αν την ευνοούσαν θα έκανε κάτι? Ερώτηματα, φίλες και φίλοι, γιατί πήγε 10.30 και πάμε να ακούσουμε το δελτίο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρατώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν. ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 76, παραμένει το 0-0 στο Πορτογαλία-Ισπανία. Μπήκε και ο Φεράν Τόρες τώρα.
1: Σπρος το 14, πάντως η διοργανώτρια Βραζιλία όχι μόνο δεν ευνοήθηκε, αλλά υπέστηκε την ταπείνωση της ζωής της. Ναι, εκεί δεν μπορεί να σου κάνει κάτι όμως κανένας. Θέλω να σου πω, θα σου κάνει κάτι αν θέλει να σε ευνοήσει, θα σου κάνει σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην ισοπαλία ή με ένα παιχνίδι στο οποίο τέλος πάντων είναι τα πράγματα κάπως κοντά. Όπως τότε με την Νότια Κορέα στο Μουντιάλ που συνδιοργάνωσε με την Ιαπωνία. Στη μία φάση που θα χρειαστείς, όταν υπάρχει τρικυμία και τα γκολ πέφτουν σαν το χαλάζι, τι να σου κάνει, ακόμα και αν θέλει ο άλλος να σε βοηθήσει, είσαι αβοήθητος. Όταν χάνεις 7-1 ενώ από τη Γερμανία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι για να σε βοηθήσει. Πρέπει να είσαι κι εσύ κάπου εκεί κοντά με τον άλλον.
0: Αυτό.
1: Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ ότι και ο σπιτικός Φρέντο τσαούσε για τους καφέδες, λέει ο όμορφος κόρπος το πρωί. Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ ότι και ο τέταρτος στην πρέφα. Είναι το Βέργιο του Μουντιάλ ότι οι Σπαρτιάτες για τις Θερμοπύλες. Ό,τι θεσπείς μάλλον το Βέργιο για το Μουντιάλ.
0: Ο Δημότυχο Κλούς λέει το εξής. Το διαβάζω γιατί με λέει ο λαός. Ωραία. Τώρα που μένει έξω ο Κατσικανιάρης Χαμηλοκόλλης που τον έχρισε κάποτε αρχηγό ο Τζέραρντ, η Αγγλία μπορεί και να του σηκώσει το παγκόσμιο.
1: Εντάξει παιδιά, το ξέρουμε ότι πέφτει πολύ γιούχα κατά τη διάρκεια των cooling breaks που λέει ο Ικάρδη Κόλλα. Το παιχνίδι δεν τα ακούμε, αλλά όσα παιχνίδια βλέπουμε από το σπίτι ακούμε τον κόσμο πως γιουχάρει. Έχει καμία σημασία? Όχι στην πραγματικότητα. Διότι οι τηλεθεατές δεν προλαβαίνουν να ακούσουν τη γιούχα. Τα κανάλια πάνε σε διαφημίσεις. Άρα η γιούχα την ακούς λίγο. Στην Αμερική με το που γίνεται hydration break έχουμε φύγει για διαφημίσεις κατευθείαν. Δεν υπάρχει να ακούσει όλα στην τηλεόρασή του, ας πούμε, να περνάνε από δοκιμασίες.
0: Δεν ξέρω τι τσαμπουνάτε εκεί πέρα με τα ποδόσφαιρα. Εγώ βρήκα στο εσώρουχό μου βρακί που δεν είναι δικό μου και η Μπινέσενα, λέει ο Ζούλια Μπινέσ, αρνείται κάθε ανάμειξη. Τι κάνω, το φοράω? Ωραίο, είναι λίγο μικρό ίσως.
1: Πρέπει κάπως να αναζητήσεις την πρόλευσή του.
0: Ο κ. Κώστας το λέει πολύ γλυκά. Εγώ θα έλεγα ξεκίνα από τις ντουλάπες. Και βλέπουμε.
1: Ντες τις παντόφλες αν είναι ζεστές. Πες τώρα καλοκαίρι είναι ζεστές θα είναι, αλλά πως είναι έξτρα ζεστές.
0: Εντάξει, πολλά μηνύματα προφανώς για Τραμπ με λέξεις που δεν διαβάζονται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ό,τι και ο τεράστιος Παναγιώτης Χατζηστεφάνου για το Fame Story. Είναι ο Γιαρθάμπαλ ο Ισπανός Νίκος Καρέλης.
0: Έλα, ντροπή. Ντροπή ρε. Ντροπή ρε. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι το πάρσιμο μπάλας για τον κύριο Ιάννη. Λέει, ας μιλήσουμε για τον αλέφαντο στο δωμάτιο.
1: Είναι ο Τραμπ για το Μουντιάλ ότι ήταν και το κακομαθημένο που έφτιαχνε δικούς του κανόνες στην Αλάνα επί την αδική του η μπάλα.
0: Α, ναι. Ωραία παρομοίωση. Ναι.
1: Είναι ο Μπρούνο Κιμαράες ένας Κάρλος Σαΐνιο με καλύτερο μάνατζερ. Εντάξει, ντροπή παιδιά όμως κάπου. Κάπου λίγο ντροπή.
0: Τραμπ, δεν μου αρέσει το It's coming home, πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας. Ο Δήμος είναι ασμένη. Ωραία.
1: Θα το χειρώνω το να μ' αγκαλιάες για να σε αισθάνομαι. Τζιάννη Φαντίνο, άνω κάτω τελεία. Πώς βρέθηκα στη σελίδα του Donald Trump στο Truth Social? Λέει ο ένας ντόμπος η χαρά μου. Είναι η απόψη του Τραμπ για το Μουντιάλ ότι και τα κρόξ με το γουνάκι τους καλοκαιρινούς μήνες. Λέει ο Κρίς Κομωτής, το σάρκινο πιστολάκι, θα σου κάνω και αντάβιος Κώστα.
0: Εσύ πρέπει να απαντήσεις σε αυτό.
1: Το καλοκαίρι ναι, ναι. Τα κρόξι με γουνάκι το καλοκαίρι ναι.
0: Αν ψάχνετε λέει νόημα στην έκφραση αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου είναι η εξής. Δεν έχουμε ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά έχει λεφτά, οπότε ας το βιάσουμε αλλάζοντας ό,τι δεν μας βολεύει.

0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και τα Σαρδάμ για τον κύριο Γιάννη. Γειτουνιά, αεροπλάνα, μουνίμος, YouTuber String, Jennifer Loper, Ψολίδης. Λέει ο φίλος που γράφει, ως το Tekken παίρνω Έντι. Μα ψήφισα Λεβέντι και είπε και ένα. Α, μου το έχει στείλει και το έχω ηχητικό αυτό.
1: Το Hybration Drake.
0: Το Hybration Drake.
1: Ναι, ναι, υπέροχο.
0: Βάλτε το και αυτό παρακαλώ στην λίστα. Hybration Drake.
1: Εντάξει, μαγικό ήταν αυτό. Λοιπόν.
0: Κύριε Κώστα, θα μπορούσατε να δεχθείτε ως δώρο ένα τριήμερο στο Λαγανά, αν πάει τελικό η Αγγλία, για να δείτε ξεβράκο τους Άγγλους? Πει, θα πάω στην Κώστα Καρδάμενα κάποια στιγμή. Οκ, okay, δεν είναι πια τα πράγματα όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχει Άγγλος εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα κάνει απρέπειες. Δηλαδή, θα συντονιστούμε, θα βρεθούμε εκεί. Αν έχουν πάει καλά τα πράγματα, θα βρεθούμε.
1: Σελέστε Αμαρίγια, πώς βρέθηκα στο YouTube του Κασιδιάρη? Ο Τρεις και ο Κούκος, παραγουανή πολιτικός είναι αυτή. Φαντάσου να είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος και να βλέπεις τα μπακ της Βραζιλίας που έξω από την περιοχή κουνούσαν τα ποδαράκια τους σαν το Θουβού που χορεύει με σχέ κανιμπάλ και δεν μπορούν να κάνουν μια τρίπλα.
0: Είναι η απόψη του Τραμπ για το ποδόσφαιρο ότι και το δεντράκι από τσόχα τα Χριστούγεννα? Λέω φορές που γράφει, ως μικρό μου πόνι θέλω στραπώνι.
1: Εσείς γελάτε, λέει, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού λέγανε στην Αγγλία ότι άμα περάσει, μόνο ο Χέντερσον θα μπορούσε να παίξει δεξιμπακ μετά την αποβολή του Τζαρέλ.
0: Σατραπικέ καύσωνα, τι άλλο θα κάνεις πια? Σε είδα με τη στολή του μηχανικού, ανέβασα θερμοκρασία. Θα έρθεις με το γερμανοπολίγωνο. Με το γερμανοπολίγωνο σου να μου ρυθμίσει θερμοκρασία. Κύριε Γιάννη, λέει ο Ράμπ με τον Πόλη. Μια ακόμα εξαιρετική performance, θέλω να πω εγώ, του κυρίου Γιάννη. Μια ακόμα. Υποκριτική έκρηξη χαράς στο ωραίο διαφημιστικό που γυρίσαμε για την καθημερινή. Μάστορας κύριος Γιάννης, μηχανικός απαιτήμας, καταπληκτικός. Μοναδική απώλεια σε αυτό το βίντεο είναι ότι είναι μάστορας χωρίς κολοχαράδρα. Αυτό θέλω να. Βέβαια, ο μηχανικός.
1: Αλλά ο μηχανικός έχει την ολόσωμη, δεν γίνεται.
0: Κάπως, όλα γίνονται κάπως με λίγη καλή θέληση. Λίγο το σκίζεις πίσω, λίγο.
1: Όχι, όταν βγουν τα bloopers, Κώστα.
0: Μπορεί. Θέλω να ελπίζω.
1: Ο Τζίλης ο Μελαμψός Λόρδος λέει, κύριε Κώστα, είπατε για μια τράπουλα σημαδεμένη. Είπατε δεν μπορεί να τραβάει μόνο ένας. Θέλετε να έρθετε να τραβήξετε και εσείς και εγώ? Ελάτε και θα δείτε τον Τζόκερ με τα κουδουνάκια.
0: Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ, η Everton στην Premier League. Πάντα εκεί, ποτέ δεν κάνει κάτι.
1: Έχω δει ηλεκτρική κουζίνα να πανηγυρίζει πιο έντονα επιτυχές ψήσιμο φαγητό από ότι ο Χάλαντ το 2-0 χθες.
0: Είναι ο Ζωάο Φέλιξ για τον Κριστιάνο ότι παλιά ήταν ο Τσιαμτσίκας για τον Χατζηνικολάου? Λέει ο φίλος που υπογράφει ως όταν τρώω lemon pie τη βροντάω με χεντάι.
1: Χρυσοχολίδης λέει Τζόταν Πίκφορντ. Α, πώς βρέθηκα στο Facebook του Σαργκάνη. Α, συγγνώμη, αυτό δεν το είδα. Έδειξε ο Νεϊμάρ στον Ιλαντ μετά, εκτός από αυτά τα όχι σε με, του δείχνε τα 5 αστέρια στη φανέλα. Αυτό δεν το είδα.
0: Ούτε εγώ το είδα.
1: Αυτό δεν το είδα. Αν συνέβη, συγγνώμη.
0: Παιδιά, ναι, είναι πολύ ωραία στην Καρδάμενα. Κάθε χρόνο πάω εκεί. Πάω εκεί γιατί είναι πολύ ωραία στην Καρδάμενα, γιατί έχω φίλους, γιατί ηρεμώ, γιατί δεν παίρνω αυτοκίνητο. Όλα τα πράγματα είναι σε απόσταση ποδιού. Γιατί είναι ένα μέρος που το αισθάνομαι δικό μου. Για όλους αυτούς τους βέβαιους πολύ ωραία.
1: Ο Άρη Χάνσον αναρωτιέται το εξής: είναι τα κοκοράκια του Χάρι Κέιν χθες το ποδοσφαιρικό ανάλογο της ψηλής νότας του Θέμη Αδαμαντίδη στο Αγάπησέ με, εκεί που τους τρίβουν τα κουμπουρδέλια?
0: Κύριε Γιάννη, πρέπει να αλλάξω ρουλεμάν μπροστά τροχών. Πότε να περάσω? Ελπίζω να πήρατε δεύτερο ένσημο ηθοποιού, λέει ο φίλο Τιμ Ντάγκαν. Το μόνο που έλειπε από το μηχανικό, κύριο Γιάννη, ήταν το γράσο που θα στάζει από τη ρόγα που έχουμε δει ουκολίγες φορές.
1: Μεγάλη μοντιαλική αλήθεια, όταν η παρέα μαζεύεται να δει αγώνα με φοβερό θέαμα, πάντα θα τσακώνται για το τι θα παραγίνουν, λες και κρίνατε από αυτό η πρόκριση στους 4.
0: Όχι.
1: Δεν σημαίνει αυτό.
0: Είναι το γκολ για τον Κριστιάνο, ό,τι και η παρουσία του κυρίου Γιάννη στις οικογενειακές ιστορίες. παρουσία του κύριου Γιάννη είναι εξομνημόνευτη.
1: Ο Ασπρίνη Παπά λέει το εξής: η πεθερούλα μου είχε μετρήσει την εθνική με την πλάτη και έκανε 5 παιδιά. Όταν είχαν ψήρες λοιπόν, έβαλε στα κεφάλια τους τέζα. Από τότε το ένα μάτι της γυναίκας μου μπαλαζάρει λίγο προς τα δεξιά.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Η μεγάλη αλήθεια που έχει ζήσει κάθε οπαδός, να περιμένεις 89 λεπτά να μπει ένα γκολ και αυτό να μπαίνει τη στιγμή που έσκυψες πάνω από την πίτσα για να ξεκολλήσει το λιωμένο τυρί από το χαρτόνι.
0: Είναι το να λες τον Νεϊμάρ κλόουν προσβλητικό για ένα άξιο επάγγελμα τίμιων ανθρώπων που βγάζουν το ψωμί τους κάνοντας τους άλλους να γελάνε και να ξεχνάνε τα προβλήματά τους.
1: Πρέπει να πω πως ναι. Είναι ο Άλεξ Μπάινας πάνω στον Γιώργος Μασούρας, ωστόσο. Είναι το It's Coming Home για τους Άγγλους. Ό,τι και η προσπάθεια κάθε τετραετία της Ένωσης Κέντρου του Αείμνης του Βασίλη Λεβέντη να μπει στη Βουλή μέχρι που στο τέλος το κατάφερε.
0: Κύριε Κώστα, να περάσω εγώ από την Καρδάμενα να καρδαμώσω με τους χυμούς.
1: Ο Αλεξάνδρας Ξεκολάρφ λέει το εξής: για όλους εμάς τους φορμουλίερς, με το πέσιμο της καρροσημείας, πέραν το ότι η Φεράρι ξανά έκανε το θαύμα της και έβαλε το Χάμιλτον για αλλαγή ελαστικών, υπό το καθεστώς αυτοκινήτου, ασφαλίζοντας το 48ο γύρο, χάνοντας τη θέση του από τον Γιώργη το Ράσελ, αφού δεν επανεκκίνησε ο αγώνας. Στο Σίλβερστον ήρθαν σε όλους μας εικόνες του 21, που η Μα Φία χρησιμοποιεί τη δικαιολογία ότι δεν πρέπει να λύγει αγώνας υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, ενώ χθες συνέβη ακριβώς αυτό κοντά στο πνεύμα που ήδη επικαλέστηκε. Ο Επαναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής: εμείς που επιλέξαμε να σας ακούμε αντί να βλέπουμε τον αγώνα, θα θέλαμε τουλάχιστον να μας ενημερώνετε για το momentum του αγώνα όταν βγαίνει το πινακάκι. Κάποιος speaker της ΕΡΤ το είπε ψυχογράφημα. Παιδιά, είναι νομίζω από τα πιο άχρηστα στατιστικά που βγαίνουν, που είναι σχεδόν όλα άχρηστα ούτως ή άλλως, πρέπει να είναι το πιο άχρηστο. Αυτό που βγαίνει με το match momentum.
0: Ναι.
1: Αλλά το συνεχίζουμε. Σου λέω, αφού το ξεκινήσαμε, δεν θα το σταματήσουμε τώρα. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Λέει κάποιος όταν σκόραρε ο Χάλαντ ήταν λίγο λιγότερο χαρούμενος από τον Τσίπρα τη βραδιά του δημοψηφίσματος. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι και ο Πάολο Φούτρε σε συνέδριο ατζέντιδων ποδοσφαίρου, αν οδηγεί το φίλο την Τάγκαν.
1: Ο Κάιζερ Γκιόζε λέει το εξής: καλά χρυσά και άγια όσα λες στο Fox News το αδέσμευτο, αγαπημένε τυχερή Αρνή Παϊδάκη. Με έπεισες ότι δεν ήταν κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, αλλά κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω και δεν θυμάμαι. Μονάχα ένα καφάς Ιρλανδέζικο ουίσκι βλέπω μπροστά μου και απορώ πώς και γιατί το ήπια. Έβαλες κανένα χεράκι στο κουβάλιμα, μήπως. Γιατί μεθυσμένος δεν είσαι. Ποιος πήρε κίτρινη? Και για ποιο λόγο και γιατί γκρινιάζουν?
0: Κάτσε το δούμε.
1: Τι συμβαίνει? Ότι τι? Ότι δεν ήταν κίτρινη αυτό?
0: Μήπως είχε ήδη κίτρινη, δεν ξέρω τι, γιατί.
1: Ο Μπρούνο Φερνάντες τόσο γκρινιάζει για μια κίτρινη που πήρε. Όχι.
0: Ο Μπρέντο Σίλβα, συγγνώμη.
1: Ναι, για μια κίτρινη που πήρε, την οποία έπρεπε να την πάρει. Ναι.
0: Και καλώς την πήρε.
1: Ναι. Αυτό. Γιατί έκανε ένα φάουλ στο Μίκελ το Μερίνο. Αυτά.
0: Είναι προσβολή για το αξιοπρεπές βιοπαλιστικό επάγγελμα των Παλακίδων η παρομοίωσή τους με τον Ινφαντίνο στο ξεκίνημα της εκπομπής? Ναι, ισχύει ό,τι και για τους. Τι λέγαμε νωρίτερα για τον Νέιμαρ. Για το. Πώς τον είπε, κλόουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι οι απόψεις του Τραμπ τόσο σημαντικές όσο και η ερώτηση αν είσαι άνω των 18 ετών πριν μπει στο Tube Galore. Λέει ο. Συγγνώμη. Ο Τσικιτσόνκης. Γελάω χωρίς να γνωρίζω ποιο είναι αυτό το site. Θα το κοιτάξω μετά. Ναι. Παρ' όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ο πιο μας έντης ο Χαϊβάνι λέει το εξής: κάποτε ήταν η τίμια φουρναροπαντόφλα του ΕΣ. Μετά ήταν η καμακοσαγιονάρα η δίχαλη των Αίτης. Μετά ήρθε η λίγο πιο καλέσθητη ανατομική, συχνά με σκράτς στο πλάι. Τώρα όμως άπαντα τα πρώτερα εξέλιπαν. Τώρα πλερώκει ο καθής 60-70 ευρώ για αεροσολοπαντόφλες. Τώρα δεν βγαίνει μαθητικά ο κάγκουρας, αλλά ούτε και τις εσπαντρίγες καταδέχεται, μην πάθει καμιά πελματιαία θλάση. Τώρα ντύνονται, βάφονται, στολίζονται οι δεσποινίδες, ενδύονται όντως αξιόλογα ρουχαλάκια αμφιβόλου μήκους, γίνονται εκπάγλου αξιοθέατα. Το βάλει Ισπανία?
0: Το βάλει Ισπανία.
1: Α, ο Μικελ Μερίνο. Στις καθυστερήσεις. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλιστα.
0: Το δούμε μια στο replay, γιατί.
1: Ναι.
0: Το είδαμε. Λοιπόν, πόσα λεπτά έχει δώσει καθυστερήσεις, Ραφή?
1: 6.
0: 6. 6. Φαντάζομαι θα πάνε λίγο παραπάνω τώρα γιατί δεν παίζεται παιχνίδι.
1: Ένα.

0: πάσες, πάσες, πάσες και πολύ ωραία πάσα του Φεράν Τόρες. Κοιμισμένο λίγο το κέντρο άμυνα των Πορτογάλων εδώ. Προφανώς και βγαίνει ο Μίκελ Μερίνο, πλασάρι και γκολ η Ισπανία. Και έχουμε τον Στέφανο Χωριανόπουλο που το είδε κανονικά, ωραία, όπως πρέπει.
1: Όπως έχει δει και όλο το παιχνίδι. Οπότε έχει, έχει μια εικόνα συνολική του παιχνιδιού. Έλα, Στέφανε.
2: Λοιπόν, το γκολ το περιγράφω στα τελεία. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Είναι πολύ γρήγορη εκτέλεση φάουλ που κερδίζει η Ισπανία. Το εκτελεί ο Μερίνο και είναι αυτός ο οποίος τελειώνει στη φάση και, και στο τέλος. Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε το ρυθμό του πρώτου σε καμία περίπτωση. Είναι άτυχη η Πορτογαλία, καθώς έχει τραυματιστεί ο Νούνο Μέντες, από τους καλύτερους της Πορτογαλίας. Είχε τραυματίσει ο Γεμάλ πάρα πολλές φορές το 1-2 ενός. Μπήκε θέση του Σεμέδο, από τη στιγμή που μπήκε ο Σεμέδο, ο Γεμάλ μπόρεσε και έκανε τα δικά του. Δεν έγιναν πολλές φάσεις, δηλαδή η Πορτογαλία δεν απειλήσε. Πέρα από ένα σουτ του Φερνάντες από δύσκολη γωνία, δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Η Ισπανία ήταν γύρω από την περιοχή της Πορτογαλίας. Της έλειπε βέβαια η καλή τελική απόφαση. Τη βρήκε τώρα με την κάθετη του Φεράν Τόρες και του τελείωμα.
1: Συνολικά, αν ζυγίσεις την απόδοση των δύο ομάδων σε όλο το παιχνίδι, δικαίως περνάει η Ισπανία. Ναι, είναι η ομάδα που το περισσότερο από τις δύο ομάδες το κυνήγησε και το προσπάθησε καλύτερα.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Στο τελευταίο μισάωρο η Πορτογαλία κυρίως αμυνόταν. Δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να πάει το μάτι στην παράταση. Ούτε διακινδύνευε να βγει μπροστά, ούτε τίποτα. Δύο-τρεις παίκτες μόνο βγαίναν μπροστά. Ήταν ο Κριστιάνο, ήταν ο Λεάο που μπήκε ως αλλαγή. Άντε και ο Νέτο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ήταν πίσω. Δηλαδή ήθελαν να το στείλει το μάτι στην παράταση, φαίνονταν. Ναι. Δίκαια λοιπόν η Ισπανία, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι στα λεπτά που απομένουν. Ναι. Θα δούμε. Τρία λεπτά μένουν. Έχουμε δει πολλά. Αλλά εντάξει, νομίζω η Ισπανία το ελέγχει. Να πούμε εδώ ότι η Ισπανία δεν έχει φάει ακόμα κόλλο στο Μουντιάλ. Είναι πέμπτο παιχνίδι που από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει απαραβίαστη η θεία της. Ήταν με το πράσινο κροτήρι στην πρεμιέρα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, προηγούμενο γύρο κόντρα στην Αυστρία και τώρα στην Πορτογαλία.
0: Σημαντικό. Το Μεξικό σταμάτησε στα 4. Έφεγε 3 μετά.
2: Το Μεξικό, ναι, ακριβώς. Είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει ακόμα χωρίς το high goal.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Μια κίτρινη για τον Ρενάτο Βέικα. Πιστεύετε ότι όταν ο Τραμπ παίρνει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, ξεκινάει με το «Hello, Mr. President, I miss you today». Συγγνώμη, να συνεχίσω το mail, γιατί το άφησα. Λοιπόν, τώρα ντύνονται, βάφονται, στολίζονται οι δεσποινίδες, ενδύονται όντως αξιόλογα ρουχαλάκια αμφιβόλου μήκος, γίνονται εκπάγλου αξιοθέατα, τις κοιτάς από την κορφή ως τα νύχια και σταματάς λίγο μετά τον αστράγαλο, γιατί ενώ λείπει η κάλτσα, είναι πανομοιότυπο το υπόδημα με του Νεϊμάρ του Πιερότου που το φορά αμέσως μετά το δεκάλεπτο κούρασης επί χόρτου. Μπας και τον βαρέσει καμιά μεταταρσαλγία και χάσει το καρναβάλι του 2027. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια της AI και ειδού τα αποτελέσματα. Ποδαρίαλ πλέζουρ. Εντάξει, λοιπόν, και με το. Βάζοντας στο search παντόφλες παντού νέα μόδα. Εντάξει. Και τουρκόγυφτη δίπλα. Εντάξει, λοιπόν, βγήκε το εξής άρθρο. Ακριβώς είναι τέσσερις γραμμούλες. Είναι άρθρο από τη Vogue. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε το και κρατήστε, θα το συζητήσουμε και αύριο αυτό που καταλαβαίνετε. Η νέα τάση της μόδας που θέλει τις παντόφλες και τα slides να φοριούνται παντού στην καθημερινότητα, από τις πρωινές δουλειές μέχρι τις βραδινές εξόδους, αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο της σύγχρονης βιομηχανίας της μόδας που εστιάζει στην άνεση. Ακούστε, παρένθεση, effortless coolness. Αν και ορισμένοι στην Ελλάδα χρησιμοποιούν υποτιμητικούς ή λαϊκιστικούς χαρακτηρισμούς για να περιγράψουν αυτό το στυλ, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για κυρίαρχη τάση που υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Η πραγματικότητα ξέρετε ποια είναι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν. Δύο σημεία ποδοσφαιρικές ερωτήσεις από τον Βοεβόδα της Πρωτοβλαχίας. Είναι ο κουμπαρσί για το ποδόσφαιρο ότι ο Justin Bieber για τη μουσική, δηλαδή μορφωνιός αλλά ρηχός περιεχομένου.
1: Μόλις ήρθε η Μπινέσενα, λέει το αφισβητούμενο βρακί μου το είχε πάρει δώρο πέρυσι μαζί με μία μπλούζα και ότι έχω ξεκουτιάνει.
0: Πολύ εύκολη μου φαίνεται αυτή η εξήγηση.
1: Δεν ξέρω. Λέει κάποιος, αυτό παθαίνεις όταν παίζεις με 10 παίχτες και χωρίς εντερφόρ, επειδή πρώτα ντε και καλά πρέπει να ικανοποιηθεί το εγώ του πάλε ποτέ, έτσι πάλε ποτέ πριν Μαντώνας. Θα συμφωνήσω, απλά δεν είδα μισή παλιά να φτάνει με κανονικό τρόπο μπροστά, οπότε και φόρ να υπήρχε, ας πούμε, ο Γκονσάλο Ράμος να έπαιζε ή οποιοδήποτε άλλος είναι πιο. Ευκαιρία για την Πορτογαλία.
0: Ο Σάλιο αργά παραποτέ λέει το εξής. Από Μπιλμπάο και Μαδρίτη για Σίμψονς, καληνύχτα Παπατζή. Για το Μεξικό Πορτογαλία. Έχει τσαντιστεί ο Μπερνάρδο Σιλβά. Γιατί αγόρι μου. Εσύ είσαι έρεμο, παιδί. Τι έπαθε τώρα.
1: Άσο μου, γιατί κρινιάζει ο
0: Πιλμπάο. Τι συνέβη. Ναι. Μπράβο, παρότι είσαι σαν και εμένα, μισό μέτρο και μισό μίλκο, πήρε μια ωραία κεφαλιά, πέρασε λίγο πάνω από το ριζόρα. Γιατί κρινιάζει όμω.
1: Ναι, μήπω υπόθηκε κάτι.
0: Κάτι θα υπόθηκε.
1: Κάτι του, εντάξει, χάνει κιόλα, δεν έβαλε τον γκολ, έχει νεύρα, καταλαβαίνει κανεί ότι. Λες για καμιά κουβέντα παραπάνω.
0: Τρίλημα από τον Ιμισκιούμπριακ. Το κουκουρέ για απόξερη η τιά η κόμη κλαίουσα. No goal με ημιαυτόματο ο Βράνιε στην Καρλέουσα. Ή φιφανό πολιτικά αξία παραπέουσα. Πολύ, πολύ μετρημένο τρίλημα. Λοιπόν, δεν έχω τελειώσει όμως το mail του Βοηγόδα. Για πρόβλημα αυτό, γιατί είχαμε πολλά παιδιά. Συγγνώμη, θα έχουμε και αύριο και άλλα mail. Είναι ο κουκουρέ για το ποδόσφαιρο του και το κατσαρομάλικο με λαχνό πατσαβουράκι που είχαμε όλοι στην τρίτη ηλικίου. Μέτρια μπρος πίσω, αλλά επειδή είχε αρχίσει να φοράει λίμνη ταγκανίκα και ορισμένες φορές έπαιζε μπάλα με εξωσχολικούς δικυκλιστές, είχε πάρει μια αξία πολύ πάνω από την πραγματική που τους αναλογούσε, όπως ακριβώς και ο ανεκδίκητος Καταλανός Σφουγγαριστρομάλης του Βλοκλότσης. Κύριος Κώστας τώρα δεν μπορεί να πει γιατί πήγε στη Ρεάλ.
1: Όχι, λέω, δεν έχω πρόβλημα. Λέω. Απλά σου είπα ότι η ιστορία με το παιδί του λίγο με έχει κάνει να μαλακώσει.
0: Ναι. Τότε θα απαντήσει και στην τρίτη ερώτηση του ίδιου φίλου που κλείνει το mail και είναι για σένα. Για να δει αν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο για το ποδόσφαιρο ή ο Παντελής Καπετάνος για το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν είναι αλλά δεν γίνεται γιατί είναι 12 ώρα, οπότε δεν θα τον τζαντήσετε τώρα τον κύριο Κώστα. Και πάμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12 στο μικροφόνο Κωνσταντινούπολης. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, η Ισπανία ανοίξε 1-0 την Πορτογαλία στον Ντάλλας και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 αξιμερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βέλγιο διεκδικούν ακόμα ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά μετάδοση και των δύο αγώνων από την ΕΡΤ. Συγκυκλοφορία εισιτηρίων διαρκές με 280 ευρώ στις σειρές 17α και 17β του ΟΑΚΑ με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζου προχώρησε πάει Παναθηναϊκός στην απόκτηση αριστερού μπακ επικεντρώνονται οι πράσινοι. Αισιόδοξη για το μέλλον της ομάδας δηλώσει ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις. Οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί από την ΚΑΕ κατηγγείλει ο ΑΣΜ ΠΑΟΚ που εξέλεξε νέο πρόεδρο τον Νίκο Παρασκευόπουλο. Ρήξη πρόσφυγη αστείου διάγνωση για τροματισμού του 19χρονου μέσου Γιάννη Σαρή. Συνεχίζεται η προσπάθεια για Χατζηδιάκο, Γιαννούλη και Σάντα Μαρία. Σήμερα το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. 27χρονος εξτρέμ αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία προκειμένου να αρχίσει η προετοιμασία για δύο μέσους κινούνται οι Ερυθρόλευκοι που έχουν stand-by το Ρόκα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Σμαϊλόβιτς, προπονήσει ενσωματώθηκε ξανά ο Μασούρας. Στο Άμπελτον βρίσκεται από χθες η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Στην Ολλανδία έφτασε και ο Καν Καϊρίνεν, ο οποίος πέρασε από ιατρικά, θα υπογράψει 30 συμβόλαιο και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Η ανακοινώση απομένει για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Σήμερα ξεκινάμε να δουλέψουμε για τη νέα σεζόν. Την περσινή ξεχάσατε. Έχει τελειώσει πλέον το πρώτο μήνυμα του Νικόλη στους παίχτες. Πίνει άφαιρες 2 βαθμούς σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και 150.000 ευρώ πρόστιμο επιβάλλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚ για το επεισόδιο ανάμεσα σε Ταρέκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στο 5ο τελικό της GBL. Με 7 αγωνιστικές αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο πρώτος και 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΕΑΔ κατά των αποφάσεων προσέφηκαν οι Ερυθρόλευκοι και Πράσινοι.
6: για 6 μεταγραφές θα πρέπει να κινηθεί όφη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Κόντης σε δηλώσεις του στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης των κυπελούχων Ελλάδος εν ώψη νέα σεζόν. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά. Χρειάζεται από όλους μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά των Έλληνας προπονητής. Πρώτα στο χώρο του Μάγνουσον έχει καταθέσει ο Άρης με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εκεί την ανακοίνωση από την απόκτηση του 18χρονου του Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Ματάρ. Χθες πέρασαν εργομετρικά οι παίκτες, σήμερα η πρώτη προπόνηση. Σε μεταβίβαση του 25% των μετοχών της ΚΑΕ εξαιρετήσει ιταλικές εταιρείες, η μία εκ των οποίων ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Αντρέα Πινιατάρο, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, όπως δημοσίευσε η ΕΑ. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια της Ένωσης να μπει στο NBA Europe. Και επίσημα παίξει ο Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την απόκτησή του για ένα από τα σπουδαιότερα τρέιντ στην ιστορία του συλλόγου. Έκανε λόγο ο πρόεδρος Πατ Ράιλι, συγκινητικό του αντίο του Έλληνα Φόργουρ στους Μπακς, αλλά και ο αποχαιρετισμός της ομάδας του Μιλγουόκι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Θα πάμε μαζί για το επόμενο 2 ώρο, Πάνος Μπουνάς στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-45, Διονύσης Δεσύλλας στο μικρόφωνο. Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM, μηνύματα για www.sportfm.gr και θα έχουμε για το πρώτο ημίωρο μέχρι και μισή τον Ηρακλή Αντίπα από Ολλανδία. Τι γίνεται, φίλε?
1: Μια χαρά, Διονύση μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Α, πρώτης εκπομπούλα, ε?
0: Ναι.
1: Α, με τις καταστήσεις.
0: Νύχτωσε ή όχι ακόμα?
1: Τώρα νύχτωσε, ναι.
0: Τώρα, ε.
1: Είχα πάει και δεν φέραμε γούρι.
0: Στους...
1: Πήγαμε σε ένα εστιατόριο, σε ένα εστιατόριο τώρα εδώ, που ήταν μόνο με Πορτογάλους.
0: Τι
1: πάθατε? Και λέω, θα βάλω ένα γκολ, θα τραβήξει και ένα βίντεο και εκεί τα πανηγύρια.
0: Μπορούσε να τραβήξει την απογοήτευση.
1: Δεν ήταν τώρα, μαρμαρώσανε.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο το Ισπανία-Πορτογαλία 1-0. Στο φινάλε, το γκολ του Μερίνο είναι αυτό το οποίο δίνει την πρόκληση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους Ισπανούς. Ένα μάτσο το οποίο δεν ήταν καλό. Ένα μάτσο που, εντάξει, κάποια πράγματα έχει στο πρώτο μήχρο, στο δεύτερο ήταν.
1: Εγώ πίστευα ότι.
0: Ισπανή καλύτερη, βέβαια, έτσι.
1: Μου μύριζε πολύ παράταση το μάτσο αυτό.
0: Κοντά έφτασε. Κοντά έφτασε,
1: δεν έφτασε.
0: Ναι.
1: Και έδινε και το χ 370.
0: Ναι, απλώς τι γίνεται. Φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι οι Ισπανοί έβγαιναν και λίγο.
1: Θα τη βρίσκαν μια φάση, ας πούμε.
0: Ναι, οι Πορτογάλοι τώρα έπρεπε να φτάσουμε στο 90. Μετά το κόλπο που δέχτηκαν, έγιναν δύο φάσεις, δύο κεφαλιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πήγαιναν, σου λέει, να πάμε παράταση, τσουκουτσούκου. Δεν ήταν παιχνίδι τώρα το οποίο ήταν καλό. Βλέπω τώρα τα στατιστικά. 0,63 εξ γκολ οι Πορτογάλοι. 1,35 οι Ισπανοί.
1: Ήταν και για 0-0.
0: Ήταν, ναι. Και έτσι λοιπόν οι Ισπανοί παίρνουν την πρόκληση. Θυμίζω ότι, να υπενθυμίσω ότι στις 3 τα ξημερώματα έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, που διεκδικούν και αυτοί ένα εισιτήριο για τα πρώιμη τελικά. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Βασικά όχι από εκεί πέρα. Δώσ' μας Ολυμπιακό να μας πεις τι γίνεται και μετά θα πω εγώ και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, πρώτη πρώτα. Εντάξει, η είδηση, ας πούμε, όσον αφορά την προετοιμασία, ήταν η πρώτη προπόνηση του Ισμαϊλόβιτς. Πήρε μέρος κανονικά σε όλο το πρόγραμμα. Δεν είναι ότι πήρε τα πρώτη μέρα ότι ακολούθησε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η προπόνηση ήταν στις 5.30 και ο 23χρονος στόπερ πήγε 5 παρά 20.
0: Θα πήγε για ενεργοποίηση.
1: Ναι, αλλά παιδί μου, ναι, δεν διαφωνώ.
0: Να κάνουν, να ράνουν. Σε συνήθως πάνε κανένα μισά ώρο πιο... Όχι κανένα μισά ώρο πιο πριν. Κανένα 20 λεπτό πιο πριν αρχίζουν να ενεργοποιήσει. Μέχρι να πάνε να αλλάξει, ξέρεις, να... ξέρω εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι, με τα ρούχα του κανονικά είχε έρθει. Δεν ήταν...
0: Οκ.
1: Δηλαδή ήταν ο τρίτος από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έφτασε. Δηλαδή δεν ήθελε να μπει κατευθείαν. Είχε γνωριστεί βέβαια με τους συμπαίκτες του στο ξενοδοχείο. Που είστε χθες, προχθές πλέον, στην Ολλανδία. Και καταλαβαίνεις, Διονύση, ότι πήγε κατευθείαν στο πρόγραμμα, ήταν δίδυμο μαζί με το Κάρμο, σε ένα διπλό 10-10, 10-2-10, συγγνώμη, που είχε κάνει ο έβδος εντολή προς το τέλος ο Μπεντιλίμπα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει έρθει για να διεκδικήσει θέση. Δηλαδή να πάρει το χρόνο ακόμα και βασικού, με την Λίβαρ δεν έχει θέματα. Όποιος σου κάνει περισσότερο τη δουλειά θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει. Πολύ ψηλός, πολύ δυνατός φαίνεται, δηλαδή πολύ γυμνασμένος, πάρα πολύ γυμνασμένος, και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι ότι δεν είχε καιρό να παίξει. Τώρα που σταμάτησε λίγο το πρωτάθλημα Νορβηγίας, θα παίξει, βέβαια έπαιζε. Και είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή θυμίζει πολύ η κορμοστασιά του τον Κάρμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει βρει ο Ολυμπιακός έναν Κάρμο από δεξιά. Πολύ. Και με τον τρόπο τον πήγε. Είναι δεξιοπόδαρος αυτός, ο οποίος όμως μπορεί να παίξει και ως αριστερό στόπερ, άμα χρειαστεί. Και έτσι, το έλεγα και το πρωί, Διονύση μου, ότι ο Ολυμπιακός στη θέση των στόπερ έχει πολύ μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πολύ περισσότερες επιλογές.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά το Σμαϊλόβιτς. Αύριο θα έχουμε νέα αφήξη, δηλαδή θα έχουμε το... θα έρθει ο Ζώτα, δεν ξέρω αν θα έρθει στην απογευματινή προπόνηση, νομίζω. Μία θα είναι ακόμα, γιατί συνδύσσωσε με τη Λίπρο μετά από διπλή προπόνηση, βάζει μία την επόμενη μέρα, πόσο μάλλον όταν την Τετάρτη θα είναι και το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ και έχει βγει και ο Ολυμπιακός, έχει ανακοινώσει. Και τον τρόπο...
0: Με ρωτάει και ένας φίλος, μια και το λες, τον είδα αν θα έχουν αύριο απογευματινή.
1: Πιθανότατα απογευματινή, ακόμα δεν είναι. Έχει φιξαριστεί. Αν με έχει, ξέρει, στο Instagram ο φίλος θα μου στείλει να το απαντήσω ή στην πρωινή εκπομπή θα το πω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να δω λίγο τις ενημερώσεις μου. Μήπως δεν το έχω δει, μήπως δεν το έχω δει, ένα λεπτάκι.
0: Ναι, ναι, φυσικά περιμένω. Μέχρι να το δεις εσύ, να πω ότι... Στα υπόλοιπα η ΑΕΚ είναι στο...

0: τάσεις, είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν σταματά και θέλει να κλείσει και άλλα μέτωπα και ένα παίκτη οπωσδήποτε, ένα box to box, ένα οχτάρι. Ο Γκαντιού πάντα είναι μια περίπτωση η οποία απασχολεί τον Ολυμπιακό. Και φυσικά όσον αφορά τη σαφώς πιο δύσκολη περίπτωση τον Άμραμπατ, είναι θέμα και υπομονής για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τις εξελίξεις. Είναι και στο Μαρόκο, συνεχίζει το Μαρόκο στο Μουντιάλ, είναι στο πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και αν δεν μπορείς να πάρει ο Ολυμπιακός τον Άμραμπατ, θέλει να πάρει να παίξει στο στυλ του Άμραμπατ. Όσον αφορά τα εξτρέμ, πίεσε και ο Ρόκ από την πλευρά του και άλλαξε η κατάσταση η οποία είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Τσιρόνα, οπότε δεν είναι και ξέρεις και τόσο μεγάλη όσο έχω μάθει εγώ, νομίζω είναι περίπου στις 500.000 ευρώ που δεν μπορεί να καλυφθεί. Οπότε ίσως έχουμε εξέλιξεις και στο θέμα του Ρόκ.
1: Okay.
0: Α, δούμε.
1: Okay.
0: Δεν έχω κάτι για να πω που μπορεί να ρωτήσουν οι φίλοι όσον αφορά κάποιες αποχωρήσεις ή όταν θα έχουν έρθει προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές. Πολλά ακούγονται, όπως ακούγεται για τον Ορτέγκα ή ακούγονται για...
1: Να πω μια και το λες, στείλτε μήνυμα τώρα για τον Ηρακλή, μια και το λες κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, γιατί θα τον και εμείς θα είναι, για να τον αφήσουμε μετά. Οπότε ό,τι θέλετε το στέλνετε τώρα για να το μεταφέρω εγώ.
0: Και έλεγα ρε παιδί μου, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, ότι ενδιαφέρονται άλλες ομάδες για παίκτες του Ολυμπιακού, ενδιαφέρονται, αυτό δεν συζητείται. Αλλά άλλο το ενδιαφέρον, άλλο κάποια δημοσιεύματα και άλλο τον έτσι πρόταση. Και πρόταση που είναι ικανοποιεί.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τι άλλο, από εδώ πιστεύω δεν έχει κάτι. Μέχρι τη μεταγραφή σου είπα.
1: Ωραία, κάτσε να πάμε σε ερωτησούλες. Σε
0: ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός Ηρακλή να κυνηγήσει παίκτη μεγάλο όνομα.
0: Μεγάλο όνομα. Ο Άμραμπατ, ας πούμε, π.χ. είναι μεγάλο όνομα. Δηλαδή δεν είναι ένα όνομα μικρό. Τώρα, πώς το εννοεί ο φίλος. Εντάξει, τώρα οι εποχές που λέγαμε να έρθει το μεγάλο όνομα να γίνει τον μπραφ, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν περάσει. Δεν έχω ακούσει τώρα κάτι ότι να...
1: Okay.
0: Πρέπει να βρεις, ας πούμε, και μια περίπτωση που να είναι και όνομα, αλλά και να μην έρθει, ας πούμε, ξέρεις. Αυτό για να βγάλεις με τα τελευταία του ένσημα και να μην προσφέρει. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει σε μεγάλη ηλικία και έχουν προσφέρει. Μεγάλο παράδειγμα, βάλει που ένα. Δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει, ας πούμε, και από ό,τι βλέπουμε, και οι περιπτώσεις παικτών που δεν είναι μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, ο Κάρμο που ήρθε, ας πούμε, ήταν 27. Ο 22 είναι 22 στα 23. Είναι ο Σμαϊλόβιτς. Ο Ρόκα είναι και αυτός σε αυτό το ηλικιακό κλαμπ, να το πω εντός εισαγωγικών. Τι ψάχνει, ξέρεις, ένα παίχτη 33 χρονών όνομα. Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Ναι. Σε ποιο γήπεδο θα γίνει το φιλικό με τη Ροστόβ?
0: Στο εκεί που κάνει η προπόνηση Ολυμπιακός, στο Βλαρντίγκεν. Είναι το γήπεδο της CWO, μιας τοπικής ομάδας.
1: Ναι.
0: Και έχει βγει και ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και στο site του Sport FM για τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να πάρουν εισιτήριο. Και νομίζω και τις επόμενες μέρες θα βγει και για όλα τα φιλικά ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να προμηθευτούν οι φίλοι και για το δεύτερο. Το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, όπου περιλαμβάνει φιλικά με τον Άγιαξ, με την Adverb, σαφώς πιο.
1: Τι γίνεται με Στάνιτς?
0: Απαγωμένο πολύ. Όλοι δεν προκύψαν. Αν έρχεται ο Ζώτα, αν αποκτηθεί και ο Ρόκα, δηλαδή αν παίξει ο Ζώτα να τον υπολογίζει για πίσω από τον επιθετικό εκεί με τον Τζικίνιο, που είναι και εξτρέμο Ζώτα. Δεν νομίζω. Και δεν ακούγεται και κάτι το τελευταίο διάστημα.
1: Για τερματοφύλακα ρωτάνε.
0: Τερματοφύλακα έχει έρθει ο Πόποβιτς, ξέρεις, ο Ολυμπιακός για να πάρει τερματοφύλακα, περίπτωση σαν ας πούμε, θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα, να μην ανανεώσει ο Τζολάκης, γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, και να έρθει μια πρόταση που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την αποδεχτεί για να μην φύγει ο παίκτης, ξέρεις, ως ελεύθερος μετά το γενικό.

0: Γενάρη, ή να έρθει τώρα μια πρόταση που να μπορεί να την, αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Μόνο έτσι μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί για άλλο τερματοφύλακα.
1: Μπορεί να μας πει ο Ρακλής να ξέρει κάτι για παραμονή Γιάρεμτσουκ. Επίσης πώς βλέπει το Μαφέ ο Χρήστος από την Ελβετία.
0: Ο Χρήστος για Γιάρεμτσουκ είναι πέντε μέρες στην προετοιμασία κανονικά και ούτως άλλως και δεν γινόταν να μην υπήρχε ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτερ στην προετοιμασία και δεν υπήρχε ξέρεις άλλος επιθετικός. Ο Ταρέμι είχε άδεια και ο Ελκαμπίν ακόμα στο Μουντιάλ. Θα έβγαινε με κάποιο τρόπο δηλαδή να μπορέσει να κάνει προετοιμασία χωρίς εντερφόρ. Το καταλαβαίνουμε. Ο Γιάννης είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον πιστεύει πολύ με τη Λίπαρ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έσπασε την άδειά του, δεν είχε πρόβλημα για να έρθει στο Ρέντι και να ξεκινήσει η προετοιμασία κανονικά από την πρώτη μέρα, ενώ θα μπορούσε να τραβήξει το διάστημα των διακοπών του. Είναι δεδομένο ότι η Λιόν, και ίσως και άλλες ομάδες το θέλουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τα δεδομένα και το ξέρεις πολύ καλά Διονύση σε μια μεταγραφική περίοδο, είναι ότι θα συζητήσει ο Ολυμπιακός αν έρθει μια πρόταση. Θα το συζητήσει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε όμως και τι θα πει και ο Μετιλίμπαρ και πώς θα θέλει να συμπληρωθεί η επιθετική του γραμμή.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει ότι λείπει από τους κουλουράδες του Μοναστηράκη.
0: Α, ο φίλος του Βαΐου.
1: Ναι.
0: Τα χαιρετίσματά μου.
1: Αν θα πάρει επιθετικό χαφ.
0: Αφού παίρνει το Ζώτα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Τσικίνιο εκεί που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Δεν γίνεται. Δεν το βλέπω με τίποτα. Να πάρει κι άλλο νίκη.
1: Οκ. Σχόλιο για δεύτερη φανέλα.
0: Και τώρα και εγώ την είδα από φωτογραφίες από τη ζώπη που θα τη φορέσουν στο παιχνίδι με τη Ράκο. Φαίνεται αλλιώς από κοντά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: ωραία. Εμένα μου αρέσουν οι φανέλες όλες. Δηλαδή δεν έχω... να πω, ξέρεις, ειδικά όταν η πρώτη του Ολυμπιακού που είναι πάντα ερυθρόλευτη τώρα, αν είναι λίγο πιο φαρδιά η ρίγα ή αν είναι πιο λεπτή ή αν έχει περισσότερο κόκκινο ή περισσότερο άσπρο, κάποιες λεπτομέρειες, μου αρέσουν. Δεν είμαι και ο τύπος χέρις που μπορεί να ενθουσιαστεί με κάτι πάρα πολύ εύκολα. Είναι ο χαρακτήρας μου έτσι.
1: Πριν τους δούμε, λέει, για ποιον από τους πιτσιρικάδες υπάρχει μεγάλη προσδοκία και πώς θα είναι.
0: Εγώ, εσύ Διονύση, το θυμάσαι σίγουρα. Γιατί το έχω πει και στις πρωινές εκπομπές. Εγώ που με ρωτούσαν αν υπάρχει κάποιο πολύ καλό ταλέντο, εγώ λέω ότι ο Σιώσιος μου είχε κάνει τύπωση από τους μικρούς και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Και είναι ένα παιδί του. Σιώσιος. Έχει δύο γιώτα και στον πρώτη Σλαβή και στη δεύτερη. Λοιπόν, και το παιδί αυτό έχει δεξί μπακ, είναι 17 ετών. Έχει πέσει κατευθείαν στα βαθιά, τον βλέπω σοβαρό, τον βλέπω πειθαρχημένο, παίζει, ξέρεις, ακολουθεί το πρόγραμμα κανονικά και δεν θα μου προκαλέσει καμία απολύτως έκπληξη αν ο Ολυμπιακός πάει, γιατί στη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας έχει πάρει το Μαφέο για βασικό, υπάρχει ο Ροντινέι που ήταν μπαλαντέρ, χρησιμοποιείται ως εξτρέμ, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να παίξει να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας, δεξί μπακ έπεσε τόσα χρόνια, αλλά ως εξτρέμ το χρησιμοποιούμε τη Λίμπαρ. Το είχε πει άλλωστε και πέρυσι ότι πρέπει να καταλάβει ο Ροντινέι ότι πλέον είναι εξτρέμ και δεν είναι μπακ. Και αν έμενε για τρίτη λύση ο Σιώτσης, νομίζω θα είναι κομπλέ Ολυμπιακός στο δεξιάκρο της άμυνας. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο Μέτη.
1: Λοιπόν, αν έχει κλείσει οριστικά το θέμα Ποντένσε, ρωτάει ένας φίλος.
0: Με τον Ποντένσε δεν κλείνει ποτέ. Αυτό που είναι διαφορετικές, είναι κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι τελείως που έχουν άλλη σχέση με τον Ολυμπιακό.
1: Για το Μαφέο το είπες, πώς βλέπεις το Μαφέο.
0: Ο Μαφέο σήμερα που τον είδα ότι ξέρεις και ανέβαινε, γιατί αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαμε από το Μαχιόργα ήταν ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε ότι ήταν πολύ καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι από ότι στο να βοηθάει στην επίθεση. Ωστόσο εγώ στη σημερινή προπόνηση που μπορώ να την πω, ξέρεις, ότι υπήρχε και για ένα μεγάλο μέρος κάτι σαν διπλό, αλλά ξέρεις, εσύ Διονύση που είχες προτιμήσει, το καταλαβαίνεις, με παίχτες μπαλαντέρ που άλλαζαν κατευθείαν δηλαδή το παιχνίδι, που έπαιζαν δηλαδή και με τις δύο ομάδες. Εγώ τον είδα ότι ανέβαινε πολύ συχνά μπροστά. Αλλά παιδιά, πρέπει να δούμε, είναι πολύ νωρίς. Έχω πέντε προπονήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Δηλαδή να τελειώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε και τα δύο φιλικά, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και τη μεγάλη εικόνα θα τη δούμε στο δεύτερο στάδιο. Στο 15-25.
1: Α, όχι, αυτό είναι για μένα, συγγνώμη, θα το πω μετά.
0: Ναι.
1: Για τα διαρκέσουμε μετά, 10-11.000 κάπου εκεί. Καλησπέρα τη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος.
0: Ο φίλος ο Γιώργος, ο κεφαλονίκης.
1: Στον Ερακλή που στην προετοιμασία λέει ερώτηση αν νομίζω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη για τα προγραμματικά. Φίλε, τώρα το ρωτάς. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος. Το έτοιμη. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια ομάδα έτοιμη στα προγραμματικά.
1: Για αυτά τα μάτς, τέλος πάντων.
0: Ναι, άμεσα. Για αυτά τα μάτς να είναι μια ομάδα η οποία είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή το να είναι έτοιμη μια ομάδα τον Αύγουστο δεν έχει λογική για να γίνει γι' αυτό.
1: Αν υπολογίζει τον Ορτέγκα επίσης.
0: Ναι, μια χαρά τον βλέπω εγώ τον Ορτέγκα στη προετοιμασία. Mm-hmm. Αν έχει ακουστεί ότι είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να έρθει πρόταση. Αλλά αυτή τη στιγμή που εγώ μιλάω με τα δεδομένα όπως έχουν τώρα. Το ναι, τι μπορεί να γίνει σε 10 μέρες δεν το ξέρω. Αλλά μια χαρά παίζει ο Ορτέγκα, μια χαρά είναι ο Ορτέγκα.
1: Ηρακλή, πολλά μηνύματα έχουν κλειδώσει τα δίδυμα στα στόπερ, Ρέτσο, Σπυρόλα και ο Κάρμο με τον...
0: Και με τον Σμέιλοβιτς. Αυτό... Μπορεί να φανεί ότι και αυτό δοκίμασε και σήμερα. Δηλαδή η μία ομάδα είχε το Ρέτσο με τον Πυρόλα και η άλλη είχε το Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο. Δεν μπορώ να το πούμε, ξέρεις, ότι έχουν κλειδώσει από τώρα ως δίδυμα. Γιατί αφενός είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν θα προκαλέσει και έκπληξη να παίξει ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, με τον Κάρμο. Κάτι που το είχαν κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή γνωρίζω το ένας με τον άλλον. Ο Σμαϊλόβιτς είναι η καινούργια προσθήκη. Που θα προσπαθείς να διεκδικήσεις τη θέση.
1: Ναι.
0: Απλά ο Ολυμπιακός με τους τέσσερις από τους παίκτες έχει τη δυνατότητα στο κέντρο της άμυνας να κάνει μεγάλο rotation, να μην τραβήξουν το κουπί μόνο δύο παίκτες και να έρχεται από το τρίτος ο Πιανκόν, κάτι που μπορεί να στήχει στην περσινή σεζόν. Μεγάλη διαφορά.
1: Ετοιμάσου, λέει ένας φίλος ο Μάνος από το Άμστερνταμ για ζέστες από εβδομάδα. Τι έρχεται και αυτά που περάσαμε εμείς.
0: Άμα έρθουν για τώρα, άμα έχουμε ζέστες, θα σου πω. Θα τις αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν... Και δεν την μπορώ τη ζέστη εγώ.
1: Ποιος την μπορεί, Ηρακλή. Για το Λουίζ ρωτάνε.
0: Για τον Ανδρέ Λουίζ.
1: Αν υπολογίζει μπορώ να... το έχει.
0: Αν υπολογίζεται ή όχι, όσο είναι στην ομάδα υπολογίζεται. Τώρα αν έρθει, αν υπάρχει, γιατί έχει ακουστεί ότι υπάρχουν ομάδες όπως η Γούλς αλλά και άλλες που τον έχουν στο στόχαστρο, αυτό είναι μετά θέμα αν θα γίνει αποδεκτή πρόταση. Πάντως εγώ, γιατί θέλω να με δείξω ότι σε αυτό το πρώτες πέντε προπονήσεις και ώρα εξάτως είναι και γκολ βάζει και γενικά έχει ένα έρνο στυλ. Ο Άντρε Λουίς. Δηλαδή και σήμερα έβαλε ένα ωραίο γκολ και το τον βλέπω και είναι και χαρούμενος, δηλαδή το βλέπεις στο πρόσωπό του.
1: Αν υπάρχουν περιπτώσεις πώλησης και για το Μουζακίτη επίσης ρωτάνε.
0: Ο Μουζακίτης είναι πάντα ένα κεφάλαιο στο οποίο μπορεί να περιμένει κάποιος ότι θα έρθει, θα έρθει πρόταση, αλλά αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή το... και δεν ακούγεται και κάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Περίμενε λίγο. Γιατί ξέρεις, έρχονται και κάποια που απάντησες.
0: Ναι.
1: Η γνώμη σου για το νέο γήπεδο με ποια ευρωπαϊκά μοιάζει.
0: Καλή ερώτηση. Μου θύμισε λίγο το... Θα σου πω.
1: Της Μπενφίκα μήπως.
0: Της Μπάγερ. Αλλά τι, αν έχεις παρατηρήσει, είχε κάτι από πάνω, κάτι LED στο τέλος των εξεδρών και όλα αυτά. Είναι, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν μείνει εντυπωσιασμένοι και δεν προκαλεί καμία έκπληξη, και εγώ είχα εντυπωσιαστεί τότε και στην βάση που σου το έλεγα και το είχα τραβήξει μάλιστα και σε βίντεο, από το γήπεδο της Κράσνονταρ.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα, που ναι, ναι, ναι. Είχαν πάνω κάτι τρομερές LED, έτσι τηλεοράσεις, να το πω τηλεοράσεις, ξέρεις, που περνάει από πάνω, σαν λωρίδα, με οθόνες, οι οποίες, ρε παιδί μου, έκαναν την παρουσίαση των παικτών εντυπωσιακή. Και γενικά και ο ήχος στο γήπεδο ήταν κάτι που σου έμενε και, και μπορούσε να κολλήσει. Και είχαν εκμεταλλευτεί και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τότε από το γήπεδο της Κράσνοντα.
1: Ναι. Λοιπόν, σε ποιον Νασημέντο υπολογίζονται?
0: Ο Σιπιόν είναι, ο Νασημέντο δεν είναι εδώ.
1: Okay.
0: Νασημέντο δεν είναι εδώ. Α, να πω, ξέχασα να πω ότι ήρθε και ο Μασούρα σήμερα. Στην απογευματινή προπόνηση που είχε πάρει για προσωπικό λόγους δύο μέρες άδεια.
1: Οκ, άλλη μια ερώτηση για να σας αφήσω.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Περίμενε. Αν ήρθε πρώτα, το είπες αυτό. Κάτσε μου, κάτι κάπου είδα και για ένα παίκτη που δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιον... Α, για τον Κλέιτον.
0: Ο Κλέιτον. Επίσης ωραία ερώτηση. Φίλε, στο, όχι σήμερα, στο προηγούμενο διπλό έχει βάλει δύο γκολάρες, το ένα με ανάποδο ψαλίδι και το άλλο με βόλ πλανέ. Και γενικά είναι, το παλεύει πάρα πολύ. Το παλεύει πάρα πολύ ο Κλέιτον. Παιδιά, και ο Κλέιτον και ο Άντρε Λουίς, και η άποψη του με τη Λίβα Ρίτα που έρθει τέτοιος χρησιμοποιούσε πάρα πολύ, ήταν ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο προσαρμογή σε σχέση με, άλλες παίκτες που ήρθαν από μεταγραφή, ήταν ελεύθεροι και ήταν εντάξει και σαν Ολυμπιακό, γιατί έπαιζαν σε εντελώς διαφορετικό τρόπο, με έναν εντελώς τρόπο παιχνιδιού. Με τη Ρουαβέ είχε πολλούς χώρους ο Άντρε Λουίς και ο Κλέιτον και έπαιζαν σε ανοιχτά γήπεδα, χωρίς κλειστές άμυνες. Τώρα αυτό το πράγμα τους δυσκόλεψε πέρυσι. Και τους δύο τους βλέπω, δηλαδή πιο καλά βλέπω τον Άντρε Λουίς, αλλά και ο Κλέιτον σε καμία περίπτωση αυτές τις πέντε προπονήσεις δεν περνά παρατήρητος.
1: Μάλιστα. Φίλε Γάλε, πήγε να ξεκουραστείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, γιώργη μου.
1: Γεια σου, Ηρακλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηρακλής Αντύπας, πάλι αύριο, στο ημίωρο του. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε τις γραμμές φυσικά και ερχόμαστε να πω τα υπόλοιπα και να μιλήσουμε μαζί. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4 και 5. Τώρα στα υπόλοιπα. Στον Παναθηναϊκό έγινε γνωστό σήμερα ότι με πρωτοβουλία του Γιάννη Λαφούζου προχωράει ο Παναθηναϊκός στο να βγάλει κάποια νέα διαρκεία σειρές 17α, σειρές 17β στο ΆΚΑ, 280 ευρώ. Από εκεί πέρα αύριο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, σήμερα δηλαδή και την πέρα σήμερα. Ο Παναθηναϊκός επικεντρώνεται στον αριστερό μπακ. Είπαμε τα δεδομένα το πρωί για τον Κρίστιανσεν. Θα περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός μήπως η Λέστερ τελικά τον δώσει δανεικό, σε διαφορετική περίπτωση θα στραφεί σε άλλη λύση. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό ακούσα τον Ηρακλή, η οποία βρίσκεται στο Άπελντορν, Ολλανδία, εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Κάι Ρίνεν πέρασε τα ιατρικά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομένουμε τα τυπικά για τον Αλεξίου από την Ίντερ. Τι άλλο είχαμε, για το παγκόσμιο τα είπαμε. Ο Άρης θέλει να πάρει τον Μάγνουσον. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις που έχουν δυο τους. Είχαμε στο μπάσκετ την ποινή αφαίρεση 2 βαθμούς στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το επεισόδιο σε Tyreek Jones και Kendrick Nunn. Και είχαμε και τις ποινές στους παίκτες. Τα αγωνιστικές ο πρώτος, 2 ο δεύτερος. Στο ΑΣΕΑΔ και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, προσέφυγαν. Και φυσικά είχαμε και επισήμως τον Αντετοκούμπο τους στο Μαϊάμι, ανακοινώθηκε η απόκτησή του. Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε και το συγκινητικό αντίο στους Bucks, και σίγουρα είναι μια είδηση μεγάλη για το NBA, η αλλαγή στέγης μπασκετικής του Αντετοκούμπο. Μου λέει ένας φίλος, αυτό με τα διαρκείας δεν είναι λίγο αδικία για όσους έχουν ήδη αγοράσει? Όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός, όποιοι θεωρούν ότι είναι άδικη απόφαση, γιατί σου λέει κάποιος, εγώ έδωσα 550 ευρώ ας πούμε και τώρα βγαίνουν καινούργια, μπορεί να κάνει ανταλλαγή, να πάει και να πάρει εισιτήριο στις σειρές με τα 280 ευρώ και να του επιστρέψουν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός τη διαφορά των χρημάτων. Καλησπέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Διονύση, εκείνη την Παρασκευή πριν 10 μέρες με τα 40 για εδώ στην Ολλανδία ήταν ατρελή. Έτσι, ο Μάνος από το Άμστερνταμ, μάνο μου, ναι, ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και δεν έπεφτε με τίποτα θερμοκρασία, ρε παιδί μου, και το βράδυ που είχε τρομερή ζέστη. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όχι άλλο Ρονάλντο, πια έχουμε εξαντληθεί η υπομονή μας.
0: Εντάξει, τώρα μέχρι εδώ ήταν.
1: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, τι. Δηλαδή αχρηστεύει μια θέση ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί. Έξι παγκόσμια κύπελα.
1: Είπα, έξι παγκόσμια κύπελα, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Ήτανε στο
1: τον 6, είδαμε, τον παραδεχόμαστε, respect, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Λεάο και να παίζει ο Ρονάλντο.
0: Είχε πάντως 3 γκολ φέτος, στο Μουντιάλ αυτό εννοώ.
1: 3 γκολ είχε, ναι, εντάξει. Έχει. Και τι πάει να πει αυτό, σήμερα δεν μπορούσε να...
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χαντακώνει την ομάδα, αυτό βλέπω. Εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτό. Εγώ με την Αγγλία είμαι ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Και βλέπω φαβορεί οπωσδήποτε την Ισπανία.
0: Γαλλία.
1: Την Αργεντινή και τη Γαλλία.
0: Okay.
1: Την Αγγλία, αν δεν κάνει τα λάθη όλο αυτό των ετών που έκανε τα τελευταία χρόνια, τη βλέπω να φτάνει τελικό. Δεν ξέρω αν θα το πάρει. Είναι μεγάλη ευκαιρία όμως τώρα για την Αγγλία.
0: Για να δούμε.
1: Όσον αφορά τώρα το θέμα της προετοιμασίας, δεν σου κάνει εντύπωση, Διονύση, ότι η ομάδα ρολάρει κάπως πολύ πιο, πώς το λένε, στην αρχή?
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ νωρίς.
1: Δηλαδή, μήπως μετά πάλι το Γενάρη και έχουμε αυτά που παθαίνουμε κάθε Γενάρη.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Θα αφήνει στην Ευρώπη, όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς πρώτον. Δεύτερον,
1: βλέπω πολύ νωρίς δηλαδή την ομάδα πανέτοιμη.
0: Όχι, πανέτοιμη δεν είναι. Έχει ακούω.
1: Πανέτοιμη εννοώ με την άποψη, με την έννοια του ότι ας πούμε παίζει καλά, σκοράρει, okay, έχει τρεξίματα, ένταση.
0: Αυτό εγώ που κρατάω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει ταυτότητα ποδοσφαιρική. Πάει σε ένα άλλο ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Στρωτό,
1: έχει αλλάξει.
0: Κάτω η μπάλα, εντάσει κτλ. Αυτό πάει να το κάνει.
1: Και ποιο?
0: Όλο αυτό που βλέπουμε. Στρωτό ποδόσφαιρο με περισσότερες εντάσεις, κάτω η μπάλα, όχι πολλές γιόμες κτλ. Σίγουρα τα δείγματα είναι θετικά
1: ενθαρρυντικά.
0: Και ενθαρρυντικά. Υπομονή, όμως είναι οι Ιούλιο μήνα είμαστε. Έτσι. Άσε, τώρα τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Βλέπουμε κάποια πράγματα. Εμένα αυτό μου άρεσε είναι ότι αυτά που έβλεπα στις προπονήσεις να δουλεύονται.
1: Τα είδα στα φιλικά. Στον αγώνα.
0: Ναι, τα είδα στα δύο παιχνίδια. Υπάρχει μέρος.
1: Με το Γέντσε, τι γίνεται, Διονύση?
0: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπεις, ε?
0: Όχι.
1: Και είναι καλή περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ,
0: πολύ μεγάλη ανατροπή εκεί για να έχουμε κάτι.
1: Είναι πολύ καλή περίπτωση, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Στο 8 λεπτό.
1: Με το Γέντσε θα το λύσουμε τουλάχιστον για 2-3 χρόνια.
0: Πολύ καλός παίκτης. Αλλά υπάρχουν παίκτες.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα προσπαθούσα πάρα πολύ να τον πάρω αυτό το παιχνίδι.
0: Προσπαθήσει τώρα, αλλά θέλει ο Γέντσε να πούμε για να φύγει από εκεί, θέλει 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Θέλουν οι ατζέντες μεγάλη προμήθεια. Θέλει πριν υπογραφής. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι τόσο απλό, αλλά δεν μιλάμε τώρα για 10 εκατομμύρια ή 20, μιλάμε για 3 εκατομμύρια.
0: Είναι κάπως αναποφάσιστος. Ξέρεις.
1: Δηλαδή για να δέσεις το γλυκό, ρε παιδί μου, αυτό με
0: λέει. Είναι πολύ καλός παίκτης, είναι απλά εγώ είμαι της άποψης ότι είναι ένας παίκτης.
1: Ναι.
0: Δεν πολύ ψήνεται.
1: Και είναι σε ποιανού θέση θα μπει ο Γιάννη να τον πάρουμε.
0: Και είναι λογικό έτσι, γιατί μιλάμε για παίκτη που είναι βασικό στην Πρέμιερ. Δεν είναι, απλή,
1: ναι.
0: Δεν είναι απλό τώρα να πει φεύγω από την Πρέμιερ, έχει συμβόλαιο με την Brighton.
1: Και ποια ομάδα, έτσι, την Brentford, δεν είναι.
0: Να πάω στο. Πώς το λένε, να πάω στο.
1: Ελληνικό Πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα ζητήσει στην Brentford και στην
1: Brighton. Έχει βγει Ευρώπη η Brentford ή δεν έχει βγει Ευρώπη.
0: Bradford.
1: Γιατί παίζει ρόλο και αυτό έτσι σε ένα ποδοσφαιριστή, να παίξει Ευρώπη.
0: Όπως και να έχει, είναι αλλιώς όταν, επειδή η Bradford του ενεργοποίησε την οψιόν, άρα δεν είναι ελεύθερος, δεν κυκλοφορεί ελεύθερος.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο άλλος σου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο για να φύγω από την Αγγλία, ναι. Όντας βασικός ναι. Εδώ, θα το ξανασκεφτώ, θα ζητήσω πολλά, λογικό είναι. Από την πλευρά.
1: Ναι, λογικό είναι. Εγώ Διονύση θα του τα
0: δίνα.
1: Εγώ Διονύση θα του τα δίνα. Θα του τα δίνα. Ειδικά για αυτόν τον παίκτη. Ναι. Θα τα δίνα. Ναι.
0: Okay. Έγινε για να προχωρήσουμε.
1: Να είσαι καλά, Διονύση. Καλώς ήρθες και καλή σεζόνα έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Γνώμη για εθνική μπάσκετ. Δεν το είδα, φίλο μου, με την Πορτογαλία. Δεν το είδα. Σίγουρα, βέβαια. Το γεγονός ότι έχασε εθνική. Είναι θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Έλα φίλε, είμαι ο Δημήτρη, με λένε από την Πρέβεζα.
0: Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα.
2: Κοίτα, δεν ήθελα να αναφερθώ λίγο, αλλά άκουσα τόση γαβρίλια. Να σας δώσω, ας πούμε, άκουσα τόση γαβρίλια.
0: Τι είναι αυτό.
2: Και θέλω λίγο να το... Να το συζητήσουμε αυτό.
0: Τι είναι αυτό?
2: Εσύ είσαι, ρε φίλε, μια προσωπικότητα.
0: Περίμενε, κάτσε. Τι είναι αυτό? Τι άκουσες?
2: Γαβρίλια, γαβρίλια.
0: Δηλαδή.
2: Γαβρίλια. Γαβρίλα.
0: Δηλαδή.
2: Θα έρθω. Έλα, δεν κατάλαβες.
0: Ναι, πού το άκουσες αυτό, δεν κατάλαβες.
2: Έλα, το κατάλαβες. Πάμε όμως και να το... Όχι από σένα. Περίμενε, να σου πω. Είσαι μια προσωπικότητα εσύ που καθρεφτίζεις τον μέσο Παναθηναϊκό. Και τι εννοώ, ξέρεις ότι... Είναι μετρημένα τα λόγια σου, ξέρεις, είναι, πώς να σου το πω, η νοοτροπία αυτό ότι ούτε πολλά λόγια, ούτε πολλές φωνές, ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγες σε μια προετοιμασία, δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες πήγες, 11, 12 μέρες πόσες πήγες και όσες φορές έχω ακούσει, ξέρεις, είναι ότι κρατάς χαμηλά το τόπι. Άρα η γαβρίλα που σου λέω ότι άκουσα, είναι ότι άκουσα ότι βλέπει κάποιον από το μάτι... Ότι δεν ξέρω και εγώ ότι είναι καλός, ότι έχει
0: πάρει πολλά. Από τον Ηρακλή λες τώρα.
2: Ναι ρε φίλε, για ποιον λέω.
0: Δεν είπε ρε φίλε, ο Ηρακλής με 4, ένα λεπτό.
2: Ωραία, κοίτα, είναι συναδελφός και καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πας κοντά.
0: Δεν είναι θέμα
2: συναδελφό. Να σου πω εγώ μια γαβρίλα όμως.
0: Περίμενε λίγο μωρέ, περίμενε λίγο. Θα το πεις μετά, άκουσε με. Πρώτον, ο Ηρακλής μετέφερε το τι υπάρχει εκεί και απάντησε ερωτήσεις φίλων και είπε την άποψή του. Ένα, δύο. Μην αρχίζουμε έτσι. Με το που γύρισα από την Ολλανδία, δεν έχω καμία διάθεση να σου πω.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω, ήθελα άλλο πράγμα, αλλά θα κάνω και μια ερώτηση κιόλας και ας γίνει και τέτοιο και σούσουρο. Ο πατέρας κάποτε, ο Νικόλας ο πατέρας, είχε μιλήσει για κάτι παιδικές ασθένειες. Και εγώ απορώ πως κάποιος δημοσιογράφος δεν έχει κάνει αυτή την ερώτηση έστω στον αέρα. Πες μου πει, άμα είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ένα γήπεδο που έχει 40.000 θέσεις, εντάξει, και ο άλλος πηγαίνει και γκρεμίζει, δεν ξέρω και εγώ τι κάνει, για να έχει 50.
0: Μακάρι να φτιάξουν όλοι γήπεδο σύγχρονο, φίλε μου.
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Όχι, δεν
2: ξέρω τι είναι, ότι μετρούνται ποιος είναι πιο τέτοιο.
0: Να σε καλά, εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, όχι, δεν θέλω, άστος, ρώτα με ό,τι θες εμένα.
2: Λοιπόν, αυτό που έχεις πάει εσύ στην προετοιμασία αυτές τις μέρες, εντάξει, αυτόν τον προπονητή, έτσι όπως τον έχεις καταλάβει, είναι άνθρωπος, προσωπικότητα που δεν ξέρω και εγώ στην πρώτη ή στη δεύτερη γκέλα θα τον σεβαστούνε, ή είναι άνθρωπος που πιστεύεις ότι δεν ξέρω και εγώ μπορεί και αυτός να φύγει μια Δευτέρα και μια Τρίτη.
0: Ποτέ δεν μπορεί να μαντέψει ότι θα γίνει. Θα σου πω τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι εξής. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό να στηριχτεί.
2: Εσύ πώς τον κατάλαβες?
0: Εγώ τον κατάλαβα.
2: Κατάλαβες το κλίμα. Πώς σου βγήκε το κλίμα
0: μια χαρά είναι. Και οι παίκτες γουστάρουν κτλ. Πρέπει να στηριχτεί όμως. Δηλαδή, ακόμη και όταν θα έρθει στραβή για τον Παναθηναϊκό, που για όλους θα έρθει, δεν γίνεται δηλαδή να πας αίτητος, πρέπει να στηριχτεί. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός
2: είναι τύπου οργανισμός. Με κυράστας. Κατάλαβες, σου λέω, είναι τύπου τέτοιο.
0: Τώρα πας 26 χρόνια πίσω, 27 πόσα πας. Είναι
2: ένας
0: προπονητής ο οποίος είναι.
2: Έχω να δω τον Παναθηναϊκό να πει.
0: Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, βγάζει μια μεταδοτικότητα προς τους παίκτες. Και ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ aggressive με την καλή έννοια στις προπονήσεις. Είναι πάνω στους παίκτες, θέλει να τους φτάνει στα ωριά του, στα ωριά τους. Να τους πουσάρει όλη την ώρα, να τους μπουστάρει, το κάνει αυτό και οι συνεργάτες του θα φανεί τώρα στο γήπεδο.
2: Έγινε, οπότε φίλε, δεν ξέρεις κιόλας και γιατί άμα γίνει η πρώτη γκέλα, άμα θα υπάρχει, αν δεν
0: για μένα δεν πρέπει, δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή για 2 ή 3 μήνες. Πρέπει να στηριχτεί.
2: Μακάρι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, ναι.
3: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
3: Ο γείτονας, ο Ηλίας.
0: Έλα, ρε Ηλία. Πού είσαι?
3: Τι γίνεται?
0: Τι κάνεις?
3: Καλώς όρισες τα Πάτρια Εδάφη.
0: Ευχαριστώ.
3: Και είδα ότι έχεις βάλει τις βάσεις για να γίνεις και καλός YouTuber, έτσι.
0: Τι να κάνουμε.
3: Εντάξει, okay. Ωραία το ξεκίνησες πάντως. Απλά πρέπει να... αν θα αντέξεις και στην πορεία σου, αλλά είπες ότι θα το μονιμοποιήσεις. Εντάξει,
0: κάποια πράγματα θα προσπαθήσουμε, έτσι, κάτι εκτός έδρας, θα δούμε πώς θα πάει.
3: Λοιπόν, καταρχήν πριν συνεχίσω, εντάξει, εγώ σέβομαι, επειδή και εγώ παδός είμαι, έτσι, σέβομαι και τον οπαδό του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και οποιονδήποτε, έτσι, ο καθένας έχει τα αντίστοιχα γυαλιά πολλές φορές. Απλά θέλω να πω, έτσι, με πολύ αγάπη στον προηγούμενο φίλο και σε οποιοδήποτε μπορεί να έχει αυτό το σκεπτικό, ότι στις τάξεις του Ολυμπιακού η επεκτάση του Γεώργιος Καραϊσκάκης υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Φίλε μου, μακάρι όλες οι ομάδες, ειλικρινά το λέω, δεν το λέω...
3: προέκυψε ξαφνικά.
0: Δεν το λέω, πώς το πω, διπλωματικά. Πραγματικά, ναι. Μακάρι όλες. Θα σου θυμίσω κάτι που είχα πει όταν έφτιαχνε ένα γήπεδο. Κάναμε τότε εκπομπή με τον Ηρακλή και τον Κέτσε το βράδυ που ερχόταν ο Κέτσε ο Κώστας. Και του είχα πει ότι σου μιλάω ειλικρινά, δεν είμαι ΑΕΚτζής. Ανυπομονώ να μόλις φτιαχτεί το γήπεδο της ΑΕΚ να πάω να το δω, ρε παιδί μου. Μακάρι να φτιάξουν όλες τις ομάδες. Πραγματικά μακάρι.
3: Τώρα
0: πρόσεχε, τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι, δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό. Γιατί ξέρεις, εδώ θέλουν πολλά συντελεστές δόμηση. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Στα λέω λόγω εμπειρίας με το Βοτανικό. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, μακάρι. Ποιος δεν θέλει να έχουμε, ρε παιδιά, ωραία γήπεδα να πηγαίνουμε στο.
3: Μα ξέρεις και το θέμα. Ότι βλέπουμε στο εξωτερικό και σε χώρες πιο προηγμένες.
0: Όχι μόνο πιο προηγμένες.
3: Ναι, ότι. Αυτά δεν κολλάνε σε αυτά τα πράγματα.
0: Άσε τις πιο
3: προηγμένες. Βλέπεις τώρα φτιάχνουν γήπεδα σε 6 μήνες.
0: Άσε τις πιο προηγμένες. Για
3: Αθλέτικο, είδα, έκανε γκρέμισε εκείνο το ιστορικό γήπεδο, ας πούμε, τεράστιο γήπεδο. Ηλία
0: μου, άστα αυτά. Πες αυτά, είναι Ισπανίες. Σε γήπεδα που έχω πάει εγώ στο εξωτερικό. Όχι αναπτυγμένες χώρες, ποδοσφαιρικά, και έχω δει γηπεδάρες. Τι να σου πω τώρα, για Ουγγαρία, Ισραήλ, είχα πάθει πλάκα με το γήπεδο της Μακάμπι Χάιφα.
3: Ναι.
0: Μακάρι. Μακάρι να έχουμε γήπεδα ωραία.
3: Αυτό που θέλω να πω, έτσι, για να μην σε απασχολήσω πολύ, να πάρουν και άλλοι φίλοι, υπάρχει σε μένα προσωπικά μια εντύπωση, και δεν είμαι ο μόνος, ότι Φυσικά μια κούρσα πρωταθλήματος, σεζόν μάλλον, όχι μόνο πρωταθλήματος, γιατί υπάρχει και η Ευρώπη, κρατάει περίπου 9-10 μήνες. Μπορεί να συμβούν πολλά εκεί και να πέσουμε έξω σε οποιοδήποτε προγνωστικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπω όσον αφορά στον ορίζοντα, έτσι, για το επόμενο διάστημα και γιατί η σεζόν θα ξεκινήσει λίγο καιρό, είναι ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ καλύτερη εικόνα από πέρσι. Δεν βλέπω δηλαδή αυτό το πράγμα το περσινό που σχεδόν πριν το πρώτο γύρο ήταν εκτός διεκδίκηση τίτλου. Την ΑΕΚ δεν τη βγάζω απαραίτητα το κάδρο, έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ μεταβατικό στάδιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το τέλος, ήταν και το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.
0: Θα σου πω.
3: Και βγαίνοντας από το Λουτσέσκου μετά από 5-6 χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω.
0: Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον θα περάσει δύσκολα. Γιατί φεύγει, είναι μια κατάσταση διαφορετική και φεύγει από ένα προπονητή που, όπως είπες και εσύ, συνδέθηκε πάρα πολύ με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήταν απλά ένας προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, κάτι ανάλογο λέγαμε και για την ΑΕΚ του Αλμέιδα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
3: Ακριβώς. Απλά ο Αλμέιδα δεν έχει δημιουργήσει αυτό. Εντάξει, ο Αλμέιδα έχει κάτσει 2 σεζόν. Ο Λουτσέσκου, άμα βάλουμε και τα συν 2 χρόνια που ήταν μετά το 17, 16, 17, πότε ήταν σχεδόν 7 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος εκεί.
0: Κοίτα να δεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει τον καινούριο προπονητή, όλους τους καινούριους προπονητές, αλλά κυρίως αυτόν που διαδέχεται κάποιον ο οποίος είχε μια επιτυχημένη πορεία, είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα στην αρχή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, θυμάσαι τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.
3: Ναι.
0: Θα μπορούσε να αποκλειστεί. Προκρίθηκε. Εκεί ο προπονητής κερδίζει χρόνο. Δηλαδή, θες στην αρχή να έχεις και τις στιγμές υπέρ σου για να κερδίσεις χρόνο. Γιατί αν δεν κερδίσεις χρόνο, αν έχεις έναν αποκλεισμό, ας πούμε, στην αρχή, ως νέος προπονητής σε μια ομάδα που έρχεται, μετά είσαι πιο ευάλωτος. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα έτσι είναι.
3: Κοινώς εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει μια διεκδίκηση μεταξύ εμάς και εσάς, χωρίς όμως να βγάζω από το κάδρο την ΑΕΚ. Ναι. Αναφορά για το τίτλο. Αυτό
0: δεν μπορείς να τη βγάλεις την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια είναι. Ξεκινάει ως
3: πρωταθλήτρια. Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
0: Είμαστε.
3: Μα γι' αυτό και δεν τη βγάζω από το κάδρο. Και μάλιστα είναι και πρωταθλήτρια που μπορώ να ομολογήσω, ίσως τις ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια που έχει χάσει πρωτάθλημα Ολυμπιακός από άλλη ομάδα και να την έχω παραδεχτεί σε τέτοιο βαθμό. Έπαιξε καλύτερα.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα φόρτσαρε και στα κρίσιμα σημεία μετά τα play-off.
0: Βεβαίως.
3: Είχε και την Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, να είσαι καλά.
3: Και θα τα ξαναπούμε εν καιρό.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ξαναλέω, για μένα, μακάρι όλες οι ομάδες να φτιάχνουν γήπεδα, θα τους συζητάμε και ωραία και μεγάλα κτλ. Τώρα, τι θα γίνει με το Γαρισιάκη, δεν το ξέρω. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα αυτό που θέλουν να κάνουν. Στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τους νόμους με συντελεστές δόμης δεν μπορώ να το ξέρω. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Έλα, Γιάννη, καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Τι λέει.
0: Καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, κοίτα. Θα πω για την Εθνική σήμερα. Αν προλάβω στο τέλος, θα πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Αν δεν προλάβω, την επόμενη. Γιατί η Εθνική είναι πάνω απ' όλα. Στο έχω ξαναπεί. Πρώτα έχω Εθνική και μετά τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Όπως κανονικά έπρεπε όλοι, αλλά εντάξει, καθένας ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, τώρα. Κατά μένα φταίνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν φταίει ένας, ούτε δύο, φταίνε πολύ. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κόσμος. Πάντως, σίγουρα. Χθες πήγε, μέσα στο κατά καλό καιρό, αντί να πάει στις παραλίες, πήγε εκεί στη άγωνη γραμμή που είναι τα Αγιώσια, πολύ αυτό, και του γέμισε το γήπεδο για να δει τα δεύτερα να παίζουν με την Πορτογαλία. Φαντάσου τώρα, τι υποστήριξη δίνει ο κόσμος. Και αυτοί όλοι θα αναφερθώ σε ποιους λέω τους απογοήτευσα. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχάς το ψάρι βρωμάει αυτό το κεφάλι πάντα. Άρα ο πρώτος που φταίει είναι η ΑΕΚ. Ευτυχώς σήμερα μετά από χρόνια ο αλάθητος πάπας κύριος Γιώργος βγήκε και είπε ότι φταίω. Πώς το έπαθε. Ίσως δεν μπορούσε να κάνει άλλο. Μετά πάμε στο Σπανούλι. Ρε Σπανούλι. που σε έχω σε μεγάλη εκτίμηση προπονητικά. Ήξεις αφήξεις, την πυθία κάνεις. Δεν μου τηλεφώνησε ο ένας, δεν τηλεφώνησα εγώ, δεν ήταν ο άλλος. Εσύ κατάλαβες τι είπε ο Σπανούλης, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Περίμενα να το τηλεφωνήσουν. Δεν τηλεφώνησα αυτό.
0: Κατάλαβα ότι δεν ήθελε να βγάλει προς τα έξω πράγματα. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα.
4: Τι τηλέφωνο, τι είμαστε αυτό, δική χαρά. Τι θα πει, η Ομοσπονδία βγάζει τα χαρτιά, στέλνει έγγραφα στους παίκτες και τους καλεί. Τι θα πει, δεν μου τηλεφώνησε. Τι θα πάνε για καφέ. Τι λέτε ρε παιδιά. Η Ομοσπονδία βγάζει έγγραφα, στέλνει στους παίκτες αυτό. Αν ο παίκτης δηλώσει τραυματίας, έρχεται, εγώ αυτά ξέρω τόσα χρόνια, τώρα αν αλλάξαν, έρχεται, εξετάζεται από τους γιατρούς της εθνικής, όχι έλα Αντίνο, έλα ρε φίλε τραυματίας είμαι. Α, καλά, άντε, γεια.
0: Αντίνο.
4: Έρχεται, εξετάζεται από τους γιατρούς της εθνικής, αν κάνω λάθος, αλλιώς κάτι δεν με ρωτώσει. Του δίνουν χαρτί πριν και φεύγει, αλλιώς τιμωρείται. Εγώ αυτά ξέρω οι κανονισμοί, δεν ξέρω σιγά στο ποδόσφαιρο αν είναι διαφορετικά. Στο ποδόσφαιρο έτσι δεν είναι.
0: Δεν ξέρω τα διαδικασία
4: που ακολουθούν.
0: Δεν ξέρω τι διαδικασία ακολουθούν.
4: Τι, τον παίρνει τηλέφωνο, έλα, είμαι στα βαθιά, σταυρά, πάρετε, γεια. Είναι δυνατόν.
0: Όχι, δεν σου είπα αυτό, δεν ξέρω τι διαδικασία.
4: Αυτό το γινόταν ούτε το 80. Υπάρχουν email τώρα, υπάρχουν να στείλεις κατευθείαν, να σου στείλει ο άλλος ιατρικό, αυτό. Αλλά και πάλι αν σε καλέσει για να πας στο γιατρό της Εθνικής, ο άλλος δεν ήταν στην Ιαπωνία. Με κιμονό. Έβγαζε φωτογραφίες. Και λέει ότι αν δεν έρθω ένα αυτό θα μου πάρουν το αυτό, το διαβατήριο. Και ρωτώ εγώ ρε φίλε Σπανούλη, έτσι λέει ναι και. Ο Λούκας λείπει, ο Καλάδης λείπει. Και το παιδί δεν πρέπει να το καλέσει κατά μένα.
0: Πάμε και στο Παναθηναϊκό για να κρατήσουμε το τετράλεπτο, έλα.
4: Γιατί δεν καλείς. Γιατί δεν καλείς τον Γουόκα.
0: Ναι. Πάμε και στο Παναθηναϊκό.
4: Όχι, άσε το Παναθηναϊκό, δεν θα πω σήμερα. Αλλά αυτό για την Εθνική, γιατί θα πω την άλλη φορά. Λοιπόν, μετά. Φταίτε και εσείς έτσι οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ δεν καλύπτω.
4: Οι οποίοι δεν θα το μεγάλο.
0: Εγώ δεν έπρεπε αυτά να το μάθω.
4: Έπρεπε πριν, όχι μετά, όταν ανακοινώθηκε η 12η της Εθνικής, αλλά και εσείς χαλαρά το πήρατε. Λέει,
0: αδερφέ μου, εσείς χαλαρά. Σου ξαναλέω, εγώ δεν καλύπτω ρεπορτάζ μπάσκετ. Δεν μπορώ να έχω
4: αντίστοιχη ρεπορτάζ. Όχι, γενικά δεν λέω για θέμα. Η αντίστοιχη ρεπορτάζ της Εθνικής. Έπρεπε να τα συζητήσουν πριν αυτά. Όχι μετά, μετά. Δεν άκουσα κανέναν να πει τι είναι αυτή η 12η που κατεβάζει. Πού είναι οι άλλοι, 11 παίκτες λοιπόν. Πού είναι, ποιοι είναι δικαιολογημένοι, αδικαιολόγητοι, ενημερώστε μας, τι γίνεται, να ενημερώσουν για τον κόσμο. Αυτό κάνει ο δημοσιογράφος, όχι κάθεται εκεί. Πάει, ρωτάει, γιατί δεν ήρθαν αυτό, αυτό σημαίνει ρεπορτάζ, ρε παιδιά. Τι ξέρω, άμα είμαι λάθος, άμα γίνομαι κακός εγώ, είμαι λάθος, γκρινιάζεις, τι να πω. Λοιπόν, μετά, πάμε στο Γιάννη. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης δεν μπορούσε να έρθει, όχι, γιατί κι άλλοι λένε, τουλάχιστον, παιδιά, είδατε ποιοι παίχτες έχουν πάει. Θα σου πω δύο ονόματα, Διονύση, τώρα για τον κόσμο, για να ακούει και ο κόσμος. Είναι πολύ σοβαρά. Το Μαλόνι Παπαμακάριο, τον ξέρεις?
0: Ναι.
4: Το θυμάστε?
0: Το θυμάμαι, ναι.
4: Αυτός πήγαινε κάθε χρόνο προετοιμασία της Εθνικής και κοβόταν συνέχεια. Και ήξερε ότι θα κοπεί, γιατί είχε μπροστά του φοβερά γκάρ. Και του λένε κάποιος, το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, ρε Μαλόνι, λέει, γιατί έρχεσαι, ρε γαμπότα, αφού πάντα ξέρεις ότι θα κοπείς. Γιατί χαλάς τις διακοπές σου? Λέει, κοίτα να δει, εγώ μόνο που φοράω το εθνόσημο στην προπόνηση μου φτάνει. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μετά πάω και σε έναν άλλο, σε Γκέλια. Ο Σεγγέλια, παιδιά, έπαιξε 40 λεπτά χθες. Είναι με σακατεμένα πόδια και είναι, τα δίνει όλα. Πάει ο πατέρας του στα ποδητήρια και του λέει, ρε παιδάκι μου, κούλαρε, θα πεθάνεις μέσα στο γήπεδο. Λέει, αν είναι να πεθάνω, πατέρα, ας πεθάνω για την Εθνική Γεωργία. Αυτά τα δύο πρέπει να τα ακούσουν όλοι οι παίχτες. Όλοι οι παίχτες. Ο αντίστοιχος εδώ για μένα, Άγιο Ολυμπιακός, είναι ο Παπα-Νικολάου. Εγώ θα ντρεπόμουν να κοίταζα τον Παπα-Νικολάου στην επόμενη προπόνηση της Εθνικής, άμα ήμουν διακοπές τώρα. Θα ντρεπόμουν. Δεν θα πήγε να κάνω. Και πάω και στο τελευταίο τώρα, αυτά που λένε για την υποδομή, ότι δεν έχουμε παίχτες. Παίχτες, παιδιά, υπάρχουν. Πώς βγήκαμε τρίτη στην Ευρώπη? Πώς βγήκαμε πέμπτη στην Ολυμπιάδα? Χωρίς παίχτες. Παίχτες υπάρχουν, αλλά δεν κατέβηκαν. Μετά, για το επόμενο αυτό. Όντως δεν βγαίνουν παίχτες. Εγώ τα έχω πει αυτά, Διονύση, ότι όλοι οι φίλοι πρέπει να παίζουν μπάσκετ και πρέπει να βγάλουμε ταλέντα, όχι όμως ταλέντα στην Τογιόπουλου στυλ, παιχταράδες ταλέντα. Λοιπόν, θα σου πω δύο ονόματα επειδή έτυχε χθες, για να θέλει ο κόσμος. Είδα σε ένα ξένο καλάρι το τελικό. Καταρχάς έχουμε να πάμε, παιδιά, σε Άντερ 17 και Άντερ 19 παγκόσμιο. Είναι τα δύο παγκόσμια που γίνονται. Άντερ 17 και Άντερ 19. Δεν ξέρω κι εγώ, πάνω από 20 χρόνια. Δεν έχει πάει ομάδα σε Άντερ παγκόσμιο εδώ και 15... δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος, σας μου πει πόσα χρόνια έχουμε να πάμε σε παγκόσμιο. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, η ΟΚ δουλεύει μια χαρά το αναπτυξιακό. Είδα χθες στο τελικό Σερβία-Αμερική. Κράτα δύο ονόματα, γράψα λίγο και θα μας θυμηθείς αυτά τα δύο. Είναι ο Κουστόριτσα της Σερβίας, 35 πόντους έβαλε, και χάσανε, που του δίνουν πόσο λεφτά κολέγια. 12 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 17 χρονών, και του δίνουν 12 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Και ο Μπούτσε Μπούτσε, ο οποίος ήταν ο Center for της επόμενης 15ετίας, 17 χρονών, πού παίζει Διονύση?
0: Πού παίζει?
4: Στην Μπαρσελόνα. Το βρήκε η Μπαρσελόνα και το μάζεψε.
0: Ωραία. Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αύριο.
4: Το ύπνο του δικαίου.
0: Έγινε, λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά αύριο.
4: Μείνω με τελευταίο.
0: Αύριο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο.
4: Ένα λεπτό, μισό λεπτό, μισό. Τον Αύγουστο ελπίζω να κατέβουν όλοι και ο Γιάννης, αλλιώς παγκόσμιο γιοκ.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρω μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
4: Πάνω τι, τι, τι.
9: Let's go, let's go, let's go.
4: Τι, τι, τι.
9: Let's go.
4: Τι, τι, τι.
9: Let's go.
4: Τι, τι, τι.
9: Let's go.
4: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλης την έναν από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
10: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
10: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
12: Πιο Γρηγόρη.
11: Φιγελάσαι.
10: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
13: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
15: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
14: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
14: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
14: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
14: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρθε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
19: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
18: Δηλαδή.
20: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν.
20: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
21: Δεν είναι δυνατόν.
20: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα. Χαμοστέρνα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα 2:10.95.79.283.4.5. Λοιπόν, ένας φίλος λέγω που είμαι μέλος στον Παναθηναϊκό Ερασιτέχνη και έχω πάρει διαρκές με 400 ευρώ. Αν το δώσω πίσω για να πάρω 280, χάνω την προτεραιότητά μου για τον χρόνο. Όχι. Δεν τη χάνεις. Γιατί και αυτοί που θα πάρουν τα 280 έχουν προτεραιότητα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, μου λέει τι διάρκεια μπορώ να πάρω του χρόνου στον Παναθηναϊκό, σε οποία θύρα θέλω. Αυτό με τις θύρες, παιδιά, δεν το ξέρω τώρα, γιατί δεν ξέρω τι θύρες θα έχει ο Βοτανικός και όταν θα έρθει η ώρα. Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Για πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Δήμης, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Πηγαίνετε καλά.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο από το φίλο που είπε για το Σπανούλη. Δεν είχα σκοπό να πω κουβέντα, απλά πολύ χάιδε μου αρέσει η Διονύση με το Σπανούλη. Γενικά από τους δημοσιογράφους, δεν διαβάζουμε τίποτα στα site. Ένας δημοσιογράφος του έκανε την ερώτηση και από εκεί ξεκίνησε όλο το ξέσπασμα. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν έχω εικόνα. Σου λέω και πάλι, είδα τις δηλώσεις, αλλά δεν έχω εικόνα την εθνική καθόλου. Δεν το είδα.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία εγώ ποιοι λείπαν, ποιοι δεν ήρθαν.
0: Τώρα απλά διαβάζω ότι τώρα ψάχνει η Ελλάδα, αναγκαστικά ψάχνει μεγάλες νίκες. Δηλαδή θα έχει Ισπανία στον Όμιλο, Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, περίμενε κάτσε, Πορτογαλία και Γεωργία, είναι στον Όμιλο αυτό, παίρνουν οι τρεις πρώτοι το εισιτήριο.
1: Η εθνική
0: θέλει μεγάλες νίκες.
1: Νομίζω πρέπει να, με δύο νίκες μένει έξω, πρέπει να κάνει τρεις. Mm. Αυτό είπε σήμερα μαζί του δημοσιογράφου.
0: Είναι στο 3-3 τώρα η εθνική, δεν είναι.
1: Πώς?
0: 3-3 δεν είναι η εθνική τώρα.
1: Νομίζω ναι. Πρέπει να κάνει. Αν κάνει δύο νίκες, μένει έξω.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται τρεις. Τρεις και τις φτάνουν, νομίζω, τρεις. Τέλος πάντων. Σ' άκουγα πριν που έλεγες μακάρι όλοι οι ομάδες να φτιάξουν γήπεδα. Εγώ δεν διαφωνώ. Ποια είναι η διαφορά όμως? Το 64 έγινε ανακαίνιση του Καραϊσκάκη, πέρασε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα και θέλω να μου πεις. Το 2004 μπήκε στο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων και πέρασε τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Δόθηκε 49 χρόνια στον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή που δόθηκε, Διονύση, έχει το δικαίωμα ο Ολυμπιακός να κάνει ό,τι γουστάρει?
0: Από τη στιγμή που έχει τη χρήση, μπορεί να κάνει ό,τι θες ένα κύπελο.
1: Δηλαδή, σε άμα νοικιάζεις ένα σπίτι, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρει.
0: Δεν είναι νοικιό. Είναι χρήση.
1: Είναι νοικιό, είναι. Όχι. 49 χρόνια του.
0: Όχι, είναι χρήση. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει χρήση στο Βοτανικό για 99 χρόνια. Αν αύριο μεθαύριο θέλει να το μεγαλώσει και μπορεί να το μεγαλώσει, μπορεί να το κάνει.
1: Δεν το
0: θέμα,
1: ίδιο όμως.
0: Το ίδιο είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έδωσε έκταση.
0: Άλλο λέω.
1: Ολυμπιακός τι έδωσε.
0: Άλλο λέω. Μα είχε το Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη ήταν. Άλλο λέω.
1: Το Καραϊσκάκη δεν άνοιξε στον Ολυμπιακό.
0: Περίμενε. Μην μπερδεύεσαι. Χρήση έχει ο Ολυμπιακός. Όταν έχει τη χρήση, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τη χρήση του ΆΚΑ στο μπάσκετ. Δεν το φτιάξε όπως ήθελε. Όταν έχει τη χρήση.
1: Δεν γκρέμισε τίποτα ο Παναθηναϊκός.
0: Μα δεν θέλει να γκρεμίσει.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Δεν θέλει να γκρεμίσει.
1: Θα γκρεμίσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, θέλει να βάλει εξέταση παραπάνω. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν μπορεί ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει να κάνει, αν μπορεί να περάσει με τους συντελεστές δόμησης, συμβούλια επικρατείας κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα περάσει, δεν το γνωρίζω.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα. Τι να σου πω, θα το δούμε.
1: Θα περάσει, Διονύση, αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιλούσαμε όλο το χειμώνα και σου έλεγα για τον Μπενίτες. Μου έλεγες, λέει, θέλει χρόνο, θέλει παίχτες, λοιπόν. Είδες εδώ.
0: Όχι,
1: τώρα κάτι.
0: Εγώ από ένα σημείο και μετά σας έλεγα ότι δεν το είπα αυτό από το Γενάρη.
1: Το Γενάρη δεν το είπες, απλά ένας νέος προπονητής λέει θέλει χρόνο.
0: Βεβαίως και θέλει, αλλά ειδικά όταν είναι μέσα στη σεζόν. Από ένα σημείο και μετά όμως σας έλεγα ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα διπλό θέμα. Το πρώτο, ότι δεν βλέπεις βελτίωση. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπω συνεννόηση μεταξύ Μπενίτεθ και κλαμπ. Οπότε, τι θα κάνεις?
1: Πώς οπότε ήρθε ένας άνθρωπος με την ίδια.
0: Οπότε τι θα κάνεις.
1: Οπότε ήρθε ένας άνθρωπος με την ίδια ομάδα

0: δύο φιλικά. Βλέπεις έναν άνθρωπο στον πάγκο ο οποίος βάζει ποπό κάτω.
1: Πού να το δεις τις προπονήσεις.
0: Γι' αυτό λέω. Έχω δει τα βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Τα έχω δει όλα. Εντάξει, καταλαβαίνει. Εγώ μόνο που άκουσα το όνομά του ήμουν αισιόδοξος γιατί είχα δει την Κοπενχάγη. Και με το Solbakken την είχα δει. Πολύ, πολύ καλός προπονητής. Και ο Solbakken που έχει την Νορβηγία τώρα.
1: Ξέρεις, για μένα πολλές φορές δεν είναι θέμα αν είναι ένας καλός προπονητής ή όχι. Πολλοί καλοί προπονητές έχουν περάσει από την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς θα δέσεις με μια ομάδα. Και για μένα ο προπονητής, ο επιτυχημένος, είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το 100% ή και κάτι παραπάνω τους παίκτες. Θα κερδίσει τους παίκτες. Αν δεν κερδίσει τους παίκτες,
0: φίλοι μου,
1: αν δεν κερδίσει τους παίκτες, είναι θέμα.
0: Εσύ τι βλέπεις, δηλαδή, τους έχει κερδίσει.
1: Μέχρι στιγμής βλέπω ότι τους κερδίζει. Αλλά σου λέω και πάλι, ακόμα έχουμε δει δύο φιλικά και κάποιες ημέρες προετοιμασίας. Πρέπει να είμαστε συνδυασμένοι στις καλοκαιρινές.
0: Δεν φιλικά, επειδή εσύ το ζεις από κοντά, καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος όταν θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του, πώς την περνάει, πώς δουλεύεις προπονήσεις. Τακτικά βλέπεις το πανικά τώρα, δηλαδή, 4 εβδομάδες και βλέπεις την ομάδα, τρίβουμε τα μάτια μας. Και αν δεις ότι ξεκίνησε μόνο ο τερματοφύλακας ήταν, το αμυντικό χαφ και ο Τσάμπρος μπήκε αλλαγή. Αυτά ήταν τα 3 νέα πρόσωπα στο ξεκίνημα. Τέλος πάντων. Αριστερό μπακ ποτέ.
1: Πιστεύω μέσα στην ομάδα μπορεί να ξεκαθαρίσει το θέμα.
0: Το όνομα είναι από τη Sporting Λισαβόνη να παίζει.
1: Από όσο ξέρω έχει προταθεί.
0: Μάγκας πως λέγεται κάπως έτσι.
1: Ναι, από όσο ξέρω έχει προταθεί. Αλλά έχει προταθεί. Πρέπει να δούμε πρώτα θα γίνει με τον Κρίστιανσεν. Τετάρτη, Πέμπτη θα έχει ξεκαθαρίσει. Πιστεύω.
0: Εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε. Και τα άλλα σπάνε λίγο πιο πίσω. Δεν μας πειράζει.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός καίγεται για αριστερό μπακ. Γιατί έχει έναν.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ενώ ο χαφ και στόπερ, παιδί μου, έχει για τα παιχνίδια με την Πάξη.
0: Τέλος πάντων. Παγκόσμιο, τι βλέπεις και κλείνω.
1: Κοίταξε, εγώ εξ αρχής είχα δώσει φαβορή Γαλλία-Ισπανία, όχι ότι ανακαλύψω την Αμερική, αλλά έχω πει ότι πιστεύω πολύ την Αγγλία.
0: Νορβηγία.
1: Μια χαρά το πάει.
0: Εάν ο Μέση τον έβαζε στην ομάδα της Πορτογαλίας με τα χαφ που έχει, θα έπαιρνε το παγκόσμιο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα χαφ της Πορτογαλίας, αλλά δεν είχαν μπροστά ένα σημείο αναφοράς. Το κατάλαβε αργά ο Κριστιάνο ότι έπρεπε να σταματήσει. Έκανε κακό στην ομάδα του. Τέλος πάντων.
1: Τι έγινε.
0: Λοιπόν, τα λέμε φίλε.
1: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε.
2: Γεια σου Διονύση.
1: Γεια χαρά.
2: Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ.
2: Στέλιος Γερμανία Παναθηναϊκός. Με ακούς.
1: Ναι, Στέλιο μου.
2: Λοιπόν, καταρχήν, τώρα επειδή είπα για τον Μπενίτεθ, κοίταξε, εγώ ήμουν υπέρ του Μπενίτεθ, αλλά πάνω απ' όλα είμαι Παναθηναϊκός. Να διευκρινίσω όμως κάτι. Ο Μπενίτεθ, εντάξει, ζήτησε τι ζήτησε, είπαμε όλοι είναι παράλογος. Εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια πιο γρήγορη ομάδα, χωρίς τον Μπακασέτα και χωρίς τον Ρενάτο Σάντζες, που είναι μια κομβική θέση. Εν πάση περιπτώσει, κάτι παρόμοιο πιστεύω θα έκανε και ο Μπενίτεθ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Για μένα ο Παναθηναϊκός έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα, είμαι όντως αισιόδοξος. Ο Κοτσόλης είναι δύναμη. Από πέρυσι το μόνο που έλεγα είναι ότι είμαι αισιόδοξος γιατί έχουμε τον Κοτσόλη και είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στη διοίκηση. Και όσο είναι ο Κοτσόλης, είμαι λίγο πιο ήσυχος. Νομίζω ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια πολύ καλή ομάδα. Απλώς χρειάζεται για μένα, κατά τη γνώμη μου, ακόμα σίγουρα 2 παίχτες, ένα αριστερό μπακ και ένα οχτάρι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιάννης ή θα είναι κάποιος άλλος, αλλά και θέλω να πάρει ένα παιχταρά οπωσδήποτε. Και έχω ένα θέμα λίγο με τους επιθετικούς. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν αυτός ο Ελβετός ή αυτός ο Σκοπιανός είναι καλός. Εκεί νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι πολύ καλύτερο, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω, ακόμα το παιδί δεν το ξέρω.
1: Δεν νομίζω θα πάρει άλλον.
2: Τώρα δεν θα πάρει άλλον.
1: Γιατί περιμένω για το 4.
2: Δεν είναι οκ, για το 4 όχι. Εγώ το 4 τον θέλω. Απλώς νομίζω ότι ο Τετέι δεν μπορεί να παίξει μόνο στην επίθεση. Εντάξει, οκ.

0: αν βγει καλός αυτός ο Σκοπιανός, πιστεύω ότι είναι πολύ κομβική θέση αυτή και πολύ κομβική θέση είναι και το οχτάρι, να έρθει το οχτάρι και να είναι καλός.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τώρα, νομίζω ότι αν δεν έρθουν όμως αυτοί οι δύο παίχτες, δύο καλοί παίχτες, ας πούμε το αριστερό το μπακ και το οχτάρι καλή, δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά από Παναθηναϊκός. Θα είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά για την υπέρβαση δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Τώρα, για τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο ένα μπέρδεμα. Δεν ξέρω τώρα, ακούω πολλούς παίχτες, ακούω πολύ πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω, η ΑΕΚ είναι ήσυχη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ που άκουσα, που είπες και εσύ ότι είναι... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να φύγανε πολλοί παίχτες, μπορεί να φύγανε αρκετοί παίχτες τώρα, μπορεί να έφυγε ο προπονητής. Όμως κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει έναν κορμό, όπου είναι ο Ζαφίδης, ο Κωνσταντέλιας, ο Μιχαηλίδης. Αν πάρει και το Γιαννούλη, τέσσερις παίχτες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Και σίγουρα θα πάρει και παίχτες και ο ΠΑΟΚ, οπότε μην τον ξεγράφετε για τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και πιο νεανική ομάδα και πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο καλός. Αλλά και πάλι νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις που έχει κάνει, αν πάρει ένα οχτάρι και ένα αριστερό μπακ και ο Σκοπιανός δώσει τις βοήθειες που πρέπει, νομίζω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: τα δείγματα είναι καλά. Τώρα από εκεί πέρα υπομονή, το ξαναείπα. Μιλάμε τα ίδια.
0: Κοίταξε, αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά.
0: Παναθηναϊκάρα και πάμε μπροστά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Yeah. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Κάνουμε καλά.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά μου, ήσυχα.
1: Καλά, φίλε,
2: είσαι. Κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός βάζει.
1: Έλα. Χάθηκε. Γιώργο, χάθηκες. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Μιχάλη Σανιά, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
3: Καταρχήν, να σου πω, είσαι από τα άτομα που έχω πολύ εκτίμηση, αν και αντίπαλος. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι άσχημο να αφήνεις να λέει το άλλο για γαμπροσύνη και τέτοια.
1: Το λύσαμε. Πάμε.
3: Και δεύτερο να πω κάτι. Είπε το προηγούμενο φίλο ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έδωσε 6. Καταρχήν εγώ είμαι της άποψης να γίνεται, έπρεπε να έχουν όλες οι ομάδες γήπεδα, γιατί τόσο λεφτά που είχαν δώσει όλες οι ομάδες, το προπόρχες όλα αυτά που δεν είπε, άρα πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες γήπεδα. Αλλά να πω το άλλο, είπε το παιδί ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 6. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να δώσει 6 γιατί δεν ήταν ποτέ δικό το γήπεδο. Οπότε πώς θα δώσει δηλαδή κάτι που δεν ήταν δικό του. Εγώ σου ξαναλέω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και ο Παναθηναϊκός κάνει ωραίο γήπεδο και ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό και ελπίζω και κάποια στιγμή να αξιωθούν στη ζωή να μπορέσουμε να πηγαίνουμε και οι αντίπαλοι στα γήπεδα στον αντιπάλο που είναι το πιο φιλικό. Αλλά ο Ολυμπιακός, ας πούμε, από την ιστορία ξέρω, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει ένα γήπεδο, δεν ξέρω, και καλά είχε κάνει και το είχε πάρει. Ο Ολυμπιακός πώς να δώσει δηλαδή κάτι που δεν ήταν δικό του? Ο Ολυμπιακός δεν έχει ποτέ δικό του γήπεδο, όπως ο Παναθηναϊκός το έχει.
1: Χρήση έχει. Χρήση. Ναι, το ίδιο πράγμα, άμα έχει χρήση είναι σαν
3: όχι τώρα, πιο πάντα από τα που, από το τότε που ιδρύθηκε.
1: Ναι.
3: Εγώ ρε παιδιά, λέω ότι είναι αδύο να κάθομαι να λέμε ότι όλες οι ομάδες έχουν γήπεδα και να γίνουν σύγχρονα, υπερσύγχρονα και να... Και εγώ θα μπορούσα να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, από ό,τι ξέρω δεν το κάνει, αλλά είναι βλακίες αυτές. Γιατί να μην κάθεσαι να δούμε γήπεδα που τα ζηλεύουμε και στον κόσμο στο εξωτερικό και, να κάνουμε όλες τις ομάδες σούπερ ωραία γήπεδα να τα απολαμβάνουμε. Αυτό το πράγμα ακόμα παντέλος πάνω. Να σε καλά και καλώς όρισες. Και αυτά ήθελα να σου πω. Εντάξει, να σε κάνω. Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Θέλουμε πάνω τα Γιάννα Διονύση να πει το χάλι της Βραζιλίας. Και εγώ να σου είμαι ειλικρινής, σου σκέφτηκα χθες. Μπορεί να πάρει. Πάμε, ναι.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Έλα, φίλε μου, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ αν ήμουν κράτος, έλεγε κάποιος ότι βάζει 250 εκατομμύρια να φτιάξει ένα γήπεδο που πάλι του κράτους θα είναι, έτσι, θα είναι με κάποια σύμβαση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Όχι, έτσι. Λέω και πάλι, πρέπει να δούμε,
2: δηλαδή αυτό...
1: το πρέπει να δούμε, υπομονή, θα τα δούμε. Τι θα γίνει με τις τελευταίες δόμησεις. Αν θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, ένας λόγος που είχαν γίνει, είχαν καθυστερήσει τα θέματα τότε με τις προσφυγές, ήταν ο συντελεστής δόμησης. Μετά ήταν άλλη λόγη, ήρθε κρίση, ήταν πολλά. Ναι, άλλαξε μέχρι να αλλάξει, είχε γίνει ο κακός χαμός. Θυμίζω ότι του Παναθηναϊκού το γήπεδο, η ιστορία ξεκίνησε το 5. Και τότε μάλιστα ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι θα, με το σλόγγαν σπίτι μας το 2008, δηλαδή θα είναι έτοιμο το 8. Είχαν γίνει προσφυγές τότε, είχε μπλέξει με τον Βοβό ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι άλλη κατάσταση. Απλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις τελευταίες δόμεις. Αυτό δεν το ξέρω να απαντήσω.
2: Ναι, έχει
1: θα,
2: κάνει,
1: φανεί, θα φανεί.
2: Έχει κάνει ο Ολυμπιακός έτοιμα από το Σεπτέμβριο τον προηγούμενο, έτσι, για συντελεστή δόμησης, τη στιγμή που από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη ήδη για την Άκη τον Παναθηναϊκό έχει αλλάξει ο συντελεστής δόμησης.
1: Για τον
2: δεν είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ζητάτε αλλαγή.
1: Όχι. Του Παναθηναϊκού έπεσε ο συντελεστής δόμησης. Περίμενε. Ο συντελεστής δόμησης στο Βοτανικό τότε έπεσε. Έγινε πιο κάτω. Ήταν θέμα, αν θυμάσαι τότε, με το ισοζύγιο Πρασίνου, με συντελεστές δόμησης, πολλά θέματα τότε. Και άλλαξε αυτό και έγινε το γήπεδο στο ύψος. Ο συντελεστής δόμησης άλλαξε. Και για το ισοζύγιο Πρασίνου, αν θυμάσαι τότε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ήταν αρχικά να μπει και το γήπεδο μπάσκετ. Και να γίνει και νομίζω και δημαρχιακό, Μέγαρο Γη. Δεν έγινε τίποτα από αυτά για να έχει περισσότερο πράσινο. Αυτό λέω.
2: Εγώ νομίζω ότι
1: δεν άλλαξε. Δεν αυξήθηκε. Μειώθηκε.
2: Τέλος πάντων, έχει αυξηθεί στο γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν ξέρω τι έγινε το συντελεστή δόμησης, μισή ψωμάτα. Με το άλλο θυμάμαι τότε που πήρα κάποια στρέμματα.
2: Εφόσον έχουν αλλάξει οι συντελεστές δόμησης στα άλλα γήπεδα.
1: Πάμε πάλι, στο ξαναλέω.
2: Θα πρέπει να αλλάξει και εκεί.
1: Στην ΑΕΚ δεν ξέρω τι έγινε το συντελεστή δόμησης. Ξέρω ότι με το άλλο είχε η ΑΕΚ που πήρε 7 στρέμματα, πώς έχει πάρει.
2: Και εκεί.
1: Στον Παναθηναϊκό. Όχι, άλλο συντελεστή δόμησης. Στον Παναθηναϊκό μειώθηκε ο συντελεστή δόμησης. Γιατί ήταν υψηλό και δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο. Θα δούμε θα γίνει.
2: Εγώ νομίζω ότι το να πάει κάποιος επιχειρηματίας σε ένα γήπεδο κρατικό, λέω, κρατικό,
1: ναι,
2: έτσι,
1: ναι.
2: Να βάλει 250 εκατομμύρια που μπορεί αύριο να το πει το κράτος, ότι ξέρεις κάτι, τέλειωσε η συμβασία σου, φεύγεις. Δεν νομίζω ότι είναι εις βάρος του δημοσίου. Γιατί είπε κάποιος φίλος ότι τι λέει, θα κάνει ο άλλος, λέει ότι θέλει. Δηλαδή, μα μου δώσει το αυτοκίνητό σου και στο φτιάξω και μετά στο δώσω, τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν θα στο δώσω χειρότερο από ό,τι μου το δώσες. Λοιπόν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κινείται σωστά τώρα με μεταγραφές και τα λοιπά. Έτσι, ίσως αυτό έχει θέσει και με κάποιον που πήρε στη διοίκηση, έτσι, ο οποίος ίσως έχει τρέξει κάπως μεταγραφές. Σε αυτό νομίζω ότι είχαμε αργήσει. Τώρα, ο κύριος Λιόλιος παραδέχτηκε ότι ξέρεις κάτι, ναι, λέει, κάναμε... Έχουμε την ευθύνη και τα λοιπά. Ο κύριος Βασιλακόπουλος είχε παραδεχτεί ποτέ ότι έχει την ευθύνη για κάτι.
1: Πού να θυμάμαι, κάτι ωραία, κάνει Γιώργο, λάθος. Τώρα. Πού να θυμάμαι τι, αν είχε παραδεχτεί ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ξέρω εγώ τι είχε πει. Τι με ρώτας. Τι ένα διαγωνισμό θα κάνουν στους προϊόντες του ΣΥΟΚ. Ξέρω εγώ τι είχε πει.
2: Δεν το θυμάμαι
1: αν είχε παραδεχτεί. Σου μιλάω ειλικρινά. Ξέρω εγώ τόσα χρόνια που ήταν, αν είχε παραδεχτεί. Δεν θυμάμαι.
2: Ποτέ δεν είχα ακούσει τον κύριο Βασιλακόπουλο να πει. Ότι ναι, έχουν γίνει λάθη και ότι
1: φτιάχνουν. Α, το Βασιλακόπουλο. Τώρα άλλος είναι πρόεδρος του ΝΕΟΚ.
2: Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Λιόλιος τώρα έχει αναλάβει και κατευθείαν πήρε και την ευθύνη. Έχει αναλάβει, δεν είναι ο φέτος, ενώ ένα μικρό διάστημα. Έτσι.
1: Okay.
2: Λοιπόν, καλό είναι το να αναλαμβάνουν ευθύνες.
1: Έγινε.
2: Θα δούμε τώρα πώς θα πάει η εθνική. Νομίζω ότι θα πρέπει και οι παίχτες να τη στηρίξουν. Έτσι. Θα πρέπει οι παίχτες να δώσουν το παρόν και να τη στηρίξουν. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Έτσι. Yeah. Δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης σε σύγκριση με Τριγκέρι και με κάποιους άλλους είναι χειρότερος. Δεν το νομίζω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έχει δείξει την αξία του. Πήρε του Μονακό και αυτό στην τελικό της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι σε σύγκριση με άλλους προπονητές είναι χειρότερος. Θα πρέπει όμως και οι παίκτες να στηρίξουν αυτή την εθνική. Έτσι.
1: Έγινε. Thank you. Λοιπόν, πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Ναι. Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Δεν θέλει. Επόμενος, καλησπέρα. Δεν έχουμε. Ωραία, αφού δεν έχουμε, πάλι το διάλειμμα τώρα, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. 2-10-95-79-283-4-5 και πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό. Καλησπέρα στο φίλο του Λεωνίδα από τον Βόλο που στέλνει φιλιά στο Φούρναρι. Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Λοιπόν, για πάμε. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, δε, σ' ακούω λίγο χαμηλά.
0: Έλα, πάμε.
1: Λάμπρο ΣΑΕΚ. Καιρό ήθελα να πάρω στην εκπομπή, δεν μπορούσα να βγάλω με τίποτα γραμμή.
0: Ναι.
1: Και σήμερα δεν θα περνά, αλλά πήρα λίγο με αφορμή αυτό που είπε το παλικάρι ο φίλος του Ολυμπιακού για τους συντελεστές δόμησης. Δυστυχώς ούτε στην ΑΕΚ έπεσε μέσα.
0: Στην ΑΕΚ με το Άλσουση είχε πάρει μια έκταση 7 στρέμματα νομίζω.
1: Ναι, η ΑΕΚ το θέλε και πιο ψηλό και δεν της είχε επιτραπεί.
0: Ναι.
1: Λόγω της περιοχής, επειδή είναι και πυκνοκατοικημένη.
0: Είναι να πούμε ότι κάθε περιοχή έχει και διαφορετικά.
1: Γι' αυτό λόγω της Φιλαδέλφειας δεν την αφήσανε να το κάνει λίγο πιο ψηλό.
0: Ναι.
1: Επειδή το ότι στην ΑΕΚ συνέβη. Και σε αυτό που θα συμφωνήσω λίγο με τους διοικούντες του Ολυμπιακού, έχουν ένα δίκιο όσον αφορά τον πύργο που λένε στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Αλλά σημασία έχει ότι και του Λάτσι που έχει πάρει την έκταση δεν ήταν σωστό ότι φτιάχτηκε πύργος εκεί πέρα.
0: Φίλε μου, δεν ξέρω τους νόμους. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω το.
1: Δηλαδή,
0: το
1: ούτε αυτό ήταν σωστό. Αλλά επειδή έγινε ένα λάθος, θα συνεχίσουμε το λάθος.
0: Το δεν είναι σωστό ή δεν είναι λάθος, το λες εσύ εγώ. Το θέμα είναι τι λέει ο νόμος και πώς μπορεί να αλλάξει ένας νόμος. Υπάρχουν προεδρικά διατάγματα, υπάρχουν διαδικασίες. Δεν είναι το θέμα τι λέω εγώ εσύ.
1: Καλά, το προεδρικό διάταγμα δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Άλλο λέω, υπάρχουν διαδικασίες. Το τι λέω εγώ ή εσύ δεν έχει καμία
1: καθένας. Και για μένα λάθος ήταν σημασία. Αυτό που έγινε στο ελληνικό να γίνει ουρανοξύστης. Επετράπηκε λάθος. Δηλαδή θα συνεχίσουμε το ίδιο λάθος να πούνε όλοι ότι επειδή το κάνανε αυτοί εκεί θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι σωστό.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι κατά του να αλλάζουν κάποιοι νόμοι για να φτιάχνονται γήπεδα καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι πώς γίνεται και τι ακριβώς θες να κάνεις. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές. Παράδειγμα, ο Βοτανικός αν είχε ξεκινήσει, πήγε να γίνει μια πολύ μεγάλη υπερβολή λόγω του βοβού τότε. Δεν πέρασε αυτό. Δεν πέρασε. Τώρα σου λέω και πάλι, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός με το συντελέστη δόμηση. Θα το δούμε.
1: Τι να πω, δεν γνωρίζω, αλλά θέλω να σου πω ότι και στο ελληνικό, ας πούμε, δεν είμαστε πολλοί που να είχαμε ποτέ ουρανοξύστη. Κακώς επετράπηκε. Αλλά επειδή επετράπηκε, θα συνεχίσουμε το λάθος.
0: Τόσο ψηλό δεν είχαμε ποτέ. Είχαμε τον πύργο των Αθηνών.
1: Αυτό, ναι, μέχρι εκεί.
0: Τον πύργο του Πειραιά. Τώρα δεν ξέρω.
1: Πάντων, θα τα δούμε στην πράξη. Θα τα δούμε.
0: Ούτε κυβερνητικός. Θα τα δούμε.
1: Εντάξει, έγινε. Να σε καλά, Διονύση. Καλή συνέχεια.
0: Για τον Πινιάρη, πώς τον είδα και ότι αν μπορεί να παίξει αριστερό μπακ τουλάχιστον για την προγραμματική φάση με την Πάξη. Δεν είναι αριστερό μπακ το παιδί. Μια χαρά τον είδα. Είναι half. Έπαιξε αριστερό μπακ και extreme στα δύο φιλικά. Η θέση του κανονικά είναι half. Μια χαρά πήγε πάντως και καλή προετοιμασία έκανε. Καλά στοιχεία έχει, πολύ καλά στοιχεία. Για πάμε στον. Έχουμε φίλο. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ονομάζομαι Στέφανος από. Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Αυτό που ισχύει στο Καραϊσκάκη δεν έχει να κάνει με το συντελεστή δόμησης, αλλά έχει να κάνει με το ύψος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να ακούτε.
0: Σ' ακούω, φίλε μου.
2: Άλλο συντελεστής δόμησης, ο συντελεστής δόμησης στο γήπεδο του Ολυμπιακού δεν αλλάζει. Έχει να κάνει με το ύψος. Και δεν έχει να κάνει ούτε με το γήπεδο του Βοτανικού, ούτε με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί η Νέα Φιλαδέλφεια είναι σε οικιστική ζώνη, ενώ ο Ολυμπιακός γύρω του δεν έχει πολυκατοικίες και ανάμεσα έχει μια λεωφόρο. Δεν έχει να κάνει καθόλου με το συντελεστή δόμησης. Θέλει μόνο ύψος, θέλει 20 μέτρα.
0: Έλα. Έπεσες. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε. Πάρτε τηλέφωνο 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5.

0: Λοιπόν, για πάμε, ναι.
1: Ναι, Διονύση, εγώ μιλάω.
0: Ναι, για μένα.
1: Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα, καλά είσαι?
0: Καλησπέρα, όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Πού είσαι, ταξιάρχη, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Πώς φαίνεται το Μουντιάλ?
0: Κοίταξε να δεις, έχω χάσει σημαντικό μέρος στην Ολλανδία. Δεν έβλεπα πολύ, γιατί ξέρεις και με διαφοράς ώρες. Να σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή το βράδυ έπεφτα νωρίς για ύπνο. Έχουν φύγει αρκετά φαβοροί. Έχουν φύγει αρκετοί μεγάλοι.
1: Έχουμε δει νομίζω και καλύτερο Μουντιάλ από ό,τι περιμέναμε.
0: Έτσι λες, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω εικόνα σε μεγάλο διάστημα όσο έλειπα Ολλανδία. Έβλεπα κάποια μάτσα, αλλά όχι πολύ. Τώρα είναι το θέμα θα γίνει. Τι βλέπεις?
1: Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φαβορή βλέπω τη Γαλλία, αλλά και επικίνδυνα outsider στην Αργεντινή, την οποία την υποστηρίζω.
0: Ναι.
1: Λόγω Μέση κυρίως. Ναι. Πιστεύω ότι είναι φαβορή η Αργεντινή, γιατί η Γαλλία έχει πολύ καλύτερο.
0: Η Αργεντινή αύριο στις 7 δεν παίζει.
1: Με την Αίγυπτο, ναι, ναι, βέβαια.
0: Στις 7.
1: Ναι. Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία. Νομίζω αυτό το έχει στις 12.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω και Κολομβία μάλιστα. Γιατί είναι καλή ομάδα, έχει παίξει καλή μπάλα. Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ θέλω να πω λίγο για το χαφ που πήρε. Έχεις καθόλου εικόνα?
0: Δεν έχω εικόνα, όχι.
1: Όχι, ε.
0: Ότι και εγώ διάβασα, ξέρεις.
1: Εγώ τον έχω δει και στην Εθνική Φιλανδία και στην Εθνική και στη... και στη Σπάρτα στο Champions League που έπαιζε, νομίζω πρόπερσι έπαιζε, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ένας παίχτης που, που είναι κοντά στα χαρακτηριστικά του Μαρίν, δηλαδή πολύ, πολύ καλός στο δημιουργικό κομμάτι, χτυπάει όλα τα στημένα, έχει τη μακρινή παλιά, έχει
0: καλή
1: δηλαδή...
0: ηλικία, έχει 27.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή ηλικία.
0: Σε ανωδική πορεία είναι, από όσο βλέπω δηλαδή και την αξία του που όλο και ανεβαίνει.
1: Ναι. Και επίσης εγώ εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τη μεταγραφή του Αλεξίου του Στόπερ, γιατί είναι μια περίπτωση που ήταν αρχηγός στην K19 της Ίντερ στην Πριμαβέρα, πώς τη λένε εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν αρχηγός, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση και τον έχω δει και με την Ελπίδων. Έχει νικήσει μάλιστα 3-2 τη Γερμανία.
0: Έτσι, ένα παιδί ελπιδοφόρο, ρε παιδί μου, είναι πιτσιρικάς στα 21 του.
1: Ναι. Εγώ αυτόν τον βλέπω να βγαίνει. Να βγαίνει δηλαδή και πιο... όχι μόνο να παίζει στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Εγώ τον βλέπω να βγαίνει και πιο ψηλά. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα για το Μουντιάλ επιστρέφοντας πάλι, είναι τρομερό μάτς στο Μαρόκο-Γαλλία. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι πολύ ύπουλο μάτς για τη Γαλλία.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι. Είναι ύπουλο μάτς. Όπως ωραίο παιχνίδι είναι και το Αγγλία-Νορβηγία. Αυτός ο Χάλαντ, ρε φίλε. Όπου φυσάει και βάζει γκολ ο τύπος. Δεν παίζεται.
0: Πεφτάρα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερα σε τύπος.
0: Δεν
1: στον κόσμο μάλλον.
0: Ναι.
1: Άντε, λίγο να πεις το Χάρι Κέιν, αλλά ένα κλικ πιο πάνω ο Χάλαντ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, Διονύση.
0: Να σε καλά, ταξιάρχη.
1: Σε καληνυχτίζω. Γεια σου.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Νιονιό.
0: Ω, εσένα περίμενα.
2: Έλα, παιδιά.
0: Τι κάνεις? Πάνω.
2: Τι κάνεις εσύ?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Πώς τα πέρασες?
0: Καλά, καλά, καλά. Τι έγινε, ρε φίλε, με τη Βραζιλία?
2: Καλά, εγώ δεν έχω και είχα και την απώλεια της μάνας μου και δεν...
0: Ω, συλληπιτήρια πάνω μου.
2: Να σε καλά, φίλε.
0: Συλληπιτήρια, δεν το ήξερα.
2: Έτσι είπα, από που το ξέρεις, και δεν είχα και πολύ, πολύ όρεξη να...
0: Συλληπιτήρια, κουράγιο.
2: Η μάνα, φίλε, είναι μάνα. Αναντικατάστατη, φίλε. Σ' όλα τα... Είναι και η μοναδική ειλικρινή αγάπη στη ζωή που σου δίνει κάποιος. Η μάνα, πρώτα απ' όλα.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια, φίλε.
2: Ευχαριστώ, φίλε. Δεν είδα και πολλά πράγματα από τον Παναθηναϊκό, να μην σου πω ψέματα, αλλά από τα λίγα που είδα, ότι ο προπονητής προσπαθεί να παίξει ένα γρήγορο, γρήγορο ποδόσφαιρο με γρήγορες συναλλαγές από ό,τι είδα. Από highlights όμως δεν είδα παιχνίδι. Mm-hmm. Εσύ τι είδες?
0: Ναι, ναι, είδα. Προσπαθεί να το αλλάξει ταυτότητα. Ο Νίστρου να παίξει γρήγορα, να παίξει κάτω την μπάλα.
2: Ναι.
0: Όχι άμεσα. Πιο πολύ build-up, κατοχή, τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι.
0: Καλές προπονήσεις γίνανε, καλή προετοιμασία έγινε.
2: Ανάκτηση της μπάλας δηλαδή γρήγορα εκεί πέρα είδα. Δηλαδή, όταν χάνεται η μπάλα, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα στα φιλικά παιχνίδια ρε Γιόνιο δεν μπορείς να βγάλεις και πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Λίγα τα συμπεράσματα. Την Βραζιλία, τι να σου πω για την Βραζιλία, τα σούργελα της Βραζιλίας, γιατί μόνο Βραζιλία δεν είναι αυτή, δεν είναι. Όταν θες να λέγεις μεγάλο ταλέντο και ξέρω εγώ, μιλάω για τον Έντρικ. Το είδες στο παιχνίδι?
0: Όχι, δεν το είδα. Με κοιμήθηκα.
2: Τώρα κάνεις τέτοιο, δηλαδή ανοίγεις την μπάλα και ανοίγεις το κοντρόλ, παίρνεις αυτή τη μαγική πάσα από τον... Μόνο από τον Βινίσιος περίμενε η Βραζιλία εδώ. Λίγα πράγματα.
0: Ναι, παιδί μου, είναι αυτό που λέγαμε και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο, ότι οι Βραζιλιάνοι τα τελευταία αρκετά χρόνια παλεύουν να βρουν την ταυτότητά τους. Έχει
2: για ταυτότητα, έχεις δει εσύ ποτέ? Εγώ όσα χρόνια μεγάλωσα με τη Βραζιλία δεν είχα δει ποτέ παιχνίδι με σέντρες.
0: Έχει αλλάξει.
2: Φέτος το είδα και αυτό.
0: Δεν είναι η ομάδα η οποία κάποτε έλεγες παίζουμε τη Βραζιλία, σου προκαλούσε δέος. Πλέον δεν σου προκαλεί αυτό το πράγμα.
2: Ναι, γιατί δεν είναι κάτι. Καταρχήν είχε τη μεγάλη απώλεια του, μην το παραμελούμε αυτό, του Ραφίνια, έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου μιλάω γενικά.
2: Τρομερός παίκτης ο Ραφίνια.
0: Παίζει η Νορβηγία με τη Βραζιλία. Αν θα παίζει η Νορβηγία με τη Βραζιλία το 2002 ή το 98 ή...
2: Έχει η Νορβηγία 63% κατοχή, έτσι.
0: Αυτό τώρα.
2: Απίστευτο.
0: Τους Βραζιλιάνους.
2: Για Βραζιλία. Πήραν αυτό που άξιζαν για μένα, έτσι. Πήραν αυτό που άξιζαν.
0: Και δεν ξέρω και πώς θα φτιάξει αυτό.
2: Μέσα από βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, φίλε. Όχι από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Μέσα από βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Εγώ το έχω πει και το έχω πει και παλιότερα. Ας πούμε, ταυτότητα, τη δικιά της ταυτότητα χρειάζεται η Βραζιλία.
0: Έχει χάσει εδώ και καιρό.
2: Ναι, γιατί οι παίχτες αυτοί έχουν μονιάσει εδώ πέρα, έχουν γίνει...
0: Αυτό δεν θα αλλάξει όμως πάνω.
2: Ρολίστες,
0: αυτό δεν θα αλλάξει.
2: Έχουν γίνει ρολίστες εδώ στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, δεν είναι. Κάποτε την περιμέναμε, ρε φίλε, τη Βραζιλία. Να δούμε καινούριους παίκτες. Εσύ είσαι μικρός σε σχέση με
0: αυτό. Κάποτε έλεγες όταν έπαιζε η Βραζιλία, πρεμιέρα, τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
2: Ναι, πέραν από αυτό, περίμενες όμως να δεις νέους παίκτες από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας, έτσι, που δεν τις ήξερες. Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε που την περιμέναμε τη Βραζιλία, ούτε site υπήρχαν, ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν. Μόνο μία φορά στα 4 χρόνια την βλέπαμε τη Βραζιλία. Και αυτό την περιμέναμε. Τώρα βλέπεις μία Βραζιλία άουσμη, δεν ξέρω εγώ, δηλαδή δεν... Ίσως θα έπρεπε και το σινιόρ εκεί πέρα, δηλαδή δεν παρουσίασε κάτι το ιδιαίτερο. Είσαι που είσαι χαμένος, δηλαδή στο... Βάλε ρε παιδί μου λίγο παραπάνω τον Νεϊμάρ, αλλά και αυτός δεν είναι, έχει χάσει ταχύτητα, έχει χάσει, δεν είναι πολύ καιρό να παίξει. Αυτή είναι η Βραζιλία, φίλοι, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κακά τα ψέματα είναι πολύ κατώτερο το περιστάσιο. Και δεν νομίζω, όπως λες εσύ, νομίζω να αλλάξει κάτι τα σύντομα στη Βραζιλία. Εκτός αν... ξαναγυρίσουν εκεί στις φαβέλες να ψάξουν ταλέντα.
0: Ο Γιάννης μου λέει και το 98 παίξανε πάλι Νορβηγία. Ναι, οκ. Okay. Δεν είχε νικήσει, νομίζω η Βραζιλία δεν είχε νικήσει ποτέ Νορβηγία.
2: Ποτέ. Mm. Δεν θυμάμαι τώρα τα παιχνίδια, πόσες φορές έχουν συναντηθεί. Τώρα τι, φτάσαμε σε σημείο να συγκρίνουμε δύο χώρες στο ποδόσφαιρο.
0: Όπως λέγει ένας φίλος, είναι... Μπονίτο τέλος.
2: Ε?
0: Όπως λέγει ένας φίλος σε μήνυμα, Τζόγο Μπονίτο τέλος.
2: Ναι. Εντάξει, μη φτάνουμε σε σημείο τώρα να συγκρίνουμε δύο χώρες στο ποδόσφαιρο. Έτσι, τέλος πάντων, μπράβο στην Νορβηγία, πολύ καλός παίκτες, το Έντιγκαρντ καλός μου άρεσε και οι δύο πιτσιρικάδες που μπήκανε αλλαγή, δηλαδή ήταν τρομερές αλλαγές, δώσανε πνοή στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Ενώ η Βραζιλία ήταν πολύ στατική, πολύ, είπα, άνευρη τελείως, άνευρη, άνευρη. Και πήραν αυτό που άξιζαν. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω Ισπανία, βλέπω να... να είναι πρώτο φαβορή, μαζί με τη Γαλλία, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά και η Αγγλία. Αν και εγώ δεν με νοιάζει πλέον ποια ομάδα που θα το πάρει.
0: Μάλιστα, εντάξει επάνω.
2: Έλα, φιλιά.
0: Λυπηρία και πάλι, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι.
0: Πάμε σε έναν ακόμα φίλο. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. Ωραία, βάλει τραγουδάκι. Ας πάρει ένας τελευταίος. Να τον βγάλουμε στον αέρα και να συζητήσουμε.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε τελευταίος για απόψη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου. Γεια σου.
1: Δεν είναι και ο Ηρακλής, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ο Ηρακλής είναι στην Ολλανδία. Το όνομά σου.
1: Ωραία, ωραία. Δεν είναι το λόγο. Επειδή άκουσα έτσι το τελευταίο 40 λεπτό για μένα.
0: Για σένα.
1: Πρέπει πάντα σίγουρα να κοιτάζεις και τις μελλοντικές γενιές, έτσι. Αλλά δεν πρόκειται να δει ευχάριστο ο πρόεδρος για τα λεφτά που βάζει. Για μένα είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Είναι σκάνδαλο μεγάλο αυτό που πάει να γίνει. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια έχει ξεφύγει, προσπαθούν να ο Ολυμπιακός να χαμηλώσει ή να έρθουν οι άλλες ομάδες στα μέτρα. Εγώ έτσι το βλέπω με πολλούς Ολυμπιακούς που έχω μιλήσει. Δηλαδή να βάλει 250 εκατομμύρια από τσέπη. Δεν συγκρίνω καν για αυτό που είπε ο φίλος για τη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω αν είχαν προβλήματα. Τι είχαν, ήταν μέσα στην πόλη. Μιλάμε τώρα για μέσα στην πόλη κανονικά. Γι' αυτό και είναι και οι καθετέρειες που είναι δίπλα. Έχει γίνει ένα ωραίο σκηνικό. Και το Σαββατοκύριακο, αν θυμάσαι τώρα τις τελευταίες αγωνιστικές, μαζευόντουσαν. Και εδώ έχω γνωστό Ολυμπιακό φίλο μου εκεί στη Φιλαδέλφεια που πηγαίνει. Και μπήκε και αυτός στην προπόνηση, ξέρω εγώ, που λένε ότι μαζεύει. Εντάξει, μαζεύει. Αφού μαζεύει το Σαββατοκύριακο οι καφετέρες και γενικά όλη η περιοχή που έτσι όπως έχει γίνει, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Και το παιδί είναι Ολυμπιακός. Και πήγε έτσι, ξέρω εγώ, για το χαβάλε μαζί με γνωστούς του και πήγε στην προπόνηση, ξέρω εγώ, που παίρνανε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση. Για να μην πω τι είχε πει κάποιος, μια φράση τότε, κάτι είχαν δώσει λέει για το γήπεδο της ΑΕΚ, καμία σχέση. Το Αγγέλη Μαρινάκη θα γραφτείς στην ιστορία, γιατί έχεις γραφτεί ήδη στην ιστορία για όσα έχεις κάνει, έχεις πάρει 19 τροπέα, έχεις περάσει μέχρι και τον τεράστιο Σοκράτικο Κάλλη, αλλά δεν πρόκειται να δεις ευχαριστώ. Για μένα έχει ρίξει μεγάλο μπαλάκι. Έχει ρίξει μεγάλη πάσα, δηλαδή λέει ότι να, με καθυστερούνε κιόλας. Βάζω τα λεφτά από τσέπη μου και με καθυστερούνε κιόλα. Λοιπόν, είναι μεγάλο σκάνδαλο και έτσι υπάρχει μεγάλος αθέμητος ανταγωνισμός. Μπορεί να έχει πολλά λεφτά ο Βαγγέλης Μαρινάκης και να θέλει έτσι να τα χώσει για σπάσιμο ή ξέρω εγώ να μείνει το όνομά του μετά, ξέρω εγώ. Γιατί οι δουλειές του πάνε καλά και όντως τα τελευταία χρόνια και με τον πόλεμο με το Ουκρανικό, από ό,τι διαβάζω και ακούω, έχει τριπλασιαστεί η περιουσία του. Όπως και του κύριου Αλαφούζου, έτσι, με τον πόλεμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για μένα είναι αθέμητος ανταγωνισμός και τεράστιο σκάνδαλο αυτό που πάει να γίνει. Τουλάχιστον είπε στον κόσμο ότι ισχύει και ότι ποια εμπόδια μπαίνουν μπροστά, αυτό τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό πιστεύω και με πολλούς Ολυμπιακούς ότι είναι λάθος αυτό που πάει να κάνει. Τα λεφτά δηλαδή όλα από τσέπη του. Να είσαι καλά, φίλε μου, και καλές διακοπές να έχεις.
0: Έχουμε ακόμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Γιατί πρέπει να γίνει για ένα σέρβις εδώ από ό,τι μου λένε στην κονσόλα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.